Καταρχήν, πώς είναι δυνατόν αυτός ο οποίος υπέμεινε τόσους εξευτελισμούς, τόσα βασανιστήρια, τόσες προσβολές, ξαφνικά να τον βλέπουμε να παίρνει ένα μαστίγιο και να αρχίζει να αναποδογυρίζει τραπέζια, να τους πετάει όλους έξω, με ένα βίαιο πραγματικά τρόπο. Και θα ήθελα να σκεφτούμε δύο πράγματα, έτσι εισαγωγικά, για να καταλάβουμε κάπως περισσότερο την αντίδραση του Ιησού Χριστού σε αυτή την κατάσταση που βλέπει. Και το πρώτο είναι ότι αυτό που έβλεπε ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν κάτι που αφορούσε μια προσβολή του εαυτού του. Όλα τα προηγούμενα που είπαμε, το ότι ο Κύριος μας υπέμεινε προσβολές, υπέμεινε εξευτελισμούς, υπέμεινε βασανιστήρια, αφορούσαν τον ίδιο. Και αυτά τα υπέμεινε, καθώς ξέρουμε, αγώγιστα, μέχρι και το σταυρικό του θάνατο. Εκείνη την ώρα όμως έβλεπε μια προσβολή απευθείας προς το πρόσωπο του Πατέρα. Έβλεπε μια προσβολή στον τρόπο που είχε ορίσει ο Πατέρας Θεός, ότι θα έπρεπε να γίνεται η επαφή μαζί του, η κοινωνία μαζί του. Έβλεπε να έχει γίνει είδος εμπορεύσιμο η ίδια η λατρεία του προσώπου του Θεού. Και αυτό είναι εκείνο που δημιουργεί στον Ιησού Χριστό αυτό το ξέσπασμα. Το πώς αυτοί οι άνθρωποι που είχαν τέτοιες αποκαλύψεις, ο λαός Ισραήλ, ένας λαός ο οποίος είχε δει τον Θεό να ενεργεί στην πορεία της ιστορίας του με πάρα πολλούς τρόπους. Μέσω προφητών, μέσω κριτών, μέσω του Μωυσή στην αρχή. Ένας λαός ο οποίος είχε ιδιαίτερες επαγγελίες από τον Θεό και ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, πώς είχε φτάσει πραγματικά σε αυτό το κατάντημα. Να κάνει τον οίκο του Θεού έναν οίκο εμπορίου. Αυτό είναι εκείνο που δημιουργεί αυτή την αντίδραση του Ιησού Χριστού και τον οδηγεί στο να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Και ένα δεύτερο σημείο, εξίσου σημαντικό και ακόμα πιο σημαντικό, ότι εκείνη τη στιγμή βλέπει μια τρομακτική διασάλευση της ηθικής τάξης που είχε ορίσει ο Θεός. Του τρόπου που έπρεπε να τον προσεγγίζουν, του τρόπου που ήθελε ο Θεός να έρχονται σε επαφή οι άνθρωποι μαζί του. Και αυτά τα δύο στοιχεία είναι εκείνα που τον οδηγούν να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Και θα ήθελα, μένοντας σε αυτό το τελευταίο που είπαμε, σε αυτή τη διασάλευση των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό, να δούμε, να ξαναθυμηθούμε πώς διαμορφώθηκε αυτό το κατεστημένο σε αυτές τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό που βλέπουμε να έχει δημιουργήσει ο διάβολος και να έρχεται αντιμέτωπος ο Ιησούς Χριστός. Και να θυμηθούμε βεβαίως ότι το κακό ξεκινάει από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα βάζουν την αμαρτία μέσα στην ανθρωπότητα και αυτή η αμαρτία πια άρχιζε να είναι ο βασικός νόμος που διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις σε κάθε τους εκδήλωση. Και ταυτόχρονα η αμαρτία αποτελεί εμπόδιο για να έχει ο άνθρωπος κοινωνία με τον Θεό. Από τη στιγμή που μπαίνει η αμαρτία, ο Αδάμ και η Εύα αναγκάζονται να φύγουν μακριά από τον Παράδεισο. Και φεύγουν μακριά από τον Παράδεισο επειδή ακριβώς δεν είναι δυνατόν στον ίδιο χώρο να συνυπάρχουν ο Θεός και οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Και από τη στιγμή που χάνεται η κοινωνία με τον Θεό, αρχίζουν όλα αυτά τα επακόλουθα αυτής της φθοράς και του εκφυλισμού του κόσμου. Ο Θεός, βεβαίως, καθώς ξέρουμε, δεν αφήνει τον άνθρωπο χωρίς τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του ή χωρίς την ελπίδα της αποκατάστασης των σχέσεων μαζί του. Και γι' αυτό ακριβώς έρχεται και αρχίζει μια ιδιαίτερη σχέση με τον λαό Ισραήλ, αρχίζει να τον προετοιμάζει, για να μπορέσει ακριβώς να δώσει αυτή τη δυνατότητα της αποκατάστασης των διαταραγμένων σχέσεων του, σχέσεων του ανθρώπου μαζί του. Και θα ήθελα να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι αυτό που δίνει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, ο νόμος του Μωυσή, είναι στην ουσία μια έκφραση της χάρης του Θεού προς τον άνθρωπο. Και είναι μια έκφραση της χάρης του Θεού γιατί του δίνει ένα νόμο, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στα μέτρα του, και του λέει ότι αν τηρήσεις αυτά, εγώ θα σε θεωρώ δίκαιο. Αυτά όμως που λέει ο Θεός στον άνθρωπο, αυτά που λέει στους Ισραηλίτες να τηρήσουν, ήταν ένα πολύ μικρό μέρος της προσωπικότητας του Θεού, έτσι όπως τη γνωρίζουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη. Οι απαιτήσεις του Θεού για τον άνθρωπο, αν ήθελε δηλαδή ο Θεός να πει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι, για να είναι εντάξει απέναντί μου, θα πρέπει να κάνει αυτά, αυτά και εκείνα, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ζήτησε από το λαό Ισραήλ. Θα έλεγα ότι ο Μωσαϊκός νόμος στην ουσία ήταν ένα μίνιμουμ απαιτήσεων, προσαρμοσμένο στα μέτρα του ανθρώπου, που μπορούσαν να, να το καταλάβουν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Τέτοιος έλεγε ο Θεός, αν τηρήσετε αυτά, που δεν αντικατοπτρίζουν απόλυτα το χαρακτήρα μου, αλλά είναι ένα μέρος του χαρακτήρα μου, αν τηρήσετε αυτά, τότε εγώ θα σας θεωρήσω δικαιωμένους απέναντί μου. Καθώς ξέρουμε, ο άνθρωπος, ο λαός Ισραήλ, δεν μπόρεσε να τηρήσει ούτε αυτά τα λίγα που του ζήτησε ο Θεός, δεν μπόρεσε να δικαιωθεί μέσω του νόμου. Και είναι όμορφο, αν παρακολουθήσει κανείς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην περιγραφή της ιστορίας του λαού Ισραήλ, το πώς ο Θεός έχει την πρόθεση να έρθει και να κατοικήσει ξανά ανάμεσα στο λαό του. Και τα διάφορα περιστατικά και ο τρόπος που χειρίζεται τις καταστάσεις ο λαός Ισραήλ τον οδηγούν τελικά στο να απομακρυνθεί από το λαό Ισραήλ. Η νεφέλη της παρουσίας του Κυρίου, που συνδυάζεται με την παρουσία της δόξας του Κυρίου, αν το παρακολουθήσει κανείς πώς εμφανίζεται, πώς έρχεται μέσα στο λαό Ισραήλ και πώς απομακρύνεται, δείχνει ακριβώς
τις διάφορες φάσεις που πέρασε ο λαός Ισραήλ.

Ισραήλ στη σχέση του με τον Θεό. Θυμάστε ότι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η Νεφέλη είναι όταν ο Θεός καλεί τον Μωυσή στο όρο Σινά για να του δώσει τις εντολές, όπου λέει στην Έξοδο ότι εκάθισεν η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά. Και ας σημειώσουμε εδώ ότι εκείνο που έχασε ο άνθρωπος όταν μπήκε η αμαρτία από την κοινωνία που είχε με τον Θεό ήταν η απόλαυση της δόξας του Θεού. Και για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα, σκεφτούμε ότι όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για την αποκάλυψη της δόξας του Θεού, μιλάει βεβαίως για κάτι πολύ λαμπρό, όπως έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αλλά ταυτόχρονα όμως ας θυμηθούμε και την αρχική έννοια της λέξης δόξα, που προέρχεται από το ρήμα δοκή, που είναι αυτό που φαίνεται. Η δόξα λοιπόν είναι αυτό που φαίνεται, αυτό που εκφράζει τις ιδιότητες κάποιου προσώπου. Όταν λοιπόν λέει ο Θεός ότι και ο Ιησούς Χριστός ότι ήρθα να αποκαλύψω το πρόσωπο του Πατέρα και να δοξάσω τον Πατέρα, σημαίνει ότι ήρθα να αποκαλύψω τις ιδιότητες του Πατέρα, να σας δείξω ποιος είναι ο Πατέρας. Αυτό λοιπόν που χάνει ο άνθρωπος όταν μπαίνει η αμαρτία ανάμεσα στη σχέση του με τον Θεό, είναι αυτή η απόλαυση της δόξας του προσώπου του Θεού. Χάνει τη δυνατότητα να γνωρίζει τον Θεό. Και ο Θεός βλέπουμε να προσπαθεί να ξαναέρθει μέσα στον κόσμο, στο λαό Ισραήλ, να ξαναφέρει αυτή τη δόξα του και έρχεται στο Σινά. Καλεί τον Μωυσή, λέει ότι το όρος καλύφθηκε από τη δόξα του Θεού. Και στη συνέχεια αυτή η ίδια η Νεφέλη της παρουσίας του Θεού είναι αυτή που από τη στιγμή που γίνεται η σκηνή του μαρτυρίου έρχεται και κατοικεί μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Και είναι η ίδια αυτή η Νεφέλη η οποία οδηγούσε το λαό Ισραήλ, ήταν η αίσθηση της συνεχούς παρουσίας του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Βεβαίως, ο λαός Ισραήλ, καθώς ξέρουμε, αποστάτησε. Και όταν κάποια στιγμή κυβωτός της Διαθήκης χάνεται, όταν ο λαός Ισραήλ εξαιτίας αποστασίας ιτάται από τους Φιλιστέους, η Νεφέλη αυτή απομακρύνεται από το λαό Ισραήλ και φεύγει. Και επανεμφανίζεται όταν πια ο Σολομό χτίζει τον ναό και μας λέει στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών «Και δεν είναι δυνατό ιερείς να σταθώσει δια να λειτουργήσωση εξαιτίας της Νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Θεού». Όταν πια ξαναέρχεται η παρουσία του Κυρίου, ξαναμένει μαζί με το λαό Ισραήλ. Αλλά ο Εζεκίλ όμως μας λέει ότι εξαιτίας της αποστασίας του λαού Ισραήλ, κάποια στιγμή η Νεφέλη απομακρύνεται τελείως από το λαό. Μας λέει στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Εζεκίλ, και η δόξα του Κυρίου εξήλθαν από την κατουφλίου του οίκου και στάθη επί των χερουβίμ, και τα χερουβίμ ύψωσαν τα στέρυγα σε αυτόν και ανυψώθησαν από τη γη ενώπιόν μου. Είναι η απομάκρυνση της δόξας του Θεού από ένα λαό, ο οποίος ήταν ένας λαός αποστάτης, στον οποίο δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και παρά το γεγονός ότι το έλεος του Θεού φάνηκε πάρα πολλές φορές άφθονο σε αυτό το λαό, αυτός ο λαός παρέμεινε ένας λαός αποστάτης. Και κάποια στιγμή απομακρύνεται την Νεφέλη της παρουσίας του Κυρίου από τους ανθρώπους αυτούς. Ο Εζεκίλ προφητικά, λίγα κεφάλαια παρακάτω, μιλάει για την επανέλευση αυτής της δόξας και της Νεφέλης του Κυρίου. Και λέει ότι θα ξαναγυρίσει αυτή η Νεφέλη της δόξας του Κυρίου στο ναό για να είναι πάλι εν το μέσο αυτών για πάντα. Και η δόξα του Κυρίου λέει εισήλθεν εις τον οίκο και ιδού ο οίκος η το πλήρης εις δόξης του Θεού. Αυτή είναι μια προφητική ρίση. Ήταν κάτι το οποίο ο Εζεκίλ δεν το είχε δει. Τα προηγούμενα αναφέρονταν σε ιστορικά στοιχεία, περιέγραφε στην ουσία το πώς ακριβώς ο Κύριος είχε προσπαθήσει να μείνει μαζί με τον λαό του και ο λαός τον απέριψε. Και ο Εζεκίλ προφητεύει ότι κάποια στιγμή θα ξαναέρθει η δόξα του Θεού και θα κατοικήσει ανάμεσα στο λαό του. Και θα ήθελα να θυμηθούμε τώρα ένα εδάφιο από την Καινή Διαθήκη που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτή την προφητική ρίση του Εζεκίλ από το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, το 14ο εδάφιο. «Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Και είδομε τη δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Αυτή η εκπλήρωση της προφητείας του Εζεκίλ είναι ο ερχομός του Ιησού Χριστού που έρχεται, ζει ανάμεσά μας, για να μας δώσει ακριβώς τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε και πάλι τη δόξα του Πατέρα. Για να μας δώσει τη δυνατότητα να φύγει από ανάμεσά μας στις σχέσεις της δικές μας και του Θεού η αμαρτία που έχει μπει σαν εμπόδιο και να μπορούμε και πάλι να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού, να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Θεού, ξεκινώντας από αυτή τη ζωή και για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Αυτό είναι που ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Να μας αποκαλύψει το πρόσωπο του Πατέρα και να μας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε και να απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Πατέρα. Στην επιστολή προς Εβραίους, όλα αυτά περιγράφονται πολύ σύντομα και πολύ όμορφα. Διαβάζω από το 1ο κεφάλαιο, όπου περιγράφει αυτήν ακριβώς την αδυναμία
του λαού Ισραήλ να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού μέσω αυτής της πρώτης διαθήκης και το πώς ο Θεός έρχεται και κάνει μια καινούργια διαθήκη και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και εκεί που απέτυχε η πρώτη διαθήκη κάνει μια καινούργια διαθήκη μέσω της οποίας ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Είχε μεν, λέει, η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το Άγιον των Κοσμικών. Διότι κατασκευάστη η σκηνή η πρώτη, στην οποία ανήτω και η λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Αγία. Και αφού περιγράφει τη σκηνή στο εδάφιο 6, όντων δε τούτων ούτω κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτη σκηνή εισέρχονται διαπαντός οι ιερείς εκτελούντας σας λατρείας. Εις δε τη δευτέραν, άπαξ του εν ιαυτού, εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος, το οποίο προσφέρει πέρα αυτού και τον εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Και τι το ειδηλοποιεί το πνεύμα το Άγιον, ότι δεν είναι το πεφανερωμένη εις τα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή εις τα το έτη. Και λέει εδώ, περιγράφοντας τη συνέχεια, πώς κανείς για να μπορέσει να μπει στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου ήταν τα Άγια των Αγίων, πώς ο αρχιερεύς, που ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να μπει και έμπαινε μία φορά το χρόνο, έπρεπε να καθαριστεί πρώτα, να κάνει θυσίες για τον καθαρισμό του, και μάλιστα, αν διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε ότι στο γύσο της στολής τους, της ενδυμασίας που φορούσαν, είχαν και κουδούνια, ώστε αν τυχόν πέθαινε ο ιερέας μέσα εξαιτίας αμαρτίας να μπορούν να τον τραβήξουν. Για να μπορέσει κάποιος να πλησιάσει τον Θεό, έπρεπε να κάνει όλη αυτή την προετοιμασία. Είχε τη δυνατότητα μόνο αρχιερέας, μια φορά το χρόνο, και αφού πρώτα ο λαός είχε προσφέρει θυσίες για τον καθαρισμό των αμαρτιών των δικών του, τότε ο αρχιερέας έκανε τη θυσία για τα αμαρτήματα που είχε πράξει εν αγνία το λαός. Και για να καθαρίσει, για να καθαριστεί και ο ίδιος και να μπορέσει να μπει έτσι μέσα. Και λέει μετά στο εδάφιο 11, «Ελθόν δε ο Χριστός, αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ουχή χειροποίητου, του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθεν άπαξι στα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Διότι αν το αίμα των τάβρων και τράγων και η σποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους, αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ώστις δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερε εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων, εις τον αλατρεύετε το ζώντα Θεόν». Έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός και είναι ταυτόχρονα και ο αρχιερέας, αλλά είναι και ο αμνός που θυσιάζεται για την είσοδο στα Άγια των Αγίων. Καθώς χύζεται το σώμα του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό για τη λύτρωση τη δικιά μας, είναι μια θυσία περί αμαρτίας, αλλά όχι αμαρτίας δικιάς του. Ο Κύριος μας δεν θυσιάζεται για να μπορέσει, όπως έμπαινε ο αρχιερέας, να μπει καθαρός στα Άγια των Αγίων. Εκείνος ήταν καθαρός, ήταν άμωμος. Αλλά θυσιάζεται για να φτιάξει, όπως λέει στην προς Εβραίους λίγο παρακάτω, μια νέα και ζώσα οδό για μας, για να μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων, να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων. Και να έχουμε πια κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού Πατέρα. Αυτό έρχεται και κάνει ο Ιησούς Χριστός. Είναι αρχιερέας, αλλά ταυτόχρονα όμως είναι και εκείνος ο αμνός, ο αναμάρτητος, που θυσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του, για να μπορέσουμε εμείς πια να έχουμε την είσοδο στα Άγια των Αγίων. Δεν ξέρω, αδελφοί, πόσο καταλαβαίνουμε σε αυτό το καθεστώς της χάρης που βρισκόμαστε, πόσο φοβερός είναι ο Θεός. Είναι ένας Θεός ελέους, είναι ένας Θεός αγάπης, ένας Θεός χάρης. Αλλά είναι και ένας Θεός όμως, έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, που για να τον προσεγγίσει κανείς έπρεπε να ακολουθήσει απαρέγκλιτα όλα αυτά τα βήματα που είχε ορίσει ο Θεός. Τις θυσίες, το σωστό τρόπο που έπρεπε να γίνουν οι θυσίες, τον καθαρισμό, όλα αυτά που είχε ορίσει ο Θεός, έτσι ακριβώς έπρεπε να γίνουν. Και αν δεν γίνονταν έτσι και έμπαινε κάποιος με αμαρτία και πλησίαζε τον Θεό, αυτό αυτόματα είχε σαν αποτέλεσμα την ποινή του θανάτου. Γιατί είναι ένας Θεός ο οποίος δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα καθεστώς χάρης που ερχόμαστε και μιλάμε στο Θεό, τον αποκαλούμε Πατέρα, έχουμε αυτή την άνεση όπου βρισκόμαστε να επικαλεστούμε το όνομά του και αυτό είναι πραγματικά μια απόλαυση στη ζωή μας. Αλλά ο Θεός όμως παραμένει και σήμερα ένας Θεός που είναι το ίδιο Άγιος όπως ήταν και τότε, ένας Θεός ο οποίος απεχθάνεται την αμαρτία και μισεί την αμαρτία όπως και τότε, ένας Θεός που δεν έχει γνωρίσει αμαρτία, ένας Θεός που δεν μπορεί να συνυπάρχει με την αμαρτία. Και αυτό που μας προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, το ότι μπορούμε και μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων, το ότι ερχόμαστε και μιλάμε με τον Θεό, το ότι έχουμε πρόσβαση πια άμεση στον Πατέρα Θεό, είναι το υπέρτατο δώρο που θα μπορούσαμε να έχουμε, το ότι μπορούμε και πάλι να γνωρίζουμε τον Θεό. Πώς? Χάρη του αίματος του Ιησού Χριστού. Επειδή εκείνος έγινε ο αρχιερέας μας, που μπορεί να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας και να μας δώσει βοήθεια και χάρη σε καιρό χρείας, όπως λέει στην Επιστολή προς Εβραίους, αλλά ταυτόχρονα έγινε και ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτού που το σώμα του κόπηκε και το αίμα του χύθηκε, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε εμείς την κοινωνία με τον Πατέρα.
Και να μπορούμε να απολαμβάνουμε επίσης αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα μας πια. Γιατί όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο ναός πια του Θεού είναι το σώμα μας. Δεν κατοικεί, λέει ο Θεός, η χειροποίηση τους ναούς, αλλά κατοικεί σε κάθε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει τη ζωή του. Εκεί μέσα έρχεται και κατοικεί ο Θεός. Κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο και μας αποκαλύπτει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα βάθη του Θεού. Και μπορούμε να ξαναγυρίσουμε εκεί όπου έπεσαν ο Αδάμ και η Εύα. Σε αυτή την καθημερινή κοινωνία που κατέβαινε ο Ιησούς Χριστός, κατέβαινε ο Θεός και περιπατούσε μαζί τους στο δειλινό και μιλούσαν. Αυτή την κοινωνία μπορούμε να έχουμε κι εμείς με το Θεό σήμερα. Να μας αποκαλύπτονται τα βάθη του Θεού, οι βαθύτερες σκέψεις του. Να μπορούμε να του μιλάμε και να μας απαντάει. Να έρχεται και να μας αποκαλύπτει το θέλημά του και να μας χρησιμοποιεί στα σχέδιά του. Να μας κάνει όργανα δικά του. Και βέβαια, αδελφοί, αυτή η τόσο μεγάλη δωρεά του Θεού, αυτή η δυνατότητα του να γνωρίζουμε ξανά τη δόξα του Θεού, είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από τη στιγμή που αφήνουμε τον Θεό να κάνει αυτό το έργο του καθαρισμού μέσα στη ζωή μας, μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού, αλλά βεβαίως δεν τελειώνει εκεί. Γιατί ο Θεός είναι ένας Θεός άπειρος και η δόξα του Θεού είναι μια δόξα που θα τη γνωρίζουμε για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Είναι όμως πολύ όμορφο να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού από αυτή τη ζωή. Να μην περιμένουμε όταν θα βρεθούμε και θα τον αντικρίσουμε να δούμε πόσο όμορφος είναι ο Κύριός μας, πόσο όμορφος είναι ο Θεός Πατέρας. Αλλά να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού από αυτή τη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, μιλάει για μια ανανέωση του πνεύματος του νόου μας και λέει να ανανεώνεις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεό, εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Και ακόμα, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα, γνωρίζοντας τη δόξα του Θεού Πατέρα. Δεν βρίσκω ακριβώς το εδάφιο. Εμείς δε πάντες, βλέποντες ως εκατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξα, καθώς από το Πνεύματος του Κυρίου. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού για τον καθένα από εμάς. Να μπορούμε να βλέπουμε τη δόξα του Θεού και να μεταμορφωνόμαστε κάθε μέρα όλο και πιο πολύ από δόξα σε δόξα, από τη δόξα που παίρνουμε από τον Πατέρα. Να ανανεωνόμαστε κάθε μέρα, απεκδιώμενοι τον παλιό άνθρωπο, βγάζοντας τον παλιό άνθρωπο από πάνω μας και ενδυόμενοι τον καινούργιο άνθρωπο. Είναι μια πορεία συνεχής, μια πορεία που θα έχει σαν αποτέλεσμά της το να δούμε κάποια μέρα τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και να τον απολαμβάνουμε για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Αυτή ήταν η αλλαγή του κατεστημένου που είχε δημιουργήσει ο διάβολος στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν χρειάζονται πια έργα, δεν χρειάζονται πια θυσίες καθαρισμού, δεν χρειάζεται πια όλο αυτό το συνοθήλευμα γύρω από τον ναό με τα περιστέρια, με τους αργυραμιβούς, με τους τεχνίτες. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Και όταν ο Ιησούς Χριστός έλεγε «Χαλάστε το ναό τούτο και σε τρεις μέρες θα τον ξαναφτιάξω», όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, μιλούσε για το σώμα του, για το σταυρικό του θάνατο και την ανάστασή του, αλλά ταυτόχρονα όμως συμβολικά μιλούσε και για το χάλασμα αυτό του ναού, που δεν υπήρχε λόγος πια να υπάρχει έτσι όπως υπήρχε. Το καταπέτασμα, μας λέει στην επιστολή προς Εβραίους, σχίστηκε. Και μάλιστα σχίστηκε από πάνω προς τα κάτω, γιατί σχίστηκε με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Και από τότε είναι σχισμένο. Και ο καθένας που δέχεται το έργο της χάρης του Χριστού μπορεί να έχει πρόσβαση στα Άγια των Αγίων και να έχει κοινωνία με τον Θεό. Δεν χρειαζόταν πια η δομή του ναού έτσι όπως ακριβώς ήταν. Είναι ένας καινούριος ναός που είναι τα σώματα των αναστημένων πιστών. Είναι ένας καινούριος ναός που είναι τα σώματα των ανθρώπων που δέχονται να αλλάξει ο Χριστός τη ζωή τους και να κατοικήσει μέσα τους. Και κλείνοντας, αδελφοί, θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο κάτι που με φοβίζει πολύ. Το κατεστημένο που μπορεί να διαμορφώνεται στις ζωές όλων μας. Ένα κατεστημένο που μπορεί να έχει σχέση με το πώς έχει διαμορφώσει ο διάβολος μια ολόκληρη ζωή και δεν έχει αφήσει να ανοιχτούν τα μάτια για να δει κανείς αυτό το έργο της χάρης που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός και το πόσο όμορφο είναι το να γνωρίζει το πρόσωπο του Θεού, αλλά και ένα κατεστημένο που μπορεί να υπάρχει και σε ζωές ανθρώπων που ξεκίνησαν μια ζωή μαζί με τον Χριστό, σε ζωές ανθρώπων αναγεννημένων, πιστών. Γιατί ο διάβολος όπως ακριβώς δημιούργησε τότε εκείνο το κατεστημένο στις σχέσεις των ανθρώπων, όπως ακριβώς κατάφερε να τους μπλέξει σε δεσμά και να νομίζουν ότι λάτρευαν τον Κύριο, λάτρευαν τον Θεό με τον τρόπο αυτό, ενώ στην πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ μακριά, έτσι ακριβώς να κάνει και με τις ζωές όλων μας.
Βεβαίως κανείς βλέπει γύρω του πράγματα τα οποία του θυμίζουν ίσως πολύ εκείνη την εποχή. Διάβαζα τελευταία σε μια εφημερίδα από τις Σοβαρές. Ποιο ήταν το βασικό χαρακτηριστικό του πρόσφατα εκλειπώντος αρχιεπισκόπου? Ότι ήταν μάγκας. Και σκέφτομαι άραγε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο προκαθήμενος της Εκκλησίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο σημαντικότερος ίσως εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, να έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό το ότι ήταν μάγκας. Είναι ένα κατεστημένο που έχει φτιάξει ο διάβολος, ένα κατεστημένο που διέπει όλες τις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό και επαναλαμβάνω ας προσέξουμε, μήπως με διάφορες μορφές μπήκε μέσα στις δικές μας τις ζωές. Γιατί στα πράγματα του Θεού δεν πρέπει να μας καθησυχάζει ούτε το καλό, ούτε πολύ περισσότερο το κακό. Αν υπάρχει κακό μέσα στη σχέση μας με τον Θεό, θα πρέπει να το βγάλουμε. Αλλά και αν υπάρχει καλό, θα πρέπει να προσπαθούμε. Ας προσέξουμε, αδελφοί, αυτό το κατεστημένο στη ζωή μας. Μπορεί ο Θεός να θέλει να έρθει να κάνει ένα έργο καθαρισμού, μεγαλύτερου ή μικρότερου, σε πράγματα τα οποία είναι συνήθειες που τις έχουμε κρατήσει στη ζωή μας, ίσως για χρόνια. Μπορεί να είναι κάποια τραπεζάκια που στήσαμε κι εμείς και θεωρούμε ότι καλό είναι να συνυπάρχουν κι αυτά μαζί με την υπόλοιπη ζωή μας την πνευματική. Μπορεί να είναι κάποιες συνήθειες που θεωρούμε ότι τέλος πάντων ταιριάζουν με τη γενική μας πορεία, έτσι όπως πορευόμαστε μαζί με τον Θεό. Αλλά μπορεί και να μην ταιριάζουν. Μπορεί να χρειάζεται να έρθει ο Ιησούς Χριστός και να τα ανατρέψει. Μπορεί να χρειάζεται να πάρει ένα μαστίγιο και να πετάξει κάποια πράγματα έξω. Ας ζητάμε από τον Θεό συχνά να κάνουμε αυτή την αναθεώρηση μέσα στη ζωή μας. Να δούμε μήπως έχουμε κρατήσει πράγματα που δεν τα θέλει εκείνος. Μήπως έχουμε συντεριάξει τη ζωή μας με έναν τρόπο που δεν ικανοποιεί το Θεό. Μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και έχουμε τελματώσει εκεί, εδώ και χρόνια. Και δεν προχωράμε παραπέρα, δεν προχωράμε περισσότερο, όπως θα ήθελε ο Θεός να προχωρήσουμε. Εύχομαι, αδελφοί, αυτό το έργο της αποκατάστασης των σχέσεων που έκανε ο Ιησούς Χριστός με τον Θεό, να το απολαμβάνουμε κάθε στιγμή στη ζωή μας. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ανάμεσά μας που δεν έχει ξεκινήσει να απολαμβάνει αυτή τη δυνατότητα που έχουμε και σήμερα, της απόλαυσης ξανά της δόξας του Θεού, να ξεκινήσει να το κάνει από απόψε. Γιατί το να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Θεού είναι σαν να γνωρίζουμε την ίδια τη ζωή. Σαν να απολαμβάνουμε την ίδια τη ζωή. Όποιος το έχει γευτεί αυτό μπορεί να βεβαιώσει πόσο αξίζει πραγματικά. Και μακάρι όσοι το έχουμε γευτεί να αφήνουμε τον Θεό να δουλεύει έτσι ώστε να το γνωρίζουμε και να τον απολαμβάνουμε κάθε μέρα που περνάει στη ζωή μας όλο και πιο πολύ. Αμήν. Mm-hmm.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: ακούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68.
0: FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πρεσβυτέρης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στη... Στην οδό Σύνα 68 στη...
0: Πρεσβυτέρης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θα διαβάσω δύο κομμάτια από το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια η χοροδία θα με ξανατσάλει. Το πρώτο είναι μια γνωστή παραβολή που είπε ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο, το ΚΕ κεφάλαιο, τα εδάφια 14 έως και 30. Διότι θέλει ελθείος άνθρωπος ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1. Εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα. Και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα, και εργαζόμενος δι' αυτών, έκαμεν άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2, εκέρδισε και αυτός άλλα 2.

Ο δε λαβών το εν, υπήγε και έσκαψεν εις τη γην και έκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα πέντε τάλαντα, προσέφερεν άλλα πέντε τάλαντα, λέγον: Κύριε, πέντε τάλαντα μη παρέδοκα, ιδού άλλα πέντε τάλαντα κέρδισα από αυτή. Και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού: Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Εισελθεί στη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα δύο τάλαντα, είπε: Κύριε, δύο τάλαντα μη παρέδοκα, ιδού άλλα δύο τάλαντα κέρδισα από αυτή. Είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού: Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Εισελθεί στη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το εν τάλαντον, είπε: Κύριε, σε εγνώρισα.

τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψα τη στο σκότος το εξώτερο. Εκεί θέλει στο κλαφμός και ο τριγμός των οδόντων. Και διαβάζω επίσης και ένα εδάφιο από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το τέταρτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Ούτω σα μα θεωρεί πα άνθρωπο, ω υπηρέτα του Χριστού και οικονόμου των μυστηρίων του Θεού.

Θα ήθελα σήμερα με τη χάρη του Θεού να δούμε από τα κομμάτια που διαβάσαμε δύο έννοιες μέσα από το Λόγο του Θεού, τις οποίες είχαμε ξεκινήσει και πριν από λίγες εβδομάδες, να τις βλέπουμε και με τον Όμιλο των Νέων την Τετάρτη. Και είναι αυτές οι έννοιες που φέρνει μπροστά μας το δεύτερο εδάφιο που διαβάσαμε, αυτό από την Επιστολή προς Κορινθίους, όπου λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ας μας θεωρεί πάσα άνθρωπος ως οικονόμους των μυστηρίων του Θεού και υπηρέτες του Χριστού». Και θα ήθελα να σκεφτούμε, καθώς η εποχή μας είναι μια εποχή τίτλων και ο καθένας προσπαθεί να προβάλλει προς τους γύρω του όσο περισσότερους τίτλους μπορεί, ποιοι τίτλοι πραγματικά έχουν αξία και τι σαν άνθρωποι του Θεού θα μπορούσαμε να προβάλλουμε σαν τίτλο μας. Τι ήταν εκείνο που θα διαλέγαμε για να προβάλλουμε προς τους έξω. Καθώς όλοι ξέρουμε και καθώς κοιτάμε γύρω μας, βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν κοντά στο όνομά τους να προσθέσουν κάποιους τίτλους. Είτε αυτοί είναι τίτλοι σπουδών, είτε είναι τίτλοι της ιεραρχίας στη δουλειά τους, είτε είναι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί με νόμιμους ή με λιγότερο νόμιμους τρόπους, τίτλοι πραγματικοί, τίτλοι λιγότερο πραγματικοί, τίτλοι που τους βάζουν οι ίδιοι πολλές φορές δίπλα στο όνομά τους χωρίς να έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και βέβαια, εκείνο που μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε όλα αυτά είναι ότι οι τίτλοι που διαλέγονται κάθε φορά είναι τίτλοι που αυτός που τους διαλέγει θεωρεί ότι δείχνουν προς τα έξω όσο το δυνατόν καλύτερο τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, εάν κάποιος είναι απόφοιτος πανεπιστημίου, προφανώς δεν θα επιλέξει να βάλει στην κάρτα του ότι είναι απόφοιτος του δημοτικού, θα βάλει ότι είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Οι τίτλοι που διαλέγει κανείς είναι τέτοιοι που θεωρεί ότι τον τιμούν κατά κάποιο τρόπο και δείχνουν προς τους έξω ότι έχει ένα όσο το δυνατόν

καλύτερο πρόσωπο. Ο Απόστολος Παύλος, στο εδάφιο αυτό που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Κορινθίους, διαλέγει για τον εαυτό του δύο άλλους τίτλους. Και λέει, ας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και βεβαίως το συγκεκριμένο πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται αυτό το εδάφιο, είναι το γενικό πλαίσιο της Επιστολής. Και εκεί ο Παύλος, απευθυνόμενος στους ανθρώπους αυτούς, θέλοντας να βγάλει από τη μέση ό,τι άλλο θα μπορούσε να είναι διαχωριστικό ανάμεσα σε εκείνον και σε άλλους ανθρώπους που είχαν κηρύξει το Ευαγγέλιο, το λέει σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά βεβαίως έχει εφαρμογή και αφορά κάθε άνθρωπο. Αυτή η προτροπή δηλαδή του Παύλου, ότι αυτό που θα πρέπει να βλέπει ο Θεός σε εμάς είναι ότι είμαστε καλοί υπηρέτες και καλοί οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, είναι μια προτροπή που αφορά κάθε πιστό άνθρωπο. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε, ξεκινώντας τις σκέψεις μας, καταρχήν για ποια μυστήρια του Θεού μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Αναφέρεται άραγε σε αυτά που ο πολλής κόσμος και η επίσημη Εκκλησία στην Ελλάδα ονομάζει ως μυστήρια και τα ορίζει σαν τέτοια. Αναφέρεται σε ένα Θεό μυστηριακό και απρόσιτο, ο οποίος αποκαλύπτεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως ας πούμε ήταν ο Παύλος, δεν αποκαλύπτεται σε άλλους, και αυτοί στους οποίους αποκαλύπτεται έχουν το προνόμιο να μπορούν να μιλάνε για αυτόν τον Θεό, ενώ οι άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν και δεν μπορούν να τον προσεγγίσουν τον Θεό. Όσοι διαβάζουν έστω και λίγο το λόγο του Θεού, ξέρουν βεβαίως ότι η απάντηση στα προηγούμενα ερωτήματα είναι αρνητική. Προφανώς ο λόγος του Θεού δεν μας δείχνει ότι ο Θεός αποκαλύπτεται σε ορισμένους μόνο, κατ' επιλογή, και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν και την μοναδική ιδιότητα, το μοναδικό προνόμιο να μπορούν να επικοινωνούν με τον Θεό. Πρόθεση του Θεού είναι να αποκαλύψει το πρόσωπό του σε κάθε άνθρωπο. Επομένως, αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος, η δυνατότητα του να είναι κανείς οικονόμος των μυστηρίων του Θεού, είναι μια δυνατότητα που μπορεί να την έχει κάθε άνθρωπος πάνω στη γη. Και το μυστήριο που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι αυτό το οποίο ο ίδιος σε κάποιο άλλο σημείο, στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, το ορίζει με περισσότερο σαφήνεια. Και λέει, συνεχίζοντας μια σειρά σκέψεων, το μυστήριο το οποίο ήταν αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε εφανερώθη στους Αγίους αυτού. Ποιο είναι το μυστήριο? Εις τους οποίους ηθέλησε ο Θεός να φανερώσει τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ως της είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης. Και σε ένα άλλο σημείο, στην Επιστολή προς Εφεσίους, μας λέει ότι ο Θεός αποφάσισε να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν τω Χριστώ και τα εν της ουρανής και τα επί της γης εν αυτό, εις τον οποίον και λάβομαι κληρονομία. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονομάζει ως μυστήριο είναι ακριβώς αυτή η αποκάλυψη που παίρνει την πρωτοβουλία ο Θεός να μας κάνει, να μας αποκαλύψει το πρόσωπο το δικό του μέσω του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριός μας αυτό ακριβώς ήρθε να κάνει, να μας αποκαλύψει το πρόσωπο του Πατέρα και να μας δώσει τη δυνατότητα μέσω του θανάτου του πάνω στο Σταυρό, αυτή την αποκάλυψη να την κάνουμε δικιά μας και να βλέπουμε ότι αυτό το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του Πατέρα μορφώνονται μέσα μας. Και ίσως είναι πολύ απλό να το διαβάζουμε και να το λέμε ότι το μυστήριο του Θεού είναι η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Αλλά με πιάνει βέος όποτε κάθομαι να σκεφτώ τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Το ότι ο Θεός παίρνει κάποια στιγμή την πρωτοβουλία να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να τον γνωρίσει. Το ότι ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία να αρχίσει να μας αποκαλύπτει το πρόσωπό Του. Όσα λόγια και να πούμε και όσο πολύ και να μιλήσουμε γι' αυτό, τα λόγια μας θα είναι εξαιρετικά φτωχά. Για να περιγράψουμε την πρωτοβουλία ενός Άγιου Θεού, ενός Θεού άπειρου, ο οποίος αποφασίζει κάποια στιγμή να ξεκινήσει να αποκαλύπτει το πρόσωπό του στους ανθρώπους, στους ξεπεσμένους, στους αμαρτωλούς, που από την αρχή είχε την πρόθεση να το κάνει αυτό, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος όμως κάποια στιγμή επιλέγει να μείνει μακριά από αυτή την αποκάλυψη και να πει στο Θεό: «Όχι, δεν θέλω να σε γνωρίσω». Και παρόλα αυτά, ο Θεός αναπαίρνει την πρωτοβουλία για να μην αφήσει τον άνθρωπο σε αυτή τη θέση. Και αποφασίζει να του ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί? Για να μπορεί να γνωρίζει το πρόσωπο του Θεού και για να μπορέσει να ζήσει για μια αιωνιότητα μαζί του. Και αυτή η δεύτερη ευκαιρία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο ήταν μια ευκαιρία με τρομακτικό κόστος για τον Θεό. Απαιτούσε το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Ήταν ένας σταυρικός θάνατος για τον οποίο θα έλεγα ότι η σωματική πόνη ήταν το ελάχιστο. Και το μεγαλύτερο, και εκείνο που δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε για να καταλάβουμε, ήταν το τι σήμαινε για τον Ιησού Χριστό να επομίζεται την αμαρτία όλων των ανθρώπων εκείνη τη στιγμή επάνω στο Σταυρό, ενώπιον του Θεού Πατέρα και ενώπιον όλου του υπερβατικού κόσμου. Ένας Θεός ο οποίος δεν είχε γνωρίσει ποτέ αμαρτία, ένας Θεός ο οποίος μισεί την αμαρτία,
Εκείνη τη στιγμή να εμφανίζεται μπροστά στον Θεό Πατέρα και ενώπιον όλου του υπερβατικού κόσμου, σαν ο τελευταίος των αμαρτωλών. Σαν ο πιο αμαρτωλός που υπήρξε ποτέ πάνω στη γη. Αυτό ίσως θα το καταλάβουμε μόνο όταν θα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο τον Θεό και θα αρχίσουμε να τον γνωρίζουμε. Και τότε θα καταλάβουμε τι σήμαινε το ότι ο Κύριος μας ήρθε και έζησε ανάμεσά μας και πέθανε για να μας δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε κι εμείς αιώνια μαζί του. Αυτό είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Η αγάπη του Θεού που αποφασίζει με αυτόν τον τρόπο να αποκαλυφθεί και να κινηθεί προς την κατεύθυνση τη δικιά μας

της αγάπης του Θεού είναι ένα μυστήριο και εμείς αιώνια μαζί Του. Αυτό είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Η αγάπη του Θεού που αποφασίζει με αυτόν τον τρόπο να αποκαλυφθεί και να κινηθεί προς την κατεύθυνση τη δικιά μας,

της αγάπης του Θεού είναι ένα μυστήριο και εμείς αιώνια μαζί Του. Αυτό είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Η αγάπη του Θεού που αποφασίζει με αυτόν τον τρόπο να αποκαλυφθεί και να κινηθεί προς την κατεύθυνση τη δικιά μας για να μας δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε μαζί Του. Αυτό το βάθος της αγάπης του Θεού είναι ένα μυστήριο μέρος της περιουσίας Του. Δεν μας λέει ότι είχε πάρα πολλά τάλαντα και ένα κομμάτι, ένα ποσοστό από αυτά το έδωσε σε κάποιους ανθρώπους για να το διαχειριστούν και να δει πώς θα το διαχειριστούν αυτό. Έφυγε και εμπιστεύτηκε στους ανθρώπους αυτούς τα υπάρχοντά του, την περιουσία του. Και σκέφτομαι ότι αυτό που ήθελε ο Θεός και θέλει ο Θεός να μας δείξει μέσα από αυτή την παραβολή ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο από το ότι εμπιστεύεται σε κάποιους ανθρώπους κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα, ανάλογα με τον τρόπο που κρίνει εκείνος. Θα έλεγα ότι είναι μια ένδειξη ίσως ότι ο Θεός μας εμπιστεύεται κάτι πολύ μεγαλύτερο απλώς από χαρίσματα. Μας εμπιστεύεται μια ολόκληρη κληρονομιά, μας εμπιστεύεται μια ολόκληρη περιουσία σε όλους μας, την οποία μας καλεί να τη γνωρίσουμε και μέσω ημών να τη γνωρίσει και ο κόσμος. Μας εμπιστεύεται τα υπάρχοντά Του. Για να μας γίνει σε αυτό πιο κατανοητό, θα ήθελα να δούμε 2-3 κομμάτια μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι στο ίδιο πλαίσιο. Ξεκινώντας από το δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους, της πρώτης του Αποστόλου Παύλου, όπου εκεί μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το προνόμιο που έχουν οι άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό να κατοικεί μέσα τους το Πνεύμα του Θεού. Είναι ένα προνόμιο που λέει ο Παύλος ότι το έχουν μόνο όσοι έχουν γνωρίσει τον Θεό, μόνο δηλαδή όσοι κάποια στιγμή αναγνωρίσανε την αμαρτωλότητά τους ενώπιον του Θεού και το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού και δεχθήκαν αυτή τη χάρη του Ιησού Χριστού. Και αυτό το έργο της σωτηρίας έχει σαν αποτέλεσμα το ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα για κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό άνθρωπο. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό το πνεύμα το οποίο κατοικεί μέσα μας μας αποκαλύπτει πράγματα τα οποία φθάλασαν, τα οποία λέει ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντες αυτών. Εις ημάς, λέει δε ο Θεός, απεκάλυψεν αυτά δια του πνεύματος αυτού. Και λέει παρακάτω ότι εμείς δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Και στο ίδιο κεφάλαιο λέει επίσης ότι το πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Όπως ακριβώς λέει το πνεύμα του ανθρώπου αποκαλύπτει στους ανθρώπους, είναι το μόνο που μπορεί να ξέρει τα βάθη του ανθρώπου και να μιλήσει για αυτά, και είναι φυσιολογικό αυτό. Ποιος μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα το τι σκέφτομαι και το τι αισθάνομαι, από το πνεύμα μου, αυτό που κατοικεί μέσα μου. Κατά αντιστοιχεία, λέει, το πνεύμα του Θεού είναι το μόνο που γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Και αυτό το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό άνθρωπο. Και θέλει να μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού στους πιστούς ανθρώπους. Τις μύχες σκέψεις του, τις προθέσεις, τις βουλές του Θεού, το χαρακτήρα του Θεού, έχει την πρόθεση το Άγιο Πνεύμα να τις αποκαλύπτει σε κάθε ένα πιστό. Αυτά που λέει μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά έχει ο Θεός την πρόθεση να τα αποκαλύπτει σε κάθε ένα πιστό. Δεν είναι μια τεράστια περιουσία? Δεν είναι μια περιουσία τέτοια που το μέγεθός της δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε? Είναι όμως μια τέτοια περιουσία. Και είναι επίσης δεδομένη και η πρόθεση του Θεού ότι θέλει να μας την εμπιστευτεί και θέλει να τη χαρίσει σε κάθε ένα πιστό άνθρωπο. Και στο ίδιο πνεύμα επίσης είναι και αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο ένατο εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας στους πιστούς ανθρώπους στην εκκλησία που απευθυνόταν η επιστολή, λέει: «Είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσεν εκ του σκότους, εις το θαυμαστόν αυτού φως». Είμαστε λαός τον οποίον μας απέκτησε ο Θεός και μας απέκτησε μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού, με τι σκοπό? Να εξαγγείλουμε, λέει, τις αρετές τις δικές του. Να δείξουμε δηλαδή στον κόσμο ποιες είναι οι αρετές του Θεού. Και πώς θα τις δείξουμε στον κόσμο ποιες είναι οι αρετές του Θεού? Απλώς μιλώντας για αυτές. Απλώς λέγοντας και δοξάζοντας το Θεό με το στόμα μας πόσο μεγάλος είναι ο Θεός? Προφανώς όχι. Ή προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μέσα από τη ζωή μας περιμένει ο Θεός να δει ο κόσμος τις αρετές τις δικές του. Μπορούμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό? Ότι σαν πιστοί άνθρωποι έχουμε αυτήν ακριβώς την αποστολή να ζούμε μέσα στον κόσμο και μέσα από τη ζωή μας να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Οι αρετές του Θεού να είναι και αρετές δικές μας, και όταν μας βλέπει κάποιος να μπορεί να λέει: «Α, αυτός είναι παιδί του Θεού». Αφού είναι παιδί του Θεού και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, και ο πατέρας

Πέτρος όταν το έγραφε αυτό, οι αρετές του Θεού να είναι και αρετές δικές μας, και όταν μας βλέπει κάποιος να μπορεί να λέει «Α, αυτός είναι παιδί του Θεού». Αφού είναι παιδί του Θεού και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, και ο πατέρας του παιδί του Θεού και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, και ο πατέρας του, ο Θεός, θα έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ίσως ο Πέτρος όταν το έγραφε αυτό, οι αρετές του Θεού να είναι και αρετές δικές μας, και όταν μας βλέπει κάποιος να μπορεί να λέει «Α, αυτός είναι παιδί του Θεού». Αφού είναι παιδί του Θεού και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, και ο πατέρας

Ο χαρακτήρας μας θα εξαγγέλει τις αρετές του Θεού. Θα δείχνει στους άλλους ποιες είναι οι αρετές του Θεού. Και φέρνει στη σκέψη μας αυτό που ανέφερα και πριν από το κομμάτι του Ιερεμία, που λέει εκεί ότι η πρώτη διαθήκη έγινε με ένα νόμο που γράφτηκε πάνω σε λίθινες πλάκες, αλλά εκεί μιλάει ο Ιερεμίας προφητικά για ένα νέο νόμο, ο οποίος θα έρθει κάποια στιγμή και δεν θα γραφτεί, λέει, σε λίθινες πλάκες, αλλά θα γραφτεί μέσα στις καρδιές σας. Και αυτός είναι ο νόμος που γράφει ο Θεός σήμερα μέσα στις καρδιές κάθε πιστού. Δεν είναι ένας νόμος που βασίζεται σε διατάγματα, που βασίζεται στην τήρηση κάποιων εντολών, που περιμένει ο Θεός να τηρήσουμε κάποιες εντολές για να είναι ευχαριστημένος από εμάς. Αλλά είναι ένας νόμος όμως που σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος δέχεται το σωτήριο έργο της χάρης του Θεού, έρχεται και γράφεται μέσα στην καρδιά του. Και εκεί που δεν μπορούσε πια να κάνει αυτά που θα ήθελε να κάνει πολλές φορές, γιατί υπήρχε ο νόμος της αμαρτίας, φεύγει ο νόμος της αμαρτίας. Και στη θέση του μπαίνει αυτός ο νόμος που γράφει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Και έχουμε τη διάθεση να πράξουμε το θέλημα του Θεού και το βλέπουμε αυτό να γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μας. Γιατί έρχεται και μας αλλάζει ολόκληρος ο Θεός. Δεν έρχεται να μας βάλει μέσα σε ένα πλαίσιο εντολών, αλλά έρχεται και γράφει το νόμο το δικό του μέσα στις δικές μας καρδιές. Έρχεται και μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Και επειδή ακριβώς μας κάνει καινούριους ανθρώπους, έχουμε τη δυνατότητα να εξαγγέλουμε και τις αρετές του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο. Έρχεται ακόμα στη σκέψη μας αυτό που λέει στην επιστολή προς Γαλάτας για τον καρπό του πνεύματος. Και συνδυάζοντας το με το κομμάτι που διαβάσαμε, που αναφέραμε πριν από λίγο από την επιστολή προς Κορινθίους, μπορούμε να σκεφτούμε ότι όπως ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σε κάθε άνθρωπο πιστό και αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού, έτσι ακριβώς και ο καρπός του πνεύματος βεβαίως είναι μια εκδήλωση που μπορεί να την έχει μόνο κάποιος άνθρωπος τον οποίο κατοικεί το πνεύμα του Θεού μέσα του. Και ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος? Είναι όλο αυτό το σύνολο των χαρακτηριστικών που αναφέρει εκεί ο λόγος του Θεού, αγάπη, χαρά, μακροθυμία, πίστη, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το σύνολο αυτό το χαρακτηριστικό είναι ο καρπός του πνεύματος. Σε ποιους ανθρώπους μπορεί ο καρπός του πνεύματος να είναι φανερός? Στους ανθρώπους στους οποίους κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Σε ποιους ανθρώπους κατοικεί το πνεύμα του Θεού? Σε αυτούς που έχουν δεχθεί το έργο της χάρης του Ιησού Χριστού. Και αυτοί οι άνθρωποι, στους οποίους ο καρπός του πνεύματος γίνεται μια πραγματικότητα στη ζωή τους, είναι και οι άνθρωποι που εξαγγέλνουν τις αρετές του Θεού. Αυτές είναι οι αρετές του Θεού που περιμένει ο κόσμος να δει από εμάς. Να βλέπει την αληθινή αγάπη έτσι όπως την είδε στον Ιησού Χριστό. Να βλέπει το έλεος, τη συγχωρητικότητα, τη μακροθυμία, την πιστότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να τα βλέπει μέσα στη ζωή μας. Και να καταλαβαίνει ότι εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που ζουν κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχει και ένας πατέρας που αλλάζει τους ανθρώπους για να ζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Και τους κάνει καινούργιους και τους δίνει καινούργια χαρακτηριστικά. Και εφόσον αυτές οι ιδιότητες αυτών των ανθρώπων μας είναι επιθυμητές, είναι πολύ περισσότερο επιθυμητές οι ιδιότητες του Πατέρα. Και θέλουμε να γνωρίσουμε αυτόν τον Πατέρα, αυτόν τον Θεό, ο οποίος έχει αυτές τις ιδιότητες. Αυτή η ύψιστη αποστολή της Εκκλησίας, η ύψιστη αποστολή των πιστών, να εξαγγείλουν τις αρετές του Θεού, είναι μια αποστολή, αδελφοί, που κάθε ένας από εμάς πρέπει να την έχει πάντοτε στη σκέψη του. Ο Θεός περιμένει από εμάς να δείξουμε στον κόσμο ποιες είναι οι αρετές του Θεού. Και όχι μόνο στον επίγειο κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός, μέσω της δικιάς μας της ζωής, δοξάζεται και στον υπερβατικό κόσμο. Μέσω της δικιάς μας της ζωής, ο Θεός δοξάζεται και στα πνεύματα του υπερβατικού κόσμου, γιατί τότε δεν μένει τόπος στο διάβολο για να έρθει στο Θεό και να πει «Τι έργο είναι αυτό της σωτηρίας? Το βλέπεις αυτόν που λέει ότι είναι δικό σου, πως ζει, κάνει αυτό, κάνει εκείνο». Όταν η δικιά μας η ζωή είναι καθαρή, τότε ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι που δίνουμε επιχειρήματα στον Θεό για να πει ότι αυτός είναι ένας δούλος μου, είναι ένας άνθρωπος στον οποίο χαίρεται η καρδιά μου, στον οποίο ευαρεστήθηκα, ένας άνθρωπος στον οποίο έχει γίνει ένα έργο καθαρισμού, ένας άνθρωπος δικός μου, είναι δικός μου αυτός. Γιατί μου μοιάζει, γιατί έχει τα δικά μου τα χαρακτηριστικά, γιατί οι αρετές οι δικές μου είναι και δικές του και αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός ευαρεστείται, γιατί άξιζε τον κόπο πραγματικά να έρθει ο Ιησούς Χριστός, έστω και έναν άνθρωπο αν βλέπει ο Θεός έτσι, να αλλάζει και να έχει τα χαρακτηριστικά τα δικά του. Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά για αυτή την τεράστια κληρονομιά που θέλει να μας δώσει. Μια τεράστια κληρονομιά τέτοια που, επαναλαμβάνω, δεν περιορίζεται στο αν θα μας δώσει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, να έχουμε καλή φωνή, να μπορούμε να μιλάμε καλά, να έχουμε μια μεγάλη δραστηριότητα. Όλα αυτά είναι επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που ο Θεός θα δίνει σε κάποιους ανθρώπους κατά τη δικιά του τη σοφία. Σε άλλους περισσότερο και σε άλλους λιγότερο. Αλλά θέλει όμως σε όλους να χαρίσει αυτό το πλούτο της κληρονομιάς της δικιάς του, ένα πλούτο τέτοιο που θα βγαίνει από μέσα μας. Ο καρπός του πνεύματος να είναι πραγματικότητα και να εξαγγέλουμε μέσω αυτού του τρόπου τις αρετές του προσώπου του Θεού. Να γνωρίζουμε περισσότερο το Θεό, τις βουλές του, το τι σκέφτεται και κάθε τόσο
είναι πιστεύω εμπειρία κάθε πιστού ανθρώπου, όσο περνάμε τα χρόνια

μαζί με τη γνώση μας με το Θεό, καταλαβαίνουμε όλο και πιο πολύ το δικό του το χαρακτήρα. Όπως ακριβώς δύο άνθρωποι που έχουν μια στενή σχέση επί χρόνια, είτε σύζυγοι είναι αυτοί, είτε φίλοι, όσο περνά τα χρόνια γνωρίζει όλο και περισσότερο ένας τον άλλον, αυτό περιμένει και ο Θεός από εμάς. Όσο περνά τα χρόνια, να το γνωρίζουμε όλο και πιο πολύ. Να καταλαβαίνουμε όλο και πιο πολύ τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει. Στα πρώτα βήματα της πίστης μας, τα πράγματα ίσως που ξεκαθαρίζαμε για το τι θέλει και το τι δεν θέλει ο Θεός ήταν αρκετά χοντρά, τα βασικά. Αλλά αν έχουμε μια σωστή σχέση με τον Θεό, όσο περνά τα χρόνια, όλο και περισσότερο βλέπουμε πιο λεπτές πτυχές. Όλο και περισσότερο βλέπουμε πράγματα στη ζωή μας που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι όπως είναι. Και ζητάμε από τον Θεό να έρθει, να τα βγάλει μέσα από τη ζωή μας και να κάνει ένα έργο καθαρισμού. Αυτή είναι η σωστή σχέση με τον Θεό. Αυτό περιμένει ο Θεός από εμάς. Να μορφώνεται μέσα μας η εικόνα η δικιά του, ώστε να εξαγγέλουμε τις αρετές τις δικές του. Και είναι αυτό επίσης που είπε και στους μαθητές του. Λέει, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε αλήθεια μαθητές μου. Δεν έθεσε σαν κριτήριο ούτε το αν θα μιλήσετε γλώσσες, ούτε το ότι αν θα κάνετε θαύματα, το αν θα εκβάλλετε δαιμόνια, το αν θα φυλακιστείτε, το αν θα πεθάνετε για μένα, τίποτα από αυτά. Αν έχετε, λέει, αγάπη μεταξύ σας, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου. Γιατί αυτό το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού έτσι όπως εκείνος την όρισε, μιας αγάπης που δεν βλέπει σε πρόσωπα, που δεν βλέπει αν ο άλλος που έχω δίπλα μου με αγαπάει ή με μισεί, λέει, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Μα αυτός ο πλησίον μου όμως μπορεί να είναι κάποιος που με μισεί. Αδιάφορο. Η αγάπη του Θεού δεν ξεχώρισε ανάμεσα στον Ιωάννη και στον Ιούδα. Πέθανε και για τον Ιωάννη, που ήταν ο μαθητής ο οποίος αγαπούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο Χριστός. Πέθανε και για τον Ιούδα με τον ίδιο τρόπο, που ήταν εκείνος ο οποίος τον πρόδωσε. Αυτή την αγάπη ζητάει ο Θεός να έχουμε. Ποιος μπορεί να την έχει αυτή την αγάπη? Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη λέει ότι αυτή την αγάπη μπορεί να την έχει μόνο ποιος γνωρίζει τον Θεό. Ποιος γνωρίζει τον Θεό? Μόνο ποιος έχει αφήσει τον. Και γι' αυτό ακριβώς θέτει ο Ιησούς Χριστός σαν κριτήριο για το αν είμαστε στα αλήθεια μαθητές του Θεού, αυτό το χαρακτηριστικό της αγάπης. Αν έχετε, λέει, αγάπη μεταξύ σας, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου. Τι είναι η αγάπη? Είναι το βασικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη. Και το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι αγάπη επειδή αγαπάει πολύ. Αλλά είναι αγάπη επειδή στο πρόσωπο του Θεού ορίζεται η έννοια της αγάπης. Δεν θα ξέραμε τι είναι η αγάπη αν δεν υπήρχε ο Θεός. Οι έννοιες της αγάπης που υπάρχουν στον κόσμο είναι έννοιες που βασίζονται κατά βάση στο συμφέρον. Μ' αρέσει, τον εκτιμώ, είναι παιδί μου, είναι άντρας μου, είναι γυναίκα μου, μου δίνει, με βοήθησε κάποτε. Αυτές οι έννοιες δεν είναι η έννοια της αγάπης έτσι όπως την έχει ο Θεός. Είπαμε πριν ποια είναι η αγάπη του Θεού. Μια αγάπη που δεν βλέπει σε πρόσωπα. Και αυτή την αγάπη περιμένει ο Θεός να την κάνει πραγματικότητα μέσα μας και ο κόσμος να τη βλέπει σαν πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Αυτή την περιουσία, αδελφοί, ο Θεός θέλει να τη χαρίσει σε κάθε έναν άνθρωπο. Είναι μια περιουσία της οποίας θέλει όλοι οι άνθρωποι να γίνουν οικονόμοι, να τη γνωρίζουν, να είναι διαχειριστές αυτής της περιουσίας, να την απολαμβάνουμε. Κάθε μέρα που περνάει να τη γνωρίζουμε όλο και πιο πολύ, κάθε μέρα που περνάει η εξαγγελία των αρετών του Θεού να είναι και μια πιο ζωντανή πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Και θέλει να μας την εμπιστευτεί και περιμένει από εμάς να τη γνωρίσουμε και να την αγαπήσουμε, να την επιποθήσουμε. Αυτό είναι η πρόθεση του Θεού, πιστεύω. Και επαναλαμβάνω, είναι πολύ όμορφο αυτό που λέει ότι φεύγοντας αυτός ο άνθρωπος, άφησε στους ανθρώπους αυτούς τα υπάρχοντα αυτού και τους είπε: πραγματεύθητε όσου έλθω. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος μας. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος. Αλλά θα είναι πολύ όμορφο όμως, όταν θα έρθει, να μας βρει όπως λέει στο Ματθαίο, ότι θα βρει, λέει, τον υπηρέτη να πράττει όπως ακριβώς του είχε πει, να δίνει την τροφή στους δούλους. Γιατί αυτό είχε αφήσει τότε σαν εντολή στον υπηρέτη, να δίνει την τροφή όταν πρέπει στους δούλους. Και είναι όμορφο, λέει, όταν θα έρθει ο Κύριος και θα ζητήσει λόγο, να βρει τον υπηρέτη πράττοντα ούτως. Τι δουλειά σου ανέθεσε ο Θεός, τι δουλειά μου έχει αναθέσει, μια συγκεκριμένη. Και κυρίως, πάνω απ' όλα, να γνωρίζω το πρόσωπο το δικό του. Και είναι όμορφο, λέει, όταν θα έρθει, να μας βρει να κάνουμε αυτό που μας ανέθεσε ακριβώς να κάνουμε. Και όχι, λέει, να σκεφτούμε όπως εκείνος ο υπηρέτης ότι βραδύνει ο Κύριός μου να έρθει, αργεί να έρθει. Και να αρχίσουμε, λέει, και εμείς, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος, επειδή ευράδυνε ο Κύριός του, άρχισε, λέει, να μεθάει, άρχισε να σκορπάει τον πλούτο. Και κάποια στιγμή ήρθε ο Κύριος και του ζήτησε λόγο και τον είδε να μην κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος και θα μας πει: να δω τη ζωή σου. Πόσο με γνώρισες? Πόσο γνωρίζεις την περιουσία που θέλω να σου εμπιστευθώ? Πόσο η ζωή σου μοιάζει με τις αρετές τις δικές μου? Πόσο αν σε δει κάποιος θα καταλάβει μέσα από τη ζωή σου ότι είσαι παιδί δικό μου? Ας μην έχουμε, όπως έχουμε ξαναπεί, την αίσθηση που έχουν οι μαθητές. Υπάρχει απεργία των καθηγητών τώρα,
Οι εξετάσεις είναι στο τέλος της χρονιάς. Θα βάλουμε τα δυνατά μας στο τέλος της χρονιάς και θα καλύψουμε τα κενά. Δεν γίνεται έτσι τα πνευματικά πράγματα. Δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε τις εξετάσεις μας. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι οι διαγωνισμοί. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος. Η εκμετάλλευση αυτών που μας εμπιστεύεται ο Θεός και η γνώση του προσώπου του και η γνώση της περιουσίας του που θέλει να μας εμπιστευτεί πρέπει να είναι συνεχής και καθημερινή. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε θα βάλουμε τα δυνατά μας αργότερα για να κερδίσουμε αυτά που χάσαμε τόσα χρόνια γιατί ασχοληθήκαμε με άλλα πράγματα. Δεν ξέρουμε αν θα τα έχουμε αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μακάρι αυτή η πρόθεση του Θεού, κάθε ένας από εμάς να είναι ένας καλός οικονόμος των μυστηρίων του Θεού και ένας καλός υπηρέτης του Χριστού, να είναι πραγματικότητα σε κάθε έναν από εμάς. Και θα κλείσω θυμίζοντάς σας ένα ακόμα εδάφιο που σχετίζεται με αυτές τις δύο έννοιες, της περιουσίας του Θεού και της υπηρεσίας στον Χριστό, που έχει σχέση και με τη μαρτυρία μας που βγαίνει προς τους έξω ανθρώπους. Θυμάστε στην συνομιλία που είχε ο Ιησούς Χριστός με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι. Της λέει κάποια στιγμή, εάν ήξευρε τη δωρεά του Θεού και τι συνολέγωση δώσμη να πει, τότε εσύ θα μου ζήταγες και θα σου έδινα. Και τι της λέει και ο Ιησούς Χριστός, αν ήξερε τη δωρεά του Θεού και η δωρεά του Θεού μας θυμίζει την περιουσία που θέλει ο Θεός να μας εμπιστευθεί, με άλλα λόγια τα μυστήριά του όπως αναφέραμε πριν, και αν ήξερε, λέει, και ποιο είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, και αυτό μας φέρνει στο μυαλό μας την έννοια αυτή τη δεύτερη που αναφέρεται μέσα στο εδάφιο, το να είμαστε καλοί υπηρέτες του Χριστού, να ξέρουμε ποιον υπηρετούμε, να ξέρουμε ποιο είναι ο Χριστός, τότε εσύ θα μου ζήταγες και θα σου έδινα. Με άλλα λόγια, εάν η ζωή μας μπορούσε να είναι τέτοια, και μπορεί να είναι τέτοια, που να δείχνει ακριβώς ποια είναι η δωρεά του Θεού και ποιον υπηρετούμε, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε ίσως δεν θα χρειαζόταν καν να ανοίγουμε το στόμα μας για να μιλάμε στους ανθρώπους για τον Χριστό. Θα ερχόταν οι άνθρωποι βλέποντας τη ζωή μας και θα ζητούσαν να τους πούμε τι είναι εκείνο που έχει αλλάξει τη ζωή μας. Αν η δωρεά του Χριστού, αν τα μυστήρια του Θεού βρίσκονταν μέσα στη ζωή μας έτσι όπως ο Θεός θέλει να βρίσκονται, αν φαίνονταν πραγματικά, αν οι αρετές του Θεού ήταν τόσο φανερές στη ζωή μας όσο εκείνος θα ήθελε να είναι, και αν ξέραμε εμείς ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός που υπηρετούμε, τότε οι άλλοι άνθρωποι, αυτοί που έχουμε γύρω μας, θα έρχονταν και θα μας ζητούσαν να γνωρίσουμε τι είναι εκείνο που έχει κάνει τη ζωή μας έτσι. Όπως ακριβώς αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, αν ήξερες τη δωρεά του Χριστού και αν ήξερες τι συνολέγωση δώσμη να πει, εσύ θα ζητούσες μόνη σου να σου δώσω να πιεις. Μακάρι όλοι μας να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Να απολαμβάνουμε αυτό το πλούτο του Θεού και να τον απολαμβάνουμε κάθε μέρα όσο περνάει η ζωή μας όλο και πιο πολύ. Και αν βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι ανάμεσά μας που δεν έχουν ξεκινήσει αυτή την απόλαυση πραγματικά της γνώσης του πλούτου που θέλει ο Θεός να μας εμπιστευθεί, ευχή μου πραγματικά και πιστεύω και ευχή πολλών άλλων από εδώ μέσα, είναι να το ξεκινήσουν από σήμερα κιόλας. Να γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο πλούτος του προσώπου του Θεού. Πόσο όμορφος είναι ο Θεός. Πόσο όμορφος είναι ο χαρακτήρας του. Τι πραγματικά μεγάλο πράγμα είναι αυτό που μας λέει ότι θέλει να έρθει να κατοικήσει μέσα μας, να μας αποκαλύπτει τα βάθη του, να είναι τέτοια η ζωή μας ώστε να εξαγγέλει τις αρετές του. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το σχέδιο που θέλει ο Θεός να κάνει μέσα από την καρδιά του καθενός μας. Και εύχομαι ειλικρινά, εάν κάποιος δεν έχει ξεκινήσει μια τέτοια γνώση του σχεδίου του Θεού, μια τέτοια γνώση της αποκάλυψης του Θεού, να ξεκινήσει από σήμερα να το κάνει. Και θα δείτε ότι πραγματικά υπάρχει ένας πλούτος μπροστά του, ένας πλούτος που ο Θεός τον καλεί και εκείνος, όπως έχει καλέσει και πολλούς από εμάς, να γίνει οικονόμος αυτού του πλούτου, να τον κρατάει στα χέρια του, να τον διαχειρίζεται, να τον απολαμβάνει και μέσα από αυτή τη διαχείριση, μέσα από αυτή την απόλαυση που θα έχει και ο ίδιος, να βλέπουν και άλλοι άνθρωποι ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος πλούσιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλές αρετές. Ένας άνθρωπος που η ζωή του αξίζει τον κόπο να γίνει και δική μου ζωή. Μακάρι αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, αυτή η απόλαυση του πλούτου του Θεού να είναι μια πραγματικότητα στη ζωή του καθενός από εδώ μέσα. Αμήν. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χριστού να λατρεύσουμε τον ζωντανό Κύριο, να ακούσουμε τη φωνή Του μέσα από το Λόγο Του και να δώσουμε στους εαυτούς μας, στις καρδιές μας, τα πνεύματά μας την ευκαιρία Αυτός να μας μιλήσει και να μας αποκαλύψει τον εαυτό Του, τους εαυτούς μας και το λυτρωτικό σχέδιο της αγάπης Του για τον καθέναν από μας. Θα αρχίσουμε ψάλλοντας έναν ύμνο από τα μαύρα υμνολόγια των υπαριθμών 32 και θα ψάλλουμε μόνο την πρώτη, τη δεύτερη και την τελευταία στροφή. Ύμνος 32, 1, 2 και 4. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

με τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη και λατρεία, πλησιάζομαι σένα τον ύψιστο, τον υπέρτατο και τον παντοδύναμο Κύριο, τον Θεό της ζωής και της ύπαρξης. Να σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη σου, για τα αιώνια και απαρχή σχέδιά σου για μας, για τον καθένα μας. Να σε ευχαριστήσουμε που μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας εγκατέλειψες όταν εμείς αποστατήσαμε και τραβήξαμε τους δρόμους μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες σωτήρα στον κόσμο τον Υιό σου το μονογενή, που πέθανε στο Γολγοθά, στη θέση του καθενός μας, και έδωσε και πλήρωσε ακριβά το αντίλητρο της δικής μας πτώσης, παρακοής και αμαρτίας. Κλείνουν οι καρδιές μας το γόνι ευλαβικά μπροστά στο φωτοβόλο θρόνο σου και σε ευχαριστούμε ξανά και ξανά. Σε ευχαριστούμε επίσης για την ώρα που μας μάζεψε σήμερα το πρωί, για την ευκαιρία που έχουμε να ακούσουμε ξανά το Λόγο σου. Σε παρακαλούμε, ερμήνευσέ τον στις καρδιές μας. Άνοιξε τα πνεύματά μας, μίλησέ μας βαθιά και φέρε εσύ αυτή την εσωτερική επανάσταση του νου, της καρδιάς, των συναισθημάτων, της εξάρτησης από σένα. Φανέρωσέ μας το πρόσωπό σου, τη σωτηρία σου, τον εαυτό μας. Και όταν φύγουμε, ας φύγουμε διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε, μιλημένοι από σένα, χαριτωμένοι από σένα και ευλογημένοι, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Από τον ψαλμό Γάμα. Είναι ένας μικρός, όμορφος ψαλμός, ο ψαλμός ο τρίτος, ψαλμός Γάμα, και αν θέλετε μπορείτε να παρακολουθήσετε από τις γραφές που έχετε μπροστά σας, είναι στη σελίδα 514, στις γραφές με παραπομπές. Ψαλμός Γάμα. Κύριε, πόσον επληθύνθησαν οι εχθροί μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι περί της ψυχής μου, δεν είναι δι' αυτόν σωτηρία εν το Θεό. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι η ασπής μου, είσαι η δόξα μου και ο υψώνων την κεφαλήν μου. Έκραξα με την φωνή μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου και εκ του όρους του Αγίου αυτού. Εγώ επλαγίασα και εκοιμήθην, εξηγέρθην, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Δεν θέλω φοβηθεί από μυριάδων λαού των αντιπαρατατωμένων κατ' εμού κύκλο. Ανάστηθη, Κύριε, σώσον με, Θεέ μου, διότι Συ επάταξας πάντα στους εχθρούς μου κατά της Ιαγώνος. Συνέτριψας τους οδόντας των ασεβών. Του Κυρίου είναι η γη η σωτηρία, επί των λαών σου είναι η ευλογία σου. Το θέμα μας σήμερα το πρωί, με τη χάρη του Θεού, θα είναι η απελευθέρωση από τους φόβους. Και θα το δούμε μέσα από τρεις πλευρές. Πρώτα-πρώτα γενικά, στην απελευθέρωση από φόβους στην καθημερινή μας ζωή. Κατόπι στην απελευθέρωση και τον τρόπο που ο Θεός έχει προετοιμάσει για τη μεγάλη, τη δυνατή μορφή του φόβου, που είναι η συνάντηση κάθε ανθρώπου σε κάποια στιγμή με τον Θεό, όταν φύγουμε από την παρούσα ζωή και έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν Άγιο και δίκαιο Θεό. Και τρίτον, η απελευθέρωση από τους φόβους στην πορεία των πιστών ανθρώπων του Θεού, γιατί και αυτοί είναι ευάλωτοι και διαρκώς υπάρχουν εχθροί αλλά και φόβοι που ξεσηκώνονται μέσα στην καρδιά. Θα ήθελα στο πρώτο μέρος, με βάση τον ψαλμό που διαβάσαμε, να προσέξουμε μερικά πολύτιμα στοιχεία που μας δίνει και που το Πνεύμα του Θεού πιστεύω θα μας βοηθήσει αρκετά. Είναι ο Δαβίδ που γράφει τον ψαλμό αυτό σε μια κατάσταση ταραχής και φόβου, καθώς καταδιώκεται όχι από απλούς μόνο εχθρούς, αλλά από αυτόν τον ίδιο το γιο του, τον Αβεσσαλόμ, ο οποίος τον ανέτρεψε το κίνημα της εποχής, τον έβγαλε από την εξουσία, και αυτός με λίγους πιστούς ακολούθους του Δαβίδ τρέχει πήρε τα βουνά και δεν ξέρει πού να πατήσει το πόδι του και πού να βρεθεί. Οι φόβοι τον κατακυριεύουν, οι φόβοι τον απειλούν. Εξάλλου, γι' αυτό και το θέμα μας σήμερα, ο φόβος είναι ο επισκέπτης στην ανθρώπινη ψυχή που δεν θέλει να φύγει. Είναι εκείνος που βασανίζει αμήλικτα κάθε άνθρωπο, σε κάθε μορφή του, και δεν τον αφήνει ήσυχο. Και είναι το στοιχείο εκείνο μέσα στην ανθρώπινη ζωή που ο άνθρωπος, όταν δεν έχει ένα πιαστήρι γερό, να πιαστεί και να κουμπίσει για να απαλλαγεί από το φόβο, είναι αξιοδάκριτος.
και δεν μπορεί να βρει κάποια διέξοδο μέσα στη ζωή εάν δεν ξέρει το μυστικό που με τη χάρη του Θεού σήμερα το πρωί θα πούμε. Θα ήθελα ακόμα να προσέξουμε στον ψαλμό αυτό ότι εκτός της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Δαβίδ κυνηγημένος και φοβισμένος και απειλούμενος διαρκώς από το περιβάλλον του, ο ψαλμός αυτός, εάν προσέξετε όσοι τον διαβάσατε, θα είδατε ότι στο τέλος του εδαφίου 2, στο τέλος του εδαφίου 4 και στο τέλος του ψαλμού, στο εδάφιο 8, κλείνει με μια μικρή λέξη που λέγεται διάψαλμα. Αυτή η λέξη διάψαλμα ήταν ένα σύνθημα όλων των ψαλμών εκείνων που τον περιέχουν, για να δώσουν την ευκαιρία σε αυτόν που διαβάζει, σε αυτόν που εγκύπτει στις αλήθειες του Θεού, να σταματήσει για λίγο και να σκεφτεί όσα διάβασε προηγουμένως. Πολλές φορές μάλιστα αυτό συνοδευόταν μέσα στη λατρεία του Θεού, μέσα στο ναό του Θεού, συνοδευόταν από την κάποια όργανα, κάποια μουσική, κάποια μελωδία, η οποία τον βοηθούσε να

βαθμό ώστε να μην ξέρει πώς να φύγει, πώς να διαφύγει, πώς να απαλλαγεί. Και ο Δαβίδ, ο οποίος έγραψε τον Ψαλμό δικαιολογημένα, έχει αυτές τις ανησυχίες, γιατί, όπως είπαμε, ολόγυρά του, ακόμα και ο γιος του, ίδιος από το σπίτι του, την οικογένειά του, τον απειλούσε να τον βγάλει από τη μέση. Και γι' αυτό φωνάζει: «Κύριε, πληθύνθηκαν οι εχθροί μου». Και οι εχθροί δεν είναι μόνο άνθρωποι, αλλά είναι κάθε τι το οποίο έξω από τον άνθρωπο ή μέσα στον άνθρωπο έρχεται σε μια μορφή απειλητική για να του δώσει αυτή τη βαθιά ανησυχία του φόβου και για να τον ταλανίσει, να τον βασανίσει. Και ακόμα γύρω μου πολλοί μου λένε: «Δεν υπάρχει ελπίδα. Εσύ είσαι άνθρωπος που πιστεύεις στον Θεό. Δεν έχεις κάποια ελπίδα. Δεν μπορείς να σταθείς και να πιαστείς». Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το μέρος το βασανιστικό, το μέρος του φόβου, της απειλής, ολόγυρα και μέσα. Και τα πιο αγαπητά πρόσωπα, επαναλαμβάνω, και αυτά μέσα στο παιχνίδι ενάντια στον Δαβίδ. Αλλά το μυστικό βρίσκεται ευθύς αμέσως παρακάτω, στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Λέει, όπως είδαμε, ο ψαλμωδός. Κάνει μία αναπόλυση στα παλιά. Κοιτάζει μέσα του και κοιτάζει απάνω. Βλέπει ότι αυτός δεν είναι σαν τους άλλους, με τη διαφορά ότι γνωρίζει τον Θεό. Αυτή είναι η διαφορά. Μπορεί δηλαδή εξωτερικά και εσωτερικά να μοιάζουμε με όλους τους άλλους. Αλλά έρχεται στιγμή που μερικοί από εμάς έχουν πραγματικά πιαστεί από τον ζωντανό Κύριο, από τον Θεό που κυβερνάει τα σύμπαντα, και έχουν σε αυτόν εναποθέσει όλη την ελπίδα τους και ολόκληρη τη ζωή τους. Κάνε λοιπόν έναν εσωτερικό απολογισμό και λέγε: «Αστάσου, αυτό είναι μια αλήθεια. Ολόγυρά μου οι φόβοι και οι απειλές. Όμως εγώ γνωρίζω τον Κύριο. Εγώ γνωρίζω τον ζωντανό Κύριο, ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια του, κρατάει στα χέρια του και τη ζωή μου». Και λέει: «Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι η ασπίδα μου, όχι μόνο που θα με προστατεύεις, αλλά είσαι και η δόξα μου. Είσαι δηλαδή το καμάρι μου, το καύχημά μου. Δεν είναι ντροπή να το ομολογήσω». Στην εποχή μας δύσκολα οι άνθρωποι ομολογούν τον Κύριο. Αλλά εκείνοι που πραγματικά τον γνωρίζουν, το έχουν καμάρι, το έχουν καύχημα και ομολογούν ανοιχτά ότι ανήκω στον Θεό. Εσείς είστε οι πλανεμένοι, οι πολλοί. Εγώ γνώριζα την αλήθεια. Κάποτε ήμουν κι εγώ μέσα στο δικό σας στρατόπεδο, πλανεμένος, στο σκοτάδι. Περιφρονούσα τον Θεό. Τώρα όμως τον αγαπώ, τον γνωρίζω, τον θέλω. Μπήκε στη ζωή μου. Και ακόμα λέει ότι δεν είσαι μόνο η ασπίδα μου να με προστατεύεις, η δόξα μου, το καύχημά μου και το καμάρι μου, αλλά είσαι εκείνος ο οποίος υψώνει στο κεφάλι μου. Ενώ κατέβασα από τις θλίψεις και τους φόβους το κεφάλι μου χαμηλά, ντροπιασμένος, απογοητευμένος, εσύ με πήρες και μου λες: «Για στάσου, γιατί είσαι έτσι, κατηφής, σήκωσε ψηλά το κεφάλι, καημένε, είσαι άνθρωπος δικός μου. Οι δυνάμεις του ουρανού, οι αιώνιες δυνάμεις είναι στα χέρια σου, στη διάθεσή σου, γιατί εγώ είμαι πατέρα σου», φωνάζει ο Θεός. Και τότε, αφού έκανε αυτό τον εσωτερικό απολογισμό και έκανε αυτή την αναπόλυση και την αναδρομή στο παρελθόν και στην πίστη του, πιάνεται τώρα γερά, και εδώ είναι το μυστικό και το κλειδί που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, και λέει: «Έκραξα με τη φωνή μου στον Κύριο και με εισάκουσε από το όρος το Άγιο του». Δηλαδή, τι έκανε, ποια διέξοδο βρήκε? Και αυτή είναι η διαφορετική γλώσσα με την οποία μιλάνε οι άνθρωποι που γνώρισαν τον αληθινό Θεό, και τέτοιοι υπάρχουν πολλοί και στην εποχή μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Απλώς έφερε τα ζητήματά του μπροστά στον Κύριο. Και τα έφερε μάλιστα με κραυγή, γιατί ο πόνος, οι φόβοι του, οι απειλές ολόγυρα ήταν δυνατές. Και τα ακούμπησε στον Κύριο. Του είπε: «Κύριε, εσύ μπορείς να τα πάρεις στα χέρια σου. Εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Τα ακουμπάω σε σένα», όπως λέει ο Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους. «Μη με ρημνάτε για τίποτα. Ρίξτε τα θέματά σας εκεί στον Θεό με ευχαριστία, και εκείνος θα σας δώσει την ειρήνη του νου και τη διέξοδο στη ζωή σας. Και ακουμπήστε τα», λέει ο Πέτρος, «όποιες και αν είναι αυτές οι μέρημνες, σε αυτόν ρίξτε τες, όπως κάνει ένα παιδί με την μπάλα το τόπι με το οποίο παίζει. Το ρίχνει απέναντι και το εναποθέτει στα χέρια του παντοδύναμου Κυρίου». Και το αποτέλεσμα: «Εφώναξα εις τον Κύριο και με εισάκουσε». Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ότι ο Κύριος ακούει, εισακούει μάλιστα, δέχεται τα αιτήματα, παρεμβαίνει στη ζωή, και είναι αυτός τώρα που μπαίνει στη μέση και λέει: «Στάσου, εσύ είσαι αδύνατος, εγώ είμαι δυνατός. Εσύ δεν μπορείς, εγώ τα μπορώ. Εσύ φοβάσαι, εγώ θα σου δώσω μέσα ειρήνη στην καρδιά σου. Έχεις εχθρούς, μην τους φοβηθείς, θα μπω στη μέση, θα σε προστατεύσω εγώ. Θα είμαι εκείνος ο οποίος θα αναλάβω τα μικρά και τα μεγάλα. Ακούμπησε σε μένα και επαναπαύσου σε μένα». Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Το πρώτο, η πραγματική κατάσταση ολόγυρα και μέσα στον άνθρωπο εξαιτίας των όσων ζει στην καθημερινή του ζωή. Αλλά το δεύτερο μέρος, η αντίδραση, το πιάσιμο το σωστό, η επίκληση εκείνου ο οποίος θέλει και αγαπάει τον άνθρωπο να μπει μέσα στη ζωή του και να τον βοηθήσει. Και το αποτέλεσμα έρχεται αμέσως παρακάτω, στο τρίτο μέρος αυτού του μικρού ψαλμού που διαβάσαμε. Στο πρώτο μέρος απαντάει του τρίτου αυτού σημείου
Εγώ επλαγίασα και κοιμήθηκα.

Ήρθιν και εξηγέρθιν, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Υπάρχουν τρία διαφορετικά πράγματα εδώ τα οποία τονίζονται. Πλάγιασα, λέει, να κοιμηθώ. Μα δεν φτάνει. Πολλοί άνθρωποι πλαγιάζουν. Αν μπορούσαμε κάποιο βραδινό, κάποια νύχτα να πάμε στα κρεβάτια και να δούμε τους ανθρώπους καθώς πλαγιάζουν. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Δεν μπορούν να ησυχάσουν. Τριβέλια τους βασανίζουν. Ανησυχίες. Πολύ περισσότερα, μάλιστα, να έρθουν ορισμένα απρόπτα, όπως η Καλαμάτα. Κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Με πολλούς νεκρούς, με πολλούς τραυματίες, με πολλά σπίτια τα οποία γκρεμίστηκαν. Πλαγιάζεις, αλλά δεν μπορείς να κοιμηθείς. Ενώ όταν ξέρεις το κλειδί και ακουμπήσεις τον Κύριο, επλαγίασα, λέγει, και εκοιμήθην. Ησύχασα. Γιατί όταν πλάγιασα, είχα εμπιστευθεί όλα τα βάρη μου και όλο τον εαυτό μου και τα ζητήματά μου στον Κύριο. Και αυτός με ανέλαβε και με βοήθησε. Και δεν έχω πλέον τίποτα να ανησυχώ. Κοιμήθηκα. Αλλά και όχι μόνο αυτό. Κοιμήθηκα, ναι. Αλλά αύριο, πολλοί δεν κοιμούνται γιατί δεν ξέρουν αν θα ξυπνήσουν το πρωί. Μήπως σταματήσει να δουλεύει η καρδιά, μήπως συμβεί κάτι άλλο. Και δεν κοιμούνται μόνο και μόνο γι' αυτό. Πολλοί. Αλλά εγώ, λέει, όχι μόνο πλάγιασα και κοιμήθηκα ήσυχος, επειδή εμπιστεύθηκα στον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα και σηκώθηκα. Εξηγέρθην. Γιατί? Διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Γιατί στο Κυρίου τα στιβαρά, τα αιώνια χέρια είμαι δοσμένος. Και αυτός είναι ο οποίος με ανέλαβε για να με βοηθήσει. Και κοιτάξτε, με τι πνεύμα μιλάει ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό. Και με ποιο τρόπο, με ποιο κλειδί ανοίγει την πόρτα που βγαίνει από το δωμάτιο του φόβου και της ανησυχίας, κλείνει πίσω του την πόρτα αυτή και βγαίνει μέσα στο φως, στη χαρά και στην ειρήνη του Θεού. Η απελευθέρωση λοιπόν από τους φόβους είναι ένα κλειδί και ένα μυστικό που βρίσκεται στην εμπιστοσύνη μας, στις αιώνιες υποσχέσεις ενός δυνατού Κυρίου, που είναι ο Θεός της Βίβλου, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και με το πνεύμα αυτό, το οποίο μιλάει ο Δαβίδ, σήμερα δοξασμένο το όνομα του Θεού, είναι πάρα πολλοί που μιλούν επειδή έχουν γνωρίσει αυτόν τον Κύριο. Και προσθέτει λίγο παρακάτω, κι αν χρειαστεί, αν μες στη ζωή μου αναφανούν καινούργιες καταστάσεις φόβου, αν παραδεχθούν μυριάδες και αντιπαρατάτονται ενάντια σε μένα πολλοί, δεν θα φοβηθώ. Και δεν θα φοβηθώ γιατί έχω πια πείρα στη ζωή μου και γιατί έχω εσένα, ο οποίος με υποστηρίζεις, που με βοηθάς, που με κρατάς, που δεν θα με αφήσεις. Είναι παρεξηγημένος ο Θεός της Βίβλου. Ο Θεός ο οποίος θέλει να μπει στη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος τον περιφρονεί ή δεν θέλει. Νομίζει ότι αυτός τουλάχιστον δεν είναι η λύση του. Και όμως είναι η μόνη λύση. Είναι αυτός που όλες οι άλλες λύσεις δεν είναι λύσεις, αλλά είναι απλώς μερικά πυροτεχνήματα. Για μια στιγμή τα βλέπεις να καίγονται και φεύγουν. Δεν υπάρχουν πια. Ενώ ο Θεός της Βίβλου μένει και τώρα και αιώνια. Και τα λόγια μου, είπε ο Χριστός, μπορεί όλα να περάσουν και η γη να κουνηθεί από τα θεμέλια της, όπως λέει αλλού η Γραφή, και τίποτα να μην υπάρχει. Όμως τα λόγια μου μένουν παντοτινά, μένουν στον αιώνα. Γι' αυτόν τον Θεό της Βίβλου και για τα σχέδιά του μέσα στη ζωή μας θα μιλήσουμε σήμερα το πρωί. Αλλά σκρατήσουμε στην καρδιά μας τούτο, ότι όποιοι και αν είναι οι φόβοι μας, όποιες και αν είναι οι ανησυχίες μας, όποια και αν είναι τα προβλήματά μας ή οι εχθροί μας, να μην φοβηθούμε, να τα κουμπίσουμε πάνω σε αυτόν. Πολλοί φυσικά ανησυχούν για τα γερατιά τους. Τι θα γίνει? Αναπαύσω στον Κύριο. Άλλοι ανησυχούν για αγαπητά τους πρόσωπα, μήπως φύγουν από κοντά τους. Πρόσωπα που πολύ τα αγαπούν και συνδέονται μαζί τους. Αναπαύσω και γι' αυτό στον Κύριο. Άλλοι έχουν μαζέψει σε όλη τους τη ζωή μερικές οικονομίες. Μήπως κάπου χρειαστεί ένα νοσοκομείο, κάποια άλλη ανάγκη. Φοβούνται τι θα γίνει, ένας πόλεμος. Και είδατε στη Νέα Υόρκη με το δολάριο τι έγινε. Και αυτό το κράχ το 29, όπου να είναι θα έρθει. Οι γραφές μας προειδοποιούν για τα γεγονότα αυτά. Πού θα ακουμπήσεις στη ζωή σου? Οι φόβοι οι οποίοι θα σε κυριαρχήσουν και έρχονται από παντού, πού θα σταθείς? Έχεις την εργασία σου. Άλλοι δεν την έχουν. Κάποιος την έχει και φοβάται με τη χάση. Έχεις την υγεία σου. Τρέμεις. Μήπως αυτός ο ανεπιθύμητος επισκέπτης ο καρκίνος έρθει κάποια στιγμή και σε σένα εμφανιστεί? Τι θα γίνει? Φοβάσαι. Φοβάσαι από τις αναστατώσεις πολιτικές, κοινωνικές στον κόσμο. Φοβάσαι από το πυρηνικό ολοκαύτωμα. Σε κυριαρχούν, σε πολιορκούν οι φόβοι. Πού θα σταθείς? Σε ποιο έδαφος θα πατήσεις? Όλα είναι σαν ίδια σάπια που σπάζουν. Ένα είναι το σίγουρο θεμέλιο. Το πρόσωπο του ζωντανού Θεού. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για το οποίο μιλάμε και για το οποίο περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια.
Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να γίνει το ασφαλές καταφύγιο για την ψυχή σου. Να σταθείς, να μην φοβηθείς και να τα αφήσεις όλα σε Αυτόν ήσυχος ότι θα τα φροντίσει. Μην περιμνάτε για τίποτα. Ο Κύριος θα φροντίσει για σας. Αυτός σας αγαπάει. Αυτός παρεμβαίνει στη ζωή σας. Αυτός είναι ο Κύριος της δόξας. Αλλά πριν προχωρήσουμε, παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 60. «Ο βράχε των αιώνων, εντός σου θα κρυβώ».

Υπάρχει, όπως είπαμε στην αρχή, μια μορφή φόβου πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες και είναι τόσο φυσιολογική μέσα στον άνθρωπο. Ο φόβος εκείνος που, καθώς ξέρουμε όλοι μας, δεν είμαστε παντοτινοί πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, σε κάποια ιστορική στιγμή της ζωής μας, νωρίτερα ή αργότερα θα φύγουμε. Και πίσω από τούτο το σχήμα του κόσμου μας περιμένει μια άλλη πραγματικότητα. Τα πράγματα εκείνα, τα αιώνια για τα οποία μιλάνε οι γραφές. Και εκεί υπάρχει ο Κύριος, ο Θεός, ο Δίκαιος και ο Άγιος. Και είναι φυσικό μέσα, κυρίως σε ευαίσθητες ψυχές, να σκέφτονται και να ανησυχούν βαθιά τι θα γίνει όταν θα συναντηθώ με εκείνον τον Θεό, ο οποίος μάλιστα διακηρύσει η Γραφή ότι είναι αυτός που θα κρίνει την οικουμένη ολόκληρη, θα στήσει όλα τα έθνη μπροστά του, μπροστά από ένα λευκό θρόνο και θα κάνει κρίση για όλη τη ζωή μας. Και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κρυφτεί από αυτόν. Αλλά όλα θα περάσουν σαν μια κινηματογραφική ταινία μπροστά από τα μάτια μας και από τα μάτια του Θεού αυτού. Και τι θα γίνει? Και είναι φυσιολογικό, είπα, να έχουμε όλοι μας αυτό το φόβο, διότι μέσα μας γνωρίζουμε καλά ότι είμαστε ξεπεσμένα όντα, είμαστε αμαρτωλοί. Μπορεί βέβαια να θέλουμε να απαλλαγούμε και να βγούμε, και είναι ένα καλό στοιχείο αυτό. Όμως η πείρα μας, η προσωπική, δείχνει ότι είμαστε ξεπεσμένοι, αμαρτωλοί, χαμένοι μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Θυμόσαστε, όσοι διαβάζετε τις γραφές, ότι όταν ο Αδάμ και η Εύα για πρώτη φορά συνάντησαν τον Θεό κάτω από αυτή τη μορφή του φόβου, ήταν ακριβώς μετά την πτώση, μετά την παρακοή τους. Και καθώς άκουσαν τον Θεό ξανά να περνάει το δειλινό μέσα στον παράδεισο, όπως συνήθιζε να μιλάει μαζί τους, αυτή τη φορά εκείνοι κρύφτηκαν κάπου, βρέθηκαν γυμνοί στα μάτια του Θεού εξαιτίας της παράβασης. Και κάλεσε ο Θεός τον Αδάμ και του είπε: «Αδάμ, πού είσαι?» Και λέει: «Κρύφτηκα». «Γιατί κρύφτηκες, Αδάμ?» «Γιατί φοβήθηκα να σας συναντήσω». Ο φόβος είναι το πρώτο στοιχείο που μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά αμέσως μετά την παρακοή. Και σήμερα κάθε άνθρωπος γεννιέται σε αυτή τη ζωή με το φόβο. Ο φόβος συνοδεύει τον άνθρωπο σε ολόκληρο το μήκος της ζωής του. Ο φόβος αυτός της συνάντησης με τον Θεό. Είναι τρομερό να σκεφτεί. Το Μωυσή να τους μιλήσει και να τους εξηγήσει, κανένας να μην πλησιάσει το όρος εκείνο, το βουνό Σινά, γιατί ήθελε να κατέβει με την παρουσία του δυνατά και να αποκαλύψει το θέλημά του στο λαό αυτόν. Και αυτό ήταν όλο ενδεικτικά και παραβολικά, να γνωρίζουμε ότι κοντά στον Κύριο ο αμαρτωλός δεν μπορεί να πλησιάζει. Και καθώς είπε τα λόγια αυτά, ο Μωυσής άρχισε το βουνό να τυλίγεται από ένα πυκνό σκοτάδι, ένα ζόφο όπως ονομάζει η Γραφή, και ταυτόχρονα στην κορυφή του να καίγεται και να βγαίνει καπνός και φωτιά, φλόγες, ολόγυρα στο βουνό, και να ακούγονται φωνές και τριγμή να σύεται το όρος και μια σάλπιγγα δυνατή να είναι η φωνή του Θεού, η οποία να εξαγγέλει ποιος είναι ο Κύριος και ποιος είναι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός. Και σκεφτείτε τη συνάντησή σας και τη συνάντησή μου με αυτόν τον Θεό κάτω από τέτοιες συνθήκες, που είναι πολύ μικρότερες από εκείνες τις πραγματικές, όταν θα βρεθούμε μέσα στην παρουσία του στο αντίπεραν. Και ο λαός τόσο πολύ φοβήθηκε που είπε στο Μωυσή: «Σε παρακαλούμε να μην μιλήσουμε εμείς με τον Θεό, ούτε ο Θεός να μιλήσει με εμάς. Σε σένα να τα πει ό,τι έχει να πει και εσύ να μας τα πεις και εμείς να τα ακούσουμε. Φοβόμαστε μήπως πεθάνουμε». Είναι μια δικαιολογημένη θέση που πήραν και ένας δικαιολογημένος φόβος στην καρδιά τους, γιατί ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός πέρα και πέρα. Βέβαια υπάρχουν πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν, επειδή δεν μπλέχτηκαν σε μεγάλα εγκλήματα, σε μεγάλες πτώσεις και αμαρτίες, υποστηρίζουν από μια ηθική ζωή που έχουν ανθρώπινα και κινούνται κάθε μέρα εδώ και εκεί, ότι για αυτούς τουλάχιστον τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Κάθε άλλο μας λέει ο Θεός. Ένας τέτοιος άνθρωπος στήριξε κατά κάποιο τρόπο, μέσα στις γραφές μας αναφέρεται, ολόκληρο το είναι του ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος. Και ήταν για τους ανθρώπους, όχι όμως για τον Θεό. Είναι η περίπτωση του Ιώβ, για τον οποίο ο Θεός μιλάει και λέει ότι σαν τον Ιώβ δεν περπάτησε κανένας άνθρωπος στη γη, τόσο άγιος και δίκαιος και προσεκτικός, και στάθηκε να περπατάει σε όλους τους δρόμους του Θεού. Αλλά όταν θέλησε ο Ιώβ να σταθεί ενώπιν του Θεού με αυτή τη θέση, τότε ο Θεός άρχισε να του μιλάει κατά ένα παρόμοιο τρόπο, όπως το Σινά, πάνω από το σύννεφο, και να του αποκαλύπτει ποιος είναι, να του δείχνει την κατάστασή του, την εσωτερική, να του δείχνει από το άλλο μέρος την παντοδυναμία τη δική του ως Θεός και να του μιλάει για τη σοφία του. Τότε ο Ιώβ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και ομολογεί τα εξής:
Λέει στον Θεό, άκουγα για σένα με την ακοή μου, αλλά τώρα σε βλέπει το μάτι μου. Και δεν έβλεπε τον Θεό. Απλώς έβλεπε σημάδια, άκουγε φωνή εξωτερικά. Γι' αυτό συχαίνω με τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και στάχτη. Και ακόμα είμαι τυποτένιος. Τι μπορώ να απαντήσω σε σένα? Μόνο το χέρι μου θα βάλω στο στόμα μου και να κλείσει. Αυτή είναι η στάση. Όταν αντιμετωπίσεις τον Θεό, τον Άγιο Θεό και τον Δίκαιο, τον Παντοδύναμο, όποιος και αν είσαι, όπως και αν νομίζεις ότι είσαι, όσο ηθικός και αν καταλαβαίνεις και βγάζεις πιστοποιητικά ηθικά για τον εαυτό σου, α, β, ενώπιν του Θεού είσαι ένας μεγάλος, αμαρτωλός, χαμένος. Είναι λοιπόν δικαιολογημένος ο φόβος, γιατί είμαστε ξεπεσμένοι, χαμένοι, αμαρτωλοί, χωρίς τον Ιησού Χριστό. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Θεού, γιατί αυτό το αγκάθι του φόβου, και κάθε φόβο, αλλά ιδιαίτερα το μεγάλο αγκάθι του φόβου, που εμποδίζει τον άνθρωπο και που μέσα του αναταράσει, όπως συμβαίνει με μια μεγάλη τρικυμία στη θάλασσα και δεν μπορεί να σταθεί. Ο Θεός δούλεψε μέσα στην ιστορία. Δούλεψε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και τη ζωή. Και έκαμε ένα έργο μέσω του Ιησού Χριστού. Και περιέκλεισε το έργο αυτό μέσα στη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά και μάλιστα μέσα σε εκείνη την τελευταία λέξη που τα λέει όλα. Το τετέλεστε του Ιησού επάνω στο Σταυρό. Εκείνο το τετέλεστε, όχι τετέλεσμε, ότι εγώ τελείωσα. Αλλά ότι το έργο σε τρίτο ενικό πρόσωπο τελείωσε, ολοκληρώθηκε, όλα πλέον τακτοποιήθηκαν και ο δρόμος άνοιξε διάπλατα για κάθε αμαρτωλό, όποια και αν είναι η αφορμή του φόβου του, όσο και αν είναι το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας του. Ο δρόμος άνοιξε γιατί ο Χριστός έκαμε το σχέδιο αυτό της σωτηρίας έτοιμο και το προσφέρει. Πλήρωσε εκείνος και να μην πληρώσεις εσύ. Και πρέπει να δεις εσύ και εγώ τον εαυτό σου επάνω στο Γολγοθά να πεθαίνει, να αφομοιώσει τον εαυτό σου με τον Ιησού στο Γολγοθά, ότι μαζί του δέχεσαι όπως εκείνος πέθανε. Είσαι και εσύ εκεί για να πάρεις από εκείνον τη ζωή και τη χαρά. Για να σου πει μετά ο Ιησούς Χριστός ότι ο δρόμος αυτός είναι ανοιχτός και μάλιστα να σου το πει με έναν ιδιόρυθμο τρόπο, έναν παράξενο ίσως τρόπο, αλλά στον προσέξουμε να δούμε τι μεδούλια έχει μέσα του. Αποκάλυψης και χαράς και δύναμης και απελευθέρωσης. Λέει ο ίδιος, αυτός ο δρόμος που ζητάτε, τον οποίο άνοιξα, είμαι ο ίδιος εγώ. Εγώ είμαι ο δρόμος. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Και κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον μέσα από μένα. Έτσι για να αποκλείσει κάθε άλλο τρόπο αυτοδικαίωσης, ανατολικού μυστικισμού, προσπαθειών ανθρώπινων και οποιοδήποτε άλλου σχεδίου που θα μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος να το αποκλείσει. Δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει τον Θεό παρά μόνο αν περάσει μέσα από μένα τον Σταυρό και το έργο του Γολγοθά. Αλλά σημειώστε τα λόγια του. Εγώ είμαι ο δρόμος. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Είναι μια τριλογία θα λέγαμε. Θεία τριλογία η οποία μας δίνεται σήμερα το πρωί σε τρεις λέξεις μόνο. Για να κρατήσουμε όλο το μυστικό και το κλειδί της απελευθέρωσης. Δεν είναι ο δρόμος ένας γνωστός για μας δρόμος όπως τους καταλαβαίνουμε και τους γνωρίζουμε στην καθημερινή μας ζωή, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Δηλαδή πρέπει να περπατήσεις πάνω σε αυτό το πρόσωπο. Πρέπει να αναλάβεις τη ζωή σου να ξεκινήσει από το πρόσωπο αυτό, με τον Ιησού Χριστό. Και καθώς θα περπατήσεις με το πρόσωπο αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός και είναι ο δρόμος, θα καταλάβεις ότι αυτός είναι η αλήθεια. Δηλαδή ότι το ξεκίνημά σου αυτό σε οδηγεί στην αλήθεια που είναι πάλι ο ίδιος ο Ιησούς. Και καθώς θα βλέπεις και θα διακρίνεις μέσα σου την αλήθεια, θα καταλάβεις ότι αυτή η αλήθεια σε οδηγεί στη ζωή. Διότι αυτός είναι η ζωή. Αυτός για σένα ανοίγει το δρόμο προς τον Πατέρα. Αυτός για σένα σου δείχνει την αλήθεια για σένα, για τον Πατέρα, για τη ζωή, για την αιωνιότητα. Και αυτός σου δίνει την ίδια τη ζωή για να χαρείς. Όταν μιλούσε στον Νικόδημο και του είπε: Νικόδημο, πρόσεξε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μπορεί να είσαι ηθικός άνθρωπος και ήταν. Μπορεί να είσαι άρχοντας των Ιουδαίων και ήταν. Μπορεί να είσαι άνθρωπος καλής θέλησης και πράγματι ήταν. Όμως, κι αν τηρήσεις όλο τον νόμο, όπως προσπαθούσε να κάνει ο Νικόδημος, δεν θα μπορέσεις να φτάσεις επάνω. Εάν
δεν γεννηθείς από πάνω. Τι είναι αυτό, λέει ο Νικόδημος, αυτό καταλαβαίνω. Να ξαναμπω γέροντας άνθρωπος τώρα μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου. Όχι, όχι, του λέει ο Νικόδημος, κάνεις λάθος. Για να γεννηθείς από πάνω σημαίνει να παραδώσεις όλο το αμαρτωλό παρελθόν σου, την ενοχή σου, όπως είσαι, στα χέρια τα δικά μου, στη λύτρωσή μου, στο Γολγοθά, στην αγάπη μου. Και εγώ θα σε κάνω ένα καινούριο κτίσμα. Όπως ο Μωυσής, θυμάσαι Νικόδημε εκεί στην έρημο, όταν τα φίδια μπήκαν στο στρατόπεδο και δάγκωναν διαρκώς και ήταν θανατηφόρα και πέθαναν. Ένα ήταν το μέσον του Θεού. Ένα χάλκινο φίδι και τους είπε: θα δαγκώνεστε, ναι, αλλά κοιτάζετε εκεί πάνω. Την ώρα που κοιτάζετε, η λύτρωση είναι για σας άμεση και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνετε. Και ο φόβος για την αμαρτία μας δεν χρειάζεται πλέον, εάν με εμπιστευτείτε, λέει ο Ιησούς Χριστός. Δεν χρειάζεται η καρδιά σας να φοβάται, ούτε να ταράσετε, ούτε να δειλιά. Πιστεύετε εις εμέ και εις τον Θεόν πιστεύετε. Είναι αυτό το κλειδί το οποίο μας δίνει ο ίδιος στο πρόσωπό Του. Και δεν υπάρχει, μας λέει ο Λόγος του Θεού, κανένας άλλος τρόπος σωτηρίας, παρά μόνο εάν ο αμαρτωλός αναγνωρίσει την κατάστασή του και έρθει στον Ιησού Χριστό και μπει μέσα στην αιώνια ζωή διά του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι και η θύρα. Από τις ανασκαφές που έχουν γίνει στην Τρία, ανακάλυψαν ότι η πόλη αυτή είχε μόνο μία είσοδο. Μόνο μία. Και για να μπεις μέσα στην πόλη έπρεπε να περάσεις μονάχα από αυτή την είσοδο. Και ο ουρανός έχει μονάχα μια είσοδο. Και αυτή η είσοδος είναι ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί στην παλιά εποχή να λέγανε ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Αλλά η Ρώμη είναι επίγειος πολιτεία. Ενώ ο ουρανός έχει μόνο ένα δρόμο, τον Ιησού Χριστό. Μόνο μια πόρτα, τον Ιησού Χριστό. Χωρίς τον Ιησού, χωρίς τη θυσία Του, χωρίς το αίμα Του, χωρίς την προσφορά της αγάπης Του, είσαι χαμένος. Και ο φόβος να σε βασανίζει αιώνια. Και δεν θα μπορείς ποτέ να απελευθερωθείς, εκτός εάν αφήσεις το χέρι το δυνατό του Ιησού να βγάλει το αγκάθι αυτό μέσα από την καρδιά σου. Να τον εμπιστευθείς, να σε κάνει έναν καινούριο άνθρωπο. Μια κοπέλα διηγούνται στις Ινδίες. Είχε πάει τα παλιότερα χρόνια, όταν οι Ιεραποστολές ακόμα ήταν σε μεγάλη ένταση και σε μεγάλη δράση. Πήγε σε ένα Ιεραποστολικό σταθμό, διότι εκεί μπορούσε και να κοιμηθεί καλύτερα και να φάει καλύτερα και να ακούσει και δύο λόγια των Θεών. Αλλά όταν πήγε, η υπεύθυνος Ιεραπόστολος που ήταν εκεί, η γυναίκα, της είπε: ευχαρίστως να σε δεχθούμε, αλλά την είδε ότι ήταν τόσο πολύ βρώμικη, ασφαλώς σκέφτηκε δεν θα έκανε ποτέ ένα λουτρό, ένα μπάνιο στη ζωή της. Πρέπει πρώτα να πληθείς καλά-καλά, να σε βάλουμε στο λουτρό και να περάσεις μέσα. Τον άκουσε αυτή τέτοιο πράγμα. Αποκλείεται, λέει. Ποτέ στη ζωή μου δεν έκανα μπάνιο. Δεν πρόκειται να μπω και το έβαλε στα πόδια. Όμως η ανάγκη την οδήγησε τη δεύτερη μέρα να πάει. Η Ιεραπόστολος έμεινε σταθερή. Της είπε: εάν δεν κάνεις το λουτρό για να καθαριστείς, δεν μπορείς στην κατάσταση που είσαι να μπεις μέσα. Εκείνη έφυγε. Και αυτό επανελήφθηκε 18 ολόκληρες μέρες. Σκέφτηκε λοιπόν η Ιεραπόστολος.

Δικού σταθμού ένα μεγάλο καθρέφτη. Σταθερή. Είπε: εάν δεν κάνει το λουτρό για να καθαριστεί, δεν μπορεί στην κατάσταση που είσαι να μπει μέσα. Εκείνη έφυγε. Και αυτό επανελήφθηκε 18 ολόκληρε μέρε. Σκέφτηκε λοιπόν ο Ιεροπόστολο.

Δικού σταθμού ένα μεγάλο καθρέφτη. Σταθερή. Είπε: εάν δεν κάνει το λουτρό για να καθαριστεί, δεν μπορεί στην κατάσταση που είσαι να μπει μέσα. Εκείνη έφυγε. Και αυτό επανελήφθηκε 18 ολόκληρες μέρες. Σκέφτηκε λοιπόν ο Ιεροπόστολος κάτι για να τη βοηθήσει. Έβαλε στην είσοδο του Ιεροπαστολικού σταθμού ένα μεγάλο καθρέφτη. Πραγματικά. Ρήπια τη ζωή σου, τι αμαρτίε σου, στα πόδια του Ιησού Χριστού και τον αφήσει αυτό να σε πλύνει με το αίμα του, να σε κάνει παιδί του Θεού. Θα σε αναγεννήσει με το άγιο πνεύμα, να γίνει καινούριο άνθρωπο. Και τότε από τώρα θα καυχάσαι, όπω πολλοί ανάμεσά μα καυχόνται ότι είναι παιδιά του Θεού, λυτρωμένοι και απολαμβάνουν την παρουσία του Κυρίου και έχουν την ελπίδα μέσα του ότι θα δουν τον Κύριο μέσα στη δόξα. Ευχόμαστε αυτό να γίνει πίστη και βίωμα κάποιου που είναι μεταξύ μα σήμερα το πρωί. Πριν κλείσουμε με το τελευταίο μας κομμάτι, παρακαλώ να ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, είναι ο ύμνος 79. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς. Ύμνος 79.

Και πριν ασχοληθούμε με το τελευταίο σύντομο μέρος μας, μερικές ανακοινώσεις. Θα μιλήσουμε για την απελευθέρωση από ενδεχόμενους φόβους μέσα στην πορεία ενός πιστού ανθρώπου του Θεού. Λέω ενδεχόμενους γιατί δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν πιστοί οι οποίοι έχουν απελευθερωθεί από τους φόβους. Ξέρουν να στηρίζονται.

Και ο φόβος υπάρχει όσο έχεις ανασφάλεια, όσο δεν έχεις σίγουρο στήριγμα. Από τη στιγμή που ξέρεις το στήριγμα και πιάνεσαι, ο φόβος δεν υπάρχει. Εκτός αν είναι κάποιο θέμα πλέον που ανήκει στην ιατρική επιστήμη και έχει άλλα αίτια. Αλλά η μεγαλύτερη ομάδα των φόβων ανάγεται σε αυτό το σημείο, ότι ο άνθρωπος αισθάνεται ανασφαλής. Δεν ξέρει πού να πιαστεί. Και οι φόβοι έρχονται και από άλλες πλευρές, όπως θα δούμε, από απρόοπτες πλευρές της ζωής, από απρόβλεπτα φαινόμενα. Μία σκηνή σύντομα, στα λίγα λεπτά που μας μένουν, θα φέρω μπροστά σας γνωστή εξάλλου, καθώς ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, παίρνει ο ίδιος τους μαθητές του και τους λέει: πάμε, ήταν στη λίμνη της Γενισαρέτ, πάμε απέναντι, ανέβηκαν απάνω στο καραβάκι και τους παίρνει μαζί. Τι καλύτερο να ξεκινάς οποιαδήποτε πορεία και οποιοδήποτε δρόμο στη ζωή σου μαζί με τον Ιησού, και μάλιστα αυτός να σε προσκαλεί, όπως κάνει για όλους μας. Αυτός προσκαλεί να μας συνοδεύσει στη ζωή μας και στο διάβα της θάλασσας της ζωής αυτής. Τους παίρνει μαζί, ξεκινάνε όλα χαριτωμένα, όλα ήσυχα, ο Ιησούς, εκείνη, το καράβι, η θάλασσα, οι καιρικές συνθήκες, τα πάντα όμορφα και καλά. Έτσι είναι η ζωή, κάπου κάπου. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Μεταστρέφονται. Έτσι έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση που μας διηγούνται οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές και ιδιαίτερα ο Λουκάς, από τον οποίο παίρνουμε σήμερα το πρωί αυτό το περιστατικό. Ο Λουκάς μας λέει ότι σε κάποια στιγμή ο Κύριος, κουρασμένος από το έργο της ημέρας, θέλησε να αποκοιμηθεί και ξάπλωσε σε ένα μέρος εκεί του καϊκιού και κοιμήθηκε. Τον πήρε ο ύπνος. Δεν πέρασε πολλή ώρα που σηκώθηκαν δυνατοί άνεμοι, σήκωσαν μεγάλα τα κύματα, έγινε μία λέλαπα, την ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Τέτοια τρικυμία δυνατή που αυτοί οι θαλασσόλικοι της εποχής εκείνης, ψαράδες οι περισσότεροι από αυτούς, τάχασαν. Γιατί το νερό άρχισε να μπαίνει μέσα στη βάρκα και η βάρκα να κουνιέται, όπως το καράβι που είχαν τελετήσει στην Καλαμάτα εχθές, είχε τέτοια μεγάλη αναταραχή που οι άνθρωποι κόντεψαν να πέσουν στη θάλασσα από το φόβο τους και βγήκαν στα μεγάφωνα, όπως τα ξέρετε, και τους είπαν: βάλαμε μπροστά τις μηχανές για να κάνουμε μία δοκιμή, αλλά δεν το πίστεψε κανείς. Μια τέτοια αναταραχή στη θάλασσα που έφερε στην καρδιά τους ανησυχία, φόβο, και τρέχουν στον Ιησού και του λένε: ξύπνα, χανόμαστε. Και ο Κύριος σηκώθηκε και έκαμε δύο πράγματα πριν κάνει το τρίτο. Πρώτα είπε στους ανέμους: ησυχάστε. Και έπειτα είπε στα κύματα: ησυχάστε κι εσείς. Και αφού ησύχασε το περιβάλλον, γυρίζει τώρα στους μαθητές και τους λέει: για να δούμε πώς μπορεί να ησυχάσει η δική σας η καρδιά από την αναταραχή και την τρικυμία που πέρασε μέσα σας, στη σκέψη σας, στα συναισθήματά σας, στο είναι σας. Η απάντηση του Κυρίου ήταν: γιατί δεν έχετε πίστη? Γιατί φοβηθήκατε? Γιατί δεν έχετε πίστη? Τίποτε άλλο δεν τους είπε. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει σε αυτό το σημείο, αλλά η ώρα δεν το επιτρέπει. Μερικές μόνο χοντρές πινελιές. Πρώτα, ότι εφόσον είσαι άνθρωπος του Θεού και είσαι μαζί με τον Κύριο και σε καλεί ο Κύριος να είσαι μαζί του, δεν υπάρχει λόγος και δεν έχεις καμιά δικαιολογία να αφήσεις την καρδιά σου να αναποδογυριστεί και μέσα σου να ταραχθεί από οποιοδήποτε αιτία, όσο ξαφνική και αν είναι τούτη εδώ που έρχεται μπροστά σου. Και η ζωή είναι γεμάτη από τέτοιες εκπλήξεις. Και έχουμε εχθρούς μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Έχουμε το διάβολο, ένα πνεύμα πονηρό, μαζί με τη στρατιά των δαιμόνων που κυριαρχούν την ατμόσφαιρα και εμπνέουν τους ανθρώπους και βάζουν ανησυχίες και εμπνεύσεις και φόβους και σκέψεις ποικίλες μέσα και στείνουν παγίδες και γλιστράς στη ζωή σου. Απ' τα άλλα μέρος έχουμε έναν κόσμο εχθρικό ολογυρά μας. Άνθρωποι που δεν αγαπούν τον Θεό στο σύνολό τους και σκέφτονται διαφορετικά από ό,τι σκέφτεσαι εσύ. Και επίσης έχουμε έναν άλλον εχθρό τρίτο που είναι μέσα μας. Είναι το εγώ μας, το οποίο πρέπει να είναι σταυρωμένο. Ο παλαιός άνθρωπος ανήκει στον Γολγοθά για να ζει ο καινούριος, ο αναστημένος. Αλλά πολλοί από εμάς τον αφήνουμε και ξυπνάει ή ζει ή μας κυριαρχεί και μας ονομάζει ο Λόγος του Θεού σαρκικούς. Κυριαρχούμεθα από τη σάρκα, τον παλαιό άνθρωπο. Αυτή είναι η εχθρή μας. Αλλά αν είσαι παιδί του Θεού και ξέρεις τους εχθρούς και έχεις πάρει τα μέτρα σου, ζεις με πίστη, εξαρτάσαι από τον Κύριο, γιατί να φοβηθείς? Δεύτερον, ήταν καλό ότι πήγαν στον Κύριο. Πού να πάνε σε μια ώρα που έχουν προβλήματα και ανησυχίες? Αλλά δεν ήταν καλό που τον σήκωσαν καλά και σώνει με την επίκληση: χανόμαστε, δεν υπάρχει διέξοδος, κάνε κάτι. Αυτό δεν ήταν καλό.
Όπως είπαμε και στην αρχή, θα τρέξουμε και θα κράξουμε στον Κύριο και θα αφήσουμε τα ζητήματά μας. Αλλά όχι να απελπιστούμε, να τα χάσουμε και να μην ξέρουμε τι συμβαίνει. Να μην κουμαντάρουμε τον εαυτό μας, τα λόγια μας, τη σκέψη μας, τη ζωή μας. Χάνεις μετά το πιδάλιο. Δεν ξέρεις να κυβερνήσεις τον εαυτό σου όταν κατακυριεύεσαι από το φόβο. Ένα άλλο σημείο που είναι τόσο διδακτικό για όσους έχουμε παιδιά, για όσους έχουμε διαφορές με μερικούς, για όσους θέλουν μια καλή συζήτηση, ένα πνεύμα καλής συζήτησης. Ο Κύριος όταν είδε την κατάσταση, ξύπνησε και τα είδε, δεν τους είπε, γέλατε εδώ. Και τι κάνετε έτσι? Πρώτα, να ασκήσετε πίστη. Να κοιτάξετε μέσα, να ανδρωθείτε. Θυμηθείτε τι σας είπα, τούτο, το άλλο και τα λοιπά. Και τότε, να η θάλασσα. Τα κύματα, να η άνεμη. Πέστε λοιπόν, όπως λέω και εγώ, να κάνετε και εσείς θαύματα. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Κύριος. Πρώτα, διότι η Βίβλος δεν μας οδηγεί σε τέτοιες, πώς να τα πω, τέτοια παρατράγουδα της πνευματικής ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι στην εποχή μας οι οποίοι δέρνονται κάθε μέρα. Θέλουν να μοιάζουν τον Κύριο και σε αυτό, ενώ δεν έχουν καμία εξουσία από το Λόγο του Θεού. Όταν και όπου ο Κύριος θέλει, είναι οι εξουσίες που ο Κύριος δίνει κατά εποχές, κατά ανθρώπους, αλλά πάντα η Δία καθώς αυτός βούλεται. Ένα τέταρτο σημείο. Στη σχέση μας αυτές και στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και στις συζητήσεις μας, δεν θα κοιτάξεις να τα βάλεις μαζί με τους άλλους. Δεν θα κοιτάξεις την ώρα που είναι η αναμπομπούλα και που είναι όλη η τρικυμία εκεί να δείξεις εσύ τι πρέπει να ακολουθήσει ο άλλος. Όχι. Αλλά θα ακολουθήσεις τη μέθοδο, τη θεία που υπέδειξε ο Ιησούς. Δηλαδή, πρώτα θα κοιτάξεις να ηρεμήσει το περιβάλλον. Να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και ύστερα, πες ό,τι είναι να πεις με δύο λόγια. Μην κάνεις το δάσκαλο. Πόσο μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού σε όλα αυτά τα σημεία? Οι άνθρωποι εκείνοι τη στιγμή είχαν ανάγκη να φύγουν εκείνα τα θεριά ολόγυρά τους, τα κύματα και οι άνεμοι. Και κατόπιν να μπορέσουν να ησυχάσουν. Ο Κύριος όμως μετά, αφού παρεμβαίνει και αφού δείχνει τη δύναμη του ποιος είναι, παντοδύναμος Κύριος, ο οποίος και σήμερα είναι και πρέπει να τον εμπιστευόμαστε και εμείς, σήμερα το πρωί που μιλάμε, μας δίνει το κλειδί. Μας λέει, πού είναι η πίστη σας? Δεν περιμένει τίποτα άλλο από εμάς. Την απλή πίστη μας σε αυτόν, όχι μεγάλη πίστη. Δεν είπε πού είναι η μεγάλη πίστη σας, αλλά πού είναι η πίστη σας. Πίστη σημαίνει, με δύο λόγια, εμπιστοσύνη ότι εκείνος δεν θα μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Αυτό αν στην καρδιά μας το χωνέψουμε ως παιδιά του Θεού, δεν σημαίνει που δεν θα έρθουν αναταραχές, τρικυμίες, άνεμοι, κύματα κτλ. Θα έρθουν. Και μάλιστα τέτοια που δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει, καινούρια. Όμως, σε όλα αυτά, θα γυρίσουμε αμέσως μέσα μας και θα κοιτάξουμε πάνω. Θα πούμε, εσύ ξέρεις ότι είσαι του Κυρίου, όπως είπε ο Ψαλμωδός. Ρίξε πάνω σου λοιπόν τη φωνή και την επίκληση, Κύριε. Είμαι σε αυτή την κατάσταση, σε εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι θα κάνεις το καλύτερο. Όπως τότε δεν τους άφησε, έτσι και σήμερα δεν θα μας αφήσει. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος, επαναλαμβάνω, καμιά δικαιολογία να έχουμε στην καρδιά μας φόβους για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Και όσο ξαφνικό και αν έρθει στη ζωή μας, ο Κύριος είναι μαζί μας. Και η υπόσχεσή του είναι, θα είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας, μέχρι συντελείας του αιώνος. Εάν δεν το πιστεύουμε, δικαιολογημένοι φόβοι. Εάν το πιστεύουμε, είμαστε απελευθερωμένοι από τους φόβους. Επομένως, κλείνοντας σήμερα το πρωί, έχουμε να πούμε ότι οι φόβοι είναι μέσα στο αίμα του ανθρώπου, αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Είναι συνυφασμένοι με τη ζωή του ανθρώπου. Και είναι δικαιολογημένοι εμπολής. Διότι ο άνθρωπος είναι ξεπεσμένος, χαμένος. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει τη διέξοδο και τη λύση. Μας λέει, ο μεγάλος φόβος της αμαρτίας και της πτώσης μπορεί να βγει σαν αγκάθι από μέσα και να τον πάρει ο Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος και αναστημένος Ιησούς, και να σε λυτρώσει και να με λυτρώσει, να μας κάνει παιδιά δικά του. Σε όλους τους άλλους φόβους, μην τους αφήσεις να σε κυριαρχήσουν. Εμπιστέψου στον Κύριο, επαναπαύσου στον Κύριο και αυτός θα σε οδηγήσει με όλη την ειρήνη και τη χαρά που χρειάζεσαι στην πορεία της ζωής σου. Ήρθε ο Θεός να μας βοηθήσει να δούμε ποιος είναι αυτός πρώτα-πρώτα, πού μας καλεί, πόσο αδύνατοι είμαστε εμείς και ανήμποροι, και να πιαστούμε από αυτόν αφού ριχτούμε στη δική του την αγκαλιά της αγάπης. Ήρθε ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα ψάλλουμε επίσης ένα τελευταίο ύμνο, 200.
Με την υπόσχεση αυτή που ψάλαμε, σε σένα αφιερώνομαι τις καρδιές μας και τους εαυτούς μας, ουράνιε Κύριε. Να μας απολύσεις, σε παρακαλούμε, με την ειρήνη τη δική σου στις καρδιές μας και να υπογραμμίσεις μέσα στα βάθη μας ότι εσύ είσαι ο Κύριος της αγάπης, ο παντοδύναμος Κύριος, ο απελευθερωτής από τους φόβους, ο απελευθερωτής από κάθε βάρος, από κάθε τι που βασανίζει την καρδιά και δίνεις την πλήρη σωτηρία σου, ολόκληρο το φως. Γίνεσαι ο δρόμος, γίνεσαι η αλήθεια, γίνεσαι η ζωή. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Ευλόγησέ μας όλους, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Παρακαλώ, καθίστε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα Επουράνη, ερχόμαστε το πρωινό αυτό στην παρουσία σου. Στον ύμνο που ψάλαμε, πολύ λίγα είπαμε, ελάχιστα από αυτά που εσύ έχεις κάνει στη ζωή μας και κάνεις. Ευγνώμονες σου είμαστε γιατί σε γνωρίσαμε όσοι είμαστε δικοί σου. Γιατί δοθήκαμε σε σένα και σου ανήκουμε και εσύ ρυθμίζεις τη ζωή μας. Ευχαριστούμε για το παρελθόν μας γιατί το συγχώρεσες. Για το παρόν μας γιατί είσαι μαζί μας. Αλλά και για το μέλλον μας γιατί θα σε συναντήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη μακάρια ελπίδα που εσύ έχεις βάλει στις καρδιές μας. Γιατί μας έχεις διαβεβαιώσει πως εμείς δεν είμαστε εκ του κόσμου, αλλά είμαστε περαστικοί. Και εδώ σε παρακαλούμε αυτή τη συνέστηση της προσωρινότητας, της μη μονιμότητας, να την έχουμε στις καρδιές μας. Αξίωνε μας παρακαλούμε να θησαυρίζουμε για τους εαυτούς μας αιώνιο βάρος δόξας. Φύλαξέ μας παρακαλούμε από τα αγίνα και τα καθημερινά, από την προσκόλληση σε πράγματα που μένουν, από τις μέρημνες, από τις υπερβάλλουσες θλίψεις, τα φορτία που τα επομιζόμαστε μόνοι μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός αγαθός, γιατί το ελαιό σου μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε γιατί με άπειρη συγκατάβαση μας αντιμετωπίζεις και γιατί δίνεις ευκαιρίες και περιμένεις αμαρτωλούς να ανανύψουν, αλλά και δικούς σου να δουν τις αλήθειες σου με άλλο μάτι, με αυτό που εσύ τις βλέπεις. Ερχόμαστε σήμερα στην παρουσία σου διψασμένοι. Θέλουμε να ακούσουμε το λόγο σου, τη φωνή σου.

Παρακαλούμε πολύ, καθάρισέ μας από κάθε τι που είναι εμπόδιο, από κάθε τι που είναι μόλισμα, από κάθε τι που δεν είναι το πρέπον. Δώσε να είναι ανοιχτές οι καρδιές μας, διάπλατα στην αλήθεια σου. Φύλαξέ μας, παρακαλούμε, από το να θελήσουμε να παραλλάξουμε τα λόγια σου. Αλλά δώσε, παρακαλούμε, ο λόγος ο δικός σου, καθώς είναι δίστομο μαχαίρι, έτσι να μπει στις καρδιές μας μέσα, μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος. Αξίωνε μας, παρακαλούμε, να είμαστε άνθρωποι κατά την καρδία σου, ευθύς ενώπιόν σου, ειλικρινείς, πρόθυμοι. Ευχαριστούμε γιατί έχεις υψηλά σχέδια για μας. Αξίωσε μας, παρακαλούμε, να τα υπηρετήσουμε, σε αυτά να περπατήσουμε. Επισκέψου την ώρα μας, παρακαλούμε. Ευλόγησε μας πλούσια με κάθε πνευματική ευλογία. Και μας και όλες τις συνάξεις όπου ο λόγος ο δικός σου κηρύτεται. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Εκτός όμως από την οικογένεια Γένσεν, έχουμε και μια άλλη οικογένεια από την Αγγλία. A warm welcome to our beloved family from Scotland. Welcome. Χαιρόμαστε που τους βλέπουμε. Θα παρακαλούσα λοιπόν το live να έρθει να δώσει το δικό του χαιρετισμό.

0: Χαρά μας είναι σαν οικογένεια να είμαστε κοντά σας και μαζί σας. Και πρέπει να ξέρετε εσείς σαν εκκλησία πως εμείς σαν οικογένεια πάντοτε αισθανόμαστε πως η εκκλησία τούτη μας αγαπάει, μας αγκαλιάσει. Νιώθουμε καλά, νιώθουμε άντα μαζί σας. Και θα θέλαμε να εκφράσουμε το ευχαριστώ μας για αυτό το πράγμα. Είναι σπουδαίο πράγμα. Και όταν νιώθουμε σαν οικογένεια κάπου που έχουμε να ακουπάμε το κεφάλι μας, είναι σε τούτη την εκκλησία. Ο Κύριος να σας ευλογεί για αυτό. Αυτό είναι από τα πρώτα χρόνια που ήρθα στην Ελλάδα και μέχρι τώρα. Και χαιρόμαστε πραγματικά όταν βλέπουμε την επιτυχία στην εκκλησία τούτη. Βλέπουμε την λεπτότητα, την ευαισθησία, βλέπουμε το θερμό πνεύμα αυτό. Βλέπουμε πως ο Κύριος είναι μαζί σας και βλέπουμε πως η μέλη της Εκκλησίας θέλει να ακολουθεί και να ακούει το φωνή του Κύριό μας. Αλλά θα ήθελε σαν ένα χαιρετισμό αυτό το πρωί να έχετε στην υπόψη σας πως μία επιτυχία δεν δίνει βεβαιότητα για το μέλλον. Η επιτυχία σήμερα δεν είναι εγγύηση για επιτυχία στο μέλλον. Η Εκκλησία είναι ένα όργανο πολύ ευαίσθητο και χρειάζεται λεπτότητα από όλες τις πλευρές. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο το άμβονο, δεν είναι μόνο τους πρεσβύτερους. Η Εκκλησία είναι η καρέκλα που κάθεσαι εσύ πάνω. Και έχεις κάθε ένα από εσάς έντονα ευθύνη πώς θα είναι το μέλλον η Εκκλησία. Έχουμε έντονα ευθύνη όλοι μας να ακούμε τη φωνή του Κυριού μας, να έχουμε την ευαισθησία αυτή, να ακούσουμε τι μας μιλάει το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές μας, να επιτρέψουμε το Άγιο Πνεύμα να μας ελέξει και να μας μιλάει στη ζωή μας. Όταν υπάρχει κάτι που δεν αρέσει, να μπορούμε να σηκωθούμε και να πούμε «Κύριέ μου, αφού εσύ δεν το αρέσει, ούτε εγώ θα ήθελα να αρέσω». Πολλές φορές είναι δύσκολο να αφήνουμε αυτό πίσω που έχει γίνει ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Και τώρα πρέπει να προσευχόμαστε, «Κύριέ μου, αυτό που δεν αρέσει εσύ, βοήθησε μου να μην αρέσω και εγώ. Να το αφήνω πίσω και να είμαι εκεί που εσύ μου θέλεις». Ο Κύριος να σας ευλογεί στην επιτυχία σας σήμερα σαν Εκκλησία. Και ο Κύριος να σας φυλάξει και να σας ευλογεί στο μέλλον σαν Εκκλησία. Να βλέπουμε την ίδια ευλογία με τα 10 και 20 χρόνια. Έτσι είναι το χαιρετισμό μας και ο Κύριος να σας ευλογεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους κόπους σας, εκείνος να ανταμείψει κατά τον κόπο της αγάπης σας. Να ψάλλουμε τον ύμνο 138. Όσότερη υπερέχει αληθώς, εισή αγάπη πάντα λογισμό. Αλεξυχής επιποθώ θερμός, την έκταση αυτής και το βαθμό να αντιληφθώ. 82.

Πριν διαβάσουμε μερικά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, μερικές ανακοινώσεις. Το ερχόμενο Σάββατο και την ερχόμενη Κυριακή θα βρίσκεται στην Αθήνα η χοροδία της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης με μαέστρο τον αδερφό Στέφανο Κατσάρκα, η οποία πρόκειται και να δώσει δύο συναυλίες το Σάββατο στην αίθουσα του Κινηματοθέατρου Παλάς στην Οδό Βουκουρεστίου και την Κυριακή το βράδυ την ίδια ώρα στις 8.30 στην αίθουσα της Οδού Αλκιβιάδου 3. Η χοροδία της Θεσσαλονίκης είναι γνωστή, δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια άλλωστε. Την Παρασκευή επίσης, την ερχόμενη, στις 6 ώρα, αρχίζει η ώρα των κυριών με εισηγήτρια την αδελφή Αθηνά Μαρτζούκου. Και επίσης μια παράκληση από τους δασκάλους του Κυριακού Σχολείου να μην ανεβαίνουν μετά τις 10 παρα 10 η ώρα, τις Κυριακές το πρωί, στις αίθουσες του επάνω ορόφου, να μην ανεβαίνει κανείς, γιατί παρεμποδίζεται το μάθημα και η λειτουργία γενικότερα του Κυριακού Σχολείου. Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Διαβάζω μερικά χωρία από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και το πρώτο είναι από το κεφάλαιο 8 και είναι το 32ο εδάφιο, 31ο μάλλον και δεύτερο. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφια 31 και 32. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν πιστέψει σε Αυτόν, «Εάν σεις μείνετε στο λόγο το δικό μου, είστε πράγματι οι μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Επίσης, από το κεφάλαιο 18, Ιωταΐτα, το εδάφιο 38, ήταν μια δραματική στιγμή κατά την ώρα της δίκης, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, του Ιησού Χριστού, όταν ο Πιλάτος μέσα στην αγωνία του εξέφρασε ένα πανανθρώπινο ερώτημα και λέγει προς Αυτόν, στον Ιησού, ο Πιλάτος, «Τι είναι αλήθεια?» Και αφού το είπε αυτό, πάλι βγήκε προς τους Ιουδαίους και τους λέει, «Εγώ δεν βρίσκω κανένα έγκλημα σε Αυτόν». Και πάλι επίσης από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, λίγο πιο πίσω, από το κεφάλαιο 14, το εδάφιο 6. Λέει ο Ιησούς απαντώντας στο Θωμά, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου». Να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 217. «Ο βεβαιώτης ευλογητή, δικός μου είναι ο λυτρωτής και μου χαρίζει στη γη αυτή, περίσσια χάρη, ζωή αγνή». 55 χρόνια. 217.

Το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε, σας θυμίζω, ήταν η ρίση του Ιησού Χριστού ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μπορεί ασφαλώς να σταθεί από μόνο του σε μια φιλοσοφική διατύπωση υψηλότατου επίπεδου. Η γνώση της αλήθειας που αυτή με τη σειρά της ελευθερώνει. Και είναι γεγονός πως αν το απομονώσει κανείς, μπορεί να το κολλήσει σε πολλά σημεία. Μπορεί να έχει εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι το αποδέχονται και έτσι το επεξεργάζονται. Το εδάφιο αυτό υπάρχει στην προμετωπίδα των κεντρικών γραφείων της CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Από την άλλη μεριά, διάβαζα τελευταία μία ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί έλεγε το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βέβαια κάθε άλλο παρά κουτί είναι, έχουν φροντίσει τη στοιχειώδη και τη μέση εκπαίδευση του κράτους τους να τη βασίσουν σε αυτό ακριβώς το μοντέλο, σε αυτή ακριβώς την αρχή. Η γνώση της αλήθειας που με τη σειρά της ελευθερώνει. Βέβαια, όπως τα προσέξατε ίσως από αυτά που είπα, έχουν απομονώσει το ποιος το είπε και τι εννοούσε όταν είπε «θα γνωρίσετε την αλήθεια». Και έχουν κρατήσει την έκφραση αυτή, η γνώση της αλήθειας που από μόνη της ελευθερώνει τον άνθρωπο. Βέβαια, δικαιολογείται στο λόγο κράτος, γιατί έχει μια μακρά χριστιανική παράδοση. Και πολλά από αυτά τα οποία οι πρώτοι άπικοι είχαν μεταφέρει, άνθρωποι γνήσιοι του Χριστού, άνθρωποι που ζούσαν τον Χριστό, τα είχαν μεταφέρει εκεί. Πολλά από αυτά έμειναν και εξακολουθούν και παραμένουν, άσχετο αν έχουν αποδυναμωθεί. Και σαν απόϊχος αυτής της πρώτης χριστιανικής κοιτίδας που υπήρχε εκεί, του πρώτου χριστιανικού μπολιάσματος, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτοι.

πως η γνώση της αλήθειας, άσχετο αν έχουν αποδυναμωθεί, και σαν απόϊχος αυτής της πρώτης χριστιανικής κοιτίδας που υπήρχε εκεί, του πρώτου χριστιανικού μπολιάσματος, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτοι τέτοιοι νόμοι, τέτοιες ιδέες, τέτοιες απόψεις. Και ένας τέτοιος είναι και αυτός. Πως η γνώση της αλήθειας, άσχετο αν έχουν αποδυναμωθεί, και σαν απόϊχος αυτής της πρώτης χριστιανικής κοιτίδας που υπήρχε εκεί, του πρώτου χριστιανικού μπολιάσματος, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτοι τέτοιοι νόμοι, τέτοιες ιδέες, τέτοιες απόψεις. Και ένας τέτοιος είναι και αυτός. Πως η γνώση της αλήθειας, αλήθεια μια κουβέντα σταράτη. Η αλήθεια είμαι εγώ. Αυτό ίσως σοκάρει πολλούς. Πώς είναι δυνατόν ένας να ισχυρίζεται ότι αυτός έχει την αλήθεια. Και μάλιστα όχι ότι έχει την αλήθεια, ότι ο ίδιος ταυτίζεται με την αλήθεια. Το οποίο σημαίνει με τη σειρά του ότι κάθε άλλο εκτός από αυτόν δεν είναι αλήθεια. Αλλά μόνο αυτός έχει, είναι η αλήθεια. Κάθε τι δηλαδή το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αλήθεια πραγματώνεται, ολοκληρώνεται μέσα στον Ιησού Χριστό. Είτε για την αλήθεια μιλάς, είτε για τον Ιησού Χριστό μιλάς, είναι το ίδιο, είναι ταυτόσιμες έννοιες. Γι' αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτεί ο άνθρωπος του καιρού μας. Να παραδεχθεί δηλαδή πως όλοι οι σοφοί οι οποίοι πέρασαν, όλοι αυτοί οι οποίοι έζησαν σε αυτόν τον κόσμο, δεν είχαν την αλήθεια, αλλά την είχε μόνο ένας. Πολύ δύσκολο. Και αν θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε να παραδεχθούμε ότι πολλοί από αυτούς είχαν μερικά ψήγματα της αλήθειας, μερικά στοιχεία της αλήθειας. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Με λίγο ή περισσότερο φωτισμό. Προσέγγιζαν στην αλήθεια. Αλλά την πραγματική, τη μοναδική αλήθεια μας την αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, καθώς αποκάλυψε τον εαυτό του. Επομένως λοιπόν το θέμα μετατίθεται. Δεν είναι πλέον θέμα γνώσης της αλήθειας με την όποια φιλοσοφική έννοια θα δώσει κανείς, αλλά είναι θέμα γνωριμίας με τον Ιησού Χριστό. Κατά συνέπεια και όλες αυτές οι προσπάθειες να γνωρίσει κανείς την αλήθεια, αυτές οι παρεφθαρμένες, οι νόθες προσπάθειες, οι οποίες γίνονται, ήδη σας ανέφερα μερικές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες γίνονται για να γνωρίσει κανείς την αλήθεια, είναι λανθασμένες, είναι καταδικασμένες. Δεν πρόκειται να γνωριστεί έτσι η αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει εκεί αλήθεια. Δεν είναι μια έννοια ασαφής, μια έννοια την οποία ο καθένας την ερμηνεύει κατά το δοκούν, όπως του αρέσει, όπως του ταιριάζει. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια, άλλος νομίζει ότι άλλο είναι αλήθεια, άλλος νομίζει κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι μία συγκεκριμένη και αντικειμενική. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Επομένως λοιπόν το ερώτημα, εάν κάποιος θέλει να απελευθερωθεί, γιατί εκεί οδηγεί το εδάφιο, στην απελευθέρωση. Η γνώση της αλήθειας από μόνη της, αν έμενε εκεί, δεν θα προσέφερε πολλά πράγματα. Ίσως μια διανοητική ικανοποίηση. Αλλά ο Ιησούς Χριστός επαγγέλλεται όμως. Και λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια, που αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα να σας ελευθερώσει. Και αυτό είναι το μεγάλο ατού, το μεγάλο δέλεαρ, αν θέλετε. Γιατί να γνωρίσουμε την αλήθεια, τι μας νοιάζει εμάς να ξέρουμε την αλήθεια ή όχι. Μας εννοιάζει, γιατί αν γνωρίσεις την αλήθεια, αυτή η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Το οποίο αμέσως με τη σειρά σημαίνει ότι είσαι δέσμιος. Και αυτό, στην έκφραση την οποία χρησιμοποιήσε ο Ιησούς Χριστός, δεν το διαπραγματευόταν. Δεν έλεγε ότι θα ελευθερώσει όσους είστε δέσμοι και όσοι δεν είστε δέσμοι, δεν έχει κανένα λόγο η αλήθεια να σας ελευθερώσει. Αλλά λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Επομένως, αν ξαναπάρουμε τη σειρά την αλληλουχία των σκέψεων από την αρχή, οδηγούμαστε στο εξής. Ότι πρέπει να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Και γιατί να γνωρίσουμε την αλήθεια, δηλαδή τον Ιησού Χριστό? Για να ελευθερωθούμε. Επειδή όλοι είμαστε δέσμοι. Αυτή είναι η σειρά των γεγονότων. Αυτή είναι η σειρά των σκέψεων. Αλλά το ερώτημα το επόμενο το οποίο ανακύπτει είναι, ωραία, να ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός. Να γνωρίσει κανείς τον Ιησού Χριστό. Θα πούμε στη συνέχεια πώς τον γνωρίζει τον Ιησού Χριστό. Αλλά για ποιο λόγο να απελευθερωθεί? Από τι? Σε τι είναι δέσμιος ο άνθρωπος? Ποια είναι τα δεσμά εκείνα τα οποία μας δένουν? Και γιατί κατά συνέπεια έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, ελάτε να σας ελευθερώσω? Και το έχει πει και με άλλες εκφράσεις. Ελάτε να σας ξεκουράσω. Είστε κουρασμένοι και ελάτε να σας ξεκουράσω. Να πάρω επάνω μου το δικό σας φορτίο. Γιατί τα λέει αυτά ο Ιησούς Χριστός? Ποια είναι τα φορτία, ποια είναι τα δεσμά? Θα έλεγα πως καταρχήν είναι δεσμά του νου. Είναι πλάνες, λαθασμένες ιδέες τις οποίες έχουμε. Και όλοι μας είμαστε κατάφορτοι από τέτοιες λαθασμένες ιδέες τις οποίες κουβαλάμε. Καθένας μας έχει μεγαλώσει σε ένα ορισμένο οικογενειακό, κοινωνικό, χρονολογικό, αν θέλετε, περιβάλλον. Και έχουμε δεχθεί ποικίλες επιρροές. Και ο καθένας μας έχει διαμορφώσει για το κάθε θέμα ορισμένες απόψεις. Και εξακολουθεί να διαμορφώνει. Η ζωή είναι δυναμική. Συνεχώς διαμορφώνουμε απόψεις. Έτσι λοιπόν ο Θεός έρχεται να μας απελευθερώσει από λανθασμένες ιδέες, από πλάνες τις οποίες έχουμε και αφορούν σε εκείνον, στη γνώμη την οποία έχουμε για τον Θεό.
Αυτό είναι ουσιώδη.

Βεβαίως είναι ουσιώδες. Γιατί όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό για να μας ελευθερώσει, πάει να πει ότι πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε μια συγκεκριμένη ιδέα. Να είναι ξεκαθαρισμένο στη σκέψη μας του τι είναι ο Θεός, τι είναι ο Ιησούς Χριστός, τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Στα λίγα λεπτά που βρεθήκαμε πριν αρχίσει η ώρα μας, ακούσαμε μερικά για τα όσα χαρακτηρίζουν τις σχέσεις του Πατρός, του Υιού, του Πνεύματος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ξεκαθαρισμένη ιδέα κατά το δυνατόν, ώστε ο άνθρωπος να έχει ανοιχτές τις διόδους για να μπορέσει να του μιλήσει ο Θεός. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Θεός στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να γνωρίσει την αλήθεια, να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, έρχεται ο Θεός να τον απελευθερώσει από πλάνες που αφορούν στο δικό του το πρόσωπο. Και ο καθένας μας, επαναλαμβάνω, κουβαλά μέσα του σωρία από τέτοιες πλάνες. Μερικές θα αναφέρω. Είναι διάχυτη η ιδέα η οποία υπάρχει στον κόσμο πως ο Θεός είναι απρόσιτος. Πως ο Θεός είναι μακριά. Είναι Θεός, αν θέλετε, για τους λίγους. Είναι Θεός ο οποίος δεν ανιχνεύεται. Η εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί να προσεγγιστεί ο Θεός, αυτό γίνεται μετά από πολύ κόπο, θυσία, αγώνα, χρόνια ολόκληρα. Ταλαιπωρίων, θλίψεων. Μόνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει τους εαυτούς μας από τον κόσμο, αναχωρητές, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εσκύψει στα βιβλία και έχουν διαβάσει συγγράμματα θεολόγων το ένα το άλλο, αυτοί μόνο μπορεί να έχουν κάποια γνώση περί Θεού. Αλλά αυτή είναι μια στήρα γνώση, μια άγονη γνώση, μια αειδιαστική γνώση. Εκείνη η οποία συνοδεύεται μόνο από τη θεωρία, από ιδέες, από απόψεις και είναι ξένη προς την καθημερινή πραγματικότητα. Προς τα προβλήματα της ζωής. Αυτή είναι μια άχρηστη ιδέα. Και ο Θεός ευτυχώς δεν είναι τέτοιος Θεός. Δεν είναι Θεός μακράν, αλλά είναι Θεός πλησίων. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι Θεός μακράν, αλλά είναι Θεός πλησίων. Πολύ κοντινός. Δίπλα μας. Και ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει το εξής άλλο. Όχι μόνο ότι δεν είναι ο Θεός ένας Θεός μακρινός και ένας Θεός κοντινός, αλλά πως αυτός ο κοντινός Θεός έχει εκφρασμένη τη θέλησή του μέσα στο λόγο του. Να γνωριστεί με τον άνθρωπο. Να συνάψει σχέσεις στενές. Πατρός και Υιού με τον άνθρωπο. Τον κάθε άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το δίνει ο Θεός σε ορισμένους. Δεν είναι ένα δώρο που ο Θεός το επιφυλάσσει για ορισμένους. Ούτε είναι κάτι το οποίο ορισμένοι έχουν τη δυνατότητα να το διεκδικήσουν και άλλοι όχι. Αλλά είναι μια δωρεά, είναι μια απόφαση, είναι η βούληση του Θεού. Να θέλει να γνωριστεί με τον κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι μια γνώση την οποία δεν την έχει ο κόσμος. Ρωτήστε ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω στον κόσμο, πόσοι από αυτούς ξέρουν ότι ο Θεός όχι μόνο δεν είναι μακρινός και είναι κοντινός, αλλά από την άλλη μεριά ψάχνει να βρει τον άνθρωπο και θέλει να τον γνωρίσει. Και να έχει μια τέτοια σχέση μαζί του, ζεστή σχέση. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι μια πλάνη. Και έρχεται από αυτή την πλάνη ο Θεός να μας απελευθερώσει. Η γνώση της αλήθειας, η γνώση του Ιησού Χριστού απελευθερώνει τον άνθρωπο από αυτή την πλάνη. Ότι ξέρεις, ο Θεός είναι μακρινός, ο Θεός είναι πολύ κοντινός. Ακόμη έρχεται να μας ξεκαθαρίσει μέσα στη σκέψη μας ο Λόγος του Θεού. Πως η γνωριμία με τον Θεό δεν συνεπάγεται μια ζωή βασάνων, θλίψεων, ταλαιπωριών. Μια ζωή που τη βλέπει κανείς και όσο το δυνατόν προσπαθεί να την απομακρύνει, να την αποδιώξει. Αλλά είναι μια ζωή που αξίζει να τη ζει κανείς, γιατί είναι μια ζωή την οποία έζησε ο Ιησούς Χριστός. Μια τέτοια ζωή. Πως είναι εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν μέσα στα Ευαγγέλια τη ζωή του Χριστού και ελκύονται από αυτήν και τη ζηλεύουν αυτή τη ζωή, τη ισορροπία, τη σωστή, την ηθική, την τέλεια, την ισοζυγισμένη ζωή. Χθες βράδυ, καθώς βρέθηκα στο φοιτητικό συνέδριο, το οποίο και την ώρα αυτή γίνεται στη Βεθύλη των Εκκλησιών μας, έφερε ο Θεός στη σκέψη μου αυτή την εικόνα του Ιησού Χριστού, που ενώ τον τραβούσε ο ένας από εδώ, ενώ τον τραβούσε ο άλλος από εκεί, ανάγκες από εδώ, ανάγκες από εκεί, άνθρωποι οι οποίοι πέθαιναν, άρρωστοι. Άλλοι οι οποίοι περίμεναν να τον ακούσουν, πεινασμένοι που έρχονταν σε εκείνον, πλήθη ολόκληρα, πλήθη. Ο καθένας με το δικό του πρόβλημα, άλλος να τον παίρνει για τον άρρωστο δούλο του, άλλος να του λέει για το άρρωστο παιδί του, άλλος να τον ακουμπάει. Τι γινότανε? Πώς είχε ο Ιησούς Χριστός αυτή την καταπληκτική ειρήνη μέσα του? Και μπορούσε να απομακρύνεται για να προσεύχεται. Ή μπορούσε να αφιερώνει μια ολόκληρη μέρα για να μιλάει με μια γυναίκα δίπλα σε ένα πηγάδι. Ή να αφιερώνει ένα βράδυ ολόκληρο για να μιλάει σε έναν άνθρωπο που γεμάτος ανησυχίας και φόβους είχε πάει σε αυτόν, στον Νικόδημο. Πώς δεν τον έπιανε άγχος, αχ, να τρέξω, άσε με τώρα, εσύ μένα θα μιλήσω, να τρέξω με άλλους, με πολλούς. Άρα ήταν τόσο ισορροπημένη η ζωή του. Ήταν τόσο ισοζυγισμένη αυτή η θεία ζωή την οποία ο Ιησούς Χριστός ζούσε. Και λέω, αν τη διαβάσει κανείς, ελκύεται από αυτή τη ζωή και λέει, μακάρι να τη ζήσω. Και είναι τέτοια η ζωή αυτή την οποία ο Θεός θέλει να χαρίσει στους δικούς του.
Αλλά έρχονται οι ιδέες τις οποίες έχουμε και λένε, όχι, δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι σκληρός, θέλει τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται για να εξαγοράσει, μήπως και εξαγοράσει την σωτηρία του. Πλάνες αυτές. Πλάνες. Φοβερές. Άλλη ιδέα, από την οποία μερικές φορές κατατρίχονται και άνθρωποι που είναι του Χριστού. Πως να ζεις κατά Χριστό είναι δύσκολο. Πως να ζεις κατά Χριστό είναι σχεδόν αδύνατο. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει την αλήθεια, ο οποίος έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, είναι άνθρωπος ο οποίος ζει τη χριστιανική ζωή χωρίς να καταβάλει κάποιο ιδιαίτερο κόπο, έχοντας μπροστά του κατάλογο πράξεων τι πρέπει να κάνει και τι όχι. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει εμπιστευτεί τον εαυτό του στον Ιησού Χριστό, πως εκείνος ο οποίος άρχισε το καλό έργο, εκείνος θα το τελειώσει μέσα μας. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού. Αν υπάρχει θέληση από την πλευρά μας και ειλικρίνεια, το υπόλοιπο έργο το κάνει ο Θεός. Δεν τελειοποιούμε εμείς τους εαυτούς μας, αδελφοί. Δεν μας τελειοποιεί η Εκκλησία. Δεν μας τελειοποιεί η μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν μας τελειοποιούν αυτά. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος εργάζεται μέσα μας το έργο. Ο Θεός ζητάει από εμάς την ειλικρίνειά μας και την καρδιά μας. Την εξομολόγηση των αμαρτιών μας, την ευθεία στάση απέναντί του. Αυτό είναι το οποίο ζητάει. Ειλικρινής απέναντί του. Αν η καρδιά μου δεν με ελέγχει σε τίποτα στη σχέση μου με τον Θεό και είμαι καθαρός, ο Θεός θα κάνει το υπόλοιπο έργο. Και κάθε φορά που ο Θεός φέρνει έναν έλεγχο στην καρδιά μας, δεν πρέπει να είναι τι αυτό για θλίψη και στενοχώρια και να λέει κανείς, πω πω είδες, και νόμιζα ότι είχα προχωρήσει πάλι πίσω. Αλλά είναι μια αιτία για να δοξολογούμε τον Θεό, γιατί μας έδειξε κάτι το οποίο δεν είχαμε δει. Και ήταν ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποίησε ο Θεός για να μας αυξήσει στην πνευματική ζωή και να προχωρήσουμε. Σπουδαίο αυτό. Έτσι προχωράει η πνευματική ζωή. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας ανδρώνει. Δεν είναι θέμα δικό μας, είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς παριστάνουμε τους εαυτούς μας, ζωντανές καθημερινές θυσίες ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κάνει το υπόλοιπο έργο. Δεν θα ήθελα με κανένα τρόπο να πείσω κάποιον ή να πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και άστα, ο Θεός θα τα κάνει όλα, μην κάνεις εσύ τίποτα. Κυκλοφορούν και τέτοιες πλάνες μέσα στις εκκλησίες μας. Πρόσφατα άκουσα για κάποιον ο οποίος είπε ότι αν ζεις με τον Χριστό, ούτε τη γραφή δεν χρειάζεσαι. Πλάνη φοβερή! Πλάνη φοβερή! Ακούστηκε, όπως σας το λέω. Πλάνη φοβερή! Αλίμονο. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού για να ξέρουμε πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε ενώπιον του. Πώς εκείνος μας οδηγεί, πώς εκείνος μας κατευθύνει. Και αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια τα δικά του με εμπιστοσύνη, χωρίς φόβο. Εκείνος έχει αναλάβει τη ζωή μας. Αλλά από την άλλη μεριά, έρχεται ο Θεός να ξεκαθαρίσει και ιδέες τις οποίες έχουμε, λανθασμένες ιδέες, να μας απελευθερώσει από πλάνες σε σχέση με τους εαυτούς μας και με τους άλλους. Ξέρετε, κάτι πολύ συνηθισμένο είναι πως έχω κι εγώ κάτι καλό, τέλος πάντων. Κατοικεί εν εμή έστω κάποιο αγαθό, κάτι, κάποια ικανότητα, έστω και αυτή που έχω κατά κόσμο. Κάτι υπάρχει. Και βέβαια, εφόσον υπάρχει, θα πρέπει και οι άλλοι να το αναγνωρίσουν ότι κάτι καλό έχω. Και όταν δεν αναγνωρίζουν οι άλλοι αυτό το κάτι καλό το οποίο έχω, αυτό με στενοχωρεί, με πικραίνει. Γιατί δεν το αναγνωρίζουν αυτό το καλό το οποίο έχω. Και φύγομαι. Και από την άλλη μεριά σκέφτομαι ότι βέβαια υπάρχουν και άλλοι που είναι καλύτεροι από μένα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι χειρότεροι από μένα. Αλλά έρχεται όλα αυτά ο Ιησούς Χριστός και τα ξεκαθαρίζει και λέει, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχουν άλλοι οι οποίοι να είναι χειρότεροι από σένα. Όλοι είναι καλύτεροι από σένα. Και το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Να θεωρείτε, λέει, τους εαυτούς σας, να θεωρείτε τους άλλους, ότι υπερέχουν τον εαυτόν σας. Ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εσάς. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί, δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά έρχεται ο Θεός και το αποκαλύπτει και του λέει, ξέρεις, και λέει στον άνθρωπο, ξέρεις, αυτή είναι η αλήθεια. Και λες, πώς είναι δυνατό να είναι η αλήθεια. Αλλά όταν αφήσει όμως κανείς τον εαυτό του στο φως του Θεού και του αποκαλύψει ο Θεός τα βάθη του, όχι τις πράξεις. Οι πράξεις μας ελέγχονται από τον κοινωνικό περίγυρο, από το τι θα πει ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος. Κανονίζουμε τις πράξεις μας ανάλογα με το πώς θέλουμε να φαινόμαστε. Άλλο ο Θεός λέει, κοιτάζει την καρδιά μας, ερευνά νεφρούς και καρδιές. Και μας αξιολογεί ο Θεός όχι με αυτό το οποίο κάνουμε, αλλά με τις προθέσεις τις οποίες έχουμε. Άλλο δεν μπορούμε να τις εκδηλώσουμε. Αυτά βλέπει ο Θεός. Και μερικές φορές επιτρέπει ο Θεός, και είναι σπουδαίο αυτό, να έρχονται οι δικές μας προθέσεις στο φως. Και να λέμε, ρε παιδί μου, τι είμαι εγώ, πώς το σκέφτηκα, πώς πέρασε αυτό μέσα από την καρδιά μου. Και τότε φαίνεται πραγματικά όλη η βρωμερότητα την οποία ο άνθρωπος έχει. Μερικές φορές είναι ενέργειες και τάσεις τις οποίες έχουμε και διστάζουμε να τις παραδεχθούμε ακόμη και για τους εαυτούς μας. Αλλά είναι όμως πραγματικότητα. Και όταν έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους τους αμαρτωλούς, δεν ήταν ταπεινολογία. Ούτε το έλεγε γιατί ήθελε να πει στους άλλους
για να πει στους άλλους ότι να, αφού εγώ λέω ότι είμαι ο χειρότερος από όλους, άρα και εσείς τι πρέπει να λέτε. Δεν το έκανε γι' αυτό. Το αισθανόταν αυτό που έλεγε. Πως ήταν ο χειρότερος από όλους τους αμαρτωλούς. Όχι γιατί είχε κάνει τα χειρότερα πράγματα, αλλά γιατί ο Θεός του αποκάλυψε τα βάθη του και έβλεπε ποιος πραγματικά ήταν. Άσχετο το τι είχε κάνει και τι όχι. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι διπόληπτοι πολίτες, αλλά μέσα τους είναι φοβεροί. Και όλοι μας, αν αφήσουμε τους εαυτούς μας, ο Θεός να μας αποκαλύψει τους εαυτούς μας, τα βάθη μας, βλέπουμε τι βρωμιά υπάρχει μέσα μας. Και δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι ο διάβολος ο οποίος έχει δουλέψει μέσα μας. Είναι η αμαρτία η οποία κατοικεί. Και από αυτά έρχεται ο Θεός να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Αλλά ακόμα έρχεται να μας απελευθερώσει και από άλλα δεσμά, κάθε είδους δεσμά. Δεσμά επαγγελματικά, κοινωνικά, οικογενειακά, ατομικά. Εκείνος ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια, γνωρίζει τον Ιησού Χριστό, δεν είναι πλέον δέσμιος του επαγγέλματος. Τι θέλω να πω? Ότι εκείνος ο οποίος είναι χριστιανός και δικηγόρος, είναι πρώτα χριστιανός, ο οποίος τυχαίνει να είναι και δικηγόρος. Εκείνος ο οποίος είναι γιατρός, είναι πρώτα χριστιανός και συμπτωματικά είναι και γιατρός. Το ίδιο και ο έμπορος, το ίδιο και καθένας, κάθε επάγγελμα. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα χρειαστεί να κάνουμε τις επιλογές μας και να δώσουμε σε ένα από τα δύο προτεραιότητα, γιατί δεν συμβαδίζουν αυτά πάντοτε, σπανίως συμβαδίζουν, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη χριστιανική μας ιδιότητα. Μας απελευθερώνει ο Θεός από τον κόσμο. Μα λέει, θα χάσει τη δουλειά σου. Ο Θεός σου την έδωσε, ο Θεός μπορεί να σου δώσει και μια άλλη. Καλύτερη ή χειρότερη. Αλλά είναι δέσμευση του Θεού ότι δεν θα σε αφήσει να πεινάσεις. Μα λέει, είναι για το καλό μου να κάνω ένα συνεταιρισμό με έναν ο οποίος είναι μεν του κόσμου, αλλά έρχεται στην εκκλησία και να κάνω μαζί του μια εταιρεία. Τι λες, κακόμοιρε? Έτσι παίζεται ο Θεός? Μπορείς εσύ να τα φέρνεις τα νερά σου και να περνάει αυτό απαρατήρητο στο Θεό και να το σβήνει ο Θεός? Τι λες? Συμβιβασμοί τέτοιου είδους, επαγγελματικοί συμβιβασμοί. Θα πάρεις τη θέση του Ευαγγελίου. Μα λέει, μου ανοίχτηκε μια πόρτα, Θεός μου την άνοιξε. Και έχω πάρει εδώ σε έναν άνθρωπο, καλός άνθρωπος της εκκλησίας, της ξέρει τις αλήθειες. Βέβαια δεν είναι του Χριστού, αλλά θα γίνει. Τι λες? Να κάνω, λέει, ένα συνεταιρισμό μαζί του. Μισά-μισά. Τα περισσότερα εγώ. Τι λες, ταλέπορε? Και έτσι νομίζω ότι θα γίνει χωριό. Αλλά μας απελευθερώνει ο Θεός και από οικογενειακές δεσμεύσεις. Λέει ο λόγος του Θεού ότι αν υπάρχει σε ένα αντρόγινο μια γυναίκα η οποία είναι άπιστη, αλλά θέλει να μένει μαζί με τον άντρα, παρόλο που εκείνος είναι του Χριστού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να μένει. Αν θέλει να φύγει, να φύγει. Δεν είναι δεσμευμένος, λέει ο άνθρωπος του Θεού, από κάτι τέτοιο. Όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει. Εάν η αιτία είναι τα πράγματα του Θεού, δεν υπάρχει καμία τέτοια δέσμευση. Μας απελευθερώνει ο Θεός από κοινωνικές δεσμεύσεις. Οι παρέες, οι κοινωνικές υποχρεώσεις. Δεν είναι δεσμευμένος ο άνθρωπος του Θεού από κάτι τέτοιο. Αν νομίζει ότι πρέπει να το κάνει γιατί αυτό θα τον εξυπηρετήσει αργότερα στο να μεταφέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου, καλώς να το κάνει. Δεν μας δεσμεύει ο Θεός. Απελευθερώνει από αυτά. Μας απελευθερώνει κυρίως από τους εαυτούς μας, από τους φόβους, τις ανησυχίες, τα βάρη. Πόσα βάρη κουβαλάμε. Πόσες έγνοιες έχουμε. Δεν το λέω για τους ανθρώπους του κόσμου. Εντάξει, αυτό είναι μοιραίο. Για μας. Πόσα κουβαλάμε, αδελφοί. Τι έχουμε, πόσο έχουμε φορτωθεί στη ζωή μας. Πόσο είναι ανάγκη καθημερινά να βγάζουμε από πάνω μας αυτό το περιττό βάρος, την έρημνα. Δεν μας την έχει βάλει ο Θεός. Δεν μας την έχει φορτώσει ο Θεός αυτή τη έρημνα την οποία κουβαλάμε. Εκ του εχθρού είναι. Ο διάβολος έρχεται και φορτώνει τους ανθρώπους του Θεού με έρημνες, με έγνοιες, με φροντίδες. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του να μπορέσει να κλέψει την ειρήνη μας. Με μικρά πράγματα, αθροίζονται. Είτε και με μεγάλα. Αλλά με κάθε τρόπο να μπορέσει να αποδιοργανώσει τον άνθρωπο. Να απασχολεί τη σκέψη του συνεχώς με τα προβλήματά του. Και αυτό είναι μια καταπληκτική επιτυχία. Να μπορέσει να μας κάνει να βλέπουμε συνεχώς το πρόβλημά μας. Το οποίο μπορεί να είναι μεγάλο, σύμφωνοι. Ή μπορεί να είναι και μικρό. Ή μπορεί να είναι πολλά μικρά. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το διάβολο. Τον ενδιαφέρει με ποιο τρόπο θα μπορέσει να κάνει τη σκέψη μας να παγιδεύεται με ένα ορισμένο αντικείμενο σκέψεων και ενδιαφέροντος. Αυτό είναι μια καταπληκτική επιτυχία. Μπορεί να μην είναι κακό από μόνο του, αλλά είναι μια μέρημνα την οποία μας την έχει φορτώσει. Και δεν είναι μέρημνα την οποία θέλει ο Θεός να την έχουμε. Τι ωραία που το λέει. Πάσα τη μέρημνα ημών, ρίψατε από αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει περί ημών, αυτό μέλει περί ημών. Και το άλλο το οποίο λέει, μη μεριμνάτε περί μηδενός. Ευχαριστία στον Θεό. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Από όλα αυτά έρχεται και απελευθερώνει ο Θεός. Απελευθερώνει, πλούσια απελευθέρωση. Η πλήρης απελευθέρωση του Θεού. Αυτή είναι η γνώση της αλήθειας. Η γνώση του Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται? Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει το λόγο του. Και εκεί μέσα βλέπουμε το δρόμο αυτής της απελευθερώσης. Της γνώσης, της γνωριμίας του Ιησού Χριστού. Εξομολογούμαστε μπροστά του την αμαρτία μας. Την ανικανότητά μας να απελευθερωθούμε. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και το προβάλλει αυτό. Εσείς δεν μπορείτε να ελευθερωθείτε. Ελάτε να σας ελευθερώσω εγώ.
Αυτή είναι η απελευθέρωση, η θαυμαστή απελευθέρωση την οποία το Ευαγγέλιο επαγγέλλεται. Χρόνια ολόκληρα, χιλιετηρίδες, από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Απελευθέρωση, πλήρης. Όποιος καταλάβει αυτή την ανάγκη και έρθει στον Ιησού Χριστό και του πει: δώσ' μου τη δικιά σου τη λευτεριά. Αυτός ο άνθρωπος σώζεται, απελευθερώνεται, λυτρώνεται. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται καινούριος, απελευθερωμένος. Μπορεί να είναι δέσμιος για φυσικούς λόγους, σε άλλους ανθρώπους. Δεσμά. Και υπάρχουν σήμερα τέτοιοι χριστιανοί. Αλλά είναι άνθρωποι ελεύθεροι, τους έχει απελευθερώσει εσωτερικά ο Θεός. Τέτοιους θέλει να κάνει. Αυτό είναι το έργο το οποίο κάνει ο Θεός στις καρδιές μας. Παίρνει ανθρώπους οι οποίοι είναι απογοητευμένοι και λένε: μέχρι εδώ δεν μπορώ άλλο. Αν δεν μπορείς άλλο, έλα στο Χριστό. Έλα να σου δώσει την απελευθέρωση. Πες του: δεν μπορώ άλλο. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ τη δίνεις. Δεν ήταν απλό αυτό. Και δεν έγινε ανώδυνα. Ήταν επώδυνο εξαιρετικά. Πέθανε ο Ιησούς Χριστός στη θέση τη δική μας. Πλήρωσε. Κατέβαλε λίτρα. Αλλιώς θα τα καταβάλαμε εμείς. Τίποτα δεν χαρίζεται, λένε στους διάφορους διεκδικητικούς αγώνες, συνδικαλιστικά. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτιούνται. Έτσι είναι. Και ο Ιησούς Χριστός κατάκτησε αυτό τώρα το οποίο εμείς παίρνουμε. Τη δική μας την ελευθερία εκείνος την απέκτησε. Γιατί πλήρωσε εκείνος. Αυτή ήταν η κατάκτηση του Ιησού Χριστού. Και ήταν σωστό αυτό. Έτσι πράγματι. Εκείνος πλήρωσε. Και αυτό που εμείς τώρα δωρεάν το παίρνουμε γιατί κάποιος άλλος πλήρωσε για μας. Και ήταν ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος κέρδισε τη δική μας την ελευθερία. Και λέει: ελάτε τώρα να γνωρίσετε εμένα. Που είμαι η αλήθεια. Και η αλήθεια. Δηλαδή εγώ που είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ θα σας ελευθερώσω. Μακάρι αδερφοί να γνωρίσουμε αυτή την πλούσια απελευθέρωση, την ολοκληρωτική απελευθέρωση. Όσοι είμαστε του Χριστού, όπως λέει ο λόγος του, να μείνουμε στην ελευθερία την οποία κληθήκαμε. Φράση του Απόστολου Παύλου. Και να μην υποβάλλουμε ξανά τους εαυτούς μας σε δεσμούς δουλείας. Μας απελευθέρωσε ο Θεός. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Και ας φροντίζουμε στη ζωή τα διάφορα δεσμά, τα οποία μερικές φορές εμείς δημιουργούμε, μερικές φορές άλλοι, να μην τα κρατούμε, να τα σπάμε. Με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Να μην είναι δεσμευμένη η καρδιά μας, να μην υπάρχουν πικρίες μέσα μας, θλίψεις, στενοχώριες, έγνοιες. Να τα αφήνουμε στον Κύριο. Εκείνος είναι που απελευθερώνει, εκείνος είναι που γιατρεύει την κάθε μας θλίψη. Ο Ιησούς Χριστός, ο δυνατός ελευθερωτής μας. Ο Κύριος θα στα σχολιάσει τις καρδιές μας. Αμήν. Να ψάλουμε, επειδή έχουμε λίγη ώρα ακόμη. Τον ύμνο 131, 253 στο άλφα. Όπως θαυμάζω διατί η χάρις του Θεού έγινε σε με γνωστή, πολέμιον αυτού. 131.

Ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δέχθηκες εν Χριστώ. Σε δοξάζουμε για τη χάρη σου. Σε δοξάζουμε για την αγάπη σου. Για την αλήθεια σου που μας απελευθέρωσε. Ευχαριστούμε πολύ γιατί τόσο αγαθός είσαι, τόσο καλός, ώστε έστειλες το γιο σου να πεθάνει στη θέση μας. Παρακαλούμε, αξίωνέ μας, να μένουμε στην αλήθεια σου. Έτσι όπως εσύ μας την αποκάλυψες, καθαρή, αμόλυντη, να είμαστε προσκολλημένοι στο λόγο σου, ειλικρινείς απέναντί σου. Οδήγησέ μας, παρακαλούμε, σε ευθεία οδό. Φύλαξέ μας, παρακαλούμε, από παραστρατήματα. Κατά το λόγο το δικό σου, μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών, αλλά απελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Στο όνομα το δικό σου προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Κύριος.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788.
1: Πατέρα μας ουράνιε, την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, την προσκύνηση και τη λατρεία μας καταθέτουμε την ώρα αυτή στον Άγιο Θρόνο Σου. Και παρακαλούμε ταυτόχρονα σήμερα το πρωί Εσύ να ακούσεις τη δέηση και την παρακλήσή μας και να μας χαρίσεις μια προσωπική επίσκεψη δική Σου στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε, έλα ανάμεσά μας κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω τον Ψαλμό 77. Ψαλμός όμικρον ζήτα. 77. Τον διαβάζω από την μετάφραση στη Νέο Ελληνική, την καινούρια, της Βιβλικής Εταιρείας. Φωνάζω στον Θεό και κράζω. Φωνάζω στον Θεό και θα μ' ακούσει. Στις θλίψεις μου τη μέρα ζήτησα τον Κύριο. Τη νύχτα ήταν τα χέρια μου απλωμένα και δεν κουράστηκαν. Αρνήθηκε η ψυχή μου να περιγορηθεί. Θυμάμαι το Θεό και αναστενάζω. Σκέφτομαι και λίγο ψυχό. Κράτησες άγρυπνα των ματιών μου τα βλέφαρα. Αναστατώθηκα και να μιλήσω δεν μπορώ. Μέρες το χάστηκα παλιές, αιώνες, χρόνια. Θυμήθηκα και συλλογίστηκα. Μέσα στη νύχτα να ρωτιόμουν και σκεφτόμουνα. Αιώνια θα μας απορρίπτει ο Κύριος. Δεν θα μας είναι πια ευνοϊκός. Σταμάτησε για πάντα η αγάπη Του ή έληξε η επαγγελία Του για όλες τις γενιές. Λυσμόνησε τους εκτιρμούς Του ο Θεός. Απάνω στην οργή Του μήπως τα σπλάχνα Του έκλεισε. Κι είπα, αυτό είναι το πλήγμα μου, πως άλλαξε η εύνοια του υψίστου. Αναπολόταξη ο θαύματά Σου έργα, Κύριε. Αναθυμάμαι από παλιά τα θαύματά Σου. Στοχάζομαι όλα τα έργα Σου και μελετώ τα ανθραγαμαθήματά Σου. Θεέ, Άγια είναι η κάθε Σου ενέργεια. Ποιος Θεός είναι μέγας σαν το Θεό μας? Εσύ είσαι ο Θεός που κάνεις θαύματα. Γνώρισαν οι λαοί τη δύναμή Σου. Με την ισχύ Σου το λαό Σου λύτρωσες, τους απογόνους του Ιακώβ και του Ιωσήφ. Σε είδαν τα νερά, Θεέ. Τα νερά σε είδαν και φοβήθηκαν και άφηση ταράχτηκαν. Κατακλυσμός νερών απ' τα πυκνά τα σύννεφα, βροντί έδωσαν τα νέφη και οι αστραπές Σου σκόρπισαν παντού. Η φωνή της βροντής Σου μες τον ανεμοστρόβιλο φώτισαν οι αστραπές την οικουμένη. Κλονίζεται και τρέμει η γη. Μέσα απ' τη θάλασσα είναι ο δρόμος Σου, τα μονοπάτια Σου στην πλημμύρα, αλλά τα ίχνη Σου δεν φάνηκαν. Οδήγησες καθώς σκοπάδι το λαό Σου με του Μωυσή το χέρι και του Άρων. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας. Γιατί εσύ σήμερα το πρωί για ακόμη μια φορά μας δίνεις το μεγάλο προνόμιο να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί. Δική σου πιστή, δική σου τοπική εκκλησία, στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού.

0: έχουμε όλοι μαζί.
1: Δική σου πιστή, δική σου τοπική εκκλησία, στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού.
0: Και την ώρα αυτή θυμόμαστε την υπόσχεσή του, πως όπου είναι για να λυτρωθούμε, για να σωθούμε, για να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντί σου.
1: Κύριε, μας παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας,
0: γιατί μας έδωσε συγχώρηση,
1: γιατί μας χάρισες δικαίωση,
0: γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία.
1: Και ανοίγοντας τον Άγιο Λόγο σου διαβάζουμε
0: ότι τώρα είμαι τέκνα Θεού. Κυρία μας, την ώρα αυτή, συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, ψάλλουμε όλοι μαζί το μεγαλείο σου, προσκυνούμε τον Άγιο Θρόνο σου, παρακαλούμε Κύριε, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου που μας έχεις χαρίσει,
1: και έχουμε και πάλι την πρόθεση αμέσως τώρα να ανοίξουμε
0: και να σκύψουμε πάνω στις σελίδες της Αγίας Γραφής.
1: Και θέλουμε να παρακαλέσουμε
0: να είναι ο Θείος Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο που θα οδηγήσει την πορεία μας αυτή. Κυρία μας, μόνοι μας είναι αδύνατο να κατανοήσουμε την αλήθεια σου. Νιώθουμε τόσο μικροί, τόσο ασήμαντοι, τόσο αδύναμοι. Η ματιά μας είναι μοιοπική, τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, τα πόδια μας είναι μουδιασμένα.
1: Οι καρδιές μας συχνά είναι παγωμένες.
0: Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί για ακόμη μια φορά, έλα εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Κάνε να προβληθεί το μεγαλείο του Χριστού, κάνε να λάμψει ο σταυρός του Κυρίου.
1: Καμία καρδιά να μην μείνει αδιάφορη, κανένας να μην κλείσει τα αυτιά του.
0: Αλλά ο λόγος ο δικός σου, ισχυρός, σημερινός, επίκυρος, να αγγίξει κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Μίλησε, παρακαλούμε, ιδιαίτερα σε εκείνους που είναι ακόμα μακριά και δεν άνοιξαν την πόρτα τους. Άγγιξε κάποιους που κάποτε ξεκίνησαν, αλλά μπερδεύτηκαν και πέσανε. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και στο ελαιό σου όλους εκείνους που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, αρρώστιες, δοκιμασίες, και να παρακαλέσουμε εσύ να τους αγγίξεις, εσύ να τους μιλήσεις, εσύ να τους επισκεφθείς. Κυρία μας, μέσα από το λόγο το δικό σου, παρακαλούμε να μας στείλεις ένα μήνυμα δική σου αλήθειας, δικού σου φωτός, γνήσιου, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, γιατί αυτό ακριβώς είναι εκείνο που χρειαζόμαστε. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε σε καθέναν.
1: Επισκέψου, άγγιξε, άλλαξε, ευλόγησε.
0: Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα,
1: δέξου την ευγνωμοσύνη μας.
0: Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και προς, δέξου την εμπιστοσύνη μας.
1: Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, όλοι εμείς
0: προσκυνούμε το μεγαλείο σου και παρακαλούμε και δεόμαστε και προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Ρωμαίους, από το 7ο κεφάλαιο Ζήτα και από το εδάφιο 7. Επιστολή προς Ρωμαίους, Ζήτα 7. Θα διαβάσω από τη μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Τι θα συμπεράνουμε λοιπόν? Ότι ο νόμος είναι αμαρτία? Όχι βέβαια. Την αμαρτία όμως δεν την διέκρινα, παρά μονάχα χαρίς τον νόμο. Για παράδειγμα, δεν θα ήξερα ότι η επιθυμία είναι αμαρτία, αν ο νόμος δεν έλεγε μην επιθυμήσεις. Αφορμή λοιπόν πήρε η αμαρτία από την εντολή αυτή και έκανε να αναφανεί μέσα μου κάθε είδους επιθυμία, γιατί χωρίς τον νόμο η αμαρτία δεν εκδηλώνει την ύπαρξή της. Και εγώ ζούσα κάποτε χωρίς νόμο. Όταν όμως ήρθε η εντολή, η αμαρτία έκανε την εμφάνισή της ζωντανή και εγώ διαπίστωσα πως ήμουν κιόλας πεθαμένος. Και έτσι συνέβη η εντολή που δόθηκε για ζωή αυτή η ίδια να μου αποκαλύψει πως ήμουν πεθαμένος, καθότι η αμαρτία, παίρνοντας αφορμή από την εντολή, μου έδειξε μέσω αυτής ότι με εξαπάτησε και μέσω αυτής επίσης μου έδειξε ότι με θανάτωσε. Επομένως, ο νόμος είναι πράγματι Άγιος και η εντολή Άγια και δίκαιη και καλή. Μα τότε το καλό μεταβλήθηκε σε μέσο θανάτωσής μου? Όχι βέβαια, αλλά δόθηκε ώστε μέσω του καλού η αμαρτία να αποκαλυφθεί πως είναι αμαρτία και προκαλεί το θάνατο, έτσι ώστε μέσω της εντολής να γίνει φανερή υπερβολική απατηλότητα της αμαρτίας. Γιατί ξέρουμε βέβαια πως ο νόμος είναι πνευματικός, ενώ εγώ είμαι σαρκικός, πουλημένος σκλάβος στην κυριότητα της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν δεν συνειδητοποιώ το αποτέλεσμα που πετυχαίνω, γιατί δεν κάνω εκείνο που θέλω, αλλά κάνω εκείνο το οποίο απεχθάνομαι. Αν λοιπόν κάνω εκείνο που απεχθάνομαι, σημαίνει πως παραδέχομαι ότι ο νόμος είναι καλός. Έτσι ανακαλύπτω τώρα πως το κακό αυτό αποτέλεσμα δεν το πραγματοποιώ εγώ, αλλά η αμαρτία που φωλιάζει μέσα μου. Διότι ξέρω πια ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, κάτι καλό, γιατί ενώ υπάρχει πάντα η θέληση, όμως τη δύναμη να πραγματοποιήσω το καλό δεν τη βρίσκω, δεδομένου ότι δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό πράττω. Αφού όμως κάνω κάτι το οποίο εγώ δεν το θέλω, σημαίνει πως το πραγματοποιώ όχι με δική μου πρωτοβουλία, αλλά εξαιτίας της αμαρτίας που φωλιάζει μέσα μου. Άρα λοιπόν βρίσκω τον νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, μέσα μου υπάρχει το κακό. Και έτσι ενώ εσωτερικά ευχαριστιέμαι με τον νόμο του Θεού, όμως βλέπω ένα νόμο διαφορετικό μέσα στα μέλη μου, που αντιστρατεύεται στον νόμο της διανοιάς μου και με κάνει εχμάλωτο στον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα στα μέλη μου. Πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι εγώ! Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό που το έχει κυριεύσει ο θάνατος? Ευχαριστώ τον Θεό που δίνει τούτη την απελευθέρωση μέσω του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι εγώ ίδιος με τη διάνοιά μου υπακούω στον νόμο του Θεού, αλλά με τη σάρκα μου στον νόμο της αμαρτίας. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που τη θαυμαστή αυτή περικοπή σήμερα το πρωί θα τη σχολιάσει στη σκέψη μας, θα την εντυπώσει στην καρδιά μας, θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας, για τη δόξα του Χριστού.

Καλησπέρα, διαβάζω αδελφοί τα εδάφια 22-25 της σημερινής περικοπής και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Συνείδομαι γαρ το νόμο του Θεού κατά τον έσω άνθρωπον. Βλέπω δε έτερο νόμον εν της μελεσή μου, αντιστρατευόμενον το νόμο του νόος μου και εχμαλωτίζοντά με εν το νόμο της αμαρτίας, το όντι εν της μελεσή μου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ το Θεό, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Είναι ήδη, αδελφοί, αρκετές εβδομάδες που μελετούμε από το Λόγο του Θεού το μεγάλο θέμα που έχουμε συμπεριλάβει κάτω από τον όρο Ευαγγελική Αλήθεια. Και την Ευαγγελική Αλήθεια την βλέπουμε από δύο διαφορετικές πλευρές. Πρώτα, ως την αλήθεια που περιέχεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και ύστερα την αλήθεια που κηρύττει σε αυτόν τον κόσμο η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μία όψη και η άλλη όψη στην πραγματικότητα είναι ταυτόσιμες. Είδαμε επί μερικές Κυριακές την θαυμαστή αποκάλυψη που μας έχει χαρίσει ο Θεός μέσα στο Λόγο το δικό Του. Και προχωρήσαμε αμέσως παρακάτω και αντικρίσαμε το Σταυρό του Χριστού. Είδαμε ότι η αποκάλυψη του Θεού και ο Σταυρός του Χριστού είναι έννοιες δεμένες μεταξύ τους, γιατί η αποκάλυψη του Θεού που ξεκίνησε από τα πολύ παλιά χρόνια οδήγησε, προσανατόλισε, κατεύθυνε προς το Σταυρό του Ιησού Χριστού, όπου η αποκάλυψη αυτή πήρε την ολοκλήρωση και τη μεγίστη λάμψη της. Είδαμε ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι το έμβλημα του χριστιανισμού, είναι το καύχημα των πιστών, είναι το σήμα κατά τεθέν της χριστιανικής εκκλησίας, γιατί ο Σταυρός εκφράσει όλο το περιεχόμενο της Θείας Αποκαλύψεως, γιατί στο Σταυρό του Ιησού Χριστού έχουμε τη λάμψη της Θείας Αγάπης. Έχουμε την δυνατότητα για τους θνητούς να πιστέψουν και να σωθούν. Θα έλεγα ακόμα ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι ένα θέμα που δεν εξαντλείται. Μπορεί να είναι πολύ συζητημένο, αλλά δεν πάβει να είναι το κορυφαίο. Είναι ένα θέμα μάλιστα που σε αυτό έχει επικεντρώσει τα τυρά του και ο εχθρός. Ενώ αποτελεί το αριστούργημα του Θεού, όπου εμφανίζεται η χάρη και το έλεος στο δικό του, ταυτόχρονα είναι και το σημείο το αντιλεγόμενο ανάμεσα στους ανθρώπους σήμερα. Και πρέπει το Σταυρό του Ιησού Χριστού να τον καταλάβουμε όσο γίνεται βαθύτερα και να σταθούμε κάτω από τη σκιά του, όχι μόνο για να σωθούμε, που ελπίζω οι περισσότεροι να το έχουμε ήδη κάνει, αλλά και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί μόνο στο Γολγοθά αντλούμε δύναμη και έμπνευση και οραματισμό. Το μέρος του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε, αδελφοί, σήμερα το πρωί από την Επιστολή προς Ρωμαίους, θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο δύσκολο και εξαιρετικά θεολογικό. Θέλω να καθησυχάσω εκείνους που δεν τους αρέσει η θεολογία, γιατί θέλω να πω ότι δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω ανάλυση όλου αυτού του τμήματος, μια δουλειά που θα ήταν και δύσκολη και επίπονη και κουραστική. Αντί γι' αυτό, θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας καλέσω να επικεντρώσουμε για ακόμη μια φορά τη ματιά μας στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Και έχοντας διαρκώς τη σκέψη μας το σταυρικό έργο του Κυρίου, να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το περιβάλλον. Μετά ποια είναι η κρισιμότητα των καιρών που ζούμε. Και τέλος, να επικεντρώσουμε τη ματιά μας σε εκείνο που μας προσφέρει ο Χριστός.
Το πρώτο θα το ονομάσω η κτήση, το περιβάλλον. Το δεύτερο θα το πω η κρίση, οι στιγμές που ζούμε. Το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η λύση, αυτό που μας χαρίζει ο Θεός. Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά με τη σειρά τους. Πρώτον, η κτήση. Βλέπετε, ζούμε σε ένα περιβάλλον, ζούμε σε έναν κόσμο, όπου η επικράτηση της αμαρτίας είναι απόλυτη και είναι κυριαρχική. Οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας είναι διαβρωμένο από την αμαρτία. Βλέπετε, στην αμαρτία δεν έχει υποδουλωθεί μόνο ο άνθρωπος, αλλά έχει υποδουλωθεί και ολόκληρο το περιβάλλον. Μία ματιά να ρίξουμε μόνο και μέσα μας και γύρω μας και ανάμεσά μας είναι αρκετή για να καταλάβουμε ότι η αμαρτία έχει τον πρώτο και κυριαρχικό λόγο σε οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα στον κόσμο μας. Γράφοντας ο Απόστολος Παύλος, αυτήν εδώ την επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο ήττα και στο εδάφιο 20 τονίζει: «Η κτήσεις υπετάχθη στην ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της πτωράς». Και παρακάτω στο εδάφιο 22, ο Απόστολος Παύλος επανέρχεται για να βγάλει ένα συμπέρασμα μελαγχολικό, αλλά ρεαλιστικό. «Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν». Αυτή είναι η κτήση, το περιβάλλον που μέσα σε εκείνο κινούμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Αλλά θα ήθελα την κατάσταση αυτή να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, η παρανομία. Είναι βασική θέση της βίβλου ότι τα πάντα βρίσκονται κάτω από την αμαρτία και η αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο παρά παρανομία. Πλήρης επικράτηση της αμαρτίας. Γύρω μας, μέσα μας. Δείτε τι γίνεται στην κοινωνία. Παρακολουθήστε τις σχέσεις των ανθρώπων. Δείτε τι γίνεται στο διεθνές επίπεδο. Δείτε τι γίνεται στον κόσμο ολόκληρο. Και θα καταλάβετε πόσο δίκιο είχε ο Ιωάννης όταν γράφοντας την πρώτη επιστολή του στο 5ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 19 τονίζει ότι ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, δεν βγαίνει κανένας απ' έξω. Κανόνας γενικός, η παρανομία. Το δεύτερο που μας κάνει εντύπωση είναι αυτό που θα το πω εγώ, η αδυναμία. Οι ανθρώπινες δυνάμεις δεν επαρκούν για να αντιστρέψουμε το φαινόμενο αυτό, το τραγικό που μας πιέζει από παντού. Ο Απόστολος Παύλος στο κείμενο που διαβάσαμε είδαμε ότι είναι βαθύτατα απογοητευμένα, διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίο θέλω, αλλά το κακόν το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Είναι μια διαπίστωση κοινή που την κάνει κάθε άνθρωπος στη ζωή του καθημερινά. Η αμαρτία έχει σκλαβώσει τους πάντες και τα πάντα και κατευθύνει σε ενέργειες που είναι παράνομες, που είναι εναντίον του Θεού. Και η ανθρώπινη δύναμη είναι τελείως ανίσχυρη να αντιστρέψει την κατάσταση. Πρώτο λοιπόν η παρανομία, δεύτερο η αδυναμία και τρίτο, αυτό που τόνισε εδώ ο Απόστολος Παύλος επανειλημμένα, η αντινομία. Δηλαδή μέσα μου υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχει μια σύγκρουση. Παλεύω, προσπαθώ, αγωνίζομαι, εις μάτιν, αδύνατο να τα καταφέρω. Είδατε πως το είπε στο εδάφιο 21. Ευρίσκω τούτον των νόμων, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, παρέστην είσαι με το κακό. Μια αντινομία. Άλλο θέλω, άλλο κάνω. Άλλο προτιμώ, άλλο μου έρχεται. Άλλο δουλεύω, άλλο θέλω, διαλέγω και άλλο μου βγαίνει. Αυτή είναι η κατάσταση στο περιβάλλον μας, η κτήση. Τώρα, εάν δούμε την κατάσταση πώς εξελίσσεται μεταξύ μας, θα πούμε ότι η πιο σωστή λέξη για να την ζωγραφίσουμε είναι η λέξη κρίση.
και τη λέξη αυτή την ακούμε συνεχώς. Διαβάστε τις εφημερίδες, θα δείτε. Περνάμε από κρίση οικονομική, κρίση πολιτική, κρίση πολιτιστική. Αλλά ένα άνθρωπο, πράγμα δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι, ότι κυριότατα και πρώτιστα η κρίση του κόσμου σήμερα είναι κρίση ηθική. Και ο Λόγος του Θεού το τονίζει αυτό και επανειλημμένα και ξεκάθαρα. Σας θυμίζω αυτήν την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 3 τονίζει ξεκάθαρα ότι είμαι θα εκφύσεως τέκνα οργής. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, περιγράφει την κατάσταση των ανθρώπων γενικά. Ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτούς εις την ασέλγια δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως. Αυτή είναι η ηθική κρίση που περνάει ο κόσμος μας και που αγγίζει, θέλουμε δεν θέλουμε, και όλους εμάς. Τώρα αν θέλουμε αυτή την κρίση να την αναλύσουμε λίγο περισσότερο, θα μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν μερικές χαρακτηριστικές πλευρές της. Η πρώτη είναι αυτή που θα την πω εγώ, η παράνοια. Αυτό λίγοι άνθρωποι το έχουν καταλάβει ακριβώς. Αλλά όμως, εάν προσέξετε, εάν προσπαθήσετε να βγείτε απ' έξω και να κοιτάξετε την κατάσταση, η αμαρτία είναι που οδηγεί τους ανθρώπους σε παρανοϊκές ενέργειες. Βάλτε να ακούσετε τις ειδήσεις στην τηλεόραση. Διαβάστε μια εφημερίδα. Ακούστε ένα ραδιόφωνο. Και κάθεστε και λέτε, όταν τα ακούτε όλα αυτά και τα βλέπετε αυτά που συμβαίνουν, μα είναι στα καλά τους. Μα τέλος πάντων τρελάθηκαν. Ναι, τρελάθηκαν. Δεν είναι στα καλά τους. Γιατί η αμαρτία προκαλεί μέσα στον άνθρωπο παράνοια, τρέλα. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος, όταν απολογείται στο βασιλιά τον Αγρίπα, ομολογεί ότι και εκείνος κάποτε ήταν κάπως έτσι. Εκεί στις πράξεις των Αποστόλων στο 26ο κεφάλαιο, όταν του διηγείται τι έκανε τον καιρό που δεν τον είχε ακόμα φωτίσει ο Χριστός, εδάφιο 11, καθ' υπερβολήν μενόμενος εναντίον αυτών, κατεδίωκον έως εις τας εξωπόλεις. Να τι παράλια. Καθ' υπερβολήν μενόμενος. Δηλαδή ήμουνα έξω από τον εαυτό μου και όχι μόνο μενόμενος, αλλά μενόμενος καθ' υπερβολήν. Αυτή είναι η παράνοια. Το δεύτερο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι η μόλυνση είναι στη διάνοια. Δηλαδή δεν είναι μόνο η καθημερινή πρακτική που είναι βρώμικη και ακάθαρτη, είναι ότι μέσα στο μυαλό, μέσα στη σκέψη, μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο είναι που υπάρχει κυρίως το μικρόβιο. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που μιλάει ο Χριστός στους ανθρώπους που είναι γύρω του? Μας το λέει ο Μάρκος στο 7ο κεφαλαίο του, στο Ζήτα 21. Έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί, οι κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι των άνθρωπων. Δηλαδή το πρόβλημα κυριότατα είναι στη διάνοια. Είναι στην καρδιά, είναι μέσα μας, δεν είναι τόσο γύρω μας. Αυτό που βλέπουμε γύρω ή που κάνουμε γύρω είναι το αποτέλεσμα. Το πρόβλημα είναι μέσα βαθιά. Πρώτο λοιπόν η παράνοια, δεύτερο η μετάνοια. Και γράφοντας ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς Εφεσίους στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 18, δείτε μία εικόνα της διανοίας που δίνει. Εσκοτισμένη την διάνοια, απειλωτριωμένη από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Πρώτο η παράνοια, δεύτερο η διάνοια, τρίτο η μετάνοια. Γιατί το πρώτο βήμα, όταν επιδράσει ο Χριστός, όταν μας φωτίσει ο Σταυρός, το πρώτο βήμα
Είναι η μετάνοια. Τώρα, αν με ρωτήσει κάποιος τι θα πει μετάνοια, και είναι ένας όρος αυτός που τον βλέπουμε πάρα πολύ συχνά μέσα στην Καινή Διαθήκη, μετάνοια θα πει αλλαγή νοοτροπίας. Κάτι που το έβλεπα έτσι, τώρα το βλέπω αλλιώς. Κάτι που μου φαινόταν με έναν τρόπο, τώρα μου φαίνεται με άλλον. Έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτομαι. Έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπω. Έχει αλλάξει ο τρόπος που αξιολογώ. Και ξέρετε κάτι? Για να υπάρξει μετάνοια, προηγείται λύπη. Προηγείται συντριβή. Προηγείται συνειδητοποίηση. Θυμάστε εκεί πως το λέει ο Χριστός όταν περιγράφει το άσωτο παιδί που πήγε και σπαταλάει την περιουσία του ζών ασώτος και φτάνει να ξεπέσει μαζί με τα γουρούνια και λέει εκεί ο Χριστός ελθόν δε είσαι αυτόν. Καταλάβετε τι έπαθε αυτός? Είχε πάθει παράνοια. Δεν ήταν στον εαυτό του. Ήταν καθ' υπερβολήν μενόμενος, όπως το δε ο Απόστολος Παύλος. Και κάποια στιγμή ελθόν είσαι αυτόν. Αυτό είναι μετάνοια. Ξαναήρθε στον εαυτό του. Και βέβαια το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να λυπηθεί. Γράφοντας τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος δίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή αυτού του φαινομένου στο κεφάλαιο Ζ, εδάφιο 9. Τώρα χαίρω όχι ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνοιαν, διότι ελυπήθητε κατά Θεόν, διότι κατά Θεόν λύπη για να μετάνοιαν προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου για να θάνατον. Δείτε τι ωραία που έγινε αυτός ο μηχανισμός στην περίπτωση των Κορινθίων. Λυπήθηκαν, οδηγήθηκαν σε μετάνοια και έφτασαν στη σωτηρία. Το πρώτο λοιπόν η παράνοια, το δεύτερο η διάνοια, το τρίτο η μετάνοια. Και όταν φτάσει ο άνθρωπος στη μετάνοια, βρίσκεται μπροστά στο σταυρό του Ιησού Χριστού και κάτω από τη σκιά του σταυρού μπορεί να προχωρήσει παραπέρα, να έρθει επιτέλους στο φως. Το πρώτο η κτήση, το δεύτερο η κρίση, το τρίτο η λύση. Στο πρόβλημα που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, αυτό το ηθικό, η λύση είναι μία και μόνη, να παρέμβει ο Θεός. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι? Λένε, Στάσου, έχουμε πρόβλημα, έχουμε κρίση, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Και ξέρετε, κατά καιρούς, στο κύλισμα της ιστορίας, έχουν προταθεί ποικίλες λύσεις. Είπανε κάποιοι, ελάτε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους. Γιατί η εκπαίδευση είναι φως και αν εκπαιδευθούν, εάν μορφωθούν, εάν γίνουν γραμματιζούμενοι, θα αλλάξει η κατάσταση. Εμένα μου λες, κοιτάξτε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια. Και είπαν άλλοι άνθρωποι, ελάτε να τους διδάξουμε πώς να ζουν. Να βάλουμε κανόνες, να υποδείξουμε λύσεις. Και το αποτέλεσμα ήταν κάθε φορά πλήρης και απόλυτη αποτυχία. Γιατί ο άνθρωπος απλούστατα δεν μπορεί. Ο μόνος που μπορεί είναι ο Θεός. Και για να μπορέσω εγώ, πρέπει μέσα μου να ενεργήσει ο Θεός. Εάν από τον εαυτό μου περιμένω, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα απολύτως. Και πάλι στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος λέει στο εδάφιο 8, «Ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς είμεθα αιτία αμαρτωλή, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών». Αυτή είναι η λύση. Δεν θα μπορούσε να έρθει από πουθενά. Εάν δεν πέθαινε ο Χριστός, εάν δεν υπήρχε ο Σταυρός, δεν θα είχε γίνει τίποτα απολύτως. Να λοιπόν κάτι που τουλάχιστον η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να το καταλάβει και να το διακηρύττει και να το τονίζει και να το υπογραμμίζει. Μόνο ο Σταυρός. Εάν ο Σταυρός δεν προβάλλεται, λαμπρός, λυτρωτικός, μεγαλειώδης, δεν προέρχεται να υπάρξει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Γράφοντας ο Απόστολος Πέτρος την πρώτη επιστολή του, απευθύνεται σε ανθρώπους
που έχουν περάσει από το Σταυρό του Ιησού Χριστού. 1 Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Ο Χριστός έπαθε άπαξ δια τας αμαρτίας. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, γιατί διαναφέρει μας προς τον Θεόν, γιατί αλλιώτικα ήταν αδύνατο εμείς να πάμε προς τον Θεόν. Να λοιπόν ποια είναι η λύση. Να γιατί έχει βαρύτητα και σημασία ο Σταυρός. Να γιατί χωρίς τον Σταυρό η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει να προσφέρει στον κόσμο τίποτα απολύτως. Μια ακόμη ματιά στο Σταυρό του Χριστού και τελειώνουμε. Το πρώτο που συμβαίνει εκεί στο Σταυρό του Χριστού είναι αυτό που θα το πω εγώ, η απαλλαγή. Δηλαδή ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τη σκλαβιά. Δείτε πώς το λέει εδώ στο τέλος του κεφαλαίου που διαβάσαμε ο Παύλος την προς Ρωμαίους στο Ζήτα, εδάφιο 24. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι στέλνει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου. Και απαντάει, ευχαριστώ εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Εάν δεν ήταν ο Χριστός, εάν δεν ήταν ο Σταυρός, αυτή η απαλλαγή από τη σκλαβιά θα ήταν απολύτως αδύνατη. Να γιατί όταν γράφει πάλι ο Παύλος την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 57, επαναλαμβάνει και πάλι με άλλο τρόπο, χάρις εις τον Θεόν, ως της δίδης ημάς την νίκην, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, εν τη ελευθερία με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί, μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Αυτή είναι η απαλλαγή από τη σκλαβιά, η απαλλαγή που χαρίζει στους δικούς του ο Χριστός. Όποιος έχει την εμπειρία την προσωπική ότι πήγε στο Σταυρό, ότι γονάτισε με μετάνοια, ότι ζήτησε τη χάρη και το έλεος του Θεού, το πρώτο πράγμα που δοκίμασε είναι η απαλλαγή από τη σκλαβιά. Και θέλω να σε ρωτήσω, έκανες αυτό το βήμα? Πήγες στο Σταυρό του Ιησού Χριστού, γονάτισες μπροστά του, ζήτησες να σε σώσει και να σε λυτρώσει ο Χριστός? Εάν το έκανες με ειλικρίνεια, τότε σίγουρα θα ξέρεις τι σημαίνει απαλλαγή. Θυμάμαι που διάβαζα μια ομολογία ενός ανθρώπου του Θεού και βέβαια με παραλλαγές είναι η ίδια σε όλους τους πιστούς, που έλεγε για χρόνια ολόκληρα βάραινε απάνω μου η ενοχή και μόνον εκείνη την ώρα αισθάνθηκα να πέφτει για να φεύγει από πάνω μου. Αυτή είναι η απαλλαγή. Το δεύτερο είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η διαλλαγή. Δηλαδή πιο απλά, η συμφιλίωση. Θυμάστε πως μας το είπε την περασμένη Κυριακή ο Απόστολος Παύλος? Ήμασταν εχθροί, γιατί η αμαρτία μας έφερε σε εχθρότητα απέναντι στον Θεό. Και πρέπει να γίνει συμφιλίωση, πρέπει να γίνει διαλλαγή. Ο άγνωστος πρέπει να μας γίνει γνωστός. Ο μακρινός πρέπει να μας γίνει κοντινός. Ο ξένος πρέπει να μας γίνει δικός. Και αυτό γίνεται μόνον στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος το ξεκαθαρίζει απόλυτα αυτό όταν γράφει την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19. Ο Θεός ήτο εν το Χριστό διαλάσσον τον κόσμον προς εαυτόν. Διαλάσσον θα πει συμφιλιώνοντας. Μη λογαριάζουν εις αυτούς τα πτέσματα αυτών και ενεπιστεύθει τώρα σε μας των λόγων της διαλλαγής. Επομένως εμείς οι πιστοί πρέπει να φέρουμε στον κόσμο το μήνυμα της συμφιλιώσεως, της διαλλαγής. Και προσθέτει ο Παύλος, υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαι πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών. Δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγετε προς τον Θεό. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα της Εκκλησίας του Χριστού έξω, σε όλους εκείνους που το αγνοούν. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Πάψτε να είστε εχθροί. Πάψτε να μένετε μακριά, ελάτε κοντά. Πάψτε να είστε ξένοι, ελάτε να γίνετε δικοί του. Θέλω να ρωτήσω, είναι κάτι που το μάθαμε, το καταλάβαμε, το εφαρμόσαμε τουλάχιστον όλοι εμείς που είμαστε εδώ μαζεμένοι σήμερα το πρωί? Πρώτο, η απαλλαγή.
Δεύτερο, η διαλλαγή. Τρίτο και τελευταίο, η αλλαγή. Γιατί το ξέρουμε και το διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, αλλά το έχουμε ζήσει και πολλοί από εμάς στην περίπτωσή μας. Ο μόνος που μπορεί και ξέρει να αλλάζει τους ανθρώπους είναι ο Χριστός. Ελέγαμε την περασμένη Παρασκευή στη βιβλική μας μελέτη για τον Ιωάννη, το μαθητή του Χριστού, που ήταν Υιός Βροντής. Για να τον ονομάσει ο Βροντής ο Χριστός, καταλαβαίνετε, όταν θύμωνε, όταν αρπαζόταν, τι γινότανε. Πέφτανε βροντές και κεραυνοί. Και αυτός ο Υιός της Βροντής έχει γίνει ένας άνθρωπος ήπιος, γεμάτος αγάπη, ειρήνη, συγχωρητικότητα, συμφιλίωση, ακτινοβολή την αγάπη του Χριστού. Αυτή είναι η αλλαγή που ξέρει να κάνει μόνον ο Χριστός. Υπάρχει μια πολύ τυπική περίπτωση στα Ευαγγέλια που μου αρέσει όταν κηρύττω να την αναφέρω. Στο Ι' κεφάλαιο του Λουκά. Αναφέρει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς τη συνάντηση του Κυρίου Ιησού Χριστού με τον Ζακχαίο. Και ο Ζακχαίος είναι ένας άνθρωπος σαν τους σημερινούς, κοιτάει τι θα αρπάξει. Είναι ο πρώτος που δίδαξε πώς μπορείς να τα αρπάζεις. Και κάποια στιγμή συναντιέται με τον Ιησού Χριστό. Μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Δεν μας λέει πόση ώρα. Λίγα λεπτά, λίγες ώρες, δεν ξέρω. Αλλά λέει στο εδάφιο 8, σταθίζεται ο Ζακχαίος, είπε: «Τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους στοχούς. Εάν εσύ κοφάντησα την άιστη, αποδίδω τετραπλούν». Και λες, για στάσου, ο Ζακχαίος, τι τετραπλούν να αποδώσει και τι τα μισά να μοιράσει? Αυτός κοίταζε να τα αρπάξει όλα. Τι έγινε? Πάρα πολύ απλά. Μπήκε μέσα στο σπίτι και στην καρδιά του ο Χριστός. Αυτή είναι η αλλαγή που χαρίζει ο Χριστός. Άλλος άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος. Θυμάστε πως το λέει ο Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Εάν της είναι Χριστό, είναι νέα κτήσης. Καινούριος εκείνος, καινούριο και το περιβάλλον του. Γιατί ο Χριστός έρχεται μέσα του και όταν έρθει μέσα του, ακτινοβολεί και γύρω του. Η αλλαγή που ξέρει να χαρίζει μόνο ο Χριστός. Πήγε στον Χριστό, σε άλλαξε. Μα μου λες, ξέρεις, εγώ τόσα χρόνια, είναι αδύνατο να αλλάξω, το ξέρω τι είναι αδύνατο να αλλάξεις. Κανένας δεν μπορεί να αλλάξει. Ο Χριστός είναι που ξέρει να αλλάζει τους ανθρώπους. Έχω δει ανθρώπους που προσπαθούσαν χρόνια, δεκαετίες να αλλάξουν, χωρίς αποτέλεσμα. Και έχω δει ανθρώπους που τους άλλαξε σε ένα λεπτό ο Ιησούς Χριστός. Να γιατί το μήνυμα του Σταυρού, αδελφοί, είναι εκείνο που πρέπει να αντυχήσει ανάμεσά μας. Και όχι μόνο ανάμεσά μας, αλλά και γύρω από μας. Γιατί η μόνη ελπίδα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο, καθώς τα σύννεφα πυκνώνουν στον ορίζοντα, είναι ο Χριστός, είναι ο Σταυρός. Θέλω να κλείσω με δύο εδάφια από την επιστολή προς Εβραίους, από το 10ο κεφάλαιο, όπου το ιερό κείμενο μας δίνει μια πραγματικά εντυπωσιακή περιγραφή. Εβραίους Ι, εδάφιο 19. «Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρησίαν να εισέλθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού», δηλαδή δια του Σταυρού, αυτό είναι το αίμα του Ιησού. Εδάφιο 22. «Ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως». Δείτε πόσο ωραία το λέει ο Λόγος του Θεού. Απ' τη μια ο Σταυρός του Ιησού Χριστού, απ' την άλλη η αμαρτωλή που πιστεύουν. Όχι που αξίζουν, όχι που είναι καλύτεροι, όχι που τα κατάφεραν, όχι που το έμαθαν, όχι που το ανακάλυψαν, αλλά που το πίστεψαν. Ας είναι σήμερα το πρωί το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Ας είναι καθένας από εμάς ένας άνθρωπος απλός, αμαρτωλός, που πήγε όμως

αδελφή. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί για ακόμη μια φορά σήμερα το πρωί ο Σταυρός του Κυρίου Ιησού Χριστού εμφανίστηκε μπροστά μας. Και θέλουμε για ακόμη μια φορά να σου στείλουμε όλη την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας, γιατί εσύ ο Μεγάλος Θεός προνόησες και ενδιαφέρθηκες και μας έδωσες λαμπρή σωτηρία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Αλλά άκουσε παράλληλα και τη δέηση και την προσευχή μας. Και αν μην επιτρέψεις κανένας από εμάς να μείνει έξω από το έλεος το δικό σου, μακριά από το σταυρό του Ιησού Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, κάνε ο σταυρός σου να μας καλύψει όλους. Το φως το δικό σου να λάμψει σε κάθε καρδιά. Χάρισε μας εκείνη την πίστη που χρειαζόμαστε. Κύριε, παρακαλούμε, όπως εκείνοι οι παλιοί μαθητές σου, άφησε όλες εμάς την πίστη. Μίλησε σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Δείξε το δικό σου μεγαλείο, εκείνο που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Κάν το, παρακαλούμε, προσωπικά και εμπιστευτικά σε καθέναν μας εσύ. Αμήν. Την ώρα αυτή, στο όνομα του Χριστού και χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε. Χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας αναγέννησες σε μια ελπίδα ζωντανή. Μας πήρες μέσα από την αμαρτία. Μας έβγαλες μέσα από το θάνατο. Μας απέσπασες από την εξουσία του σατανά. Μας έδωσες, Πατέρα μας, τον Υιόν Σου. Μας έδωσες τη γνώση του προσώπου Σου. Μας έδωσες τη γνώση του θελήματός Σου του Αγίου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μέσα μας Εσύ έβαλες ένα άλλο πνεύμα. Το πνεύμα το δικό Σου, δια του οποίου κράζουμε Αβά ο Πατήρ, και μας βεβαιώνει ότι είμαστε δικά Σου παιδιά. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που Εσύ μας τον έστειλες από τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για αυτό το αιώνιο δώρο, για αυτό τον ξεχωρισμό που κάναμε μέσα στη ζωή μας, που μας βοήθησες. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί Εσύ μας πρόσθεσες στην Εκκλησία Σου, για την οποία έχεις αιώνια σχέδια. Και σε ευχαριστούμε, γιατί Εσύ μας δίνεις ευκαιρίες να σκύψουμε στον αιώνιο Λόγο το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου που έχουμε, βοήθησέ μας ώστε να τον εκτιμήσουμε τόσο όσο ταιριάζει. Παρακαλούμε ότι να μας πεις και απόψε το περιμένουμε, να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από Σένα. Ο Λόγος Σου να μιλάει μέσα στις καρδιές μας, μέσα στα πνεύματά μας. Και όσοι λείπουν από ανάμεσά μας, Εσύ να τους θυμίζεις την ώρα τούτη και να παραμερίζεις τα εμπόδια. Σε ευχαριστούμε γιατί εμάς μας έδωσες τη δυνατότητα να βρεθούμε όλοι εδώ πέρα. Δώσε ώστε ο Λόγος Σου να είναι Λόγος δικός Σου και να ευλογηθούμε όλοι. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Θα διαβάσουμε τον Ιώτα Έψιλο Ψαλμό, τον 15, στη σελίδα 518. Αυτόν τον είχαμε αναφέρει και την Κυριακή που κάναμε την ομιλία και μία αδελφή με παρεκάλεσε να κάνουμε μία ανάλυση αυτού του ψαλμού. Γι' αυτό θα διαβάσουμε αυτόν τον ψαλμό και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς λέει ο Θεός και τι ακριβώς θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Παρακαλώ ένας να τον διαβάσει, τον 15 Ιώτα Έψιλον.
1: Κύριε, τι θέλει κατοικήσει εν τη οσκηνή σου, τι θέλει κατοικήσει εν το όρι το Αγίο σου, ο περιπατών τα ανακαιρεώτητη και εργαζόμενο δικαιοσύνη και λαλών αληθεία την καρδία αυτού. Ο μη καταλαλών για τη γλώσσα αυτού, μη δε πράττω κακό εις των φίλων αυτού, μη δε δεχόμενος πονηρισμών κατά των πλησίων αυτού. Εις τους θαλμούς αυτού καταφωνεί το αχρίος, θυμάται τους θυμούς των Κύριων. Ο μη εις των πλησίων αυτού και δεν αδέχει. Δεν δίδει το αργύρο αυτού επί τόπου, που δεν λαμβάνει δώρα κατά του αυτό. Ο πράττων τάφτα δεν θέλει σαρεφτή εις τον αιώνα.
0: Μάλιστα. Και διαβάζω κι εγώ από την επιστολή του Απόστολου Παύλου στον Τιμόθεον την πρώτη, το 6 κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο. «Σύ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνιον ζωήν στην οποία και προσεκλήθης, και ομολόγησα στην καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων». Ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί, έχει ένα σκοπό, έχει ένα στόχο. Να δείξει στον άνθρωπο τον δρόμο που πρέπει να περπατήσει μέσα στη ζωή του και πραγματικά να πετύχει. Όλοι μας έχουμε εικόνες και αντιλήψεις τι σημαίνει μία επιτυχία.

τις άλλες, ο Κωστάκης του Πάνου και της Άννας έλεγε το εξής. «Ξέρεις», μου λέει, «ότι η μαμά μου είναι καθηγήτρια». Το παιδί ένιωθε μία έννοια επιτυχίας. Και πράγματι μέσα στη ζωή μας, εμείς πάντοτε θέλουμε σε όλους τους τομείς και προς όλες τις κατευθύνσεις, θέλουμε να πετύχουμε. Και ξέρετε, αυτό το έχει βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, με τη μόνη διαφορά ότι ο πονηρός κατάφερε και άλλαξε τους δρόμους της επιτυχίας και κατάφερε να μας βάλει σε λαθεμένους στόχους, και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σε στόχους οι οποίοι είναι σκύβαλα. Όταν ο Απόστολος Παύλος συνάντησε τον Χριστό εκεί στη Δαμασκό και γράφει αργότερα την επιστολή στους Φιλιππησίους, αυτό το πράγμα τους λέει, ότι όλα τα εθεώρησα σκύβαλα, σκουπίδια, δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και επειδή όλα μέσα στη ζωή μας έχουν αυτή την ετικέτα, ότι είναι εφήμερα, είναι σκουπίδια, δεν έχουν καμιά αξία, γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού καλείται μέσα από το Λόγο του Θεού όλα αυτά να φτάσει στο σημείο όχι απλώς να τα υποβαθμίσει, αλλά ή δυνατόν να τα μηδενίσει. Πολλά πράγματα, είναι αλήθεια, τα έχουμε υποβαθμίσει. Πολλές θέσεις μας είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι ήταν παλαιά. Αλλά άλλο πράγμα είναι η υποβάθμιση και άλλο πράγμα είναι η μηδένιση. Όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη δικιά του τη ζωή, μιλάει στη βάση της μηδένισης, όχι της υποβάθμισης. Γι' αυτό ακριβώς και λέει ότι δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Πολλές θέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού ή μας φαίνονται δύσκολες ή δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το περιεχόμενο της θέσεως την οποία έχει ο Θεός. Και αυτό δεν είναι αδυναμία μιας μερίδας ανθρώπων, αλλά είναι αδυναμία όλων μας. Γι' αυτό είδατε ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στον Τιμόθεο, του λέει «εσύ», και απευθύνεται προσωπικά σε αυτόν. Και το «εσύ» είναι ο καθένας από εμάς. «Εσύ όμως να ζητάς δικαιοσύνη, πίστη, αγάπη». Και όλα τα άλλα τα οποία λέει, πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός ζητάει από όλους μας να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που οι αξίες μας να είναι μονάχα αυτές που λέει ο Λόγος του Θεού και μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Όταν λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο «εσύ όμως», αναφέρεται προηγουμένως σε ανθρώπους του Θεού οι οποίοι δυστυχώς δεν είχαν τη διάθεση ή δεν είχαν βάλει σαν στόχο τη μηδένιση. Γι' αυτό αναφέρεται σε πολλούς οι οποίοι είχαν σαν στόχο μέσα σε αυτόν τον κόσμο να αποκτήσουν πολλά λεφτά
Και λέει ότι το αποτέλεσμα κάθε ανθρώπου ο οποίος ξεφεύγει από τους στόχους που ο Θεός έχει βάλει μέσα στη ζωή του είναι πάντοτε αρνητικό. Για αυτούς παραδείγματος χάρη λέει το εξής, ότι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Και αφού αναφέρεται σε αυτή την κατηγορία των χριστιανών, λέει «Σι όμως ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε. Ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα». Οπότε ο χριστιανός οπωσδήποτε έχει στόχους. Έχει στόχους οι οποίοι όλοι εν τελευταία αναλύση είναι στόχοι πνευματικοί. Λέει, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα εγώ θα τα προσθέσω, λέει ο Θεός. Και το κομμάτι που διαβάζουμε από τους ψαλμούς, ακριβώς αυτό το πράγμα δείχνει ότι ο άνθρωπος του Θεού πνευματικούς. Και οι στόχοι οι πνευματικοί πάντοτε είναι στόχοι οι οποίοι υπαγορεύονται από το Θεό και έχουν σαν βάση το θέλημα του Θεού. Όλοι μας ξέρουμε ότι η αξία μας είναι στο να συντονιστούμε με το θέλημα του Θεού. Εκεί είναι η αξία μας. Και όλοι μας ξέρουμε ότι κάθε φορά που μέσα στη ζωή μας αποδεσμευόμεθα από το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού, έχουμε μέσα στην καρδιά μας λύπη, έχουμε στεναχώρια, έχουμε επιπτώσεις δυσάρεστες και καταλαβαίνουμε ότι η επιρροή του πονηρού έχει πάρει δύναμη και θέση μέσα στη ζωή μας. Αυτό είναι ένα γεγονός που κάθε ένας χριστιανός το αισθάνεται, το νιώθει, το καταλαβαίνει, γι' αυτό ακριβώς και θέλει να ελευθερωθεί. Η μετάνοια παραδείγματος χάρη τι είναι? Εάν λέει ομολογούμε τις αμαρτίες μας, και αυτό αφορά τους χριστιανούς, δεν αφορά τους μη χριστιανούς, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι έχουμε μπει σε δυσάρεστα κανάλια από τα οποία θέλουμε να ελευθερωθούμε. Και πολλές φορές είναι τέτοια που δεν θέλουμε να τα ξέρει και ο άλλος. Γι' αυτό καθώς ο Λόγος του Θεού μας μιλάει, πρώτα απ' όλα μας μεταφέρει στο πρόσωπο του Θεού και μας μεταφέρει στο έργο του Χριστού. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι χωρίς τη σύνδεσή μας με τον Ιησού Χριστό και χωρίς το Σταυρό του Χριστού, χωρίς το αίμα του Χριστού και χωρίς τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού μες στην καρδιά μας και χωρίς την παρουσία και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου στην καθημερινή μας ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει συντονισμός στο θέλημα του Θεού και δεν μπορεί να υπάρξει μηδενισμός σε όλα εκείνα που ο Θεός καταδικάζει μέσα στο Λόγο Του. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μέσα μας μια αντίθετη δύναμη. Είναι ο παλιός μας άνθρωπος, είναι η σάρκα μας. Πόσες φορές λέμε ότι πρέπει να ταπεινωθούμε.
Αλλά δεν μας αφήνει ο πονηρός να ταπεινωθούμε, δεν μας αφήνει ο παλιός μας άνθρωπος. Και ο πονηρός τώρα επιστρατεύει ένα σωρό επιχειρήματα με αντικειμενικό σκοπό να μας κρατήσει εκεί που αυτός θέλει. Γι' αυτό λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος να ζητάς. Τι σημαίνει να ζητώ? Να επιδιώκω, να αγωνίζομαι. Η πνευματική ζωή είναι πράγματι ένας αγώνας. Ο Απόστολος Παύλος όταν συνοψίζει την όλη πνευματική του ζωή, καθώς φτάνει στο τέρμα της ζωής του και βλέπει ότι πλησιάζει η αναχώρησή του από αυτόν τον κόσμο για να συναντήσει τον Κύριο Ιησού Χριστό, τι λέει? Τον αγώνα τον καλόν τον αγωνίστηκα. Και εμείς ξέρουμε τι σημαίνει αγώνας. Μέσα στη ζωή μας έχουμε μορφές αγώνος και καταλαβαίνουμε ότι αγώνας σημαίνει μία δραστηριότης και μία διάθεση του εαυτού μας και μία προσπάθεια την οποία κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει αγώνας. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ένας αγωνιζόμενος. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί για να δώσει τα πνευματικά μηνύματα του, χρησιμοποιεί το αγώνισμα. Κανένας δεν στεφανώνεται εάν δεν αγωνιστεί νόμιμα. Και αυτός που αγωνίζεται εγκρατεύεται, λέει, σε όλα. Για να πάρει ένα στεφάνι φθαρτό, αλλά το δικό μας το στεφάνι είναι άφθαρτο. Άφθαρτο, αμάραντο, αιώνιο, φυλαγμένο απάνω στους ουρανούς. Δεν είμαστε λοιπόν έξω από αγώνα μέσα στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα. Το δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη διατήρησα. Και μετά από αυτά έρχεται το αποτέλεσμα. Έρχεται το στεφάνωμά μου. Μετά από τον κόπο, μετά από τον αγώνα, μετά από την προσφορά, έρχεται μετά η αμοιβή. Γι' αυτό εδώ πέρα λέει, ποιος θα κατοικήσει στη σκηνή σου, Κύριε, και ποιος θα κατοικήσει στο όρο, στο Άγιό σου. Βεβαίως η γλώσσα της Παλιάς Διαθήκης είναι διαφορετική από τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Οι γραμμές όμως είναι οι ίδιες, οι στόχοι είναι οι ίδιοι και το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής πάλι είναι το ίδιο. Ίσως ας πούμε η Παλιά Διαθήκη

προς το Άγιό Σου, εννοεί ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα σταθεί ευλογημένα μέσα στην αιώνια δόξα. Τι είναι η έννοια? Και λέει λοιπόν, ο περιπατών ένα κεραιότητη. Και ο εργαζόμενος δικαιοσύνη και ο λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού. Είναι λοιπόν τρία στοιχεία. Περπατάω, εργάζομαι και μιλώ. Περπατάω, εργάζομαι και μιλώ. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο κινείται ολόκληρη η ζωή μας. Περπατάω, εργάζομαι και μιλώ. Και όταν ο Λόγος του Θεού έρχεται, αυτά αναφέρονται για τον άνθρωπο του Θεού, είναι στοιχεία και στόχοι που αφορούν τον άνθρωπο του Θεού, δεν έχουν καμία σχέση με τον άνθρωπο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας ίσα ίσα καφιέται σε ένα σωρό ατιμίες, σε ένα σωρό αμαρτίες, σε ένα σωρό εγκληματικές πράξεις. Εγώ κάποτε είχα συναντήσει έναν και κουβέντιαζα μαζί του μεγάλης ηλικίας και καφιότανε γιατί έναν τον έσφαξε και κόντεψε να του κόψει την καροτίδα για να πεθάνει και καφιότανε γι' αυτό. Αν θα δείτε τους ανθρώπους, θα καυχόνται για όλες τις αθλειότητες τις οποίες κάνουν προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλους τους τομείς. Τι είναι η δουλειά τους? Αυτά λοιπόν αναφέρονται στον άνθρωπο του Θεού. Πώς περπατάς? Η ζωή της πίστης είναι ένα περπάτημα. Δηλαδή, το περπάτημα όταν λέμε είναι ένας τρόπος έκφρασης και είναι ένας τρόπος που έχει ο άνθρωπος τις αξίες του. Ένα κεραιότητη, λέει, θα περπατάς. Ακέριος άνθρωπος. Το λέει και η Καινή Διαθήκη αυτό. Ο Χριστός έκανε την προτοπή και έλεγε «Γίνεστε φρόνιμοι όπως τα φίδια και ακέραιοι όπως τα περιστέρια». Και εμείς ξέρουμε τι σημαίνει ακέριος άνθρωπος. Και ξέρουμε τι σημαίνει ακέριο. Είδα τι λέει η παροιμία. Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ακέρια. Να μην έχει ο άνθρωπος του Θεού κενά καθώς περπατάει μέσα στη ζωή της πίστεως. Και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού διαρκώς προτρέπει όλους μας να προσέχουμε. Το περπάτημά μας είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος έχει όλο παγίδες και έχει όλο εμπόδια. Σκάνδαλα που λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό θα πει σκάνδαλο. Και ο άνθρωπος του Θεού τώρα, καθώς περπατάει, λέει πρέπει να είναι ακέριος. Ακέριος σημαίνει και στη σκέψη. Ακέριος σημαίνει και στις ενεργείες μου. Ακέριος σημαίνει και στον τρόπο που θα λύσω τα προβλήματά μου. Πάντοτε υπάρχουν πολλοί τρόποι για να λύσει κανείς τα προβλήματά του. Υπάρχουν οι τρόποι πονηροί και υπάρχουν οι τρόποι ευθύς. Τι θα διαλέγεις? Και έρχεται ο πονηρός κατά τέτοιον τρόπο ώστε βρίσκει αυτός να σε βγάλει από την ακεραιότητα. Καμιά φορά όταν πάμε να ψωνίσουμε κάτι, να κάνουμε μια δουλειά, σου λέει τόσο κάνει. Και όταν του λες απόδειξη, αν λέει έχουμε και 18% το ΦΠΑ και εκεί προσπαθεί να σε κόψει.

για 18. Το ΦΠΑ είναι μεγάλο ποσό σε μερικά είδη. Και εσύ τώρα τι θα κάνεις? Θα περπατήσεις ακέραια, με ακεραιότητα, ή θα κοιτάξεις να κρατήσεις μερικά λεφτά στην τσέπη σου, αν είναι αυτό το παράδειγμα? Τι θα κάνεις? Θα περπατήσεις, λέει, με ακεραιότητα. Και αυτό ισχύει προς όλες τις πλευρές και προς όλες τις κατεύθυνσεις. Εγώ απλώς έφερα ένα παράδειγμα. Ακέριος εδώ, ακέριος εκεί, ακέριος εκεί, ακέριος πιο πέρα. Στη σχέση μας μεταξύ μας, ακεραιότης. Μπορώ εγώ να σε γελάσω. Μπορώ και εγώ, γιατί πιο κάτω θα πει, θα μιλήσει και για τη γλώσσα, θα μιλήσει και για τον ονειδισμό, θα μιλήσει και για αθέτηση των λόγων. Λες ένα πράγμα και μετά βλέπεις ότι δεν σε συμφέρει και το αθετείς. Μα ο χριστιανός είναι ακέραιος. Μα έχω βλάπτομαι ή ξέρω εγώ τι και το ένα και το άλλο. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη σε ένα άλλο σημείο το εξής: καλύτερα, λέει, να μην υποσχεθείς παρά να υποσχεθείς και να μην εκτελέσεις. Ο χριστιανός, ξέρετε, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που να πλησιάζει και να ταιριάζει στο πρόσωπο του Χριστού, στο χαρακτήρα του Χριστού. Αυτός είναι ο χριστιανός. Να, αυτό που λέμε εμείς να κάνουμε μια προσευχή, ξέρω εγώ τι, είπαμε σε άλλους τομείς. Δεν κοιτάζουμε αυτές τις κατευθύνσεις που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και προσπαθούμε να τις αναπληρώσουμε με άλλον τρόπο, με ζήλο, με ενδιαφέρον. Όπως λέει για τους Εβραίους, είχανε μεν ζήλο Θεού, αλλοχή κατ' επίγνωση. Προσπαθούμε δραστηριότητες, με προσφορές, με ξέρω εγώ τι εμφανίσεις, εκδηλώσεις. Δεν καλύπτει όμως το ένα το άλλο. Είναι όπως αυτοί που λένε ότι θα κάνω, έχω κάνει κακές αμαρτίες, θα κάνω και καλές και θα καλύψω τις κακές. Δεν καλύπτονται. Γι' αυτό εμείς μέσα στη ζωή μας, σαν άνθρωποι του Θεού, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός θέλει να δημιουργήσει μια άλλη κοινωνία. Εντύπωση μου κάνει καμιά φορά το εξής. Πώς, λέω, πώς είναι δυνατόν αδελφοί να βρίσκουν παρέες έξω από, από τους ανθρώπους του Θεού και να είναι ευχαριστημένοι και να μπορούν να συνυπάρχουν? Πάω το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο αναπτύσσεται όλο αυτό το πνεύμα του Λόγου του Θεού και αναπτύσσονται και διαμορφώνονται οι χαρακτήρες μας. Δεν θα πρέπει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού εγώ να κουμπώνομαι. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι άμα θα πω σε κάποιον κάτι, αυτό το κάτι το μάθει όλη η Εκκλησία και όλος ο κόσμος. Όποιος, λέει, δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του, αυτός, λέει, δεν είναι εντάξει. Και τέλειος αν είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Σήμερα τις περισσότερες φορές υποφέρουμε από αυτές τις κουβέντες που πετάει ο ένας και ο άλλος και ο άλλος. Από αυτές υποφέρουμε. Λέει, να περπατείς με ακεραιότητα και να εργάζεσαι δικαιοσύνη. Τι θα πει να εργάζεσαι δικαιοσύνη? Αυτό που ο Θεός λέει ότι είναι δίκαιο και σωστό, αυτό το πράγμα να κάνεις. Εντύπωση μου κάνει το εξής όταν διαβάζουμε
στο Ευαγγέλιο του Λουκά, καθώς αναφέρεται στη Σταύρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκεί που σκοτίνιασε ο ήλιος και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, και ο Χριστός έβγαλε την κραυγή και πέθανε. Ξέρετε τι είπε ο αυτός ο Ρωμαίος, ο στρατιώτης αυτός που ήταν εκεί πέρα, ο χιλίαρχος, τι ήτανε? Λέει πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήτανε δίκαιος. Δεν είδε τίποτε άλλο. Είδε μονάχα αυτά τα γεγονότα. Και μέσα από αυτά τα γεγονότα έβγαλε το συμπέρασμα ότι ο Κύριος, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πέθανε απάνω στο σταυρό, ήταν δίκαιος. Η δικαιοσύνη μας λοιπόν δεν είναι αυτό που λέμε ο δίκαιος Αριστίδης και εγώ είμαι δίκαιος και το ένα και το άλλο. Θυμάμαι ένας αδελφός ο οποίος είχε ξεπέσει και έλεγε, καυχόταν και εγώ, λέει, είμαι δίκαιος, έλεγε. Στις δουλειές μου, εντάξει, δίκαιος. Δεν είναι αυτή η δικαιοσύνη. Είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Το δίκαιο αυτό ότι είναι δίκαιο που θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Ο εργαζόμενος δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μέσα στη δικαιοσύνη υπάρχει και η δικαίωσή μας. Εμείς είμαστε δίκαιοι. Γιατί είμαστε δίκαιοι? Γιατί μας δικαίωσε ο Χριστός με τη θυσία του απάνω στο σταυρό. Και προχωρώντας φτάνει στο σημείο και λέει ότι ο λαλών αλήθειαν εν την καρδία αυτού. Όλοι μας έχουμε στη γλώσσα μας από κάτω το δηλητήριο, όπως έχει το φίδι, και αυτό το δηλητήριο είναι το ψέμα. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού λέει πας άνθρωπος ψεύτης, αληθινός μόνο ο Θεός. Και εδώ πέρα δεν λέει να μην λες ψέματα. Στην Καινή Διαθήκη λέει, στην Επιστολή προς Εφεσίους, το 4 κεφάλαιο 25 εδάφιο, λέει να μην λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον. Εδώ πέρα λέει να μην λες το ψέμα μέσα στην καρδιά σου, πράγμα που σημαίνει οι διεργασίες οι οποίες γίνονται μέσα σου και δεν τις βλέπει κανένας και δεν τις ακούει κανένας και δεν τις καταλαβαίνει κανένας, οι διεργασίες αυτές να μην έχουν το στοιχείο της ψευτιάς. Και δίνοντας αυτές τις οδηγίες, αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τον οποιονδήποτε εαυτό μας και να συντονιστούμε με το πρόσωπο εκείνο το οποίο μας αγάπησε και έδωκε τον εαυτό του για μας. Να μην ζούμε εμείς, να ζει ο Χριστός. Αυτό είναι το μήνυμα. Και ξέρετε, μας χρειάζεται αυτό το μήνυμα και μας χρειάζεται για να έχουμε πλαίσια μέσα στα οποία θα κινούμεθα. Πολλοί χριστιανοί δεν έχουν πλαίσια, δεν έχουν νόμους πνευματικούς μέσα στους οποίους κινούνται και νομίζουμε ότι εάν δεν έχουμε πλαίσια και δεν έχουμε νόμους πνευματικούς να τα καταφέρουμε. Μη πλανάστε, λέει, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Και ο Θεός, αγαπητοί, να τα βεβαιώνει αυτά μες στις καρδιές μας και να χαράξουμε αυτούς τους στόχους και αυτούς τους δρόμους, όσο δύσκολοι κι αν είναι, γιατί πίσω από αυτούς τους δρόμους κρύβεται η ζωή, η αιώνια ζωή, η αιώνια δόξα. Και κανείς για τη ζωή οτιδήποτε κάνει. Όποιος δεν κάνει οτιδήποτε για τη ζωή, αυτός λογαριάζεται χαζός. Χαζός είναι.
στη Βοστόνη σας έχω πει κι άλλοτε, υπάρχει ένα σπίτι και από κάτω ένα μαγαζί. Χρόνια θυμάμαι όταν πήγαινα στη Βοστόνη να δω την αδερφή μου τη Νίκη, συνέχεια κλειστό ήταν το μαγαζί αυτό και ήταν ως χριστιανού, ο οποίος είχε πάει εκεί πέρα για να φτιάξει, να καλυτερεύσει τη ζωή του και έφτιαξε αυτό το μαγαζί, αλλά φαίνεται ότι ήταν πολύ φιλοχρήματος. Και ένα βράδυ λοιπόν ένα σούρουπο το είχε κλείσει το μαγαζί του, απάνονταν το σπίτι, χτυπάνε μερικοί, θέλουμε κάτι να αγοράσουμε και τα λοιπά, και όταν κατέβηκε σου λέει και από αυτούς να πάρω, να κερδίσω μερικά χρήματα. Του βγάλαν το περίστροφο και του λένε τα λεφτά σου. Και αυτός είπε όχι και τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Προτίμησε να κρατήσει τα λεφτά του και να χάσει τη ζωή του. Η ζωή έχει αξία. Και αυτή τη ζωή μας τη δίνει ο Χριστός μέσα σε αυτά τα πλαίσια τα οποία μας δίνει. Αυτά είχα εγώ να πω. Και τώρα η σειρά μου όλων μας.

0: go out there and play. Ne?
1: Είναι περίεργο δεν μπορώ να το διατυπώσω ακριβώς τη σκέψη σας ότι είναι περίεργο πως οι χριστιανοί μεταξύ τους δεν έχουν σχέσεις κάπως έτσι αν κατάλαβα καλά και τη σχέση εγώ ήθελα να το πάρω από τη δικιά μου άποψη κάποτε είχα πάρει σε ένα σπίτι που έφτιαχνα δικούς μας ανθρώπους και χρειάστηκε μετά να πάρω έξω ανθρώπους από τον κόσμο για να φτιάξω τις ζημιές που έκανα και αυτή η δουλειά ήταν και πολλά χρήματα που πλέον πλήρωσα δηλαδή αυτό συνέβη και στα παράθυρα, στα λουμίνια και στον εργολάβο κατακόθηκα εν ολίγη δηλαδή και το ερώτημά μου είναι κάνω και ένα ερώτημα ακόμα. Από αυτή την πλευρά, ας πούμε, εφόσον δεν με αποζημίωσαν και είχα πάρει αυτή τη ζημιά, απέναντι μου υπάρχει κάποιο χρέος. Μιλάμε τώρα εδώ και 20-30 χρόνια στη δουλειά. Πώς μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτό.
0: Εκείνο που είπα εγώ είναι το εξής, ότι μου είναι περίεργο εμένα και παράξενο πώς είναι δυνατόν να συντεριάζει ένας άνθρωπος του Θεού με ανθρώπους που δεν είναι του Θεού και να κάνει παρέα. Αυτό το πράγμα είπα. Τώρα, αυτό που λες εσύ, είναι αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες. Μπορεί ένας χριστιανός να είναι ένας μάστορας, αλλά να μην έχει τόσες ικανότητες όπως έχει ένας άλλος ο οποίος δεν είναι χριστιανός. Εκτός εάν έχει μεν ικανότητες και χρησιμοποιεί πονηριές. Άλλο αυτό. Και δεν λέει ο Λόγος του Θεού σώνει και καλά ότι πρέπει

προσευχόμεθα. Ένα από τα σημεία της προσευχής που ο Χριστός είπε στο Πάτερ μου ήταν «Ρίσε μας από πολύρο». Αυτό ξέρετε δεν το προσευχόμεθα πολλές φορές. Και ενώ γύρω μας, γύρω μας είναι ο πονηρός και γύρω μας είναι, όλη αυτή η αρνητική κατάσταση, δεν προσευχόμεθα ο Θεός να μας ελευθερώσει από αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ να ελευθερωθούμε. Έρχεται ο Άγιος και σου λέει, εμφανίζεται τόσο εξαιρετικός και τόσο σπουδαίος και τόσο ικανός, που σε πείθει και σε πείθει μάλιστα και λες αυτός είναι και κανένας άλλος. Και όμως έρχεται το γεγονός μετά και βλέπει ότι ο άλλος είναι. Γι' αυτό να ζητάμε από τον Θεό να μας φυλάει από τον πονηρό, να μας ελευθερώνει. Και ο Θεός ακούει προσευχές και ο Θεός μας ελευθερώνει. Και όταν κάνουμε κάτι, να κάνουμε προηγουμένως, να ρωτήσουμε τον Θεό, να μην αφήνουμε το πράγμα μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην ικανότητά μας. Διότι ξέρετε, υπάρχει μία αντίληψη ότι ό,τι επιθυμία έχω και ό,τι μου αρέσει, το κάνω και λέω ότι ο Θεός μου το έβαλε. Αυτό και βιβλικό δεν είναι, και από την άλλη πλευρά έχει μέσα και μία δόση πονηριάς, γιατί σου αρέσει ένα πράγμα και για να μπορεί να το δικαιολογείς, ο Θεός μου το βάλει αυτό το πράγμα στην καρδιά μου. Υπάρχουν πράγματα που τα βάζει ο Θεός στη ζωή μας οπωσδήποτε, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία εμείς τα βάζουμε μέσα στην καρδιά μας και τα φοράμε το μανδύα ότι ο Θεός μου το έβαλε και κάνουμε και προχωρούμε στη ζωή. Διότι κάθε πράγμα που βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, ξέρετε, πρέπει να έχει αυστηρός πνευματικό στόχο. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να μπορεί κανείς να έχει ένα μέτρο να μετράει. Όταν έρχεται μία επιθυμία μέσα μου η οποία δεν έχει πνευματικό στόχο, αντικειμενικό στόχο, το πνευματικό, αλλά έχει άλλο στόχο και το ένα και το άλλο, και δεν μου είναι και απαραίτητο να πεις ότι είναι κάτι της δουλειάς μου, εντάξει, που ξέρω εγώ τι θα με βοηθήσει, εντάξει. Αυτό πρέπει πολύ εγώ να το προσέχω. Μήπως, καθώς λέω ότι ο Θεός μου το έβαλε, δεν μου το έβαλε ο Θεός, και είναι από τον εαυτό μου, από τη δικιά μου την επιθυμία, τη διάθεση και εξυπηρετεί, ας πούμε, τον εγωισμό μου, την προβολή μου ή οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή μπορεί να υπάρχει. Γι' αυτό ο στόχος πάντοτε πρέπει να είναι πνευματικός. Δηλαδή, εγώ μέσα στη ζωή μου, έχω περάσει από ένα σωρό δυσκολίες. Και οικονομικές δυσκολίες έχω περάσει και αρρώστιες, δυσκολίες από αρρώστιες έχω περάσει, όχι εγώ προσωπικά. Και εγώ πέρασα τελευταία προσωπικά. Αλλά ένα πράγμα κατάλαβα μέσα στη ζωή μου, ότι όπου η στόχη είναι πνευματική, ο Θεός βοηθάει και ο Θεός δίνει λύση. Θυμάμαι όταν πρώτο είχα παντρευτεί και τα λεφτά δεν μου έφταναν. Καθίσαμε με τη γυναίκα μου να κάνουμε μία προσευχή, να έρθουν να φέρουμε το πρόβλημα μπροστά στο Θεό. Δύο ήταν τα προβλήματά μας. Το ένα ήταν πώς θα μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ουράνιε Θεέ μας, ευχαριστούμε για τη βεβαιότητα της σωτηρίας που εσύ μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί όσοι δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό, μας έβγαλες από το σκοτάδι, από την άγνοια, μας έφερες το δικό σου φως, την αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ για το έλεος που κάνεις στη ζωή μας, γιατί εξακολουθείς και βρίσκεσαι δίπλα μας. Ευχαριστούμε γιατί είσαι υπομονετικός πολύ μαζί μας και όταν εμείς απιστούμε, εσύ μένεις πιστός. Ευχαριστούμε πολύ για την αναλύωτο στο χαρακτήρα σου. Θέλεις τόσα πολλά να κάνεις στη ζωή μας, να κατεργαστείς μέσα μας το αγαθό. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη να είμαστε ανοιχτοί στο λόγο σου. Τόσο παρακαλούμε να αποθήσουμε τις αλήθειες σου όπως τα παιδιά, το γάλα της μητέρας. Δώσε μας, σε παρακαλούμε πολύ, να καταλάβουμε ότι οι καλές μας ημερίδες, το συμφέρον μας είναι σε σένα. Αξίωσέ μας με αποφασιστικότητα να στραφούμε στο δικό σου το θέλημα. Φύλαξέ μας να μην υπάρχει σε κανέναν από εμάς δίψυχη καρδιά, δίγνωμη. Και εδώ και στον κόσμο, και με σένα και γυρίζοντας πίσω, να θυμόμαστε τη γυναίκα του Λότ. Παρακαλούμε πολύ, μίλησέ μας μέσα από το λόγο σου, τον αιώνιο λόγο σου, τις αλήθειες, τις αναλύωτες, τις ζωοποιές. Θρέψε τις καρδιές μας, οικοδόμησέ μας, έλεγξέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σου τα ζητάμε. Αμήν. Θα διαβάσουμε μέσα από το λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με το Ματθαίο, το 9ο κεφάλαιο, αρχή μέχρι το 8ο εδάφιο. Και στη συνέχεια θα ψάλουμε και έναν ύμνο. Είναι σχετικό, δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστό, αλλά δεν πειράζει. Θα το πούμε. Λοιπόν, διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 9ο κεφάλαιο, από την αρχή. Και αφού μπήκε στο πλοίο ο Ιησούς, στις σελίδες, στις γραφές με παραπομπές είναι σελίδα 854, και αφού μπήκε στο πλοίο ο Ιησούς, πέρασε απέναντι και ήλθε στην πόλη του. Και να φέραν σε αυτόν έναν παραλυτικό, ο οποίος κοιτόταν επάνω σε ένα κρεβάτι. Και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Παιδί μου, έχει θάρρος. Συγχωρημένες είναι σε σένα οι αμαρτίες σου». Είναι το γνωστό περιστατικό το οποίο μας διασώζουν και οι τρεις Ευαγγελιστές. Ο Μάρκος είναι εκείνος ο οποίος προσθέτει κανένα δύο λεπτομέρειες ακόμη, ότι ήταν τέσσερις αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν επάνω στη στέγη, την χάλασαν και κατέβηκαν στη μέση. Και να ήταν μερικοί από τους γραμματείς και είπαν μεταξύ τους, «Αυτός βλασφημεί». Και όταν κατάλαβε ο Ιησούς τις σκέψεις τους, τους είπε, «Γιατί εσείς σκέφτεστε πονηρά στις καρδιές σας? Τι άραγε είναι ευκολότερο να πω, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου, ή να πω, σήκω και περπάτα? Αλλά για να γνωρίσετε ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες», λέει στον παραλυτικό, «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε στο σπίτι του. Και όταν είδαν οι όχλοι, θαύμασαν, απόρρισαν και δόξασαν τον Θεό, ο οποίος έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Ο Κύριος θα σχολιάσει τις καρδιές μας. Να ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο 232, 347. Το κήρυγμα του λόγου πανταχού επί της γης, ένας ύμνος έργου, όπως λέει και η επικεφαλίδα των σχετικών ύμνων, σχετικός με το θέμα μας, 347. 232 λοιπόν.

Είπε στον παραλυτικό, «Παιδί μου, έχε θάρρος, είναι συγχωρημένες σε σένα οι αμαρτίες σου». Όπως είπα και την ώρα που διάβαζα την περικοπή αυτή, θα θυμάστε πως ο Μάρκος, όταν την περιγράφει, λέει πως ήταν ο Ιησούς σε ένα σπίτι, αν το διάβασα από εδώ, το διάβασα γιατί έχει μια άλλη λεπτομέρεια, όταν ήταν ο Κύριος σε ένα σπίτι, από τα πολλά τα οποία μίλαγε, είχε μαζευτεί τόσος πολύς κόσμος, ώστε ήταν αδύνατο να προσπελάσει κανείς το κέντρο του σπιτιού, εκεί που μιλούσε ο Ιησούς Χριστός. Κατά τη συνήθεια των ανθρώπων της εποχής πήγαιναν άρρωστους, ανθρώπους οι οποίοι ήταν δαιμονισμένοι στον Ιησού για να τους κάνει καλά. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ήταν τόσο βαριά παράλυτος που δεν μπορούσε καν να καθίσει. Ήταν εξαπλωμένος. Και ανέλαβαν τέσσερις άνθρωποι να τον πάνε στον Ιησού Χριστό. Όταν όμως έφτασαν μπροστά του, τι περίεργο, τι ατυχία για τον άνθρωπο αυτό, ο δρόμος ήταν κλειστός. Ήταν αδύνατο να φτάσει κανείς στον Ιησού. Τι ευτυχία όμως για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είχε αυτούς τους τέσσερις συγκεκριμένους ανθρώπους, ανώνυμους, άγνωστος, οι οποίοι δεν τον πήραν να γυρίσουν πίσω, αλλά πρώτης ανέβηκαν στη στέγη του σπιτιού, χάλασαν τα κεραμίδια και με σκυλιά τον κατέβασαν κάτω, εκεί μπροστά που βρισκόταν ο Ιησούς Χριστός. Και να ποια είναι τώρα η αντίδραση του Κυρίου. Όταν είδε, λέει, την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Έχε θάρρος, παιδί μου, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου». Θα ήθελα να προσέξουμε ένα λεπτό σημείο εδώ. Πότε είδε ο Ιησούς Χριστός ανθρώπων. Εδώ βλέπουμε αυτούς απλώς να έχουν μια διάθεση, μια προσπάθεια. Να θέλουν να πετύχουν το στόχο τους. Πήραν τον άνθρωπο τον παραλυτικό και παρόλο που δεν είχαν τη δυνατότητα να φτάσουν στον Ιησού Χριστό, δεν τα μάζεψαν να γυρίσουν πίσω, την υποχρέωση τη βγάλαμε. Αλλά μηχανεύτηκαν τι τρόπο θα έβρισκαν για να φτάσουν μπροστά σε εκείνον. Δεν είπαν ότι εμάς η δουλειά μας ήταν μέχρι εδώ. Μας αγκάρεψες, μας παρακάλεσες, φίλες σου, ναι βέβαια, αλλά βλέπεις και εσύ ο ίδιος τι γίνεται. Ποιος να μπει εδώ μέσα. Να τους πρόξουμε έξω, θα δημιουργηθεί φασαρία. Τι να κάνουμε, να γυρίσουμε πίσω, κάποια άλλη φορά όταν θα είναι εύκαιρος ο καιρός, διαφορετικές οι συνθήκες, εμείς πάλι ήδη θα αναλάβουμε και θα σε φέρουμε. Δεν είπανε αυτό. Αλλά κάνανε και κάτι το οποίο είχε και ρίσκο. Ανέβηκαν επάνω, χάλασαν το σπίτι και κατέβασαν τον παραλυτικό κάτω. Και όταν είδε ο Ιησούς Χριστός τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί σκέφτηκαν, τον τρόπο με τον οποίο ενέργησαν, λέει, όταν είδε την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Είδε δηλαδή αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων, αυτή την επιθυμία, τη διάθεση της καρδιάς, το ζήλο τους και εκτίμησε, λέει, την πίστη τους. Δεν εκτίμησε το ζήλο τους, εκτίμησε την πίστη τους. Ο Ιησούς Χριστός πήγε πολύ πιο πίσω. Αυτό είναι σπουδαίο για μας, να το φέρουμε στα δικά μας. Εμείς μπορούμε να πούμε τι ζηλωτής που είναι αυτός. Δεν κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Εδώ όμως ο λόγος αυτό μας αποκαλύπτει πως ο Θεός έχει ένα πολύ καλύτερο βαθμό για αυτόν τον άνθρωπο από αυτόν τον οποίο εμείς θέλουμε να του δώσουμε. Δεν λέει ότι αυτός είναι ζηλωτής. Θαυμάζει την πίστη αυτού του ανθρώπου που κάνει κάτι τέτοιο. Και σε περιπτώσεις διάφορες μέσα στα Ευαγγέλια, αν θα θυμηθούμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις, θα δούμε πως πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός εκτίμησε όχι την πίστη των ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν ήδη και ζήταγαν κάτι για τον εαυτό τους, όσο την πίστη άλλων οι οποίοι μεσολαβούσαν. Θυμηθείτε τον Ιάιρο που μεσολάβησε για την κόρη του. Εκείνο τον εκατόνταρχο που είχε ένα στρατιώτη, ένα δούλο, ο οποίος ήταν άρρωστος και παρακάλεσε τον Ιησού Χριστό. Για χάρη ποιον πήγε ο Ιησούς Χριστός? Για χάρη αυτών οι οποίοι έκαναν τον κόπο. Εκτίμησε ο Ιησούς Χριστός την πίστη τους. Και όχι τόσο την πίστη εκείνου ο οποίος ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Αυτό είναι σπουδαίο, αδελφοί, για όλους εμάς. Είναι κίνητρο, είναι όθηση, είναι παρότρινση. Σκέφτομαι πως νομίζουμε μερικές φορές ότι έχουμε βγάλει το χρέος μας μπροστά στο Θεό όταν αναλάβουμε μια διακονία και την κάνουμε μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο και βρούμε κάποια εμπόδια τα οποία λογικά κανείς δεν μπορεί να τα υπερκεράσει και λέμε μέχρι εδώ. Και ξεκινάς έτσι να πας σε κάποιον να δώσεις μια γραφή, να κάνεις μια επίσκεψη σε κάποιον τον οποίο θέλεις να ευαγγελιστείς, έχεις τη διεύθυνσή του, κάπως έχεις συνεννοηθεί να τον βρεις, πηγαίνεις λύπη. Τι να κάνουμε, λύπη. Γυρίζουμε πίσω. Όταν θα ξαναέχουμε ευκαιρία, θα πάμε σε αυτό. Αν ξαναέχουμε ευκαιρία ποτέ. Αν θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Βέβαια, τυπικά σωστά είναι αυτά. Έκανες το μέρος, πήγες, δεν τον βρήκες, έφυγες. Θα μπορούσαν να κάνουν και οι άνθρωποι αυτοί το ίδιο. Δεν το έκαναν όμως. Σκέφτηκαν τι άλλο θα κάνουν. Το πέδεψαν μέσα στο μυαλό τους. Και δεν είναι μόνο ένα και δύο σημεία. Πόσες φορές υπάρχουν ζητήσεις για ανθρώπους να βοηθήσουν κάπου. Εδώ στην εκκλησία, στο Σούνιο, σε άλλα κοινά έργα. Έλα, βοήθησε. Πάρε με τηλέφωνο την τάδε ώρα. Θα σε πάρω. Παίρνει τηλέφωνο την τάδε ώρα. Και εκείνο ο οποίο του είχε πει να τον καλέσει το τηλέφωνο, τυχαίνει να λείπει. Α, εγώ την έβγαλα την υποχρέωση. Τον πήρα και έλειπε. Βέβαια, τον πήρε και έλειπε. Τυπικά σωστά είναι αυτά.
αλλά τελείω.

0: άραγε εκεί υποχρεώσει. Εντάξει, ο Θεός το μέτρησε, μπράβο, αυτός πήρε τηλέφωνο, θα άρχισε να χτυπήσει 5 φορές, δεν απάντησε, καλός είναι αυτός. Δεν ήταν το ίδιο με αυτούς τους ανθρώπους. Φρόντισαν να βρούνε τι ήθελε ο άνθρωπος αυτός. Φρόντισαν να φέρουν σε πέρα στο έργο τους. Δεν απογοητεύτηκαν. Δεν είπαν ότι έβγαλαν την υποχρέωση. Και βλέπετε πώς το μέτρησε ο Κύριος. Εκτίμησε, λέει, την πίστη τους. Ίσως εμείς δεν το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Δεν λέμε μπράβο στην πίστη αυτού. Ο Ιησούς Χριστός όμως έτσι το βλέπει. Το μετράει σαν πίστη. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό να το μετράει ο Ιησούς Χριστός αυτό το οποίο κάνεις. Όχι απλώς σαν μια εκδήλωση έργου. Αν όχι, όχι σαν μια εκδήλωση έτσι δραστηριότητας και ζήλου. Αλλά σαν μια εκδήλωση πίστης και σωστής πίστης. Και γιατί έχει σημασία. Το βλέπουμε αμέσως μετά. Με τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και είναι εδώ αξιοπρόσεκτο. Ότι χάρη αυτόν είχε ένα ευεργέτημα σπουδαίο μέσα στη ζωή του ο παραλυτικός. Χάρη αυτών των 4 ανθρώπων. Δεν βλέπουμε εδώ κάποιο σημείο που να λέει τι έκανε ο παραλυτικός, τι σκέφτηκε, πώς το αντιμετώπισε μέσα στο μυαλό του, τι θα ήθελε εκείνος να γίνει, τι τους είπε. Είναι ένας άφωνος. Δεν παρουσιάζεται καθόλου. Δεν βλέπουμε τις αντιδράσεις του. Κατεβαίνει, γίνεται καλά, παίρνει το κρεβάτι του, σηκώνεται και φεύγει. Βλέπουμε μόνο τους άλλους να τον φέρουν μπροστά στον Ιησού Χριστό. Τι θέλει να πει αυτό. Είναι ένα ωραίο μήνυμα αυτό. Θέλει να πει το εξής. Πως όταν έχουμε έναν άνθρωπο για τον οποίο ο Θεός μας έχει βάλει βάρος μέσα στην καρδιά μας, έναν ή περισσότερους ανθρώπους. Όταν έχουμε ένα έργο για το οποίο ο Θεός μας έχει βάλει βάρος μέσα στην καρδιά μας, αυτό το έργο πρέπει να το κάνεις. Ο Θεός σου το έχει αναθέσει για σένα. Καταλαβαίνεις πόσο σπουδαίο είναι. Όποιο και αν είναι αυτό το έργο. Πόσο το πονάς αυτό το έργο. Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω. Ο Κύριος συγκινείται, ευαισθητοποιείται. Αν σε δει να είσαι φιλότιμος. Είναι μια πολύ ωραία έκφραση την οποία τη χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Φιλοτιμούμενη λέει μπροστά του. Έκφραση που τη χρησιμοποιούμε και εμείς στη ζωή μας. Αν μας δει ο Θεός να είμαστε φιλότιμοι με αυτό το οποίο κάνουμε, να έχουμε τέτοια ευαισθησία, να μην τα παρατούμε αμέσως στην πρώτη δυσκολία, εντάξει, τελείωσε, άλλη φορά. Αλλά όταν μας δει να είμαστε φιλότιμοι μπροστά του, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λέει εδώ ότι μπορεί να έχεις έναν άνθρωπο, τον οποίο τον ευαγγελίζεσαι, που σου έχει βάλει ο Θεός βάρος μέσα στην καρδιά σου, που φροντίζει να φέρει τις συνθήκες έτσι, αλλιώς από εδώ, από εκεί, για να τον φέρει σε επαφή με τον Θεό. Και βλέπεις ότι ενδεχομένως αυτός ο άνθρωπος είναι αδιάφορος, δεν θέλει, άνθρωπος ο οποίος δεν τον πολύ νοιάζει αυτό το πράγμα. Ο Θεός συγκινείται από σένα, από αυτό το οποίο κάνεις εσύ. Και για το Θεό έχει σημασία αυτό το οποίο κάνεις εσύ. Μα θα πεις δηλαδή τι θα γίνει. Ο Θεός άραγε θα παραβιάσει την ελευθερία του άλλου και θα τον κάνει σώνη και καλά να αναγεννηθεί, να γίνει χριστιανός στη στιγμή που άλλος δεν θέλει. Όχι βέβαια. Ο Θεός δεν τα κάνει ποτέ αυτά. Δεν έρχεται με το ζόρι στη ζωή κάποιου να τον αναγκάσει σώνη και καλά να τον δεχθεί. Θα μπορούσε να το κάνει. Να τον περάσει από 1000 κόσκινα, από 1000 ταλαιπωρίες, δυστυχίες, θλίψεις, δάκρυα. Και στο τέλος αυτός ο άνθρωπος να παραδοθεί και να πει αμάν, δικό σου να γίνω, να σωθώ. Δεν το κάνει αυτό. Αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο να έρθει μόνος του στην αλήθεια και στο φως. Αλλά τι κάνει όμως. Τι σημαίνει πως ο Ιησούς Χριστός συγκινείται. Τι σημαίνει πως ευαισθητοποιείται. Σημαίνει πως τον έχει τον άνθρωπο από κοντά. Σημαίνει πως δεν τον αφήνει. Και μπορεί βέβαια εμείς μέσα στο μυαλό μας να τον έχουμε ίσως ξεγράψει, να λέμε δυστυχώς με αυτόν δεν γίνεται τίποτε. Απλώς έτσι να προσευχόμαστε για να βγάλουμε την υποχρέωση. Τον έχουμε στην προσευχή μας. Και πού όταν μας δίνεται η ευκαιρία, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, αλλά είμαστε απογοητευμένοι ότι με αυτόν δεν γίνεται τίποτε. Μάται ο σκόπος. Ο Κύριος όμως, καθώς βλέπει τις καρδιές μας, τον έχει αυτόν τον άνθρωπο από κοντά. Του φέρνει ευκαιρίες, του φέρνει δυνατότητες, τον φέρνει άλλοτε από καλή μεριά, τον φέρνει άλλοτε από δυσάρεστη μεριά. Αλλά ότι τα φέρνει τα πράγματα καλά, αλλά ότι τα φέρνει άσχημα. Μήπως είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο άνθρωπος τελικά έρθει στη γνώση της αλήθειας. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν μίλαγε στους ακροατές του, ο Ματθαίος πάλι μας το διασώζει. Λέει, μοιάζεται, γενεά αυτή, λέει, αυτοί που με ακούνε, μοιάζουν με τα παιδιά. Λέει, σας γελάσαμε, σας παίξαμε, λέει, και δεν γελάσατε. Σας κάναμε πως κλαίμε και δεν κλάψατε. Το ίδιο, λέει, γίνεται και με εσάς. Ήρθε ο Ιωάννης, ο οποίος δεν έτρωγε, δεν έπινε, είπατε, δαιμόνιο έχει. Ήρθα, λέει, εγώ, ο οποίος και τρώω και πίνω μαζί με τους αμαρτωλούς, και λέτε, αυτός είναι άνθρωπος αμαρτωλός. Τι θα γίνει με εσάς. Τι ήθελε εδώ να πει ο Ιησούς Χριστός. Ήθελε να πει ότι για τον κάθε άνθρωπο φέρνει διάφορες συνθήκες. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα ελκυστεί στο Ευαγγέλιο. Και εκείνος ο οποίος έχει το ευεργέτημα να έχει το ενδιαφέρον ενός πιστού ανθρώπου, τόσο δυνατό όμως και τόσο συνεχές, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει πολλές ευκαιρίες από μέρους του Θεού, τέτοιες που δεν θα έχει ένας άλλος. Γιατί το λέμε αυτό. Γιατί έχουμε όλοι αγαπητά πρόσωπα. Έχουμε όλοι ανθρώπους τους οποίους ευαγγελιζόμαστε, όλοι, για τους οποίους υπάρχει ένα βάρος μέσα στην καρδιά μας, το οποίο συνήθως παρουσιάζεται την ώρα του δείπνου. Κύριε, αξίωσέ μας όλοι όσοι είμαστε εδώ να βρεθούμε στην παρουσία σου. Και εμείς και τα αγαπητά μας πρόσωπα. Σωστός πόθος αυτός. Όλοι έχουμε ένα βάρος. Λίγο ή πολύ. Μες στις καρδιές μας. Για κάποιους από τους δικούς μας. Τι θα γίνει με αυτούς. Εμπιστεύσου στον Κύριο. Στάσου μπροστά στον Κύριο Φιλότιμος. Στάσου μπροστά στον Κύριο άνθρωπος ο οποίος δεν θα απογοητεύεται, δεν θα τα βάζει κάτω. Στην πρώτη δυσκολία, όταν τα πράγματα φανούν πως κάπως ξεφεύγουν από τη ρότα τους, για μας, ας κανονίσει αυτός μόνος του. Του είπα μια, του είπα δυο, του είπα τρεις, τελείωσε. Όταν δεν είναι έτσι, τότε ο Ιησούς Χριστός φέρνει πολλές ευκαιρίες σε εκείνον τον άνθρωπο. Τελικά τι θα γίνει, θα σωθεί αυτός? Αυτό δεν το ξέρω εγώ και δεν το ξέρει και κανείς. Το σίγουρο είναι όμως ότι ο Θεός με την αγάπη θα τον πολιορκήσει. Τον άνθρωπο αυτόν με την αγάπη θα τον πολιορκήσει. Αυτό είναι και το ευεργέτημα το οποίο έχουν τα παιδιά των πιστών οικογενειών. Αυτό είναι το ευεργέτημα. Ότι ο Θεός τους δίνει πολλές ευκαιρίες. Όχι μόνο ότι μαθαίνουν πολλά, όχι μόνο ότι ακούνε πολλά και ξέρουν από μικρά τα ιερά γράμματα, όπως λέει ο λόγος του Θεού, από βρέξουν νωρίς τα ιερά γράμματα, ο Παύλος προς τον Τιμόθεο, αλλά είναι γιατί ο Θεός τους περικυκλώνει και τους δίνει πολλές ευκαιρίες. Πολύ περισσότερες από αυτές τις οποίες έχει ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται έξω. Εξαιτίας των γονιών είναι αυτή η έννοια την οποία έδινε στην Παλαιά Διαθήκη και ο λόγος του Θεού. Εξαιτίας Δαβίδ του δούλου μου έκανε έλεος και σε όλους τους απογόνους του. Επειδή βρέθηκε ένας ο οποίος στάθηκε σωστά μπροστά στο Θεό, ο Θεός αυτό το μετρούσε και για όλους τους απογόνους του. Έτσι λοιπόν και στη ζωή πιστών ανθρώπων, ο Θεός έχει μια ειδική έννοια για τα παιδιά των πιστών ανθρώπων. Όχι πως θα τα σώσει επειδή είναι παιδιά των πιστών ανθρώπων. Έτσι δίνει την ταυτότητα του πιστού μόλις τα παιδιά αυτά γεννηθούν. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι τα παιδιά των ευαγγελικών οικογενειών, τα παιδιά των πιστών οικογενειών, είναι μέλη της Εκκλησίας, μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Κάθε άλλο. Είναι πολύ κοντινά μας πρόσωπα. Είναι παιδιά τα οποία τα αγαπούμε. Είναι σάρκα από τη σάρκα μας. Οστό, κόκαλο από τα κόκαλά μας. Αλλά δεν είναι του Κυρίου. Μακάρι κάποτε όλα να γίνει, αλλά δεν είναι του Κυρίου. Έχει ο Θεός ένα έκδηλο, ένα ζωηρό ενδιαφέρον για αυτά και τα πολιορκεί μέχρι ότου να γίνουν δικά του. Όταν δεν είναι, μπορεί να είναι βέβαια παιδιά δικά μας, αίμα μας, σάρκα μας, τα πονάμε, δεν όμως του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο Θεός θέλει και σε αυτά τα παιδιά να δείξει το ενδιαφέρον και γι' αυτό τα φέρνει και από εδώ και από εκεί και τα πολιορκεί. Και βλέπει κανείς, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών τα οποία πέρασαν από τα κυριακά σχολεία, πέρασαν μέσα από τις εκκλησίες, αργότερα έφυγαν μέσα στον κόσμο, απομακρύνθηκαν, τα κυνηγούσε όμως η αγάπη του Θεού, τα κυνηγούσε. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις παιδιών που μετά από πολλά χρόνια επανέκαμψαν. Έφερνε ο Θεός τις ευκαιρίες ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί ο Θεός δεν δίνει πολλές ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους? Γιατί άραγε να δίνει ο Θεός ευκαιρίες σε μερικούς ανθρώπους και να μην δίνει ευκαιρίες σε άλλους ανθρώπους? Σε όλους δίνει ο Θεός ευκαιρίες. Σε όλους ο Θεός δίνει ευκαιρίες και όταν ο άνθρωπος θελήσει να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και μία ευκαιρία να του δοθεί στη ζωή του, θα την αρπάξει και θα έρθει στο μήνυμα του Ιησού Χριστού, θα έρθει στο Ευαγγέλιο του. Θα καταλάβει ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μέλλον και πως μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να τον πάρει και να τον αλλάξει. Θα το καταλάβει αυτό, έστω και μια φορά να το ακούσει στη ζωή του. Με κάποιο τρόπο να το πει μια φορά ο Θεός στη ζωή του, θα το καταλάβει. Σε όλους επομένως ο Θεός δίνει ευκαιρίες. Αλλά ο Θεός ακριβώς επειδή με τους ανθρώπους συνάπτει μια συνθήκη, συνάπτει μια συμφωνία. Γι' αυτό και για τους δικούς του τους ανθρώπους δεσμεύεται ο Θεός να ακούει τις προσευχές τους. Να ακούει τις προσευχές τους. Είναι πολύ ωραίο εκείνο το οποίο λέει: αιτείτε και θα σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Έχω τη γνώμη ότι αυτό το τρίπτυχο δεν είναι απλώς φιλολογικό, λέει τα ίδια με άλλα λόγια ο λόγος του Θεού. Δεν είναι συνηθισμένος ο λόγος του Θεού σε τέτοιες φιλολογίες. Κάθε λόγος που πέφτει, που γράφεται, έχει βαρύτητα. Έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Όταν λέει λοιπόν ζητείτε και θα βρείτε, ζητείτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχθεί, σημαίνει αυτό. Να χτυπάς και ανοιχτές πόρτες. Να χτυπάς και κλειστές πόρτες. Να μην περιορίζεις και να λες μέχρι εδώ είναι, βρήκα κλειστά τα πράγματα. Να επιμένεις αυτό το οποίο πρόκειται να κάνεις. Να ψάχνεις να δεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να ψάχνεις να δεις που ο Θεός σε θέλει. Να ψάχνεις να δεις με τι τρόπο θα ικανοποιήσεις περισσότερο τον Θεό. Όχι έτσι τα πράγματα άνετα, καθόμαστε στην πολυτρόνα μας, τα σκεφτόμαστε, τι ωραία, συλλογιζόμαστε. Δεν είναι έτσι η χριστιανική ζωή. Αλλά σημαίνει ενδιαφέρον, σημαίνει φιλοτιμία. Ψάχνεις, τι θέλει ο Θεός από σένα. Σου ανέθεσε μια διακονία, πώς μπορείς να τη βελτιώσεις. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί. Χτύπησε τη μία πόρτα, χτύπησε την άλλη, να μάθεις, να ρωτήσεις. Αυτή είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού. Αιτείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θα βρείτε. Κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Και δεσμεύεται ο Θεός. Λέει στο ίδιο σημείο. Αν εσείς λέει οι οποίοι είστε πονηροί, και πράγματι όλοι οι άνθρωποι, συμφεροντολόγοι. Αν εσείς λέει οι οποίοι είστε τέτοιοι, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας που θα σας ζητούν τις αντίστοιχες δόσεις. Και όταν κάποιος θα σας ζητήσει ψωμί, να του δώσετε πέτρα. Έχετε τη γνώμη, λέει, ότι ο Θεός, ο Πατέρας, λέει ο Ουράνιος, θα κάνει κάτι διαφορετικό, χειρότερο από αυτό το οποίο κάνετε εσείς? Γι' αυτό λοιπόν προτρέπει ο Θεός τους δικούς του ανθρώπους να ζητούν από αυτόν. Και αυτό δεσμεύεται ο Θεός. Είναι καταπληκτικό αυτό. Να δεσμεύεται ο Θεός μπροστά στους δικούς του. Είναι στα πλαίσια της συμφωνίας της οποίας κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Να δεσμεύεται και να ακούει τις προσευχές τους. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος του Θεού ζητάει από τον Θεό κάτι για μια ψυχή και τον βλέπει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι φιλότιμος, ότι έχει πόνο μέσα στην ψυχή του για αυτόν τον άνθρωπο, ότι κοπιάζει, πως δεν τα βάζει κάτω, πως αγωνίζεται. Να το πω έτσι, ο Θεός συγκινείται. και δίνει πολλές, πάρα πολλές ευκαιρίες. Ευτυχισμένος λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, έστω και αν ο ίδιος δεν το ξέρει, κάποια στιγμή ίσως το καταλάβει. Ευτυχισμένος αυτός ο άπιστος ο άνθρωπος που έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που πονάει για αυτόν. Ένα πιστό άνθρωπο που πονάει για αυτόν. Το θωρακίζει αυτός με την αγάπη του και με το ενδιαφέρον του. Και να τι είπε ο Ιησούς Χριστός στον παραλυτικό. Παιδί μου, έχε θάρρος. Είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Να μια ακόμη από τις παραδοξολογίες που ο Ιησούς Χριστός έλεγε. Άλλα περίμεναν να ακούσουν, άλλα έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Ήταν στα αλήθεια ένας ειρηνικός επαναστάτης του καιρού του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα οποία έλεγαν οι άλλοι. Ξάφνιασε. Δεν πέρναγε απαρατήρητο το μήνυμά του. Έκανε πολλούς εχθρούς, άσπονδους εχθρούς. Έκανε πολλούς φίλους. Δεν άφησε όμως κανέναν αδιάφορο. Και εδώ αναρωτιέμαι για τη σημερινή Εκκλησία. Πόσο αλήθεια είναι αυτό. Έχω τη γνώμη πως πολλούς αφήνουμε αδιάφορους. Στο πέρασμά μας, πολλούς αφήνουμε ανέγγυφτους. Θα πρέπει να τους κάνουμε όλους εχθρούς. Όχι βέβαια, μακάρι να τους κάνουμε όλους φίλους. Αλλά ουσιαστική χριστιανική ζωή είναι εκείνη η χριστιανική ζωή η οποία δεν περνάει απαρατήρητη. Εκείνη η οποία αφήνει κάποιο στίγμα, κάποιο αποτύπωμα, κάποια σφραγίδα. Και μπορεί να σε μισούν οι άλλοι γιατί είσαι αυτό που είσαι, γιατί είσαι χριστιανός. Μπορεί να μην σε φωνεύουν, μπορεί να μην σε κοροϊδεύουν. Ή μπορεί να σε αγαπούν, μπορεί να σε τιμούν. Είναι πολύ άσχημο όμως αν σε αγνοούν. Πάρα πολύ άσχημο. Αν σε θεωρούν σαν έναν από τους άλλους. Δεν είναι καλή μαρτυρία. Σίγουρα δεν είναι. Είναι η χλιαρότητα. Το οποίο ο Θεός δεν τη θέλει. Λέει λοιπόν εδώ στον παραλυτικό ο Ιησούς Χριστός με αυτά τα περίεργα λόγια, και θα πούμε γιατί είναι περίεργα, έχε θάρρος παιδί μου, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Τι σχέση έχει τώρα αυτό, οι άνθρωποι δεν τον κατέβασαν αυτόν εκεί μπροστά για να του συγχωρήσει ο Ιησούς Χριστός τις αμαρτίες του. Τουλάχιστον δεν είχαν αυτό στο μυαλό τους. Άλλα περίμεναν. Ο Θεός όμως βάζει μέσα στη ζωή μας τις σωστές προτεραιότητες. Τις προτεραιότητες που εκείνος θέλει και που εκείνες είναι οι σωστές. Εμείς βλέπουμε μόνο το φαινόμενο, το υλικό. Εκείνος όμως δεν βλέπει μόνο το υλικό, βλέπει και το πνευματικό. Και δεν βλέπει μόνο τώρα, βλέπει και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν οι σχεδιασμοί τους οποίους κάνει ο Θεός και οι ενέργειες τις οποίες κάνει μέσα στη ζωή μας είναι τέτοιες που αποβλέπουν στο καλό μας όπως εκείνος το ξέρει. Και βάζει μερικές προτεραιότητες μέσα στη ζωή μας. Και η σπουδαιότερη προτεραιότητα την οποία βάζει ο Θεός είναι η πνευματική προτεραιότητα. Γι' αυτό και είχε πει ο Ιησούς Χριστός: Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Γιατί? Γιατί ξέρει ο Πατέρας σας ο ουράνιος ποιων πραγμάτων έχετε χρεία. Δεν βλέπετε, λέει, τα πτηνά πώς είναι, πώς πετούν, πώς ζουν. Δεν φροντίζει για αυτά ο Θεός. Δεν βλέπετε, λέει, τα κρίνα του αγρού πώς δίνονται. Δεν φροντίζει για εσάς ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Γι' αυτό λοιπόν προτεραιότητα για τον Θεό έχει η ικανοποίηση των πνευματικών ζητημάτων. Εμείς πολλές φορές θέλουμε από τον Θεό να μας δώσει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε τώρα. Και είναι πρόβλημα καυτό, ε! Να βγούμε από τη δυσκολία, να βγούμε από την ανεργία, από την οποιαδήποτε δύσκολη θέση βρισκόμαστε. Και βλέπουμε πως ο Θεός δεν απαντάει. Μα γιατί δεν απαντάει? Μα δεν ακούει. Δεν βλέπει. Τι θα γίνει? Και βλέπει και ακούει και απαντάει. Κάθε φορά που φέρουμε ένα αίτημα μπροστά στον Θεό και το αίτημα αυτό μένει αναπάντητο, δεν εξετάζουμε αν παίρνει θετική απάντηση ή αρνητική απάντηση. Κάθε φορά που φέρνουμε ένα αίτημα μπροστά στο Θεό και το αίτημα αυτό είναι αναπάντητο, είναι μια πολύ ευλογημένη απάντηση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γιατί η απάντηση που κυκλοφορείται περίμενε, είναι πολύ ωραία απάντηση. Είναι μια απάντηση εκπαίδευσης. Σε μαθαίνει ο Θεός. Όταν σου λέει περίμενε, είναι μια πολύ ωραία απάντηση γιατί σε δουλεύει εκείνη την ώρα. Έχει βάλει ο Θεός σε προτεραιότητα τα πνευματικά ζητήματα. Όταν σου λέει περίμενε, δεν σου απαντάει μες στον υλικό τομέα και εσύ έχεις το πρόβλημά σου και εσύ έχεις την αγωνία σου και θέλει να σου απαντήσει ο Θεός στο πρόβλημα το οποίο έχεις. Πρόβλημα αρρώστιας, πρόβλημα σπουδών, το ένα, το άλλο. Έχεις αυτή την αγωνία και ο Θεός απαντάει. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Ο Θεός όμως απαντάει. Και απαντάει στο πνευματικό ζήτημα. Σε μαθαίνει την υπομονή, σε μαθαίνει την εμπιστοσύνη σε εκείνο, σε μαθαίνει την επιμονή, σε μαθαίνει το να μην αποκάμει, σε μαθαίνει το να επανέρχεσαι και ξανά να αφήνει αυτόν το φορτίο σου, να μάθει να επαναπάβεσαι σε αυτόν, να ανανεώνει τη δύναμή σου σαν του αετού. Αυτά είναι όλα πνευματικά κέρδη, τα οποία δεν θα τα είχε εάν μόλις έλεγε στον Θεό, δώσε μου αυτό το οποίο θέλω εκείνο, ναι, εδώ και τώρα, πάρτο. Δεν θα τα είχε αυτά ποτέ. Και αν τον ενδιέφερε τον παραλυτικό, και αν έκανε αυτό μόνο ο παραλυτικός, αν έκανε μόνο αυτό ο Ιησούς Χριστός να τον κάνει καλά, θα σηκωνόταν και θα έφευγε. Πού θα πήγαιναν οι αμαρτίες του? Θα έφευγε με τις αμαρτίες του. Αλλά τι λέει εδώ ο Θεός? Ότι εκείνο το οποίο έχει σημασία για τον άνθρωπο είναι να σωθούν οι αμαρτίες του. Να σωθούν οι αμαρτίες του. Και όχι το να γίνει καλά. Αναμφισβήτητα σπουδαίο. Αναμφισβήτητα σπουδαίο. Εκείνο όμως το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να σωθούν οι αμαρτίες του. Εκείνο που έχει ανάγκη να καταλάβει ο άνθρωπος του καιρού μας είναι πως η πρώτη προτεραιότητα μέσα στη ζωή του, το νούμερο ένα το οποίο χρειάζεται περισσότερο κάθε άνθρωπος, κάθε εποχή, κάθε ηλικία και γνώσης, είναι να στραφεί στον Ιησού Χριστό και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Παράλληλα, όλοι εκείνοι που είναι του Χριστού, πολύ περισσότερο εκείνοι, θα πρέπει να εκτιμούμε, αδελφοί, πως εκείνο που έχει σημασία στις σχέσεις μας με τον Θεό είναι να κερδίζουμε τα πνευματικά μαθήματα. Δεν είναι να πάρουμε τόσο το αίτημα το οποίο έχουμε δώσει μπροστά στον Θεό. Είναι όσο το να κερδίσουμε τα πνευματικά μαθήματα. Θα μας δώσει ο Θεός το αίτημά μας. Αλλά να μάθουμε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός. Εμείς θέλουμε να πάρουμε ορισμένα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει άλλα. Τι θα επιθυμήσουμε περισσότερο, αυτά τα οποία θέλουμε εμείς ή αυτά τα οποία θέλει ο Θεός? Αν αφήσουμε τους εαυτούς μας στη χάρη του Θεού, στην παντοδυναμία του, στην παντογνωσία του, στην πανσοφία του, και τον αφήσουμε να δουλέψει μέσα στη ζωή μας, εκείνος θα κάνει σπουδαία πράγματα. Εκείνος θα κάνει αυτό ακριβώς το οποίο χρειάζεται και όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε εμείς. Αυτό το οποίο πρέπει μέσα στη ζωή μας. Χρειάζεται έτσι να μάθουμε να εμπιστευόμαστε στον Θεό. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας είμαστε άνθρωποι που τον υποτιμούμε με τη σκέψη μας. Είμαστε άνθρωποι που δυσανασχετούμε όταν εκείνος δεν απαντάει στο αίτημά μας. Γιατί δεν απαντάει? Ποιος ο λόγος? Γιατί δεν ακούει εμένα? Γιατί ακούει μόνο τους άλλους? Δυσανασχετούμε. Ορισμένες φορές έχουμε μορφές τις οποίες δεν τις εκφράζουμε μπροστά στον Θεό. Παράπονα, ένα μεγάλο κατάλογο παράπονα μπροστά στον Θεό. Γιατί όχι το ένα, γιατί όχι το άλλο? Εργάζεται ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Την ώρα που έχουμε εμείς τον κατάλογο των παραπώνων, τα ερωτηματικά, τα γιατί, τα ανεξήγητα, ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Είναι ώρα που φέρνει τις πνευματικές διεργασίες, τα πνευματικά τα ωφέλη ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και είναι μεγάλο λάθος να μην καταλάβεις τι θέλει να κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Μπορεί να κερδίσεις τελικά αυτό το οποίο θέλεις, αν όμως δεν έχεις πάρει τα πνευματικά μαθήματα, κρίμα, πολύ κρίμα. Πέρασες από μια δυσκολία, από μια ταλαιπωρία, πέρασες μέσα από ένα καμίνι και δεν είχες πάρει χαμπάρι τίποτε. Τίποτε δεν κατάλαβες. Εσένα σε ενδιέφερε μόνο πώς θα βγεις μέσα από το καμίνι. Το μεγάλο κέρδος όμως εκείνων των τριών παιδών, οι οποίοι μπήκαν στο καμίνι του βασιλιά, ήταν όχι τόσο το ότι βγήκαν και γλίτωσαν, βέβαια, αναμφισβήτητα, σπουδαίο το ότι γλίτωσαν. Είναι το ότι μέσα στο καμίνι είχαν και ένα τέταρτο πρόσωπο, και το τέταρτο πρόσωπο ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αυτή ήταν μια εμπειρία ανεπανάληπτη, την οποία δεν επρόκειτο να τη ζήσουν ποτέ, ούτε ξέρω πολλούς ανθρώπους επάνω στη γη, οι οποίοι είχαν μια τέτοια εμπειρία. Αν δεν είχαν περάσει μέσα από το καμίνι, αν τους ενδιέφερε μόνο να φύγουμε, να φύγουμε, δεν θα παίρνανε χαμπάρι ότι είχαν κι άλλον δίπλα τους. Συνομιλούσαν όμως, λέει, με αυτόν τον τέταρτο. Ας μην αφήνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός, τις πνευματικές ευκαιρίες, ας μην τις αφήνουμε να πηγαίνουν χαμένες. Εκείνο το οποίο με εντυπωσιάζει και το έχω ξαναπεί, κάθε φορά που ο Θεός απαντάει σε ένα αίτημα, είναι όχι τόσο το ότι ο Θεός απαντάει σε αυτό το συγκεκριμένο αίτημα και ικανοποιείσαι γιατί ο Θεός απάντησε, αλλά είναι γιατί βλέπεις πως ο Θεός πέρασε μέσα από τη ζωή σου, άφησε το άρωμά του, άφησε τα χνάρια του, το αποτύπωμά του και λες, εδώ ήταν ο Χριστός. Εδώ εκείνος ενέβησε, εδώ εκείνος δούλεψε. Πέρασε ο Χριστός μέσα από τη ζωή μου. Δεν τον είδα βέβαια, αλλά κατάλαβα όμως ότι ήταν αυτός. Αυτός ο οποίος δούλεψε. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο κέρδος το οποίο είχε. Επαναλαμβάνω, όχι τόσο το ότι έγινε η δουλειά σου. Δεν είναι αυτό. Θα μπορούσε να έχει γίνει και χωρίς εσύ καν να το καταλάβεις, χωρίς εσύ καν να το έχεις ζητήσει από τον Θεό. Ξέρει εκείνος τι έχουμε ανάγκη. Το κέρδος ήταν ότι είδαμε τον Θεό να δουλεύει μέσα στη ζωή μας. Να μην αφήνουμε λοιπόν κάθε τέτοια ευκαιρία που ο Θεός μας δίνει, να μην την αφήνουμε να πηγαίνει χαμένη. Μην βιαζόμαστε να πάρουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Ας αφήσουμε τον Θεό να δουλέψει μέσα στη ζωή μας. Ας τον αφήσουμε τον Θεό να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρημένες είναι σε σένα οι αμαρτίες σου. Και συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του παραλυτικού. Και μετά από αυτό φρόντισε ο Ιησούς Χριστός και για εκείνο το οποίο αναφέρεται στον υλικό τομέα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει άραγε ότι όλοι όσοι θα πάνε στον Ιησού Χριστό θα γίνουν καλά, πηγαίνουν τυφλοί, θα δούνε κουφοί, θα ακούσουν, άρρωστοι θα γίνουν καλά? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Στη δική μας την εποχή δεν σημαίνει αυτό. Τότε ήταν άλλοι λόγοι για τους οποίους ο Θεός επέτρεπε κάτι τέτοιο. Ήταν ο Ιησούς Χριστός ο οποίος ήθελε να δείξει στους άλλους ποιος ήταν, τι έκανε, είχε ανάγκη να βεβαιώσει με τα έργα του τους άλλους. Για το μήνυμα των λόγων του, για το περιεχόμενο των λόγων του. Γι' αυτό ακριβώς συνοδεύονταν τα λόγια του από τις αντίστοιχες πράξεις. Αν ήταν κάποιος ο οποίος είχε μείνει στο θεωρητικό επίπεδο, θα ήταν ένας από τους πολλούς δασκάλους οι οποίοι πέρασαν. Αλλά ο Θεός επισφράγιζε τα λόγια του με τα έργα του, που ήταν έργα δυνάμεως. Δυνάμεως Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και γίνονταν αυτά τα έργα. Σήμερα θα ήταν άσχημο για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού αν υπήρχε, αυτή η δυνατότητα. Όποιος ερχόταν στον Ιησού Χριστό και αναγεννιόταν, τι έχεις εσύ, άρρωστος, καλά, τι είσαι εσύ, φτωχός, αμέσως πλούσιος. Κάθε πρόβλημα να λυνόταν μόλις ερχόμασταν. Το καταλαβαίνετε, είναι ευνόητο. Δεν θα υπήρχε κανείς ο οποίος δεν θα ήταν χριστιανός. Όλοι του Χριστού, όλοι αναγεννημένοι, όλοι εδώ. Αλλά βέβαια η Εκκλησία τότε δεν θα ήταν Εκκλησία έτσι όπως ο λόγος ήθελε ότι θέλει. Θα ήταν ένα συνοθήλευμα συμφεροντολόγων ανθρώπων, οι οποίοι θα ήθελαν να βολευτούν. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν προβλέπει κάτι τέτοιο στη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Ο Θεός μέσα στα πλαίσια της χάρης Του, μέσα στα πλαίσια της σοφίας Του, δίνει μερικές φορές και απαντήσεις τέτοιου είδους. Γίνεται καλά ο άλλος, εκείνος ο οποίος είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Απαντάει ο Θεός ένα αίτημά του, το οποίο ανθρώπινα ήταν αδύνατο να απαντηθεί. Είναι μέσα στα πλαίσια της δικής του σοφίας. Αλλά δεν απαντάει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Το σίγουρο είναι όμως ότι έχει ο Θεός στα χέρια Του ένα μέτρο των προσωπικών μας αναγκών. Και καλά θα κάνουμε αυτό να το καταλάβουμε. Έχει ένα μέτρο των προσωπικών μας αναγκών. Ξέρει ο Θεός στα αλήθεια τι χρειαζόμαστε. Ξέρει ο Θεός πραγματικά ποιες είναι οι πρώτες μας ανάγκες. Ξέρει ο Θεός ποια είναι τα όρια της αντοχής μας. Και ανάλογα με όλα αυτά ο Θεός κινείται. Ξέρει ποια είναι τα όρια της αντοχής μας από πλευράς έλλειψης χρημάτων, μέχρι που μπορείς να φτάσεις και να μην έχεις χρήματα. Δεν πας παρακάτω, δεν αφήνει ο Θεός να πας παρακάτω. Ξέρει ο Θεός μέχρι που είναι τα όρια μας από πλευράς υγείας, αντοχής δηλαδή ως προς την καλή ή την κακή υγεία, πόσο αντέχεις εσύ να είσαι άρρωστος. Τα ξέρει ο Θεός αυτά. Ξέρει ο Θεός πόσο αντέχεις δυσκολίες μέσα στη ζωή και ανάλογα ο Θεός κινείται και φέρνει έτσι τις καταστάσεις ώστε μέσα σε αυτά τα γενικά πλαίσια τα οποία έχει ο καθένας, χωρίς να φροντίζει ο Θεός να υπερβαίνει αυτά τα άκρα, να υπερβαίνει αυτά τα όρια, κινούμενος ο Θεός μέσα σε αυτά τα όρια, θέλει να δουλέψει μέσα στη ζωή του καθενός μας και να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Θεός, ορισμένες φορές επιτρέπει τα πράγματα και παίρνουν την καλύτερη πλευρά τους. Βελτιώνονται. Άλλες φορές τα πράγματα χειροτερεύουν. Ανάλογα πώς εκείνος θέλει να τα ρυθμίσει. Πάντως είναι ανάγκη να είμαστε αδελφοί σίγουροι πως ο Θεός έχει ένα μέτρο των ικανοτήτων μας. Ξέρει τα όρια μας. Και αυτό το οποίο επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, το επιτρέπει γιατί μπορούμε να το αντέξουμε. Πολλές φορές εμείς λέμε δεν μπορώ άλλο. Πώς μου έτυχε αυτό, δεν μπορώ. Μπορείς. Όχι εσύ βέβαια. Εσύ από μόνος σου δεν μπορείς τίποτε. Αλλά αν εμπιστευτείς στον Θεό και τη δύναμή του, μπορείς. Αυτό το οποίο σου φαίνεται τόσο δυσβάστακτο ή αυτό το οποίο ακούσε άλλον και λες πώς το άντεξε αυτός. Δεν το άντεξε. Ανθρώπινα είναι αδύνατο να το αντέξει. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος δίνει δύναμη και χάρη μέσα στη δυσκολία. Είναι εκείνος ο οποίος ξέρει το πραγματικό μέτρο. Και είναι εκείνος ο οποίος απαντάει ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν απάντησε και εδώ στον παραλυτικό. Στη δική μας τη ζωή μπορεί να μην συμβεί αυτό. Να φέρουμε στον Θεό τα αιτήματα, τα διάφορα τα οποία έχουμε και ο Θεός να μην κρίνει ότι χρειάζεται να απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα τα οποία εμείς του θέτουμε. Απαντάει σε πνευματικές ανάγκες τις οποίες έχουμε, άσχετα αν εμείς τις καταλαβαίνουμε ή δεν τις καταλαβαίνουμε. Τα φέρνει ο Θεός έτσι ώστε σε κάποιο σημείο να εννοήσουμε τι χρειαζόμαστε και απαντάει σε αυτές τις ανάγκες τις οποίες πρέπει να απαντήσει. Δίνει απάντηση στα ερωτηματικά εκείνα τα οποία πρέπει να δώσει. Και διευκολύνει τα πράγματα, διαφοροποιεί την κατάσταση έτσι όπως εκείνος θέλει να τη διαφοροποιήσει και όχι όπως εμείς. Να μάθουμε όμως να εμπιστευόμαστε στη δύναμη του Θεού, να εμπιστευόμαστε στη σώζουσα χάρη Του, να εμπιστευόμαστε στο άπειρο έλεος Του, στη σοφία Του, στην αγαθότητά Του. Και για να ξαναγυρίσουμε καθώς κλείνουμε σε εκείνο που είπαμε στην αρχή, να μην αποκάνουμε πράττοντες το αγαθό. Έχουμε εμείς αποδοσία. Τα μετράει ο Θεός όλα αυτά. Τα βλέπει. Μετράει την πίστη μας. Εμείς μετρούμε έργο. Ο Θεός πηγαίνει ακόμη πιο πίσω. Μετράει και εκτιμάει την πίστη μας. Αυτό το οποίο κάνουμε, εφόσον το κάνουμε για τον Κύριο, φέρνουμε τις ψυχές, θέλουμε να βγάλουμε κάθε εμπόδιο το οποίο υπάρχει ανάμεσα στις ψυχές και στον Κύριο, όπως έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι όταν ήταν μπροστά στον τάφο του Λαζάρου, να κουνήσουν την πέτρα. Ο Θεός το εκτιμάει, το μετράει αυτό. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές και το λένε όλοι οι αδελφοί οι οποίοι πηγαίνουν στη Γερμανία, τον κόπο των Γερμανών αδελφών για να φέρουν Έλληνες στη συνάξεις. Χιλιόμετρα ολόκληρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα. Και ξανά και ξανά και ξανά. Άνθρωποι οι οποίοι είναι σκληροί, άνθρωποι οι οποίοι δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον, τι γίνεται με αυτούς. Πάνε χαμένοι. Τι λέτε που πάνε χαμένοι. Ποιος το είπε. Κανένας τόπος δεν πηγαίνει χαμένος ο οποίος γίνεται εν Κύριο. Είναι πίστη την οποία τη μετράει ο Θεός. Ο Δαβίδ μιλάει για τα δάκρυά του. Τα δάκρυα που έχουν μπει σε φιάλη για να μην χαθούνε. Τα κρατάει ο Θεός. Τα θυμάται ο Θεός. Υπάρχουν βιβλία ενθυμίσεων στον ουρανό. Πολλά βιβλία ενθυμίσεων. Ένα βιβλίο της ζωής και πολλά βιβλία ενθυμίσεων. Τα οποία τα έχει ο Θεός. Και όλα είναι γραμμένα. Ποιος το είπε ότι πηγαίνει χαμένος ο κόπος μας. Και δεν τον μετράει ο Κύριος. Το μετράει, είναι στο δικό μας το λογαριασμό. Και συγκινείται ο Θεός. Ας μην αποκάνουμε λοιπόν το καλό, να κάνουμε το καλό. Ας μην αποκάνουμε να προσευχόμαστε για όλους εκείνους για τους οποίους ο Θεός μας έχει βάλει βάρος. Είναι γνωστό και αναφέρθηκε πρόσφατα εδώ στην Εκκλησία σε κάποια άλλη ώρα από έναν άλλο αδερφό το παράδειγμα του Γεωργίου Μίλλερ, του Τζορτζ Μίλλερ. Αυτού του ανθρώπου που ο Θεός τον είχε χρησιμοποιήσει για να θρέφει χιλιάδες ορφανά χωρίς να έχει ποτέ μία δραχμή στην τσέπη του. Ποτέ, ποτέ. Χωρίς να έχει ποτέ κανέναν τακτικό χρηματοδότη. Ουδέποτε. Ποτέ δεν το είχε πει κανείς ότι ξέρεις την πρώτη του μηνός θα έχεις ένα τσεκ από $1,000. Ποτέ. Ουδέποτε. Ο άνθρωπος αυτός είχε μάθει να εμπιστεύεται τον Θεό όχι σε βάση ετήσια, πενταετίας, δεκαετίας, σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν εκείνος ο οποίος έστελνε και χρήματα σε άλλες ιεραποστολές. Αυτός ο οποίος δεν είχε δεκάρα στην τσέπη του, αυτός χρηματοδοτούσε κι άλλους. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο του Χάτσον Τέιλορ, το θυμάστε. Πόσες φορές του είχε στείλει ο Τζορτζ Μίλλερ χρήματα του ανθρώπου αυτού. Ποιος, αυτός που δεν είχε τίποτα. Ήταν η ευλογία του Θεού επάνω του. Λέει λοιπόν αυτός ότι είχε ανθρώπους, είχε φίλους, τρεις φίλους, για τους οποίους προσευχόταν σε ολόκληρη τη ζωή του. 40, 50, 60 χρόνια, ένας ή δύο νομίζω, δόθηκαν στον κύριο πριν πεθάνει ο Μίλλερ. Ο άλλος δόθηκε στον κύριο αφού είχε φύγει ο Μίλλερ από αυτή τη ζωή. Δεν απέκαμε. Εξακολουθούσε να προσευχόταν για αυτόν για τον οποίο ο Θεός του είχε βάλει βάρος μέσα στην ψυχή του. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή του. Έφερε πολλές, πάρα πολλές ευκαιρίες. Και λύγησαν τελικά οι καρδιές. Ο Κύριος λοιπόν θα σχολιάσει αυτά στις καρδιές μας, ας μας οπλίσει με θάρρος, με δύναμη, καθώς εκείνος μας έχει καλέσει το δικό του τον αγρό. Αμήν.
1: Ουράνιε παντοδύναμε Θεέ, Πατέρα δικέ μας, σε σένα στέλνουμε το ευχαριστώ μας αυτό το πρωί, στρέφουμε τις σκέψεις μας και τις καρδιές μας για το έργο που έκανε στην ανθρωπότητα, για τον Ιησού Χριστό που χάρισες. Σε ευχαριστούμε γιατί οι αιώνες τον περίμεναν. Και ευχαριστούμε γιατί ήρθε. Έσχισε τους ουρανούς και κατέβηκε. Δεν το καταλάβαμε τότε. Πολύ λίγοι το κατάλαβαν. Και σήμερα λίγοι το καταλαβαίνουν. Ότι ήρθε για να αλλάξει τη ζωή μας. Ευχαριστούμε όμως γιατί είναι γεγονός. Ότι μπορεί και παίρνει ανθρώπους και τους μεταμορφώνει. Παίρνει ανθρώπους απογοητευμένους, χαμένους, ταλαιπωρημένους και τους δίνει νέα ζωή. Νέα καρδιά. Ευχαριστούμε γιατί έχεις τη δύναμη να ξαναγεννάς τους ανθρώπους. Να ανοίγεις όχι μια καινούργια σελίδα, αλλά ένα καινούργιο βιβλίο. Ευχαριστούμε για τη θυσία του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε γιατί πέθανε στη θέση μας. Χωρίς να το αξίζουμε και χωρίς να του το ζητήσουμε. Πριν εμείς το γνωρίσουμε, εκείνος το είχε κάνει. Εχθρίοντας απέναντί σου, εσύ πρόσφερες το γιο σου. Θερμά σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας. Όσοι είμαστε δικοί σου, όσοι δεχθήκαμε πως αυτό το έκανες για μας, σήμερα το πρωί θέλουμε να ανανεώσουμε την παραχώρησή μας εσένα. Για άλλη μια φορά, να ξαναπούμε ότι καλά κάναμε και δοθήκαμε σε σένα. Ήταν σωστή απόφαση, η καλύτερη που πήραμε. Παρακαλούμε σήμερα, καθώς θα στραφούμε στο λόγο σου για άλλη μια φορά, την ανεξάντλητη πηγή της σοφίας, της γνώσης, της επανόρθωσης, του ελέγχου. Παρακαλούμε εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας. Ερχόμαστε μπροστά σου με αναξιότητα. Αν εσύ δεν μας τα αποκαλύψεις, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και αν εσύ δεν μας μιλήσεις, θα είναι ξένα λόγια στις καρδιές μας, ακατανόητα. Αλλά παρακαλούμε εσύ να βρεις τρόπο και να μας πλησιάσεις. Ερχόμαστε μπροστά σου και περιμένουμε από σένα. Ευχαριστούμε για την αγαθή σου πρόθεση και τα θαυμάσια σχέδιά σου στη ζωή μας. Στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

Το βράδυ, στη σειρά των παιδαγωγικών μαθημάτων, θα αναπτυχθεί το θέμα «Ο Σαμουήλ και η γη του Ηλί». Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 7ο κεφάλαιο, τα τελευταία εδάφια, από το 31ο και εξής. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ, εδάφια 31 έως και εξής. Και πάλι βγήκε από τα όρια της Τύρου και της Σιδώνος και ήρθε στη θάλασσα της Γαλιλαίας ο Ιησούς μεταξύ των ορίων της Δεκαπόλεως και φέρουν σε αυτόν ένα κοφό μογύλαλο, ο οποίος δεν μπορούσε να ακούσει και να μιλήσει, και τον παρακαλούν να βάλει το χέρι του επάνω σε αυτόν. Και αυτός, αφού τον παρέλαβε ιδιωτικά, ξεχωριστά από τους άλλους, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και αφού έφτισε, ακούμπησε τη γλώσσα του και κοίταξε πάνω προς τον ουρανό και στέναξε και λέγει προς αυτόν «Εφαθά», που σημαίνει «να ανοιχθούν». Και αμέσως ανοίχθηκαν τα αυτιά του και λύθηκε ο δεσμός της γλώσσας του και μιλούσε ορθώς. Ο Κύριος θα στα σχολιάσει τις καρδιές μας.

Αυτό που μόλις διαβάσαμε ήταν ένα από τα πολλά θαύματα του Ιησού Χριστού και όπως κάθε θαύμα το οποίο οι Ευαγγελιστές έχουν διασώσει, κάθε θαύμα του Ιησού Χριστού το οποίο οι Ευαγγελιστές έχουν διασώσει έχει πολυσήμαντη αξία για μας. Δεν είναι μόνο η παρουσίαση της θαυματουργικής ικανότητας την οποία είχε ο Ιησούς Χριστός, μια ικανότητα την οποία ποτέ δεν απέδωσε στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά στη δύναμη την οποία ο Πατέρας του έδινε, γι' αυτό και είχε πει και σε εκείνους οι οποίοι τον παρακολουθούσαν, ότι αν έχετε πίστη τόσο μικρή σαν ένα κόκκος ή να πιού, μεγαλύτερα από αυτά θα κάνετε. Δεν ήταν, λέω, μόνο αυτό το οποίο ήθελαν οι Ευαγγελιστές να δώσουν, καθώς κινήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο. Τη δύναμη την οποία είχε ο Ιησούς Χριστός να θεραπεύει, να σηκώνει νεκρούς, να χορτάζει τους ανθρώπους, όλες αυτές τις εκδηλώσεις της καταπληκτικής δύναμης. Αλλά πέρα από αυτό, κάθε τι το οποίο ο Λόγος του Θεού παραθέτει και κατ' επέκταση και τα θαύματα αυτά τα οποία μας έχουν διασωθεί, έχουν να δώσουν και άλλα μηνύματα σε εκείνους οι οποίοι τα διαβάζουν. Θέλουν να δείξουν και άλλους τρόπους με τους οποίους ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο, να φωτίσουν άλλες πλευρές της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο. Γιατί κάθε θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός σήμαινε πως υπήρχε κάποιος άνθρωπος με τον οποίο είχε μια ξεχωριστή σχέση. Σήμαινε πως σε κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός από μόνον έναν άνθρωπο από το πλήθος και με αυτόν είχε μια κουβέντα, μια δοσοληψία. Και κάθε φορά που προσεγγίζουμε μια τέτοια επαφή την οποία ο Ιησούς Χριστός είχε με έναν άνθρωπο, ένα κοινό άνθρωπο, θα μπορούσε να ήταν ο καθένας από εμάς αν ζούσε εκείνη την εποχή. Κάθε φορά που βλέπουμε μια τέτοια σχέση, μια τέτοια κουβέντα, μια τέτοια αντιμετώπιση, πολλά έχουμε να διδαχθούμε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε όχι απλώς για να θεραπεύσει τους ανθρώπους, και τότε υπήρξαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έγιναν καλά την εποχή του, ούτε ήρθε για να κάνει θαύματα. Και άλλοι πριν από εκείνον έκαναν θαύματα, και άλλοι μετά από αυτόν έκαναν θαύματα. Αλλά ήρθε για να δώσει τη ζωή του και παράλληλα με τη ζωή του, όσο καιρό βρισκόταν εδώ κάτω, να δείξει πολλά από εκείνα τα οποία εμείς δεν είχαμε καταλάβει. Ήρθε να μας αποκαλύψει τον Πατέρα Θεό. Έτσι λοιπόν, σήμερα το πρωί δεν θα σταθούμε στο θαύμα αυτό καθεαυτό. Παρόλο που θα μπορούσε κανείς να πει πολλά ενδιαφέροντα για τα θαύματα. Τι είναι το θαύμα, σε τι συνίσταται, πόσων ειδών θαύματα έχουμε μέσα στις γραφές, ποιοι έκαναν τα θαύματα, σε τι αποσκοπούσαν τα θαύματα. Πολλά τέτοια, πολλά και ενδιαφέροντα. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνούμε, πείτε θα πρέπει να αποσιωπείτε αυτό το γεγονός, πως σήμερα ακόμα και στους κόλπους εκκλησιών οι οποίες κάποτε δέχονταν τη θεοπνευστία και την αυθεντία του Λόγου του Θεού, έχουν αρχίσει και μπαίνουν τέτοιες σκέψεις. Μήπως δεν ήταν έτσι, μήπως τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν, μήπως κάποιοι άλλοι μπήκαν μετά και τα άλλαξαν και δεν ήταν έτσι από αρχής. Δεν είναι όμως της ώρας να εξετάσουμε πως ο Λόγος του Θεού είναι έτσι όπως ήταν ανέκαθεν και γιατί μπορεί να είναι έτσι και γιατί τον δεχόμαστε έτσι όπως είναι και δεν αισθανόμαστε καθόλου υποχρεωμένοι πως θα πρέπει να αλλάξουμε τα κείμενα του Λόγου του Θεού ή κάποια τμήματα να τα παραλλάξουμε, αλλά τα δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. Θα ήθελα να σταθούμε σε τρία σημεία σε αυτή την περικοπή την οποία ο Θεός έφερε μπροστά μας. Τρία ξεχωριστά σημεία τα οποία φωτίζουν αυτό το θέμα. Το πώς ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο. Πώς τον πλησιάζει. Όταν κάποιος θα έρθει σε επαφή με τον Θεό, τι θα συμβεί. Τι σημαίνει αυτό που λέμε ότι ο Θεός θέλει να έχει μια προσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό το οποίο συχνά ακούγεται στις εκκλησίες μας. Ότι ο Θεός ψάχνει τον αμαρτωλό. Και όταν τον ψάχνει, τι γίνεται. Υπάρχουν οι παραβολές της χαμένης δραχμής, οι παραβολές του χαμένου προβάτου. Πώς υλοποιούνται αυτές. Τι σημαίνει έτσι με διαφορετικά λόγια, με τρόπο που εμείς θα μπορέσουμε να τον καταλάβουμε. Τι σημαίνει αυτό. Τι θέλει ο Θεός μέσα από εδώ να μας δείξει. Καθώς ο Ιησούς Χριστός πλησίασε εκείνο τον άνθρωπο και τον θεράπεσε και έκανε ό,τι έκανε. Τι μηνύματα έχουν αυτά να μας δώσουν. Το πρώτο το οποίο βλέπουμε είναι η διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα στις αντιλήψεις αυτών οι οποίοι πήγαν αυτόν τον άνθρωπο στον Ιησού Χριστό, τον πρόφεραν, τον έσπρωξαν να πάει στον Ιησού Χριστό, ανάμεσα στις αντιλήψεις που αυτοί είχαν, στο τι φαντάζονταν ότι ο Ιησούς θα έκανε και στο τι τελικά έκανε εκείνος. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Πολλές φορές ήταν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν στον Ιησού Χριστό, κάνε αυτό, κάνε το άλλο, κάνε το τρίτο. Και ο Χριστός δεν έκανε αυτό, αλλά έκανε κάτι άλλο. Και εδώ βλέπουμε ότι πήγαν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν κοφός και άλαλος. Και τον πήγαν στον Ιησού Χριστό και του λένε «Να δες το, να βάλε το χέρι σου επάνω σε αυτόν». Και εκείνος έκανε δύο πράγματα. Πρώτον τον πήρε ξεχωριστά. Δεν τον άφησε μαζί με τους άλλους. Και δεύτερον δεν έβαλε το χέρι του επάνω. Το έκανε κάπως διαφορετικά. Αυτό έχει σπουδαία αξία αν το δει κανείς πλατύτερα μέσα στη ζωή.
Πολλές φορές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προβάλλουν μερικά αιτήματα προς τον Θεό. Έχουν μερικές επιθυμίες και του ζητούν κάτι. Και συγχρόνως καθώς ζητούμε προς τον Θεό, καθώς στέλνουμε το αίτημά μας στον Θεό, το οποίο μπορεί να είναι έκφωνο ή άφωνο. Να το λέμε με λόγια ή να το σκεφτόμαστε και να υπάρχει σαν πόθος καρδιάς. Είτε έτσι είτε αλλιώς ο Θεός το βλέπει και το δέχεται. Καθώς φέρνουμε αυτό το αίτημά μας προς τον Θεό, συγχρόνως υποβάλλουμε στη σκέψη μας και τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα ενεργήσει. Αλλά ποτέ δεν συμβαίνει έτσι. Όσες φορές βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να ακούει τα αιτήματα κάποιων και να του υποδεικνύουν αυτοί και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να ενεργήσει, ο Ιησούς Χριστός απαντάει στο ερώτημα και στο αίτημα, μεν, όχι όμως με τη μέθοδο και με τον τρόπο που θα ήθελαν εκείνοι, δε. Έχει δηλαδή το δικό του τρόπο ο Θεός να δίνει την απάντηση. Έχει το δικό του τρόπο ο Θεός να διαμορφώνει τα γεγονότα, να αξιοποιεί τις καταστάσεις, ώστε τελικά να φέρνει το αποθούμενο αποτέλεσμα. Αυτό έχει πλατιά εφαρμογή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν από τον Χριστό και αυτό είναι καθόλου αθέμητο. Πολύ σωστό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τον Ιησού Χριστό, τη ζωή του, τη ζωή των χριστιανών, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα στη γραφή, και σημερινών, αν θέλετε, χριστιανών. Βλέπουν τι μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων και λένε ναι, και εγώ θέλω. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Αυτό είναι καθόλου αθέμητο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι παρεμβάλλουν μέσα στη σκέψη τους και βάζουν σε καλούπια το πώς θα το κάνει αυτό ο Θεός. Θέλουν να ζήσουν έτσι όπως ο Θεός θέλει, να κερδίσουν από τον Θεό. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τον Θεό μαζί του? Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τον Θεό συνεργάτη, βοηθό, συμπαραστάτη? Αλλά το θέμα είναι όμως ότι πολλές φορές εμείς υποδεικνύουμε στον Θεό τον τρόπο πώς θα γίνει αυτό. Σαν και αυτούς τους ανθρώπους. Έλα, δες τον και βάλε το χέρι σου επάνω. Αλλά πώς το λέει ο Θεός? Η οδή μου, λέει, δεν είναι οδή σας. Και οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο Θεός δεν είναι ο ανθρώπινος τρόπος. Και ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός δεν είναι ο ανθρώπινος τρόπος. Σπανιότατα να ταυτιστεί ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θα ενεργήσει με αυτό το οποίο ο άνθρωπος έχει σκεφτεί. Και κάτι το οποίο μου αρέσει συχνά να επαναλαμβάνω είναι η ποικιλία, η άπειρη ποικιλία, οι άπειρες λύσεις τις οποίες έχει ο Θεός να δώσει σε κάθε πρόβλημα. Κάτι το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς ο Θεός δίνει απαντήσεις και λύνει τα προβλήματα του λαού Ισραήλ σε όλες τις φάσεις της μακριάς ιστορίας του. Πως ο Θεός επενέβαινε κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Πως ο Θεός είχε να δώσει μια απάντηση έτσι όπως εκείνος ήθελε και όχι όπως ο λαός Ισραήλ ήθελε. Κάτι το οποίο εξακολουθεί και σήμερα. Ένα τρόπο αντιμετώπισης τον οποίο ο Θεός εξακολουθεί και τον έχει ακόμη και σήμερα. Δεν απαντάει ο Θεός στον τρόπο τον οποίο εμείς του ζητούμε να ενεργήσει. Αλλά ο Θεός απαντάει στο αίτημα. Το πώς, αυτό είναι άλλη δουλειά. Συνεπώς, είναι τελείως λανθασμένη εντύπωση, αν υπάρχει σε κάποιον, να νομίζει πως θα πει στον Θεό ότι εγώ θέλω να γίνω δικό σου και παράλληλα να του θέτει και μερικούς όρους με το οποίο πρέπει να γίνει αυτό, πως εγώ θα γίνω δικό σου, αλλά είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αφήσω. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αλλάξω. Θα εξακολουθήσω να κάνω το ένα, θα εξακολουθήσω να κάνω το άλλο, να συμπεριφέρομαι έτσι, αλλιώς. Μερικά θα τα αλλάξω, αλλά μερικά όχι. Κάτι μπορώ να διαφοροποιήσω, αλλά άλλα όχι. Μη μου ζητήσεις αυτό. Να έρθω, αλλά μη μου ζητήσεις το άλλο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορείς να πας στο Χριστό και να έχεις κρατούμενα. Να του πεις ότι ναι, θέλω να αλλάξω. Θέλω να γίνω καινούριος, αλλά έχω μερικές απόψεις, μερικές αντιλήψεις. Αν θες να πας στον Ιησού Χριστό και να γίνει κάτι, θα πρέπει να τον αφήσεις να δουλέψει τελείως μόνος του. Φαντάζεστε εκείνο τον άνθρωπο αυτό, τον τυφλό, τον άλαλο, να πήγαινε στο Θεό και να περίμενε εκείνος ότι θα έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να βάλει επάνω τα χέρια του. Και άμα τα έβαζε, αν δεν τα βάζεις, φεύγω. Θυμίζει εκείνη την ιστορία του Νεεμάν του Σύρου. Που πώς θα είχε πάρει τα πράγματα και όταν είχε πάει στον προφήτη του Θεού, τον Ελισέ, να τον κάνει καλά. Παρεξηγήθηκε. Γιατί όταν με τα πολλά επιτέλους βγήκε εκείνος ο προφήτης, του είπε κάτι πολύ απλό και πολύ ταπεινωτικό για έναν τέτοιο στρατηγό της περιοπής του Νεεμάν. Του λέει: πήγαινε σε εκείνο το ποτάμι και λούσου 7 φορές. Και ο άνθρωπος είχε πάρει την απόφαση να μην το κάνει. Βλέπετε τόσες φορές παρεμβαίνει στις αποφάσεις μας ο εγωισμός, η έπαρση, εγώ είμαι, γιατί μου συμπεριφέρεται έτσι, σιγά και ποιος είναι εκείνος και ποιος είμαι εγώ. Και ήταν έτοιμος να μην το κάνει και έφευγε. Αν δεν υπήρχε αυτή η θαυμαστή παρέμβαση ανθρώπων, όπως και πάντοτε ευτυχώς ο Θεός βάζει έτσι μερικούς ανθρώπους δίπλα στους άλλους, οι οποίοι σε κρίσιμες ώρες λένε μια κουβέντα, μια σκέψη και διαφοροποιούν και αναστρέφουν την κατάσταση των πραγμάτων. Και τότε αποφάσισε ο Νεεμάν και το έκανε. Ας το κάνουμε. Και πράγματι έγινε καλά. Φανταστείτε ποιο θα ήταν το τέλος του Νεεμάν. Λεπρός θα έμενε έτσι όπως είχε πάει. Αν δεν έκανε αυτό το πολύ απλό.
Αν είχε ένα πατρόν στο μυαλό του με το οποίο ο άνθρωπος του Θεού εκείνος έπρεπε να ενεργήσει, και αν δεν ενεργούσε εκείνος έτσι όπως είχε φανταστεί ο Νεεμάν, να έφευγε και να γύρναγε πίσω. Θα έμενε αθεράπευτος. Όπως και αυτός εδώ θα έμενε αθεράπευτος. Αλλά είχε την ευφύ ιδέα. Θα έλεγα είχε φτάσει σε απόγνωση. Ήταν απελπισμένος. Όταν πήγε στον Ιησού Χριστό. Και στα αλήθεια μόνο οι απελπισμένοι, μόνο εκείνοι που δεν έχουν πια την πεποίθηση στον εαυτό τους, αλλά έχουν την πεποίθηση στον Θεό, μόνο εκείνοι μπορούν να κερδίσουν από αυτόν. Καθένας ο οποίος νομίζει ότι έχει δυνατότητα να λύσει τα προβλήματα μόνος του, όχι τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, δεν εννοώ αυτά, εννοώ τα άλλα, τα εσωτερικά του προβλήματα, καθένας ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να τα λύσει, αυτός ασφαλώς και δεν θα μπορέσει να κερδίσει από τον Ιησού Χριστό. Αν πηγαίνεις εκείνον και εξακολουθείς και έχεις απόψεις για τον εαυτό σου και απόψεις για ορισμένα θέματα και δεν αφήνεις εκείνον εν λευκό να ενεργήσει, ασφαλώς και δεν πρόκειται να ενεργήσει. Ασφαλώς και δεν πρόκειται. Αλλά βέβαια αυτό έχει και μια άλλη εφαρμογή για όλους εκείνους οι οποίοι είναι του Ιησού Χριστού, για εκείνους οι οποίοι είναι δικοί του, έχουν δώσει τους εαυτούς τους εκείνον, είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, έχουν αναγεννηθεί. Και για όλους αυτούς, για όλους εμάς, αν θέλετε, έχει ο Θεός να μας πει πως οι δρόμοι από τους οποίους εκείνος θα περάσει, θα μας περάσει, προκειμένου να οδηγηθούμε στην απάντηση του αιτήματος, είναι δρόμοι τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε. Και ούτε είναι ανάγκη να τους μάθουμε, απλώς τους γνωρίζουμε καθώς τους περπατούμε. Θα μας περάσει ο Θεός από ποικίλους δρόμους, θα μας φέρει στο τέρμα το οποίο εμείς θέλουμε, αυτό που το έχουμε ζητήσει και είναι κατά Θεό, υπ' αυτή την προϋπόθεση. Θα μας φέρει ο Θεός σε εκείνο το αποτέλεσμα, αλλά από ποιους δρόμους θα μας περάσει. Βλέπετε, ο λαός Ισραήλ ξεκίνησε από τη γη της Αιγύπτου για να φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Αλλά τι δρόμο πέρασε. Είχε ξεκινήσει για ένα ταξίδι λίγων μηνών και τελικά έφτασε να είναι ταξίδι ετών, πολλών ετών. Δεν το φανταζόταν ο λαός Ισραήλ, ούτε και του το είχε πει ο Θεός. Και ευτυχώς που δεν μας αποκαλύπτει ο Θεός τι θα υπάρξει στη ζωή μας και πώς θα είναι οι δρόμοι μας. Γιατί ο καθένας θα δίλιαζε και θα έλεγε πώς θα μπορέσω εγώ. Αλλά είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει και οδηγεί τον άνθρωπο μέσα από ποικίλους δρόμους. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι καθώς ο Θεός μας οδηγεί από διάφορους δρόμους τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε, οι δρόμοι αυτοί δεν θα είναι πάντοτε ευχάριστοι. Ούτε θα είναι πάντοτε αυτούς τους οποίους εμείς θα επιλέγαμε. Συνήθως είναι δρόμοι τους οποίους εμείς δεν επιλέγουμε. Αλλά είναι ο Θεός ο οποίος μας οδηγεί μέσα σε τέτοιους δρόμους, μέσα σε τέτοια μονοπάτια. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος μεθοδεύει έτσι τα πράγματα και φέρνει έτσι τις καταστάσεις. Γιατί εκείνο το οποίο μετράει τελικά για τον άνθρωπο του Θεού δεν είναι να πάρει την απάντηση στο αίτημα το οποίο έχει θέσει. Εκείνο το οποίο μετράει στον άνθρωπο του Θεού είναι πώς θα κερδίσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για τον Θεό, μόλις θα έθετε κάποιος ένα αίτημα ενώπιον του, αμέσως ο Θεός να το έβαλε σε εφαρμογή και να γινότανε, τέλος. Αλλά θα ήταν πολύ φτωχό το αποτέλεσμα, το κέρδος του ανθρώπου. Ενώ έτσι όπως τα κάνει τώρα ο Θεός, έχει κάνει αφενός με το αποτέλεσμα το οποίο θέλει. Αλλά αφετέρου και καθώς υπάρχει μια διαδρομή μέχρι να φτάσει κανείς εκεί. Και καθώς κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής ο άνθρωπος έχει παρεδώσει με τον Θεό, βλέπει το πόσο ο Θεός ενεργεί, από τι μονοπάτια τον περνάει, πόσο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του, κερδίζει, γιατί μαθαίνει. Και είναι πολύ σπουδαίο να μαθαίνει κανείς τον Θεό. Ο κόσμος το έχει καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει δηλαδή τη σημασία της γνώσης. Πόσο σπουδαίο είναι να γνωρίζει κανείς, να μαθαίνει, να βαθαίνει σε γνώση. Αλλά ο λόγος του Θεού μας έχει δείξει πως το υπέρτατο αγαθό είναι να γνωρίζουμε εκείνον. Αυτή είναι η τέλεια γνώση. Να γνωρίζουμε εκείνον. Τον δημιουργό μας και τον πατέρα μας. Και ολόκληρη η αιωνιότητα αυτό θα είναι. Να βρίσκεται κανείς μέσα στην τέλεια γνώση. Να μαθαίνει κανείς τον Θεό. Αυτή θα είναι η αιωνιότητα. Σε αυτό θα συνίσταται το έργο μας στην αιωνιότητα. Να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε το πρόσωπο του πατέρα μας. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν ενήργησε με τον τρόπο με τον οποίο φαντάζονταν οι άνθρωποι εκείνοι ότι θα ενεργούσε. Είχε άλλους τρόπους, άλλες μεθόδους. Αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο και σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται. Πως ο Ιησούς Χριστός επενεύει στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αλλά επενεύει εκεί που υπήρχε το πρόβλημα. Σε αυτά στα οποία είχε το πρόβλημα, σε αυτά στα οποία υπήρχε πρόβλημα. Επενεύει για να δώσει λύση στο αίτημα το οποίο άφωνα ίσως, αλλά παραστατικά, ο άνθρωπος αυτός του είχε υποβάλει. Ακούμπησε τα αυτιά του και τη γλώσσα του. Και κάθε φορά που βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να επεμβαίνει στις ζωές ανθρώπων, τον βλέπουμε να επεμβαίνει εκεί που υπάρχει πρόβλημα, ή εκεί που το έχουν εκθέσει το πρόβλημα και μόνο εκεί, πουθενά άλλου. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι είχαν πάει εκεί ήταν άρρωστοι, ασφαλώς θα είχαν και άλλα προβλήματα, οικογενειακά, οικονομικά.
Ο Ιησούς Χριστός δεν τα θεράπευσε αυτά, δεν έδωσε απάντηση σε αυτά τα αιτήματα. Πήγαινε κάποιος και ήταν άρρωστος, τον έκανε καλά. Πήγαιναν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν να φάνε. Βρίσκονταν άνθρωποι, χιλιάδες, οι οποίοι δεν είχαν να φάνε. Τους τάιζε. Δεν τους έδωσε εκείνη τη στιγμή τα χρήματα, τα οικονομικά εφόδια για να ζήσουν ολόκληρη τη ζωή τους από εκεί και πέρα. Δεν θα μπορούσε να το κάνει, ασφαλώς. Φυσικά. Ανέστησε τον Λάζαρο. Δεν θα μπορούσε άραγε να κάνει ο Λάζαρος εκείνη την ώρα να του χαριστούν άλλα 100 χρόνια ζωής. Θα μπορούσε, αλλά δεν το έκανε. Πάντοτε δηλαδή ανταποκρινόταν και έδινε απάντηση και λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, εκείνο το οποίο του ετίθετο. Και ακριβώς επειδή ο Θεός είναι αιώνιος και αναλύωτος και σήμερα

9 και 2 και 3, και αυτό δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει πλέον ανταπόκριση εκ μέρους του ανθρώπου, ο Θεός πάβει πλέον να επεμβαίνει. Ο Θεός πάβει πλέον να έρχεται αρρωγός και βοηθός εκείνου του ανθρώπου. Αλλά αντίθετα, καθένας ο οποίος έρχεται μπροστά στο Θεό και υποβάλλει συγκεκριμένα αιτήματα, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο Θεός θα απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα. Τα συγκεκριμένα αιτήματα, αυτά για τα οποία ήρθε σε εκείνον. Και πάντα το βλέπουμε τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις μέσα στο λόγο του Θεού. Πάντα ρωτούσε ο Ιησούς Χριστός, τι θέλεις να σου κάνω. Μα ήταν ηλίου φαϊνότερο, τι θέλεις να σου κάνω. Και έλεγε ένας τυφλός, να αναβλέψω. Και έλεγε ο άλλος, να γίνω καλά. Και αυτό έκανε. Έβλεπε ο τυφλός, γινότανε καλά ο άλλος. Τι θα πεις στον Χριστό, αυτό που νιώθεις. Έτσι όπως το καταλαβαίνεις, έτσι όπως το αισθάνεσαι, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Μα λέει, δεν ξέρεις να το πεις. Κανείς δεν ξέρει να προσευχηθεί στον Θεό. Και όλες οι προσευχές που ακούτε μέσα στην Εκκλησία, και μερικές από αυτές νομίζετε ότι είναι πολύ καλές προσευχές και εξαιρετικές, είναι άχρηστες μπροστά στον Θεό. Αν δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο να τις διαμορφώνει, αυτές οι προσευχές θα ανέβαιναν μέχρι το ταβάνι. Αλλά αν γίνονται αποδεκτές οι προσευχές μπροστά στον Θεό, γίνονται γιατί υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο τις διαμορφώνει, και έτσι έρχονται μπροστά στον Θεό. Οι προσευχές του καθενός. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς, αν έχει ειλικρινή καρδιά, να ξέρει ότι ο Θεός θα τον ακούσει. Όχι γιατί είναι ικανός εκείνος, αλλά γιατί θέλει ο Θεός. Είναι η δική του απόφαση, η δική του βούληση. Να θέλει ο Θεός να ακούει καθέναν ο οποίος με ειλικρινή καρδιά έρχεται σε εκείνον. Έτσι λοιπόν, να πάμε μπροστά στο Θεό και του πούμε το πρόβλημα έτσι όπως το νιώθουμε. Και το φέρουμε μπροστά σε εκείνον. Εκείνος ακούει. Εκείνος πάντα ακούει. Και δεν υπήρξε περίπτωση να πάει άνθρωπος εκείνον και να φύγει κενός, να του ζητήσει.

είναι αυτή. Πρώτα διορθώνεις την ακοή και μετά διορθώνεις τη γλώσσα. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα και το δευτερογενές πρόβλημα ήταν η γλώσσα. Τι έκανε ο Χριστός? Επενέβη στο πρώτο πρόβλημα, το αρχικό, και επενέβη και στο δεύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι θαυμάσιο. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δείχνει ότι ο Θεός έχει μία λογική και μία τάξη με την οποία επεμβαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση και τα τακτοποιεί. Δεν είναι νοητό να είναι κάποιος χριστιανός και να έχει μια ζωή ακατάστατη. Μια ζωή ακατάστατη. Που θα τον βλέπει ο άλλος, ο τρίτος, και θα λέει: μα πώς το κάνεις εκείνο? Δεν είναι σύμφυτο με την ιδιότητα του χριστιανού η ανόητη ζωή, οι απρονοησίες, οι απερισκεψίες, οι ασύνετες ενέργειες. Αυτά τα οποία βλέπει ο τρίτος και απορεί. Τι κουτές ενέργειες, τι τραβηγμένες, τι περίεργα πράγματα. Ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος τακτοποιημένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αφήνει εκκρεμότητες. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός και στην επαγγελματική του ζωή και στην οικογενειακή του ζωή και στην ατομική του ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά είναι Θεός ειρήνης. Και έχουμε δοθεί σε έναν τέτοιο Θεό, ο οποίος ξέρει να βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Οι χριστιανοί λοιπόν, οι άνθρωποι του Θεού, οι πιστοί, είναι ανάγκη να ζητήσουν από εκείνον να τους δείχνει τη σωστή σειρά των πραγμάτων μέσα στη ζωή τους. Τι πρέπει να γίνει πρώτο, τι πρέπει να γίνει δεύτερο, τι τρίτο, τι πολλωστό. Θα πρέπει να αξιολογούμε μέσα στη ζωή μας μερικά πράγματα. Θα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Υπάρχουν πολλά που θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές επιθυμίες, πολλά όνειρα, πολλές επιδιώξεις. Τι θα γίνει πρώτο, τι δεύτερο, που θα δώσουμε προτεραιότητα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κάνει ο Θεός. Αφήνουμε σε εκείνον να τα βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Μόνοι μας σίγουρα θα τα μπερδέψουμε. Θα βάλουμε το πρώτο, τελευταίο και αντιστρόφως. Αλλά ερχόμαστε μπροστά στον Θεό και τον αφήνουμε εκείνος να τα βάλει τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι. Δεν προβάλλουμε σε εκείνον τις απόψεις μας. Δεν του λέμε αυτό πρέπει να γίνει, το άλλο πρέπει να γίνει, το τρίτο πρέπει να γίνει. Αλλά ό,τι θέλει εκείνος. Με τη σειρά την οποία εκείνος ξέρει. Ο άνθρωπος αυτός πού να ήξερε ο καημένος τι έπρεπε να γίνει πρώτο, τι δεύτερο. Αλλά ήταν ο Ιησούς Χριστός εκείνος, ο οποίος ήξερε τι έπρεπε να γίνει πρώτο, τι δεύτερο. Ποια σειρά έπρεπε να ακολουθήσει το πράγμα. Και πάντοτε έτσι γίνεται. Μην απορρείς αν μερικά πράγματα μέσα στη ζωή σου δεν έχουν τακτοποιηθεί, ενώ τα έχεις φέρει μπροστά στον Θεό. Δεν έχουν βρει την απάντηση, δεν έχουν βρει τη λύση. Γιατί, ξέρει ο Θεός. Είναι άλλα εκείνα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία. Και ο Θεός μεθοδεύει έτσι τα πράγματα, αν τον αφήνεις φυσικά και αν δεν παρεμβαίνεις εσύ. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος έτσι τα τακτοποιεί, τα φέρνει, τα ιεραρχεί και ακολουθούν τα πράγματα τη σωστή σειρά. Τη σειρά την οποία εκείνος έχει θέσει, όχι τη σειρά την οποία εμείς έχουμε θέσει. Η λογική, η χριστιανική λογική σειρά, την οποία ο Θεός έτσι τοποθετεί και παρουσιάζει μέσα στη ζωή μας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε πάει στον Ιησού Χριστό φορτωμένος από τις αντιλήψεις τις οποίες οι άλλοι του είχαν υποβάλει. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα σε φτιάξει, θα κουμπίσει τα χέρια, αλλά κάτι άλλο έγινε. Μην απορρίσεις. Πηγαίνεις στον Χριστό για να κερδίσεις από εκείνο, για να πάρεις κάτι που θέλεις. Το πώς είναι δική του δουλειά. Μην επεμβαίνεις εσύ. Εκείνος έχει τους δικούς του δρόμους, τους δικούς του τρόπους. Φρόντισε μόνο να ξέρεις τι χρειάζεσαι. Γιατί πηγαίνεις στον Χριστό? Σκέφτομαι ότι πολλοί. Φαντάζομαι και άνθρωποι οι οποίοι είναι του Χριστού και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Δεν έχουν ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό τους. Γιατί πήγανε στον Ιησού Χριστό? Είπαν ότι θα ακολουθήσουν εκείνον και δόθηκαν σε εκείνον. Γιατί, για ποιο λόγο? Τι περίμεναν? Τι φαντάζονταν ότι θα γίνει από αυτή την υπόθεση? Σε τι απέβλεπαν? Γιατί έγινε αυτό που έγινε? Γιατί πήραν αυτή την απόφαση? Νομίζω ότι δεν είναι ξεκαθαρισμένο στις καρδιές όλων. Αλλά και ένα τελευταίο. Άσε τον Θεό να τακτοποιεί τα πράγματα στη ζωή σου. Μην παρεμβαίνεις εσύ. Πόσες φορές είναι που μας πνίγει το δίκιο και βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλιώς είναι και το βλέπουμε και το λένε και οι άλλοι και ο καθένας το λέει. Και αποφασίζουμε να δράσουμε, να κινηθούμε το ένα, το άλλο, από εδώ και από εκεί, να κινήσουμε γη και ουρανό. Εντάξει, σύμφωνοι. Είναι ένας τρόπος, δεν είναι κακός αυτός ο τρόπος. Αλλά άσε την υπόθεση στα χέρια του Θεού. Κάνε αυτό το που πρέπει να γίνει και άσε την υπόθεση στα χέρια του Θεού. Εκείνος ξέρει. Θα τα τακτοποιήσει τα πράγματα, θα τα διαμορφώσει. Άσε την υπόθεση στα χέρια του Κυρίου. Ο Κύριος σας θα σχολιάσει αυτά στις καρδιές μας. Εκείνος σας μας μάθει έτσι να τον προσεγγίζουμε. Με αυτή τη διάθεση, με αυτή την καρδιά. Απελευθερωμένοι από τους εαυτούς μας. Να αφήνουμε σε εκείνον το πρόβλημά μας. Να το εμπιστευόμαστε σε εκείνον. Και εκείνος θα ενεργήσει. Εκείνος θα εκτελέσει τα περί ημών. Ο Κύριος σας θα σχολιάσει στις καρδιές μας. Παρακαλώ να ψάλουμε το ύμνο με τον αριθμό 77. Δεν πρέπει να είναι γνωστός, τουλάχιστον στους περισσότερους, αλλά είναι πολύ ωραίος ύμνος.

Πατέρα μας, παρακαλούμε να μας απολύσεις με την ειρήνη σου. Ευχαριστούμε γιατί είχαμε την ευκαιρία να σταθούμε μπροστά στο λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τίποτε από τα όσα είναι για το συμφέρον μας, εσύ δεν μας τα έχεις αποκρύψει. Παρακαλούμε το πνεύμα σου να τα σχολιάσει στις καρδιές μας. Ήταν λόγια που λέχθηκαν με ανθρώπινα χείλη, που τα επεξεργάστηκε ανθρώπινος νους, αλλά παρακαλούμε επειδή προέρχονταν, είχαν αφετηρία το λόγο σου. Παρακαλούμε εσύ να τα φυτέψεις μέσα μας. Το δικό σου το λόγο, το δικό σου το σπόρο. Και παρακαλούμε αυτός να καρποφορήσει. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θα διαβάσω, αδελφοί, ένα κομμάτι από την επιστολή προς Εφεσίους. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, είναι από το 5ο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως και 21. Για όσους έχουν εγγραφές με παραπομπές, είναι στη σελίδα 1036. Αν θέλετε, καλό θα είναι να το παρακολουθήσετε, γιατί φύγει αρκετές έννοιες ο Παύλος. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ώστε εκ να αγαπητά. Και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφορά και θυσίαν εις τον Θεόν, εις ως μην ευωδίας. Πορνεία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία, μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις Αγίους. Μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ως της είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μηδή σας μη σας απατά με ματαίους λόγους, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθίας. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός, διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών, εσχρόν εστί και λέγει. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά. Επειδή πάν το φανερούμενον φως είναι. Δια τούτο λέγει, σηκώθηκε ο κοιμόμενος και ανάστηθε εκ των νεκρών και θέλησε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η ημέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο, μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε με ίνων εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους, εν φόβο Θεού. Το κομμάτι, αδελφοί, αυτό που διαβάσαμε, θίγει μέσα πάρα πολλές έννοιες, τις οποίες βέβαια δεν πρόκειται να τις εξετάσουμε όλες απόψε. Απλώς ορισμένα σημεία θα σχολιάσουμε από αυτό το κείμενο. Η πρώτη παρατήρηση που θα είχαμε να κάνουμε είναι ότι πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο δεν θα λέγαμε ότι εντάσσεται μέσα σε αυτά τα οποία σε αρκετά άλλα σημεία του Λόγου του Θεού τα βρίσκουμε, στα οποία υπάρχει η καταδίκη διαφόρων ενεργειών, σαφέστατα σαν αμαρτία. Θα έλεγα ότι είναι ένα τμήμα το οποίο μας δίνει πάρα πολλές χρήσιμες συμβουλές, ακριβώς για θέματα τα οποία μας προβληματίζουν πολλές φορές και βρίσκονται στο μετέχμιο. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Είναι αμαρτία ή δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή, τα οποία ο Λόγος του Θεού τα καταδικάζει σαφώς και μας λέει ότι είναι αμαρτία και δεν πρέπει να τα κάνουμε. Υπάρχουν και άλλα όμως, τα οποία πολύ συχνά τα συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή, και γι' αυτά, τουλάχιστον καταρχήν, μας φαίνεται ότι δεν έχουμε σαφή οδηγία μέσα από τον Λόγο του Θεού κατά πόσο πρέπει να γίνουν ή όχι. Αυτό το κείμενο που διαβάσαμε έχει μέσα πολλά χρήσιμα στοιχεία για να μας δώσει μερικές πληροφορίες για το πώς ακριβώς μπορούμε να κάνουμε τις επιλογές μας σε τέτοια σημεία, τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν ξέρουμε αν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού ή δεν είναι. Και εδώ καλό θα ήταν να κάνουμε μια δεύτερη παρατήρηση ως προς το θέμα της αμαρτίας. Πολύ συχνά έχουμε στη σκέψη μας, ακόμα και εμείς οι χριστιανοί, την έννοια της αμαρτίας σαν κάτι το αρκετά μαύρο που αμέσως θα το ξεχωρίσουμε. Και θα το δούμε στη ζωή μας και θα πούμε αυτό είναι αμαρτία, δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα έλεγα μάλλον ότι συμβαίνει το αντίθετο. Γιατί ο διάβολος εργάζεται και έχει την ικανότητα αυτό που ο Θεός το αποστρέφεται, την αμαρτία, να το παρουσιάζει στα μάτια μας ελκυστικό. Και πολλές φορές να μην έχουμε τη δύναμη με μια πρώτη ματιά, ή αν θέλετε την εξάσκηση μέσω του Λόγου του Θεού, με μια πρώτη ματιά, να πούμε αν αυτό είναι αμαρτία ή όχι. Και θα πρέπει να έχουμε στη σκέψη μας, αδελφοί, ότι όταν λέμε αμαρτία, μιλάμε ουσιαστικά για μια αστοχία, για κάτι το οποίο βρίσκεται έξω από το θέλημα του Θεού. Το οποίο, αν το εξετάσουμε, είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Το θέλημα του Θεού είναι κάτι που καλύπτει όλη μας τη ζωή. Και σε κάθε ενέργειά μας μπορούμε να είμαστε μέσα ή έξω από το θέλημα του Θεού. Επομένως, η έννοια της αμαρτίας είναι μια έννοια ευρεία. Και μπορούμε ακόμα και σε μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας να είμαστε έξω από το θέλημα του Θεού. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό θα είναι αμαρτία. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει σαν χριστιανοί να έχουμε ένα διαρκές άγχος, μην τυχόν και σε κάθε μας βήμα κάνουμε κάποια αμαρτία και είμαστε έξω από το θέλημα του Θεού. Από την άλλη πλευρά όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και να επαναπαυόμαστε και να λέμε, ας πούμε, λέει εδώ μέσα για πορνεία, δεν υπάρχει πορνεία, άρα δεν έχουμε αμαρτία. Λέει για κλεψιά, δεν υπάρχει κλεψιά, άρα δεν έχουμε αμαρτία.
Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτές στοιχές του θελήματος του Θεού, οι οποίες γίνονται ακόμα λεπτότερες γιατί έχουν να κάνουν με την προσωπική ζωή του καθενός από εμάς. Όσο βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το θέλημα του Θεού, το προσωπικό αν θέλετε, το ατομικό, τότε και οι επιλογές μας είναι σωστές και ευαρεστούμε τον Κύριο. Εάν όμως οι επιλογές μας δεν είναι σωστές, τότε είναι πολύ πιθανό να αμαρτάνουμε. Και μπορούμε να αμαρτάνουμε σε πράγματα τα οποία εκ πρώτης όψης δεν φαίνεται να τα καταδικάζει ο λόγος του Θεού, σαφώς τουλάχιστον, αλλά μπορεί εμείς να αμαρτήσουμε. Όπως για παράδειγμα στην επιλογή του ή της συντρόφου μας. Εάν η επιλογή που θα κάνουμε δεν βρίσκεται μέσα στα σχέδια του Θεού, αυτό είναι αμαρτία. Μπορεί ο Θεός μετά μέσα στο έλεος του και στη χάρη του να φέρει έτσι τις συνθήκες, ώστε και μέσα από τη λανθασμένη επιλογή που κάναμε εμείς, να δώσει χάρη και να έρθουν έτσι συνθήκες, ώστε και πάλι να βρούμε το δρόμο μας. Όπως επίσης μπορεί να γίνει το ίδιο και στην επιλογή του επαγγέλματος. Για κάθε μια από αυτές τις αποφάσεις και για πολλές άλλες μικρότερες, ο Θεός έχει προετοιμάσει κάτι για μας το οποίο είναι το καλύτερο. Σαν χριστιανοί εμείς, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να ανοιχνεύουμε κάθε φορά ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μας και να φροντίζουμε να βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το θέλημα του Θεού. Εάν δεν είμαστε μέσα σε αυτό, έχουμε αστοχήσει. Και μπορεί αυτό να μας οδηγήσει περισσότερο ή λιγότερο μακριά από το Θεό. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, θα ήθελα αδελφοί απόψε να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις από αυτό το κείμενο. Σε θέματα και με τη λογική ακριβώς αυτή είναι ότι η αμαρτία είναι μια έννοια η οποία μπορεί πολύ εύκολα να παρισφρήσει μέσα στη ζωή μας, αφενός μεν, και αφετέρου ότι σε κάθε στιγμή μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη ή μια χειρότερη επιλογή ενώπιον του Θεού. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πρώτο εδάφιο που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ώστε εκ να αγαπητά». Και να σκεφτούμε λίγο πάνω σε αυτή την έννοια της μίμησης. Καταρχήν είναι μια έννοια η οποία έχει μια διάρκεια. Κάποιος που θέλει να λέγεται μιμητής κάποιου, δεν τον μιμείται μόνο σε κάποια χρονική στιγμή, αλλά τον μιμείται σε κάθε του ενέργεια. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό εάν δείτε ανθρώπους που υπερασπίζονται, που είναι ενταγμένοι μέσα σε κάποιο φιλοσοφικό σύστημα, ότι προσπαθούν όσο είναι δυνατόν περισσότερο να μάθουν τις ενέργειες και τα λόγια των ιδρυτών του συγκεκριμένου φιλοσοφικού συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, κάποιος μαρξιστής. Κάποιος που θέλει να λέγεται μαρξιστής θα πρέπει να ξέρει ποιες ήταν οι θέσεις του Μάρξ, που ήταν ο ιδρυτής αυτής της φιλοσοφίας, σε όλα τα θέματα. Μπορεί να μην τις αποδέχεται πλήρως, μπορεί να αποδέχεται μια άλλη ερμηνεία πάνω σε αυτές τις θέσεις. Θα πρέπει όμως να τις ξέρει. Το ίδιο και για τον χριστιανό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος χριστιανός και να μην ξέρει σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σε κάποια συγκεκριμένη επιλογή που έχει να κάνει, τι έκανε στην αντίστοιχη περίπτωση ο Ιησούς Χριστός ή τι είπε. Και βέβαια θα πρέπει να ομολογήσουμε όλοι μας ενώπιον του Θεού ότι είναι πολλές εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν ξέρουμε πώς έπραξε ο Ιησούς Χριστός ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε ακριβώς. Μπορεί να έχουμε μια γενική ιδέα για το πώς συμπεριφέρθηκε εδώ στη γη, μπορεί να ξέρουμε σε διάφορες περιπτώσεις τι επιλογές έκανε και πώς συμπεριφέρθηκε. Ωστόσο όμως θα πρέπει να είναι εμπειρία όλων όσων διαβάζουμε το λόγο του Θεού ότι υπήρξαν πολλές φορές που διαβάζοντας κάτι λέγαμε: κοίταξε να δεις που το είχε αυτό ο λόγος του Θεού και δεν το είχα δει πιο μπροστά. Νομίζουμε ότι για μερικά πράγματα δεν μας έχει δώσει πληροφορία η Αγία Γραφή, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει αυτή η πληροφορία και εμείς δεν την έχουμε κάνει κτήμα μας. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, εκείνο ίσως που θα πρέπει αυτή την έννοια της μίμησης θα πρέπει να την έχουμε διαρκώς μέσα στο μυαλό μας. Να θυμόμαστε ότι πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έχει σημασία να ξέρουμε κάθε πτυχή και κάθε λεπτομέρεια το λόγο του και των ενεργειών του και των πράξεών του. Γιατί είναι το ασφαλές πρότυπό μας και ξέρουμε ότι αν συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφέρθηκε ο Ιησούς Χριστός σε ανάλογες περιπτώσεις ή με τη λογική που συμπεριφέρθηκε ο Χριστός σε ανάλογες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι θα έρθουμε αντιμέτωποι με τα ίδια περιστατικά, αλλά μαθαίνοντας σιγά σιγά τη ζωή του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί και στη λογική της συμπεριφοράς του Ιησού Χριστού. Ξέροντας λοιπόν τη λογική που συμπεριφερόταν ο Χριστός και το πώς έκανε τις επιλογές του, όσο πιο πολύ γνωρίζουμε αυτές τις λεπτές πτυχές, τόσο πιο καλοί μιμητές του Ιησού Χριστού θα γίνουμε. Ο Απόστολος Παύλος σε κάποιο άλλο σημείο λέει: «Μιμητέ μου, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Ήταν εκείνος μιμητής του Χριστού και ζητούσε να γίνουμε και όλοι εμείς μιμητές του Απόστολου Παύλου, ο οποίος ακολουθούσε ένα πρότυπο που ήταν ο Ιησούς Χριστός. Πώς μπορεί να γίνει αυτό μέσα στη ζωή μας? Έχει κάποιες προϋποθέσεις. Το πρώτο βέβαια που ίσως είναι αυτονόητο για όσους τουλάχιστον είναι άνθρωποι αναγεννημένοι μεταξύ μας, αλλά θα πρέπει όμως να το πούμε. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχει ο άνθρωπος αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν
να προσπαθήσει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει διαταραγμένη σχέση με τον Θεό, και αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε αμαρτία και δεν έχει αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός, για να ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να το συγχωρήσει, δεν έχει νόημα αυτός ο άνθρωπος να προσπαθήσει να μιμηθεί τον Ιησού Χριστό. Είναι κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα τον οδηγήσει σε αδιέξοδο. Είναι κάτι πάνω από τις δυνάμεις του, όσο καλές διαθέσεις και να έχει. Και αυτό φαντάζομαι ότι είναι κοινή εμπειρία όλων από εμάς, από την προηγούμενη ζωή μας και τη ζωή μετά τον Χριστό, μαζί με τον Χριστό, που είδαμε ότι πολλά πράγματα, πολλές καλές αποφάσεις που είχαμε πάρει στην προηγούμενη μας ζωή, δεν μπορέσαμε να τις πραγματοποιήσουμε. Γιατί δεν είχαμε τη δύναμη. Ήμασταν υπό το καθεστώς της αμαρτίας, ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου ήταν μέσα μας και ενεργούσε, και όσο καλές διαθέσεις και να έχουμε, ο διάβολος δεν μας άφηνε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Αντίθετα, από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και κατοίκησε μέσα μας, είναι εμπειρία δικιά μας ότι από την πλευρά μας εκείνο που χρειάζεται είναι να αναγνωρίζουμε που υστερούμε. Να αναγνωρίζουμε που υπάρχει ο παλιός άνθρωπος, να τον καταδικάζουμε ενώπιον του Θεού και να ζητάμε από το Θεό, σε αυτό ακριβώς που κατακύουμε στο θυσιαστήριό του, να έρθει και να δημιουργήσει κάτι καινούργιο από την εικόνα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση για να γίνουμε σωστοί μιμητές του Ιησού Χριστού. Το να αποκαταστήσουμε μια σωστή σχέση με το Θεό. Το να έχουμε πρόσωπο και να μπορούμε να επικοινωνούμε με το Θεό. Εάν δεν έχουμε αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά μας, εάν δεν έχουμε αναγνωρίσει ότι το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό ήταν ένα έργο το οποίο απευθύνεται στον καθένα από εμάς προσωπικά και ότι η θέση αυτή εκεί πάνω στο Σταυρό ήταν η θέση δικιά μου και του καθενός άλλου από εδώ μέσα, εάν δεν το έχουμε αναγνωρίσει αυτό, δεν έχει τότε νόημα να μιλάμε για μίμηση του Χριστού. Δεν μπορεί να είμαστε συγκοινωνοί των δυνάμεων της Αναστάσεως του Χριστού, εάν δεν είμαστε συγκοινωνοί των παθημάτων του Χριστού. Εάν δεν έχουμε αναγνωρίσει ότι τα παθήματα του Ιησού Χριστού ήταν παθήματα τα οποία έπρεπε να είναι δικά μας, και αν δεν έχουμε διάθεση να θανατώνουμε τον εαυτό μας κάθε μέρα, τον παλιό μας εαυτό, τότε δεν είναι δυνατόν να γεννηθεί μέσα μας και να αρχίσει να αναπτύσσεται η μορφή και η εικόνα του Ιησού Χριστού. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να γίνουμε σωστοί μιμητές του. Αυτή, επομένως, είναι η πρώτη προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση, που ήδη την είπαμε και πριν, είναι το να φροντίσουμε να μάθουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και πώς θα το μάθουμε? Μέσα από το μοναδικό βιβλίο το οποίο έχει πληροφορίες, μας δίνει πληροφορίες για το έργο και τη διακονία του Ιησού Χριστού, την Αγία Γραφή. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Σίγουρα όχι με μια επιπόλαια μελέτη, αδελφοί του Λόγου του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε απαίτηση από το Θεό να μας αποκαλύπτει τις λεπτές πτυχές του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού και να μάθουμε πώς ο Χριστός συμπεριφερόταν με μια μελέτη επιπόλαια και βιαστική της Αγίας Γραφής. Θα πρέπει σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ο Λόγος του Θεού, να δείχνουμε τον απαιτούμενο σεβασμό, έτσι ώστε και ο Θεός να μπορεί να μας δώσει τις αποκαλύψεις τις δικές του μέσα από αυτό το βιβλίο. Εάν το αντιμετωπίζουμε επιπόλαια, εάν δεν δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό όταν το πλησιάζουμε, και την έννοια του σεβασμού όχι σαν κάτι για το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά για αυτά που περιέχει μέσα, εάν δεν το βλέπουμε έτσι, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ο Θεός θα μας δώσει αποκαλύψεις. Χρειάζεται μια ενδελεχής, μια συστηματική μελέτη των αληθιών της Βίβλου. Και όσο περισσότερο εμείς μένουμε πιστοί σε αυτό το συμβόλαιο, αν θέλετε, που κάνουμε με το Θεό, στη μελέτη του Λόγου Του, τόσο περισσότερο μας αποκαλύπτεται και ο Θεός. Φαντάζομαι ότι θα είναι εμπειρία όλων όσων έχουν δοκιμάσει τη μελέτη της Βίβλου, ότι όσο περισσότερο εμείς μελετάμε, τόσο πιο πολλά μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι ασφαλής ο τρόπος, ξεφυλίζουμε τη Γραφή και περιμένουμε να βρούμε ξαφνικά οδηγία μέσα από εκεί για το πώς θα διαλέξουμε κάτι ή τι επιλογές θα κάνουμε. Δεν είναι ασφαλής αυτός ο τρόπος. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο Λόγος του Θεού θα πρέπει να κατοικεί μέσα μας πλουσίως. Δεν είναι τσελεμεντές ο Λόγος του Θεού για να τον ανοίγουμε, να τον ξεφυλίζουμε και να ψάχνουμε να βρούμε μια συνταγή της στιγμής εκείνης για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Δεν πρόκειται έτσι να έχουμε γνώση του θελήματος του Θεού. Αλλά με μια συστηματική μελέτη είναι μετά το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται και στις κατάλληλες συνθήκες, στις συγκεκριμένες συνθήκες, μας φέρνει τα κατάλληλα εδάφια και τις κατάλληλες οδηγίες μέσα από το Λόγο του Θεού και μας δείχνει πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Αλλά για να το κάνει αυτό το Άγιο Πνεύμα, θα πρέπει να υπάρχει το υλικό μέσα μας. Και το υλικό είναι η πλούσια γνώση του Λόγου του Θεού. Αυτή, επομένως, είναι η δεύτερη προϋπόθεση, το να ξέρουμε ποιον μιμούμαστε και τι έκανε αυτός που μιμούμαστε. Θα είμαστε μιμητές του Χριστού, ναι, αλλά να το μιμηθούμε πού, σε ποιες ενεργείες του. Όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, τότε θα ψάξουμε να βρούμε πώς συμπεριφέρθηκε ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να είναι αργά, μπορεί να μην προλαβαίνουμε. Ή μπορεί να μην το βρούμε καν. Γι' αυτό το πρότυπο της ζωής του Ιησού Χριστού θα πρέπει, αδελφοί, να είναι ένα πρότυπο το οποίο θα κατοικεί μέσα μας, θα υπάρχει στη σκέψη μας και το Άγιο Πνεύμα θα είναι εκείνο που θα εργάζεται και θα μας καθοδηγεί σύμφωνα με αυτό το πρότυπο. Μια τρίτη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά, μεγαλώνοντας πνευματικά,
να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις βουλές και τις σκέψεις του Θεού, όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο. Αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα που θα έρθει με το χρόνο, αλλά έχω στη σκέψη μου την εικόνα μιας σχέσης που αναπτύσσεται σιγά σιγά. Και έτσι είναι και η σχέση μας με το Θεό. Ξεκινάμε όταν αναγεννιόμαστε, μας έχει αποκαλύψει ήδη ο Θεός πάρα πολλά πράγματα, αλλά σιγά σιγά καθώς μεγαλώνουμε πνευματικά, μαθαίνουμε περισσότερο τον Θεό και το χαρακτήρα του Θεού. Και αυτό το μαθαίνουμε και από τη μελέτη του Λόγου Του και από την προσευχή, αλλά και από τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας σε διάφορες καταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να ερμηνεύει μέσα στη ζωή μας τις επεμβάσεις του Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Πολλές φορές, σαν χριστιανοί, μπορεί να ζητάμε να ενεργήσει ο Θεός σε κάποιο πρόβλημά μας, να δώσει λύση. Και ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και να έρθει κάποια στιγμή η λύση. Φοβάμαι όμως ότι δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο στις ζωές όλων μας, αφού έρθει η λύση, να μην ψάξουμε να δούμε πώς ενέργησε ο Θεός πίσω από τα γεγονότα και ήρθε η λύση, αλλά να τα αποδώσουμε στην τύχη, στους καλούς γιατρούς αν είναι θέμα ασθένειας, στην καπατσοσύνη μας, ανεξαρτάται από εμάς, σε κάποιον φίλο που στάθηκε κοντά μας. Βεβαίως, ο Θεός θα χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους. Αλλά δεν είναι όμως σωστό, εφόσον ζητάμε την οδηγία του Θεού και εφόσον ζητάμε να ενεργήσει εκείνος και να δώσει έκβαση σε κάποιο πρόβλημα, δεν είναι σωστό μετά να μην ψάξουμε να βρούμε και να ερμηνεύσουμε τον τρόπο που ενήργησε ο Θεός. Γιατί σημασία έχει για εμάς, αδελφοί, που είμαστε παιδιά του Θεού, όχι μόνο το να πάρουμε κάποιες απαντήσεις από το Θεό. Αυτό ο Θεός θα μας το δώσει κάποια στιγμή. Όχι μόνο να πάρουμε τις απαντήσεις, αλλά μέσα από τον τρόπο που απαντά ο Θεός, να μάθουμε περισσότερα για τον ίδιο το χαρακτήρα του Κυρίου μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ζητάμε πολλές φορές το θέλημα του Θεού και βλέπουμε ότι περνάμε από διάφορους δρόμους που καμιά φορά είναι λίγο δυσάρεστοι στην αρχή για να μάθουμε την απάντηση σε αυτά που ζητάμε από το Θεό. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί θέλει να μας βασανίσει? Όχι. Γιατί θέλει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και πριν ακόμα πάρουμε την απάντηση, να μάθουμε ποιος είναι εκείνος που δίνει την απάντηση και πώς ενεργεί. Επομένως, και μέσα από τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας, πέρα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού και πέρα από τη γνώση του τρόπου που συμπεριφέρεται,

ποιος είναι εκείνος που δίνει την απάντηση και πώς ενεργεί. Επομένως, και μέσα από τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας, πέρα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού και πέρα από τη γνώση του τρόπου που συμπεριφερόταν ο Ιησούς Χριστός και του χαρακτήρα του, και βλέπετε ανθρώπους που βρίσκονται χρόνια στην πίστη, τα οποία όσο πολύ το ξέρουμε αυτό, τόσο καλύτερα είναι. Τρίτον, η γνώση του Λόγου του Θεού, αυτού κατά αυτού σε όλες τις πτυχές, ανεξάρτητα από το αν αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού ή όχι. Και τέταρτον, ο τρόπος που ενεργεί ο Θεός μέσα στις δικές μας ζωές. Με αυτές τις τέσσερις προϋποθέσεις, πιστεύω ότι ο Θεός είναι έτοιμος στον καθένα από εμάς και σιγά σιγά να μορφώνει μέσα μας την πραγματική μίμηση του Ιησού Χριστού. Και να γίνουμε έτσι ικανοί μιμητές. Εάν θέλετε όμως να προχωρήσουμε, να δούμε μερικά ακόμα επιμέρους στοιχεία, κρατώντας αυτό σαν γενικό πλαίσιο, ότι ο βασικός προσανατολισμός του κομματιού που διαβάζουμε είναι ακριβώς αυτή η μίμηση του Χριστού. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε από αυτό. Αυτό σας είναι ο βασικός προσανατολισμός. Και ας δούμε τώρα μερικά επιμέρους χαρακτηριστικά. Λέει στο εδάφιο 3 και 4. Πορνεία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία, μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις Αγίους. Ας σταθούμε λίγο σε αυτό, αδελφοί. Κάτι που με έκανε εντύπωση τουλάχιστον εμένα όταν το διάβαζα, ήταν αυτό το θέμα της πλεονεξίας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι ο Απόστολος Παύλος το βάζει στην ίδια θέση με την πορνεία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα μέσα στις εκκλησίες μας. Ότι καμιά φορά έχουμε μερικές αμαρτίες, τις οποίες τις θεωρούμε και σωστά βέβαια, σαν πολύ μαύρες, και κάποιες άλλες που τις θεωρούμε κάπως πιο γκρίζες αμαρτίες. Στα μάτια του Θεού δεν ισχύει αυτό. Εάν ψάξουμε το Λόγο του Θεού, θα δούμε ότι η καταλαλιά βρίσκεται πάλι δίπλα στην πορνεία. Όπως και εδώ, η πλεονεξία βρίσκεται δίπλα στην πορνεία. Ας μην είμαστε εύκολοι να καταδικάσουμε μερικά πράγματα απλώς και μόνο επειδή αυτά είναι πιο εύκολα να τα δει κανείς. Γιατί βέβαια το θέμα της καταλαλιάς ή της πλεονεξίας είναι θέματα καρδιάς περισσότερο και δεν είναι εύκολο να τα διαπιστώσει κανείς. Ας μην ξεχνάμε όμως, ο καθένας για τον εαυτό του, δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα κρίνουμε τους άλλους, αλλά ας μην ξεχνάμε όμως ότι στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο. Και γιατί καταδικάζει ο λόγος του Θεού τόσο πολύ την πλεονεξία? Πιστεύω, αδελφοί, ότι την καταδικάζει, καταρχήν κοιτώντας λιγάκι ετυμολογικά την λέξη, τι σημαίνει πλεονεξία? Σημαίνει ότι θέλω να έχω περισσότερα από αυτά που δικαιούμαι ή που μπορώ να έχω. Ποια είναι αυτά που δικαιούμαι ή μπορώ να έχω για ένα χριστιανό? Είναι αυτά που ο ίδιος ο Θεός μου δίνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσο περισσότερο ζητάμε πέρα από αυτά που είναι μέσα στα σχέδια του Θεού να μας δώσει, αυτό είναι πλεονεξία. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός μας θέλει να καθόμαστε άπραγοι και να περιμένουμε πότε θα έρθουν τα δώρα Του. Όχι. Το πνεύμα της Αγίας Γραφής είναι ότι σαν χριστιανοί και πρέπει να εργαζόμαστε και πρέπει να αγωνιζόμαστε για να βγάλουμε το ψωμί μας. Υπάρχουν όμως κάποια όρια, αδελφοί. Ποια είναι τα όρια? Δεν θα τα βάλω εγώ. Ο μόνος που μπορεί να τα βάλει για τον καθένα από εμάς είναι ο ίδιος του εαυτός, ενώπιον του Κυρίου. Αλλά πιστεύω ότι ίσως ορισμένα πράγματα μερικές φορές στη ζωή μας θα πρέπει να αρχίσουν να μας ανησυχούν. Όταν η δουλειά μας απορροφά τόσο πολύ, ώστε ερχόμαστε στην Εκκλησία μόνο την Κυριακή το πρωί, επί μακρόχρονικό διάστημα, ίσως θα πρέπει να ανησυχούμε. Όταν γυρίζουμε τόσο κουρασμένοι σπίτι μας, που δεν έχουμε τη δύναμη να ανοίξουμε την Αγία Γραφή και να τη διαβάσουμε, ή όταν την ανοίγουμε και αρχίζουμε και τη διαβάζουμε, σε κάποια στιγμή αποκοιμιόμαστε πάνω σε σελίδα που έχουμε ανοίξει, τότε πάλι ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Όταν δεν έχουμε χρόνο για προσευχή και φεύγουμε τόσο βιαστικά το πρωί και γυρίζουμε τόσο κουρασμένοι το βράδυ, που δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο Θεό, πάλι ίσως θα πρέπει να ανησυχούμε. Υπάρχουν κάποιες ισορροπίες και κάποια όρια, τα οποία για τον καθένα τα ξέρει ο ίδιος και ο Θεός. Αλλά θα πρέπει όμως να μην εφησυχάζουμε. Εντάξει, ο Θεός μας έδωσε κάποια δουλειά. Πόσο θα την προχωρήσουμε όμως αυτή τη δουλειά? Πόσο θα την κυνηγήσουμε? Ακούγεται πολύ συχνά και μέσα στις εκκλησίες μας αυτή η έννοια της ευλογίας. Με ευλόγησε ο Θεός και μου έδωσε καινούριο αυτοκίνητο. Με ευλόγησε ο Θεός και μου έδωσε καινούριο σπίτι. Με ευλόγησε ο Θεός και μου έδωσε δεύτερο αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι έτσι και να είναι αυτές ευλογίες από το Θεό, μπορεί και να μην είναι όμως, αδελφοί. Εάν εγώ έχω μια δουλειά την οποία όσο περισσότερο την κυνηγήσω, τόσο πιο πολύ θα μου αποδώσει, και αν αρχίσω να τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ, φυσιολογικό είναι ότι θα έρθουν βέβαια και κάποια χρήματα. Και φυσιολογικό είναι ότι με αυτά τα χρήματα θα έχω και την άνεση να αποκτήσω αυτά που θέλω. Είναι απαραίτητα ευλογίες από το Θεό? Δεν θα το έλεγα. Δεν είναι ο Θεός ένας Θεός που στέκεται με ένα πέλεκι από πάνω μας και

Μέχρι πού θέλει ο Θεός να έχω? Μέχρι πού θέλει ο Θεός να ασχολούμαι με το επάγγελμά μου, με τις σπουδές μου, με ό,τι θέλετε? Πόσο θέλει να αφιερώνω? Δεν υπάρχει εδώ μια σαφής οδηγία του Θεού να μας πει τόσες ώρες? Όχι. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είναι από τα θέματα για τα οποία θα πρέπει να σκεφτόμαστε ενώπιον του Θεού και να ζητάμε την οδηγία του. Δεν υπάρχει μια σαφής οδηγία. Υπάρχει όμως το Άγιο Πνεύμα στον κάθε πιστό που κατοικεί και δείχνει ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. Εάν οι προτεραιότητες μας, αδελφοί, δεν είναι να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, αλλά έχουμε βάλει άλλες προτεραιότητες, τότε είμαστε πλεονέκτες. Γιατί ζητάμε περισσότερα από αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι αν ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Εάν εμείς ζητάμε περισσότερα από αυτά που μας προσθέτει ο Θεός, τότε είμαστε πλεονέκτες. Και επειδή ακριβώς έχουμε βάλει τη Βασιλεία του Θεού σε δεύτερη, τρίτη ή όποια σειρά θέλετε και έχουμε βάλει άλλα πράγματα μπροστά, γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει στο εδάφιο 5: Δια τούτο εξεύρετο ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ως της είναι η δωλολάτρης, γι' αυτό η πλεονεξία γίνεται η δωλολατρία. Γιατί αφήσαμε τη Βασιλεία του Θεού και την εξήτηση της Βασιλείας του Θεού από την πρώτη θέση και βάλαμε άλλα πράγματα μπροστά. Γι' αυτό ακριβώς, αδελφοί, σε τέτοιες έννοιες οι οποίες μπορεί σε πρώτη εντύπωση να μας φαίνονται ότι δεν είναι για μας. Ίσως την πλεονεξία την έχουμε καμιά φορά συνυφασμένη με την έννοια του άρπαγα, του ανθρώπου που θέλει όλο και πιο πολλά, όλο και πιο πολλά, όλο και πιο πολλά. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Αυτές τις έννοιες μπορεί ο διάβολος να τις βάλει και στη ζωή του καθενός μας πολύ πιο εύκολα από ό,τι φανταζόμαστε. Και να θυμόμαστε ότι η πλεονεξία είναι περισσότερο θέμα καρδιάς και όχι θέμα πράξεων. Μπορεί ποτέ να μην αποκτήσω αυτά που θα επιθυμούσα να έχω. Μπορεί ποτέ να μην αποκτήσω αυτό που είπαμε πριν, για παράδειγμα, το δεύτερο αυτοκίνητο. Εάν όμως μια ζωή το επιθυμώ αυτό το δεύτερο αυτοκίνητο, εάν μια ζωή αγωνίζομαι για να τα αποκτήσω, τότε ενώπιον του Θεού, ίσως, εφόσον βέβαια ο Κύριος δεν θέλει να μου το δώσει, ενώπιον του Θεού, ίσως είμαι πλεονέκτης. Γιατί δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που μου προσθέτει ο ίδιος ο Κύριος και θέλω περισσότερα. Προχωρώντας, αδελφοί, στο εδάφιο 4, πολύ σύντομα, υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά. Λέει μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή. Στο κείμενο, στη θέση της βομολογίας, υπάρχει η λέξη ευτραπελία. Και είναι η μοναδική φορά που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή η λέξη ευτραπελία. Εάν τα κοιτάξουμε αυτά τα τρία, την αισχρότητα, τη μορολογία και την ευτραπελία, θα δούμε ότι έχει μια διαβάθμιση. Η έννοια της αισχρότητας είναι κάτι, ας πούμε, που χτυπάει αμέσως. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αισχρός φαίνεται. Συνήθως αναφέρεται σε ηθικές έννοιες, βέβαια, η έννοια της αισχρότητας και φαίνεται. Είναι χυδαιότητα. Η έννοια της μορολογίας είναι μια κάπως πιο ήπια έννοια. Είναι ο ανόητος λόγος. Και η έννοια της ευτραπελίας είναι πολύ πιο ήπια. Είναι ο αστεϊσμός, ο υπερβολικός. Είναι το υπερβολικό καλάμπι. Και αυτά, φοβάμαι, δεν ξέρω πόσο λείπουν από τις παρέες μας, τις χριστιανικές. Και κυρίως, αν θέλετε, μεταξύ των νέων. Βεβαίως, είναι εξαιρετικά απίθανο, αν όχι αδύνατο, να συναντήσει κάποιον χριστιανό μέσα σε μια παρέα, ο οποίος να ισχρολογεί. Δεν υπάρχει αυτό. Για τον ανόητο λόγο, δεν θα ήμουν τόσο βέβαιος ότι δεν μπορεί να το συναντήσουμε σε παρέες μας. Και πολύ περισσότερο για την ευθραπελία, τον υπερβολικό αστεϊσμό, το σκοπτικό πνεύμα. Δυστυχώς είναι κάτι που το συναντάμε. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος το καταδικάζει. Και με την ηπιότητα βέβαια και την ευγένεια του χαρακτήρα του, λέει είναι απρεπή. Ας μην υπάρχουν αυτά μέσα στις αναστροφές μας. Αλλά μάλλον να υπάρχει ευχαριστία. Και είναι όλο αυτό το πνεύμα του κειμένου, όπως θα δούμε και σε μερικά ακόμα στοιχεία, ότι δεν έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας πει μην το κάνεις αυτό γιατί θα πας στην κόλαση. Αλλά έρχεται όμως και λέει ας μην υπάρχει αυτό. Καλύτερα ας υπάρχει το άλλο, αρέσει περισσότερο στο Θεό. Και αυτές οι έννοιες, αδελφοί, πιστεύω ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δεν ξέρω πόσο αρέσει στο Θεό να βρισκόμαστε μέσα σε μια παρέα χριστιανική και να αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε για την πολιτική, για τα αθλητικά, για οτιδήποτε κουβεντιάζει ο κόσμος έξω. Σε μια παρέα, αν πάτε στον κόσμο έξω, αυτά τα πράγματα θα ακούσετε. Και να μην λέμε μια πνευματική κουβέντα. Ή να αρχίζουμε αστεία και ξανά αστεία και ο ένας να πειράζει τον άλλον. Πράγματα που ειδικά σε νεανικές συντροφιές, ξαναλέω, συμβαίνουν συχνά. Δεν ξέρω πόσο τα θέλει αυτό ο Θεός. Ίσως καμιά φορά λέμε, βεβαίως δεν αισχρολογούμε, άρα δεν κάνουμε αμαρτία. Δεν είναι έτσι. Και ο ανόητος λόγος και η ευτραπελία είναι πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό. Και ας προσέχουμε να διακρίνουμε στις παρέες μας, στις αναστροφές μας, πόσο αυτά που λέμε

πώς αυτά που κάνουμε αρέσουν στο Θεό. Είναι λεπτά τα όρια. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς αυτό που είπα ήταν αμαρτία, αυτό που δεν είπα, αυτό που είπα δεν ήταν αμαρτία. Αλλά πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό οδηγεί τον άνθρωπο που θέλει. Και έρχεται και δίνει την οδηγία πώς να συμπεριφερθεί ο πιστός σε κάθε συντροφιά, σε κάθε στιγμή, σε κάθε συναναστροφή. Παρεμφερής έννοια είναι και αυτό που λέει παρακάτω για τους μάταιους λόγους. Είναι στο εδάφιο 6. Μη σας απατά με ματαίους λόγους, επειδή διατάφτε έρχεται η οργή του Θεού. Και συνεχίζω για να δούμε τα εδάφια 6 έως 11, γιατί αποτελούν μία ενότητα. Στο εδάφιο 7, μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστον εις τον Κύριο. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Βλέπετε, αδελφοί, ότι σε αυτό το τμήμα υπάρχουν κάποια ρήματα και κάποιες έννοιες, οι οποίες φέρουν βάρος ευθύνης στους ώμους μας. Λέει, μη γίνεστε συμμέτοχοι. Μη συγκοινωνείτε. Εξετάζετε τι είναι ευάρεστο στο Θεό. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Δεν μας λέει αυτό είναι αμαρτία, μην το κάνεις, αυτό δεν είναι κάτω. Αλλά ρίχνει ένα βάρος ευθύνης στους ώμους μας για να κάνουμε επιλογές. Και οι επιλογές αυτές γίνονται σε κάθε στιγμή, στην καθημερινή μας ζωή, στο περιβάλλον μας.

Αυτή πρέπει να είναι και η μαρτυρία μας σαν χριστιανοί. Το φως φεύγει από μόνο του φυσιολογικά. Δεν κάνει καμιά προσπάθεια για να φωτίσει. Σαν χριστιανοί και εμείς αυτό το ρόλο έχουμε. Να φεύγουμε από μόνοι μας. Και να μην προσπαθούμε να κρύψουμε το φως. Θυμίζω το εδάφιο που λέει «Εσείς είσαστε το άλας της γης». Εάν το άλας της γης διαφθαρεί, το μόνο μετά που μπορεί να το κάνει κανείς είναι να το πετάξει και να καταπατείται από τους ανθρώπους. Και επανειλημμένως, ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε την έννοια του φωτός και για τον ίδιο τον εαυτό του, είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», αλλά και προτρέποντας όμως τους μαθητές του να είναι φως. Είναι μια έννοια που τη χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο Λόγος του Θεού. Αυτή θα πρέπει να είναι και η λειτουργία η δικιά μας μέσα στο περιβάλλον μας. Να μην είμαστε συγκοινωνοί και συμμέτοχοι ματαίων λόγων και έργων ακάρπων, αλλά να είμαστε όμως φως. Το πρώτο είπαμε ότι θα είμαστε φως, να φαινόμαστε ότι είμαστε φως, και το δεύτερο, η δεύτερη λειτουργία του φωτός είναι να φωτίζει τους γύρω του. Φαντάζομαι επίσης ότι θα είναι κοινή εμπειρία πολλών από εδώ, ότι σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπήρξαν άνθρωποι που έδωσαν σαφή χριστιανική μαρτυρία, οι υπόλοιποι άνθρωποι μπροστά τους ντρεπόντουσαν να κάνουν τα έργα που θα έκαναν όταν έλειπαν. Υπάρχουν άνθρωποι που βομολογούν και βομολογούν πολύ συχνά. Ενώπιον χριστιανών, πολύ συχνά ντρέπονται να μιλήσουν με τον ίδιο τρόπο ή να διηγηθούν τα όποια κατορθώματά τους. Γιατί είναι αυτό που λέει μέσα η Αγία Γραφή, ότι τα έργα του σκότους δεν μπορούν να έρθουν στο φως. Δεν υπάρχει κοινωνία μεταξύ φωτός και σκοταδιού. Η δεύτερη επομένως λειτουργία του καθενός από εμάς, σαν χριστιανού, πέρα από το ότι θα πρέπει εμείς να φαινόμαστε ότι είμαστε φως, είναι και να φωτίζουμε το περιβάλλον μας. Και πώς αυτό μπορούμε να το φωτίζουμε? Είναι αυτή η έννοια του ελέγχου που λέει εδώ, αδελφοί. Είναι στο εδάφιο 11. «Και μη συγκοινωνείτε στα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε». Πώς μπορούμε να ελέγξουμε τους γύρω μας? Πρώτα απ' όλα με τα λόγια μας. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι τα λόγια μας θα πρέπει να είναι ένας λόγος με χάρη και ερτημένος με άλλας, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Να προσέχουμε τι θα λέμε και πώς το λέμε. Δεν είναι ο σκοπός μας να προσβάλλουμε. Ο σκοπός μας είναι να οδηγήσουμε. Και το δεύτερο είναι πάλι με την ίδια τη ζωή μας, για το οποίο ήδη είπαμε. Θα πρέπει και η ζωή μας να είναι τέτοια που να ελέγχει τους άλλους. Και με τα λόγια μας και με τη ζωή μας. Επομένως, αδελφοί, υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός. Δεν συγκοινωνούμε με τα έργα τα άκαρπα, δεν συμμετέχουμε στους μάταιους λόγους, αλλά πρέπει να είμαστε φως και αυτό το φως να ξεχωρίζει. Και κλείνοντας, δύο ακόμα σημεία θα ήθελα να δούμε, πολύ σύντομα, αν και καλό θα είναι να τα σκεφτούμε και μόνοι μας, γιατί πιστεύω ότι είναι έννοιες πάρα πολύ σημαντικές. Το πρώτο είναι αυτό που λέει στο εδάφιο 10, «Εξετάζοντες τι είναι βάρεστον εις τον Κύριο». Υπάρχει εδώ, αδελφοί, ένα βάρος ευθύνης που βρίσκεται διαρκώς επάνω μας. Να εξετάζουμε διαρκώς τι αρέσει στον Κύριο. Και είναι πολύ σημαντικό το να ξέρουμε, όπως είπαμε και πριν, το χαρακτήρα του Κυρίου, για να ξέρουμε και τι αρέσει στον Κύριο. Δεν είναι δυνατόν να ξέρουμε τι αρέσει στον Κύριο αν δεν ξέρουμε το χαρακτήρα του. Εδώ ερχόμαστε και σε αυτό που είπαμε στην αρχή, στις διάφορες επιλογές μας που πρέπει να κάνουμε μερικές φορές, είναι αμαρτία αυτό ή δεν είναι? Μάθε το χαρακτήρα του Κυρίου περισσότερο και το Άγιο Πνεύμα θα σου δείξει εάν αρέσει ή δεν αρέσει αυτό στον Θεό. Και επίσης, είναι καλή η ερώτηση αυτή που πολύ συχνά ακούγεται, εάν ήταν στη θέση μου ο Ιησούς Χριστός θα το έκανε? Είναι πάλι η μίμηση του Ιησού Χριστού. Πρέπει να είμαστε μιμητές του Χριστού. Γιατί και ο Χριστός προσπαθούσε να κάνει ενός ήταν εδώ αυτό που άρεσε στον Πατέρα. Εάν επομένως εμείς κάνουμε αυτό που έκανε ο Χριστός, κάνουμε και αυτό που άρεσε στον Πατέρα. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό. Και άλλη έννοια που θα ήθελα να δούμε είναι στο εδάφιο 16, διαβάζω από το 15. «Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η ημέρα είναι πονηρέ». Υπάρχει, αδελφοί, σε όλες μας τις επιλογές για το αν είναι καλό ή κακό κάτι και ο παράγοντας χρόνος. Πολύ συχνά ακούω, ιδιαίτερα από νέα παιδιά, «Καλά, είναι κακό να πάω μια φορά στο γήπεδο. Είναι κακό να βγω μια βόλτα με τους φίλους μου από το σχολείο». Ή και σε άλλα θέματα. «Είναι κακό να έχουμε τηλεόραση». Το κακό ή το καλό, σε αυτά τα θέματα, αδελφοί, είναι σχετικό. Εξαρτάται τι θα είναι η παρέα που θα βγεις, εξαρτάται τι θα είναι αυτά που θα υποθούνε, εξαρτάται, αν θέλετε, τι είναι αυτό που θα δεις. Υπάρχει όμως ένας παράγοντας, τον οποίο πολύ συχνά δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Μπορεί να μην είναι κακό να βγεις μια φορά με τους φίλους από το σχολείο. Μπορεί να μην είναι κακό να βγεις μια φορά με τους συναδέλφους από το γραφείο. Εάν όμως αυτό γίνει και δεύτερη, και τρίτη, και τέταρτη, και δέκατη φορά, τότε είναι κακό. Γιατί ο χρόνος μας ενώπιον του Θεού είναι περιορισμένος. Θα δώσουμε λόγο, αδελφοί, για το χρόνο μας και για το πώς εκμεταλλευθήκαμε την κάθε μας χρονική στιγμή. Ο Παύλος χρησιμοποιεί μια πολύ ωραία εικόνα, σε αρκετά σημεία, την έννοια του δρομέα που τρέχει. Αυτός που τρέχει,

μαζί με ένα χρονόμετρο. Δεν υπάρχει κανένας δρομέας που να τρέχει χωρίς να χρονομετρείται. Όλοι όσοι τρέχουν, τρέχουν με ένα χρονόμετρο μαζί. Και ο χρόνος μετράει. Έτσι κι εμείς είμαστε δρομείς που κάθε στιγμή θα πρέπει να προσέχουμε πώς εκμεταλλευόμαστε και πώς αξιοποιούμε το χρόνο μας. Θα δώσουμε λόγο, αδελφοί, για το χρόνο μας. Επομένως, κάτι που μπορεί να μην είναι κακό για μια φορά να το κάνει κανείς, και αυτό συζητιέται βέβαια, αλλά λέμε έστω ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι κακό να το κάνει κανείς μια φορά, μπορεί να γίνει κακό όταν το κάνει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά. Γιατί έχει παραμελήσει άλλα πράγματα τα οποία ενώπιον του Θεού έπρεπε να είναι πρώτα. Οι προτεραιότητες μας θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε ενώπιον του Θεού να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χρόνου μας. Και σας θυμίζω ακόμα και αυτή την παραβολή των ταλάντων, που άλλος απέδωσε 2, άλλος 5, άλλος 10. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρανε πότε θα έρθει ο Κύριος να τους ζητήσει λόγο. Τη στιγμή που ήρθε ο Κύριος, είχαν αποδώσει αυτό. Και το πιστεύω ότι βοηθάει περισσότερο να το δούμε σαν ποσοστό, ότι ο καθένας από αυτό που είχε απέδωσε το 100%. Και φαντάζομαι ότι αυτό το 100% δεν το απέδωσαν λέγοντας τα 5 πρώτα χρόνια δεν θα δουλέψουμε καθόλου και μετά θα βάλουμε τα δυνατά μας και θα δουλέψουμε πολύ. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί δεν ξέραμε ότι τα 5 πρώτα χρόνια δεν θα ερχόταν ο Κύριος. Και εμείς, αδελφοί, ο καθένας από εμάς τους πιστούς, είμαστε ενεπιστευμένοι με κάποια χαρίσματα από το Θεό. Αυτά τα χαρίσματα δεν μπορούμε να πούμε, τώρα είμαι νέος ακόμα, δεν θα εκμεταλλευτώ το χάρισμα του Θεού, το χάρισμα που μου έχει δώσει ο Θεός, αλλά αργότερα όμως θα το αξιοποιήσω πολύ, θα βάλω τα δυνατά μου και τελικά θα αποδώσω στο Θεό αυτό που θέλει. Δεν είναι έτσι. Κάθε στιγμή που χάνεται ενώπιον του Θεού, έχει χαθεί. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός. Δεν ξέρουμε πόσο θα έχουμε τα χαρίσματα που έχουμε. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Επομένως, ο χρόνος και αυτό το εξαγοραζόμενο τον καιρό θα πρέπει να είναι, αδελφοί, μια παράμετρος η οποία θα πρέπει να μπαίνει σε όλες μας τις καθημερινές επιλογές. Μπορεί να μην είναι κακό κάτι που σκέφτομαι να κάνω. Μήπως όμως θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο που να είναι καλύτερο. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα βάρος ευθύνης συνέχεια στους ώμους μας να κάνουμε σωστές επιλογές ενώπιον του Θεού. Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει αυτό ένα διαρκές άγχος. Δεν θέλει ο Θεός να μας βάλει ένα φορτίο άγχος στους ώμους μας. Αλλά να αφήνουμε όμως το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί μέσα μας, να μας δείχνει, να μας διδάσκει, έτσι ώστε να μπορούμε αυτόματα από μόνοι τους να έρχονται να γίνονται αυτές οι σωστές επιλογές ενώπιον του Θεού. Από εμάς εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να προβληματιζόμαστε και να φέρνουμε ενώπιον του αυτούς τους προβληματισμούς μας. Και να αφήνουμε μετά το Άγιο Πνεύμα να μας οδηγήσει. Και εκείνο θα μας οδηγήσει. Μου κάνει εντύπωση διαβάζοντας βιογραφίες μεγάλων Ευαγγελιστών ή ανθρώπων που τους χρησιμοποιεί ο Θεός με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, ότι σε πολύ μικρές λεπτομέρειες της ζωής τους, στο αν θα πάνε από εδώ μέχρι εκεί, αν θα βγουν έξω από το σπίτι τους ή αν θα μείνουν μέσα στο σπίτι τους, ήξεραν ότι ήταν ο Θεός που τους οδηγούσε. Γιατί βγαίνανε και βρίσκανε κάποια ψυχή. Μένανε στο σπίτι τους και ερχόταν κάποια ψυχή και τους έβρισκε. Ήταν η καθημερινή οδηγία του Θεού. Αυτή την καθημερινή οδηγία ο Θεός θέλει να μας τη δώσει και σε εμάς. Αυτό το θέλημά του, το θέλημα του Θεού, είναι ένα θέλημα το οποίο αναφέρεται και στις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Άλλον εμείς δεν μπορούμε να το καταλαβαίνουμε. Κλείνοντας, αδελφοί, θα ήθελα να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από την έννοια το ότι είμαστε μιμητές του Θεού. Και το είδαμε αυτό σε διάφορα επιμέρους στοιχεία. Ας μείνει στη σκέψη μας ότι έχουμε ένα φορτίο ευθύνης. Είναι το φορτίο της ευθύνης της μίμησης του Ιησού Χριστού. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι μας δίνει διάφορες προτροπές. Να εξετάζουμε, να εξαγοράζουμε τον καιρό μας. Να μην κάνουμε διάφορα πράγματα, αλλά να κάνουμε άλλα. Ας μην επαναπαυόμαστε σε μια μικρή γνώση του Λόγου του Θεού, σε 5-10 πράγματα, και εφόσον είμαστε σωστοί σε αυτά τα 10 πράγματα, τότε να πιστεύουμε ότι είμαστε και εντάξει ενώπιον του Θεού. Ας ψάχνουμε να βρίσκουμε όλο και περισσότερο τις λεπτές πτυχές του θελήματος του Θεού. Και ο Θεός θα μας δώσει την αποκάλυψή του και θα μας δώσει και την οδηγία του για το θέλημα του Θεού. Ας είμαστε λοιπόν, αδελφοί, μακάρι ο καθένας από εμάς να γίνουμε ικανοί μιμητές του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αν θέλετε να σηκωθούμε και να κλείσουμε την ώρα μας με μια προσευχή. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα γιατί ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, πέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας και με τον τρόπο αυτό αποκαταστήσαμε εμείς τη σχέση μας μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι και το πρότυπό μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος πέρασε από τα ίδια μονοπάτια που περνάμε και εμείς και σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε το Λόγο Σου και ξέρουμε πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε. Σε παρακαλούμε, μάθε μας να εκτιμάμε αυτό το προνόμιο που μας έχεις δώσει του Λόγου Σου. Μάθε μας, Κύριε, να γίνουμε άνθρωποι μελέτης και προσευχής. Μάθε μας να περιμένουμε από Σένα να μας αποκαλύπτεις αυτά που θέλεις. Μάθε μας να γίνουμε άνθρωποι που θα εξητούμε το θέλημα το δικό Σου. Στα ζητάμε αυτά στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στ' αυτή μια φωνή.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα Ουράνιε, και η προσευχή μας θέλουμε να ανέβει σαν θυμίαμα ευώδες στο θρόνο της χάριτος και του ελέου σου, και ολόκληρη η ώρα να είναι ώρα Θεού, ώρα που το Άγιο Πνεύμα θα φέρει ένα μέρος από την παρουσία σου την ζωντανή από τον ουρανό μέσα στην καρδιά μας. Θέλουμε και πάλι να σε ευχαριστήσουμε, γιατί μας αγάπησες με αιώνια, με θεϊκή, με πλατιά, με πρακτικό τρόπο, με αγάπη δοξασμένη, ψηλαφυτή, αγάπη που μπορεί να την συναντάει κανείς κάθε μέρα, παντού, σε κάθε βήμα του, σε κάθε σκέψη του, να την διαβάζει στην ιστορία, στην βίβλο, να την επισκέπτεται, μια αγάπη επισκέψιμη, καθώς είτε με τη σκέψη του, είτε με την φαντασία του, είτε καθώς μελετάει το λόγο σου, είτε κι αν είχε την ευκαιρία και την τιμή από σένα τον Κύριο να επισκεφτεί εκείνο τον τόπο και να δει τον Γολγοθά, να δει τον άδειο τάφο με τα μάτια του τα ίδια. Πατέρα μας, σου είμαι θα ευγνώμονες. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για τη λυτρωσή μας εν Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί τιμωρήθηκε εκείνος στη θέση μας και για μας, γιατί πλήρωσε ο αναμάρτητος, ο δίκαιος, ο Άγιος, ο απέραντα Άγιος Υιός σου τα χρέη των αμαρτιών μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί φροντίζεις ώστε να μας κρατήσεις σε επικοινωνία μαζί σου, να μας κρατήσεις κοντά σου. Μόνο εσύ ξέρεις καλύτερα και περισσότερο από μας τι σημαίνει να είναι κανείς παιδί του Θεού, ο άνθρωπος να γίνει παιδί του Θεού, από γιος του διαβόλου, από γιος της αμαρτίας, από όργανο του εχθρού. Θεέ και Πατέρα μας, σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε άλλη μια φορά σήμερα το πρωί, γιατί πιστεύουμε ότι είσαι εδώ μαζί μας, είσαι κοντά μας και όλες τις ώρες μας προστατεύεις, μας κατευθύνεις, μας οδηγείς. Πατέρα μας, η ώρα είναι δική σου, δεν είναι ώρα ανθρώπινη, Κύριέ μας. Και μη γέννητο κανένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το έργο να πάρει τη θέση του Χριστού, τη θέση του Αγίου Πνεύματος. Μίλησέ μας σήμερα το πρωί, Κύριέ μας, φώτισε το νου, την καρδιά μας, έλεγξέ μας, γιατί χωρίς τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος δεν ξέρουμε που πηγαίνουμε. Διευκολύνει η εκπλήρωση του θελήματός σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός που ακούς προσευχές. Για μια ακόμη φορά θα προσευχηθούμε για τον Γιωργάκη να τον ελεήσεις και τη Δήμητρα, Κύριέ μας. Ελέησε τις ψυχές αυτές και κάθε ασθενή, αδελφό μας. Ζητούμε να ελεήσεις το έθνος μας, να το ελεήσεις, να το αφυπνίσεις, Κύριέ μας. Να βγάλεις ανθρώπους λουθύρους, να αφυπνιστεί αυτός ο λαός, να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σου με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Κύριε, σε ευχαριστούμε και ευλόγησε την Παγκόσμια Εκκλησία σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο ΚΕ. Ισαΐας ΚΕ. Βεβαιώνεται σε αυτό το εδάφιο, το προηγούμενο του κεφαλαίου του προηγουμένου, ότι ο Κύριος θα δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων. Και ήδη τώρα ο προφήτης Ισαΐας, πανηγυρίζοντας τη μεγαλειώδη και ένδοξη επικράτηση της επουράνιας Σιών, καθώς το προβλέπει βεβαίως, δοξολογεί τον Κύριο. Παράλληλα δε με την καταστροφή της Βαβυλώνας και την απελευθέρωση των Ισραηλινών εχμαλώτων, που και αυτό το προβλέπει, είναι μελλοντικό γεγονός και το βλέπει στο μέλλον, ακούει και τους ύμνους της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, της θριαμβεύουσας στον ουρανό και της στρατευωμένης εδώ στην Εκκλησία, εδώ στον κόσμο, στη γη τούτη, και ενώνει μαζί τους και αυτός τον ύμνο του και δοξολογεί τον Κύριο. Με πιο απλά και πιο λίγα λόγια θα λέγαμε ότι αυτό το κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα είναι μια τρίπτυχη δοξολογία στο όνομα του Κυρίου, από το λαό Ισραήλ, από το Μωυσή ειδικότερα και από την Εκκλησία του Χριστού.
Ας ζουμάρουμε κομμάτι-κομμάτι αυτό το κεφάλαιο για να δούμε από πιο κοντά και κάπως όσο μπορεί κανείς μέσα στα λίγα λεπτά, λεπτομερέστερα, τι έχει να μας πει αυτό το κεφάλαιο. Το ζουμάρω όχι από το ζουμί, αλλά από το ζουμ. Είναι φωτογραφική ορολογία αυτή. Είναι ένα κουμπάκι στις μηχανές, στις φωτογραφικές που το πατάς και φέρνει τα αντικείμενα πιο κοντά και πιο μεγάλα. Έτσι ώστε να μπορείς να δεις λεπτομέρειες και να τα εξετάσεις καλύτερα. Κύριε, σύ είσαι ο Θεός μου. Θα σε υμνώ. Θα σε υψώνω και θα υμνώ το όνομά σου. Οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Και θυμάμαι ένα ανάλογο κομμάτι του διάδοχου του Μωυσή, εκείνου του νέου που υπηρέτησε τόσο πιστά τον Μωυσή, που ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά, μέσα στο καιόμενο όρος, εκεί που η παρουσία του Θεού εμφανίστηκε στο Μωυσή. Όταν ο λαός αυτός, ρέποντας την αμαρτία και στην ειδωλολατρία, τον είχε απογοητεύσει, θα πει: εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην καρδιά του Μωυσή, ώστε να ξεσπάσει σε αυτά τα λόγια. Εκτός από τον ενθουσιασμό που γεννιέται μέσα στην καρδιά του, καθώς βλέπει, όπως είπαμε, την επιστροφή των εχμαλώτων, την καταστροφή της Βαβυλώνας που είχε, θα εχμαλώτιζε, όπως το βλέπει, έχει γίνει ήδη το λαό του, βλέπει σαν φόντο βαθύτερο την Εκκλησία του Χριστού να υμνολογεί, να δοξάζει τον Κύριο. Όμως και κάποιο σαν αυτό γεγονός παρακινεί την καρδιά του να ομολογήσει και να ξαναπεί και να αποφασίσει να ανανεώσει την απόφασή του και τη σχέση του να ανήκει και τη σχέση του με τον Κύριο, ώστε να ανήκει ολότελα και για πάντα στον Κύριο. Κύριε, σύ είσαι ο Θεός μου. Και ο Δαβίδ θα πει κάτι ανάλογο αργότερα: Κύριε, προς τι να θέλω μεν υπάγει. Τι λέω, ο Πέτρος το λέει αυτό, αλλά και ο Δαβίδ

σε αυτό το μικρό πλάσμα, το ξεπεσμένο άλλοτε, ο Θεός θα το ανεβάσει σε τέτοια θέση, σε τέτοια δόξα, θα το τιμήσει υπέρμετρα, θα το βάλει δίπλα του, θα το έχει μπροστά του, θα είναι η νύμφη του Χριστού, θα απολαμβάνει ο άνθρωπος θεϊκή δόξα, θα είναι όμοιος με τον Ιησού Χριστό. Πόσο δίκιο έχει ο Ισαΐας? Πιστεύω ότι βρίσκεται σε μια έξαρση, είτε πιεζόμενος από τη λύπη ότι ο λαός αυτός ρέπει στην ειδωλολατρία και στην αμαρτία και δεν στέκεται στο θέλημα του Θεού, και από την άλλη μεριά ακούει την υμνολογία, τη δοξολογία του λαού Ισραήλ καθώς γυρίζει από την Βαβυλώνα επάνω, βλέπει πάρα πίσω την εκκλησία του Χριστού να δοξάζει τον Θεό. Θα σε υψώνω Θεέ μου, θα υμνώ το όνομά σου, εσύ είσαι ο Θεός μου. Ποιους θεούς έχουν οι άνθρωποι? Δοξάζουν οπωσδήποτε και υψώνουν και υμνούν κάποιους θεούς. Και όταν πάνε στα γήπεδα και όταν κάνουν βανδαλισμούς και όταν πηγαίνουν στις δίσκο και όταν χαρτοπέζουν και όταν έχουν θεούς και δοξάζουν τους θεούς τους, τους υψώνουν μέσα τους. Φανταστείτε τον άνθρωπο που είναι παραδόπιστος, που έχει το νου του και την καρδιά του και τη σκέψη του και τα μάτια του και την επιθυμία του και τον χρόνο του και τη νύχτα του την ξοδεύει εκεί. Ο Θεός του είναι χιλιάρικα, πεντοχίλιαρα, λίρες χρυσές, βιβλιάρια καταθέσεων, πολυκατοικίες, μερσεντέδες. Αυτή είναι η θεή του. Έχει πολλούς θεούς, αλλά στην ουσία ένας είναι ο Θεός του, το χρήμα. Θα σε υψώνω, θα υμνώ το όνομά σου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και αν τα χάσει κανείς όλα, αλλά του μείνει ο Θεός, αλλά μείνει εν Χριστώ Ιησού, τα έχει όλα και παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Έχει την ασύλληπτη δόξα του ουρανού μέσα στο είναι του, στην καρδιά του, με πίστη. Έχει τον Θεό Πατέρα του, έχει βοηθό στη ζωή, έχει εκκοιητή για την αιωνιότητα. Όπως έλεγε κάποιος, είπε κάποιος κάποτε που αναγκάστηκε αγρότης να εκποιήσει όλα τα υπάρχοντά του, την κινητή του περιουσία. Ήρθανε οι άνθρωποι εκεί πέρα, ο ένας παίρνω τον καναπέ, ο άλλος παίρνω εκεί πέρα το τραπέζι, ο τρίτος παίρνω την κουζίνα, ο τέταρτος κλπ. Τα πήρανε όλα, γύμνωσαν το σπίτι, φύγανε. Και όταν τέλειωσε η εκποίηση, ο πληστηριασμός αυτός, επήγε στην κουζίνα του, κάθισε πάνω σε ένα ξύλινο σάπιο κυβότιο και κοίταξε γύρω του. Αλλά κάποια στιγμή, ενώ φαινόταν να άδειαζε και η καρδιά του, γιατί άδειασε ένα σπίτι για να εξοφλήσει τα χρέη του, έπεσε το μάτι του σε ένα καδράκι εκεί στον τοίχο που το καταφρόνησαν οι αγοραστές. Γραμμένα τα λόγια της βίβλου: «Συ δε διαμένεις». Ω, και συγκινήθηκε ο άνθρωπος και ευχαρίστησε τον Θεό, ότι τον Θεό, τον Χριστό και τη σωτηρία του κανένας δεν μπορεί ούτε να τον αγοράσει, ούτε εκβιάζοντας τον άνθρωπο να του τον πάρει για να τον αφαιρέσει. «Συ δε διαμένεις», ψασμένο το όνομα του Θεού. Κράτησε τον Χριστό, πολύτιμο θησαυρό, όπως και είναι. Μοναδικό θησαυρό στην καρδιά σου. Δεν θα το μετανιώσεις ποτέ. Είναι μια αλήθεια που την ομολογούμε όσο περνάνε οι μέρες. Ομολογούμε πως αυτή η εκλογή που κάναμε, χάρη στο έλεος του Θεού, δεν το συνειδητοποιούμε ακόμη πώς έγινε. Πώς έγινε, τι είδε ο Θεός εμάς. Και ενώ αμέτρητοι άνθρωποι γύρω μας σήμερα δεν καταλαβαίνουν πού τους πάει αυτό το ρεύμα, το τούνελ που έχουν μπει. Πώς είμαστε σε μια εξαίρεση και σε μια εξαιρετική θέση να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό, να μελετάμε τη βίβλο, να πιστεύουμε σε αυτό το βιβλίο. «Συ είσαι ο Θεός μου, θα σε υψώνω και θα υμνώ το όνομά σου». Και ο Ισαΐας εδώ δικαιολογεί την πίστη του και την υμνολογία του στο όνομα του Κυρίου. Το γιατί υψώνει τον Θεό το δικαιολογεί. Δεν είναι μια πίστη αφηρημένη, δεν είναι μια πίστη από φόβο και τρόμο, όπως λέει ο Κοσμάκης.

Εμάς μας λένε κοσμάκι αυτοί, αλλά και εμείς τους λέμε ότι αυτοί είναι ο κοσμάκης. Γιατί από εκείνη την κατάσταση ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας έβγαλε. Και ξέρουμε τι είναι αυτή η ζωή που κάνουμε και κάνουμε μια καινούργια, μια άλλη ζωή. Και δεν πιστεύουμε σε έναν Θεό από φόβο, από άγνοια, όπως λένε αυτοί. Ο φόβος κάνει τον άνθρωπο, λέει, να φτιάχνει κάποιους θεούς. Δεν υπάρχουν θεοί και φαντάσματα, όπως βλέπουν, λέει, αυτοί εκεί πέρα. Όχι, κανένα τέτοιο συνέστημα. Ούτε ο φόβος, ούτε η άγνοια κάνει τον Ισαΐα να δοξάζει και να ευχαριστεί τον Θεό. Δεν μιλάει γενικά και αόριστα για έναν Θεό που τον φαντάζεται αυτός ο ίδιος. Έχει τους λόγους του. Έχει πίστη σε έναν Θεό πραγματικό, ζωντανό, αληθινό. Γιατί η πίστη σε οποιονδήποτε Θεό από φόβο, από τρόμο, γιατί δεν ξέρει, από άγνοια, δεν μπορεί να κρατήσει τις ώρες του πειρασμού, τις ώρες των ποικίλων πειρασμών του διαβόλου. Δεν αντέχει αυτή η πίστη σε έναν Θεό που τον αγνοείς και δεν ξέρεις ποιος είναι, τι σκέπτεται, τι θέλει, τι ζητάει από σένα, πως σε βλέπει, γιατί σε έφτιαξε. Όλα αυτά και όλη αυτή η πίστη καταραίει σαν χάρτινος πύργος κάποια στιγμή. Αλλά θυμάται και αναφέρεται σε συγκεκριμένα στοιχεία των ενεργειών και των επεμβάσεων και του χαρακτήρος του Θεού. Θα σε υμνώ, θα σε υψώνω, είσαι ο Θεός μου, διότι έκαμε θαυμάσια. Η απαρχής βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια. Έκαμε θαυμάσια. Βλέπει τον Θεό να ενεργεί, να εργάζεται, να κάνει, να πραγματοποιεί, να είναι μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, μέσα στη ζωή. Δεν είναι ένας Θεός απόκοσμος, ξένος, άσχετος, σκληρός, αδιάφορος. Δεν είναι ένας Θεός μακριά από τον κόσμο, μακριά από την ανάγκη, την κάθε ανάγκη του κάθε ενός προσωπικά ανθρώπου. Αλλά είναι ένας Θεός κοντινός, ένας Θεός που ζει από κοντά όλες τις αδυναμίες και τις στενοχώριες και τις θλίψεις και τις ανάγκες του ανθρώπου. Και είναι, δεν είναι τα υλικά μέσα η απάντηση του Θεού στις ανάγκες αυτές τις υλικές, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός που είναι η απάντηση στις εσωτερικές, στις βαθύτερες ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής, τις ανάγκες. Και ύστερα, αν ο άνθρωπος πάρει αυτή την ανταπόκριση στις ανάγκες του, τις εσωτερικές, βεβαίως ο Θεός ικανοποιεί και πριν ακόμη τον γνωρίσει και αυτές του τις ανάγκες. Ο Θεός αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον άνθρωπο. Και τι λέει ότι είναι ο Θεός? Είναι πίστης και αλήθεια. Οι βουλές του Θεού είναι πίστης και αλήθεια. Ο Θεός είναι πίστης, ο Θεός είναι αξιόπιστος, δεν πιστεύει δηλαδή, αλλά είναι βράχος ασάλευτος απάνω στον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να εμπιστευτεί, γιατί είναι αξιόπιστος. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους, δεν είναι σαν τον Σατάν, εκείνο το υπέροχο, το χερούβου, το κεχρισμένο, τον έως φόρο, που πίσω από αυτόν, όπως είπαμε την Τετάρτη, όπως λέει ο Πέτρος, έως σου ανατείλει ο φωσφόρος, εννοεί τον Χριστό, που είναι αυτός ο πραγματικός έως φόρος, ή φως φόρος, ή ήως φόρος, αυτός που φέρνει ο Χριστός είναι, που είναι το πραγματικό φως, που φέρνει το φως, που φέρνει την αυγή. Και είδατε, έδωσε αυτό το όνομα ο Θεός στον Σατάν, σε αυτό το όνομα. Και δεν το εκτίμησε, το παρεξήγησε. Έτσι παρεξηγούν και πολλοί άνθρωποι ό,τι χαρίσματα τους δίνει ο Θεός. Αντί ταπεινά, φρόνημα, να μένουν και να εκστατικοί, ενεοί, να κοιτάζουν προς τα πάνω και να αναλογίζονται ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντορημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν. Για να δοξάζουμε τον Κύριο. Τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Και αν το έλαβες, ή καυκάσεως μη λαγών. Πόσο απλά τα λόγια του Θεού και πόσο ρεαλιστικά, πόσο πραγματικά. Έτσι είναι, η πραγματικότητα αυτή είναι. Ούτε αν κάποιος έχει μαύρα μαλλιά τα φτιάξε αυτός, εκτός από τις μπογιές βέβαια, δεν λέμε τέτοια πράγματα τώρα εδώ. Ούτε αν έχει πόη 1,80, αυτός τραβήχθηκε εκεί σαν λάστιχο και έκανε τον πόη αυτό, ή αν άλλος είναι πιο κοντός. Τίποτε δεν έχει δικό του άνθρωπος, τίποτε. Έχει μόνο μια ηθική ελευθερία
με βάση την οποία κατευθύνει ολόκληρη τη ζωή του και δώσει αυτή τη ζωή και στο αιώνιο μέλλον του, είτε προς τον ουρανό είτε προς την κόλαση. Αυτό είναι δικό του, του το έδωσε ο Θεός ολότελα δικό του. Αυτό να το έχεις και θα το διαχειρίζεσαι όπως θέλεις εσύ. Η απαρχής βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια. Έκαμες θαυμάσια και αρνητικά και θετικά. Και τα αρνητικά λέγονται θαυμάσια που κάνει ο Θεός. Και τα θετικά βεβαίως θαυμάσια. Όταν επεμβαίνει ο Θεός και σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο να επέμβει και να χτυπήσει τον ασεβή, να έρθει σε κρίση εναντίον του ασεβούς, είναι θαυμάσιο και πολύ καλά το δικαιολογεί και το επιμένει ο Ισαΐας εδώ, ότι είναι θαυμάσια και αυτά τα πράγματα που κάνει ο Θεός. Η απαρχής βουλές σου, η απαρχής βουλές του Θεού, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι βουλές έχει ο Θεός? Θαυμαστές, υπέροχες, μεγαλειώδεις είναι οι βουλές του Θεού. Και οφείλει ο άνθρωπος, γνωρίζοντας αυτόν τον Θεό, επειδή ο Θεός είναι πίστης, ο άνθρωπος να ασκεί πίστη, να εμπιστεύεται σε έναν τέτοιο Θεό. Δεν πρόκειται να εξαπατηθεί, δεν πρόκειται να πέσει έξω, δεν πρόκειται να απογοητευτεί κανένας και ποτέ από τον ίδιο τον Θεό. Εάν μας απογοητεύει κάποιος, αυτός είναι ο εαυτός μας. Ας το συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ καλά, αδελφοί μου. Με τον εαυτό μας να τα βάζουμε, ως άκης δεν τα πηγαίνουμε καλά. Δεν είναι ο Θεός που μας πρόκει να πέφτουμε, που δεν θέλει να ανορθωθούμε, που δεν θέλει να βαδίζουμε. Πηγαίνει το. Ο Θεός είναι αλήθεια, είναι πίστης. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι καλοσύνη, είναι απέραντη αγαθότης. Και μας καλεί και θέλει όλη την ώρα να τον απασχολούμε. Να μην του δίνουμε ανάπαυση, όπως λέει στο λόγο του. Να χτυπάμε διαρκώς την πόρτα. Αιτείτε, ζητείτε, κρούετε. Θα λάβετε, θα σας ανοιχτεί, θα πάρετε, θα σας απαντήσω. Είναι ανάγκη να εμπιστεύεται κανείς έναν τέτοιο Θεό που είναι πίστης και που ποτέ δεν ψεύδεται ο Θεός. Να ψευστεί αδύνατο ο Θεός. Έτσι είναι γραμμένο στη γραφή και το καταλαβαίνει και το λογικό μας, το απλό. Είναι δυνατόν, έχει αλόγους ο Θεός, έχει ανάγκη από κανέναν από εμάς? Ο Θεός θα κοιτάξει να πει ψέματα σε εμάς για να δικαιολογήσει κάποια ενέργειά του σαν αυτές που κάνουμε εμείς πολλές φορές? Γιατί λέμε τα ψέματα? Για να δικαιολογήσουμε ενέργειές μας και πράξεις μας, οι οποίες μας εκθέτουν στη συνείδηση των άλλων. Μα ο Θεός είναι μεγαλειώδης, είναι υπέρτατος. Δεν κάνει πράγματα που θα εξετίθενται αυτό στη συνείδηση του ανθρώπου, ώστε να αναγκάζεται εκ των υστέρων να δικαιολογηθεί απέναντι στο πλάσμα του με κάποιο ψέμα. Είναι αλήθεια ο Θεός. Και έναν τέτοιο Θεό πρέπει να τον εμπιστεύεται ο άνθρωπος. Ένα υπέροχο παράδειγμα που διάβασα πάλι. Κάποιοι φίλοι στη Σκωτία, έχει κάτι απότομα βράχια η Σκωτία, έτσι διάβασα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Πρέπει να είναι έτσι. Βγήκανε ένα πρωινό, ωραίο πρωινό, κάνανε το περίπατό τους και μαζέψανε εκεί λουλούδια για τα συζύγους τους. Αλλά σε ένα βράχο που ήδη δεν μπορούσαν να τον φτάσουν, ήταν τα υπεροχότερα, τα πιο ωραία λουλούδια. Τι να κάνουμε, κάποια στιγμή άκουσαν φωνές, γύρισαν και είδαν ένα τσοπανόπουλο που έβασε και τα πρόβατά του πιο πέρα. Τον φώναξαν λοιπόν, είχανε το σκοινί εδώ επόμου, κρεμασμένο. Θα σου δώσουμε τόσα λεφτά, αγγλικές λίρες, εάν σε δέσουμε με το σκοινί και σε κατεβάσουμε να μας φτάσεις εκείνα τα ωραία λουλούδια. Ο νεαρός δελεάστηκε, ήτανε γερό το δόλωμα. Αλλά όμως και φοβότανε, δεν εμπιστευότανε τους κυρίους. Το σκέφτηκε λοιπόν, ούτε τα χρήματα ήθελε να χάσει, αλλά ούτε και τη ζωή του. Λέει, εντάξει να κατέβω, αλλά δεν συμφωνώ, δεν θέλω να με κρατάτε εσείς. Εάν με κρατάει ο μπαμπάς μου, κρατάει ο μπαμπάς μου το σκοινί, τότε θα κατέβω να σας φέρω τα λουλούδια. Ένας τέτοιος Θεός είναι ο μπαμπάς μας. Αυτός είναι ο πατέρας μας, ο Θεός. Ένα παιδί είχε απόλυτη εμπιστοσύνη να κρεμαστεί στον βράχο
αρκεί να κρατάει ο πατέρας του το σκοινί. Πόσο πιο όμορφο είναι και πόσο υπεροχότερα και άνετα αισθάνεται ο πιστός όταν ειλικρινά και πραγματικά με όλη του την καρδιά αφήνεται, δίνεται, εμπιστεύεται σε έναν τέτοιο Θεό, παντοδύναμο, πανάγαθο Θεό. Ο Θεός ο αιώνιος, θα πει στο Δευτερονόμιο λάμδα γάμα 27, η καταφυγή, υποστήριγμα, οι αιώνιοι βραχίονες, οι παντοδύναμοι βραχίονες του Θεού. Φοβάσαι μήπως ο Θεός αδυνατήσουν τα χέρια του? Ο Μωυσής εκεί απάνω στο όρος, όταν πολεμούσε ο Ιησούς του Ναβί, ύψωνε τα χέρια του προς τον Θεό, αλλά βέβαια άνθρωπος είναι, σάρκα, κόκαλα, νεύρα, μυς, κουραζότανε και κατέβαζε κάπου τα χέρια του. Οπότε τότε αντεπεθύθεντο και νικούσανε οι εχθροί, το λαό Ισραήλ, και χρειάστηκε δυο λεβέντες να του κρατάνε έτσι από κάτω τα χέρια, μέχρι που ο Ιησούς του Ναβί κατέστρεψε, προσευχήθηκε και εκείνη την ημέρα ο Θεός να καταστρέψει και να μακρύνει την ημέρα, κατέστρεψε τους εχθρούς του. Μη φοβάσαι, τα χέρια του Θεού δεν λυγίζουνε, δεν ατονίζουνε, δεν αδυνατούνε, δεν κουράζονται. Δεν μπορεί ο Θεός, δεν μπορεί. Αλλά όταν του μίλησε ο Θεός, όταν κατάλαβε στο αγιαστήριο, στην προσευχή, τότε είπε, δική μου αδυναμία είναι αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι κουτός, εγώ είμαι ανόητος, δεν καταλάβαινα. Συμπάθαμε, Θεέ μου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε και έναν ύμνο ακόμη, τον 131 παρακαλώ. 131 ύμνος.

Ο Θεός έκαμε θαυμάσια, αρνητικά αλλά και θετικά. Ποια να βλέπει άραγε τα αρνητικά σημεία εδώ ο Ισαΐας, αλλά που όμως, όπως είπαμε, είναι θαυμάσια, γιατί αποδεικνύουν την δικαιοσύνη του Θεού, αποδεικνύουν την αγιότητα του Κυρίου, αποδεικνύουν ακριβώς την πίστη του Θεού, είναι πίστης και αλήθεια. Και όταν ο Θεός διακηρύττει στον ασεβή ότι θα έρθει σε κρίση εναντίον του κάποτε, όταν τον καλεί να επιστρέψει για να τον συγχωρήσει και ο ασεβής δεν επιστρέφει, ο Θεός δεν θα ήταν πίστης και δεν θα ήταν αλήθεια εάν δεν ερχόταν πραγματικά σε κρίση εναντίον του ασεβού. Διότι συγκατέστησας πόλην σωρών, πόλην οχυρωμένην ερείπιον, τα οχυρώματα των αλλογενών, ώστε να μην είναι πόλης, ουδέποτε θα ανοικοδομηθούν. Εδώ ο Ισαΐας προφητεύει σε ένα μακρινό μέλλον ότι οι ανθρώπινες πολιτείες, όπως τις ξέρουμε σε όλους τους αιώνες της ανθρώπινης ιστορίας, δεν θα ξαναοικοδομηθούν. Θα γκρεμιστούν, θα καούν, θα σβήσουν και δεν θα ξαναοικοδομηθούν. Είναι υπέροχη προφητεία αυτή, γιατί ο Θεός θα κλείσει αυτόν τον αιώνα της φυσικής ανθρώπινης ζωής, αν τον λέμε έτσι, αιώνα, χιλιετηρίδες. Και πια ο άνθρωπος με ποδαράκια εδώ κάτω που να κόβονται σε χειρουργία, πόσο λυπηρό, δεν θα ξαναπερπατήσει. Οι πολιτείες τους θα καούν, θα καταστραφούν, θα τις εκκρίσει ο Θεός εναντίον των ανθρώπων και των πολιτιών τους, όπως έχει κάνει στην ιστορία. Και βεβαίως, όπως προείπαμε, αναφέρεται κατά πρώτιστο λόγο στην Βαβυλώνα, την ύστερα από 1,5 με 2 περίπου αιώνες Βαβυλώνα, πριν ακόμη εχμαλωτιστεί ο λαός Ισραήλ και επαναπατριστεί στην Βαβυλώνα και έχουν εκεί τις περιπέτειές τους και ξαναγυρίσει, και ήδη η Βαβυλώνα δεν έχει ακόμη εντελώς καταστραφεί. Θα καταστραφεί όμως και μαζί και όλες οι πολιτείες των εθνών, όπως λέει αλλού ο Λόγος του Θεού. Οι πόλεις των εθνών έπεσαν και είναι θαυμάσιο, πραγματικά είναι θαυμάσιο. Αλλά για τον πιστό να βλέπει και να διαπιστώνει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και στην πορεία της ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας και ότι ο Θεός είναι πίστης και αλήθεια και έρχεται σε κρίση εναντίον των ασεβών ανθρώπων και των πολιτιών τους, ο άνθρωπος εμόλυνε τη ζωή του, εμόλυνε τη γη απάνω στην οποία πατάει, στην οποία ζει, από την οποία σε κάποια έννοια ζει, εμόλυνε τις πολιτείες του με τις αμαρτίες του, με το κακό του, με το αίμα που χύνει κάθε μέρα, με τα λόγια του που γεμίζουν τον αέρα. Και ο Θεός θα αποδειχθεί Θεός αξιήμνητος, Θεός που ο άνθρωπος στην αιωνιότητα θα τον υψώνει και θα τον υψώνει, καθώς θα τον βλέπει στη δόξα του την ασύλληπτη και ανίποτη και απερίγραπτη και για πάντα. Ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού. Τέτοιος είναι και τέτοιος αποδείχθηκε μέχρι σήμερα και θα αποδεικνύεται για πάντα ο Θεός. Ένας Θεός αξιήμνητος, Θεός που πρέπει να τον υψώνει και να τον υμνεί ο άνθρωπος, γιατί κάνει πραγματικά θαυμάσια. Θα επικαλεστώ εδώ 3 παραδείγματα που τα επικαλείται και ο Πέτρος στην επιστολή του, την δεύτερη που μελετάμε τις Τετάρτες, στο δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 4-6. Μιλάει για 3 παραδείγματα κρίσεων του Θεού, φοβερών κρίσεων. Το πρώτο αναφέρεται στους αγγέλους τους εκθεσόντας, τους οποίους ο Θεός λέει τους ταρτάρωσε, τους φυλάκισε με δεσμά, αλυσίδες σκότους, μέσα στα τάρταρα, σε σειρούς ζώφου, σε αποθήκες, αμπάρια, σκοτεινά, εκεί που φλέγονται, που η ζωή τους, η ύπαρξή τους είναι στις φλόγες, και που αυτό είναι, όπως είπαμε την Τετάρτη, μια προκαταβολή, μια
δώσει όχι ολόκληρη αλλά προκαταβολή των παθών, των βασάνων που οι άνθρωποι και τα όντα αυτά θα έχουν στη λίμνη του πυρός, στην αιώνια κόλαση, στο σκότος, το εξώτερον. Τους φυλάκισε με αλυσίδες σκότου στα τάρταρα ο Θεός, διότι εγκατέλειψαν τη δόξα που τους είχε δώσει ο Θεός και ήρθαν σε επινιξίες με τις γυναίκες των ανθρώπων. Και το άλλο παράδειγμα είναι ο παλαιός κόσμος, που ο Θεός τον έπνιξε με κατακλυσμό. Και λέει εκεί ο Πέτρος, εάν αγγέλους αμαρτήσαντας δεν εφίστη ο Θεός, δεν τους λυπήθηκε. Τα υπεροχότερα όντα, πολύ υπεροχότερα όντα από τον άνθρωπο, τουλάχιστον όπως βλέπουμε τον άνθρωπο σε τούτη τη φάση της ζωής, δεν τους λυπήθηκε ο Θεός, δεν φίδεται ο Θεός, όποιος και να είναι. Και τον Σατάν τον έριξε αμέσως, κατέβα από τον χρόνο και τράβα όποιους άλλους δρόμους νομίζεις. Έτσι έκαμε και την εποχή του Νόε. Ολόκληρη τη γη ο Θεός την έπνιξε με κατακλυσμό. Και αν επεβίωσαν κάποιοι λίγοι 8 μόνο άνθρωποι και κάποια πολύ λίγα από τα ζώα, είναι μόνο εκείνοι και εκείνα που μπήκανε μέσα στην Κιβωτό. Έτσι ας προσέξει κανείς και σήμερα, ο Θεός έχει φτιάξει βέβαια την Κιβωτό του, την σωτηρία του Χριστού, την εκκλησία του Χριστού που είναι σαν μια Κιβωτό. Θα μπορούσε και ο καθένας μόνος του να πει ο Θεός, κάτσε εκεί απάνω σε έναν κορμό, ένας εκεί δε πέρα, και εγώ θα σας σηκώσω και θα σας ταΐζω και θα σας ζεσταίνω. Τι είναι στον Θεό, είναι τίποτα δύνατο? Αλλά ο Θεός τους έμπασε όλους μαζί μέσα στον ίδιο χώρο, στον ίδιο τόπο, να έχουν και κοινωνία εκεί πέρα, να δοξάζουν τον Θεό μαζί, να ευχαριστούν τον Θεό, να θαυμάζουν, να εκπλήσουν, να κοιτάνε γύρω τους τα μάτια τους έκπληκτα, τον κατακλυσμό. Οι πηγές της Αβύσσου καθώς ανοίξαν και οι καταράκτες του ουρανού από πάνω, να ασχολούνται να ταΐζουν τους ελέφαντες, τα ζώα εκεί πέρα, τα πουλιά. Πόσο σπουδαία και υπέροχη είναι η Κιβωτός της σωτηρίας του Χριστού. Βέβαια δεν το πάμε εκεί που το πάει ο κλήρος και ο ορθόδοξος και ο καθολικός, ότι η Εκκλησία είναι το στοιχείο που σώζει. Ο Χριστός σώζει, αλλά ο Χριστός βάζει τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία για να αυξηθεί, να μάθει, να τριβεί, να μάθει την εξάρτηση, την αλληλεξάρτηση, την αλληλοεκτίμηση, την αγάπη, την αλληλοβοήθεια, τόσα πράγματα, την υπομονή, την ανοχή, την μακροθυμία, την επιείκεια, την ταπείνωση, τόσα πράγματα. Κατέκλυσε όλο τον κόσμο την εποχή του Νοέ και τους έπνιξε όλους. Ήρθε σε κρίση ο Θεός, είναι πίστης και αλήθεια ο Θεός. Είναι αξιύμνητος Κύριος, όπως το λέει ο Ψαλμωδός. Τον αξιύμνητον Κύριο θα σε υψώνω, θα υμνώ το όνομά σου. Έκαμε σταυμάσια. Και το τρίτο παράδειγμα είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αγγέλους δεν εφίστη, αλλά δεν εφίστη και όλο τον κόσμο της εποχής του Νόε. Και αργότερα σαν οι άνθρωποι σε εκείνες τις 5 ολόκληρες πολιτείες, δεν είναι 2, αναφέρει τις 2 ο λόγος του Θεού, έτσι χαρακτηριστικά εδώ. Αλλά ήταν 5 οι πολιτείες και ήταν και η Σιγόρ που τη γλίτωσε χάρη του Λότ. Τη γλίτωσε αυτή η πολιτεία, η μικρή. Ο Θεός έριξε φωτιά και θιάφη από πάνω, γιατί αυτοί είχαν εκτραχυλιστεί στο κακό και στην αμαρτία. Και ο Θεός δεν τους λυπήθηκε. Όχι. Μα αυτό το όρ που το έφτιαξε ο Θεός με τέτοιες προδιαγραφές, που του έδωσε από τα βάθη του, τον ενεπίσησε και του έδωσε μέσα του πνοή ζωής, που τον έφτιαξε κατ' εικόνα του και ομοίωσή του, ναι, όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά ο Θεός δεν αντέχει για πολύ την αμαρτία του ανθρώπου. Είπε ο Θεός, ας κατεβούμε εκεί κάτω να δούμε τι γίνεται. Για θυμηθείτε. Αυτοί οι άνθρωποι το παρακάμανε. Πού σημαίνει ότι ο Θεός την αμαρτία του ανθρώπου γενικά δεν την πολύ παρατηρεί? Και θέλετε, ενοχλείται όταν ο άνθρωπος το παρακάνει. Όταν δεν σταθεί και επιμείνει και καθοδηγημένος από τον Σατανά, από τα πάθη του, τα κατώτερα ένστικτά του, ξεπέσει πολύ.
Και ήρθε ο Θεός σε κρίση και εναντίον αυτών των πολιτιών. Οποιοσδήποτε άνθρωπος πάει σήμερα στο Ισραήλ μπορεί να επισκεφτεί την νεκρά θάλασσα και να δει, να πιάσει μια πέτρα από αλάτι, από εκείνο που δημιουργήθηκε από το θιάφι και τη φωτιά που έριξε ο Θεός από πάνω στον ουρανό, και να φέρει στο σπίτι του και να του θυμίζει, όπως ακούσαμε την περασμένη φορά από τον αδερφό μας τον Γιώργο τον αγαπητό, θυμήσου, θυμηθείτε τη γυναίκα του Λότ. Ήθε ο Θεός να κάνει έλεος, γιατί ενώ έχουμε έναν αξιήμνητο Κύριο, έναν Θεό που είναι πίστης και αλήθεια, παραγνωρίζουμε την προσωπικότητά του, την ένδοξη, τη μεγαλειώδη, την αγάπη του. Παραξηγεί ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού και την αγάπη πολλές φορές τον γύρω του, και όπως φέρεται εδώ πέρα μεταξύ των συνανθρώπων του αγνώμων αχάριστος, παρεξηγεί την ανοχή και την υπομονή. Έτσι παρεξηγεί και τον Θεό. Νομίζει ότι και ο Θεός είναι άνθρωπος. Μα δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. Είναι ο φοβερός Θεός. Τον οποίο θα έλεγα, ας τον φοβηθούμε τον Θεό, αδελφοί. Τι ζακαρώνουμε πολλές φορές αυτή την έννοια του φόβου του Θεού, δηλαδή το σεβασμό, δηλαδή ναι, αλλά και φόβο και τρόμο για το πρόσωπο του Θεού, μπροστά στο πρόσωπο του Θεού στο οποίο στεκόμαστε και τον οποίο λέμε ότι πιστεύουμε και ότι είναι πίστης και αλήθεια και ότι είναι κρίση και δικαιοσύνη. Ένας τέτοιος είναι ο Θεός. Και στην Αποκάλυψη θα μιλήσει για την καταστροφή της Βαβυλώνας, εκεί στο Ιωταΐτα κεφάλαιο 1, 2 και πάνω. Έπεσε Βαβυλών, η πόρνη, η μεγάλη, το ψευδοχριστιανικό σύστημα και όλες οι θρησκείες, μέσα από τις οποίες και με τις διαδικασίες τους λατρεύονται τα δαιμόνια και ο Σατάν. Έπεσε, και οι σημερινές Βαβυλώνες θα πέσουν, θα γκρεμιστούν, θα γίνουν στάχτη. Ένα άλλο διότι. Διότι, γιατί θα υψώνεις, γιατί θα υμνείς τον Θεό, ποια είναι τα θαυμάσια που έκαμε? Α, μας είπες για τα αρνητικά της πόλης των εθνών, της γκρεμίσης, της κάψης, δεν θα ξανανοικοδομηθούν, δεν θα είναι πια πόλης. Σόδομα και Γόμορα, αγγέλους δεν λυπήθηκες, κατέκτησες τη γη με κατακτισμό, με νερά, τους έπνιξες, ο Θεέ μας, φοβερός είσαι. Θαυμάσια έκαμες, θα σε υψώνω, θα σε υμνώ. Μεγαλεία έκαμες. Οι βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια, έτσι είναι όπως το λες. Αλλά υπάρχει και η θετική πλευρά. Διότι εστάθης δύναμης εις των πτωχών, δύναμης του ενδεούς εν τη στενοφορία αυτού, καταφύγιο εναντίον της ανεμοζάλης, σκιά εναντίον του καύσωνος, όταν το φύσμα των τρομερών προσβάλλει ως ανεμοζάλη κατά τείχου. Έρχονται ώρες κρίσιμες, δύσκολες, όλες οι δυνάμεις του σκοταδιού επιστρατεύονται, εφορμούν, επιτίθενται, συντονισμένες με αρχιστράτηγο τον διάβολο, τον Σατανά, για να καταρακώσουν το ήθος, το ηθικό, το κουράγιο, την δύναμη του πιστού ανθρώπου, να τον ρίξουν κάτω, να τον γκρεμίσουν, να τον απογοητεύσουν, να τον καταθλίψουν, να του πούνε πως δεν υπάρχει Θεός, πως ο Θεός δεν είναι αυτό που λέει, πίστης και αλήθεια. Όχι, ο Θεός είναι πίστης και αλήθεια, διότι αποδεικνύεται κάθε μέρα στη ζωή του πιστού αυτό. Δεν θέλουμε να αντιγράφουμε μόνο λόγια είτε του Ισαΐα είτε του Ψαλμοδού είτε όλων εκείνων που είχαν θριάμβους στη ζωή τους και οι οποίοι μίλησαν για τον Θεό και μίλησαν για πρακτικούς, πραγματικούς λόγους. Είδανε τον Θεό, ζήσανε τον Θεό από κοντά, είδανε τις επεμβάσεις του Κυρίου στη ζωή τους. Αλλά αυτά πρέπει να μας εκφράζουν και εμάς, και πρέπει να έχουμε και εμείς τους δικούς μας προσωπικούς ο καθένας λόγους για τους οποίους να δοξάζουμε τον Κύριο, να ευχαριστούμε, να υψώνουμε και να υμνούμε τον Κύριο. Αναντήρητα και αναμφίβολα, δεν υπάρχει πιστός άνθρωπος που να μην έχει κάθε μέρα και κάποια εμπειρία επέμβασης του Θεού στη ζωή του. Ο Θεός κάνει θαυμάσια, μεγαλεία, ανεξυπνίας θα έκανε ο Κύριος στη ζωή μας. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να μας βοηθήσει να τα βλέπουμε, να τα ανοίγουμε τα μάτια μας και να τα εκτιμούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό και να σερνόμαστε στην παρουσία του Θεού.
μόνο ότι μας δίνει το θάρρος ο Θεός βεβαίως, με παρησία, έτσι με καθαρό το μέτωπο να πλησιάζουμε. Αλλά όμως ποιος είναι ο Θεός από την άλλη, ασκεπτόμαστε για να μην παρεξηγήσουμε τα πράγματα, για να συστελόμαστε κάπου. Τι λέει εκεί? Ευοχίαν από παχαίων, ευοχή από ίνων εν την τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Θα καταπιεί τον θάνατο εν νίκη, θα σφουγγίσει τα δάκρυα από όλα τα μάτια και από όλα τα πρόσωπα. Δεν θα ξανατρέχει ξυδάκρυκα αυτός εδώ στα μάγουλα του ανθρώπου. Θα χαρούμε και θα εφρανθούμε στη σωτηρία του. Μιλάει για τον Κύριο, για την σταύρωσή του, για τη θυσία του, για την αγάπη του, για τη σωτηρία, για την λύτρωση. Θα χαρούμε, θα εφρανθούμε. Έκαμε σταυμάσια. Οι βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια. Το έχεις πει. Βλέπει και στο παρελθόν ο Ισαΐας ότι το έχει πει ο Θεός. Θυμάται του Δαβίδ προφητείες, θυμάται τις θυσίες όλες του Μωυσή στην έρημο, το Πάσχα, τα θυμάται. Και βλέπει στο μέλλον ότι γίνονται αυτά. Είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο, όπως λέμε, ο Ισαΐας. Και γίνονται και τα βλέπει να γίνονται. Έκαμε σταυμάσια, παρόλο ότι όλα δεν είχαν γίνει ακόμη, και τα πιο μεγάλα, η σωτηρία, το πιο σπουδαίο. Έκαμε σταυμάσια. Νίκη, χαρά και ευφροσύνη της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι πιστός. Αν σώθηκε κανείς με μετάνοια και πίστη, είναι για αυτόν τον άνθρωπο δύναμη στη στενοχώρια του ο Θεός. Δύναμη του ενδεούς εν τη στενοχωρία αυτού. Καταφύγιο εναντίον της ανεμοζάλης. Καταφύγιο όταν σε ζώνουν οι πειρασμοί, δυσκολίες, προβλήματα. Όταν έχει αρρώστια στη ζωή σου, καταφύγιο. Είναι ανεμοζάλη αυτή. Την καταλαβαίνετε τι είναι η ανεμοζάλη? Μερικές φορές έρχεται ένας αέρας και στριφογυρίζει μπροστά σου. Γίνεται ένας μικρός τυφώνας. Αφήστε εκείνα εκεί πέρα που γίνονται στην από Ανατολή πολλές φορές. Που ξεριζώνει και δέντρα και σπίτια. Γκρεμίζει βράχους, δεν αφήνει τίποτα. Είναι η ανεμοζάλη. Ένα άνεμο που σε ζαλίζει, δημιουργεί σύγχυση. Σκιά εναντίον του καύσωνος. Σε καίνε τα προβλήματα, τα ζητήματα. Σκιά είναι ο Θεός, όπως ήταν εκείνο το νέφος της παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας. Σκιά την ημέρα μέσα στην καυτή έρημο αυτός ο λαός βάδιζε σε δροσερό έδαφος. Δεν κεγότανε, δροσιζότανε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι υπέροχες εκφράσεις που είναι αυτές. Τι υπέροχες εκφράσεις. Σκιά εναντίον του καύσωνος, όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει σαν ανεμοζάλι κατά τείχου. Είναι τρομερός ο διάβολος, είναι τρομερές οι δυνάμεις του. Μην αγνοούμε τον διάβολο, τα διανοήματά του, τις μεθοδίες του. Μην αραιώνουμε στις σχέσεις μας με τον Κύριο, στη μελέτη, στην προσευχή, στην κοινωνία μεταξύ μας. Είναι νίκη του διαβόλου το αραίωμα. Θα το ξαναπώ, είναι νίκη του διαβόλου. Καταφέρνει πολλά πράγματα αυτός. Και το αρέωμα μπορεί να αποκαλύπτει την εσωτερική μας ζωή καταστάσεις. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί μου. Έχουμε ανάγκη αυτές τις ώρες, όπως σας έχω πει, εκείνο το παλιό παράδειγμα στην κατοχή, που ο πατέρας μου και ξαδέρφια του, όταν εκεί που είχαν ανάψει φωτιά και ζεσθενόντουσαν, μες τη νύχτα έρχεται μια σφαίρα μέσα στη φωτιά, από τους Γερμανούς. Παμ! Πετιούνται όλοι μπροστά τους στο ποτάμι, θολωμένο, χειμώνας, κατεβασμένο. Πιαστήκανε χέρι-χέρι και κοντράρανε στο ρεύμα και περάσαν όλοι απέναντι να σωθούνε. Έτσι είναι ανάγκη να κρατηθούμε σαν εκκλησία του Χριστού, σαν αδέρφια μεταξύ μας, σαν μέλη του ίδιου σώματος. Κόπηκε ένα πόδι, πετάχτηκε, πάει, πέθανε, νεκρώθηκε. Απομακρύνθηκε από το σώμα. Στο σώμα τρέφεται, ζωογονείται, υπάρχει, ζει, δρά, χρησιμοποιείται. Δόξα στο όνομα του Θεού. Έτσι αισθάνεται κανείς
και ασφάλεια. Και όταν ακόμη έρχεται το τέλος στην κοιλάδα της θειάς του θανάτου, τότε βλέπει πολύ περισσότερο ο άνθρωπος πίσω του μια ολόκληρη ιστορία και δοξάζει τον Θεό και ημνή τον Κύριο, έκαμε σταυμάσια, όχι στη ζωή του Ισαΐα μόνο και του λαού Ισραήλ, όχι μόνο γενικά στη ζωή της εκκλησίας σου, θαυμάσια γικάμει ο Θεός, πως πέρασε αυτό το μήνυμα μέσα από τα Κολοσσέα, μέσα από τα δόντια των λιονταριών, πως απλώθηκε αυτό το μήνυμα και άλλαξε την ιστορία και τη μορφή του κόσμου. Δεν είναι θαυμάσια πράγματα? Μόνο ο Θεός ο αληθινός μπορούσε να τα κάνει αυτά και να υπάρχει, να κηρύτεται ακόμη το Ευαγγέλιο σήμερα σε αυτό το πλανήτη, να υπάρχει χριστιανισμός απάνω στο πρώην παραπέτασμα, το σιδηρούν όπως το λέγαμε. Θαυμάσια έκαμε ο Θεός, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δια τούτο, για να τελειώσουμε με το τελευταίο σημείο, δια τούτο, να γιατί ο ισχυρός λαός θα σε δοξάσει. Ποιος είναι ο ισχυρός λαός? Βέβαια ο Ισαΐας σε πρώτο πλάνο, όπως είπαν, βλέπει το λαό Ισραήλ. Γυρίζει από την Βαβυλώνα εχμάλωτος, ψέλνουν εκεί πέρα ο Νεεμίας, ο Έσδρας, τι γίνεται, πανηγύρι. Κάνουν το Πάσχα του Κυρίου αφού ανοικοδομήσουν τα τείχη, φτιάξουν το ναό κτλ. Αλλά παραπίσω είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και αν είναι ισχυρός λαός, ο λαός Ισραήλ, γιατί είναι ο Θεός που είναι πίσω από αυτό το λαό και τον έκαμε ισχυρό και τον κράτησε μέσα στους τάφους των εθνών. Ξερά κόκαλα τους βλέπει ο λαός, ο προφήτης, και ο Θεός έκαμε αυτά τα ξερά κόκαλα να αναζήσουν. Το ρωτάει ο Θεός, δύνατε? Κύριε, εσύ ξέρεις. Τα κόκαλα τα ξερά μέσα σε αυτή την κοιλάδα, εσύ ξέρεις. Μα εσύ μπορείς. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ακόμη πιο ισχυρός λαός. Ο ισχυρός λαός θα σε δοξάσει. Θα αποδειχθεί πολύ πιο ισχυρός ο λαός του Χριστού, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, από όλους αυτούς τους τρομερούς της γης, τους αυτοκράτορες, τους κατακτητές, τους στρατιλάτες, τους επαναστάτες, αυτούς που πατήσανε κάτω από τα πόδια τους και από τις ερπίστριες των τάγκς και από τα άρματα μάχης, τους λαούς της γης. Αυτός ο λαός που δεν πήρε όπλα στα χέρια του, που δεν χρησιμοποίησε καμιά βία, που δεν έκανε καμιά επανάσταση με τους ίδιους τρόπους, αυτός ο λαός θα αποδειχθεί πιο ισχυρός από όλους αυτούς και είναι αυτός ο λαός που θα δοξάσει τον Θεό. Δεν είναι αυτοί που δοξάζουν τον Θεό, αλλά ο τρομερός λαός του Θεού, ο ισχυρός λαός του Θεού. Η Εκκλησία στις μέρες που έρχονται, τις λίγες που απομένουν ακόμη για τον άνθρωπο, όλοι και όλα θα γίνουν κονιορτός, θα γίνουν στάχτη, ενώ οι λυτρωμένοι του Χριστού θα αποδειχτούν οι πιο δυνατοί χάρη σε εκείνον, χάρη στον Κύριο, χάρη στην παρουσία του Κυρίου στις καρδιές τους, στη ζωή τους, στην πορεία τους, σε όλη τους τη δράση, σε όλη τους την, σε κάθε τους αντίδραση θα αποδειχτούν ισχυροί και θα δοξάζουν τον Κύριο. Είναι οι άνθρωποι που μπορούν να δοξάζουν τον Κύριο και στις θλίψεις. Είναι οι άνθρωποι που θα δοξάσουν τον Κύριο με μια φωνή, έναν αλλαλαγμό την ώρα της αρπαγής. Τι θα γίνει αυτή τη στιγμή? Αδελφοί, δεν θέλω να σας κάνω κήρυγμα. Με τη χάρη του Θεού θέλω να συνεγείρω τις συνειδήσεις σας, τις καρδιές σας. Ας μεταφερθούμε σε αυτή τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας του Χριστού. Τι μεγαλειώδης, τι ένδοξη, τι δυναμική στιγμή θα είναι. Τι σημαίνει για τον άνθρωπο τον πιστό να μεταμορφωθεί εν μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού, να αρπαγεί? Τι δοξολογίες και τι ύμνοι θα ανέβουν στην καρδιά του? Θα σε υμνώ, θα σε υψώνω, έκαμε σταυμάσια, απαρχής βουλές σου είναι πίστης και αλήθεια. Και αιώνια θα υμνεί ο πιστός τον Κύριο στον ουρανό. Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Ας δοξολογούμε τον Κύριο τον ερχόμενο. Είναι πρώτον φυλών. Το σύννεφο έχει ξεκινήσει, είναι στο δρόμο. Ο Κύριος έρχεται. Άσμα στον Κύριο να είναι η ζωή μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Υπηρεσία. Ποιος είναι ο χάρτης εκείνος που θα μου δείξει το δρόμο? Είναι ερωτήματα τα οποία χρειάζονται οπωσδήποτε απάντηση και ιδιαίτερα στους ανθρώπους εκείνους που σκέφτονται. Λέγω σε εκείνους που σκέφτονται γιατί κάθε άνθρωπος μέσα του έχει εκείνο το τριβέλι που το βασανίζει μέρα νύχτα όταν μάλιστα απομονώνεται και θέλει να μάθει τι συμβαίνει μετά το θάνατο, τι νόημα έχει η ζωή του και αν όλα είναι απλώς ένας κόπος, ένας πόνος, ένα περαστικό στη ζωή εδώ προσωρινό βίωμα. Αλλά ο σκεφτόμενος άνθρωπος κάτι πιο πολύ βασανίζεται γιατί δεν βλέπει παρά ζητάει κάποια λύση να βρει μια απάντηση. Θα ήθελα λέγω απόψε και από καιρού εις καιρό όταν θα έχουμε την ευκαιρία της Παρασκευές να βρισκόμαστε πάλι μαζί να δούμε ορισμένες κατευθύνσεις, δρόμους, τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι ζήτησαν να μάθουν την αλήθεια. Ο άνθρωπος από την εποχή που βρέθηκε πάνω στη γη, στον πλανήτη αυτό, ποτέ δεν σταμάτησε να αναζητάει, να μάθει το μυστήριο πίσω από το θάνατο, το μυστήριο για τη ζωή. Δεν είναι ικανοποιημένος κανένας άνθρωπος με τα λίγα 70, 80, έστω 100 χρόνια που θα μπορούσε να ζήσει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί μέσα του υπάρχουν κάτι γραμμές που μιλάνε για αιώνια, για μόνιμα, για ασταμάτητα, τα οποία δεν θέλουμε να μας λείψουν ποτέ. Δεν μπορώ να καταλάβω τον εαυτό μου ότι κάποια στιγμή θα σβήσω και ότι πάνω μου θα πέσουν μερικά κάρα χώμα και θα με σκεπάσουν και ότι αυτό ήταν όλο η ύπαρξη και το νόημα της ζωής. Λέγω, υπήρξαν μέσα από τους αιώνες πολλοί τρόποι που οι άνθρωποι ζήτησαν τον Θεό. Υπήρξαν τρόποι φιλοσοφικοί που θα τους δούμε στο πέρασμα του χρόνου μας. Υπήρξαν τρόποι που εξανάγκασαν τη ζωή με το να δώσουν τέρμα στην ύπαρξή τους αυτοκτονώντας και νομίζοντας ότι έτσι θα βρεθούν έξω και πέρα από το φράγμα που λέγεται αναπάντητο και άλλοι οι οποίοι πλησίασαν πιο κοντά με το να δημιουργήσουν πολλά συστήματα θρησκειών. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές θρησκείες στον κόσμο? Και όταν αναφέρομαι σε θρησκείες δεν μιλώ γιατί υπάρχουν τόσα δόγματα χριστιανικά, παραδείγματος χάρη η Καθολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Διμαρτυρόμενη Εκκλησία. Δεν εννοώ αυτό. Γιατί υπάρχουν ξέχωρα, έξω από την μόνη αλήθεια που αποκαλύπτει η Βίβλος. Γιατί υπάρχουν και άλλα ονόματα, και άλλα σχήματα, και άλλες γραμμές, και άλλοι δρόμοι για να μπορέσει ο άνθρωπος να πλησιάσει και να γνωρίσει τον Θεό. Τι τον εξαναγκάζει σε αυτό? Σήμερα βρέθηκα κάπου πριν έρθω εδώ, είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος μου έλεγε «Δεν μπορώ να καταλάβω έναν Θεό ο οποίος δεν μου αποκάλυψε τίποτα άλλο παρά μόνο ένα βιβλίο». Και εννοούσε ότι ο Θεός άφησε μόνο την Αγία Γραφή για να αποκαλύψει το θέλημά του. Αλλά δεν είναι του παρόντος να μπούμε βέβαια σε πολλές λεπτομέρειες. Ο Θεός αυτός για τον οποίο μιλούμε κάθε Παρασκευή, αλλά και κάθε βράδυ από το βήμα αυτό, είναι ένας Θεός ο οποίος δεν άφησε μόνο αυτό το βιβλίο. Ο οποίος μπήκε όπως θα δούμε προσωπικά μέσα στην ιστορία μας. Την διέσπασε την ανθρώπινη ιστορία και την εχώρισε σε μία εποχή προ και μία εποχή μετά. Είναι ένας Θεός ο οποίος έκαμε ένα ολόκληρο φυσικό σύμπαν, ολόγυρα, που να μπορέσει να ικανοποιήσει όχι μόνο τις φυσικές μας ανάγκες, με τους καρπούς, της γης και των δέντρων, με το άφθονο νερό, με το οξυγόνο για να ζήσουμε, όχι μόνο αυτά, αλλά να ικανοποιήσει και ένα μέρος του μυστηρίου που καλύπτει τη ζωή μας, με το να αρχίζουμε να διερωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν αυτοί οι απέραντοι χώροι έξω από εμάς να υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο Θεός, εκείνος εν πάση περιπτώσει, ο άγνωστος X για μας, να τα έφερε έτσι στην ύπαρξη, να είναι τόσο αρμονικά, τόσο σπουδαία, να δουλεύουν με τέτοια μεγάλη ακρίβεια, να έχουν μέσα τους την ομορφιά, να έχουν την ιδέα του απολύτου, του αιωνίου, του μονίμου. Και αυτός ο ένας που τα έφερε στην ύπαρξη, εμένα, σαν άνθρωπο που διαρωτώμαι, που σκέφτομαι, που αγωνιώ, να με αφήνει χωρίς να μου δίνει μια απάντηση. Λέγω, ο Θεός δεν χάρισε μόνο αυτό το βιβλίο, το οποίο αρκεί πέρα για πέρα, για να μας δώσει ολοκληρωμένη την αποκάλυψή του
Και αν δεν είχαμε αυτό το βιβλίο, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μάθουμε ούτε ποιος είναι ο Θεός που μας δημιούργησε, ούτε πώς σκέφτεται, ούτε ποιοι είμαστε εμείς, ούτε πώς τακτοποιείται το θέμα της ενοχής μας, ούτε τι συμβαίνει μετά το θάνατο, ούτε ποιος είναι ο σκοπός μας πέρα από τούτη τη ζωή, αν υπάρχει ένας σκοπός, τι έγινε μέσα στην ιστορία, γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί ο πόνος, οι θλίψεις, τα δάκρυα, ο θάνατος, οι αρρώστιες, όλα βρίσκονται συμπυκνωμένα μέσα σε αυτό το γραπτό ντοκουμέντο του Θεού που άφησε στην ιστορία. Αλλά λέγω και πέρα από αυτά, όπως έλεγα στον συνομιλητή μου τώρα προλίγου, πέρα από αυτά ο Θεός άφησε και άλλα χτυπητά δείγματα μέσα στην ιστορία. Είναι ένας Θεός λοιπόν ο οποίος δεν άφησε, όπως λέγει κάπου σε αυτό το βιβλίο, τον εαυτό του αμαρτύρητο, αλλά έδωσε ολοκληρωμένη μαρτυρία, ολοκληρωμένη αποκάλυψη για το ποιος είναι. Θα ήθελα λοιπόν στη σειρά αυτή, ύστερα από την εισαγωγή την οποία κάναμε, να δούμε, ας ελπίσουμε ότι θα φτάσει ο χρόνος. Το λέω αυτό διότι γύρω μας τα σημάδια στα έθνη, οι ανησυχίες και οι ακαταστασίες οδηγούν για όσους διαβάζουν το βιβλίο του Θεού, τη Βίβλο, σε άλλες σκέψεις. Ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ κοντά. Ότι το σχήμα του κόσμου αυτού θα κλείσει γρήγορα. Λέγω, ας ελπίσουμε ότι θα μας μείνει χρόνος να ξοδέψουμε και να ικανοποιήσουμε τους πόθους που έχουμε στην καρδιά μας, να ασχοληθούμε πρώτα με τη σειρά αυτή που έχουμε μπροστά μας για τις μεγάλες θρησκείες της Ανατολής, για τις μορφές της λατρείας τις οποίες προσφέρουν σε σύνδεση πάντα με τη Βίβλο, και κατόπιν να μπορέσουμε να μπούμε σε άλλα συστήματα, φιλοσοφικά, σε αναδρομή στο παρελθόν, σε αναμόχλευση του αμέσου παρελθόντος, σε αναζήτηση του παρόντος και τις επιδιώξεις που οι άνθρωποι έχουν το μέλλον, βάζοντάς τα όλα αυτά πάνω σε χαρτιά, σε σκέψεις, σε βιβλία. Λέγω εύχομαι, αλλά θα αρχίσουμε πρώτα από τις μεγάλες αυτές θρησκείες της Ανατολής. Ίσως κάποιος διερωτηθεί και πει, μα γιατί, τι μας ενδιαφέρει εμάς εάν στην Ανατολή υπάρχουν ορισμένα σχήματα θρησκειών? Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που αφορά εκείνους που δεν έχουν πλησιάσει τον χώρο μας, το γεωγραφικό, και εν τελευταία αναλύση δεν με ενδιαφέρουν προσωπικά. Αυτό είναι λάθος. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ εσφαλμένα τοποθετημένο. Δεν είναι έτσι. Θα δούμε ότι ολόκληρη η ζωή μας, αυτά τα οποία μαθαίνουμε στα σχολεία μας και διδασκόμαστε, αυτά τα οποία διαβάζουμε σε βιβλία και διαβάζουμε στις εφημερίδες και τροφοδοτούμαστε από την τηλεόραση, αυτά με τα οποία οι άνθρωποι γύρω μας γίνονται συνομιλητές μας και ανταλλάσσουμε σκέψεις και ιδέες, θα δούμε ότι οι θρησκείες της Ανατολής δεν έμειναν στην Ανατολή. Και όχι σήμερα, αλλά από πολλούς αιώνες πριν, και ιδιαίτερα από την εποχή του διαφωτισμού, μεγάλα πνεύματα, δηλαδή πνεύματα που αναζητούσαν να βρουν δρόμους και διεξόδους, ζήτησαν σε αυτές τις θρησκείες διέξοδο, ζήτησαν μέσα τους λύσεις. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, δύο αν θέλετε, τον μεγάλο τον ψυχολόγο και ψυχίατρο τον Φρόιντ. Ποιος θα περίμενε ότι αυτός έξω από την επιστήμη του ενδιαφερόταν πάρα πολύ και ζούσε στο καθεστώς των ανατολικών θρησκειών? Ένας άλλος, ο μεγάλος ο φιλόσοφος ο Νίτσε. Ποιος περίμενε ότι αυτός η φιλοσοφία με την οποία προσπαθούσε να τροφοδοτήσει τα πλήθη δεν ικανοποιούσε ούτε τον ίδιο και ζητούσε πηγές πέρα από στην Ανατολή για να τροφοδοτηθεί? Ή στην εποχή μας, για να αναφέρω μόνο όνομα, ένα όνομα, και για να μην προχωρήσουμε σε αυτό γιατί το θέμα μας απλώνεται απόψε αλλού. Ο γνωστός ο Φον Βάιτσέκα, ένας γνωστός φιλόσοφος της εποχής μας και συγχρόνως ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς επιστήμονες στην Ευρώπη. Αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα ασκείται στις ιδέες των ανατολικών θρησκειών. Λέγω, δεν είναι οι ανατολικές θρησκείες κάτι πολύ μακριά που θα το μάθουμε μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε μια κάποια μας περιέργεια, αλλά είναι κάτι με το οποίο τροφοδοτούμεθα μέρα και νύχτα με ιδέες τέτοιες και δεν ξέραμε από πού ήρθε. Αλλά θα σας αφήσω να το δούμε αυτό στην ώρα μας καθώς θα προχωρήσουμε. Να δούμε πώς τροφοδοτούμεθα από ιδέες και συστήματα και κοινωνικά άλλα συστήματα ή φιλοσοφικά, τα οποία όλη την ημέρα μας τροφοδοτούν και μας επιτίθενται στα αυτιά μας, στην όρασή μας, στις ιδέες μας.
Λέγω λοιπόν ότι αυτά μας είναι απολύτως απαραίτητα. Αλλά και αν αυτά δεν είχαν έτσι, θα έφτανε μόνο και μόνο να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό από την πλευρά θέτοντας τις ιδέες αυτές των ανατολικών θρησκειών μπροστά στο μεγαλείο, στο φως, στο άπλετο φως της Βίβλου, για να δούμε τι προσφέρει ο Θεός στη γραπτή του Αποκάλυψη που ονομάζεται Αγία Γραφή. Θα αρχίσουμε λοιπόν απόψε βλέποντας την πηγή, θα έλεγα, όλων των άλλων, αλλά παράλληλα ένα από τα μεγάλα αυτά κομμάτια που είναι ο Ινδουισμός ή, αν θέλετε πιο σωστά, η Ινδουιστική φιλοσοφία. Τι λέει όλο το σύστημα του Ινδουισμού, για να δούμε μετά, να ανατρέξουμε στις αλήθειες της Βίβλου, να δούμε τι λέει η Βίβλος γύρω από αυτά. Διαβάζοντας τις πηγές από τις οποίες τροφοδοτούνται οι άνθρωποι αυτοί, και θα τις δούμε και τις πηγές σε λίγο, μας λένε πρώτα-πρώτα για την καταγωγή του κόσμου. Ρωτάμε ποιος δημιούργησε, ποιος έκαμε, ποιος σοφίστηκε και ποιος μπόρεσε να φέρει στην ύπαρξη τους κόσμους που μας περιστοιχίζουν και βέβαια και εμάς τους ίδιους, τον άνθρωπο. Μας απαντούν ότι ο κόσμος αυτός υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε, αενάως, αδιάκοπα. Δεν είχε ποτέ αρχή και δεν θα έχει ποτέ τέλος. Ο κόσμος αυτός στον οποίο ζούμε δεν μπορεί να έχει αρχή, μας λένε, ούτε μπορεί να έχει τέλος. Και από το άλλο μέρος, θα δούμε σε λίγο, ότι υπάρχει η πεποίθηση μέσα στο όλο αυτό φιλοσοφικό σύστημα, ότι ο κόσμος κάνει ανακυκλήσεις, έχει από μέσα του τον δυναμισμό να ζωντανεύει, να σβήνει, να χάνεται, να ξανάρχεται στην ύπαρξη, να εμφανίζεται υπό διάφορες μορφές, να ξαναχάνεται και οι ανακυκλισμοί αυτοί να υπάρχουν αιωνίως. Ήδη στο σημείο αυτό σταματώ για να δούμε μια φιλοσοφία και μια ανταπόκριση συστήματος ζωής που κατέφαγε τα σωθικά της ανθρώπινης κοινωνίας, κατέφαγε τον άνθρωπο και εξακολουθεί να τον κατατρώει ακόμα και εκείνοι οι οποίοι είναι μέχρι σήμερα πληροφόρητοι, οι οποίοι έχουν αποδεχθεί και ζουν όλη την ώρα με τις ιδέες αυτές. Και τι είναι αυτό? Όπως αναφέραμε στην περίπτωση του Ινδουισμού, που δεν δέχεται αρχή του κόσμου και δεν δέχεται ούτε τέλος του κόσμου, είναι γνωστό σε όλους σας ότι υπάρχει από πολλές δεκαετηρίδες ήδη ριζωμένη στις καρδιές των ανθρώπων και τα πνεύματα, χωρίς ποτέ να μπορείς να τα βγάλεις από μέσα τους, η ιδέα της θεωρίας του υλισμού. Ο υλισμός, μια κοσμοθεωρία με μεγάλες προεκτάσεις, η οποία και μέχρι σήμερα ακόμη έχει αντιπροσώπους, οι οποίοι είναι φανατισμένοι και θέλουν να μας αποδείξουν με επιχειρήματα δικά τους ότι ο κόσμος υπήρχε πάντοτε όπως υπάρχει και θα εξακολουθεί να υπάρχει πάντοτε όπως υπάρχει σήμερα. Με την διαφορά ότι η φιλοσοφία του Ινδουισμού προσθέτει ότι θα ξανάρθει με το σχήμα αυτό, αλλά υπό διάφορες μορφές. Εάν λοιπόν ρωτήσουμε την υλιστική θεωρία, η οποία μας έχει βομβαρδίσει κυριολεκτικά και μας έχει καταστρέψει ζωές εκατομμύρια ανθρώπων, οι οποίοι σήμερα γυρίζουν στους δρόμους, στα γραφεία, στα σπίτια και είναι άθεοι, διότι έχουν δεχθεί μέσα τους αυτές τις αρχές, λέγω, δεν είναι τίποτα καινούριο η υλιστική θεωρία. Είναι μια απομίμηση παλαιών αρχών, οι οποίες εδραιώθηκαν μέσα στον κόσμο οι αρχές μιας φιλοσοφίας όπως αυτής του Ινδουισμού. Και όπως θα δούμε, και όπως έτυχε και άλλοτε να ξαναπούμε, ακόμα και η θεωρία της καταγωγής των ειδών, όπως την παρέστησε ο Δαρβίνος, και αυτή δεν είναι καινούρια. Έχει τις ρίζες πολύ πολύ παλιά, ακόμα και στην Ινδουιστική φιλοσοφία, που θα δούμε αργότερα, διότι ό,τι καινούριο υπάρχει στον κόσμο, φαίνεται καινούριο, προσφέρεται καινούριο, αλλά έχει ρίζες παλιές. Ο κόσμος λοιπόν, ακούμε και μαθαίνουμε, υπάρχει χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Και ερχόμαστε στην Αποκάλυψη του Θεού. Η Αποκάλυψη του Θεού έχει διάφορη γνώμη. Η Αποκάλυψη του Θεού μας λέγει ότι σε συγκεκριμένο χρόνο ο Θεός ηθέλησε να φέρει τα σύμπαντα στην ύπαρξη, δια του λόγου του. Είπε και έγιναν.
είπε ένα λόγο και έγινε η γη, ο ουρανός, τα αστέρια, οι γαλαξίες, τα νεφελώματα. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο, ορατό και αόρατο, διότι το θέλησε ο Θεός. Και έρχονται σήμερα, όπως ξαναείδαμε μια άλλη φορά, επιστήμονες οι οποίοι μας λένε ότι και από τις φυσικές επιστήμες τούτο βγαίνει, ότι ο κόσμος είχε κάποτε αρχή και ότι βαδίζει προς ένα θερμό ή ψυχρό θάνατο. Έχει ένα τέλος. Αλλά θα μείνουμε όμως στις ιδέες που μας ρίχνει η Ινδουιστική φιλοσοφία. Ο ιδρυτής του Ινδοϊσμού είναι ένας από τους 24, θα τους δούμε αργότερα, που εμφανίστηκαν πάνω στη γη και μάλιστα εμφανίστηκαν πριν από 103 εκατομμύρια παλίγιας. Τι είναι ένα παλίγια? Ένα παλίγια είναι ένα στάφρος ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου που έχει βάθος ενός χιλιομέτρου, δηλαδή ένα στάφρος που είναι σε σχήμα κύβου ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου κάθε πλευράς, και ο τάφρος αυτός είναι γεμάτος από εκλεκτής ποιότητος τρίχες. Και κάθε 100 χρόνια αφαιρείται από τον τάφρο αυτόν του κυβικού σχήματος, των τόσο μεγάλων, μία μόνο τρίχα αφαιρείται. Και όταν τελειώσει και αδειάσει η τάφρος αυτή, τότε θα έχει τελειώσει μία παλίγια. Ο κόσμος μας λοιπόν δημιουργήθηκε κάποτε, κατά αυτόν εμφανίστηκε μάλλον στη μορφή του που υπάρχει, διότι πάντα υπήρχε, πριν από 103 εκατομμύρια παλίγες. Αν μπορεί κανείς να υπολογίσει αυτό το αστρονομικό ποσό, θα μπορέσει να συλλάβει πότε εμφανίστηκε στη νέα αυτή μορφή που υπάρχει ο κόσμος μας. Έχουμε λοιπόν εδώ το σχήμα της εμφανίσεως των κόσμων. Αλλά υπάρχει μία ερώτηση την οποία ευθύς εξ αρχής θέλουμε να τη θέσουμε. Εφόσον τα πράγματα έχουν έτσι, εφόσον οι ανακυκλισμοί γίνονται διαρκώς, αλλεπάλληλα, ακατάπαυστα, αενάως, ο ένας πίσω από τον άλλο, σε σειρά ετών αμέτρητων, δισεκατομμυρίων, αιώνων, τι νόημα έχει ο κόσμος αυτός? Γιατί να εμφανιστεί? Και καθώς θα προχωρήσουμε να δούμε και να θεωρήσουμε την θεότητα την οποία δέχεται η φιλοσοφία αυτή σε σύγκριση κατόπιν με τη βίβλο, θα δούμε ότι ο Θεός αυτός μένει απαθής και αδιάφορος. Και τότε το ερώτημα το οποίο θέσαμε μας γίνεται πιο έντονο. Ένας Θεός απαθής, αδιάφορος, ο οποίος μας παρουσιάζει μία φιλοσοφία υπό τη μορφή αυτή που ανακυκλώνεται συνεχώς, ποια σημασία έχει ο κόσμος? Σε αυτό το ερώτημα το όλο σύστημα του Ινδουισμού δεν μπορεί να δώσει καμιά απάντηση. Την απάντηση που μπορεί να δώσει μόνον είναι μία σε βιώματα τα οποία οι άνθρωποι που συνδέονται μαζί του όπως θα δούμε έχουν, διότι τα βιώματα αυτά δεν είναι από το φιλοσοφικό σύστημα, αλλά σύμφωνα με τη βίβλο έξω από μας υπάρχουν και άλλοι κόσμοι. Κόσμοι υπερβατικοί. Κόσμοι τους οποίους οι πέντε αισθήσεις μας δεν μπορούν να το συλλάβουν. Εάν παραδείγματος χάρη εδώ μπροστά έφερνα μια μεγάλη συσκευή τηλεόρασης, την ώρα αυτή πατώντας το κουμπί θα μπορούσαμε να ακούσουμε μουσικές, να δούμε χορούς, να ακούσουμε ειδήσεις, να δούμε ακόμη φωτογραφίες μέσω των δορυφόρων καθώς ταξιδεύουν επάνω γύρω από τη γη. Θα μπορούσαμε να δούμε ανθρώπους να βρίσκονται στο άλλο άκρο της γης, εικόνες οι οποίες και φωνές οι οποίες γυρίζουν αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας. Αλλά επειδή δεν έχουμε κατάλληλο δέχτη να πιάσουμε, γι' αυτό μας διαφεύγουν αυτές οι πραγματικότητες. Και όμως γνωρίζουμε ότι όταν θα πάτε στο σπίτι σας το βράδυ, θα πατήσετε το κουμπάκι αυτό και θα ακούσετε τις ειδήσεις, να πληροφορηθείτε αν αύριο τα αυτοκίνητα θα κυκλοφορήσουν ή όχι. Είναι λοιπόν πραγματικότητες οι οποίες βρίσκονται έξω από τις πέντε αισθήσεις μας. Τις πέντε αισθήσεις τις οποίες θέλει να πετάξει από τη ζωή μας και η μυστική θεωρία που έχει ξεκίνημα αυτή την Ινδουιστική φιλοσοφία, αλλά και η ίδια η φιλοσοφία των Ινδουιστών. Γιατί? Για να παραδώσει τον άνθρωπο έρμεο σε έναν άλλον κόσμο. Τι είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος γυρνάει ολόγυρά μας, όπως το παράδειγμα της τηλεόρασης που αναφέραμε?
Τι είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος υπάρχει, γιατί υπάρχει, τι σκέφτεται, τι σκοπούς έχει, τι δυνάμεις χρησιμοποιεί, πώς ενεργεί, μπορεί να κάνει κακό ή καλό στον άνθρωπο. Μπορεί να βοηθήσει ή μπορεί να καταστρέψει. Ερωτήματα. Η Βίβλος μας δίνει την απάντηση. Γύρω μας ο κόσμος αυτός διαιρείται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Υπάρχει κόσμος αγαθός, ο κόσμος των αγγέλων, των υπερβατικών πνευμάτων, των χερουβίμ, των σεραφείμ και πολλών άλλων κατηγοριών, οι οποίοι είναι όργανα του Θεού και αποστέλλονται για συγκεκριμένους σκοπούς μέσα στον κόσμο και ασχολούνται με τους ανθρώπους. Αλλά από το άλλο μέρος υπάρχουν και πνεύματα πονηρά, ξεπεσμένα, τα οποία είναι και έχουν μέσα στη φύση τους σκοπούς καταστρεπτικούς για τον άνθρωπο και τα οποία ζητούν να βρουν πόρτα, κάποιο παράθυρο για να διεισδύσουν και να μπουν και να επηρεάσουν το πνεύμα του ανθρώπου. Σήμερα συνήντησα έναν άνθρωπο με τον οποίο είχα συζήτηση και ο οποίος φαίνεται ότι έχει επιρροές από αυτόν τον εξωτερικό κόσμο των πονηρών. Βλέπετε το πρόσωπό του και είναι ακίνητο, χωρίς αντιδράσεις στα μάτια του, και όταν μιλάει με ένα αργό τόνο, αργό ρυθμό, μιλάει και ζει σε έναν άλλον κόσμο. Είχα συναντήσει μια μέρα πριν μπω στο σπίτι μου μια κοπέλα η οποία δεν θα ήταν παραπάνω από 20-22 ετών, ένα χαριτωμένο κορίτσι, και το ένα της χέρι το είχε μέσα σε ένα σακουλάκι σαν κάτι να έψαχνε, και την πλησίασε και της λέω: «Δεν μου λες, ασχολείσαι με τις ανατολικές θρησκείες?» Λέει: «Μάλιστα, πού το ξέρετε?» Λέω: «Βλέπω το πρόσωπό σου και βλέπω και το χέρι σου.» Το πρόσωπό της ήταν μονοκόμματο, κοφτό, με λίγες κινήσεις, με ένα απλανές βλέμμα. Το δε χέρι μέσα στο σακουλάκι ήταν κάτι χάντρες τις οποίες πρέπει να κυλάει όλη την ημέρα και να λέει ορισμένα ονόματα και προσευχές, όπως θα δούμε εξάλλου στη συνέχεια του θέματός μας. Οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να το καταλαβαίνουν και χωρίς να το ξέρουν, έρχονται σε επικοινωνία με έναν τέτοιο κόσμο, ο οποίος, καθώς του ανοίγουμε θεληματικά πόρτες και παράθυρα μες στην ψυχή μας, μπορεί να φέρει καταστροφή στο πνεύμα μας. Να μην κοιμόμαστε τη νύχτα, να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε στη δουλειά μας, να έχουμε τάσεις αυτοκτονίας, να έχουμε τάσεις δολοφονικές μέσα μας και να είμαστε εξαγριωμένοι, να θυμώνουμε εύκολα, να ανάβουμε εύκολα. Αυτά είναι φαινόμενα από τα λίγα που υπάρχουν μέσα στον ψυχολογικό κόσμο του ανθρώπου. Και αν τις Παρασκευές μιλούμε για τα θέματα αυτά από διάφορες σκοπιές, το κάνουμε για να διαφωτίσουμε τον άνθρωπο που έχει την καλή διάθεση και είναι ειλικρινής και θέλει να ζητήσει σωστά, σε σωστό μέρος, την αλήθεια. Διότι ζητώντας σωστά την αλήθεια, θα βρεις την αλήθεια. Διότι η αλήθεια είναι παραποιημένη, όπως παραποιημένη είναι η δημοκρατία σήμερα. Ακούς σε απολυταρχικά καθεστώτα αριστερά και δεξιά και σου μιλάνε για δημοκρατία. Σου μιλάνε για σύνταγμα το οποίο ισχύει και ποτέ δεν είναι σε εφαρμογή. Έτσι και η αλήθεια. Θα ακούσεις αλήθεια, όπως τον Ινδουισμό παραδείγματος χάρη, ο οποίος αγνοεί τις παραβάσεις και σου λέει: «Μη ενδιαφέρεις για τις παραβάσεις σου. Μπες στο καράβι της αλήθειας που σου προσφέρω και θα διαπλέσεις τον ωκεανό μέσα και υπεράνω τις παραβάσεις σου». Για να σου κλείσει τα μάτια, για να μην ζητήσεις την μόνη αλήθεια υπογραμμισμένη με κόκκινο μελάνι και με κεφαλαία γράμματα, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέγω, εάν τις Παρασκευές το κάνουμε αυτό, το κάνουμε μόνο να διαφωτίσουμε ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον να συναντηθούν με την μόνη αλήθεια. Υπάρχουν αλήθειες πολλές.

Οπουδήποτε ξεχύσεις τον εαυτό σου θα αποκτεί, θα... Ξέχωρα από τις άνομες χαρές, δεν μιλάω για εκείνες που κρύβουν θάνατο. Εκείνες σίγουρα κρύβουν θάνατο, οι άνομες χαρές. Αλλά η ζωή γενικά στον κόσμο σου αφήνει ένα κατακάθι ελήψης. Και στο γέλιο πονάει η καρδιά. Και στο γέλιο πονάει η καρδιά. Εκεί λοιπόν που υπάρχει η μόνιμη χαρά, που κυλάει ήρεμα μέσα και έχει τη μυστική της πηγή, είναι στην επικοινωνία με τον Θεό. Για να μπορέσεις να αποκτήσεις αυτή τη χαρά, πρέπει να συνδιαλλαγείς με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός εθυσίασε τον Υιόν του για να ανοίξει τον δρόμο. Δρόμο επικοινωνίας της ψυχής σου με το πρόσωπό του. Για να μπορέσει να δώσει την παρουσία του, έβγαλε τα εμπόδια.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιες, το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου, εκεί όπου αποκαλύπτεται η δόξα σου και το μεγαλείο σου, εκεί όπου η λαμπρότηση δικιά σου είναι μοναδική. Ερχόμαστε, Πατέρα μας, και εμείς από τούτη τη γη της κατάρας και του θανάτου, για να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να σου πούμε το αιώνιο ευχαριστώ μας. Να σε ευχαριστήσουμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ ο αιώνιος Θεός αγάπησες όντα ανάξια όπως είμαστε εμείς. Είναι αλήθεια ότι δεν αξίζαμε ούτε ένα βλέμμα ίκτου να ρίξεις απάνω μας εξαιτίας της αμαρτίας μας και της αποστασίας μας. Αλλά εσύ, Πατέρα μας, είσαι Θεός αγάπης, είσαι Θεός ελέους, είσαι Θεός ο οποίος διακηρύττεις ότι δεν θέλεις τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Είσαι Θεός ο οποίος είσαι δεμένος με δεσμούς αγάπης, με μας τα όντα τα ξεπεσμένα.

Πατέρα μας ουράνιος, το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου, εκεί όπου αποκαλύπτεται η δόξα σου και το μεγαλείο σου, εκεί όπου η λαμπρότηση δικιά σου είναι μοναδική. Ερχόμαστε Πατέρα μας και εμείς από τούτη τη γη της κατάρας και του θανάτου, για να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να σου πούμε το αιώνιο ευχαριστώ μας. Να σε ευχαριστήσουμε Πατέρα μας, γιατί εσύ ο αιώνιος Θεός αγάπησες όντα ανάξια όπως είμαστε εμείς. Είναι αλήθεια ότι δεν αξίζαμε ούτε ένα βλέμμα ίκτου να ρίξεις απάνω μας εξαιτίας της αμαρτίας μας και της αποστασίας μας. Αλλά εσύ Πατέρα μας είσαι Θεός αγάπης, είσαι Θεός ελέους, είσαι Θεός ο οποίος διακηρύττεις ότι δεν θέλεις τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Είσαι Θεός ο οποίος είσαι δεμένος με δεσμούς αγάπης, με μας τα όντα τα ξεπεσμένα. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί εσύ μας έδειξες την αιώνια αγάπη σου με την προσφορά του Υιού σου. Από τον ουρανό μας έστειλες τον Άγιο, μας έστειλες το μονάκριβο παιδί σου, μας έστειλες το απάβγασμα της δόξας σου, μας έστειλες Πατέρα μας το πρόσωπο εκείνο διού έγιναν τα πάντα, και το έστειλες για να ψάξει και να βρει το χαμένο, για να φέρει το μήνυμα της λύτρωσης, για να πει σε εμάς τους χαμένους ανθρώπους ότι εσύ μας αγαπάς έτσι όπως είμαστε, αμαρτωλοί και άθλοι. Και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, για να μπορούμε εμείς να σε πλησιάζουμε, πέθανε Αυτός απάνω στο Σταυρό, στη θέση τη δικιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έκανες αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί ένας πέθανε για όλους, για να μην ζούνε οι όλοι για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε για αυτούς. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό το μήνυμα το αιώνιο εσύ το πέρασες μέσα στις καρδιές μας. Κι αν ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που το μήνυμα αυτό δεν το άκουσαν, εσύ Πατέρα μας δώσε δυνατότητες ώστε να ακουστεί. Κι αν υπάρχουν ψυχές που ακόμα αυτό το μήνυμα δεν το πέρασαν μέσα στην καρδιά τους, ζητάμε Πατέρα μας εσύ να ανοίξεις τις καρδιές τους. Κι αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άκουσαν το μήνυμα και δεν το είδαν με όλη την έκταση της σοβαρότητος, εσύ Πατέρα μας ζητάμε να ανοίξεις καρδιές. Θέλουμε η αγάπη δικιά σου που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, γιατί ένας πέθανε για όλους, η αγάπη αυτή να περάσει και μέσα στις καρδιές όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε για τούτο το πρωινό. Σε ευχαριστούμε που μας δίνεις την ευκαιρία να έρθουμε εδώ και να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας, να φύγουμε από εδώ μέσα ευλογημένοι από σένα τον αιώνιο Θεό. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10 κεφάλαιο. Και θα διαβάσω από τη μετάφραση που η Κοινωνία των Εκκλησιών έχει κάνει. 10 κεφάλαιο. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, ότι αυτός που δεν μπαίνει στη μάντρα των προβάτων από τη θύρα, αλλά σκαρφαλώνει από άλλο μέρος, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από τη θύρα είναι βοσκός των προβάτων. Σε αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του και φωνάζει τα δικά του πρόβατα με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Όταν βγάλει έξω όλα τα δικά του πρόβατα, πάει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν, γιατί γνωρίζουν τη φωνή του. Ξένων όμως δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, γιατί δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν κατάλαβαν γιατί τους μιλούσε. Είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήλθαν πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές, αλλά δεν τους άκουσαν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος θα μπει μέσω εμού θα σωθεί, και θα μπει και θα βγει και θα βρει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει και να σφάξει και να φανίσει. Εγώ όμως ήλθα για να έχουν ζωή και να την έχουν με αυθονία. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός. Ο βοσκός ο καλός δίνει τη ζωή του για τα πρόβατά του. Ο μισθωτός που δεν είναι βοσκός και που τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο που έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει και τα σκορπάει, γιατί είναι μισθωτός και δεν τον νοιάζει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και τα δικά μου με γνωρίζουν. Όπως ο Πατέρας γνωρίζει εμένα και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα και τη ζωή μου δίνω για τα πρόβατα. Έχω και άλλα πρόβατα που δεν είναι από αυτή τη μάντρα και εκείνα πρέπει να τα μαζέψω και θα ακούσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα κοπάδι, ένας βοσκός. Γι' αυτό με αγαπάει ο Πατέρας, γιατί εγώ δίνω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι. Κανένας δεν μου την παίρνει, αλλά εγώ από μόνος μου δίνω τη ζωή μου. Εξουσία έχω να τη δώσω, εξουσία έχω πάλι να την πάρω. Αυτή την εντολή πήρα από τον Πατέρα μου. Σχίσμα λοιπόν έγινε πάλι ανάμεσα στους Ιουδαίους για αυτά τα λόγια, γιατί πολλοί από αυτούς λέγανε, «Δαιμόνιο έχει και παραλογίζεται, τι τον ακούτε?» Άλλοι όμως λέγανε, «Τέτοια λόγια δεν είναι αποδαιμονισμένο. Μήπως μπορεί δαιμόνιο να ανοίγει μάτια τυφλών?» Ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε έχει να μας δώσει μηνύματα τέτοια που να μπορούμε μέσα στη ζωή μας και να βρούμε το δρόμο μας και να μπορούμε να περπατάμε σωστά στο δρόμο μας. Γιατί ξέρουμε ότι η ζωή όλη ετούτη, όλη η ζωή που ζούμε, είναι ουσιαστικά ένας δρόμος. Ένας δρόμος που κανείς τον περπατάει και ξέρουμε όταν ξεκινάει κανείς να περπατήσει ένα δρόμο, από κάπου αρχίζει και κάπου θέλει να πάει. Γι' αυτό έχουν φτιαχτεί οι δρόμοι. Είδατε, οι παλιοί δρόμοι όλοι είναι, περνάνε μέσα από τα χωριά, γιατί ήθελαν να εξυπηρετήσουν τα χωριά. Τώρα που έχουν αλλάξει συνθήκες, τώρα όλοι οι δρόμοι είναι έξω από τα χωριά, για να μην τα ενοχλούν πλέον τα χωριά. Έτσι λοιπόν είναι η ζωή μας. Είναι ένας δρόμος τον οποίο εμείς θα πρέπει να περπατήσουμε. Και αυτός ο δρόμος, επειδή δεν περιορίζεται μονάχα στη ζωή ετούτη, δηλαδή τι επάγγελμα θα ακολουθεί,

Πίσω, τι σπουδές θα κάνω, πώς θα πορευτώ στη ζωή μου, ποιον άνθρωπο θα παντρευτώ, τι οικογένεια θα κάνω, πώς θα μπορέσω να τα καταφέρω για να ζήσω. Επειδή η ζωή δεν έχει μονάχα αυτόν τον δρόμο, αυτός ο δρόμος, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ένας δρόμος εφήμερος. Γι' αυτό λέει το σχήμα αυτού του κόσμου έρχεται και περνάει. Έχουμε έναν άλλον δρόμο, ένα δρόμο ο οποίος μας οδηγεί στην αιωνιότητα. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι οπωσδήποτε ο δρόμος αυτός πρέπει να είναι ένας και ο δρόμος αυτός πρέπει πάντοτε να μας οδηγεί στην επιτυχία. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ο δρόμος αυτός είναι ο Χριστός. Όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό, γιατί σήμερα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο κόσμος και έτσι όπως δίνονται τα μηνύματα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο δρόμος του Χριστού είναι ο πιο παρακατιανός, γι' αυτό και συχνά ακούγεται «μακάρι η πτωχή το πνεύματι», που το ερμηνεύουν «μακάρι οι χαζοί οι οποίοι ακολουθούν το δρόμο του Χριστού», και έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι μέσα στα ψεύτικα μηνύματα που δίνει αυτός ο κόσμος και την προπαγάνδα που κάνει για να τα ανυψώνει και να τα θεωρεί σπουδαία, οι άνθρωποι έχουν χάσει ουσιαστικά το δρόμο τους. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και δίνει διάφορες εικόνες για να μας δώσει να καταλάβουμε τι αξία έχει ο δρόμος του Χριστού. Τι αξία έχει. Όλοι μας πρέπει να ξέρουμε ότι έως ότου βρούμε το δρόμο μας που είναι ο Χριστός, πολλά χρόνια πριν το δρόμο αυτό τον θεωρούσαμε παρακατιανό και τον θεωρούσαμε ότι δεν έχει καμιά αξία. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα μικρός, ο πατέρας μου αν κάτι μου έλεγε ήταν αυτό συνέχεια. Και πολλές φορές όταν τότε μέναμε στο Βόλο και όταν ήθελε να ταξιδέψει για να πάει κάπου, πάντοτε τη βαλίτσα του εγώ την έπαιρνα για την πάω μέχρι το καράβι. Και στο καράβι αυτό, ως μέχρι εκεί, συνεχώς με συμβούλευε και μου έλεγε τα πράγματα του Θεού και εγώ μέσα μου, ξέρετε, που έδινα την αξία. Την έδινα στο τάλιρο. Έλεγα μέσα μου, δεν σταματάς και λίγο, δεν μου δίνεις το τάλιρο να φύγω. Εκεί την έδινα την αξία, στο τάλιρο που μου έδινε μετά που τον έβαζα πάνω στο καράβι. Έτσι λέω, όλοι περπατήσαμε το δρόμο αυτό της περιφρόνησης του προσώπου του Χριστού, της περιφρόνησης του Θεού και της περιφρόνησης του θελήματος του Θεού. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού για να μας δώσει τα μηνύματα εκείνα τα οποία έχουν αξία μέσα στη ζωή μας. Και ξέρετε, όταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού εμφανίζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν εμφανίζεται κάτω από μια ιδιότητα. Είναι πολλές οι ιδιότητες. Και είναι πολλές οι ιδιότητες και τις αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ώστε αν μία ιδιότης του Χριστού δεν πιάνει μέσα στην καρδιά μας, να πιάσει μία άλλη. Είδατε αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται και θέλουν να προσελκύσουν τους πελάτες, δεν έχουν ένα είδος, έχουν 100 είδη. Γιατί το ένα δεν πιάνει θα πιάσει το άλλο δεν πιάνει θα πιάσει το άλλο. Έτσι ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού, να καταλάβουμε την αξία που έχει η σχέση μας με το Θεό,
να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο μας καλεί, να καταλάβουμε ποια είναι η αξία του, γιατί ξέρετε σήμερα όλη η προσπάθεια όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων είναι το πρόσωπο αυτό να το σβήσουν μέσα από τη ζωή μας. Οι Μωαμεθανοί καθώς δίνουν το μήνυμα και δίνουν την προπαγάνδα τους, ξέρετε τι λένε. Ο Χριστός, λέει, δεν αναστήθηκε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Γι' αυτό και απέτυχε και ήρθε ο Μωάμεθ για να διορθώσει όλα εκείνα τα οποία δεν μπόρεσε ο Χριστός να τα φτιάξει. Γι' αυτό ένα πράγμα που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι, έτσι όπως μας το δίνει στο κομμάτι αυτό ο Λόγος του Θεού, ότι ο Χριστός είναι ο βοσκός ο καλός. Δεν μπορείτε ή δεν μπορούμε πολλές φορές να φανταστούμε πόσο αξία έχει αυτή η εικόνα, αυτή η ιδιώτης του Ιησού Χριστού έτσι όπως παρουσιάζεται. Ο Λόγος του Θεού προσπαθεί να μας δώσει ορισμένα στοιχεία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε στη ζωή μας ότι αν πραγματικά είμαστε πρόβατα και αν πραγματικά έχουμε έναν βοσκό καλό, να ξέρουμε ότι έχουμε πετύχει στη ζωή μας. Διότι πρόβατο και βοσκός είναι δύο ιδιότητες που ενώνουν τόσο πολύ, δημιουργούν μια τέτοια αναγκαιότητα στον άνθρωπο, όπως το πρόβατο δεν μπορεί να ζήσει χωρίς βοσκό. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς βοσκό το πρόβατο. Διότι το πρόβατο είναι ένα δημιούργημα το οποίο είναι τελείως αδύναμο για να μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. Είναι ένα δημιούργημα το οποίο, εάν δεν έχει οδηγό, εάν δεν έχει βοσκό, δεν μπορεί να επιβιώσει. Γύρω του λέει ολολίκη. Θυμόσαστε όταν ο Χριστός έδωσε το μήνυμα να πάνε οι μαθητές και να εξαγγείλουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Αυτή την εικόνα χρησιμοποίησε. Την εικόνα του προβάτου και του λύκου. Σας στέλνω, λέει, σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Και αφού τους λέει αυτή την εικόνα, και πραγματικά έτσι ήτανε, έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού, έτσι είναι η Εκκλησία του Χριστού, σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Αλλά τους λέει και ένα άλλο. Αλλά εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Πράγμα που δείχνει ότι εγώ είμαι ο βοσκός σας. Είσαστε μεν πρόβατα, γύρω σας μεν είναι λύκοι, αλλά μην ξεχνάτε, εγώ είμαι ο βοσκός σας. Είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Και αν εγώ είμαι όλες τις ημέρες της ζωής σας και το πρόβατο είναι κάτω από την προστασία του βοσκού, από εκεί και πέρα το πρόβατο πρέπει να ξέρει ότι είναι ασφαλές. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε μέσα στη ζωή μας ότι πραγματικά είμαστε σαν πρόβατα. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη σε έναν ψαλμό το εξής: εάν ο Θεός δεν ήταν μαζί μας, θα μας είχαν καταπιεί ζωντανούς. Πράγμα που δείχνει ότι ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο χρειάζεται το βοσκό. Και επειδή ο βοσκός είναι ο Χριστός, χρειάζεται το Χριστό. Όσοι άνθρωποι μέσα στη ζωή τους είπαν ότι δεν μας χρειάζεται εμάς ο Χριστός, μας χρειάζονται άλλα πράγματα. Θέλουμε να κουμπίσουμε κάπου αλλού. Όλους αυτούς τους έφαγαν οι λύκοι. Χάθηκαν. Γι' αυτό έρχεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού.
για να μας δώσει μερικές εικόνες και να μας δώσει μερικά στοιχεία τα οποία εμείς χρειαζόμαστε μέσα στη ζωή μας, για να καταλάβουμε ότι ο Χριστός σαν καλός βοσκός είναι χρειαζόμενος στη ζωή μας και είναι η μοναδική λύση στη ζωή μας. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους το 13 κεφάλαιο. Ο δε Θεός της ειρήνης, το 20 εδάφιο, ώστις ανεβίβασεν εκ των νεκρών των μέγα ποιμένα των προβάτων δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης των Κύριων ημών Ιησού Χριστό. Ήθε να σας κάμει τελείους εις πανέργων αγαθών δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού ενεργώντας μέσα σας το ευάριστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μιλάει λοιπόν για τον μέγα ποιμένα των προβάτων, ο οποίος έχισε το αίμα του. Λέει στο κομμάτι που διαβάσαμε ότι ο καλός ο βοσκός βάζει την ψυχή του για τα πρόβατα. Δεν θέλουμε κανέναν άλλον βοσκό. Θέλουμε έναν βοσκό ο οποίος να βάζει τη ζωή του για μας. Δεν υπάρχει τέτοιος. Είναι ένας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει πέθανε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Εμείς θέλουμε μπροστά στο Θεό να σταθούμε σωστοί. Εμείς ξέρουμε ότι ενώπιον του Θεού είμαστε αμαρτωλοί. Ξέρουμε ότι είμαστε ένοχοι. Έχουμε ανάγκη από έναν βοσκό ο οποίος να βάλει τη ζωή του, έναν βοσκό ο οποίος να χύσει το αίμα του για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Ποιος είναι αυτός? Ψάξτε μέσα σε όλη την ιστορία του κόσμου. Δεν υπάρχει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ένας πέθανε για όλους. Την αξία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν είναι η διδασκαλία του, δεν είναι τα θαύματά του, δεν είναι οι προσφορές του, δεν είναι η οποιαδήποτε εξυπηρέτησή του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος και λέει στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη το 15 κεφάλαιο, εάν μονάχα για τούτη τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, είμαστε οι πιο ελεηνοί άνθρωποι του κόσμου. Η αξία του Χριστού είναι ότι έβαλε τη ζωή του για μας. Και αν εμείς θέλουμε να δούμε την αξία του Ιησού Χριστού, το μάτι μας θα πρέπει να το στρέψουμε στο Γολγοθά, πουθενά άλλου. Και να δούμε ότι αυτός ο ποιμένας, ο μέγας των προβάτων, με το αίμα του που έχισε εκεί απάνω στο σταυρό, έδωσε σε μας τη λύτρωση και έδωσε σε μας τη δυνατότητα να μπορούμε να λεγόμαστε παιδιά του Θεού και να μπορούμε μέσα στη ζωή μας να έχουμε την ελπίδα του ουρανού, την ελπίδα της δόξης και του μεγαλείου, και να έχουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο τη σιγουριά ότι αυτός δεν θα μας αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει. Καθώς δίνει ο Λόγος του Θεού τα στοιχεία, λέει το εξής στο κομμάτι που διαβάσαμε, το 4 εδάφιο.
Όταν λευγάλει τα δικά του τα πρόβατα πηγαίνει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν διότι δεν γνωρίζουν την φωνή άλλων. Ξένων όμως δεν θέλουσι ακολουθήσει αλλά θέλουσι φύγει από αυτού διότι δεν γνωρίζουν την φωνή αυτών. Ο Χριστός προηγείται στη ζωή μας. Αυτή, ξέρετε, είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Πολλές φορές παλαιά που ταξίδευα και πήγαινα σε διάφορα μέρη, πολλές φορές έχω δει στους δρόμους το κατά το Σούρουπο έναν τεράστιο τσομπάνο να κρατάει μια γλίτσα έτσι στην πλάτη του εδώ, μπροστά να πηγαίνει αυτός, να μην κοιτάζει καθόλου πίσω και να βλέπετε όλα τα πρόβατα μηδενός εξαιρουμένου το κεφάλι χαμηλά και να ακολουθούν. Είναι η μόνη φορά που ο τσομπάνος δεν παρακολουθεί τα πρόβατα. Διότι υπάρχει μία ιδιότηση ανάμεσα στο τσομπάνο και στα πρόβατα. Όταν αυτός βάλει την αγκλίτσα στην πλάτη και προχωρεί, τα πρόβατα κανένα δεν φεύγει, όλα τον ακολουθούν. Όλα τον ακολουθούν. Και μια άλλη ωραία εικόνα που είδα ήταν στη Θεσσαλία μια φορά σε ένα τεράστιο μαντρί. Καθώς κοίταζα μέσα και ήταν τα πρόβατα εκεί μέσα στην κοπριά, μέσα στις βρωμιές τους και τα λοιπά, απάνω από το μαντρί ήταν μια κούνια. Και όταν ρώτησα τι είναι αυτή η κούνια, λέει τι κοιμάται, λέει ο τσομπάνος. Κοιμάται, λέει, με τα πρόβατα του. Και δίνοντας αυτή την εικόνα, αγαπητή ο Λόγος του Θεού, θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε την αγάπη την οποίαν ο Θεός έχει για μας. Θυσιάζει, λέει, τη ζωή του. Τα πρόβατά του, λέει, τα γνωρίζει, θα μας πει πιο κάτω, με το όνομά τους. Ναι, μέσα στη ζωή, μέσα σε αυτό το στρόβιλο, μέσα σε αυτό το σύμφωνα, μέσα σε αυτό το χαμό, μην νομίζεις ότι είσαι εγκαταλελειμμένος. Υπάρχει ένα μάτι, το μάτι του Θεού, το οποίο σε παρακολουθεί στα προβλήματά σου, στα ζητήματά σου, στις δυσκολίες σου και σε όλα. Το μάτι του Θεού σε παρακολουθεί. Δεν είσαι μόνος. Σε γνωρίζει, λέει, με το όνομά σου. Πράγμα που δείχνει ότι όλες αυτές οι εικόνες που μας λέει ο Λόγος του Θεού δημιουργούν μέσα μας μία υποχρέωση να τον ακολουθούμε. Και αυτό είναι το δικό μας. Έναν τέτοιον βοσκό ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του, έναν τέτοιον βοσκό ο οποίος με ξέρει με το όνομά μου, έναν τέτοιον βοσκό ο οποίος φροντίζει για μένα, εγώ τι θα κάνω? Γι' αυτό, ξέρετε, το πρόβλημα είναι διπλό. Είναι από τη μια πλευρά από το Θεό, από την πλευρά του Θεού, και είναι και από την πλευρά τη δικιά μου, από την πλευρά τη δικιά μας. Ο Χριστός μας καλεί, ο Χριστός μας φωνάζει. Είτε μικρός είναι είτε μεγάλος, είναι καμία σημασία. Φωνάζει όλους και λέει ελάτε σε μένα. Τι θα κάνεις? Και ξέρεις ποιος είναι αυτός που σε φωνάζει. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτόν. Δεν μπορείς να επιβιώσεις χωρίς αυτόν. Δεν μπορείς μέσα στη ζωή σου να περπατήσεις χωρίς αυτόν. Δεν μπορεί το πρόβατο χωρίς το βοσκό να επιβιώσει. Προχτές πήγαινα προς το Κοροπή και είδα ένα μεγάλο κοπάδι έκοψε το δρόμο. Και εντύπωση μου έκανε το εξής. Ένα πρόβατο κουτσό ήτανε, δεν ξέρω τι ήτανε. Και φαπ λοιπόν μόλις περνούσε το δρόμο, το βουτάει η νεαρά η τσομπάνισσα, το κρατάει στην αγκαλιά της και το πέρασε απέναντι και ακόμα λέει το κρατούσε καθώς προχωρούσε μέσα στα χωράφια. Αυτές είναι εικόνες. Αυτός είναι ο Κύριος. Γι' αυτό αγαπητοί πρέπει να τον αγαπήσουμε. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό λέει ας είναι ανάθεμα. Και τι θα πει αγαπώ? Αγαπώ θα πει
καθώς αυτός πηγαίνει μπροστά, εγώ πρέπει να τον ακολουθώ. Είναι μια εικόνα, ξέρετε, η οποία δεν λείπει ούτε από την Παλαιά Διαθήκη. Και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται η ίδια εικόνα και λέει, ξέρετε, μερικά χαρακτηριστικά. Ο Ισαΐας αναφέρει στο μη κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο. «Θα βοσκήσει το πίμνιό του ως πιμήν, θα συνάξει τα αρνιά δια του βραχίωνος αυτού και θα οδηγήσει τα θυλάζοντα». Είναι η πλευρά του Θεού. Με τι ενδιαφέρον και τι θα κάνει για τα πρόβατα. Θα τα μαζέψει, θα τα φροντίσει. Και στον προφήτη Ιεζεκιήλ λέει το εξής στο λάμτα δέλτα κεφάλαιο στο 12 εδάφιο: «Καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποίμνιον αυτού καθημέραν, ευρίσκεται εν μέσω των προβάτων αυτού». Κάθε ημέρα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας δεν λείπει. Ποτέ δεν αφήνει ο βοσκός το πρόβατό του, τα πρόβατά του, ποτέ δεν τα αφήνει. Κάθε ημέρα είναι μαζί τους. Ναι, κάθε ημέρα είναι μαζί τους. Εάν το πρόβατο δεν έχει το βοσκό του την ημέρα, θα ψοφήσει. Έτσι λέει, φροντίζει, λέει, φροντίζει, λέει, ευρίσκεται ανάμεσα στα πρόβατά του κάθε ημέρα. Και θα επισκεφθεί τα πρόβατά του και θα τα ελευθερώσει από όλους τους τόπους όπου ήσαν διασκορπισμένα σε ημέρα νεφώδη και ζωφερά. Βεβαίως αυτή η προφητεία αναφέρεται στο μάζεμα του λαού Ισραήλ, αλλά είναι μία εικόνα η οποία αναφέρεται και μέσα στην δικιά μας τη ζωή. Λέει παραδείγματος χάρη στο 11 εδάφιο: «Εγώ είμαι ο καλός ο ποιμήν, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων». Λέει στο 14 εδάφιο: «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα αιμά». Και προχωρεί στο 9 εδάφιο και λέει: «Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει θέλει σωθεί και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν». Στο 27 εδάφιο: «Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούν». Και στο 29: «Ο πατήρ μου όστις μη έδωκεν αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων και ουδής δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ είμαι και ο πατέρας ένα». Αυτά είναι τα μηνύματα. Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητοί, της αγάπης του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει και μη φοβάσαι. Σήμερα, στην εποχή που βρισκόμαστε, προσπαθεί ο πονηρός να βάλει μέσα μας το φόβο. Την ανασφάλεια, την απογοήτευση, τη στεναχώρια, το άγχος, την αγωνία. Και απαντάει ο Θεός και λέει: «Σε ημέρα συμφοράς εγώ θα σε κρύψω στη σχισμή του βράχου». Τι φοβάσαι? Τι φοβάσαι? Το δικό μας είναι ένα. Τα πρόβατα, λέει, τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου. Τα πρόβατα τα δικά μου με ακολουθούν. Και εμείς μέσα στη ζωή μας πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει «με ακούνε», τι σημαίνει «με ακολουθούν». «Με ακούνε» σημαίνει ό,τι λέει ο Θεός. Αυτό εγώ θα κάνω. Ό,τι λέει ο Θεός δεν καθορίζεται από τη δικιά μου την κρίση
και από τη δικιά μου την εκτίμηση. Αλλά ένα πράγμα λέει, θα τα ακούσει αυτό και θα το κάνεις. Και ξέρετε, το ζήτημα της υπακοής είναι ένα από τα πιο σοβαρά που αφορά τον κάθε έναν από μας. Να μάθουμε να ακούμε. Τα πρόβατα λέει, τα δικά μου λέει, την ακούνε τη φωνή. Και λέει, τα πρόβατα τα δικά μου ξένων δεν θα ακούσουνε. Ποιος είναι ο ξένος? Ο ξένος είναι ο πονηρός. Ο ξένος είναι ο κόσμος. Ο ξένος είναι τα μηνύματα εκείνα τα οποία είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ένα πράγμα που χρειαζόμαστε και ένα πράγμα που λέει ο Λόγος του Θεού και ένα πράγμα που ζητάει το Πνεύμα το Άγιο από μας, ξέρετε ποιο είναι? Να έρθουμε σε επίγνωση του θελήματος του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, προς εντροπή σας λέγω ότι έχετε αγνωσίαν Θεού. Εάν δεν ξέρουμε τι θέλει ο Θεός, εάν δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να ακούσουμε και δεν μπορούμε να δεχθούμε. Αυτό είναι μια αλήθεια την οποία θα πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε. Πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, δεν ξέρουμε όμως ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές θέλουμε να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν είναι, αγαπητοί, μία συναισθηματική διάθεση το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι μία συγκεκριμένη μορφή υπακοής και εκδήλωσης σε αυτό. Ο Λόγος του Θεού πολλές φορές, ξέρετε, έρχεται και δίνει μηνύματα τέτοια ώστε ο άνθρωπος να καταλάβει ότι κάνοντας το θέλημα του Θεού σημαίνει υπακοή σε αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές εμείς στη βάση της ανυπακοής, στη βάση της ανταρσίας, λέμε ότι κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ένα παράδειγμα μας δίνει η Παλαιά Διαθήκη που είναι δυνατό παράδειγμα και θα πρέπει να το προσέξουμε. Είναι το παράδειγμα του Σαούλ. Αναφέρεται στο Σαμουήλ. Και λέει εκεί πέρα ο Λόγος του Θεού ότι τον έστειλε ο Θεός. Είπε δε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, εμένα απέστειλεν ο Κύριος να σε χρήσω βασιλιά επί των λαών αυτού, επί των Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσε την φωνή των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, θέλω εκδικήσει όσα έκαμε ο Αμαλίκης τον Ισραήλ, ότι αντεστάθη εις αυτόν εν τη οδό ότι ανέβαινε εξ Αιγύπτου. Είπαγε τώρα και πάταξον τον Αμαλίκ και εξολόθρευσον πανότι έχει και μη φυσθείς αυτούς, αλλά θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίων και θυλάζων και βούν και πρόβατων και κάμιλων και όνων. Και ο Σαούλ εκάλεσε τον λαόν και απαρίθμησε αυτόν. Και ήλθεν ο Σαούλ έως της πόλεως του Αμαλίκ και ενέδρευσεν εν τη φάραγγη. Και λέει εδώ πέρα, πήρε μία εντολή. Η εντολή ήταν συγκεκριμένη. Η εντολή είχε το περιεχόμενό της, η εντολή είχε το πλαίσιό της και έπρεπε να κινηθεί μέσα σε αυτό. Δηλαδή τίποτε δεν θα άφηνε ζωντανό. Τώρα, γιατί δεν θα άφηνε τίποτε ζωντανό, το εξηγεί εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, και επειδή εμείς σήμερα κρίνουμε τα γεγονότα με τα δικά μας τα δεδομένα και δεν βρισκόμαστε στην εποχή εκείνη των δεδομένων, πολλές φορές δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Όπως ας πούμε
Θυμάμαι μια φορά ήμουνα στο Βόλο και είχα πάει σε ένα σπίτι και μόλις είχε έρθει ένας νεαρός που σπούδασε στη Γερμανία. Ήτανε δε άκρα αριστερός. Και τόσο πολύ, λέει, είχε συχαθεί τον κόσμο ότι ήρθε στο χωριό του, ήρθε εκεί πέρα για να ζήσει στα κτήματα του πατέρα του. Και καθώς συζητούσαμε, έλεγε ο πατέρας το εξής. Πώς, ας πούμε, κατάφερε και έζησε και μεγάλωσε τα παιδιά του και τα σπούδασε. Είχε τρακτέρ αυτός, μου φαίνεται. Και έλεγε, δούλευαν, λέει, οι εργάτες μου από τα ξημερώματα μόλις άνοιγε ο ήλιος μέχρι που έδιε ο ήλιος. Και μόλις το άκουσε ο γιος και ντροπιάστηκε, φαίνεται, με τις ιδέες τις μοντέρνες που είχε, γυρίζει και λέει στον πατέρα του, «Πατέρα», λέει, «ντρέπομαι που σε έχω, πατέρα». «Γιατί», λέει, «παιδί μου», λέει, «έκανες», λέει, «τέτοια εκμετάλλευση», λέει, «στους εργάτες σου», λέει, «τους κρατούσες από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του ήλιου και εσύ», λέει, «ο πατέρας μου είσαι αυτός». «Ρε», λέει, «παιδί μου», λέει, «έτσι ήταν», λέει, «τότε». «Τι να έκανα». «Όλοι», λέει, «έτσι δούλευαν τότε». «Δεν δούλευαν τώρα που δουλεύετε εσείς το 8ωρο, το 7ωρο, το 6ωρο». «Εάν», λέει, «ήμουνα τώρα και ξανάρχιζα τη δουλειά, 7 ώρες θα κρατούσα τον εργάτη, 6 ώρες θα τον κρατούσα». Άλλα ήταν τα δεδομένα εκείνα και άλλα είναι τώρα. Και ο νεαρός κατέκρινε τον πατέρα του με τα δεδομένα τα σημερινά που είχε και δεν τον κατέκρινε με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Έτσι είναι και με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό εδώ από ο άνθρωπος αυτός, ο Σαούλ, ο βασιλιάς, πήρε μία εντολή. Ήταν τόσο συγκεκριμένη, ήταν τόσο πλαισιωμένη, ώστε δεν χωρούσε καμία παρέκκληση. Κι όμως αυτός έκανε δύο παρεκκλήσεις. Το βασιλιά τον άφησε ζωντανό. Και τα πρόβατα τα πιο καλά και τα πιο παχιά τα κράτησε. Είπε, δεν θα λείψει τίποτα. Και όταν ρωτήθηκε, τι έκανες, η απάντηση ποια ήτανε. Το θέλημα του Θεού το έκανα. Έκανα, λέει, εκείνο που θέλει ο Θεός. Δεν το έκανε εκείνο που θέλει ο Θεός. Ο Θεός ήθελε και ο Αμαλίκ να μη ζει και ο βασιλιάς να μη ζει και κανένα πρόβατο να μην ζήσει. Και όταν είπε ο προφήτης, αυτά, λέει, που ακούνε τα αυτιά μου και βελάζουνε, τα είχαν μαντρωμένα κάπου τα πρόβατα και αυτά τα καημένα βέλαζαν. Τι είναι? Και κοιτάξτε εδώ, η πονηριά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να γλιτώσει από τις πονηριές που έκανε μέσα στην παλιά του ζωή. Πρέπει να γλιτώσει από αυτές, να αποδεσμευθεί τελείως. Λέει, αυτά, λέει, τα κράτησα για να κάνουμε, λέει, θυσίες. Έκανα παρακοή για να κάνω το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού δεν γίνεται στη βάση της παρακοής. Το θέλημα του Θεού γίνεται στη βάση της υπακοής. Και επέμενε, του έλεγε ο προφήτης, δεν έκανες το θέλημα του Θεού. Εγώ, λέει, για δόξα Θεού, λέει, τα κράτησα, για δόξα Θεού τα έκανα αυτά. Να προσέχουμε μέσα στη ζωή μας, να μην μας ξεγελάει ο πονηρός, να μην κάνουμε πράξεις για άλλο σκοπό και να τον παρουσιάζουμε το σκοπό ότι είναι για δόξα Θεού. Ο Θεός εξετάζει το βάθος της καρδιάς μας. Ο Θεός εξετάζει τα ελαττήριά μας και ο Θεός ξέρει τι ακριβώς κάνουμε. Και φανταστείτε, ο Σαούλ έκανε κατάφορα αντίθετα με το θέλημα του Θεού και φώναζε και διεκήρυσε και έλεγε, έκανα αυτό που ήθελε ο Θεός. Και το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήτανε? Ο Θεός είπε στον Σαμουήλ,
να πει στο Σαούλ, καταργείται από βασιλιάς. Και ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός θέλει το θέλημα του Θεού να το κάνουμε τότε που Αυτός θέλει και όπως Αυτός θέλει, όχι εκ των υστέρων. Γιατί αν το κάνουμε εκ των υστέρων το θέλημα, δεν το κάναμε. Και λέει λοιπόν, αφού του είπε ότι παραμερίζει από βασιλιάς, τότε είπε και ομολόγησε, ναι, δεν το έκανα το θέλημα του Θεού. Αλλά ήταν πλέον αργά. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέσει ο καθένας μας είναι το εξής. Είναι ο Χριστός ο βοσκός μου? Είναι ο Χριστός ο λυτρωτής μου? Είναι ο Χριστός ο Κύριός μου? Είναι ο Χριστός ο σωτήρας μου? Είναι ο Χριστός ο βοσκός μου? Τότε να ξέρεις ένα πράγμα από την πλευρά του Θεού, ότι σε βλέπει, σε ακολουθεί, σε προσέχει, σε κρατάει. Αλλά από τη δικιά σου την πλευρά πρέπει να ξέρεις και εσύ ότι πρέπει να τον ακούς, να τον ακολουθείς. Υπάρχουν και άλλες φωνές, υπάρχουν και άλλες προσφορές, υπάρχουν και άλλες υποσχέσεις. Αλλά λέει, τα δικά μου τα πρόβατα δεν θα ακούσουνε ξένων. Δεν θα τον ακούσουνε. Όταν ήμουνα απάνω στο Γράμμο και στο Βίτσι, μια φορά ήρθανε αντάρτες μέσα από την Αλβανία. Η Αλβανία τότε ήταν σύμμαχος με τους αντάρτες, και όσα πρόβατα είχαν εκεί οι τσομπάνιδες εκεί γύρω στα σύνορα, τα βούτυξαν και τα πήγανε μέσα στην Αλβανία. Καθώς οι βοσκοί είδανε τα πολυβόλα που είχαν οι αντάρτες, δεν μίλησαν καθόλου, τους τα πήραν όλα και έφυγαν. Και καθώς κάποια στιγμή απελπισμένοι αυτοί έχαναν όλο τους το βιό, είδανε απέναντι τα πρόβατά τους να τα πάνε οι αντάρτες, σφύριξαν. Και τι έγινε? Με το σφύριγμα που έκαναν, κάνουν μία στροφή τα πρόβατα, αρχίζουν και τρέχουν, τα πυροβολούσαν αυτοί και τα λένε, πού να σταθούν? Γύρισαν πίσω. Αυτό είναι, αγαπητοί, που λέει ο Λόγος του Θεού. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Πολλές φωνές. Πολλές φωνές ακούγονται, αλλά ποια θα ακούεις εσύ? Και αυτό είναι το ερώτημά μας, ξέρετε. Σαν πρόβατο του Θεού, εγώ ποιανού φωνή ακούω? Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, στα γεγονότα, στις περιστάσεις, στις καταστάσεις, ποιανού φωνή ακούω? Και ο Θεός να βάλει μέσα στις καρδιές μας να ακούμε τη φωνή του βοσκού. Αυτός προπορεύεται και εμείς να ακολουθούμε. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη αυτή εικόνα που μας έδωσες τούτο το πρωινό. Είμαστε πρόβατα και ο Χριστός είναι ο βοσκός. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμάς μας έμπασες μέσα στην πίμνη τη δικιά σου. Είναι αλήθεια ότι περιπλανηθήκαμε μέσα στους δρόμους της αμαρτίας. Χτυπηθήκαμε, φωνάξαμε, βελάξαμε και εσύ μας άκουσες και μας δέχτηκες. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη και αιώνια τιμή που μας κάνεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις μέσα στο πίμνιο το δικό σου. Μας έχεις προσθέσει στην Εκκλησία σου. Μας έχεις για δοξασμένες προοπτικές. Ζητάμε, Πατέρα μας, να είμαστε από τα πρόβατα εκείνα που σε ακολουθούμε και ακούμε τη φωνή σου. Και ξένων δεν θα τον ακούσουμε. Ευλόγησε μας όλους και συμίλησε μέσα στις καρδιές μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

και αΐ και πάντα. Ο Θεέ μας σε σένα τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, ανήκει η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η λατρεία. Σου είμεθα ευγνώμονες ότι το πρωινό τούτο μας εκάλεσε η αγάπη σου σε τούτο το χώρο για να λατρεύσω με το πρόσωπον σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί είσαι Θεός θαυμαστός, όπως αποκαλύπτεσαι στις Άγιες Γραφές και στις καρδιές μας, Θεός μεγαλείων και θαυμασίων, Θεός αγάπης. Έστειλες τον Γιο σου το μονογενή στον κόσμο τούτον για να κάνεις έργο σωτηρίας για κάθε ψυχή, για κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο τούτον και πορεύεται σε τούτη τη ζωή χαμένος. Εσύ ο Θεός έκανες έργο θαυμαστό, δια το οποίο οι ουρανοί υμνούν, δοξάζουν, το σύμπαν διηγείται. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, ότι φανερώθηκε και σε μας, απεκάλυψες το έργο της σωτηρίας σου, το θαύμα της αγάπης σου στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για τη θυσία, σε ευχαριστούμε για το σταυρό, σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιο με το οποίο μας έχρισες για εκείνη την ημέρα όταν θα γίνει η φανέρωση των παιδιών των δικών σου, να είμεθα κι εμείς στη δόξα, στην παρουσία σου. Πολύ σε ευχαριστούμε και παρακαλούμε να ευλογήσεις όλους μας και η ώρα τούτη να είναι ώρα πνευματική, ώρα ανατάσεως, ώρα θεωρήσεως του προσώπου σου, να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας που ονομάζει το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας στο σύνολό του σαν έναν άνθρωπο, άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός να δώσεις να έχουμε ήσυχες ημέρες τώρα στις εκλογές και εσύ να αναδείξεις μια κυβέρνηση που θα φοβείται το όνομά σου και θα αγαπάει τούτο το λαό ώστε να φροντίσει για τα ζητήματά του. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς τους λαούς της γης και ιδιαίτερα τους γειτόνους μας για να διάγουμε ησύχιο βίο και παρακαλούμε ακόμα και για το λαό σου τον κατασάρκα Ισραήλ να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, στην αναγνώριση του Μεσσία για να έρθουν ημέρες ειρήνης, ημέρας χαράς από προσώπου του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, ευλογών ευλόγησέ μας και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βάζω τον ψαλμό Ιώτα Θήτα 19. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλιλόγων και η νύχτα προς την νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτόν και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν για τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιον. Απάκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίστρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και έτσι προφύλαξε το δούλο σου από υπερηφανιών.
ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστή από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου, Κύριε φρουριών μου και λυτρωτά μου. Θα πρέπει να ήταν ένα λαμπρό πρωινό. Ο ήλιος βρισκόταν στην Ανατολή έτοιμος να τρέξει το στάδιο. Ολόκληρος ο ουρανός, υπέρλαμπρα φωτισμένος. Πριν 3.000 περίπου και πλέον χρόνια, όταν ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμό τούτο τον θαυμάσιο. Φυσικά τότε δεν υπήρχε ούτε ρήπανση, ούτε μόλυνση της ατμόσφαιρας. Δεν είχε σκοτεινιάσει ο ήλιος. Όλα λάμπανε σαν μια στολή φωτισμένα από το φως του ηλίου. Και ο Δαβίδ, ο οποίος είδε, έγραψε τούτο τον υπέροχο ψαλμό, ο οποίος με πολύ βραχυλογία αγκαλιάζει και πραγματεύεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το θέμα της μαρτυρίας που δίνει ο Θεός για τον εαυτόν του στον κόσμο και στον άνθρωπο. Είδε οραματικά εκείνο το απρόσιτο φως του Θεού να διαχέεται γλυκά και απαλά μέσα από τη δημιουργία τη φυσική και μέσα από τις εντολές τις οποίες ο Θεός έχει θεσπίσει. Δύο κόσμοι. Ο κόσμος του έναστρου ουρανού, ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, το σύμπαν που μας περιβάλλει, τούτος ο φυσικός κόσμος για τον οποίο έχει γραφεί ότι είναι η σιωπηλή βίβλος, η σιωπηλή Αγία Γραφή, γραμμένη με γράμματα φωτεινά και καθαρά, όπως είναι τα φαινόμενα τα φυσικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να τα διαβάσει, να τα μελετήσει και στην στοχαστική εκείνη θεώρηση του σύμπαντος η καρδιά να λειτουργεί από μέσα και να μεταφράζει το φαινόμενο σε πίστη και να διαβλέπει διαμέσου του φαινομένου τον αόρατο Θεό και ως δημιουργό. Από την άλλη μεριά το ηθικό σύμπαν με τις εντολές, τις διατάξεις, τις κρίσεις, τους νόμους του Θεού, εκείνο το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι τόσο φωτεινό για την ανθρώπινη ψυχή, που ξέβρει να την οδηγεί, να την ουθετεί, να την συμβουλεύει, να την στηρίζει, να την παρηγορεί. Μέσα σε αυτό το ηθικό σύμπαν, των ηθικών αληθιών, στο σύμπαν των ηθικών αληθιών του Θεού, είδε πάλι το απρόσιτον φως του Θεού να διαχέεται μέσω εκεί και να δίδει μαρτυρία για το Θεό. Είτε το σύμπαν κοιτάξεις, είτε το άλλο σύμπαν των ηθικών αληθιών του Θεού, θα διακρίνεις και θα διείδεις τον Θεόν διαμέσου αυτό. Η διατάξη σου και η κρίση σου, έλεγε ο Δαβίδ, είναι γλυκύτερες παρά το μέλι και επιθυμητές περισσότερο από το χρυσάφι. Έτσι μιλούσαν μες στην ψυχή του. Και είναι αλήθεια ότι ο Θεός έβαλε τους νόμους του και έβαλε την παρουσία του και τη σφραγίδα του μέσα στο σύμπαν και στο φυσικό που μας περιβάλλει και στο σύμπαν των ηθικών αληθιών τις οποίες αποκαλύπτει και προσφέρει στον άνθρωπο, επειδή ο άνθρωπος σαν μένα μια ηθική, ηθικά ελεύθερη προσωπικότης μετέχει αυτού του κόσμου, του ηθικού κόσμου. Έτσι λοιπόν ο Θεός έδωσε μαρτυρία. Μαρτυρία για τον εαυτόν του. Αλλά το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί. Γιατί το έκανε ο Θεός αυτό. Τάχα υπάρχει κάποια εγωιστική τάση και κίνηση εις το Θεό να επιδείξει τον εαυτόν του στον άνθρωπο ότι είναι κάποιος. Όχι. Δείχνει τον εαυτόν του διότι ο Θεός, το πρόσωπο του και οι γνώσεις του Θεού είναι το υπέρτατο αγαθό το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να επιδιώξει και να κυνηγήσει στη ζωή του. Είναι το υπέρτατο αγαθό. Μέσα στην κλίμακα των αγαθών και των αξιών που μπορείς να κινηθείς και να αναζητήσεις, ο Θεός είναι υπέρτατη αξία. Είναι το υπέρτατο αγαθό το οποίο θα πρέπει να δίνει την ευτυχία και τη χαρά εις τον άνθρωπο. Προσφέροντας ο Θεός τον εαυτόν του, με άλλα λόγια θέτοντας ο Θεός τον εαυτόν του στα μάτια του πλάσματος, του δίδει την ευκαιρία να ζητήσει
και να επιθυμήσει το υπέρτατο αγαθό, αυτή την ίδια τη ζωή. Τέτοιος είναι ο Θεός. Είναι το αγαθό που θα μπορούσε ο σκοπός και ο στόχος, γίνεται ο στόχος και ο σκοπός της ζωής μας. Το αγαθό που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς στη ζωή του. Απ' την άλλη μεριά, τα μάτια του Θεού πέφτουν απάνω στον άνθρωπο. Και ιδιαίτερα ο Θεός θέλει να προσφέρει τον εαυτό του και τον προσφέρει στον άνθρωπο. Γιατί? Διότι τον έκανε κατ' εικόνα και μέλη να τον κάνει καθομοίωση. Διότι είναι μια προσωπικότης, ελογή, με ενσυνείδητη που σκέπτεται και έχει συνείδηση μέσα του. Και είναι μια προσωπικότης η οποία προορίζεται να εξελιχθεί. Για ακούστε τη λέξη, όμοι αυτό εσώμεθα. Να μέρα θα γίνομαι όμοι με αυτόν. Και όπως ένας πατέρας σκύβει απάνω στη ζωή του παιδιού του και στο παιδί του, προκειμένου να του δώσει μια εξέλιξη, μια πρόοδο, μια μεγάλη θέση κάποτε μέσα στη ζωή, στην κοινωνία, και επιδιώκει να του δώσει μια επιμελημένη μόρφωση και το φροντίζει με κάθε τρόπο να του δώσει όλα τα στοιχεία εκείνα που θα του είναι εφόδια για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να ανεβεί ψηλά. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός σκύβει απάνω στον άνθρωπο. Το ύψος του προορισμού μας, εκεί που μας προορίζει ο Θεός, συνεπάγεται από την άλλη μεριά μια πιο επιμελημένη φροντίδα και παιδεία του Θεού για μας. Δεν μπορεί να ησυχάσει ο Θεός. Σε έφερε στην ύπαρξη. Κάθε φιλοσοφία θα πει για σένα ότι είσαι ένα μόριο της ύλης χαμένο μέσα στη θάλασσα και τον ωκεανό της ύλης που υπάρχει τριγύρω. Μόνο το Ευαγγέλιο, μόνον ο Θεός, μόνον η Αποκάλυψη στην οποία δίνει ο Θεός θα μπορέσει να σου πει ότι είσαι μια προσωπικότης. Είσαι ένα ενσυνείδητο και λογικό εγώ. Μια προσωπικότης, ένα άλλο εγώ, το ουκ εγώ, το έξω από το Θεό εγώ, με το οποίο ο Θεός θέλει να συναλλάσσετε και έχει σχέδια και σκοπούς. Μόνο το Ευαγγέλιο θα σου δώσει αυτή την αξία την οποία πραγματικά έχεις και την οποία ο Θεός τόσο πολύ υπολογίζει. Και επειδή ακριβώς είσαι μια αξία για τα μάτια του Θεού, δεν ησυχάζει και δεν θα ησυχάσει έως ότου σε κάνει να λάμψεις, έως ότου σε κάνει να φτάσεις στον προορισμό σου, τούτη φάση της ζωής στην οποία ζούμε, ας μη μας σταματάει και ας μη σταματήσει κανέναν. Δεν είναι παρά μια φάση, είναι το προάβλιο της αιωνιότητος. Μας περιμένει μια αφάνταστη, ανεξιχνίαστη εξέλιξη. Ήρθες, όπως το έχουμε πει κι άλλες φορές, για να μην σβήσεις ποτέ. Είτε πιστέψεις είτε αρνηθείς, δεν θα σβήσεις. Αν σκέπτεσαι ότι μπορείς κάποτε να πεθάνεις και να εκμηδενιστείς, είναι μεγάλο σου λάθος. Τίποτε από ό,τι έφερε ο Θεός στην ύπαρξη δεν θα σβήσει. Και ο άνθρωπος δεν θα σβήσει. Το πρόβλημα είναι πώς θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Θα υπάρχει στη δόξα, θα υπάρχει στο φως ή θα είσαι μια άθλια σκοτεινιά, μια άθλια μιζέρια για τον εαυτό σου και για το περιβάλλον σου σε όλη την αιωνιότητα. Κάνεις την εκλογή σου εδώ. Ο Θεός πάντως σκύβει επάνω μας. Επειδή λοιπόν μας έφερε με ένα τέτοιο υψηλό προορισμό, δεν μπορεί να ησυχάσει. Θέλει να μας δώσει την μαρτυρία πρώτα απ' όλα του εαυτού του ως την υπέρτατη γνώση, το υπέρτατο αγαθό που θα μας αναβάσει και θα μας οδηγήσει, θα μας φτάσει στον προορισμό μας. Εκεί που θέλει να μας οδηγήσει ο Θεός. Ώστε ο Θεός δίδει μαρτυρία του περί του εαυτού του μέσα στο φυσικό σύμπαν και μέσα στο σύμπαν των ηθικών αλήθειών, προβάλλει τον εαυτόν του και εκείνο το απρόσιτο φως το οποίο οραματίστηκε ο Δαβίδ το είδε να διαχέεται γλυκά μέσα στο σύμπαν, προσιτό πλέον στον άνθρωπο να μπορεί να διαβάσει σε αυτό την ύπαρξη του Θεού και μέσα στις ηθικές αλήθειες, στη γλυκύτητα, στη λάμψη, στη λαμπρότητα των λόγων του Θεού και των αληθιών του. Ο Θεός έδωσε μαρτυρία του εαυτού του. Ας δούμε και πιο κάτω τι θα γίνει. Η χοροδία μας να μας

Πατέρα μας ευλογημένες, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε, διότι πραγματικά δεν μας άφησες στο σκοτάδι. Έδωσες μαρτυρίαν του εαυτού σου, μέσα από το σύμπαν, μέσα από τους νόμους σου, μέσα από τις αλήθειες τις δικές σου, για να σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου και την αγάπη σου σε μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Δοξάστη τη μες στις καρδιές μας και φώτισε τα μάτια μας για τη δόξα σου. Αμήν. Το σύμπαν όμως είναι, όπως είπαμε, γραμμένο, είναι μια σιωπηλή βίβλος, αλλά γραμμένο πάντοτε με τα ίδια γράμματα, και ο άνθρωπος τα πολυσυνήθισε και δεν τα προσέχει. Πόσο έχει δίκιο ο λόγος του Θεού όταν λέει «περιπατώμεν εν μέσω των θαυμάτων του Θεού ως τυφλή». Σαν να μην βλέπουμε. Πόσες φορές στάθηκε στην ανατολή του ήλιου να θαυμάσεις κείνο το φαινόμενο. Ο ήλιος, ο σανδρίος, αγάλεται να τρέξει το στάδιο. Πόσες φορές είδες την ημέρα, τις ημέρες και τις νύχτες, όπως τους είδε ο Δαβίδ, σαν σκυταλοδρόμους θαυμαστούς, που η μια μέρα δίνει τη σκυτάλη στην άλλη και εκείνη στην πιο πέρα, η μια νύχτα στην άλλη και εκείνη στην πιο πέρα. Η ημέρα την σκυτάλη του λόγου, η ημέρα προς ημέραν λαλή λόγων, η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώσιν. Σε συνήρπασε το σύμπαν, στάθηκες να το σκεφτείς. Στα εβραϊκά έχει ένα ρήμα «ναμπά» που θα πει «αναβλίζω». Η κάθε μέρα αναβλίζει λόγον προς την άλλη και εκείνη προς την άλλη. Και η νύχτα η μια αναγγέλει γνώση, αναβλίζει γνώση προς την άλλη. Σου μίλησαν οι μέρες, σου μίλησαν οι νύχτες, είδες τον έναστρο ουρανό, είδες το θαύμα του Θεού. Άκουσες ότι δεν είναι δυνατόν να μετρήσει κανείς τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των άστρων, ότι είναι ο κόσμος αυτός περισσότερος και από την άμμο της θαλάσσης. Είδες μια δύση, ανέβηκε η ψυχή σου να δοξάσεις. Περιπατούμε εν μέσω των θαυμάτων, των θαυμασίων του Θεού σαν τύφλοι. Και από την άλλη μεριά, οι ηθικές αλήθειες έχουν αμαυρωθεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία και επιμένοντας να μένει στην αμαρτία, το ηθικό του αισθητήριο από μέσα σκοτίνιασε. Δεν μπορεί να συλλάβει τα πράγματα. Κάνει το κακό και λέει, τι έκανα. Εντάξει με. Κάνει την αμαρτία και λέει, ωραία, θαυμάσια. Και μάλιστα την περιγράφει και μάλιστα την κάνει βιβλίο και μάλιστα τη διαδίδει την αμαρτία και δεν έχει μέσα του, δεν αισθάνεται την εσχήνη και ντροπή για ό,τι έπραξε. Τη μοιχεία, τη δορνία, την απάτη, την αδικία, το κακό, το ψέμα. Πώς να του μιλήσει η συνείδηση από μέσα. Εφώναξε η καημένη και παραφώναξε, αλλά της βούλωσε το στόμα ο άνθρωπος. Πώς να προσέξεις το γραπτό λόγο του Θεού, το νόμο του Θεού. Δεν τα προσέχει, το περιφρονεί. Το θεωρεί τίποτα. Και ο Θεός απεφάσισε να μιλήσει όχι με σύμβολα πλέον. Αν ο ήλιος είναι το σύμβολο του ήλιου της δικαιοσύνης, όπως ανατέλει και φωτίζει το στερέωμα, ο Θεός έστειλε τον ήλιο της δικαιοσύνης μέσα στην ιστορία, σαν πρόσωπο ιστορικό. Και ήρθε ο Υιός του Θεού. Το φως του έλαμψε παντού. Κανένας πριν από Αυτόν δεν ήρθε να πει αυτά που είπε Αυτός. Και οι γενναίες και οι αιώνες οι μετά από Αυτόν δεν μπόρεσαν να προσθέσουν τίποτε σε ό,τι εκείνος είπε. Εκείνος ήταν ο πιστός μάρτης του Θεού και αληθινός. Ο πιστός και αληθινός μάρτης του Θεού. Έδωσε την μαρτυρία για τον Θεό. Έδωσε μαρτυρία για τον άνθρωπο. Μίλησε για τον κόσμο. Και σε όλα αυτά που είπε δεν μπορεί να προσθέσει κανείς ούτε ένα νι, ούτε ένα σίγμα. Ήταν το απόλυτο φως. Τι είπε για τον Θεό. Στην προσευχή του λέει, το όνομά σου εφανέρωσα εις τους ανθρώπους. Ήτανε μία από τις αποστολές του αυτές. Εφανέρωσε το όνομα του Θεού. Τι έκανε δηλαδή. Επήγε από πόρτα σε πόρτα σαν τους σύγχρονες μάρτυρες του Ιεχωβά. Να χτυπήσει την πόρτα. Ξέρετε πώς τον λένε τον Θεό. Τον λένε Ιεχωβά. Χαίρομαι πολύ.
στον Ισραήλ και οι γάτες ακόμα ξέραν τον Θεό, τον λένε Ιεχωβά. Ήταν πολύ γνωστό αυτό. Τούτοι έρχονται να το δώσουν σαν αποκάλυψη. Και τι να πούνε, τουλάχιστον ο Ισραηλίτης κάτι καταλάβαινε με τη λέξη Ιεχωβά. Είναι ο αιώνιος Θεός, ο αιωνίος υπάρχον. Αυτός που θέλω κάθε φορά να είμαι. Αυτό θα πει το όνομα Γιαχβέ, Ιεχωβά. Εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Που δείχνει το αυτεξούσιο, δείχνει το απόλυτον του Θεού. Ότι αυτός καθορίζει αυτός σε αυτόν. Προσδιορίζει αυτός σε αυτόν. Α, πας και λες τον ανθρωπάκο τώρα, ξέρεις το Θεό, το λένε Ιεχωβά. Πού να καταλάβει αυτός Ιεχωβά, τι είναι τούτο το πράγμα. Καινούριο πράγμα μου φέρνουνε, τι είναι αυτό, πώς τρώγεται. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε αυτό το πράγμα. Το όνομα του Θεού θα πει οι ιδιότητες εκχαιόμενες προς τα έξω. Οι ιδιότητες ενός πράγματος εκχαιόμενες προς τα έξω είναι το όνομά του. Όταν λες βιβλίο, είναι εννοείς ένα πράγμα, μελφύλα, λευκά, ξέρω εγώ, γραμμένο, δεμένο κλπ. Που μπορεί να το διαβάσει κανείς. Το όνομα είναι οι ιδιότητες που εκχαίονται προς τα έξω. Και συνεπώς ο Ιησούς τι έκανε, απλούστατα. Ούτε πήγε σε πόρτες να χτυπήσει, ούτε τίποτα. Το πέρασμά του στη ζωή. Η ομιλία του. Η ζωή του, η διαγωγή του, η συμπεριφορά του ήταν μια ακτινοβολία των ιδιοτήτων του Θεού. Όπως ένα διαμάντι, όταν πέφτει ο ήλιος επάνω του, αντανακλώνται και διαφλώνται οι ακτίνες μέσα από το διαμάντι και ξεχύνονται τριγύρω. Έτσι ο Ιησούς υπήρξε το μεγάλο διαμάντι του Θεού στον κόσμο. Το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι, απάνω στο οποίο οι ακτίνες του Θεού έπεφταν, οι ιδιότητες του Θεού και διαχέοντο, αντανακλώντο στο περιβάλλον, στον κόσμο, ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τον αληθινό και πραγματικό Θεό και όχι όπως οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι λέγανε για τον Θεό. Γνώρισαν τον Θεό αγάπη, γνώρισαν τον Θεό δικαιοσύνη, γνώρισαν τον Θεό επιείκεια, γνώρισαν τον Θεό ευγένεια, γνώρισαν τον Θεό καλοσύνη, γνώρισαν τον Θεό εγκράτεια, γνώρισαν τον Θεό υπομονή, γνώρισαν τον Θεό εμπιστοσύνη στην ζωή του Ιησού. Όλες αυτές οι ακτινοβολίες ήταν το όνομα του Θεού. Κάποτε που ο μαθητής του είπε, δείξε μας τον Πατέρα και είναι αρκετό σε εμάς, ο Φίλιππος. Ρε Φίλιππε, τόσο καιρό μαζί σας είμαι. Ακόμα δεν κατάλαβες, δεν γνώρισες. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Στον Πατέρα τι θα δεις, αυτές τις ιδιότητες που διαχέονται διαμέσω εμού. Υπήρξε το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι που εξέχισε τριγύρω αυτές τις ακτίνες, τις ιδιότητες του Θεού, ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τον Θεό. Μίλησε και για τον άνθρωπο. Για θυμηθείτε εκείνες τις ωραίες παραβολές του. Εκείνη η παραβολή του ασώτου γιού που δείχνει την ένδοξη καταγωγή του ανθρώπου ξεκίνησε από το σπίτι του πατέρα. Δεν ήσουν απήθηκος που πήδαγες από το ένα δέντρο στο άλλο στα δάση και κάποτε έφτασες να σου κοπεί ουρά και να γίνεις ό,τι είσαι. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Η γραφή αυτά τα θεωρεί γελιογραφίες. Τα βάνει στην άκρη. Η γραφή δίνει αποκάλυψη. Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή. Ήρθε από τα χέρια του Θεού. Ήταν φορύπο στο ένιγμα και να απαντήσει γιατί η κατάσταση του κόσμου μας σήμερα. Γιατί είναι ο κόσμος έτσι. Εξέπεσε από το Θεό. Απομακρύνθηκε. Σκοτίνιασε. Και ο Θεός, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδειξε την ένδοξη καταγωγή του πρώτον. Έδειξε πού κατήντησε, πώς έφτασε. Με εκείνη την όμορφη παραβολή του ασώτου. Δύο άλλες παραβολές του, το χαμένο πρόβατο και η χαμένη δραχμή, δείχνουν την αξία που έχει ο άνθρωπος έστω και χαμένος. Ώστε ο ουρανός σε συναγερμό να ξεσηκώνεται και να ψάχνει, να σαρώνει τον κόσμο ολόκληρο για να βρει τη μια χαμένη ψυχή. Και ακόμα, σε εκείνη την όμορφη συζήτηση με τον Νικόδημο, του δείχνει το δρόμο, το πώς μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει, να λυτρωθεί. Του δείχνει ότι πρέπει να αναγεννηθεί, ότι δεν είναι απλώς μια προσπάθεια να ηθικοποιήσει τον εαυτόν του, αλλά πρέπει είναι μια καινούρια δημιουργία να αναδημιουργηθεί και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο παρά εκείνος πεθάνει στο σταυρό και υψωθεί στο ξύλο του σταυρού όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι.
στην ιστορία εκείνη τη γνωστή. Και μίλησε και για τον κόσμο, για την κατάντια του, για τα έθνη της γης, για το μέλλον τους, για την κρίση που ετοιμάζεται και είναι μπροστά μας. Το νιώθουμε. Ο ορίζοντας είναι σκοτεινός. Τα μπουμπουνιτά της οργής του Θεού ακούγονται ήδη. Ποιος μπορεί να μας πει τι θα ξεσπάσει αύριο? Ένας πυρηνικός όλεθρος, μια πυρηνική καταστροφή. Ποιος μπορεί να το πει? Η Γραφή το προλέγει. Η Γραφή μιλάει σαφώς για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που έρχεται. Για την κρίση των εθνών. Για την κρίση του Ισραήλ. Ο Κύριος έρχεται για να κρίνει την γη. Τι να προσθέσουν οι άνθρωποι? Τι να προσθέσει η σοφία των ανθρώπων και τι είχε βρει νωρίτερα? Είπε όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά, βλέπετε, θα ήσανε, δεν θα ήσαν αρκετά για τον άνθρωπο. Έστω, μάθαμε ποιοι είμεθα, μάθαμε που φτάσαμε, μάθαμε πώς μπορεί κανείς να λυτρωθεί, όλα αυτά. Αλλά πώς θα γίνει αυτή η λύτρωση? Τι έπρεπε να γίνει? Και γίνηκε. Και πραγματικά γίνηκε. Ο Ιησούς όχι μόνο ακτινοβόλησε το φως της γνώσεως του Θεού και έδωσε φως στον άνθρωπο και εις τον κόσμο, αλλά συγχρόνως υπήρξε ο λυτρωτής. Επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έγινε και το έργο το πιο δραματικό και τραγικό, όχι για τα μάτια των ανθρώπων, του σύμπαντος. Άγγελοι του ουρανού, λέει, σκύβουν, εννοήσουν πως ο Άγιος, ο δίκαιος, υποφέρει και η οργή

Ιησού. Εβάσταξε την οργή του Θεού. Απέθανε για τις αμαρτίες ημών. Και αναστήθη εξαιτίας της δικαίωσεώς μας. Επειδή μας δικαίωσε. Επειδή έγινε και η εξόφληση. Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί απόδειξη ότι το έργο ξοφλήθηκε, ο λογαριασμός ξοφλήθηκε, δεν υπάρχει πλέον ενοχή, δεν υπάρχει πλέον οφειλή, δεν οφείλομαι στη δικαιοσύνη του Θεού, ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού με την πληρωμή του Ιησού. Να ο λυτρωτής σου, να ο εγγυητής σου, αναστήθηκε. Σελίδα δοξασμένη που σου δείχνει ακόμα ποια είναι η τύχη σου, το μέλλον σου. Θα γίνεις σαν και αυτόν, αν ενωθείς μαζί του στη δόξα. Αυτό δεν είναι ένα έργο μόνο λύτρωσης, είναι συγχρόνως και διδασκαλία. Είναι συγχρόνως και φωτισμός. Ο Γολγοθάς σου δείχνει την κρίση, την ποινή, τη φοβερή της αμαρτίας. Α, δεν μπορεί να συγχωρηθεί η αμαρτία αλλιώς. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Και αν εσύ δεν οικειοποιηθείς και δεν δεχτείς την πληρωμή που έκανε ο Ιησούς, αυτή η κρίση θα πέσει κάποτε πάνω σου. Η Ανάσταση σου δείχνει τα ένδοξα σχέδια του Θεού για σένα, το μέλλον σου. Συνεπώς ο Χριστός στη διδασκαλία Του και στο έργο Του υπήρξε το διαμάντι το μεγάλο του Θεού, το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι απάνω στο οποίο πέσανε οι ακτίνες του Θεού και διαχύθηκαν τριγύρω, αντανακλάστηκαν προς τους έξω για να φωτίσουν στην πιο γλυκιά, στην πιο προσιτή, στην πιο όμορφη εκδήλωσή τους. Σε εκείνο το φως μπορεί να περπατήσεις, μπορεί να ζήσεις. Ο Ιησούς είναι η παρουσία του Θεού σε όλη τη γλυκύτητά της σε σένα. Η αγάπη Του, η υπομονή Του για σέ, η συγχωρητικότητά Του, η δικαιοσύνη Του συγχρόνως που τιμωρεί τον Υιόν τόσο πολύ, όλα αυτά διαχέονται μέσα από τον Ιησού Χριστό. Η μαρτυρία του Θεού για τον κόσμο. Ο κόσμος φωτίζεται από τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο φωτίζει, γιατί είναι οι ακτινοβολίες, οι αόρατες του Θεού που διαχέονται και γίνονται προσιτές και ορατές στον καθένα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο όλοι μαζί και να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Ο ύμνος υπαριθμών 56. Φως της ψυχής μου και ήλιε.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, είσαι εσύ το φως, το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι του Θεού που φώτισε στον κόσμο. Στο φως το δικό σου βρίσκομαι κι εμείς φως. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε, φώτισέ μας, δώσε μας ακόμα όλη η μερίδα τροφής να χορταστούν οι ψυχές μας στην παρουσία σου, στο όνομά σου. Αμήν. Αλλά αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης κάποτε έδισε. Το είχε πει ο Ιησούς Χριστός τότε που κάποιον τυφλό, τον τυφλό του Σιλοάμ, τον θεράπευσε. Είπε τότε, πρέπει εμείς να εργαζόμεθα το έργο του Πατρός όσο είναι η μέρα, διότι έρχεται νύχτα και κανείς δεν μπορεί πλέον να εργαστεί. Και λέει, προσθέτει, όταν είμαι εν το κόσμο, όσο είμαι εν το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Φως του κόσμου. Και σε άλλο σημείο είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτό το φως που έλαμψε, καποτέδισε. Και όπως ο ήλιος τούτος δει και έρχεται η νύχτα, ήρθε η νύχτα η τρομερή απάνω στην ανθρωπότητα. Ας αναβραδιάζει, μπήκαμε στο μεσαίωνα, στο πυκνό σκοτάδι, ώσπου άρχισαν τα κοκόρια να λαλούν κάποιες ανακαλύψεις, κάποιες αναγέννηση, μεταρρύθμιση κλπ. Κλπ. Ο αιώνας της λογικής, για να φτάσει να αρχίσει να ξημερώνει σιγά σιγά. Τι προσμένουμε, την πρωία. Όμως μέσα σε τούτη τη νύχτα ο κόσμος πρέπει να φωτιστεί. Δεν είναι δυνατόν να μην πάρει φως. Είναι ανάγκη η μαρτυρία του Θεού να δίδεται. Και εφόσον ο ήλιος της δικαιοσύνης έφυγε και έδισε, κάτι άλλο πρέπει να δίνει το φως. Τούτο είναι η Εκκλησία. Εκείνος που ακολουθεί εμέ, λέγει ο Κύριος, δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Προσέξτε τα λόγια. Δεν λέει για φως υλικό. Δεν λέει για φως γνώσεως θεολογικής. Μπορεί να έχει θεολογία πολύ, φιλοσοφία πολύ. Δεν είναι αυτό. Είναι το φως της ζωής. Είναι να μπορείς να παρουσιάζεις μια άλλη ζωή στον κόσμο που είναι η όντως ζωή, η αληθινή ζωή. Τούτες οι ιδιότητες της αγάπης, της πραότητας, της δικαιοσύνης, της υπομονής, της γλυκύτητας, της ευγένειας, της αρετής, του χαρακτήρος. Ω, πόσο λείπει από τον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει στον κόσμο. Δεν θα τον βρεις. Ένα σωστό άνθρωπο δεν τον βρίσκεις έξω. Έχουν διαφθαρεί από την αμαρτία, έχουν σκουριάσει, έχουν στραβώσει, έχουν γίνει σκοτάδι φοβερό. Είναι ο αιώνας του σκότους. Το λέει η Γραφή. Όπως ονομάζει αυτόν τον αιώνα που θα έρθει, αιώνα του φωτός. Και γιατί λέγεται του φωτός, επειδή θα εγγενιαστεί με την ανατολή του ήλιου της δικαιοσύνης όταν θα έρθει ο Χριστός. Ο ήλιος της δικαιοσύνης θα επιλάμψει με ίασιν εις τας πτέρυγας αυτού, όπου απλώσει την επιρροή του, τα φτερούγια του, θα υπάρξει ίασις, θεραπεία των αναγκών του κόσμου. Μα να φωνάζουν οι πολιτικοί μας, θα διορθώσουν τα πράγματα. Αιώνες δεν διόρθωσαν, θα τα διορθώσουν τώρα. Αιώνες και αιώνες δεν διόρθωσαν τίποτα, μια τρύπα στο νερό έκαναν. Θα διορθώσουν τώρα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει κράτος, δεν μπορεί να διαλυθεί το κράτος. Είναι θεσμός που τον έβαλε ο Θεός. Κάποιοι πρέπει να κυβερνήσουν, αλλά αλίμονο σε εμάς, αν πιστέψουμε ότι αυτοί θα λύσουν τα προβλήματα και θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κόσμου. Δεν βαριέστε. Αν δεν έρθει ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, με ίαση εις τας πτέρυγας αυτού. Τώρα όμως το σκοτάδι πρέπει να λάμψουν κάποιοι, να δώσουν το φως στην Εκκλησία. Όπως το φεγγάρι δέχεται το φως από τον αόρατο ήλιο, έτσι η Εκκλησία. Και όταν η Εκκλησία στρέφει ολόκληρο το πρόσωπό της προς τον Χριστό, έχουμε πανσέλινο. Και τούτη νύχτα γλυκαίνει, γιατί η Εκκλησία διαχέει το φως της. Και όταν η Εκκλησία στρέφει τα 3/4 ή τα 2/4 ή το 1/4, το φως της δεν είναι πολύ. Σαν το φεγγάρι του 1/4, των 2/4, των 3/4. Η Εκκλησία. Και εσύ και εγώ, ο καθένας μας, συνεδέθης με τον Χριστό,
Τι θα πει αυτό? Βέβαια, αν πίστεψες, μετανόησες και πίστεψες, λυτρώθηκες, έχεις τη χαρά και τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Αλλά ο Ιησούς λέει, ο ακολουθών εις εμέ, δεν θα περιπατήσει το σκοτάδι, αλλά θα έχει, που σημαίνει θα είναι η ιδιοκτησία σου, το φως της ζωής. Το έχεις? Με άλλα λόγια, εάν πίστεψες, είσαι φως. Είσαι ένα αστέρι που παίρνει το φως του από τον ήλιο. Να δείτε την Αφροδίτη το βράδυ, πόσο λάμπει στον ουρανό. Την αυγή σαν Έσπερος το βράδυ, την αυγή σαν Αυγερινός. Λάμπει! Αλλά δεν έχει αυτός ο πλανήτης φως από τον εαυτό του, το παίρνει. Από τον αόρατο ήλιο. Έτσι ο καθένας μας. Είναι ανάγκη να πάρουμε από τον αόρατο ήλιο για να γίνομαι οι μάρτυρες του Χριστού. Μάρτυς θα πει αυτός που είδε και άκουσε και διαπιστώνει, βεβαιώνει αυτά που είδε και άκουσε. Να ναυτικός και αυτόπτης. Έζησες μαζί με τον Ιησού. Ο Χριστός στέλνει τις δικές του ακτίνες σε σένα, όπως ο πατέρας έστενε στον Υιόν. Και το διαμάντι εκείνο ακτινοβολούσε, στένεις εσέ και ακτινοβολείς αυτές τις ακτίνες. Όχι γνώση, σταθείτε. Τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Τέτοια έχουμε πολύ. Εμείς οι Ευαγγελικοί λέμε, έλεγε αυτός ο Κεφαλονίτης, ο Λασκαράτος, ο Ευαγγελικός μπήχτης. Σε βάνει, λέει, στη γωνιά και σου δίνει και σου δίνει και σου δίνει. Θεολογία, από το εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την γη, μέχρι το έρχου Κύριε Ιησού. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτό το ήρεμο φως. Αυτό το γλυκύ φως. Αυτό το απαλό φως της ζωής. Της άλλης ζωής. Της ποιοτικά διαφορετικής ζωής που δίνει ο Χριστός στον καθένα μας. Η γλυκύτης του χαρακτήρος, η αγάπη, η ταπείνωση, η ομορφιά αυτή της ζωής, η δικαιοσύνη, όλα αυτά. Τα έχουμε. Οι μαθηταί υπήρξαν μάρτυρες. Εμείς είμαι, θα λέμε, μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Όταν ο Ιούδας εξέπεσε, συνήλθαν οι μαθηταίς και είπανε να βρούμε έναν μάρτυρα της Αναστάσεως. Τι θα έλεγε αυτός? Ότι μόνον αναστήθηκε? Όχι, έπρεπε να το δείχνει και με τη ζωή του. Ότι ο Χριστός αναστήθηκε, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Όταν ο Κύριος διάλεξε τον Παύλο, του είπε για να είσαι μάρτυς μου όσον είδες, όσον ήκουσες. Τον ξεχώρισε για να είναι μάρτυρες. Είμεθα μάρτυρες. Δίνουμε πιστή και αληθινή μαρτυρία του Χριστού στον κόσμο. Σήμερα η Εκκλησία του Χριστού πάσχει από αυτό. Έχει και υπέρλαμπρους ναούς, κτίρια μεγάλα, τα μεγάλα του Όμο, εκείνους τους καθεδρικούς ναούς, μεγάλα αρμόνια με πάιπς, τα όργανα εκείνα, χοροδίες θαυμάσιες, τις οποίες τις καταρτίζουν και είναι τόσο ωραίες και λοιπά, τα κοράλ, τα τέτοια. Μεγάλες αίθουσες. Θυμάμαι κάτω στην Αμερική κάποια φορά, κάτω χαλιά, του λέω μυαλού που με είχε πάει. Του λέω, ρε παιδί μου, τέτοια χαλιά που βυθιζόσαστε μέσα. Δεν μας θέλετε και εμάς λίγα να βγάλουμε κανένα ιεραπόστολο εκεί πέρα, κανένα εργάτη από τούτα που έχετε και εξοδεύετε? Έμπαινε στα καθίσματα και χανόσουνα. Δεν είναι αυτό η μαρτυρία της ζωής. Έχουμε εκείνη την ακτινοβολία που είχε ο πρώτος χριστιανισμός των κατακομβών. Και αυτή η μαρτυρία έπρεπε να βγει στον κόσμο. Και αυτή η μαρτυρία έπρεπε να διαχυθεί σε όλο τον κόσμο. Να πάει ως τα πέρατα της οικουμένης. Ο κόσμος, ναι, ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος έπρεπε να φωτιστεί. Μα θα έλεγε κανείς, υπήρχε Αθήνα, υπήρχε Ρώμη, υπήρχε Βαβυλώνα, υπήρχε Αλεξάνδρεια, υπήρχαν Αίγυπτος. Πολιτισμοί, ο ένας απάνω στον άλλον, στηβάζονται στα μουσεία. Ναι, αλλά ο κόσμος ήταν στο σκοτάδι. Η ανηθικότης, η αμαρτία, η μαγεία, ο αποκρυφισμός, η επικοινωνία με το σκοτεινό κόσμο. Ο κόσμος αυτός ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι και έπρεπε να φωτιστεί. Και λέγει η Γραφή, εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης. Και έχει ένα ιστορικό εδώ πέρα στις
Άγιες Γραφές της Πράξης των Αποστόλων, ένα χρονικό που γίνηκε στην Αντιόχεια. Πέντε άνθρωποι. Ο Βαρνάβας και ο Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ, δυο. Ο Λούκιος, ο Κυριναίος, τρεις. Ο Μαναής που συναναστράφηκε με τον Ηρώδη, τον Τετράρχη, τέσσερες. Και ο Σαύλος, πέντε. Ήσαν δάσκαλοι, ήσαν κήρυκες του Λόγου του Θεού. Και τι κάναν αυτοί? Υπηρέτουν τον Κύριον και νίστευαν. Τους απασχολούσε το πρόβλημα του κόσμου, πώς θα διφώσω ο κόσμος. Δεν καθίσανε μόνοι τους να πούνε, για σαθείτε. Ξέρετε τι να κάνουμε? Να κάνουμε μια εκστρατεία, ένα crusade, σταυροφορία. Πού να πάμε? Να πάμε κατά Κύθε, να πάμε κατά Δόδε, να σχεδιάσουν. Τίποτα από αυτά. Αυτοί γονάτισαν και έφεραν το πρόβλημα στο Θεό με νηστεία και προσευχή. Και είπαν, Κύριε, τούτος ο κόσμος, χρησιμοποίησε την εκκλησία σου, τους δικούς σου, να δώσουν το φως. Και λέγει η Γραφή, το Πνεύμα το Άγιον εμίλησε και είπε, χωρίστε σε μένα τον Σαύλο και τον Βαρνάβα σε ένα έργο διακονίας που έχω να τους αποστείλω. Και ξεχώρισαν αμέσως τον Παύλο, τον Σαύλο, τον κατόπιν Παύλο, ονομαστέντα, και τον Βαρνάβα, δύο ανθρώπους να πάνε. Πού να πάνε? Τους δώσαν παραγγελίες, τους απέστειλαν σε καμιά γη, τους είπαν τι να κάνουν, τίποτα. Τους παρέδωσαν στο Πνεύμα του Θεού. Ο Κύριος να σας οδηγήσει. Με προσευχή, εμείς θα προσευχόμεθα, οδηγηθείτε. Ούτε τους έταξαν μισθό, ούτε τους είπαν πόσα θα τους δώσουν, ούτε κανένα συμβόλαιο γίνηκε, καμιά συναλλαγή, τίποτα από αυτά. Πόσο έχει φύγει ο σύγχρονος χριστιανισμός από τα αποστολικά πρότυπα και την ανάγκη να γυρίσουμε σε αυτά. Παρεδόθησαν στα χέρια του Θεού και το Πνεύμα του Θεού, κατέβηκαν στην παραλία, πέρασαν απέναντι πρώτη γη, η Κύπρος. Κύπρος. Λουλούδι. Στολίδι της Ανατολής. Οι Κυτιαίοι ήσανται απόγονοι των Ιώνων. Ο γιος του Ιαβάν, των Ιώνων δηλαδή, από τους οποίους βγήκαν οι Ιώνες, Ιαβάν, Ιαβανίμ λένε οι Εβραίοι, Ιουνάν, Ιουνανιστάν λένε οι Τούρκοι, είναι Ιώνες. Ο γιος του Ιαβάν ήταν ο Κιτίν. Ο Κιτίν. Οι Κυτιαίοι. Ο Κιτίου λέμε. Επίσκοπος Κιτίου ακόμα μένει. Οι Κύπροι. Είχαν έναν ελληνικό πολιτισμό. Είχαν κουλτούρα. Είχανε. Αλλά είχαν και σκοτάδι. Όπως όλος ο κόσμος. Και η Ελλάδα ήταν στο σκοτάδι. Και εκεί. Διέτρεξαν την Κύπρο. Φτάσανε μέχρι την Πάφο. Ήταν το νησί της Αφροδίτης. Λένε ότι στα νερά της αναδύθηκε η Αφροδίτη. Και ήταν το νησί της Αφροδίτης, η λατρεία της Πανδήμου Αφροδίτης. Ήταν καθιερωμένη στην Κύπρο. Που θα πει ότι το νησί ήταν παραδομένο στις σχέσεις της αυτές, της ανήθικης, στη σεξουαλικότητα κλπ. Και κοντά σε αυτά η μαγεία, το ψεύδος. Σαν φτάσανε στην Πάφο, έβρικαν μια ψυχή. Μα για αυτή την ψυχή γίνεται ο ντόρος και όλος ο καυγάς. Πρέπει το φως να βγει, να φωτίσει ίσως κάποια ψυχή. Πού, κάπου, γύρω, δεν ξέρουμε. Το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει που είναι και μπορεί να οδηγήσει. Και το Πνεύμα του Θεού οδήγησε. Ήτανε ο Ανθύπατος Σέργιος Παύλος, Ρωμαίος. Δεν έχει σημασία, αλλά μια ψυχή διψασμένη. Και επιθυμούσε να ακούσει και τους κάλεσε να ακούσει. Και ενώ προσπαθούσαν να του πούν, αντιστεκότανε Ελίμας ο μάγος, μια σκοτεινή φυσιογνωμία, μάγος ψευδοπροφήτης, που αντιστεκότανε με κάθε τρόπο σε εκείνα τα οποία έλεγε ο Παύλος. Και ο Παύλος σε μια στιγμή πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσασης αυτόν του είπε, «Όσοι πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας γέτου διαβόλου, εχθέ κάθε δικαιοσύνης, δεν θα πάψεις να διαστρέφεις τα σεφτίας οδούς του Κυρίου, και τώρα να, χέρι Κυρίου απάνω σου, και θα είσαι τυφλός και δεν θα βλέπεις τον ήλιο μέχρι καιρού». Και παρευθείς έπεσα πάνω του αμαύρωση και σκοτάδι, και περιστρεφόμενος ζητούσε χειραγωγούς. Και ο Ανθύπατος αν είδε το γεγονός επίστεψε, εκπληττόμενος στην διδαχή του Κυρίου. Μαρτυρία στον κόσμο, φως στον κόσμο για εκείνους που θέλουν να δουν φως.
Το έλεγε και ο Πασκάλ. Υπάρχει αρκετόν φως για τους θέλοντας να είδωση φως. Αρκετόν σκότος για εκείνους που θέλουν να βλέπουν σκοτάδι. Και λέει αλλού ο Παύλος είναι, θα λέει, ως μη ευωδιά του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Σε άλλους, ως μη εκ ζωής εις ζωήν. Και σε άλλους, ως μη εκ θανάτου εις θάνατον. Ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας. Αλλά ο πιστός και η Εκκλησία πρέπει να είναι το φως. Σημειώστε όμως ποιο φως. Δεν είναι ένας εγγραμμένος σε μια Ευαγγελική Εκκλησία. Δεν θα πει τίποτα αυτό. Δεν είναι να έρχεσαι στους τέσσερους στίχους. Δεν θα πει τίποτα αυτό. Ούτε να έχουμε χοροδίες ωραίες, ούτε να έχουμε ωραία κηρύγματα, να έχουμε ρήτορες, να έχουμε γνώσεις. Να έχουμε... Εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί. Όπως ο Ιησούς υπήρξε το μεγάλο διαμάντι του Θεού και ακτινοβολούσε την γλύκα του Θεού στον κόσμο, κατά ανάλογο τρόπο καλούμεθα και εμείς. Να αφήσουμε εκείνο να διαχέει το φως του στη ζωή μας, μέσα μας, και να μπορεί το περιβάλλον σου να βλέπει σε σένα την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την πραότητα, την επίοικια, την καλοσύνη, την γλυκύτητα, την όλα αυτά, το φως. Ο Θεός είναι αυτός και τη μαρτυρία του εαυτού του, των ιδιωτήτων του, θέλει να τη δώσει διαμέσου ημών. Είμαι διατεθειμένη. Ανοίγεις την καρδιά σου και επιτρέπεις το φως του Χριστού να σε διαπεράσει και δια σου να προσφέρεται έξω. Αν δεν το κάνεις, είσαι ο ίδιος στο σκοτάδι και πορεύεσαι στο σκοτάδι, στο χαμό. Εδώ διαλέγεις. Εδώ είναι το έδαφος της ελευθερίας. Δεν σε πιέζει, αλλά σου τα δείχνει. Μήπως γλυκαθούν τα μάτια σου και ελκυστούν και το θελήσεις. Ήθελε ο καθένας να το θελήσει. Αμήν.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Την ώρα τούτη σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την καλοσύνη σου, την δόξα με την οποία περιβάλλεσαι εσύ. Είσαι το υπέρτατο αγαθό και θέλεις το πρόσωπό σου, αυτή τη δόξα σου, αυτές τις ιδιότητες σου να τις γνωστοποιήσεις στον κόσμο και έστειλες τον Υιόν σου στον κόσμο γι' αυτό. Το σύμπαν σε αναγγέλει, ο Υιός σου ο μονογενής ήταν η πιο πιστή απόδοση της λαμπρότητός σου και εμείς από το δικό του φως. Δενωμένοι μαζί του με την πίστη, με την ειλικρινή μετάνοια και πίστη, την καταδίκη της παλιάς ζωής με το Χριστό μέσα μας, θέλουμε να είμεθα σε τούτο τον κόσμο φώτα, ως φωστήρες στο στερέωμα τούτου του κόσμου, να λάμπομαι και να φωτίζουμε και να δείχνουμε το φως, το υπερκόσμιο του Ιησού Χριστού του Κυρίου, το δικό σου φως στον κόσμο. Αξίωσέ μας. Σαν εκκλησία να είμεθα τέτοιοι, ένας και ένας. Ο κάθε από μας να είναι ένας φωτοδότης δικό σου μέσα στη ζωή. Κάν το Κύριε, κάν το με κάθε θυσία. Εργάσου στον καθένα μας, ώστε να γίνουμε αυτό που θέλεις εσύ, για τη δόξα σου, για το όνομά σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

πλήρησι ουρανή, πλήρησι και η γη της δόξης σου. Και εμείς λατρευτές σου ταπεινοί ερχόμεθα μπροστά στο θρόνο της χάριτός σου και του ελέου σου, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, να σε δοξάσουμε και να σε μεγαλύνουμε για την ένδοξη αγάπη σου την απαρχής. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια, γιατί το μονογενή σου δεν λυπήθηκες αλλά τον έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που φανερώθηκε στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, για τη θυσία, για το σταυρό, για το ακάνθινο στεφάνι, για τη σχισμένη του πλευρά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό, το οποίο έβαλε στις καρδιές μας και μας εσφράγισες για την ημέρα της απολύτρωσης. Σε ευχαριστούμε γιατί σου ανήκομαι, είμαι τα περιουσία δική σου, ο Θεέ μας. Χαιρόμεθα σε αυτό. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Το πρωινό τούτο χάρισέ μας την παρουσία σου, την απόλαυση του προσώπου σου. Χάρισε σε παρακαλούμε παντού, σε όλες τις συναθρήσεις σου, στην εκκλησία σου, την παγκόσμια, οπουδήποτε συναθρίζεται να απλότητη και να αληθεία, τις άνωθεν ευλογίες σου, την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, και δώσε ο λόγος σου να μην επιστρέψει κενός. Παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις στην μετάνοια και επιστροφή, να τους φέρεις στην εξήτηση του Κυρίου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς όλο το πρόσωπο της γης, τα έθνη της γης και το λαό σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Παρακαλούμε πολύ, κάνε θαυμάσια πράγματα. Ω Κύριε Θεέ μας, όπως ακούσαμε από παλιά, κάμε, σε παρακαλούμε και δοξάστητη μέσα στη ζωή και μέσα στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό Π.Α. 81. Ψάλατε ελευφροσύνη εις τον Θεόν, την δύναμη ημών. Ψάλατε εις τον Θεόν του Ιακώβ. Υψώσατε ψαλμοδίαν και κρούετε τύμπανον, κιθάραν τερπνήν με τα ψαλτηρία. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν ομηνία, εν καιρό ορισμένο, εν τη ημέρα της εορτής ημών. Διότι πρόσταγμα είναι τούτο εις τον Ισραήλ, νόμος του Θεού του Ιακώβ. Εις μαρτύριον διέταξε τούτο εις τον Ιωσήφ, ότε εξήλθε κατά της γης Αιγύπτου, όπου ήκουσα γλώσσαν την οποία δεν εγνώριζον. Απεμάκρυν από του φορτίου των νόμων αυτού. Εχείρες αυτού έπαυσαν από κοφήν. Εν καιρό θλίψεως επεκαλέστης και σε ελύτρωσα. Σι απεκρίθην από του αποκρύφου τόπου της βροντής. Σε εδοκίμασα εις τα ύδατα της αντιλογίας. Άκουσε λαέ μου και θέλω διαμαρτυρηθεί κατά σου. Ισραήλ, εάν μου ακούσεις, ας μη είναι εισέ Θεός ξένος. Και μη προσκυνήσεις Θεόν αλότριον. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Ώστι σε ανοίγαγε εκ γης Αιγύπτου. Πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Άλλο λαός μου δεν ήκουσε τη φωνή μου. Και ο Ισραήλ δεν επρόσεξε εισέ με. Δια τούτο παρέδωκα αυτούς εις τας επιθυμίας της καρδίας αυτών και περιεπάτησαν εν τες βουλές αυτών. Ήθε να μου οίκουε ο λαός μου και ο Ισραήλ να περιεπάτη στας οδούς μου. Παρά αυτά ήθελον καταβάλει τους εχθρούς αυτών και κατά των καταθλητών θλιβόντων αυτούς ήθελον στρέψει την χείρα μου. Οι μισούντες των Κύριων ήθελον αποτύχει εναντίον αυτού. Ο δε καιρός εκείνων ήθελε διαμένει πάντοτε. Και ήθελε θρέψει αυτούς με το πάχος του σίτου και με μέλι εκ πέτρας ήθελον σε χορτάσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Τούτος ο ψαλμός αδελφοί, ψαλμός ευφροσύνης και χαράς, είναι ο ψαλμός τον οποίον έψαλε συνήθως και έπρεπε να ψάλει ο λαός ο Ισραήλ σε μνημόνευση των ημερών εκείνων που έμεινε σε σκηνές εις την έρημο, όταν εξήλθε από τη φοβερή δουλεία της Αιγύπτου και περιεπλανήθησαν στην έρημο και μείνανε σε σκηνές, και ακόμα το μεγάλο γεγονός ότι ο Θεός παρέδωκε τον νόμο του στο όρος Σινά. Τούτος ο ψαλμός και αυτή η μνημόνευση των γεγονότων ήτανε παραγγελία του Θεού, νόμος του Θεού, του Ιακώβ, που είχε δώσει στον Ιωσήφ
να τηρείτε, να διατηρείτε εις αιώνας, και αποτελούσε πραγματικά μια εξέχουσα γιορτή. Ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Και μέσα σε αυτό το ψαλμό γίνεται μνημόνευσης των σωτηριακών ενεργειών του Θεού, της χάριτος του Θεού, απάνω σε εκείνο το λαό, τον Ισραήλ, πως ο Θεός, όπως μας λέγει εδώ στον ψαλμό, πως ο Θεός απεμάκρυνε φορτίο από τον ώμο του, οι χείρες του, του Ισραήλ, έπαυσαν από κοφίνου που κουβαλούσε μέσα στην Αίγυπτο όπου ήσαν δούλοι, πως ο Θεός απήντησε και τον λύτρωσε όταν αυτός επεκαλέστησε μέρες θλίψεως και ώρες θλίψεως των Θεών, πως ο Θεός του αποκρίθηκε και του μίλησε από τον απόκρυφο τόπο της Βροντής στο όρο Σινά που ακούστηκε η φωνή του Θεού, πως ακόμα δοκίμασε το λαό αυτό στα ύδατα της αντιλογίας και μνημονεύει όλες τις θαυμαστές επεμβάσεις και ενέργειες του Θεού σε αυτό το λαό. Όμως, ο ψαλμός περιέχει και ένα παράπονο του Θεού. Και τι δεν έκανε ο Θεός για το λαό του. Ο λαός όμως δεν εστάθηκε μπροστά στο Θεό του όπως έπρεπε. Ο λαός απεστάτησε, ο λαός εστράφη πίσω, ο λαός πήγε κατόπιν άλλων θεών και ο Θεός αναγκάστηκε να τους εγκαταλείψει και με παράπονο το εκφράζει αυτό και λέγει μάλιστα, ας μη είναι είσαι Θεός ξένος και μη προσκυνήσεις Ισραήλ αλότριων θεών, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Και ακόμα παρακάτω θα πει, ήθε να μου οίκουε ο λαός μου και ο Ισραήλ να περιπατούσε στα σοδούς μου, πάρα αυτά ήθελα να καταβάλει τους εχθρούς τους και ακόμα θα τους έτρεφα με το πάχος του σίτου, με μέλι εκ πέτρας θα τους είχα χορτάσει. Με άλλα λόγια, προστασία, ο Θεός θα τα βάζε με τους εχθρούς του Ισραήλ, ο καιρός εκείνων θα διέμενε για πάντα, προστασία από τη μια μεριά, απόλαυσης ζωής από την άλλη, το πάχος του σίτου και μέλι από την πέτρα θα ήταν η ευφροσύνη του λαού και η χαρά του λαού αυτού του Ισραήλ, αν υπήκουε με τον όρο το μοναδικό της υπακοής στο Θεό. Αυτή ήταν η αδυναμία αυτού του λαού. Και είτε η αδυναμία του λαού του Θεού από τα αρχαιότατα χρόνια έως και τα σημερινά χρόνια. Ας μη πούμε εμείς ότι εξαιρούμεθα. Την ίδια αδυναμία έχουμε και εμείς. Η καρδιά μας είναι έτοιμη να αποστατήσει από το Θεό, είναι έτοιμη να ταλαντευτεί, είναι έτοιμη να αλλάξει Θεό, είναι έτοιμη να απιστήσει. Και είναι ο Θεός ο οποίος εκφράζει τούτο το παράπονο το οποίο λέγει στον ψαλμό τούτον τον θαυμαστό. Μακάρι να με άκουγε ο λαός μου, θα τους χόρτενα με ευφροσύνη και με χαρά και να τους προστάτευα, μια προστασία θαυμαστή που δεν θα μπορούσαν να την φανταστούν ή να την βρουν αλλού. Και για να πούμε τα πράγματα πιο κοντά, να έρθουμε πιο κοντά και πιο απλά, θα πρέπει να ομολογήσουμε αγαπητοί ότι αυτό στάθηκε η αδυναμία του ανθρώπου από αρχής. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος επλάστηκε, εστάθηκε αδύνατος αυτό το σημείο στη σχέση του με το Θεό. Δεν διέκρινε τον άνθρωπο πιστότης στη σχέση του με το Θεό. Δεν υπήρξε μια φιλία. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον έφτιαξε θαυμαστά σε εκείνο το υπέροχο περιβάλλον της Εδέμ, αλλά δεν τον έφτιαξε σαν δημιούργημα και δεν εκράτησε αυτό στη θέση Θεού απέναντι στο δημιουργημά του, ώστε να τον έχει μακριά και να τον έχει σε απόσταση, κάθε άλλο μάλιστα. Βλέπουμε ευθύς εξ αρχής ότι ο Θεός θεμελιώνει μια φιλία, μια προσωπική σχέση με το πλάσμα, το δημιούργημα το οποίο έφτιαξε, με τον Αδάμ. Τον βλέπουμε το Θεό να κατεβαίνει το εσπέρας στο σούρουπο, να περιπατεί μαζί με τον Αδάμ, να του ερμηνεύει, να του εξηγεί, να τον εισάγει στη σοφία τη δική του, να του, του εξηγεί τα θαυμάσια της δημιουργίας. Αναμφισβήτητα ο Αδάμ δεν ήταν όπως πολλοί πιστεύουν και ένας πίθηκος που πηδούσε από ένα δέντρο σε άλλο. Ο Αδάμ περιπατούσε με το Θεό. Ο Αδάμ μιλούσε με το Θεό. Ο Θεός του ερμήνευε και του εξηγούσε. Και υπήρχε ένα σταθερό ραντεβού το προς ο εσπέρας της ημέρας, ένα σταθερό ραντεβού του Θεού με το Θεό, του Αδάμ με το Θεό. Ίσως να γιατί μέσα μας το σούρουπο νιώθουμε κάτι συναισθήματα νοσταλγικά να μας καταλαμβάνουν
και την ψυχή μας να νιώθει μια ανάγκη ανατάσεως, εξητήσεως, σαν να ζητάμε εκείνο το χαμένο παράδεισο, σαν να ζητάμε εκείνη την συντροφιά και το περπάτημα του Θεού έπειτα από την κούραση ολόκληρη της ημέρας. Το βράδυ, καθώς σκύβεις το κεφάλι και περπατάς, ακούς ευκρινέστερα την φωνή της συνειδήσεως από μέσα, την παρουσία του Θεού που σε πλησιάζει. Ζητάς τον Θεό. Και λέγω, ο Θεός εξηγούσε, ερμήνευε, ήταν φίλος εις τον Αδάμ. Και ακόμα μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού ότι το δέντρο της ζωής ήταν εκεί, λάει, παραμόνευε και περίμενε την υπακοή του Αδάμ για να απολαύσει και να εφρανθεί στο δέντρο της ζωής. Τι γίνηκε όμως? Κάποια μέρα ο Θεός ήρθε πιστός στο ραντεβού του και ο Αδάμ απουσίαζε. Μπρε Αδάμ, Θεός κοίταγε το ρολόι του, ο Αδάμ αργεί σήμερα. Τι συνέβη? Αδάμ, δεν είσαι εντάξει στο ραντεβού σου σήμερα. Πέρασε ένα λεπτό, δύο λεπτά, πέντε λεπτά, περισσότερο. Αδάμ, πού είσαι? Ακούστηκε η φωνή του Θεού στον παράδεισο. Και τρεμουλιαστή και φοβισμένη η φωνή του Αδάμ μέσα από τις λόχμες, μέσα από τις συστάδες των δέντρων. Είμαι κρυμμένος, κρυμμένος. Τι έπαθες? Φοβάμαι, φοβάσαι. Τι συνέβη, Αδάμ? Μήπως έφαγες από εκείνο το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού? Αναμφισβήτητα ο Θεός θα έδινε γνώση πολύ μεγαλύτερα από εκείνη που απέκτησε παράνομα ο Αδάμ. Θα του δίνε τη γνώση του καλού και του κακού σε πολύ εξοχότερη μορφή, όπως την είχε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ουδέποτε έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, ουδέποτε παρέβη μάλλον το θέλημα του Θεού, κι όμως είχε γνώση του καλού και του κακού μεγαλύτερα και περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο. Θα την είχε και ο Αδάμ, αν υπήκουε. Αλλά στα μάτια της Εύας εγιάλισε το δέντρο εκείνο. Είδε ότι το δέντρο είναι το καλό εις βρόσιν και είδε ότι το δέντρο είναι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και ακόμα επιθυμητόν ως δίδον γνώση. Οι τρεις επιθυμίες, τα τρία κανάλια που οδηγούν την ψυχή του ανθρώπου στον κόσμο, στάθηκαν μπροστά στην Εύα. Η επιθυμία της σαρκός, το δέντρο καλών για βρόση, η επιθυμία των οφθαλμών, αρεστών εις τους οφθαλμούς, η αλαζονία του βίου, επιθυμητών ως δίδων γνώση. Και η Εύα, ρώτημα, εγκαταλείποντας τον παράδεισο με τον οποίο την είχε κυκλώσει ο Θεός, προχώρησε μέσα από τα τρία αυτά κανάλια των τριών επιθυμιών. Προς τον παράδεισο, τον ψεύτικο, τον φανταστικό, τον τεχνητό, τον κατασκευασμένο από τον εχθρό, τον παραπλανητικό. Και η Εύα σπέβδει να αγκαλιάσει εκείνο τον παράδεισο, τον κόσμο. Τα τρία εκείνα κανάλια την οδήγησαν στον κόσμο. Στον κόσμο. Τι είναι ο κόσμος? Αυτό το ερώτημα μου θέσαν τα παιδιά στην κατασκήνωση, σε ένα μάθημα που τους έκανα. Τι είναι ο κόσμος? Αναμφισβήτητα ο κόσμος είναι από το κοσμό θα πιστολίδι. Είναι τούτο το δημιούργημα του, τη δημιουργία του, το σύμπαν το οποίο μας περιβάλλει τόσο θαυμάσιο και όμορφο. Κόσμος ακόμα είναι οι άνθρωποι. Το πλήθος των ανθρώπων τους οποίους συναντάμε κάθε μέρα. Ο κοσμάκος, ο κοσμάκης, όπως λέμε συνήθως. Μα κόσμος είναι και μια άλλη έννοια και μια άλλη πραγματικότητα. Είναι αυτό το σύστημα των ιδεών, θελήσεων, αποφάσεων, επιθυμιών, τρόπου ζωής. Αυτό το σύστημα το οργανωμένο, το οποίο ενεργοποιείται από τον σατανά, τον άρχοντα του κόσμου τούτου, ενεργοποιείται, γίνεται ζωντανό, ελκύει τον άνθρωπο, απειλεί τον άνθρωπο αν θελήσει να ξεφύγει, του δημιουργεί φόβους και με κάθε τρόπο τον σαγηνεύει και τον κρατά δέσμιο και χμάλωτο. Αυτός είναι ο κόσμος. Και οι τρεις δρόμοι που οδηγούν στον κόσμο είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου. Να αποκτήσεις με άλλα λόγια χωρίς την υποταγή σου στο Θεό, να δεν βλέπεις και να απολαμβάνεις χωρίς την υπακοή στο Θεό και από την άλλη μεριά να ζήσεις με έναν τρόπο αλαζονικό, υπερήφανο, να είσαι κάποιος σπουδαίος, ο καμπόσος μέσα στον κόσμο χωρίς να σε συνιστά ο Θεός. Τούτη παράνομη προβολή του εαυτού σου,
τούτη παράνομη αρπαγή του κόσμου γύρω σου, αυτού του τεχνητού κόσμου, του φανταστικού κόσμου, αυτού του παραδείσου τον οποίο ο διάβολος βάνει μπροστά σου. Αυτή είναι η αδυναμία μας απαρχής. Τον έκαναν οι πρωτόπλαστοι την αδύναμη, την αμαρτία αυτή. Την επαναλαμβάνομαι κι εμείς και όπως φαίνεται κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τη σαγήνη αυτή του κόσμου. Ο κόσμος σαγηνεύει. Τι φοβερό πράγμα πραγματικά. Και είναι εμπνευστής αυτού του συστήματος, δημιουργός, και το ενεργοποιεί εκείνο το πνεύμα, το φοβερό, το οποίο παραθέτει μπροστά μας, τούτο τον παράδεισο, τον ψεύτικο, με τον οποίο παραπλανά τα πνεύματά μας. Ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας λέει, εκείνος που γίνεται φίλος του κόσμου, είναι εχθρός του Θεού. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν και τα δυο. Ή το Θεό θα διαλέξεις και την υπακοή στο θέλημά Του και θα μείνεις στο θέλημά Του και θα τα περιμένεις από Αυτόν, ή θα θελήσεις μόνο σου να τα αρπάξεις, αλλά δεν μπορείς να τα πάρεις μόνος. Προηγουμένως πρέπει να προσκυνήσεις τον διάβολο. Προηγουμένως πρέπει να κάνεις μυστική συνθήκη μέσα στην ψυχή σου με τον Σατανά, ότι αποδέχεσαι την προσφορά του, πουλάς την ψυχή σου σε αυτόν για να έχεις τον κόσμο. Και αναμφισβήτητα, εάν κινηθείς για να αρπάξεις τον κόσμο, δεν θα ευτυχήσεις. Είναι μια σκέτη απάτη, μια εξαπάτηση του εχθρού. Είναι πράγματα που γυαλίζουν, αλλά δεν είναι χρυσάφι. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να γεμίσουν την ύπαρξή σου. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να γεμίσουν και να ικανοποιήσουν το εγώ σου. Η ψυχή σου είναι πνευματικό στοιχείο και είναι, δεν μπορεί να γεμίσει με όλα αυτά. Πάντα θα ζητάς, πάντα θα έχεις κενό, όλο τον κόσμο να αποκτήσεις, αλλά η ψυχή σου δεν θα γεμίσει και ευτυχής δεν θα γίνεις. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας. Πόσοι άνθρωποι παραπλανημένοι από αυτό το φαινόμενο του κόσμου που γυαλίζει, αυτό που μας ξεγελάει στα μάτια μας, που το επιθυμούμε και θέλουμε να το αποκτήσουμε και θέλουμε να προβάλλουμε στους ανθρώπους ότι κάποιοι είμεθα. Κοιτάξτε πόσοι έχουν ξεγελαστεί θύματα αυτής της εξαπάτησης του εχθρού της ψυχής. Πόσοι άνθρωποι. Ο νέος με τις ειδονές και τις αισθησιακές απολαύσεις, ο άλλος με το χρήμα, η γυναίκα δεν ξέρω με τον λούσο της, ο άλλος με το να αποκτήσει ένα όνομα, εκείνος με την φιλοσοφία του και για να μοντερνήσει και να νεωτερήσει κατεβάζει μια φιλοσοφία δική του οποιαδήποτε έξω από την αποκάλυψη την οποία δίδει η Αγία.

και αιώνας, ο παρόν αιών, ο πονηρός. Και έχει εμπνευστεί και δημιουργό τον διάβολο. Αν γίνεις φίλος του κόσμου, αρνήθηκες στο Θεό. Δεν μπορούν να στην ταιριάξουν και τα δυο. Και βλέπετε η Εύα ζαλίστηκε με το γυάλισμα αυτό. Και άφησε ένα παράδεισο για να αρπάξει πραγματικόν, για να αρπάξει έναν ψεύτικο μπροστά της. Τι θα κάνουμε? Ποια θέση παίρνει η ψυχή μας? Ας ψάλλουμε έναν ύμνο και να συνεχίσουμε το κήρυγμα μας. Παρακαλώ τον ύμνο 143. Δεν τον ψάλλουμε όλον. Πρώτη και τελευταία στροφή με την επωδόμηση.

Ναι, Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Εσύ μας κάλεσες στους κόσμους τους δικούς Σου, στον παράδεισο το δικό Σου, και εμείς τον ανταλλάξαμε με ένα ψεύτικο. Ομολογούμε, αναγνωρίζομαι, μετανοούμε και επιστρέφομαι σε Σε. Ο Θεέ μας, ευχαριστούμε, γιατί στο Χριστό, με το Χριστό μας έχεις χαρίσει τα πάντα. Ευλογών, ευλογήσέ μας. Δώσ' μας μερίδα τροφής ουρανίου, σε παρακαλούμε, ακόμα στις ψυχές μας. Και μείνε μαζί μας, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Στον κόσμο λοιπόν αυτόν, αν μπει κανείς και μπαίνεις με τη γέννησή σου, δεν είναι εύκολα να βγεις. Δεν είναι δυνατόν και δεν υπάρχει δύναμης μέσα στον κόσμο που μπορεί να σε αποσπάσει από αυτό το δίχτυ, από αυτή την αρπάγη του κόσμου, από αυτό το τέχνασμα του εχθρού που σε έχει τυλίξει από όλες τις μεριές και κατέχει το πνεύμα, την ψυχή, το σώμα, τις αισθήσεις του ανθρώπου, τις επιθυμίες του ανθρώπου, γεννάει μέσα του, τον έχει τυλίξει. Τον έχει τυλίξει από όλες τις μεριές, έτσι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει. Ένας μόνον,

Μπόρεσε να είναι έξω από τον κόσμο. Και τι δεν έκανε ο εχθρός για να τον τυλίξει. Αυτός είναι ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Για θυμηθείτε τους πειρασμούς στην έρημο. Νομίζετε πως ήσαν εύκολο πράγμα? Νομίζετε πως ο Κύριος δεν αγωνίστηκε στους πειρασμούς εκείνους? Και μάλιστα ο αγώνας του και ο πειρασμός του ήταν πολύ μεγαλύτερος του Αδάμ και της Εύας. Εκείνοι ήσαν σε ένα παράδεισο πραγματικό και τον παράτησαν για έναν ψεύτικο, τον οποίο υποσχέθηκε ο διάβολος. Αλλά η ζωή από τότε έως την εποχή του Κυρίου και σήμερα έπαυσε να είναι παράδεισος γύρω. Η ζωή γίνει και μια έρημος. Και ίσως όχι τυχαία ο Κύριος πήγε στην έρημο της Ιουδαίας. Σαν να ήθελε να υποδηλωθεί, να ήθελε να υποδηλώσει ότι όλη η ζωή τριγύρω δεν είναι παρά μια έρημος μέσα στην οποία ζούσε. Και μέσα σε αυτή την έρημο έρχεται ο διάβολος να του δώσει έναν παράδεισο, το δικό του παράδεισο. Και καταλαβαίνετε σε αυτή την αντίθεση, από την έρημο στον παράδεισο ήταν πολύ μεγαλύτερη η έλξη παρόση ήταν στην Εδέμ, που ήταν από παράδεισο σε παράδεισο. Εδώ ήταν από έρημον σε παράδεισο. Και ήταν φυσικό ο πειρασμός αυτός να είναι πιο συγκλονιστικός, πιο δυνατός. Να κάνετε τους λίθους ψωμί. Ένας λόγος, αλλά με την υποταγή στον εχθρό. Να προσκυνήσει τον σατανά προηγουμένως. Να κάνει μυστική συνθήκη στην ψυχή του με τον διάβολο. Και ο διάβολος θα έκανε, θα κατόρθωνε, εάν θα είχε στα χέρια του το όργανο αυτό. Τα βασίλεια της οικουμένης μπροστά του, να τα δώσει. Φαντάζομαι στον Κύριον πως θα του ήρθε μέσα στο πνεύμα του η εικόνα εκείνων των Ρωμαίων, εκείνων ηγεμόνων που γυρίζανε νικητές από τις μάχες απάνω στο άρμα τους. Κύριοι της οικουμένης, να γίνει Κύριος της οικουμένης. Αλλά αν με προσκυνήσεις, του είπε. Και όλοι τούτοι, όπως είπαμε και άλλοτε, που ανεβαίνουν επάνω και κυβερνάνε και κατορθώνουν και κατέχουν, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά ιδιαιτέρως στην ψυχή τους προηγουμένως έχουν κάνει χιμιβασμό με τον διάβολο. Να πούνε ψέμα, να πατήσουν επιπτωμάτων. Να. Αυτά τα πράγματα γίνονται προηγουμένως στην ψυχή, αλλιώτικα δεν σου ανοίγει δρόμο ο διάβολος. Και έπειτα, στο πτερίγιο του ιερού, να ζήσει αλαζονικά, να πέσει, να τον δει ο κόσμος, να χειροκροτήσει. Η αλαζονία του βίου. Πάλι οι τρεις επιθυμίες εδώ. Και ο Κύριος αντιστάθηκε. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Ήταν μια νίκη. Και η νίκη προϋπέθεται έναν αγώνα και έναν πόλεμο. Και τον έκανε ο Κύριος. Και δεν μην νομίσουμε ότι ήταν μονάχα οι πειρασμοί στην έρημο. Δεν σταματήσανε οι πειρασμοί σε όλη τη διαδρομία του. Θυμηθείτε κατόπιν τα πλήθη που θέλαν να τον κάνουν βασιλέα όταν πολλαπλασίασε τους άρτους. Θυμηθείτε ακόμα τον Πέτρο που του είπε «Σταυρό, τι λες? Εμείς σε περιμένουμε να πας να βασιλεύσεις και μας μιλάς για σταυρό». Θυμηθείτε ακόμα τα πλήθη κάτω από το σταυρό. «Αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα κάτω». Και νίκησε. Είναι ο νικητής. Η ζωή του ήταν μια πορεία από το θάνατο στη ζωή. Από το θάνατο στη ζωή. Επέθανε για τον κόσμο. Γι' αυτό τον τεχνητό παράδεισο. Γι' αυτό το ψεύτικο πράγμα το οποίο ο διάβολος δημιουργούσε γύρω του. Αυτός ήταν νεκρός. Πεθαμένος γι' αυτό. Καμία έλξη στην ψυχή του Κυρίου. Πεθαμένος για τον κόσμο. Πεθαμένος για τις εισηγήσεις του εχθρού. Μπορούσε να λέει κατόπιν έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και με τεμού ουκ έχει ουδέν. Έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου, αυτού του συστήματος. Αλλά με μένα δεν έχει τίποτε. Δεν υπήρχε κανένα σημείο μέσα στην ψυχή του Κυρίου που μπορούσε αυτός να πατήσει. Ο Άγιος του Θεού, ο δίκαιος. Με τεμού ουκ έχει ουδέν. Και λέγω ο Κύριος αντιστάθηκε, νίκησε. Είναι ο νικητής και τριαμβευτής. Και η ζωή του από το θάνατο στη ζωή, πεθαίνοντας για τον κόσμο, για τον διάβολο, ακόμα και για τον εαυτόν του,
για τις πιο εκείνες άγιες επιποθήσεις της ψυχής του, όπως ήταν στη Γεθσημανή, όταν είπε: «Πατέρα, ή δυνατό να σπαρέλθει το ποτήρι τούτο?» Και όμως παιδί, δύο φορές είπε το λόγο αυτόν και τρεις φορές είπε: «Πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά σύ», και υποτάσσεται στο θέλημα του πατέρα. Πέθανε για τον κόσμο, πέθανε για τον εχθρό της ψυχής, πέθανε και για τον εαυτόν του, ακόμα και για τις άγιες επιποθήσεις της ψυχής του, για να ζει για τον πατέρα, στο θέλημα του πατέρα. Πολλές φορές ακατανόητο, πολλές φορές ασύλληπτο, πολλές φορές ανεξακρίβωτο, όμως έπρεπε με υπακοή να υπακούσει. Και είναι ο Κύριος ο οποίος μπορούσε να πει: «Ο νόμος σου είναι γραμμένος στην καρδιά μου, στο μέσον της καρδιάς μου. Ήλθον, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι στο μέσον της καρδιάς μου». Τελικά απέθανε στο σταυρό στο Γολγοθά και αναστήθηκε για το Θεό. Απέθανε για τον κόσμο, απέθανε για την αμαρτία, απέθανε για όλα αυτά. Ζει για το Θεό. Ο ζει, ζει το Θεό. Σήμερα είναι στη δόξα στους ουρανούς. Αλλά αυτή η δική του εμπειρία από το θάνατο στη ζωή, ο σταυρός του και η αναστασή του, είναι η μόνη δρόμη και για το λαό το δικό του και για όλους εμάς. Ο μόνος δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να ζήσουμε για το Θεό. Στο σταυρό του Γολγοθά, όταν μετανοείς και επιστρέφεις στον Χριστό, πεθαίνεις. Συνηθίζουμε να μιλάμε ότι πάνε οι αμαρτίες σου εκεί. Οι αμαρτίες, ποιες αμαρτίες σου? Πέθανες εσύ πρώτα απ' όλα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια την οποία έχουν σκεπάσει στα κηρύγματα και δεν τη λένε. Πρώτα το εγώ σου πεθαίνει. Και μετά τα πάθη και οι επιθυμίες μαζί. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε όσοι επίστεψαν την σάρκα, το εγώ, εσταύρωσαν συν τις παθήμας και επιθυμίες, μαζί και τα πάθη και τις επιθυμίες. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, τη στιγμή που μετανοείς και επιστρέφεις, κάνεις μία μυστική συνθήκη με το Θεό. Λες: «Θεέ μου, εγώ πεθαμένος και εσύ ζωντανός μέσα μου». Αυτό κάνεις, αυτό ομολογείς, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Και ενώ το κάνεις, στην περαιτέρω πορεία το ξεχνάς. Ξεχνάς τι είπες. Ξεχνάς τι συνθήκη έκανες με το Θεό. Και αρχίζεις και ερωτοτροπείς με τον κόσμο. Αλλάζεις Θεό. Ισραήλ, μη έχεις άλλους θεούς. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Ήθε ο λαός μου να μου άκουγε. Αρχίζεις και ερωτοτροπείς με τον κόσμο. Κι όμως πρέπει να είμαστε πεθαμένοι. Αυτό δηλώσαμε. Αυτό υποσχεθήκαμε. Αυτή τη συνθήκη υπογράψαμε. Το συμβόλαιο υπογράψαμε με το Θεό. Πεθαμένος λοιπόν για τον κόσμο, πεθαμένος για τον εχθρό, πεθαμένος και για το εγώ σου, ακόμα και για τις πιο ευγενικές επιθυμίες μέσα σου, και ζώντας μόνον για το θέλημα του Θεού και μέσα στο θέλημα του Θεού, είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, είτε είναι εκ πρώτης όψεως ευχάριστο είτε δεν είναι ευχάριστο εκ πρώτης όψεως, είναι όμως αληθινό, είναι σωστό, είναι το μόνο σωστό, το μόνο αληθινό. Και η πορεία της ζωής σας σου δείξει ότι αυτό είναι το μόνο αληθινό, να είσαι στο θέλημα του Θεού. Και αν είσαι στο θέλημα του Θεού, τότε από εκεί και πέρα είναι δουλειά του Θεού πώς θα σε γεμίζει, θα σε χορταίνει ευφροσύνη και θα σε προστατεύει. Προστασία και ζωή είναι δύο αγαθά τα οποία ο Θεός τα δίδει άφθονα σε εκείνους που μένουν στο θέλημά του. Σε προστατεύει και σε γεμίζει με ζωή. Και έτσι εκπληρώνεται εκείνο το οποίο και ο Παύλος είπε. Ο Παύλος το είχε εμπειρία για τον εαυτό του. Λέει: «Καυχόμαι στο σταυρό του Χριστού, για το οποίο ο κόσμος απέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο». Μεταξύ κόσμου και Παύλου ήταν ο σταυρός του Γολγοθά. Είχε πεθάνει για τον κόσμο και ο κόσμος για τον Παύλο. Ή εκείνο που έλεγε ο Ιωάννης: «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε αν τον κόσμο». Η αγάπη του κόσμου, όποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι μαζί του. Και είναι αυτές οι τρεις επιθυμίες που είπαμε. Η επιθυμία της σαρκός, των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου. Τα κανάλια που σε οδηγούν εκεί.
ή εκείνο το οποίο έλεγε ο Κύριος μας στην προσευχή του, την ιερατική προσευχή στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννου. Εκ του κόσμου δεν είναι. Φύλαξε τους, Πατέρα, από τον πονηρού. Εγώ τους εξέλεξα από τον κόσμο. Κοιτάξτε μέσα στη λεπτότερη στιγμή της ζωής του Κυρίου μας, στην προσευχή του. Έχει μπροστά του τον εχθρόν και μιλάει για τον εχθρόν και το όργανό του, το σύστημά του, τον ψεύτικο παράδεισο τον οποίο παρουσιάζει μπροστά μας. Και η έλξη στην οποία προσπαθεί να κάνει με αυτό τον ψεύτικο παράδεισο στην ψυχή μας. Και ο Κύριος προσεύχεται εκείνες τις στιγμές, τις τόσο λεπτές και ιδιαίτερες, προσεύχεται στον Πατέρα να τους φυλάξει από τι, από τον κόσμο. Από τον κόσμο. Είμαι στον κόσμο, αλλά δεν είμαι θα εκ του κόσμου. Πόσο θαυμάσιο πράγμα αυτό. Και βεβαίως, όπως το λέει και ο Παύλος πάλι εκεί στην Δευτέρα προς Τιμόθεον, οι προϋποθέσεις και οι όροι για να είμαι ενωμένοι μαζί του είναι εκείνο το οποίο λέει εκεί στην Δήτα Τιμόθεων 11-13. Βάνει τις προϋποθέσεις αυτές τόσο βασικές και αναγκαίες. Δήτα Τιμόθεων, Δήτα 11-13. Εάν συν απεθάνομεν μετά του Χριστού απεθάνομεν, θέλομεν και εσύ ζήσει. Εάν υπομένομεν, θέλομεν συν βασιλεύσει. Εάν αρνόμεθα, και εκείνος θα μας αρνηθεί. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός. Δεν μπορεί να αλλάξει τη φύση του, δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτόν του. Ο Θεός φοράει ένα ρούχο καθημερινή και Κυριακή. Όλες τις μέρες του χρόνου δεν αλλάζει ρούχα. Εμείς αλλάζουμε συνεχώς. Η γκαρντερόμπα μας είναι γεμάτη. Τη μία είσαι κατσούφης, την άλλη είσαι γελαστός. Τη μία είσαι δίκαιος, την άλλη είσαι άδικος. Την άλλη είσαι καθαρός, την άλλη είσαι ακάθαρτος. Την άλλη είσαι ευθύς, την άλλη δεν είσαι ευθύς. Τα αλλάζω με τα ρούχα. Ο Θεός έχει ένα ρούχο. Είναι υφασμένο από αγιότητα, δικαιοσύνη, αγαθότητα, καλοσύνη, πραγότητα. Δεν τα αλλάζει τα ρούχα του αυτά. Δεν υπάρχει σκιά μεταβολή στο Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις το Θεό άδικο. Θα ανατραπεί το σύμπαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις τον Θεό να μην είναι Άγιος. Θα ανατραπεί το σύμπαν. Το ίδιο ρούχο φοράει συνεχώς. Και με αυτό εμφανίζεται. Εμείς αλλάζουμε. Εάν απιστόμενο, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν δύναται. Εάν λοιπόν μένουμε στο θάνατο του Χριστού για τον κόσμο, για τον εχθρό και για τον εαυτό μας και ζώμεν για τον Θεό, τότε αυθονία προστασίας και ζωής θα γεμίζει την ψυχή μας. Ήθε να ακούγει ο λαός μου. Θα τους προστάτευα από τους εχθρούς και θα τους έτρεφα με το πάχος του σίτου και με μέλι από την πέτρα. Ο δοξασμένο το όνομα του Θεού. Η ευφροσύνη και η χαρά είναι σε όλες τις ψυχές εκείνες οι οποίες βρίσκονται σε αρμονική σχέση με το θέλημα του Θεού. Ευφροσύνη και χαρά, ποτάμια ρέουν μέσα τους και απόλαυσης. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ευχαριστήσουμε αδελφοί και να συνεχίσουμε το θέμα μας ή μάλλον να ψάλουμε έναν ύμνο, έχουμε τόσο. Ναι, τον 11. Εν πόθο θερμός σε Χριστέ αγαπώ.

Σε ευχαριστούμε, Κυριέ μας Ιησού, για την αγάπη Σου, για τη χάρη Σου, για το ελαιό Σου, για τις ευλογίες Σου επάνω μας. Δώσε μας χάρη ακόμα να καταλάβουμε το θέλημά Σου και μερίδα τροφής ακόμα από τον ουρανό Σου για τη δόξα Σου. Μείνε μαζί μας και μεγαλύνθητη και υψώθητη μέσα στις ψυχές όλων μας, στο όνομά Σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αλλά ένα ερώτημα, το οποίο μου θέσανε και στην κατασκήνωση στα παιδιά. Πόσο ο κόσμος μπαίνει στην εκκλησία? Εδώ είναι ένα ερώτημα. Αναμφισβήτητα δεν θα μπει από τα κεραμίδια, από τη στέγη, ούτε από τα παράθυρα. Μπαίνει μεγαλοπρεπώς από την πόρτα της εκκλησίας. Μπαίνει, καθώς μπαίνει ο αξιότιμος εκείνος κύριος, αδελφός, οποιοδήποτε, με μέσα του κάποια κοσμικοφροσύνη, πνεύμα κοσμικών. Μπορεί να έχει κλείσει και κάποιο ραντεβού το βράδυ, να πάει σε κάποιο πάρτι ή σε κάποιον κινηματογράφο. Το ένα ποδάρι είναι στην εκκλησία, το άλλο είναι στον κόσμο. Μπαίνει με την κυρία, την καθόλου ευγενή και αξιοπρεπή, η οποία όμως εννοεί σώνει και καλά να δίνεται όπως δίνονται στο Παρίσι και να ακολουθεί τις μόδες σε όλες τις λεπτομέρειες, και απαιτεί και εννοεί αυτά να τα μπάσει στην εκκλησία. Μπαίνει με τον νεαρό το φοιτητή που έχει, νομίζει ότι θα φέρει νεοτεριστικές ιδέες, αν πει ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από τον πίθηκο και φέρνει καινούργια πράγματα και αρνείται την αποκάλυψη του Θεού. Μπαίνει με ποικίλους τρόπους από εμάς. Γινόμεθα οι φορείς του πνεύματος του κόσμου. Δεν ξέρω, θυμόσαστε τι γίνηκε πριν από λίγο καιρό στον Ευαγγελισμό. Όλοι είχαν αρρωστήσει από εκείνα τον ιό που διαδόθηκε και λοιπά, και ψάχνανε να βρούνε πού είναι η αιτία. Φταίγανε τα κοτόπουλα, φταίγανε τα κρέατα, φταίγε ο κοιμάς, φταίγε αυτό. Ποιος έφταιγε? Στο τέλος λέει, ανακάλυψαν ποιος έφταιγε. Έφταιγε ένας μάγερας, ο οποίος είχε, λέει, τον ιό μέσα του και τον μετέφερε, και ο οποίος δεν έπαιρνε μέτρα προφυλακτικά καθαρισμού, πήγαινε στην τουαλέτα και μοίραζε και το φαγητό. Και διέδωσε το μικρόβιο αυτό σε όλους. Αρρωστήσανε γιατροί, αρρωστήσανε κόσμος, αρρωστήσανε ασθενείς, οι πάντες. Ένας ή το δυνατόν να θανατώσει ένα κόσμο ολόκληρο. Κάτι ανάλογο γίνεται και με όλους εμάς, καθώς γινόμεθα οι φορείς αυτού του μικροβίου του κόσμου μέσα στην εκκλησία και τον βάζουμε στην εκκλησία. Σήμερα, αγαπητοί, ζούμε σε αυτή την εποχή και παρουσιάζεται μπροστά μας το φαινόμενο της αδύνατης εκκλησίας του Χριστού. Η εκκλησία του Χριστού είναι αδύνατη παντελώς, έχει χάσει τη δύναμή της, διότι ο Θεός δεν είναι μαζί της. Και ο λόγος που δεν είναι μαζί της δεν είναι ο Θεός που απιστεί στις υποσχέσεις του, είναι διότι εμείς γινόμεθα φορείς του πνεύματος του κόσμου και ο Θεός δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Θα πρέπει να το καταλάβουμε, δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Στην πόρτα της εκκλησίας πρέπει να στέκει ο σταυρός του Γολγοθά. Περνάς κάτω από τη σκιά του σταυρού. Σαν πεθαμένος μπαίνεις εδώ μέσα και ζών για το Θεό. Και όταν βγαίνεις κατά τον ίδιο τρόπο. Εάν λοιπόν δεν έχεις πεθάνει και ζεις κατά κόσμον, ο Θεός δεν είναι μαζί σου και δεν είναι και με την εκκλησία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είδα και στην Αυστραλία και το είδα και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Εκκλησίες οι οποίες γίνηκαν με δάκρυα, εκκλησίες οι οποίες κτίστηκαν με τον οβολό των που στερήθηκαν κυριολεκτικά και το ψωμί τους για να κτίσουν κτίρια, πολλούνται τώρα για ταβέρνες, χαρτοπαικτικές λέσχες, βουδιστικά κέντρα, μουσουλμανικά κέντρα. Πήρα προχτές ένα γράμμα από έναν φίλο της εκκλησίας που μένει στην Αγγλία, τον Βέρνερ Σλάφερ. Είναι ένας φίλος του Μεταλλινού και του Κλάδη, του Γιώργη του Κλάδη, παλιός. Κάθε φορά που ερχόταν είχε αντιπροσωπείες, παρέθετε τραπέζι για να τους κάνει τραπέζι και να μάθει τα νέα της εκκλησίας. Μια φορά είχα μετάσχει κι εγώ. Και έχω μείνει ο μόνος με τον οποίο αλληλογραφεί. Πλέον έχει γεράσει, δεν καλοβλέπει. Αλλά μου έγραφε στο γράμμα του, εδώ πέρα, λέει, στην Αγγλία, σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό υπάρχει ένα μουσουλμανικό τέμενος. Εκεί έχουμε καταντήσει. Εσείς στην Ελλάδα τι κάνετε, μου λέει. Πώς πάτε στην Ελλάδα? Τι να του πεις? Πάμε καλύτερα εδώ πέρα. Μα μην έχουμε μουσουλμανικά τεμένη πολλά, αλλά όμως η εκκλησία και εδώ την έχει πάρει ο κατήφορος. Εκκλησίες που κτίστηκαν με δάκρυα και πουλούνται για τίποτα. Ας σας πω κάτι άλλο, το οποίο έχω πει κι άλλες φορές.
Όταν κάποτε στην Αμερική είχα πάει στη Βοστόνη και είχα επισκεφτεί την εκκλησία που ήταν ο Άργος ο Ζωδιάτης. Ο καλός αυτός αδελφός και φίλος και πιστός που βρίσκεται στην παρουσία του Κυρίου. Εκήρυξα μερικές φορές στην εκκλησία του. Αυτός και η γυναίκα του μου οδηγήθηκαν την περιπέτειά τους για να καθαρίσουν εκείνη την εκκλησία. Μου είπαν ότι η εκκλησία αυτή ήταν η εκκλησία που είχε στείλει τον Ιωνά Κίνγκ στην Ελλάδα. Είχαν τη φωτογραφία του δημένος σαν μουσουλμάνος, μουσουλμανικά ρούχα, γιατί ερχόταν στη Μέση Ανατολή να μιλήσει εκείνη την εποχή 1800. Λοιπόν, και αυτή η εκκλησία η οποία στα αρχεία της είχε κηρύγματα επίσημα, στηριγμένα στο αίμα του Χριστού, στη θυσία του Χριστού, αυτή η εκκλησία κατήντησε χαρτοπεκτική λέσχη. Αγωνίστηκαν οι άνθρωποι να καθαρίσουν τα καθίσματα από τη μυρουδιά, την κάπνα του τσιγάρου. Ο κήρυκάς τους, χασκογελώντας όταν παρέδωσε την εκκλησία, έκανε πρώτα απ' όλα ένα κήρυγμα: αυτή είναι η καλύτερη μας ώρα, λέει, όταν πούλησε την εκκλησία. Αυτή είναι η καλύτερη μας ώρα. Κάποιο λόγο από τον οποίο είχε πει ο Τσόρτσιλ όταν τους κάνανε επίθεση οι Γερμανοί στην Αγγλία. Καλύτερη μας ώρα. Και έλεγε στον Άργο τον Ζωδιάτη: δεν μου λες, λέει, πιστεύεις, λέει, ότι θα έρθει ο Χριστός? Δεν πιστεύω. Και πώς θα είναι ο Χριστός, λέει, μαύρος, άσπρος, κίτρινος, πώς θα είναι, του λέει. Και γελούσε. Καταλαβαίνετε? Πώς μπορεί να καταντήσει μια εκκλησία έτσι? Πώς μπορεί να γίνει σκελετός, να σκελετωθεί? Εάν αφήσει τον κόσμο να μπει μέσα, και ο κόσμος μπαίνει ο λίγων κατ' ο λίγων. Για διάβασε τις πράξεις των Αποστόλων. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, εδώ στο Β' Παντσχάρι 43. Πάρ' το πω εκεί. Κατέλαβε πάσα ψυχή φόβος. Και πολλά τεράστια και σημεία γίνονταν δια των Αποστόλων. Τεράστια και σημεία δια των Αποστόλων. Πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού και είχαν πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα επόλουν και διαμοίραζον. Καθήν έκαστος είχε ανάγκη. Και καθημέραν ομένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάβαλουν την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες το Θεό και βρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του κόσμου. Ο δε Κύριος ήταν δυνατός στην εκκλησία του. Προσέθεται καθημέραν στην εκκλησία του σωζωμένους. Πήγαινε στο επόμενο μεθεπόμενο κεφάλαιο, στο Δέλτα 32 ή 33, 32, του πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία, και ουδεήσει έλεγε ότι είναι τι εαυτού, εκ των υπαρχόντων αυτού, αλήχων τα πάντα κοινά, και μεταδυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Βέβαια θα έλεγε κανείς ότι αυτά ήταν στην πρώτη εκείνη εκκλησία, στα πρώτα βήματά της. Πήγαινε και στο έκτο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Και ο λόγος του Θεού ύφξανε και πληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα. Και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστη. Πήγαινε στο ΙΒ, στο 24 κεφάλαιο, ΙΒ κεφάλαιο, 24 εδάφιο. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και πληθύνεται. Πήγαινε και στο Ιώτα Θήτα, στο εδάφιο 20. Ούτω κρατεώς ύψανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου. Και στην επιστολή προς Κολοσσαείς, ο Απόστολος Παύλος λέει εκεί στους Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, το οποίο Ευαγγέλιο, η αλήθεια του Ευαγγελίου, ήλθε σε εσάς, καθώς και εις όλο τον κόσμο, και καρποφορεί καθώς και εις εσάς. Αφής ημέρας ακούσατε και γνωρίσατε την χάρη του Θεού εν αληθεία. Τι είναι η πράξη των Αποστόλων? Είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να μας δείξει ότι θα συνέβαινε σε κάθε εποχή στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι η κατάκτηση του κόσμου από την Εκκλησία του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, ολόκληρη την Ασία, τον ελλαδικό χώρο, έως την καρδιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Ρώμη έκανε κατοχή και στον οίκο του Κέσαρος. Πώς έφτασε το Ευαγγέλιο? Δεν είναι παραμύθια, είναι η πραγματικότης. Και δεν ήταν για την εποχή εκείνη, εγγράφτηκαν για κάθε εποχή, να μας δείξουν τι θα γινόταν σε κάθε εποχή. Γιατί η Εκκλησία αδυνάτησε, απλούστατα, γιατί άφησε τον κόσμο να μπει μέσα. Θυμηθείτε, όταν η αμαρτία πρόβαλε στην Εκκλησία την πρώτη,
οι αγιώτης της εκκλησίας, στο πρόσωπο του Ιωαννανία και της Σάπφυρας, οι αγιώτης της εκκλησίας έκαψε την αμαρτία. Δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί, να βρει έδαφος. Σήμερα βρίσκει πολύ έδαφος. Και δεν είναι στην εκκλησία μόνο. Θυμηθείτε ότι τα ίδια γινόντουσαν στον αρχαίο Ισραήλ. Όταν ήταν να περάσαν τον Ιορδάνη, κατέλαβαν την Ιεριχώ, πόλεις με κάστρα, με φρούρια. Κι όμως έπεσε μόνη της, μπροστά στην παρουσία του Θεού του Ισραήλ. Και όταν κατόπιν βρήκανε, λέει, μια μικρή πολιτεία, την Γε, ένα χωριό, την Γε, λέει εκεί στο Ιησούς του Ναβί. Βρήκανε τη Γε, είπανε, λέει, ποιος, μικρή πόλη, λέει, μα υπάρχει λόγος να πάμε όλοι μαζί. Μερικοί να πάνε, λέει, εκεί πέρα θα την κατακτήσουν. Μερικοί να πάνε. Και πήγαν μερικοί και τους κυνήγησαν οι άνθρωποι της Γε και κατέκοψαν από αυτούς κάμποσους. Και έπεσε, λέει, ο Ιησούς του Ναβί με τα μούτρα, βρούμητα μπροστά στο Θεό, κλαίγοντας. Θεέ μας, δεν μπορούμε πια να σταθούμε. Όλος ο κόσμος θα μάθει ότι είμαστε τόσο αδύνατοι, θα μας κυκλώσουν. Χαθήκαμε και πού είναι το όνομά σου και οι υποσχέσεις σου. Αναμφισβήτητα, ο Θεός είχε υποσχεθεί όλη η γη που θα πατήσετε είναι δική σας. Αλλά με μία προϋπόθεση. Πρόσεχε να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο τούτο. Πρόσεχε. Τους λόγους του νόμου θα τους στηρίξεις. Όλη η γη είναι δική σας. Κανείς δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σας. Και τώρα λίγοι άνθρωποι τους κυνήγησαν. Και του λέει ο Θεός, καθώς είχε πέσει μπροστά στον Θεό, του λέει ο Θεός και είπε Κύριος προς τον Ιησού, σηκώθητη, γιατί έπεσες ούτως επί πρόσωπον σου. Ημάρτησε ο Ισραήλ και μάλιστα παρέβησαν τη διαθήκη μου, την οποία προσέταξα σε αυτούς. Και ακόμα πήραν από εκείνο που είχα απαγορεύσει, το ανάθεμα, και έκλεψαν και ψεύστηκαν και το βάλανε στα σκεύη τους. Γι' αυτό δεν θα μπορέσουν να σταθούν οι Ισραήλ μπροστά στους εχθρούς τους, αλλά θα στρέψουν τα νότα μπροστά στους εχθρούς, διότι εγίνηκαν ανάθεμα. Ουδέ θέλω είστε πλέον με εσάς, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Δεν θα είμαι μαζί σας. Πάει, τελείωσε. Δεν θα είμαι μαζί σας. Ως ότου πετάχτε αυτό που έχω απαγορεύσει από μέσα από τις καρδιές σας. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς. Εάν δεν πεθάνουμε για τον κόσμο, δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς. Θέλεις να είσαι δυνατός μες στη ζωή. Ισραήλ, μη έχεις άλλους θεούς. Ήθε να ακούγε ο λαός μου. Θα τον προστάτευα, θα τον χόρτενα με το πάχος του σίτου, με μέλι από την πέτρα. Βρέθηκε ανάγκες ο Ισραήλ στην έρημο. Αλλά ήρθε το μάνα. Η πέτρα άνοιξε και έβγαλε νερά. Το μάνα, μάνχου, τι είναι τούτο, είπε ο λαός. Μάνχου, το μάνα. Ο Θεός ήταν η φροντίδα του Θεού. Το προμήθευσε ο Θεός, τους έθρεψε. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, αν μείνουμε στην υπακοή και την πίστη, μια ζωή υπακοής, ξέρετε πώς θα τελειώσει αυτή η ζωή υπακοής? Με χορτασμό εφροσύνης την ημέρα εκείνη επάνω στους ουρανούς. Ο Θεός θα ποιμάνει τις ψυχές μας. Ούτε πένθος, ούτε κλαθμός, ούτε πείνα, ούτε δίψα εκεί. Θα τρώμε από το δέντρο της ζωής στο ενδομέσιο του παραδείσου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Δανίλ είναι, σε αντίθεση ίσως με την πρωινή ομιλία, περισσότερο γνωστή, ίσως από τις πλέον γνωστές, οι οποίες υπάρχουν μέσα στη γραφή. Θα ήθελα να μείνω σε μερικά σημεία από τα όσα ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο μας τονίζει. Αλλά από μιας αρχής θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε στη σκέψη μας ότι τον Δανίλ και τους άλλους τρεις συντρόφους του τους έχουμε στο μυαλό μας σαν εκείνες τις εκλεκτές, τις ξεχωριστές προσωπικότητες που ομοιές τους δεν υπάρχουν μέσα στη γραφή ή τουλάχιστον ο Λόγος του δεν μας έχει διασώσει. Ανθρώπων οι οποίοι υπό τόσο αντίξωες συνθήκες αλλά και με τέτοια αποφασιστικότητα, όπως και ο Γιάννης είπε, προέταξαν το πιστεύω τους ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, του προδιαγεγραμμένου αποτελέσματος, το οποίο η πράξη τους αυτή θα είχε. Ωστόσο, η ιστορία των ανθρώπων αυτών, όπως και των περισσότερων μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν ξεκινάει μια λαμπρή μέρα κατά την οποία ο Θεός ήρθε να τους τιμήσει. Δεν ξεκινάει ακόμη πιο μπροστά από μια μέρα ζωφερή κατά την οποία επρόκειτο να πάρουν μια καθοριστική για τη ζωή τους απόφαση, αλλά ξεκινάει από κάποιες άλλες μέρες, τελείως αχρωμάτιστες από πλευράς επιπτώσεων τις οποίες μπορούσαν να έχουν στη ζωή τους φαινομενικά. Και αυτές τις πρώτες μέρες, τις μέρες ας πούμε κατά τις οποίες έρχονται στο προσκήνιο και εμφανίζονται στη ζωή, ενώ στη ζωή της γραφής, στην αφήγηση της γραφής, αυτές τις πρώτες μέρες, οι οποίες φαινομενικά είναι μέρες όχι σημαντικές, αυτές θα ήθελα να δούμε, γιατί εδώ πέρα μέσα κρύβεται το μυστικό της πορείας και των ανθρώπων αυτών, αλλά και γενικότερα όμως του κάθε ανθρώπου. Σκέφτομαι ότι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ναι, μου φύλατε την καρδία σου, και δεν λέει ανθρωπέ μου, δεν λέει φίλε μου, λέει ναι μου, φύλατε την καρδία σου, γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, είναι γιατί εκεί όταν ακόμη χαράζει η ζωή του ανθρώπου, όταν ξεκινάει η ζωή του ανθρώπου, που οι αποφάσεις φαινομενικά δεν φαίνεται να παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο και έχει κανείς μια ζωή μπροστά του να τις διορθώσει ή να τις τροποποιήσει, τότε είναι που ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις της πορείας του ανθρώπου. Τότε είναι που ο άνθρωπος οικοδομεί τη ζωή του και βάζει τα θεμέλια. Και είναι πολύ σημαντικό το τι θεμέλια θα βάλει κανείς. Βέβαια, ο Θεός μέσα στη χάρη του επιτρέπει, εάν έχουν μπει λανθασμένα θεμέλια, αργότερα ο άνθρωπος, αν τα καταλάβει, να τα αλλάξει και να βάλει τα σωστά θεμέλια. Αλλά έχει μεγάλη σημασία, ξεκινώντας κανείς τη ζωή του, όπως τώρα εσείς, την ενσυνείδητη, θέλω να πω, ζωή. Τη ζωή κατά την οποία κανείς αρχίζει να αποφασίζει για τον εαυτό του, αυτός και όχι άλλοι για αυτόν. Που αρχίζει να αποκτά αυτοσυνειδησία, συνέστηση των πράξεών του και να ζυγίζει αυτά τα οποία κάνει. Να δρέπει τα καλά και τα κακά. Προσέξτε τώρα τι θεμέλιο θα βάλετε. Και η ιστορία αυτή, η οποία είναι μια ιστορία που δεν έχει ίσως τη μεγαλειότητα των επομένων κεφαλαίων, σαν αυτά που θα ακούσουμε στις κατοπινές μέρες, το λιοντάρι, ξέρω εγώ, η εικόνα την οποία έπρεπε να προσκυνήσουν και δεν προσκύνησαν, όμως έχει καταπληκτικά μηνύματα να δώσει. Λοιπόν, θυμάστε ότι αυτοί οι τρεις, οι τέσσερις δηλαδή, μαζί με άλλους, είχαν επαρθεί εχμάλωτοι από το βασίλειο του Ιούδα, είχαν φερθεί ξένοι στη Βαβυλώνα, εχμάλωτοι, αποκομμένοι από τις ρίζες τους, από συγγενείς, φίλους, ποιος ξέρει τι θα είχε γίνει με τους γονείς τους, με τους συγγενείς τους. Το πιθανότερο είναι ότι θα είχαν σκοτωθεί. Μερικούς λοιπόν τέτοιους νέους, οι οποίοι ήταν ωραίοι στην όψη και δεν είχαν και κανένα κουσούρι, όπως λέει η γραφή, κατ' εντολήν του βασιλέως της Βαβυλώνος, άρχισαν να τους διδάσκουν τα γράμματα των Χαλδαίων και τη γλώσσα των Χαλδαίων, με σκοπό να τους κάνουν ανθρώπους αξιοπρόσεκτους και αξιοσέβαστους, έτσι ώστε να αναλάβουν επιτελικές θέσεις μέσα στην αυτοκρατορία. Μεταξύ αυτών ήταν οι τρεις συνένας, οι γνωστοί. Δανίλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας. Στους οποίους μάλιστα δόθηκαν και άλλα ονόματα. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 8 ότι ο Δανίλ, ίσως αυτός να είχε την πρωτοβουλία, αλλά φαίνεται ότι ήταν κοινή συνενέση αυτό το οποίο είπε. Ο Δανίλ λοιπόν έβαλε στην καρδιά του να μην μειανθεί, να μην λερωθεί. από τα εδέσματα τα φαγητά του βασιλιά, ούτε από το κρασί το οποίο εκείνος έπινε. Και γι' αυτό παρακάλεσε τον αρχιευνούχο, που ήταν υπεύθυνός του, να μην μιανθεί. Και έκανε ο Θεός τον Δανίλη να βρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Ωραία. Τι έγινε μετά? Ο αρχιευνούχος, πράγματι επειδή βρήκανε χάρη και έλεος μπροστά του, εξομολογήθηκε στο Δανίλη την ανασφάλεια που και ο ίδιος αισθανότανε. Και του λέει, κοίταξε να δεις, να το κάνω αυτό που λες, αλλά πρόσεξε, γιατί από την εξέλιξη που θα έχει το πράγμα παίζεται και η ζωή μου. Τότε δεν χαρίζονταν. Το λάθος δεν ήταν ένα παράπτωμα, το λάθος πληρωνόταν με τη ζωή. Μήπως, λέει, δεν είστε καλοί, έτσι παχουλοί και οροδαλοί και στρουμπουλοί και

καλύτερα από όλους τους νεανίσκους οι οποίοι έτρωγαν τα εδέσματα του βασιλιά. Και μετά από αυτό, ο άνθρωπος αυτός ο υπεύθυνος έπαιρνε το φαγητό και το κρασί, το οποίο ήταν για αυτούς, και τους έδινε όσπρια και νερό. Και στους τέσσερις αυτούς νέους έδωσε ο Θεός γνώση και σύνεση σε κάθε μάθηση και σοφία. Και έκανε το Δανιήλ νοήμωνα, να καταλαβαίνει δηλαδή, σε κάθε όραση και ενύπνιο. Ήταν ένας από τους τρόπους τους οποίους ο Θεός τότε μίλαγε. Και στο τέλος των ημερών των προδιαγεγραμμένων, όταν είπε ο βασιλιάς να τους φέρουν αυτούς μπροστά του και κουβέντιασε μαζί τους, δεν βρέθηκε κανείς ανάμεσά τους που να είναι όμοιος στον Ανανία, τον Δανιήλ, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, οι οποίοι στέκονταν μπροστά του, και σε κάθε υπόθεση που είχε σχέση με σοφία, με νόηση για την οποία τους έθεσε ερωτήσεις ο βασιλιάς, τους βρήκε 10 φορές καλύτερους από όλους τους άλλους, τους παλιούς σοφούς και υπεύθυνους τους οποίους είχε στην εξουσία του, που ήταν σε όλο του το βασίλειο. Και εδώ τελειώνει αυτή η αφήγηση, το πρώτο τμήμα της ιστορίας. Στη συνέχεια σας είναι γνωστή η εξέλιξη. Οι τρεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εικόνα του βασιλιά, οδηγήθηκαν στην Κάμινο από την απόφαση τους να μην προσκυνήσουν την εικόνα, πως ο Θεός τους έβγαλε μέσα από την Κάμινο με ένα θαυμαστό τρόπο. Ο Δανιήλ από την άλλη μεριά, επειδή δεν είχε πάψει να ασκεί τις συνήθειές του, οδηγήθηκε στο λάκκο των Λεόντων. Αλλά θυμάστε όμως και ποια ήταν η εξέλιξη, η τελική εξέλιξη, πως κάθε φορά ο Θεός επενέβαινε και με ένα θαυμαστό τρόπο τους απελευθέρωνε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, βλέπουμε επομένως εδώ την πρώτη επαφή την οποία οι άνθρωποι αυτοί είχαν με αυτό το οποίο ονομάζεται το σύστημα της Βαβυλώνος και γενικώς οι συνήθειες της εποχής εκείνης. Θα ήθελα λοιπόν και στην ιστορία αλλά και στα όσα θα πούμε στη συνέχεια να δούμε πρώτον πώς ήταν η κατάσταση εκείνη την εποχή, δεύτερον τι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν και τρίτο τι έκανε ο Θεός. Λοιπόν, σκεφτείτε λιγάκι τους ανθρώπους αυτούς να φεύγουν έτσι ορφανοί, μόνοι τους. Μεγάλη επιτυχία το ότι τους ξεχώρισε ο βασιλιάς ή ο υπεύθυνος του μέσα από τη μάζα των πολλών και λέει: «Εσείς εδώ, για σας έχω κάτι καλύτερο. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία που είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μας έβαλε μέσα εκεί στον όχλο και έχουμε μια καλύτερη τύχη εδώ. Θα τρώμε, θα μάθουμε και μερικά πράγματα. Υπάρχει μια καλή εξέλιξη. Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό». Ωραία. Δόξα στο Θεό και ήρθε η στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να αποφασίσουν τι θα τρώνε. Κοιτάξτε τώρα, φαινομενικά αυτό ήταν μία απλή διατροφική συνήθεια. Δεν πειράζει, αυτοί τρώγανε εκεί κρέας, ξέρω εγώ τι θα τρώγανε, χοιρινό, κάτι άλλο, κρασί. Εντάξει, εμείς δεν θα συνηθίζουμε αυτά. Δεν ήταν όμως έτσι. Έτσι φαινόταν, αλλά δεν ήταν έτσι. Γιατί οι διατροφικές συνήθειες, τις οποίες ο λαός εκείνος είχε, ήταν αντίθετες με αυτό το οποίο είχε πει ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Θα πεις, ναι, εντάξει, παιδί μου, ήταν τραβηγμένο. Δεν ξέρω αν ήταν τραβηγμένο ή δεν ήταν. Πάντως ήταν αυτό το οποίο ο Θεός είχε πει. Και θα ήθελα να επισημάνω τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει μερικές φορές, ή θα έλεγα πολλές φορές, σε φαινομενικά αθώες συνήθειες να εμφυλοχωρεί η αμαρτία. Και με το πρόσχημα της διαφοράς του πολιτισμού, της διαφοράς των αντιλήψεων, να αρχίσει κανείς και να κάνει πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Το να υιοθετήσουμε κάποιες άλλες συνήθειες από αυτές τις οποίες έχουμε εμείς, εάν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Το να πεις ότι βρίσκεσαι σε μια εκκλησία στην οποία κάνουν δείπνο κάθε Κυριακή και σε μια άλλη που κάνουν δείπνο κάθε εξάμηνο, δεν πειράζει. Σε μια που έχουν κήρυγμα κάθε μέρα της εβδομάδας και σε μια που έχουν κήρυγμα μια φορά την εβδομάδα και τις άλλες μέρες, ξέρω εγώ, έχουν μελέτες ή ξέρω εγώ, βγαίνουν έξω ή δεν κάνουν τίποτε, δεν πειράζει. Είναι μια άλλη συνήθεια εδώ, μια άλλη συνήθεια εκεί. Το να βρεθείς όμως σε μια εκκλησία που να πει, ξέρεις, την παραμονή του γάμου, ο νέος και η νέα ξεχωριστά πάει με τους φίλους του και με τις φίλες της και γίνονται στουπί στο μεθύσι. Αυτό είναι, λέει, συνήθεια πολιτιστική του τόπου. Αυτό πειράζει. Γιατί μέσα σε αυτά τα οποία είναι λεπτομέρειες και εμφανίζονται ως συνήθειες και όντως είναι συνήθειες, μπορεί να υπάρχει και αμαρτία. Μπορεί. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει αδιακρίτως να πει «Δεν πειράζει, για να μην διαφέρουμε, για να μην φέρουμε δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα μας προκύψει ξένοι σε ξένο τόπο να κάνουμε τους έξυπνους. Εντάξει, ο Θεός έφερε εδώ τα πράγματα, αυτό τρώνε, αυτό κάνουν, θα το κάνουμε κι εμείς». Αλλά οι άνθρωποι αυτοί
αποφάσισε.

αποφάσισαν να κρατήσουν αυτή τη θέση. Και είχαν την εξέλιξη την οποία ξέρουμε. Σκέφτομαι ότι σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες βλέπουμε ανθρώπους να έχουν μία λαμπρή εξέλιξη στο πνευματικό στερέωμα και να κάνουν πράγματα, να κάνει ο Θεός μέσα από αυτόν πράγματα τα οποία τα θαυμάζουμε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όλη η ιστορία ξεκίνησε από πολύ μικρά πράγματα. Και αυτός ο λόγος τον οποίο είχε πει ο Κύριος έχει διαχρονική αξία και πριν και μετά από αυτόν. Ευγε λέει δούλε αγαθέ και πιστέ, επειδή στα ολίγα εστάθης πιστός, γι' αυτό εγώ σε πολλά θα σε βάλω, σε πολλά θα σε καταστήσω. Επειδή στα ολίγα εστάθης πιστός. Και η δοσοληψία του Θεού με τον άνθρωπο ξεκινάει πάντα από τα λίγα. Δεν ρίχνει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο στα βαθιά νερά της δοκιμασίας ή στα βαθιά νερά της μαρτυρίας. Δεν πρόκειται να καλέσει ποτέ ο Θεός κανέναν, έτσι από εμάς, με κάποιο τρόπο και να πει έλα τώρα στην τηλεόραση να δώσεις τη μαρτυρία σου στην ώρα της μεγάλης ακροαματικότητας. Ποτέ. Δεν γίνεται. Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ασφαλώς και θα μπορούσε να το κάνει. Με άπειρους τρόπους, με αμέτρητους τρόπους θα ήταν δυνατόν ο Θεός να φέρει έτσι τις συνθήκες ώστε αυτό να γίνει. Έλα εσύ ας πούμε να δώσεις τη μαρτυρία ως το δήμαρχο των Αθηναίων, να του πεις τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου. Δεν θα μπορούσε. Πώς δεν θα μπορούσε. Αλλά δεν το κάνει έτσι. Σε φέρνει ο Θεός πρώτα να δώσεις τη μαρτυρία σου σε ένα φίλο, σε δύο φίλους, κάπου στη γειτονιά, ίσως στη δουλειά, λίγο παραπέρα. Και εξετάζει ο Θεός το πώς ανταποκρίνεσαι, τι κάνεις, τι λες, πώς στέκεσαι, πώς είναι η καρδιά σου, πώς κινείται. Και ανάλογα σε προχωράει ο Θεός ή και σε σταματάει. Ο Billy Graham δεν ξύπνησε ένα πρωί και του είπανε λοιπόν Billy Graham για σένα έχουμε ετοιμάσει μια σταυροφορία και ένα στάδιο το οποίο έχει μέσα 100.000 ανθρώπους και άλλα 50 εκατομμύρια οι οποίοι θα σε ακούν από τις τηλεοράσεις. Δεν έγινε έτσι. Πως και σε κανένα δεν γίνεται έτσι. Ξεκίνησε να μιλάει πρώτα εδώ, πρώτα εκεί, πρώτα σε ένα χώρο έτσι λίγων ανθρώπων, μετά σε ένα χώρο περισσότερων ανθρώπων, σε ένα χώρο πάλι λίγων ανθρώπων, από εδώ, από εκεί. Και έτσι πήγε το πράγμα. Και εδώ τους ανθρώπους αυτούς τους ξεκίνησε ο Θεός από πολύ λίγα. Τι θα κάνουν στο φαγητό, πώς θα φερθούν, τι θέση θα πάρουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, έστω κι αν δυσκολευόμαστε να το εννοήσουμε και να το εντάξουμε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μερικές φορές. Λέει γι' αυτό σε δοκίμασα για να γνωρίσω πάντα τα εν τη καρδία σου. Δηλαδή ο Θεός δεν ήξερε πάντα τα εν τη καρδία του. Αυτό λέει η Γραφή. Λέει γι' αυτό σε δοκίμασα για να γνωρίσω πάντα τα εν τη καρδία σου. Δηλαδή σου έβαλα μερικές επιλογές να κάνεις για να δω πώς θα το πας το θέμα. Τι θα πεις από εδώ, από εκεί, τι θα κάνεις. Γι' αυτό λέει σε δοκίμασα. Και ανάλογα με τη δοκιμή την οποία κάνει ο Θεός, ανάλογα με το πόσο ο άνθρωπος ανταποκρίνεται, ανάλογη και είναι και μετά η πορεία και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Θα ήθελα, παρόλο που είναι λίγο προθύστερο όμως, να επανέλθω στο κεντρικό θέμα. Λέει συμβιβασμός ή αποχωρισμός. Δεν είναι στις προθέσεις μου να μιλήσω όπως το αντιλαμβάνεστε άλλωστε και να πω όχι, αποχωρισμός. Αποχωριστείτε. Αυτό θα ήταν ένα λειψό μήνυμα. Ένα κολοβωμένο μήνυμα. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω στο δικό μου τον εαυτό πρώτα, στη δική μου την καρδιά, στη δική μου την αντίληψη, είναι ότι όχι συμβιβασμός, ναι αποχωρισμός, επειδή ο Θεός το λέει και γιατί ο Θεός είναι παρόν. Όταν λέει ότι εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, πάσα στα σημέρα της ζωής σας, αυτό δεν έχει μία φιλολογική έννοια και μία αίσθηση παρηγοριάς, ας πούμε, εντάξει κάποιος θα είναι μαζί μας. Είναι πολύ σπουδαίο σε δύσκολες ώρες να έχει κάνει ένα φίλο, μια φίλη, να του πει τον πόνο, να του πει κουράγιο. Τι θέλεις να κάνω, πώς να σε βοηθήσω. Εσύ να νιώθει τέλος πάντων ότι μια καρδιά πονάει και για εκείνον. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλά τι να κάνει αυτό μέσα στην ταλαιπωρία. Όταν λέει ο Χριστός ότι εγώ θα είμαι μαζί σου, δεν θα είμαι μαζί σου απλώς για να σου δίνω έτσι κάποια παρηγοριά και κάπου να λες τον πόνο σου. Θα είμαι μαζί σου για να επεμβαίνω. Γιατί ο Θεός είναι ο οποίος κρατάει τη ζωή μας, είναι εκείνος ο οποίος εξουσιάζει τη ζωή μας και είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να μπει δυναμικά μέσα στη ζωή μας. Να λέει λοιπόν ότι εγώ είμαι παρόν, εγώ θα είμαι μαζί σου όλες τις μέρες της ζωής σου, θα είμαι όχι για να περνάμε καλά και να κάνουμε παραίτησα και να τα λέμε έτσι και να προσεύχεσαι και όπε, αξεκουράζεται η καρδιά γιατί προσευχήθηκες. Όχι. Θα είμαι μαζί σου για να επεμβαίνω δυναμικά. Ο Σάκης χρειαστεί, κάθε φορά που θα χρειαστεί. Λοιπόν, εάν μιλούμε για τον αποχωρισμό, θα τον δούμε τον αποχωρισμό με το πρίσμα του ποιος είναι ο Θεός.

Φως. Και αν εμείς αποχωριστούμε, τι θα έρθει ο Θεός να δώσει. Αν μιλήσουμε μόνο για τον αποχωρισμό, είναι ένα θλιβερό μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα μοναστηρίων, ένα μήνυμα απομάχων της ζωής, ξωμάχων, που για να δικαιολογήσουν την απομάκρυση την οποία κάνουν, επινοούν διάφορες ανοησίες και μπουρδες και αερολογίες και έτσι υποτίθεται φιλοσοφικές ιδέες. Αν ακούσετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασπαστεί έτσι το μοναχισμό και υποτίθεται ότι είναι γέροντες σοφοί, λένε ότι κουταμάρα μπορεί να κατεβάσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν μας θέλει για κάτι τέτοιο. Έτσι απλώς να αποχωριστούμε. Ναι, να αποχωριστούμε, ξέροντας όμως τι έρχεται ο Θεός να δώσει σε εκείνους οι οποίοι αποχωρίζονται. Το σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το πολύ ήξεραν, ίσως κάπως να το φαντάζονταν. Αλλά στην εξέλιξη της ιστορίας βλέπουμε πως αυτός ο αποχωρισμός ήρθε να συνδεθεί με την παρουσία του Θεού μες στη δική τους τη ζωή. Όταν αποχωρίστηκαν. Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν αποχωριστεί, θα είχαν την εξέλιξη την οποία θα είχαν κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, θα τα κουτσοβόλευαν. Εντάξει, καλά θα ήταν, ωραία θα περνάγανε, θα τέλειωνε έτσι η ζωή τους. Αλλά δες όμως τι συγκλονιστικές εμπειρίες είχαν, επειδή αποχωρίστηκαν. Συνάντησα λοιπόν αυτή την κατάσταση. Βρέθηκαν έτσι αντιμέτωποι με αυτό το θέμα και έπρεπε να πάρουν την απόφαση αυτή. Θα φάμε ή δεν θα φάμε. Θα προχωρήσουμε ή δεν θα προχωρήσουμε. Και μου κάνει εντύπωση στο ότι από τη στιγμή κατά την οποία έθεσαν το θέμα τους, δεν αισθανθήκαν πως έβγαλαν την υποχρέωση, αλλά το ζήτημα το πάλεψαν. Γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να πούμε, εμείς το είπαμε. Εντάξει, τώρα, αν θέλει μας το κάνει, αν δεν θέλει, τι άλλο να κάνουμε, Θεέ μας εμείς. Του είπαμε να μας δει, να μας ταΐζει, άμα θέλει, άμα δεν θέλει. Αλλά επειδή ο Δανίλη είδε έτσι μια δυστοκία και μια δυσκολία και φόβο, έκανε και μια συμβιβαστική πρόταση. Μάλλον μια ενδιάμεση συμφωνία. Του λέει μισό λεπτό. 10 μέρες. Δώσε μας 10 μέρες. Και δοκίμασέ μας 10 μέρες. Και μετά θα κρίνεις. Αυτό τι μου λέει εμένα. Μου λέει πρώτον ότι θέλανε να κάνουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Δεν το είπαν απλώς μόνο για να βγάλουν την υποχρέωση. Θέλανε να κάνουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Και αγωνίστηκαν γι' αυτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μου λέει είναι αυτό το οποίο λέει αλλού η Γραφή. Αυτό το οποίο ο Κύριος λέει, δοκιμάστε με λέει και δέστε. Δοκιμάστε με και δέστε. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, βάλε το Θεό στο παιχνίδι της ζωής σου. Βάλε το Θεό στο παιχνίδι της ζωής σου σε πολύ απλά πράγματα. Στο να συμβιβαστούν και να τακτοποιηθούν οι σχέσεις τις οποίες έχεις, είναι σχέσεις διαταραγμένες με ένα πρόσωπο που βρίσκεται στη δουλειά σου, στον εργασιακό χώρο, στη γειτονιά σου, στο σχολείο σου. Ζήτησε το από τον Θεό να το τακτοποιήσει. Βάλε τον Θεό σε πολύ απλά πράγματα μέσα στη ζωή σου. Παρακάλεσέ τον σε μια δυσκολία την οποία εκείνη την ημέρα θα αντιμετωπίσεις. Πρόκειται κάπου να πας να συναντήσεις κάποιο πρόσωπο. Βάλε τον Θεό μέσα και παρακάλεσέ τον να σου δώσει να βρεις χάρη και να τακτοποιηθούν τα πράγματα και να ανοιχτεί δρόμος. Βάλε τον Θεό έτσι μέσα στη ζωή σου. Δοκίμασέ τον. Δοκίμασέ τον σε απλά πράγματα. Τόσο απλά που μερικές φορές φαίνονται αστεία. Πας κάπου που πρέπει να πας με το αυτοκίνητο και δεν έχεις πάρκινγκ. Δοκίμασε και ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει ένα χώρο. Για να μην ταλαιπωρηθείς, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Δοκίμασε τον Θεό σε πράγματα τα οποία φαίνονται αστεία. Δοκίμασέ τον. Δοκιμάστε με, λέει, και δέστε. Αυτό έκανε και ο Δανίλη. Λέει, 10 μέρες. Δώσε μας 10 μέρες. Και κρίνε μετά. Και έτσι έβαλε τον Θεό μέσα στην υπόθεση. Δοκίμασε και ο ίδιος τον Θεό και άφησε και τους άλλους να δούνε τι ο Θεός κάνει. Δεν λέω δοκίμασέ τον Θεό σε μεγάλα πράγματα. Που φοβάσαι τι θα κάνουμε, πώς να το αφήσω αυτό στα χέρια του Θεού. Και αν δεν γίνει καλά, τι λες, δεν είναι αστείο πράγμα. Δοκίμασέ τον στα μικρά. Στη δυσκολία την οποία έχεις στο σχολείο, στο μάθημα το οποίο δεν καταλαβαίνεις, στο πρόβλημα που έχεις με τον καθηγητή που σε έχει πάρει με στραβό μάτι, όπου θέλεις, δοκίμασέ τον Θεό. Ακόμη και σε αυτά που σου φαίνονται απίθανα και πώς είναι δυνατόν τώρα ο Θεός. Εντάξει. Δοκίμασέ τον Θεό. Και αν ο Θεός αποδειχθεί πιστός. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για σένα, γιατί καταγράφεται στο δικό σου το σκληρό δίσκο ότι την τάδε φορά που είχα εγώ πρόβλημα και το είπα στο Θεό, ο Θεός απάντησε. Και αυτό είναι σπουδαίο για την εξέλιξη από εκεί και πέρα, γιατί αν ξαναχρειαστεί, λες, να το πω, γιατί και την άλλη φορά ο Θεός με είχε βοηθήσει. Στα μικρά πράγματα. Δεν να του ζητήσει να ζητήσει από τον Θεό, κάνε με έναν Ευαγγελιστή να σύσει την Ελλάδα. Αν ο Θεός κινήσει έτσι και οδηγήσει τα πράγματα εκεί, μακάρι. Όχι μεγάλα, μικρά πράγματα, καθημερινά. Δοκίμασε τον Θεό σε αυτά. Έτσι όπως ακριβώς ο Δανίλη το είπε.
και δοκίμασαν τον Θεό.

Και ήρθε ο Θεός και απάντησε με τον τρόπο τον οποίο βλέπουμε να έχει απαντήσει. Σκέφτομαι, ξέρετε, ότι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι του Θεού είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει τον πλούτο τον οποίο ο Θεός έχει και τη δυνατότητα που ο Θεός έχει να επεμβαίνει με τον τρόπο που ο Θεός έχει να επεμβαίνει. Μ' αρέσει πολύ αυτή η φράση την οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο δε Θεός μου λέει κατά το πλούτος αυτού, κατά το πλούτος αυτού θέλει εκπληρώσει πάσαν χρειάν σας. Επειδή είναι πλούσιος, και όχι μόνο επειδή είναι πλούσιος, επειδή έχει τέτοιου είδους πλούτο, θα εκπληρώσει κάθε χρειά σας. Δεν σας λείψει τίποτε. Θα καλύψει κάθε σας ανάγκη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι πολύ ωραίο να ζητήσουμε από τον Θεό να μάθουμε τι είναι ο Θεός και τον πλούτο τον οποίο έχει, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Προχθές είχα την ευκαιρία να παίζω με τον ανιψιό μου, το γιο του Φιλίμωνα. Και έκανα αυτό το οποίο έκανα και στα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Φαντάζομαι όλοι οι γονείς το έχουν κάνει. Τον έπαιρνα ψηλά, τον κράταγα και μετά τον άφηνα κάτω. Όσο εγώ τον κράταγα τον μικρό επάνω, γέλια, χαρές, κακό, έβλεπε τον κόσμο από ψηλά, ένιωθε πως κάποιος τον κρατάει σταθερά. Σε κάποια στιγμή τον άφηνα και έπεφτε κάτω. Πανικός, έχανε τον κόσμο. Και μετά τον ξανά πιανα. Το παιδί δεν φανταζόταν, πού να ξέρει, ήταν δυνατόν να τον αφήσω να πέσει. Αλλά δεν το ήξερε το παιδί. Φοβότανε. Θυμάμαι όμως ότι όταν είχαν μεγαλώσει τα παιδιά μου κάπως και τους το έκανα αυτό, μετά τους άρεσε και ήθελαν να το κάνουν. Και βέβαια όταν τα πέταγα και τα άφηνα, ποσός δεν τους ένοιαζε, το διασκέδαζαν. Έκαναν τρελά στον αέρα έτσι. Γιατί ήξεραν πλέον, είχαν μάθει ότι ο μπαμπάς δεν θα τους άφηνε να πέσουν. Δεν θα τους άφηνε να χτυπήσουν, θα τους έπιανε. Και το ότι τους άφηνε ήταν στιγμίο έτσι για την πλάκα, για να κάνουν τα κόλπα τους στον αέρα. Δεν το ήξεραν στην αρχή, το έμαθαν στη συνέχεια. Και οι άνθρωποι αυτοί όταν βγήκανε μπροστά, δεν φαντάζονταν ασφαλώς πώς θα ήταν η ζωή τους μετά. Δεν είχαν διαβάσει τα υπόλοιπα κεφάλαια του Δανίλ. Το φαγητό τους ένοιαζε. Αλλά δέστε πως ο Θεός άνοιξε δρόμο και έμαθαν μετά να ακουμπάνε πάνω στο πλούτος του Θεού. Επάνω στη δύναμη του Θεού, στην ικανότητά του να παρεμβαίνει, να επεμβαίνει, να δίνει λύσεις. Μ' αρέσει πολύ αυτό το οποίο είναι βιβλικός όρος. Αυτό τον οποίο και πολλοί αδελφοί υιοθετούν στις προσευχές τους. Προσευχόμαστε σε σένα που μπορείς να κάνεις υπερπάντα όσα νοούμε ή ζητούμε. Από αυτά τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε ή ακόμη από αυτά και τα οποία μπορούμε να ζητήσουμε. Δηλαδή, τι να σκεφτούμε να ζητήσουμε από τον Θεό στο πρόβλημά μας, πώς να επέμβει, περισσότερα από αυτά ο Θεός μπορεί να κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν το ήξεραν. Το γνώρισαν στη συνέχεια. Αυτό είναι το πλούτος με το οποίο ο Θεός επεμβαίνει και απαντάει στις ζωές. Και ποια ήταν η εξέλιξη του πράγματος? Πώς ήρθε? Ο Θεός αντάμυψε. Και αντάμυψε με τον τρόπο τον οποίο ξέρουμε. Κοιτάξτε, μπορεί να φαίνεται ότι είναι έτσι, ας πούμε, όχι και τόσο πνευματική σκέψη τώρα, δηλαδή να κάνουμε κάτι για να μας ανταμείψει ο Θεός. Δεν πρέπει να το κάνουμε έτσι εκ καρδίας. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κινήσου και μόνο ωφελημιστικά. Να το κάνω κάτι γιατί αποβλέπω σε αυτό το οποίο θα μου κάνει ο Θεός. Γιατί εκείνος το είπε. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα αφήσει πατέρα ή μητέρα, αδελφούς κλπ. Ο οποίος θα πάρει εκατονταπλασίωνα. Δοκίμασε λοιπόν τον Θεό έτσι μόνο και μόνο για να έχεις την αίσθηση αυτή ότι δίνω στον Θεό για να μου δώσει. Δεν είναι κακό. Πρόσφερε στον Θεό επειδή θα αποβλέπεις εκείνα τα οποία αυτός θα σου δώσει. Αν είναι βιβλικό στερεωμένο και στηριγμένο αυτό το οποίο κάνεις. Κάντο. Δώσε στον Θεό για να δεις αν εκείνος θα είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Αν εκείνος θα σου δώσει αυτά τα οποία εσύ θέλεις. Δώσε στον Θεό. Ζήτησε από τον Θεό να δεις αν και κατά πόσο εκείνος θα σε ανταμείψει. Και ο Θεός αντάμειψε. Η πρώτη ανταμοιβή ήταν αυτή, η οποία λέει ότι έδωσε ο Θεός και βρήκαν χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και σας συνιστώ να μάθετε να την κάνετε αυτή την προσευχή στη ζωή σας. Κύριε, βοήθησέ με να βρω χάρη και έλεος μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Στον τάδε άνθρωπο, στους τάδε ανθρώπους. Έτσι ο Θεός είχε δώσει και ένας άλλος άνθρωπος, πιο μπροστά, ο Ιωσήφ, έβρισκε χάρη και έλεος. Και είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρετε, να βρίσκετε χάρη και έλεος στο αφεντικό σας, στους συναδέλφους σας, στους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, συναλλάσσεστε. Να δίνει ο Θεός να βρίσκετε χάρη και έλεος οι άντρες στο στρατό που θα πάτε,
στις δυσκολίες τις οποίες θα βρεθείτε, καθημερινά σε εκείνους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, να δώσει αυτός να βρίσκεται χάρη και έλεος. Να είστε συμπαθείς. Όχι γιατί είστε όμορφοι ή καλοί λαγοί, πώς τα λένε, τα λέτε καλά. Αλλά γιατί ο Θεός το κάνει έτσι. Να βρίσκεται χάρη και έλεος. Να ανοίγονται οι δρόμοι μπροστά σας. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος κάνει τα σχολεία ευθέα. Και αυτή ήταν η πρώτη απάντηση την οποία έδωσε ο Θεός. Για να ακολουθήσει η χιονοστιβάδα των απαντήσεων και των παρεμβάσεων του Θεού στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει εδώ. Και θα μπορούσε να κλείσει εδώ η υπόθεση και να λέγαμε ωραία. Λοιπόν, να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Να μην συμβιβαστούμε με την αμαρτία, στο και στα πολύ μικρά πράγματα. Υπάρχει όμως και μία λεπτομέρεια στο όλο θέμα. Η οποία λεπτομέρεια είναι η εξής. Η απόφαση να μην συμβιβαστείς με την αμαρτία, όχι με άλλα πράγματα, με πολιτιστικές συνήθειες οι οποίες δεν αντιβαίνουν στη γραφή, συμβιβάσου. Η απόφαση να μην συμβιβαστείς με την αμαρτία έχει και κάποιο βαθμό, μικρό ή μεγάλο, δημόσιας έκθεσης. Τι θέλω να πω. Ότι τη θέση την οποία θα πάρεις εσύ ενώπιον του Θεού, αυτή δεν μπορεί να μείνει θέση για σένα μόνο. Θα το ξέρω εγώ και ο Κύριος, το ακριβό μου μυστικό. Ακριβά μυστικά μπορεί να είναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, αυτοί δεν πήγανε ενώπιον του Κύριου να πούνε, Κύριε, εμείς δεν θέλουμε να μειανθούμε. Φρόντισε, σε παρακαλούμε, με κάποιο τρόπο να μην φάμε. Ξέρω εγώ, κάτι να μας διώξουν, κάτι να κάνουν, να πούνε, εσείς δεν φάτε αυτό το φαγητό, φάτε όσπρια, φάτε νερό, πιέστε νερό. Δεν είπαν έτσι, Κύριε, βρες έναν τρόπο. Αλλά αυτοί βγήκανε μπροστά στον κόσμο, στον υπεύθυνο και είπανε, εμείς δεν θέλουμε. Εξέθεσαν τους εαυτούς τους. Λοιπόν, η απόφαση να μην συμβιβαστεί κανείς με την αμαρτία σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό. Σε ένα κύκλο ανθρώπων, σε αυτόν που χρειάζεται, ποιοι θα είναι αυτοί, αυτό πρέπει να το μάθουνε. Ότι εσύ δεν κάνεις, ούτε πρόκειται να κάνεις, αυτό ή αυτά, κάποιο τέλος πάντων, το οποίο θα κάνουν οι άλλοι. Εσύ όχι. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Όχι να περιμένεις ο Θεός να φέρει τις συνθήκες ώστε να μην υποχρεωθείς να το κάνεις, αλλά εσύ θα βγεις μπροστά και θα πεις εγώ δεν το κάνω. Θέλει λοιπόν μια δημόσια δήλωση και μια θέση. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να παίρνει τέτοιες θέσεις στη ζωή του. Ο χριστιανισμός δεν είναι κρυφή ζωή. Ζούμε τον Χριστό, δεν σημαίνει ότι ζούμε τον Χριστό κρυφά, έτσι, στη ζεστασιά του δωματίου διανοητικά. Ζούμε τον Χριστό φανερά στις επιλογές τις οποίες κάνουμε. Και η χριστιανική ζωή, από τη στιγμή κατά την οποία γινόμαστε του Χριστού, μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είναι ζωή επιλογών. Επιλέγουμε το να δοθούμε στον Χριστό, επιλέγουμε να ζητήσουμε εκείνον Κύριο μέσα στη ζωή μας, να έρθει Κύριος μέσα στη ζωή μας, αλλά δεν τελειώνει με την αναγέννηση η υπόθεση. Όλη η χριστιανική ζωή είναι ζωή επιλογών. Κάνω αυτό, δεν κάνω το άλλο. Επιλέγω το ένα, αφήνω το άλλο. Και οι επιλογές αυτές είναι επιλογές οι οποίες εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνονται παρουσία άλλων ή να γίνονται τέλος πάντων γνωστές σε άλλους. Όποιος θελήσει να κρατήσει τις επιλογές του κρυφές για τον εαυτό του, αυτές δεν είναι επιλογές ή μάλλον είναι επιλογές αρνητικές. Δεν γίνεται. Ότι έχεις πάρει το μέρος του Χριστού, αυτό πρέπει να το δείξεις. Κοιτάξτε, η χριστιανική ζωή έχει κόστος. Δηλαδή κάτι πρέπει να καταβάλεις. Δεν είναι ζωή άνετη. Με ένα πολύ απλό τρόπο, με μια κίνηση μαγική, θα μπορούσαμε να βγούμε από μια δύσκολη θέση και δεν βγαίνουμε. Και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο πληρώνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μας λέγουν με καλό μάτι, μας κοροϊδεύουν, μας γυρίζουν την πλάτη, μιλάνε λίγο αρνητικά εις βάρος μας. Αυτό είναι γνωστό. Και είναι λάθος να πει κανείς, όχι ρε παιδί μου, σιγά τώρα, μη σε νοιάζει. Πώς να μη σε νοιάζει. Είναι ένα κόστος το οποίο πληρώνουμε. Αλλά όσοι ασχολούνται με το εμπόριο, ξέρουν ότι δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά αν δεν δώσεις πρώτα. Αν σπουδάσεις κάτι, πληρώνεις για να σπουδάσεις, ώστε να μάθεις μια τέχνη και μετά να έρχεται ο άλλος να σου δίνει λεφτά για να του κάνεις κάτι. Αν θέλεις να πουλήσεις ένα εμπόρευμα, πρέπει πρώτα εσύ να το αγοράσεις, να πληρώσεις,

Και μετά θα έρθει ο άλλος να σου δώσει περισσότερα λεφτά για να κερδίσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Εάν δεν πληρώσεις κάποια χρήματα, εάν δεν καταβάλεις κάποιο κόστος, δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Λοιπόν, και στη χριστιανική ζωή χρειάζεται να πληρωθεί ένα κόστος. Ναι, μα λέει εμάς, το κόστος μας το πλήρωσε ο Χριστός. Το κόστος της σωτηρίας πλήρωσε ο Χριστός. Αυτό το οποίο δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε. Μας εξαγόρασε μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο. Μας απελευθέρωσε, μας χάρισε τον ουρανό. Εντάξει, αυτά δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε εμείς. Ούτε μπορούμε να δώσουμε το αντίτιμο και να πούμε, Κύριε, το αγόρασες, ή να σου δώσω τώρα το γραμμάτιο που σου χρωστάω. Δεν γίνεται, δεν ξεπληρώνεται αυτό με τίποτε. Αλλά όμως το να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού, αυτή η ζωή έχει ένα κόστος. Είναι όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Όποιος θέλει να το σηκώσει. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, λέει, όποιος θέλει να πάρει όχι το κρεβάτι του, όχι την άνεσή του, λέει, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Είναι μια δυσκολία. Και αν θα θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα πρέπει από κανένα να κρυφτεί αυτό το πράγμα, ότι στη χριστιανική ζωή δεν θα βρεις ρόδινα. Θα βρεις ό,τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο μέσος άνθρωπος και επιπλέον. Ακριβώς επειδή είσαι χριστιανός. Τις δυσκολίες του μέσου ανθρώπου συν άλλες, τις δικές σου. Αλλά γι' αυτό λέω ότι δεν αρκεί μόνο να πούμε ότι όχι συμβιβασμός, ναι αποχωρισμός. Αλλά να δούμε αποχωρισμός, πώς γίνεται αυτός ο αποχωρισμός. Ο αποχωρισμός γίνεται με την παρουσία του Κυρίου. Τα πρόσωπα των νεολαίων αυτών δεν έγιναν πιο παχιά και πιο ροδαλά όταν πήραν την απόφαση αυτή, αλλά έγιναν έτσι όταν υλοποίησαν την απόφαση αυτή. Είπανε, ναι, εμείς δεν θα φάμε, και δεν έφαγαν. Τότε ήταν που επενέβη ο Θεός και έδειξε τι μπορούσε να κάνει. Λοιπόν, ο Θεός έρχεται και καλύπτει και δίνει υπέρ εκ πέρι σου όταν έχει πάρθει προηγουμένως αυτή η απόφαση και όταν έχει καταβληθεί το δικό μας κόστος. Αυτό το πολύ απλό κόστος το οποίο αυτοί οι άνθρωποι έκαναν. Κατέβαλαν αυτό το κόστος. Ποιο, δεν θα φάμε αυτό, θα φάμε το άλλο. Ίσως και να πίναγαν, ίσως και να ζήλευαν. Ήταν ένα κόστος τέλος πάντων. Το ότι άλλοι θα τους έδειχναν, κοιτάξτε οι έξυπνοι εδώ, τι παριστάνετε εσείς, τα κορόιδα δες, ο Θεός του, ποιος Θεός, τώρα εδώ. Μάσα. Ήταν το κόστος το οποίο κατέβαλαν. Θα πει σιγά μου, δεν πειράζει. Αυτό ήταν το οποίο πρέπει να καταβάλουν. Το κατέβαλαν. Και ο Θεός ήρθε και τους αντάμιψε. Μάθετε λοιπόν, παιδιά, στη ζωή σας. Με συγχωρείτε, το δεύτερο πληθυντικό δεν είναι σωστό. Καλύτερα το πρώτο. Να μάθουμε στη ζωή μας να ανοιγόμαστε έτσι στον Θεό, να καταβάλουμε το κόστος το οποίο εκείνος θέλει, να εκθέτουμε τους εαυτούς μας και να δοκιμάζουμε τη δική του την επέμβαση. Το πώς αυτός θα έρθει να καλύψει αυτά τα οποία εμείς έχουμε παραχωρήσει και εμείς έχουμε δώσει σε αυτόν. Η όλη ιστορία λοιπόν, η θαυμαστή πορεία αυτών των ανθρώπων, η χαλίβδωση της πίστης τους, η οικοδόμηση αυτού του μοντέλου του τρομερού ανθρώπου της πίστης, των τρομερών ανθρώπων της πίστης, ξεκίνησε από ένα πιάτο φαΐ. Που είπανε, όχι αυτό, δώσε μου κάτι άλλο. Αλλά το είπαν με σταθερότητα. Και το είπαν εν γνώση των ενδεχομένων συνεπειών. Και ο Θεός τους τίμησε. Όπως και τιμάει ο Θεός τον καθένα. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωσήφ. Έχασε μια γυναίκα. Και όχι μια μόνιμη σχέση. Μια παροδική σχέση με μια γυναίκα. Προς στιγμή φάνηκε ότι έχασε τον κόσμο όλο. Από εκεί που ήταν ο ευνοούμενος του άρχοντα των σωματοφυλάκων, κατέληξε να είναι μέσα στη φυλακή, χωρίς μέλλον. Αλλά δέστε μου ποιο ήταν το τέλος. Τι του χάρισε ο Θεός. Γιατί στάθηκε σταθερός στην άποψή του. Δεν ενέδωσε. Φαινομενικά έχασε. Πλήρωσε ένα κόστος. Και όντως έτσι ήταν. Δέστε όμως πως αυτό το κόστος το οποίο πλήρωσε, πως ήρθε πολλαπλάσια το κέρδος το οποίο ο Θεός του έδωσε. Στη ζωή σήμερα ο κόσμος μιλάει, συνηθίζει να μιλάει με την απόδοση την οποία έχουν οι επενδύσεις. Λέει εδώ σου δίνει 5%, εδώ 10%, 20%, 50%, 400%. Δεν μπορεί να μετρήσει κανείς το πολλαπλάσιο τρόπο με τον οποίο ο Θεός ανταποδίδει το κόστος που έχει καταβάλει. Οι καταθέσεις στους λογαριασμούς του Θεού αποδίδουν πολύ μεγάλο τόκο. Πολύ μεγάλο τόκο. Γιατί ο Θεός είναι πλούσιος. Μάθε όμως, αν θέλεις να μπεις σε αυτή την υπόθεση, να παίζεις με τους όρους του Θεού. Με καθαρότητα και με αποφασιστικότητα ενώπιον του Θεού.
Θυμάμαι και πάλι τον Ιωσήφ όταν είχε πει, λέει, πώς να κάνω το

μέγα τούτο κακό και να αμαρτήσω. Πού? Ενώπιον του Θεού μου. Όχι ενώπιον του ενός, ενώπιον του άλλου. Ενώπιον του Θεού μου, πώς να κάνω αυτό το μέγα κακό και να αμαρτήσω. Πώς? Και ας μας διδάξει ο Θεός να μάθουμε την ευθύνη την οποία έχουμε ενώπιον του Θεού. Ως άτομα, επειδή ο Θεός μας βλέπει. Και ας μάθουμε στα μικρά πράγματα της ζωής μας να μην κάνουμε παραχωρήσεις. Να αφήνουμε τον Θεό να δράσει. Να είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το κόστος της χριστιανικής μαρτυρίας. Και μετά να στεκόμαστε από πίσω και να λέμε, για να δούμε τώρα, Θεέ, εσύ τι θα κάνεις. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Δοκιμάστε με και δέστε, λέγει ο Κύριος. Και μακάρι Θεός να μας αξιώσει έτσι να τον δοκιμάζουμε για να μπορούμε να βλέπουμε τα θαυμαστά του μεγαλεία. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

και οι καρδιές οι δικές μας ενωμένες με τα ουράνια όντα που ψάλλουν στο θρόνο σου, λέμε αλληλούια. Σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι και σε υψώνομαι, ο Θεέ μας, για τους σχεδιασμούς της αγάπης σου, για τα ένδοξα και σοφά σχέδιά σου τα απαρχής. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς και τον εθυσίασες, για τη σωτηρία μας, για τη λύτρωσή μας. Αυτό το γεγονός το οποίο οι ουρανοί θα διηγούνται, και θα εμείς θα διηγούμεθα για όλη την αιωνιότητα, και θα ψάλλουμε και θα υμνούμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στη ζωή μας, δια του Αγίου σου Πνεύματος, το οποίο μας εχάρισες, με το οποίο μας εσφράγισες, μας έχρισες για να γίνεθα η δική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογησέ μας το πρωινό τούτο. Οδήγησέ μας στη λατρεία του προσώπου σου, στη θεώρηση του μεγαλείου σου, της δόξης σου, του κάλου σου. Να σε δοξάσουμε και να σε μεγαλύνουμε και να υψώσεις τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, στις συνειδήσεις, στις καρδιές όλων μας. Φέρομαι το ταλέπορο έθνος μας ενώπιόν σου και σε παρακαλούμε, λέησέ το. Κύριε Καμέλεος, Κύριε, ρίξε ματιές ελαίους σε τούτο το έθνος και φέρε το σε μετάνοια, σε επιστροφή, σε εξήτηση του προσώπου σου, και δώσ' μας ημέρες ήσυχες, ειρηνικές, να απολαύσουμε από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Δώσε ειρήνη στα όρια μας, ελέησε και τα έθνη τα τριγύρω, σε παρακαλούμε πολύ, και ιδιαίτερα τους γειτονές μας, για να έχουμε ησύχιον βίον, και ακόμα σε παρακαλούμε το λαό των Ισραήλ να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης. Ετοίμασε προπαντός την Εκκλησία σου σαν νύμφη για την ημέρα εκείνη της μεγάλης συνάντησης με σένα τον Κύριον. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε την ώρα τούτη, κύκλωσέ μας, ευλόγησέ μας και δοξάστητη εν το μέσο ημών. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω από τους ψαλμούς τον Ρο Ιώτα Αλφα Ψαλμό. Τον Ρο Ιώτα Αλφα Ψαλμό. Έχουμε και τις σημειώσεις μας, ιδιαίτερες σημειώσεις για να θυμούμε. Ενείτε τον Κύριο. Θέλω εξυμνή τον Κύριον εν όλη καρδία, εν βουλή ευθέων και εν συνάξη. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξικριβωμένα υπό πάντων των ειδυνωμένων εις αυτά. Εν δοξών και μεγαλοπρεπές το έργον αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει

στον αιώνα. Αξιομνημόνευτα έκαμε τα θαυμάσια αυτού, ελεήμων και ικτήρμων είναι ο Κύριος. Έδωκε τροφήν στους φοβουμένους αυτών, θέλει ενθυμίστε διαπαντός την διαθήκη αυτού, ανήγγειλε προς τον λαόν αυτού την δύναμη των έργων αυτού, για να δώσει σε αυτούς κληρονομίαν εθνών. Τα έργα των χειρών αυτού είναι αλήθεια και κρίσης. Αληθινέ, πάσε εντολέ αυτού. Εστερεωμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Απέστειλε λύτρωσιν προς τον λαόν αυτού. Διόρισε την διαθήκην αυτού εις τον αιώνα. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράτοντες αυτάς έχουσι σύνεσιν καλήν. Η έμεση αυτού μένει εις τον αιώνα. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί, είναι ένα εγκόμιον, ένα έπαινος των επεμβάσεων του Θεού, των έργων του και των πράξεών του. Μάλιστα ο ψαλμωδός, όπως λέγει εδώ στον ψαλμό του, θα επιθυμούσε αυτά τα μεγαλεία του Κυρίου, τις επεμβάσεις του Κυρίου, τα έργα του, τις πράξεις του, να τις διηγηθεί σε μια σύναξη ανθρώπων ευθέων, ενώ θα συσκέπτονται εν βουλή. Και αυτή η φράση με έβαλε σε σκέψεις πολλές φορές ενώ το διάβαζα. Για τη δική μας τη βουλή. Και λέω για σκέψου να ήτανε βουλή ανθρώπων ευθέων. Και ενώ συζητούν να φέρουν το μεγαλύτερο θέμα, το θέμα των θεμάτων, των Κύριων, το πρόσωπό του, το μεγαλείον του Θεού, και να διηγηθούν τις πράξεις του και τα έργα του. Τι θα ήτανε τούτη γη, τι θα ήτανε το έθνος τούτο, αν η βουλή μας ήταν τέτοια. Και λέει ο ψαλμωδός, θα ήθελα, λέει, να διηγούμε τα μεγαλεία του Θεού εν βουλή ευθέων, εν συνάξη ευθέων. Να διηγηθεί τα μεγαλεία του Θεού. Θυμάμαι τον σοφόν εκείνον που είχα διαβάσει για τον Εύτωνα, όταν έμπαινε σε κύκλο, λέει, όπου μιλούσαν για το Θεό και άκουγε τη λέξη του Θεού. Απεκαλύπτετο. Έβγανε το καπέλο του. Και πώς να μην βγάλει το καπέλο, και πώς να μην σκύψει μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και ο ψαλμωδός μας διηγείται τις επεμβάσεις του και τα μεγαλεία του, τα μνημονεύει, τη δικαιοσύνη του, το έλεος του, τη σοφία του, την αγάπη του προς τους ιούς των ανθρώπων, τις επεμβάσεις του, τις σωτηριακές, τις οποίες κάνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Όλος τούτος ο ψαλμός είναι συνοπτικά διήγηση των μεγαλείων του Θεού. Και έρχεται στο τέλος να καταλήξει και να πει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και μιλάει για τις εντολές του, είχε πει παραπάνω για τις εντολές του, ότι είναι ευθείες οι εντολές του και εκκρίσεις του, και λέει οι πράτοντες αυτές έχουσι σύνεση και έχουσι οι πράτοντες αυτάς έχουσι σύνεση καλή, η ένεση σε αυτού μένει εις τον αιώνα. Και μιλάει για σοφία. Ποια σοφία? Αναρωτιέται κανείς ποια σοφία? Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Μπας και η Γραφή θέλει να μας κάνει φιλοσόφους. Εννοεί λοιπόν την σοφία, την φιλοσοφία, αυτό που οι άνθρωποι λένε φιλοσοφία, το να αναζητήσεις τις αρχές της ζωής, τα στοιχεία της δημιουργίας του κόσμου, ή να προσπαθήσεις να ανακαλύψεις το Θεό και να τον προσδιορίσεις διανοητικός. Αυτό πλέον έχει αποδειχθεί μέσα στην ολόκληρη την ιστορία της φιλοσοφίας, ότι είναι ένας μάταιος αγώνας και μια μάταιη προσπάθεια. Το είχε πει, το είπε μάλιστα, το παρατήρησε και το υπεγράμμισε και ο Κάντιος, ο Ιμάνουελ Καντ, ο οποίος είπε, τι ζητάτε περί Θεού, πώς να τον βρείτε? Και μίλησε για την πρακτική πλέον ηθική, την οποία πρέπει να πράξει κανείς. Αφήστε τις υπερβατικές συλλήψεις, τις προσπάθειες με τη διανοησή σας να συλλάβετε το Θεό. Ο Θεός είναι ασύλληπτος, δεν μπορείς να τον πιάσεις, είναι πάνω από το μυαλό του ανθρώπου. Η σκέψη μας και η διανοησή μας κινείται εν χώρο και χρόνο. Ο Θεός είναι υπερβατικός, πέραν του χώρου, πέραν του χρόνου. Κάθε συνεπώς προσπάθεια για να ανεβεί ο άνθρωπος ψηλά διανοητικός είναι μάταιη, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει

ποτέ περί Θεού. Το να τον βρεις πάρα πολύ δύσκολο και να τον πεις σε άλλους αδύνατον, έλεγε κάποιος. Γι' αυτό ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτό του. Δεν μας άφησε στον αγώνα αυτόν τον μάταιο να ψάχνουμε να ανεβούμε εμείς. Να ανέβουμε μια κλίμακα η οποία φτάνει στο άπειρο για να φτάσουμε το Θεό. Ο Θεός κατέβηκε. Αλλά τι είναι λοιπόν η σοφία? Είναι η σοφία η γνώση στην οποία έχουν οι επιστήμονες? Μάλιστα, αυτό είναι σπουδαίο πράγμα. Αλλά αν ο επιστήμονας με όλη τη γνώση του ζει μια ζωή ανήθικη, αγνοεί τις διατάξεις του Θεού και τις κρίσεις του Θεού, εάν τον βλέπεις να περπατεί αφρόνος μες στη ζωή, είναι άσοφος. Είναι άφρον, παρόλη τη γνώση που μπορεί να έχει. Αν ζει μια ζωή εξευτελιστική, είναι άφρον. Συνεπώς, ούτε αυτό είναι σοφία. Τι είναι σοφία? Σοφία είναι αυτό το οποίο μας λέγει ο Ψαλμωδός εδώ πέρα, το να τηρήσεις τις εντολές του Θεού, να ψάξεις να τις βρεις και να τις τηρήσεις, διότι αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Να τηρήσεις λοιπόν τις εντολές του Θεού. Αυτή τη σοφία, την αναζήτηση δηλαδή των εντολών του Θεού, την έψαχνε ούρι αρχαιότης. Ήτανε μία ακτινοβολία, θα έλεγε κανείς, σε όλο τον κόσμο των παραγγελμάτων του Θεού, του να ζήσει κανείς μια ζωή ηθική, μια ζωή στο θέλημα του Θεού, αν και δεν τον ήξεραν τον Θεό. Η αναζήτηση της αλήθειας, η αναζήτηση της δικαιοσύνης, το να πράξεις το καλό, το να έχεις ανθρωπισμό μέσα σου. Αυτή ήταν η ακτινοβολία, η οποία διεχέτω. Και κοιτάξτε πώς, για αυτή την ακτινοβολία, την τήρηση των εντολών του Θεού όπου ήξεραν τον Θεό, ή γενικότερα αυτή την ακτινοβολία, πώς μίλησε η αρχαιότης, πώς μίλησαν στα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι. Και το είχαν βρει ότι αυτό το πράγμα είναι το πιο πολύτιμο μέσα στη ζωή που μπορούσε να κάνει κανείς. Βλέπεις, επί παραδείγματι, διαβάζεις στο Δευτερονόμιο τι είχε πει ο Μωυσής εις το λαό των Ισραήλ στο εδάφιο 6. Τους λέει: «Φυλάτετε λοιπόν και κάνετε αυτά, τις εντολές, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουσι ακούσει πάντα τα διατάγματα ταύτα και θέλουσι πει: ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα του το έθνος, διότι ποιον έθνος είναι τόσον μέγα, εις το οποίον ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντα όσα επικαλούμεθα αυτόν». Η σοφία τους λοιπόν ήταν στην τήρηση των εντολών του Θεού. Και μετά 1500 ολόκληρα χρόνια. Συγγνώμη, λάθος. Μετά από μερικές εκατονταετίες έρχεται ο παρημιαστής στις παροιμίες να μας πει στις παροιμίες τούτα τα λόγια, να ακούσουμε τι έλεγαν οι αρχαίοι για αυτό το πράγμα που ονόμαζαν σοφία. Λέει εις το Άλφα των Παριμιών στο εδάφιο 7: «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι την σοφία και την διδασκαλία». Οι άφρονες, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και ο εκκλησιαστής και στο θήτα 10 των Παριμιών θα πει επίσης το εξής. Στο θήτα 10, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και επίγνωσης Αγίων φρόνησης. Επίγνωσης Αγίων φρόνησης. Διότι διεμού οι ημέρες σου θέλουσι πολλαπλασιαστεί, τα έτη της ζωής σου θέλουσι προσθεθεί εισέ. Εάν γίνεις σοφός κατά τον τρόπον αυτών, κατά τον τύπον αυτών, εάν γίνεις σοφός, να τηρείς δηλαδή το θέλημα του Θεού, θέλεις είστε σοφός δια σε αυτόν. Αν γίνεις χλεβαστής, συμμόνος θέλεις πάσχη». Και επίσης στον εκκλησιαστή, στο τελευταίο κεφάλαιο, αφού άφησε την καρδιά του να δοκιμάσει και να δοκιμάσει ποικίλα και διάφορα αγαθά, πλούτη και θησαυρούς μες στη ζωή, κατέληξε στη διαπίστωση την οποία μας δίδει ο εκκλησιαστής στο 12ο κεφάλαιό του, στο 13ο εδάφιο. Τέλος. Ας ακούσουμε το τέλος.

της όλης υποθέσεως. Έπειτα από την έρευνα, έπειτα από την αναζήτηση, έπειτα από τη δοκιμή όλων εκείνων που θα μπορούσε ο άνθρωπος να επιθυμήσει και να γεμίσουν την ψυχή του, έρχεται και λέει: ας ακούσουμε το τέλος της όλης υποθέσεως. Φοβού των Θεών, να σέβεσαι, αυτό θα πει φόβος, να σέβεσαι, να υπολογίζεις, φοβού των Θεών και φύλατε τας εντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει κρίση πανέργων και πανκρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών. Να λοιπόν που είναι η σοφία. Η σοφία λοιπόν είναι ο φόβος του Κυρίου, να υπολογίσεις τον Κύριο και να πράττεις τις εντολές του. Αλλά το πιο όμορφο κομμάτι μας στη Γραφή, το πιο υπέροχο, εις το οποίον σας καλώ να το διαβάσετε, ευρίσκεται για αυτό το θέμα, ευρίσκεται στον Ιώβ, και θα μου επιτρέψετε, παρόλο ότι είναι κεφάλαιο ολόκληρο, να σας το διαβάσω, στον Ιώβ, στο κάπα ήτα κεφάλαιο. Επιτρέψτε μου να το διαβάσω και ακούστε το, να το διαβάσετε κι εσείς σπίτι σας. Βεβαίως, είναι τόπος του αργυρίου όταν εξάγεται, το ασίμι, κάπου εξάγεται. Και ο τόπος του χρυσίου όπου καθαρίζεται. Ο σίδερος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρας. Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος. Κοιτάξτε τα κατορθώματα του ανθρώπου. Τι κατορθώνει, πολλά κατορθώνει. Και το ασίμι βρίσκει και το χρυσάφι το καθαρίζει. Βάνει όρια εις το σκότος. Ανοιχνεύει ο άνθρωπος τα πάντα μέχρι τελειότητος. Τους λίθους, τους σκότους και τη σκιά του θανάτου τα ερευνά και τα εξετάζει. Χήμαρος εξερμά εκ του τόπου όπου κατοικεί. Είδα τα αδοκίμαστα υπό του ποδός. Τα ψάχνει, τα βρίσκει και τα νερά τα φέρνει στην επιφάνεια. Τα αυτά ολιγοστεύουση και αναχωρούση από των ανθρώπων. Περί δε της γης εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος και υποκάτωθεν αυτής ανασκάπτεται ως υποπυρός. Η λύθη αυτής είναι τόπος απθύρων και εν αυτή χώμα χρυσίου. Την οδόν εκείνη δεν γνωρίζει πτηνών και ο φθαλμός γυπός δεν είδε αυτήν. Τα θηρία δεν επάτησαν αυτήν. Άγριος λέων δεν επέρασε δι' αυτής. Εκτείνει την χείρα του επί των σκληρών βράχων. Ανατρέπει τα όρη από τις ρίζες. Τα πάντα κάνει. Εγκόπτει ποταμούς μεταξύ των βράχων και ο φθαλμός αυτού ανακαλύπτει παν πολύτιμο. Δεσμεύει των ποταμών την πλημμύρα και των κεκριμένων εκφέρει εις φως. Όλα τα κάνει. Αλλά η σοφία όταν θέλει ευρεθεί. Το χρυσάφι το βρίσκει. Το ασίμι το βρίσκει. Τα νερά τα βγάνει από τη γη. Ψάχνει, ερευνά, εξιχνιάζει. Τα πάντα κάνει. Αλλά η σοφία. Πόθεν θέλει ευρεθεί και πού είναι ο τόπος της συνέσεως. Μπορείτε να το βρείτε. Μπορείτε να βρείτε πού είναι ο τόπος της συνέσεως. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή αυτής και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων αυτό το πολύτιμο πράγμα. Η άβυσσος λέγει δεν είναι ένεμη. Και η θάλασσα λέγει δεν είναι μετεμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον εν ταυτής. Να πας να δώσεις χρυσάφι για να πάρεις την σοφία και τη σύνεση. Δεν μπορεί να δοθεί. Είναι πιο πολύτιμη εκείνη. Και αργύριον ασήμι δεν δύναται να ζυγιστεί εις αντάλλαγμα αυτής της σοφίας. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον του οφύρ. Με το πολύτιμο όνυχα και σάπφυρον, πολύτιμα πετράδια. Το χρυσίον και ο κρύσταλλος δεν δύνανται να εξισοφώσει με αυτήν την σοφία. Και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρωτά του χρυσίου. Δεν θέλει μνημονευτεί κοράλιον η Μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν. Δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρών χρυσίων. Πότε λοιπόν έρχεται η σοφία? Για κοιτάξτε ένα ερώτημα που μας θέτει εδώ. Μήπως μπορείτε να μας πείτε από πού έρχεται η σοφία? Πού μπορεί να το βρει αυτό το αγαθό κανείς, το οποίο είναι πιο πολύτιμο από όλους τους θησαυρούς? Ό,τι να αποκτήσεις δεν συγκρίνεται με αυτό. Πότε λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμόν πάντων των ζώντων και σκεπασμένη από των πτηνών του ουρανού. Η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι δια των ότων ημών οικούσαμε τη φήμη.

αυτής. Η απώλεια και ο θάνατος. Λένε, με τα αυτιά μας ακούσαμε για τη φήμη της, ότι είναι πολύτιμο πράγμα την φήμη αυτής. Ο Θεός εννοεί την οδόν αυτής. Και αυτός γνωρίζει τον τόπον αυτής. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού, για να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα με μέτρων, όταν έκαμε νόμον δια την βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής, τότε είδε και εφανέρωσε αυτήν την σοφίαν. Ιτίμασε αυτήν και μάλιστα εξιχνίασε αυτήν και είπε προς τον άνθρωπο: «Ιδού, ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή απ' του κακού σύνεστης». Φίλοι μου, είναι κάτι πολύ θαυμαστό. Μα ψάχνετε να βρείτε τον πολύτιμο θησαυρό μέσα στον κόσμο τούτον? Αναζητείτε να βρείτε εκείνο που θα σας κάνει ευτυχισμένους? Αναζητείτε να βρείτε τι είναι πιο πολύτιμο να το κατέχετε? Το στόμα του Κυρίου, τα χείλη του Κυρίου, είπανε, η σοφία. Και η σοφία είναι ο φόβος του Κυρίου. Να έχεις μέσα σου το σεβασμό του Θεού στη σοβαρότητα όλη που χρειάζεται και πρέπει. Να τον αναγνωρίζεις και να τον υπολογίζεις όπως μας είπε ο Ψαλμωδός. Να μπαίνεις σε τόπο όπως ο Νοεύτων και να βγάλεις το καπέλο σου σαν μιλούν για το Θεό. Και τα διατάγματα του και οι κρίσεις του να είναι για σένα μέσα σου νόμος στη ζωή. Όποιο πολύτιμο δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί αυτό σου εξασφαλίζει την ζωή. Στα παλιά τα χρόνια αυτό ήταν μια ακτινοβολία στον κόσμο. Και τα μεγάλα πνεύματα και τα ευγενή πνεύματα ισχολούνται με αυτό. Να αναζητήσουν την αρετή, τη δικαιοσύνη, την σοφία αυτήν, την πρακτική, την έμπρακτη. Πόσο ο άνθρωπος θα μπορούσε να ακολουθήσει τον δρόμο αυτό? Και αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο, πολύ υψηλότερο από πολλά άλλα. Η σοφία. Συ την βρήκες, συ την βρήκες, ή πλανάσαι σε άλλα πράγματα και ψάχνεις και γυρίζεις να βρεις τι? Χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμους λίθιους, κοινωνική επιρροή, εξουσίαν, δύναμη, όλα αυτά παρέρχονται και φεύγουν και σε αφήνουν άδειον και κενών. Αν έχεις το φόβο του Θεού, αν ζητείς πρακτικά τις εντολές του, αν ζητείς να ζήσεις μια ζωή κατά το θέλημά του, πολύτιμον, και για τούτη τη ζωή σου προσφέρει ζωή και για την αιωνιότητα. Χοροδία μας να μας πιάνει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, αναγνωρίζομαι το μεγαλείο σου, το θαυμαστό μεγαλείο σου, το απρόσιτον. Ω, πόσο σε θαυμάζομαι και σε δοξάζομαι και σε ευχαριστούμε, διότι απεκαλύφθη σε μας τα μικρά, τα ασήμαντα, τα αδύνατα πλάσματά σου, αν Χριστό Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τη γνώση που μας δίδεις. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας ακόμα. Δώσ' μας αποκάλυψη των αληθιών σου, να σε δοξάσουμε και να σε μεγαλύνουμε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αυτή η σοφία στον αρχαίο κόσμο είχε εμφανιστεί σε μια κτηνοβολία αρετών και ιδιωτήτων, οι οποίες έφελγαν την ψυχή του ανθρώπου, και ο άνθρωπος φιλοσοφούσε, τις αναζητούσε, τις έψαχνε, τις δίδασκε, και ήτανε μεγάλος εκείνος που μπορούσε να τις πράξει. Αλλά όλη αυτή η ακτινοβολία εκπορευότανε από ένα κέντρο. Δεν ήταν τυχαία. Δεν είναι τίποτα που έγινε και τυχαίο στον κόσμο. Όλες αυτές οι ιδιότητες και αρετές, η δικαιοσύνη, η αγάπη, η καλοσύνη, η πραότης, η ομορφιά της ζωής, εκπορεύεται από ένα κέντρο. Και όλες αυτές οι ακτινοβολίες είχαν ένα πρόσωπο σε κέντρο, από το οποίο τις έστελνε. Ήτανε ο Χριστός, ο τότε αόρατος, άγνωστος ακόμα. Αλλά ήτανε όλες αυτές οι ακτινοβολίες ο διάχυτος Χριστός στον κόσμο, το φως που έθελγε τις ψυχές των ανθρώπων και καλούσε τις ψυχές των ανθρώπων προς τα πάνω. Αυτό φαίνεται και από τις παροιμίες, εκείνο το ωραίο κεφάλαιο των παροιμιών, το 8ο, εις το οποίο μιλάει για την σοφία και λέει: η σοφία παίρνει μορφήν προσώπου. Εγώ τους εμέ αγαπώντας αγαπώ, οι ζητούντες με θέλουσι με ευρύ. Πλούτος και δόξα είναι μετε μου, αγαθά διαμένοντα και δικαιοσύνη. Η καρπή μου είναι καλύτερη χρυσίου καθαρού, τα γεννήματά μου εκλεκτού αργυρίου. Περιπατώ εν οδό δικαιοσύνης, αναμέσων των τρίβων της κρίσεως, για να κάμω τους αγαπώντας με, να κληρονομήσω σοι αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς αυτών. Ο Κύριος, ο Θεός,

με είχε εν αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος, πρώτου αιώνος, με έχρισεν απ' αρχής, πριν υπάρξει η γη. Εγεννήθην, ότε δεν ήσανε άβυση, ότε δεν υπήρχον επί γε, εάν αυρίουσε τα ύδατα, πριν τα όρηθε με λιωθώσει, πρώτων λόφων, εγώ εγεννήθην, ενώ δεν είχε ετικάμι την γην, ούτε παιδιάδας, ούτε κορυφάς χωμάτων της οικουμένης, ότε ετοίμαζε τους ουρανούς, ότε ετοίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμουν εκεί. Ότε περιέγραφε καμάραν υπεράνω του προσώπου της αβύσσου, ότε εστερέωνε τον εθέρα επάνω, ότε οχύρωνε τα σπηγάς της αβύσσου, ότε επέβαλε τον όμον αυτού εις την θάλασσα, να μην παραβώσει τα ύδατα, το πρόσταγμα αυτού, όταν διέτατε τα θεμέλια της γης, τότε ημιν πλησίον αυτού δημιουργούσα. Εφρενωμένη πάντοτε ενώπιον αυτού και λοιπά, και η τρυφή μου ή το μετατονιόν των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν ακούσατε μου ο τέκνα, διότι μακάρι οι φυλάτοντες στα σοδούς μου ακούσατε έχονται ότι αυτή η σοφία η οποία μιλάει εκεί ή το πρόσωπο. Ήταν λοιπόν το κέντρο από το οποίο εκτορεύτηκε όλη αυτή η ακτινοβολία στον αρχαίο κόσμο και την οποία ο αρχαίος κόσμος τη μελετούσε, τη σκεφτότανε, την έψαχνε και έλεγε ότι δεν υπάρχει πουθενά να την βρεις. Ο Θεός την είπε, ο Θεός την αποκαλύπτει. Και ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει πάρα πολλά, τούτο μόνο του λείπει και πρέπει να το έβρει, να του το χαρίσει ο Θεός, αν το θελήσει. Και αυτό το κέντρο, αυτό το πρόσωπο δεν έμεινε στην υπέρβασή του αόρατο, άπιαστο, ασύλληπτο για πάντα. Κάποτε ήρθε στον κόσμο τούτο και φανερώθηκε στην ιστορία μέσα, ιστορικά. Αυτό που ήταν πολυτιμότερο από χρυσάφι, ασίμι, μαργαριτάρι, κοράλια, πολυτίμους λίθους, ήλθε. Αλλά ήρθε σκεπασμένο με το περικάλυμα, το περιτύλιγμα του εφήμερου και του προσωρινού. Ήρθε σκεπασμένο, περιτυλιγμένο με το εφήμερο, την εφήμερη εμφάνιση του ανθρώπου. Ποιος μπορούσε να φανταστεί τι κρυβόταν μέσα εκεί? Ο ποιος θησαυρός ήταν μέσα εκεί? Εκείνος. Μερικά του λόγια, μερικά λόγια εκείνων που τον πλησίασαν και μερικά λόγια δικά του, κάποιες μαρτυρίες έρχονται να μας δείξουν το μεγαλείο του προσώπου. Ο βαπτιστής λέει, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερος μου, ούτε τον ημάντα του υποδήματος το κορδόνι δεν μπορώ να λύσω. Ο γέρον Σιμεών, σαν πήρε το παιδάκι το βρέφος Ιησού που το φέρανε να το αφιερώσουν στο ναό, ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε, τώρα απολύεις τον δούλον σου δέσποτα εν ειρήνη, διότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Έλαβε αποκάλυψη μέσα του και αναγνώρισε στο πρόσωπο εκείνο, εκείνον το μοναδικό, τον οποίον ο Θεός έστειλε από πάνω. Ακόμα στην επί του όρους ομιλία του, όταν μιλάει, αν προσέξεις, ενώ αναφέρεται επί παραδείγματις τις εντολές του Μωυσή, οι οποίες στο τέλος ήσαν θεόδοτες. Τις είχε δώσει ο Θεός απάνω στο όρος. Ποιος θα τολμούσε να αμφισβητήσει την αξία, τη βαρύτητα και το απόλυτο κύρος αυτών των εντολών? Κι όμως αυτό το πρόσωπο λέει, οικούσατε τι υπόθηκε στους αρχαίους, μη μιχεύσεις. Εγώ δε σας λέγω ότι ο ειδών γυναίκα επιτοπίδια επιθυμήσει αυτή ήδη εμμύχευσε. Ποιος είναι αυτός που λέει εγώ δε σας λέγω? Δηλαδή θέτει τον εαυτόν του υπεράνω και εκείνων των θεόδοτων εντολών και τις συμπληρώνει, τις φωτίζει και προσθέτει, εγώ δε σας λέγω. Λέει στη συνέχεια, εάν απολύσεις τη γυναίκα σου γράφτηκε να δώσεις αποστάσεων και λοιπόν, εγώ δε σας λέγω
Όποιος απολύσει τη γυναίκα του παρεκτός λόγου πορνείας, κάνει αυτή να μη χάτε. Και όποιος πάρει διαζευμένη, μη κάνει, μη χέδει. Φοβερό, φοβερό. Λέει ακόμα, ακούσατε τι υπόθηκε στους αρχαίους, αναφέρεται στο Μωυσή. Δεν θα επιορκήσεις, θα δώσεις στον Κύριον τους όρκους σου. Εγώ δεν σας λέγω, δεν θα πάρεις όρκο καθόλου στο στόμα σου. Ούτε στον ουρανό για την εθρόνος του Θεού, ούτε στη γη για την υποπόδιον των ποδών του, ούτε στην Ιερουσαλήμ για την επόλυση του μεγάλου βασιλέως. Καθόλου όρκο. Ο λόγος σου θα είναι ναι, ο λόγος σου θα είναι όχι, και θα σε ευθύς και δεν θα έχεις άλλα μέσα, άλλα έξω, ώστε να χρειάζεται να επικαλείσαι τον όρκο για να του επιβεβαιώσεις. Θα πεις ναι και θα είναι ναι ο λόγος σου. Λέει στη συνέχεια, ακούσατε τι υπόθηκε στους αρχαίους, οφθαλμών αντί οφθαλμού. Και εγώ σας λέγω, δεν θα αντισταθείς καθόλου εις τον πονηρό. Όχι θα βγάλεις μάτι, δεν θα αντισταθείς καθόλου. Ποιος είναι αυτός εγώ σας λέω? Αυτό το εγώ, που μας θυμίζει το εγώ του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Και έλεγε κάποιος, μωρέ πολύ εγώ αυτός ο Θεός, πολύ εγώ. Αλλά απαντάει ο άλλος, βεβαίως. Διότι το εγώ του Θεού είναι η ζωή του κόσμου. Το να θέτει ο Θεός τον εαυτόν του είναι η ζωή του κόσμου. Αυτή ως είναι η ζωή. Και αυτό είναι το ιδεώδες, το υπέρτατο. Αν δεν έχεις το Θεό δεν έχεις τίποτε. Ακόμα ποιος είναι αυτός που λέει ο φιλών πατέρα, αγαπών πατέρα ή μητέρα υπέρ μου, δεν είναι αξιός μου, υπέρ εμέ, δεν είναι αξιός μου. Αυτός τοποθετεί τον εαυτόν του τόσο ψηλά. Και σε εκείνη την περίπτωση όταν ήλεξε το περιβάλλον του για την απιστία τους και για την καταστασή τους, τους ανέφερε την περίπτωση του Ιωνά, που Ιωνάς πήγε και κήρυξε εις τους Νινεβίτες και οι Νινεβίτες μετανόησαν και πέστρεψαν. Και λέει εδώ είναι, εδώ πλειότερον εδώ. Πλειότερον από εκείνο του οποίον έκανε ο Ιωνάς το κήρυγμά του. Και λέει, βασίλισσα του Νότου, ήρθε να ακούσει σοφία Σολομώντος. Και όμως εδώ είναι πλειότερον του Σολομώντος. Δηλαδή σοφία προσωποποιημένη, ιστορικά προσφερμένη στον καθένα μας, ολοκληρωμένη στο πρόσωπο εκείνο το οποίο αποκαλύφθη, το ουράνιο κέντρο όλης της θείας ακτινοβολίας στον κόσμο. Ακόμα λέει ο Ιωάννης, αυτός ήταν το φως το αληθινόν. Ποιο φως? Φως αρετών, φως σοφίας, φως στα μάτια των ανθρώπων και στην ψυχή των ανθρώπων, το οποίο φωτίζει, ερχόμενο αυτό το φως στον κόσμο, πάντα άνθρωπον. Αν δεν είχε έρθει το φως αυτό, θα ήσαν στο σκοτάδι οι άνθρωποι. Πυκνό σκοτάδι, άγνοια. Μπορούσαν να ανακαλύπτουν, όπως μας το πω εγώ, μπορούσαν να σκάπτουν τη γη, να δεσμεύουν τα νερά, να βρίσκουν νερά, να βρίσκουν χρυσάφι, να το καθαρίζουν, να φτιάνουν, να κάνουν. Αλλά η σοφία πού είναι? Ποιος θα μας την πει? Πού έχει την έδρα της, τον τόπο της? Ο Θεός την είπε και την έδειξε. Τα λόγια του, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και τους έλεγε, έως ότου το φως έχετε ανάμεσά σας, πιστεύετε στο φως για να γίνετε ιή φωτός. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να γίνει φως ο ίδιος. Είμαι θα ιή του φωτός. Αυτός είναι το φως, το φως. Υπήρξαν φώτα στην οικουμένη, σοφή μεγάλη, αυτός είναι το φως. Ακόμα θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους, ο Ιησούς εγεννήθη σοφία από Θεού σε μας. Και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Δηλαδή εγένετο σοφία. Ήρθε και φανερώθηκε σαν σοφία από Θεού. Γιατί? Διότι μετά την πτώση σκοτίνιασε ο κόσμος. Θόλωσε ο κόσμος. Είχαμε βυθιστεί στην άγνοια. Δεν ξέραμε τι είναι Θεός. Δεν ξέραμε τι είναι ζωή. Δεν ξέραμε τι είναι ψυχή. Δεν ξέραμε τι είναι θάνατος. Δεν ξέραμε. Άγνοια! Φτάσανε να λατρεύουν τον Θεό και μετά να τον παρομοιάζουν με σερπετά. Τον κροκόδιλο, τη σάβρα, τη γάτα, το σκύλο, πάρ' την Αίγυπτο, πάρ' την Βαβυλώνα. Χρειάστηκε να έρθει αυτός. Είναι σοφία από Θεού που σου άνοιξε τα μάτια να καταλάβεις και να μιλάς για αυτά τα ουράνια και τα αιώνια πράγματα. Αυτός.
στην προς Κολοσσαείς επιστολή θα μας πει

πάλι ο Απόστολος Παύλος, εν αυτό το Χριστό. Είναι πάντες η θησαυρή της γνώσεως απόκριση. Ό,τι θέλεις θα το βρεις αν πάρεις το Χριστό. Ό,τι θέλεις. Οι άνθρωποι τον εσταύρωσαν γιατί τον αγνώρισαν. Κοίταξαν το περιτύλιγμα το εξωτερικό. Κοίταξαν την ανθρώπινη μορφή του, τον περιφρόνησαν, τον απέρριψαν. Αυτός ο Γαλιλαίος, ο από Ναζαρέτ, ποιος είναι αυτός ο χωρικός που έρχεται και μας λέει τόσο φοβερά πράγματα. Βάνει τον εαυτόν του παραπάνω και από τον Μωυσή, παραπάνω και από τους προφήτες, παραπάνω από όλους. Ποιος είναι αυτός? Κάνει το Θεό πατέρα του, ήρθε από πάνω, τον είδε το Θεό, μα ποιος είναι αυτός? Τον απέρριψαν, τον εσταύρωσαν. Αλλά και αυτό ήταν ένα έργο σοφίας. Η σοφία του Θεού το επραγματοποίησε το έργο αυτό. Διότι αν εκείνος δεν ενδυνότανε, αν εκείνος δεν πέθανε, θα είμαστε χαμένοι για πάντα όλοι μας. Όλοι μας. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να σωθείς ποτέ. Πού θα πήγαινες? Στην Αθήνα να ζητήσεις σοφία? Στη Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο, στη Ρώμη? Στις ακαδημίες σήμερα? Δεν θα σου δώσουν σοφία να σου πούν πώς μπορεί να σωθείς. Αυτό ήταν έργο της σοφίας του Θεού που το εργάστηκε αιώνες. Και κοιτάξτε, ενώ η αμαρτία μπήκε σε μίαν στιγμή χρόνου, τσακ και μπήκε η αμαρτία μέσα και θόλωσε τα πράγματα και κατεστράφει το σύμπαν. Για να γίνει η σωτηρία σου, η σοφία του Θεού ακολούθησε πολύ μακρινό δρόμο. Αιώνες δούλεψε με την αντίσταση των ανθρώπων, με τις συνθήκες, με τις περιστάσεις, με τούτο, με τάλο, με τη θέληση του ανθρώπου που άλλοτε προσφερόταν και άλλοτε όχι. Για να καταλήξει τελικά και να στείλει τον Υιόν στο Σταυρό, εκεί όπου αγάπη και ειρήνη εφηλήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Εκεί στο Σταυρό. Και αυτό είναι ένα έργο σοφίας. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, ο Σταυρός και το κήρυγμα του, το οποίο κηρύττομαι, εις άλλους σκάνδαλον, εις άλλους μορία, σε εμάς όμως τους σωζωμένους, Έλληνας και Ιουδαίους, Θεού δύναμης και Θεού σοφία, που έρχεται και μας σώζει. Ώστε λοιπόν η σοφία του Θεού, και είναι αυτός αφού τον πιστέψεις, που σε κάνει Υιόν Φωτός, σου δίνει την εξουσία να γίνεις τέκνον Θεού. Οι άνθρωποι, έλεγε ο Κύριος, μοιάζουν στη στάση τους στην αποδοχή ή την απόρριψη αυτής της σοφίας που ήλθε εν προσώπο στην ιστορία. Μοιάζουν σαν τα παιδιά, λέει, στις πλατείες που παίζουν σε δύο ομάδες και λέει μία ομάδα, τι να σας παίξουμε στην άλλη, να σας παίξουμε τους γάμους, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και λοιπά, να κάνουμε τους γάμους. Και εκεί να λένε τα άλλα, α, δεν τα θέλουμε, δεν δεχόμαστε. Τότε να σας κάνουμε την κηδεία, να κάνουμε, να κλαίμε, να θρηνούμε και λοιπά, και εσείς να κλάψετε. Ω, ούτε αυτό το θέλουμε. Τι θέλετε? Αυτή είναι η στάση του ανθρώπου. Ο Θεός δούλεψε με φως και χαρές, με λύπες και θλίψεις. Και δουλεύει μέσα στη ζωή, μήπως ξυπνήσεις και καταλάβεις ότι εκεί είναι η αλήθεια. Η σωτηρία σου, η ζωή σου. Και οι άνθρωποι λένε ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Και λέει ο Κύριος, και δικαιώθη η σοφία υπό των τέκνων αυτής. Μόνον όσοι την επεθύμησαν και γίνηκαν τέκνα της σοφίας, μόνον εκείνοι είπαν, σωστά έπραξε ο Θεός, ορθώς έπραξε. Η σοφία εδικαιώθη υπό των τέκνων αυτής μόνον. Οι άλλοι μένουν στο σκοτάδι. Συ φίλε, πού είσαι? Έσνεφθη. Ας ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Λίγο μας πήρε η ώρα να ψάλουμε έναν ύμνο για να πούμε λίγα λόγια ακόμα. 177, παρακαλώ. Τετάρτη και πέμπτη στροφή.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, η σοφία του Θεού που αποκαλύφθηκε σε μας και μας διδάσκει την έμπρακτη σοφία, την υπακοή στο θέλημα του Θεού, επειδή εσύ υπήρξες ολόκληρος η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μάθε μας την οδόν τη δική σου, για να είμεθα ευτυχής. Ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα λίγη μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Αλλά τι θα κερδίσεις αν ακολουθήσεις τη σοφία? Έστω, μου λες, ναι, να αφήσω τα άλλα. Δεν σου λέει δεν τα αφήσεις, αλλά μην τα βάνεις κέντρο στη ζωή σου. Κυνήγα αυτό, την σοφία. Τι θα κερδίσω? Σου διαβάζω ένα μικρό κομμάτι πάλι από τις Παροιμίες, στο τέταρτο κεφάλαιο, από το εδάφιο 5. Τέταρτο από το εδάφιο 5. Απόκτησον σοφίαν, απόκτησε σύνεση, μη λησμονήσεις αυτήν, μη δε κλείνεις από τον λόγον του στόματός μου, μη εγκαταλείπεις αυτήν, και αυτή θέλει σε περιφυλάτη. Αγάπα αυτήν και θέλει σε διατηρεί. Η σοφία είναι το πρώτιστον, το πρώτιστον. Απόκτησε σοφία και υπερπάσαν απόκτησήν σου, σπίτια, πλούτη, θέσεις, δουλειές, απ' όλα υπερπάσαν απόκτησήν σου, απόκτησαν σύνεση, την σύνεση του Κυρίου, δηλαδή να πράττεις τις εντολές του. Ανάλαβε αυτήν και θέλησε υψώσει, θέλησε δοξάσει. Όταν εναγκαλιστείς αυτήν, θα σε δοξάσει. Αυτή θα σε ξεχωρίσει ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους και θα σε υψώσει, θα σε δοξάσει. Θέλει επιθέσει επί την κεφαλήν σου στέφανον χαρίτων. Τι όμορφο πράγμα! Λέγανε οι αρχαίοι, ως χαρίεν ο άνθρωπος όταν άνθρωπος είναι. Τι χαριτωμένο πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι πραγματικά άνθρωπος. Και έρχεται εδώ πέρα και σου λέει, θα σε στεφανώσει, θα σου βάλει στέφανον χαρίτων, θα είσαι χαριτωμένος, θα σε βλέπουν και θα σε χαίρονται, θα γίνεις κέντρο έλξεως στο περιβάλλον σου, διότι όλοι θα προσέχουν σε σένα, επειδή πήρες την σοφία του Θεού. Θα σου δώσει διάδημα δόξης. Άκου, Αιέ μου, δέχτητη τους λόγους μου και θέλουσι πληθυνθεί τα έτη της ζωής σου. Σε διδάσκω την οδόν της σοφίας, σε εμβιβάζω εις τρίβους ευθείας. Όταν περιπατείς, τα βήματά σου δεν θέλουν είστε στενοχωρημένα. Και όταν τρέχεις, δεν θέλεις προσκόψει. Δράξον την παιδεία, μη αφήσεις αυτήν. Φύλατε αυτήν, διότι είναι η ζωή σου. Τι όμορφο πράγμα. Μα έχει γλυκύτητα ο λόγος του Θεού. Έχει ομορφιά, αδελφοί μου. Και αξίζει τον κόπο να την πιάσετε αυτή τη σοφία που είναι το πρόσωπο του Χριστού και θα σε διδάξει την ευσέβεια και θα σε διδάξει την πρακτική ζωή, την Άγια. Στέφανος χαρίτων στο κεφάλι σου.

Και θυμάμαι την περίπτωση που την ξέρετε όλοι σας, ενός νέου ανθρώπου, άλλο μετά τι γίνει και στη ζωή του δεν πρόσεξε, αλλά στο πρώτο ξεκίνημά του, ενός νέου ανθρώπου, όταν εκλήθη να γίνει βασιλιάς, λέει τούτα τα όμορφα λόγια. Και τι έκανε ο νέος αυτός, τι έκανε. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτός είναι, συγχωρείτε γιατί έχασα το. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σολομών. Όταν εκλήθη λοιπόν να γίνει βασιλιάς, έκανε μία προσευχή στο γάμα κεφάλαιο. Έκανε λάθος στο κεφάλαιο. Έκανε μία προσευχή εις τον Θεόν και είπε, «Δώσ' λοιπόν εις τον δούλον σου καρδία νοήμωνα, εις το να κρίνει το λαόν σου για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού, διότι τις δύναται να κρίνει το λαόν σου τούτον τον μέγα». Αυτό το λέει στο βασιλέον και στο χρονικόν, λέει, «Δώσ' τώρα εις εμέ σοφίαν και σύνεσιν». Είμαι μικρός στην ηλικία, δώσ' μου σοφίαν και σύνεσιν, για να εξέρχομαι και να εισέρχομαι έμπροσθεν του λαού τούτου. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Κύριον, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο και είπε ο Θεός προς αυτόν, επειδή εζήτησας το πράγμα τούτο, σοφίαν, και δεν εζήτησες εισε αυτόν πολυζωίαν, και δεν εζήτησες πλούτη, και δεν εζήτησες την ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησες εις αυτόν σύνεσιν Θεού, για να εννοείς κρίσιν ιδού. Έκαμα κατά τους λόγους σου, ιδού έδωκα εις καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρότερον σου όμοιός σου, ουδέ μετά σε θέλει αναστηθεί όμοιός σου. Προσέτη ακόμα, έδωκα εις και ό,τι δεν εζήτησες, και πλούτον και δόξαν, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς ομοιός σου καθόλας τα σημέρα σου. Και αν περιπατείς τα σοδούς μου, φυλάτων τα διαταγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς περιεπάτησε ο Δαβίδ ο πατήρ σου, τότε θέλω μακρύνει τα σημέρα σου. Τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός εκτιμάει την προτίμησή μας. Πού κλείνει η καρδιά σου? Στο βάθος. Τι είναι εκείνο που ζητάς στο βάθος του εαυτού σου? Ζητάς το θέλημα του Θεού? Ζητάς να αρέσεις στο Θεό? Ζητάς το Χριστό? Ζητά να πράττεις το θέλημά του? Θα σου δώσει και όλα τα άλλα. Και αν δεν τα ζητήσεις εσύ, ούτε μακροζωία, ούτε πλούτο, ούτε πτυχία, θα στα δώσει. Θα στα προσθέσει. Φτάνει να ζητήσεις το πρόσωπό του, το θέλημά του, την σοφία που είναι ο Χριστός. Ζητείτε λοιπόν, λέει στην Καινή Διαθήκη, πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και τα αυτά θα σας προσθεθούν. Και ο Χριστός λέει, εγώ ήρθα, λέει, στον κόσμο για να έχωσι ζωή και περισσότερα έχωσι. Θα κοίταξε τι λέει. Ήρθα, λέει, στον κόσμο για να δώκω ζωή στον κόσμο. Να έχω στη ζωή και περισσό να έχω στη, με το παραπάνω να έχω στη ζωή. Αυτά είναι τα κέρδη της σοφίας. Αν λοιπόν κυνηγήσεις τη σοφία, εάν λοιπόν και αρχή σοφίας, όπως είπαμε, αρχή είναι να σέβεσαι το Θεό. Από εκεί αρχίζει. Και αυτός ο φόβος, ο σεβασμός του Θεού, φυτρώνει το λουλούδι αυτό στο έδαφος της πίστης. Πιστεύεις, έχεις σεβασμό προς το Θεό? Ο σεβασμός σε οδηγεί στις εντολές του και εντολές του είναι να δεχτείς τον Υιό, να αγαπήσεις τον Υιό, να αγκαλιστείς τον Υιό, να περπατήσεις τον Υιό. Γίνεσαι άνθρωπος, γεμάτος χάρη. Σε χαριτώνει πλήρη Στέφανος χαρίτων. Στέφανος χαρίτων. Τ' άλλα όλα θα σε αφήσουν άδειο. Τ' άλλα όλα δεν θα σου δώσουν αυτό που σου δίνει ο Χριστός, η σοφία του Θεού. Το θέλεις? Εγώ ήλθα στη ζωή

Ήλθα για να έχω στη ζωή και είναι περισσόν έχουση. Θυμήσου το αυτό. Είναι περισσόν έχουση. Θα ήθελες λοιπόν αυτή τη ζωή σε περίσσια. Έλα εις τον Χριστό. Κάνει η Εκκλησία του Χριστού. Προσέξεις τη ζωή της να αρέσεις στο Θεό και να περιπατείς τις εντολές Του. Και να ζητεί ο Χριστός να είναι πραγματικό της μέσα της. Ο Θεός θα την ευλογήσει. Μου πείτε, χρειαζόμαστε μεγάλα κηρύγματα, χρειαζόμαστε δεινούς ρήτορες, χρειαζόμεθα να τρέχουμε με φυλάδια έξω, χρειαζόμεθα μεγάλες αίθουσες. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν τίποτα από αυτά. Κατακόμβες, αλλά πληθύνοντα. Ο Θεός θα προσθέσει τα μέλη Του και θα δοξάσει την Εκκλησία Του όταν η Εκκλησία Του είναι στο δρόμο αυτόν. Απόκτησε σοφία, απόκτησε σύνεση. Εν αγκαλίσου αυτήν, πάρε το Χριστό, θα ευλογηθείς. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν.

Δεν ξέβραμε που να πάμε, τυφλοί, δεν βλέπαμε. Και εσύ αυτό το κέντρο της θείας ακτινοβολίας, τον ιό της αγάπης σου, τον έστειλες μέσα στην ιστορία. Άπλωσε τα χέρια του για μας το σταυρό. Μας καλεί όλους να τον δεχθούμε, να του γίνουμε πιστοί και υπάκοοι. Καρδιά μας από μέσα να τον ζητά, για να στεφανώσει την κεφαλή μας με στέφανο χαρίτων. Τη ζωή μας να την ανεβάσει, να την δοξάσει, να μας δώσει ζωή και περισσήν ζωή. Πολύ σε ευχαριστούμε. Βρήκαμε το θησαυρό, είμαι θα ευτυχής. Δώσε μας τη χάρη αυτό το θησαυρό να τον αναγγέλουμε παντού, να τον δείχνουμε, όχι μόνο με λόγια, αλλά η ζωή μας η μεταμορφωμένη από σένα, από τον Χριστό, να δείχνει Χριστό. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε την Εκκλησία σου, ευλόγησε όλους μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας σου, για να σε δοξάζουμε και να σε μεγαλύνουμε στη ζωή μας. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

να ερευνήσουν την πρόσκληση της αγάπης του, είτε τον γνωρίζουμε είτε όχι. Θα ψάλλουμε, θα αρχίσουμε τη συνάθρησή μας με τον ύμνο από τα μαύρα υμνολόγια 214. 214 από τα μαύρα, παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

Πραγματικά, Πατέρα, ένδοξε Θεέ και Κύριε, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, με γλυκιά ευγνωμοσύνη σε πλησιάζουμε, γιατί έκαμες μεγάλα και θαυμάσια μέσα στη ζωή μας. Γιατί, Κύριε, μας αγάπησες με αγάπη αιώνιων. Δεν μπορούμε ακόμα να το συλλάβουμε πόσο μεγάλη και βαθιά, εκτεταμένη πλατιά είναι αυτή η αγάπη Σου. Αλλά Σε ευχαριστούμε, γιατί μέσα στην ασέβειά μας και στην αποστασία μας έσκυψες τόσο χαμηλά, γυμνώνοντας τον βραχίονά Σου τον Ιησούν και στέλνοντάς Σου στον γη μας εδώ κάτω στον κόσμο, για να μας ανασύρει από τη λάσπη, από το βούρκο και την αμαρτία, και να μας στήσει πάνω στο βράχο των αιώνων που είναι το πρόσωπό Του και η σωτηρία Του. Γι' αυτό οι καρδιές μας ανοίγουν αυτό το πρωί και Σου στέλνουν ευγνωμοσύνη, ευχαριστία, λατρεία και δόξα, τιμή και ένο σε Σένα τον Πατέρα

0: Ιό και το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθαμε εδώ να σας συναντήσουμε σήμερα το πρωί ή μάλλον να σου δώσουμε την ευκαιρία να μας συναντήσεις και να μας μιλήσεις. Παρακαλούμε, κάμε τα πνεύματά μας και οι καρδιές μας να είναι ανοιχτές, έτοιμες. Και ας περάσει ο λόγος σου βαθιά. Ας αγγίξει, ας κόψει, ας διεισδύσει μέχρι οστών και μυελών και αρμών όπου ενώνεται η ψυχή και το πνεύμα, όπου γίνονται οι αποκαλύψεις, όπου συντρίβεται και σπάζει το λαγίνι το ανθρώπινο και μπαίνει μέσα η φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα το πρωί μίλησέ μας να σε δούμε στο Σταυρό, να σε δούμε στη δόξα, αλλά να σε δούμε και στην πρόσκλησή σου. Στο όνομα του Χριστού σε περιμένουμε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζομαι. Χάρη με αυτού. Αμήν. Την ιδιαίτερη χαρά να μας δώσουν ένα σύντομο, πολύ σύντομο χαιρετισμό μια ομάδα Γερμανών που μένει στο Σούνιο. Είναι ο αδελφός μπροστά, θα μεταφράσει ο αγαπητός μας ο κύριος Μπούσιος. Και γι' αυτό θα παρακαλούσα να έχετε και λίγη κατανόηση αν κάνα δεκάλεπτο παραπάνω σήμερα κρατήσει η συνάθρησή μας αυτή, ώστε να μην το αδικήσουμε το όλο θέμα που ο Θεός μας δίνει. Γι' αυτό παρακαλώ ήδη τον αδελφό μας, τον κύριο Μπούσιο, με τον γερμανό αδελφό να έρθουν εδώ.
1: Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα το πρωί είμαστε μαζί σας.
2: Wir sind von Sunion zu Ihnen gekommen, weil wir Gemeinschaft mit Ihnen haben.
1: Ήρθαμε από το Σούνιο σε εσάς γιατί γυρεύουμε την κοινωνία των πιστών.
2: Wir wissen, dass Gott seine Gemeinde segnet.
1: Ξέρουμε ότι ο Κύριος ευλογεί την Εκκλησία του.
2: Und weil wir zur Gemeinde gehören, möchten wir auch hier sein.
1: Και επειδή ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, γι' αυτό και σήμερα είμαστε εδώ μεταξύ σας.
2: Wir möchten da sein, wo sich die Kinder Gottes versammeln.
1: Θέλουμε να είμαστε πάντα εκεί όπου συγκεντρώνονται τα παιδιά του Θεού.
2: Und ich möchte Sie heute Morgen grüßen mit einem Wort des Apostel Paulus.
1: Es
2: steht in Römer 10, Vers 13, ein sehr bekanntes Wort. Und es heißt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.
1: Εκεί αναφέρεται όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί.
2: Für mich ist das ein wunderbares Wort.
1: Για μένα είναι θαυμάσιο εδάφιο.
2: Weil ich das vielfältig erlebt habe.
1: Γιατί το έχω πειραματιστεί πολύ τρόπο στη ζωή μου.
2: Es ist ein Wort, was uns Mut macht.
1: Είναι ένας λόγος του Θεού που μας ενθαρρύνει.
2: Ein Wort, was uns den Blick erweitert.
1: Είναι ένας λόγος του Θεού που ανοίγει τα μάτια μας πλατιά.
2: Und dass wir in allen Nöten den Herrn sehen.
1: Έτσι που σε όλες τις τα προβλήματα να δούμε τον Κύριο.
2: Aber bevor es dahin kommt, dass ein Mensch den Namen des Herrn anrufen kann.
1: Όμως πριν ο άνθρωπος φτάσει να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου,
2: geht der Gebetsschrei des Apostel Paulus voraus.
1: Έχουμε την φωνή, την κραυγή της προσευχής του Απόστολου Παύλου.
2: Eine Gemeinde wird gebaut durch die Gebete ihrer Männer und Frauen.
1: Μια εκκλησία μπορεί να οικοδομηθεί με τις προσευχές των ανδρών και των γυναικών της.
2: Und mich hat das sehr berührt, wie der Apostel Paulus hier betet.
1: Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πώς ο Απόστολος Παύλος στο σημείο αυτό προσεύχεται.
2: Und er sagt, ich habe in meinem Herzen einen Gedanken.
1: Και λέει ο Παύλος ότι μες στην καρδιά μου υπάρχει μόνο μια σκέψη.
2: Ich möchte, dass mein Volk den Namen Jesu anruft.
1: Θέλω ο λαός μου να επικαλεστεί το όνομα του Ιησού του Κυρίου.
2: Weil er weiß, sonst sind sie verloren.
1: Γιατί ξέρει πολύ καλά πως αλλιώς οι άνθρωποι είναι χαμένοι για πάντα.
2: Solche Gebetsschreie müssen in jeder Gemeinde sein.
1: Τέτοιες φωνές, κραυγές, προσευχής πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εκκλησία.
2: Boten des Evangeliums zeichnen sich dadurch aus, dass sie viel schreien zu Gott.
1: Οι απεσταλμένοι του Θεού στον κόσμο αυτό χαρακτηρίζονται από τις κραυγές τους προς τον Κύριο.
2: Aber dieses Wort macht uns auch deutlich, dass Menschen schreien.
1: Όμως τα εδάφια αυτά μας κάνουν σαφές πως και οι άνθρωποι κραυγάζουν και φωνάζουν.
2: Einer ihrer Brüder, der uns hierher gegleitet hat zu ihrer Gemeinde,
1: ένας αδελφός που σήμερα μας έφερε στην εκκλησία σας,
2: er hat uns eine Kassette im Bus hören lassen.
1: Μας έβαλε μια κασέτα στο λεωφορείο.
2: Und da ist dieses Lied drauf, gehe nicht vorbei, o Heiland.
1: Και ήταν ένας ύμνος που ακούσαμε, Κύριε, μη μας παραβλέψεις.
2: Hör des Herzens Schrei.
1: Άκουσε την κραυγή της καρδιάς μας.
2: Und ich bin gewiss, immer wenn wir unter dem Wort Gottes sind, dann schreien unsere Herzen nach Gott.
1: Και νομίζω όταν βρισκόμαστε κάτω από τον Λόγο του Θεού, οι καρδιές μας κραυγάζουν, φωνάζουν προς τον Κύριο για βοήθεια.
2: Es gibt viele Schreie aus dem Herzen, Notschreie der Sünde.
1: Έρχεται πολύ, πολύ κραυγή βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Κραυγή και πόνος για την αμαρτία.
2: Menschen, die in Not sind, weil Leid in ihr Leben gekommen ist.
1: Άνθρωποι που βρίσκονται σε προβλήματα γιατί έχουν, βρίσκονται σε δυσκολίες στη ζωή τους.
2: Ist das nicht wunderbar, dass wir rufen dürfen zu unserem Gott?
1: Είναι θαυμάσιο πράγμα να μπορούμε να φωνάξουμε στο Θεό μας και να τον επικαλεστούμε.
2: Wir haben eine kleine Tochter, die ist 3 Jahre alt.
1: Έχω μια μικρή κόρη.

0: είμαι τριών χρόνων τώρα.
1: Und meine Ohren sind so eingestellt, dass ich sie unter anderen Kinderschreien raushöre.
0: Και τα αυτιά μου έχουν συνηθίσει έτσι που μεταξύ πολλών παιδικών φωνών να ξεχωρίζω τη φωνή της.
1: Wenn sie sich verletzt hat, dann schreit sie Papa.
0: Όταν τραυματιστεί, φωνάζει Μπαμπά.
1: Und es ist so, dass mein Ohr das genau hört.
0: Και αμέσως το αυτί μου παίρνει την κραυγή της.
1: Das ist mir immer ein Beispiel dafür.
0: Μου έχει γίνει ένα παράδειγμα για μένα για τη ζωή μου αυτό.
1: Dass Gott unser aller Schreien hört.
0: Πως ο Θεός όλες τις κραυγές, τις φωνές μας τις ακούει.
1: Aber liebe Brüder und Schwestern, es gibt einen Erlösungsschrei, der über diese Welt geht.
0: Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, υπάρχουν ακόμα μια κραυγή λύτρωσης στον κόσμο τούτον.
1: Das ist der Schrei vom Kreuz.
0: Είναι η κραυγή του Σταυρού του Χριστού.
1: Und Jesus hat das nicht leise gesagt, sondern ganz laut.
0: Και ο Ιησούς Χριστός αυτή την κραυγή δεν την είπε πολύ, δεν την είπε σιγά, την είπε πολύ δυνατά.
1: Und sagt es über alle Länder und über alle Städte und in alle Häuser hinein.
0: Και η φωνή του Χριστού ακούγεται πάνω σε όλες τις χώρες και σε όλα τα σπίτια και στους λαούς.
1: Es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht.
0: Είναι τα λόγια του Κυρίου, τετέλεστε, τετέλεστε, τετέλεστε.
1: Es geht in alle Herzen hinein.
0: Και είναι τα λόγια που πρέπει να μπουν σε κάθε καρδιά.
1: Und so ist der Schrei des Evangeliums über diese Welt.
0: Έτσι ακριβώς η φωνή του Ευαγγελίου απλώνεται πάνω στον κόσμο μας τούτο.
1: Und der Apostel Paulus ist umhergereist.
0: Έτσι ο Απόστολος Παύλος είναι που ταξιδεύει πάνω στην γη τούτη.
1: Und mit dieser wunderbaren Botschaft ist überall hin und hat gerufen, lasst euch versöhnen mit Gott.
0: Και ο Παύλος ήταν με την θαυμάσια αυτή Ευαγγελία επάνω στον κόσμο όπου τους καλεί να συνδεθούν και συμφιλειωθούν με το Θεό.
1: Und dann kommen Menschen zum Rufen des Evangeliums und zum Rufen des Herrn.
0: Και έρχονται άνθρωποι ακούν την φωνή του Ευαγγελίου και πλησιάζουν τον Κύριο.
1: Aber dann ist der letzte Schrei der Schrei Gottes.
0: Και όμως έχουμε την τελευταία κραυγή, την κραυγή του ίδιου του Θεού.
1: Und das steht auch in dieser Passage Römer 10.
0: Και βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο σημείο στη Ρωμαίους 10.
1: Gott ruft Menschen.
0: Ο Θεός καλεί ανθρώπους.
1: Und ruft sie und sagt, wer will mein Bote sein?
0: Και καλεί τους ανθρώπους και τους προσκαλεί να γίνουν δικοί του αγγελιοφόροι.
1: Damit die Welt das Evangelium erfährt.
0: Για να ακούσει ο κόσμος τούτο στο Ευαγγέλιο του Χριστού.
1: Ich möchte Ihnen sagen, dass ich gerne ein Bote des Evangeliums bin.
0: Θέλω να σας πω, να σας μαρτυρήσω το πρωί αυτό πως είμαι ευχαρίστος κήρυκας και αγγελιοφόρος του Θεού.
1: Weil ich eine wunderbare Botschaft den Menschen zu sagen
0: Γιατί
1: habe.
0: Έχω μια θαυμάσια αγγελία που φέρνω στους ανθρώπους.
1: Man kann den Namen des Herrn Jesus anrufen.
0: Όταν οι άνθρωποι να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
1: Und in diesem Namen ist Rettung.
0: Και μόνο στο όνομα αυτό υπάρχει σωτηρία.
1: Ich wünsche Ihnen, dass Gott Sie segnet.
0: Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει όλους εσάς.
1: Amen. Amen. Ευχαριστούμε πολύ για το λόγο που ήρθε μπροστά μας και ελπίζω το Πνεύμα του Θεού σήμερα το πρωί καλεί ιδιαίτερα την προσοχή μας στην κλίση αυτή του Θεού για τη σωτηρία. Στη σειρά ακολουθεί ένας ύμνος της χοροδίας.

Είναι ωραία σύμπτωση ότι και ο ύμνος είναι γερμανικός. Ein deutsches Lied für unser Besucher hier bei uns heute Morgen. Το θέμα μας σήμερα το πρωί έχει το γενικό τίτλο «Πού στηρίζεσαι». Ο άνθρωπος αισθάνεται, αλλά και είναι αδύνατος. Χρειάζεται κάποιο σίγουρο θεμέλιο, ένα στήριγμα αναλύωτο για το τώρα, για το ύστερα και για πάντα. Γεννιέται ο καθένας μας αδύναμος, χρόνια εξαρτιέται από το περιβάλλον του μέχρι να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του μόνος και έπειτα ξαφνικά ο θάνατος να επισφραγίσει την ανθρώπινη αδυναμία και ο καθένας μας φεύγουμε μόνοι μας. Αλλά για πού? Τρία είναι τα βασικά από την πλειάδα των στηριγμάτων στα οποία ο άνθρωπος καταφεύγει. Και τα τρία αυτά είναι σοφία, δύναμη και πλούτος. Επομένως, θα πει κάποιος, και ο Θεός? Ο Θεός συνήθως δεν υπολογίζεται μέσα στη ζωή μας. Αλλά ο Θεός αυτός θέλει σήμερα το πρωί να φέρει όλους μας αντιμέτωπους με τούτο το ερώτημα. Πού στηρίζεσαι για τη ζωή σου τώρα, για τη σωτηρία σου και για τους πιστούς την ώρα τη συνάντησή σου με τον Κύριο? Θα διαβάσω σχετικά εδάφια από το Λόγο του Θεού, από τον Ιερεμία κεφάλαιο Θήτα 23-24 και από τον Εκκλησιαστή Θήτα 11-12. Ξαναλέω, μήπως κάποιος θέλει να ανοίξει τη γραφή του. Ιερεμίας Θήτα 23-24 και Εκκλησιαστής 9-11-12. Πρώτα ο Ιερεμίας Θήτα 23-24. Ούτω λέει Κύριος: ας μη καυχάτε ο σοφός εις την σοφίαν αυτού και ας μη καυχάτε ο δυνατός εις την δύναμην αυτού, ας μη καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίον έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέγει Κύριος. Και από τον Εκκλησιαστή Θήτα 11-12. Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον ότι ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας, ουδέ ο πόλεμος εις τους δυνατούς, αλλουδέ ο άρτος εις τους σοφούς, αλλουδέ τα πλούτη εις τους νοήμονας, αλλουδέ η χάρις εις τους αξίους. Διότι καιρός και περίστασης συναντάεις πάντας αυτούς. Διότι ουδέ ο άνθρωπος γνωρίζει τον καιρόν αυτού, καθώς οι ηχθείες ήτινες πιάνονται εν κακό δικτύο και καθώς τα πτηνά τα οποία πιάνονται εν παγίδι, ούτω παγιδεύονται οι ή των ανθρώπων εν καιρό κακό όταν εξέφνης επέλθει επ' αυτούς. Πού στηρίζεσαι? Είναι ένα ερώτημα που ευχόμαστε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να τα αφήσει να μπει πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας σήμερα το πρωί. Στη σοφία, στη δύναμη, στον πλούτο. Όσο για τη σοφία, εκτός από τους αρχαίους μας που είχαν ήδη θεά στο όνομά τους και μέχρι σήμερα την έχουν, αλλά η γνώση έχει τόσο απλωθεί και έχουν δημιουργηθεί τόσες πολλές κατασκευές ανθρώπινες σε συστήματα φιλοσοφικά, κοινωνικά, πολιτικά, όπου η γνώση πραγματικά, όπως λέμε, επιτρέψτε μου τη φράση, κυλάει από τα μπατζάκια μας. Βιβλία, επιστήμες, πολιτισμός στη μορφή ιδιαίτερα της κουλτούρας, τα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι σφίζουν από τα δείγματά της. Σοφία, η οποία περιλαμβάνει όλες τις διανοητικές ικανότητες του ανθρώπου να συλλαμβάνει, να κρίνει, να εκτιμά. Όσο για τη δύναμη στην οποία ο άνθρωπος θέλει για να καυχιέται, του δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Ίσως από την ιστορία θα θυμόσαστε ότι ο μεγάλος στρατιλάτης, ο Ρωμαίος, ο Πομπίλιος, μοναδικός από τους πολλούς που είχε να επιδείξει η Ρώμη, έλεγε ότι εάν θέλω να χτυπήσω μόνο το πόδι μου σε αυτή την Ιταλική Χερσόνησο, θα σηκωθεί ολόκληρος ο λαός με τα όπλα στο χέρι για να αμυνθεί μαζί μου. Δύναμη,
ρωμαϊκή στα χέρια μου. Αλλά ο άνθρωπος έχει τη δύναμη, όπως έχουμε καταλάβει και γνωρίσει μέχρι τώρα, να γίνεται κυρίαρχος της γης, κυρίαρχος της θάλασσας, να πετάει ψηλά, να ερευνά τις δυνάμεις των ουρανών, να ζυγίζει τα αστέρια, να εκμηδενίζει τις αποστάσεις, να μπαίνει στα μυστικά του κόσμου, του μακρόκοσμου, αλλά και του άπειρου, ελάχιστου, του μικρού, του μικρόκοσμου, της ύλης, να υποτάσσει τις δυνάμεις της φύσης, να κυριαρχεί επίσης επάνω σε μάζες των λαών, να κάνει έργα αξιοθαύμαστα, να αφήνει πίσω του μνημεία ανοικοδόμησης, αλλά κατά κύριο λόγο μνημεία καταστροφών, αίματος και συμφοράς. Και ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας μιλάει για αυτή τη δύναμη που ο άνθρωπος είχε στα χέρια του να δημιουργήσει, να κατακτήσει, να κυριαρχήσει. Αλλά το περίεργο είναι ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος να κυριαρχήσει πάνω στον εαυτό του, στα πάθη του, στην καρδιά του, στις δυνάμεις που μέσα του τον σκλαβώνουν και δεν τον αφήνουν ελεύθερο. Υπάρχει όμως και το τρίτο στήριγμα, όπως ήδη αναφέραμε, ο πλούτος. Έχεις χρήματα, πας όπου θέλεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Όταν ρώτησαν τον μεγάλο, τον πλουσιότατο άνθρωπο πριν από λίγα χρόνια, έφυγε από τη ζωή τώρα, τον Ρόκεφελλα, του είπαν πρέπει να έχεις ένας παντοδύναμος άνθρωπος. Και είπε, να σας πω, με τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις εκτός από την ευτυχία της καρδιάς. Και να πας οπουδήποτε θέλεις, εκτός από τον ουρανό, για τον οποίο δεν μπορείς να αγοράσεις εισιτήριο. Ο μεγάλος, ο Νάθαν Μάιερς Ρότσιλντ, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αγγλίας, που κι αυτός πέθανε πριν από αρκετά χρόνια, ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις με τον πλούτο που είχε στη διάθεσή του. Ήταν τόσο δυνατός που τα χρηματιστήριά του, οι μετοχές του και η δύναμη οικονομική που είχε ήταν εκείνη που κυβερνούσε και όχι η πολιτική της εποχής του. Κάποιος τον πλησίασε και του είπε, σίγουρα κύριε Ρότσιλντ, θα πρέπει να είσαστε άνθρωπος πολύ ευτυχισμένος αφού έχετε έναν τέτοιο μεγάλο πλούτο. Και εκείνος τον κοίταξε λίγο λοξά και περίεργα και του είπε, ευτυχισμένος, εγώ ευτυχισμένος. Είχα πάει προ καιρού σε μια από τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου της Αθήνας και μου έκανε εντύπωση λίγο μετά το Τσέρνομπιλ μια διαφήμιση, ένα πανό, μια αφίσα που είδα εκεί, την οποία και σας τη διαβάζω. Άλλοι πατάνε σε χαλιά και άλλοι σε σανίδια, αλλά στο Τσέρνομπιλ μπροστά τα πάντα είναι ίδια. Πού θα στηρίξεις τον πλούτο σου? Πού θα στηρίξεις τη δύναμή σου? Πού θα στηρίξεις τη σοφία σου? Για να κάνεις τι? Αν μπορούν αυτά να σου δώσουν ευτυχία, να σου δώσουν τη χαρά, τη βεβαιότητα της ζωής, εκείνο το πιάσιμο που αισθάνεσαι από την ώρα που τον εαυτό σου κατάλαβες ότι υπάρχεις στη ζωή. Υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα στη βίβλο, μοναδικός, υπάρχουν πολλοί για να τους αναφέρει κανείς, αλλά αυτόν αρκεί, που τα είχε όλα αυτά. Ήταν ο Σολομώντας, είχε και σοφία, είχε και δύναμη, είχε και πλούτο, ανεπανάληπτος. Ούτε πριν από αυτόν, είπε ο Κύριος, υπήρξε άλλος τέτοιος, ούτε μετά από αυτόν. Αλλά ο ίδιος διακήρυξε σε δύο γραμμές το απόσταγμα όλου του νοήματος της ζωής του και είπε «Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». Πού θα στηρίξεις λοιπόν τη ζωή σου? Ποια είναι τα στηρίγματά σου? Πού κρατιέσαι? Εκείνοι που ζημιώθηκαν, ακούσαμε την Παρασκευή στην Καλαμάτα με τους σεισμούς τους τελευταίους, ήσαν εκείνοι οι οποίοι είχαν την αγωνία τη μεγάλη να αποκτήσουν πολλά διαμερίσματα για να τα δουν άλλα γκρεμισμένα και άλλα τα οποία να είναι ανεπανόρθωτα σε τέτοια κατάσταση που να μην χτίζονται ή να θέλουν σοβαρές επισκευές. Οι σεισμοί οι τελευταίοι, το El Salvador προχτές, θυμίζουν το πόσο ο άνθρωπος είναι αδύνατος, το πόσο τα στηρίγματα τα οποία βάζει στη ζωή του δεν είναι αυτά σε θέση να τον κρατήσουν με σιγουριά, με βεβαιότητα, με ευτυχία, με το μέλλον μπροστά ανοιχτό, αλλά υπάρχει και το άλλο, ο θάνατος. Θα σε συναντήσει και θα με συναντήσει μια μέρα και θα φύγεις μόνος. Δεν θα έχεις κοντά σου κανέναν, εάν τώρα δεν προσέξεις αυτόν που θέλει να σε βοηθήσει μέσα από τα ανθρώπινα στηρίγματα, να τον δεις κατά μέτωπο, να ακούσεις τη φωνή του που σήμερα το πρωί για κάποια στιγμή την έδωσε και στην ώρα μας αυτή ελπίζω να την ξανακούσουμε.
Ο Κύριος Ιησούς σε προσκαλεί να μπεις μέσα στη σωτηρία τη δική Του. Πού στηρίζεσαι λοιπόν? Αλλά πριν προχωρήσουμε, ας ψάλλουμε τον ύμνο 211 από τα μαύρα. Τον ύμνο υπαριθμών 211 από τα μαύρα.

στηρίζεσαι για τη ζωή. Η συνάντηση των δύο μεγάλων στο Ρέικιαβικ δείχνει ακριβώς αυτή την αδυναμία τους. Έχουν μεγάλη δύναμη, αλλά δύναμη να καταστρέψουν τον κόσμο εκατοντάδες φορές, όχι μία. Αλλά έρχονται σε συνεννοήσεις γιατί ξέρουν ότι η σοφία τους δεν αρκεί να δώσει τη λύση. Προσπαθούν χρόνια τώρα. Χιλιάδες συνθήκες έχουν υπογραφεί για το ίδιο θέμα, κάτω από άλλες μορφές. Αλλά η σοφία του ανθρώπου σε κάποια στιγμή δεν θα τον βοηθήσει. Αλλά το μεγάλο θέμα για τον Θεό είναι όχι τα λίγα αυτά χρόνια, οι λίγες δεκαετίες έστω που θα μείνουμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά πού στηρίζεσαι για τη σωτηρία σου, για να συναντήσεις τον Θεό, για να συναντήσεις το πρόσωπό Του όταν φύγεις ολομόναχος και βρεθείς αντιμέτωπος με αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Θα ήθελα 3-4 εδάφια να σας διαβάσω από τον Ψαλμό 40, τα εδάφια 1-3 και εδάφιο 5, που τόσο χαρακτηριστικά εκφράζουν την αγωνία των ανθρώπων εκείνων που αναζητούν αυτή τη διέξοδο, το δρόμο, το αποκούμπι, το στήριγμα, για να καταφύγουν σίγουρα. Επιπέτραν τους πόδας μου, εστερέωσα τα βήματά μου και έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων ύμνων εις τον Θεόν ημών. Θέλουσι ειδή πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσι ελπίσει επί Κύριον. Πολλά έκαμε εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περιημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εισέ, εάν ήθελον να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Είναι η εναγώνια εξήτηση ενός ανθρώπου που αντιπροσωπεύει μυριάδες μυριάδων εκατομμύρια άλλων πολλούς από μας, στην προσπάθειά του να βρει έναν τρόπο να στηριχθεί για τη σωτηρία του. Πού? Στη δικαιοσύνη του? Στη δικαιοσύνη σου? Ποια δικαιοσύνη? Που ο Θεός σε βλέπει μέσα στα βάθη σου, ότι είσαι γεμάτος έλκη, μελανίσματα, σάπιες πληγές, ότι είσαι μπροστά στον Κύριο χαμένος, είσαι αμαρτωλός, είσαι υποψήφιος 100% για την κρίση του Θεού. Να κάνεις εσύ κάτι με δικά σου έργα καλά και με προσπάθειες ανθρώπινες, να ανοίξεις το δρόμο προς τον ουρανό, αυτό είναι αδύνατο. Να κάνεις τι εσύ κι εγώ, που ο Θεός που βλέπει τη ζωή μας και τα όσα θέλουμε να κάνουμε με τις καλύτερες προδιαγραφές και διαθέσεις που έχουμε, θα βλέπει σαν ένα κουρέλι λερωμένο, άξιο μόνο να πεταχτεί στα σκουπίδια. Όλη η δικαιοσύνη σας, όλα τα έργα σας, όλες οι προσπάθειές σας μπροστά μου, λέει ο Θεός, είναι ως ρυπαρών ημάτιων. Είναι ανάξιος να συζητηθεί. Και καθώς προσπαθείς δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά επισορεύεις επάνω σου τη φθορά, την αμαρτία. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αλλά ο ψαλμωδός εδώ με την αναζήτηση τη δική του έρχεται να βοηθήσει. Μέσα στην αναφώνηση που κάνει αυτή την έντονη από την καρδιά, λέει «Σε περίμενα». Δηλαδή μόνος μου, από δικές μου προσπάθειες, σοφία, δύναμη, πλούτο να φτάσω απάνω σε σένα, αυτά είναι αδύνατα. Και έλεγα μήπως εσύ, σε περίμενα κάπως να ανταποκριθείς και να έρθεις να μου μιλήσεις εσύ, τι να κάνω. Και είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να καταλάβεις εάν θέλεις να γνωρίσεις προσωπικά τον Ιησού Χριστό, σωτήρα σου και λυτρωτή σου. Πρέπει να καταλάβεις ότι οι όλες σου προσπάθειες, οι όλες σου καλές διαθέσεις, επαναλαμβάνω, ό,τι μπορείς να προσθέσεις στη ζωή σου, δεν σου δίνουν ούτε ένα βήμα μπροστά να προχωρήσεις. Αλλά να αναζητήσεις ποια λύση ο Θεός, εάν έχει μια λύση, έχει για σένα, για να μπεις μέσα στη σωτηρία του και να χαρείς. Και ο Θεός έχει, δοξασμένο το όνομά του, έχει μια τέτοια λύση. Μια τέτοια λύση που δεν μας περίμενε καλά-καλά να έρθουμε στη ζωή 2000 χρόνια πριν την πραγματοποίησε μέσα στην ιστορία. Τι λέω? Χιλιάδες χρόνια πριν, αρκετές χιλιατηρίδες πριν έρθει ακόμα, προετοίμαζε τους λαούς και την ιστορία με τις προφητείες και με τις διάφορες εθνικές καταστάσεις και ιδιαίτερα με το λαό εκείνο τον Ισραήλ, τον αποστάτη, όμως μέσα από τον οποίο δούλεψε ο Θεός, ποικιλοτρόπος. Γιατί? Να ετοιμάσει τα πνεύματα και τις διαθέσεις των ανθρώπων ότι έρχεται. Και τώρα σε εμάς να πει σήμερα ότι εδώ και 2000 χρόνια περίπου έχει έρθει. Όχι μόνο έχει έρθει,
αλλά έχει κάνει εκείνο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Έχει ετοιμάσει ένα έργο σωτηρίας τέλειας. Πλήρωσε αυτός όλες τις αμαρτίες σου για το παρελθόν, για το παρόν και για το μέλλον. Και είναι αυτός ο οποίος σε καλεί τώρα να σου πει: δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Δεν χρειάζεται ούτε εδώ που θα έρθεις να κάνεις κάποια προσπάθεια. Ύψωσε μόνο τα μάτια σου απάνω και πες να ευχαριστώ για μια έτοιμη σωτηρία. Είναι έτοιμη για σένα. Ήρθε για να δώσει τη ζωή του αντίλητρο για σένα και για μένα και για κάθε ψυχή. Αυτός ο Ιησούς Χριστός μας προσφέρεται. Και τον βλέπει προφητικά ο άνθρωπος του Θεού, καθώς διαβάσαμε. Το ένιωσε πειραματικά στη ζωή του, αλλά και δίνει με τον προβολέα των προφητιών που είχε ο ίδιος σαν προφήτης του Θεού ο Δαβίδ, δίνει μέσα στην ιστορία τις αναλαμπές, τα γεγονότα που επακολουθούν σε αυτή τη μεγάλη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός. Και λέει, όπως διαβάσαμε, πρώτα-πρώτα άκουσε τη φωνή μου. Δεύτερον, με ανέβασε από λάκκο ταλαιπωρίας και από βορβερόδι πυλό. Κατόπιν έστησε στα πόδια μου πάνω σε πέτρα και στερέωσε στα βήματά μου και έβαλε τραγούδι μέσα στο στόμα μου. Κοιτάξτε αυτή την ακολουθία των γεγονότων, των χειρονομιών του Θεού. Πρώτα-πρώτα ακούει τη φωνή σου, όπως και στην αρχή είχαμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε. Μίλησέ του, ψέλησέ του, από την καρδιά σου πες του, χωρίς να σε ακούσει κανένας. Θέλω να γνωρίσω το σχέδιό σου. Σου μιλάμε, αγαπητέ μου, σήμερα το πρωί για τη μοναδική και τη μεγάλη αλήθεια που είναι ο Χριστός. Η αλήθεια που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την προσωπική σου ζωή, αλλά και την οικογένειά σου και το περιβάλλον σου και να σε βοηθήσει να γίνεις άνθρωπος του Θεού, ένας ιεραπόστολος στον κόσμο, να αλλάξεις ολόκληρο τον κόσμο λόγυρά σου. Είναι το μήνυμα του Θεού που είναι φωτιά και κατακαίει και ανάβει ψυχές. Εισάκουσε τη φωνή μου. Και από την εισάκουσε, τι βγήκε με αυτό. Έπρεπε να παρέμβει ο Θεός και παρεμβαίνει μέσα στη ζωή μας. Και κάνει τούτα τα μεγαλειώδη βήματα μέσα στην καρδιά μας. Πρώτον, μας ανεβάζει από λάκκο ταλαιπωρίας και από βορβορόδι πυλό. Χαρακτηρίζει δύο μεγάλες γραμμές μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Τι δηλαδή? Ότι ολόκληρη η ζωή σου είναι μια ταλαιπωρία. Ό,τι και να κάνεις, όσο και να προσπαθήσεις και όσο αν προσθέσεις σοφία, δύναμη και πλούτο για να καλυτερέψεις τη ζωή σου και να έχεις κάποιο στήριγμα για τα λίγα χρόνια που θα ζήσεις. Ταλαιπωρία είναι το στίγμα που σε κυνηγάει. Και δεύτερο, το αποτέλεσμα, το ηθικό και η κατάντια, όπως τη βλέπει ο Θεός, είναι ότι είσαι μέσα σε λάσπη, πηχτή, βορβορόδι πυλό. Αυτή είναι η κατάστασή σου. Εκεί βρίσκεσαι. Εάν μέσα το Πνεύμα του Θεού δεν σε ξυπνήσει ότι είσαι εκεί, ποτέ δεν θα μπορέσεις να γνωρίσεις την αγάπη του Θεού για τη σωτηρία. Ποτέ. Και ήθε, αυτή ήταν η προσευχή μας και αυτή είναι όλη την ώρα. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να δεις πού βρίσκεσαι. Όχι για να σε κοροϊδέψει κάποιος. Όχι για να σε κλωτσίσει ο Θεός. Αλλά για να σου πει: έλα εδώ. Να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω, αφού προηγουμένως θα σε πλύνω με το αίμα του Σταυρού και θα σε κάνω ένα καινούριο κτίσμα. Θα σου δώσω ένα καινούριο τραγούδι. Θα σου κάνω, σε κάνω ένα καινούριο άνθρωπο. Κοιτάξτε πώς το είπε, ότι έστησε επί την πέτραν τους πόδας μου και στερέωσε τα βήματά μου. Ένα διπλό έργο που κάνει ο Θεός ταυτόχρονα την ώρα που γυρίζει στο Γολγοθά. Σε σηκώνει, σε καθαρίζει και σε στείνει τα πόδια πάνω στην πέτρα των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Εκεί πατάς γερά. Και όχι μόνο, αλλά σου λέει στερεώνει τα βήματά σου. Γιατί να σου πει ότι όχι μόνο σε έστησε εκεί όρθιον και λυτρωμένο και καθαρό, αλλά να σου πει ότι σου δίνει όλη τη δύναμη με το Πνεύμα του, το Άγιο στερεά πλέον στη ζωή σου, να περπατήσεις την πορεία χωρίς να πέσεις. Διότι το μεγάλο ερώτημα για πολλούς είναι: καλά, ξεκινάω με τον Χριστό, αλλά πώς θα συνεχίσω? Και η απάντηση του Θεού είναι: καημένε, λίγο με γνώρισες, λίγο με καταλαβαίνεις, λίγο αντιλήφθηκες τι είναι γραμμένο μέσα στο λόγο μου. Έχω δύναμη που σου διαθέτω. Σου δίνω την καινούργια φύση μέσα. Το Πνεύμα το Άγιο. Σε πληρώνω με αυτό το πνεύμα για να σε οδηγήσω. Αλλά και τι γίνεται το τελευταίο? Έβαλε τραγούδι στα χείλη μου. Η ζωή σου που ήταν βουτυγμένη στη λάσπη, η ζωή σου που ήταν γεμάτη από το φόρτωμα της ταλαιπωρίας, του αχ και του βαχ, παίρνει τώρα το πρόσωπό σου, το γέλιο και τη χαρά, τον ύμνο και το τραγούδι, και ψάλλεις και χαίρεσαι και δοξάζεις τον Θεό. Γιατί εγνώρισες το αίμα της θυσίας του Σταυρού, εγνώρισες τον Ιησού που σε αγαπάει. Δεν σε κυνηγάει για κρίση, σε κυνηγάει για να σε λυτρώσει. Ο Ιησούς Χριστός είναι παρεξηγημένος στα πνεύματα και στις καρδιές πολλών. Ξέχασε τι άκουσες γι' αυτόν. Κοίτα μέσα στη βίβλο και δες ποιος ένδοξος Κύριος είναι αυτός. Με πόσο αγάπη σε καλεί για να σε σώσει. Σε μια μεγάλη συνάθρηση όπως είναι τούτη εδώ,
αλλά συνάθρηση νέων. Τέθηκε ένα ερώτημα στους νέους που ήταν εκεί ηλικίες 15 έως 20 ετών. Τι θα έκανες εάν είχες μόνο ακόμα 24 ώρες ζωής για να ζήσεις? Σας μεταφέρω μερικές απαντήσεις ανώνυμες, γιατί έτσι δόθηκαν, χωρίς όνομα. Ένας 17 ετών νέος είπε, παράδοξο βέβαια, αλλά το είπε: Πρώτα θα τρομοκρατούσα ολόκληρη την πόλη που ζω και θα τους αναστάτωνα. Έπειτα, καθώς θα έφτανε η ώρα του τέλους μου, θα σερνόμουν σε μια γωνιά και θα περίμενα έντρομος το θάνατο. Μια απελπισία στον άνθρωπο που δεν ξέρει τι είναι ο Ιησούς. Ένας άλλος νέος είπε, με ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δεν θα στιαβόμουν βέβαια. Ίσως να προσπαθούσα να συμφιλειωθώ με τον Θεό. Να, κάποιος έξυπνος άνθρωπος που βάζει αυτή την πιθανότητα ότι μπορεί ίσως ο Θεός να είναι εκείνο που ζητάει στη ζωή του. Ένας 16χρονος απάντησε, με κανένα τρόπο δεν θα προσευχόμουν στο Θεό, γιατί μέχρι τώρα ποτέ δεν είχα ενδιαφερθεί για Αυτόν. Ήταν ειλικρινής. Αγνοούσε όμως ότι ο Θεός, παρόλο που τον πέταξε στην άκρη, δεν έπαβε να τον αγαπάει και να τον δέχεται οποιαδήποτε στιγμή. Και μια κοπέλα τέλος είπε, θα συνέχιζα τη ζωή μου όπως τη ζω μέχρι σήμερα. Αλλά μην την παρεξηγήσουμε, πρόσθεσε, γιατί ο Ιησούς Χριστός έχει τελευταία αλλάξει τη ζωή μου και έχει βγάλει από πάνω το φορτίο του βάρους των αμαρτιών μου και θα περνούσα την τελευταία μέρα της ζωής μου ήσυχα και χωρίς φόβο. Αντιλήψεις. Εάν γνωρίζεις τον Ιησού, ξέρεις ποιο είναι το στήριγμά σου για να περάσεις από τώρα μέσα στην αιωνιότητα χωρίς φόβο, χωρίς τρόμο, και δεν θα είσαι μοναχός την ώρα που θα φύγεις με το θάνατο, αλλά θα είναι ο Κύριος Ιησούς ο οποίος θα σε συνοδεύει στη ζωή και στο θάνατο. Σε καλούμε λοιπόν σήμερα το πρωί μαζί με το παράπονο του Θεού που λέει, ο άνθρωπος στρέφεται να ζητήσει σοφία, δύναμη και πλούτο. Αλλά δεν είναι αυτός μακάριος. Δεν είναι αυτός που μπορεί να πει ότι στηρίζεται σωστά. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που στηρίζεται στο γεγονός ότι γνωρίζει εμένα, διότι εγώ είμαι Θεός που κάνω έλεος και κάνω κρίση επί της γης. Μακάριος είσαι αν σήμερα το πρωί το Πνεύμα το Άγιο σε κινήσει εσωτερικά να στραφείς στον Ιησού Χριστό και να πεις ότι επειδή γνωρίζω Αυτόν είμαι σίγουρος, έχω τη χαρά μου, έχω τη βεβαιότητά μου για το τώρα και για το ύστερα. Δεν θέλεις αυτό το στήριγμα στη ζωή σου τώρα αλλά και για τη σωτηρία σου? Δεν θέλεις να χαρείς την ευλογία του Θεού μέσα στην καρδιά σου και να είναι Αυτός ο οποίος θα μεταβάλει ολόκληρο το είναι σου, θα σε κάνει καινούριο άνθρωπο, όχι όπως τα ακούς? Δεν είναι κάτι που τα επαναλαμβάνομαι, είναι ένα βίωμα που το ζούμε. Είναι μια προσωπική μαρτυρία που έχει περάσει και από μέσα μας.

Εάν με γνωρίζετε πριν, και αν γνωρίζετε κι άλλους εδώ ανάμεσά σας πριν, θα είχατε χάσει κάθε ιδέα. Αλλά αν όμως κάνατε τη σύγκριση, θα βλέπατε τη δύναμη του Θεού που αλλάζει βαθιά την καρδιά, όσο και αργά και αν είναι. Όσο και αν τυχόν παρέβλεψες μέχρι τώρα την κλίση της αγάπης αυτής του Θεού σε σένα. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, μην το παραβλέψεις. Μην αφήσεις τη φωνή του να προσπεράσει το καθισμά σου. Αλλά πάρε την απόφαση ή εδώ ή στο σπίτι σου ή στο δρόμο, όπου θέλεις. Και κάμε το βήμα. Και καθώς έκαμε σήμερα την εκλογή για κάποιο δήμαρχο, κάμε την εκλογή για την αιωνιότητα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει. Θα ήθελα να ψάλλουμε έναν προτελευταίο ύμνο μαζί. Τον ύμνο 104. Ο Ιησούς σε προσκαλεί. Ύμνος 104. Από τα μαύρα 104. Ο Ιησούς σε προσκαλεί. Θα παρακαλέσω και τους νέους απάνω να ψάλλουν μαζί μας.

Και τώρα, στο τέλος της ώρας μας, στο τρίτο μέρος, θα ήθελα, πριν αρχίσουμε φυσικά, να διαβάσω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Το βράδυ 7 με 8, όπως πάντοτε. Έχω ένα μήνυμα σήμερα το πρωί για όλους εμάς, οι οποίοι έχουμε στο στόμα μας την ομολογία ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού. Πάνω στο γενικό μοτίβο, πού στηρίζεσαι για τη συμμετοχή σου μέσα στη δόξα, πιστέ άνθρωποι του Θεού. Και πάνω σε αυτό επιτρέψτε μου λίγα εδάφια γνωστά εξάλλου από την Επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη κεφάλαιο γάμα, από τα εδάφια 10 έως 15, να τα διαβάσω απλώς για να θυμίσω τα γεγονότα που θα λάβουν σύντομα χώρα. Εγώ, λέει ο Παύλος, κατά την χάρη του Θεού, την δοθήσαν

εμέ ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλων έθεσα. Άλλος δε επικοδομεί, έκαστος όμως σας βλέπει πώς επικοδομεί. Διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτο χρυσών άργυρων λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστο το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστο οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίον αποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί, αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Αδελφοί μου αγαπητοί, διότι απευθύνομαι στο τελευταίο μέρος, ειδικά σε πιστούς ανθρώπους, ήθελα, βάζοντας τον εαυτό μου επίσης μέσα, σε αυτόν τον κύκλο των ανθρώπων του Θεού, να ζωντανέψουμε μπροστά μας σε αυτό το μοτίβο, το πώς και πού στηρίζεσαι ότι θα έχεις συμμετοχή στη δόξα και πώς θα είναι η θέση σου ενώπιον του Κυρίου εκείνη την ώρα. Να θυμίσω τα γεγονότα αυτά, τα τόσο καταπληκτικά, αλλά τόσο αληθινά, που θα λάβουν χώρα ανά πάσα στιγμή, διότι αν έξω ολόκληρος ο κόσμος βουίζει και αναστατωμένος κοιτάζει απεγνωσμένα τι θα γίνει αύριο, οι πιστοί που διαβάζουν τις γραφές, εσύ και εγώ, ξέρουμε ότι πριν όλα αυτά έρθουν να πάρουν τη μορφή την οριστική στον πλανήτη μας, θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας των πιστών. Στα σύννεφα πάνω θα έρθει ο Ιησούς να φανερωθεί μαζί με δυνάμεις αγγελικές και άλλους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης και θα καλέσουν την Εκκλησία με σάλπιγγες δυνατές. Οι σάλπιγγες αυτές θα δίνουν το έναυσμα και το ένταλμα μέσα στις δυνάμεις της αιωνιότητας να μεταμορφώσουν τους νεκρούς αφού τους αναστήσουν με τα καινούργια τους σώματα και να τα παρουσιάσουν ένδοξα μπροστά στον Βασιλιά των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ταυτόχρονα δε όσοι εμείς εδώ ανάμεσά μας, μεταξύ μας και οπουδήποτε αλλού είμαστε άνθρωποι που γνήσια έχουμε την ομολογία της πίστης μας στον Χριστό, θα μεταμορφωθούμε λίγο μετά από αυτούς σε ρηπή οφθαλμού και θα μοιάσουμε σε αυτούς ντυμένοι με τα ένδοξα σώματα της Ανάστασης. Είναι το μεγάλο γεγονός το οποίο περιμένει ολόκληρη η φύση, το οποίο θα φέρει αναστατώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο τούτης της γης, αλλά και των ουρανών και της δόξας και των σχεδίων του Θεού. Είναι το γεγονός που ανά πάσα στιγμή πρόκειται να αποκαλυφθεί, κάτι που ο Κύριος δεν έδωσε στιγμή ποτέ γνωστή ή συγκεκριμένη. Είναι να συνδέσει την αρπαγή με σημεία. Δεν την έχει συνδέσει. Τα τέλη των καιρών φαίνονται, αλλά η αρπαγή όχι. Έτσι που όλοι οι αιώνες να περιμένουν αυτή την ώρα της συνάντησης των πιστών με τον Κύριο. Τι θα γίνει? Πρώτα-πρώτα, η συμμετοχή μας στην αρπαγή. Το ερώτημα είναι, θεωρήστε το αφελές, αλλά είναι αναγκαίο να το θέσω. Θα έχεις συμμετοχή στην αρπαγή της Εκκλησίας? Οι σάλπιγγες του Θεού θα έχουν ανταπόκριση στην καρδιά σου, το Πνεύμα του Θεού ζει μέσα σου, η λαμπάδα σου είναι αναμένη και μπορείς και την ώρα να δεχθείς το μήνυμα για τη μεταμόρφωση. Δεν είναι κάτι που θα το κάνεις, θα το ξέρεις εσύ, αλλά είναι μια προϋπόθεση που συναντιέται με το μήνυμα της σάλπιγγας και είναι την ώρα της αρπαγής. Ξέρεις όμως καθαρά και ξεκάθαρα μέσα σου εάν είσαι ή όχι του Κυρίου. Εάν λοιπόν έχεις τη συνάντηση με το σάλπισμα αυτό της μεταμόρφωσης και της αρπαγής με τον Κύριο, θα ανέβουμε πάνω στη δόξα. Κάτω εδώ θα είναι η περίοδος της μεγάλης θλίψης, γεγονότα τρομακτικά. Ο Αντίχριστος θα πάρει την εξουσία στα χέρια, θα συγκρουστούν τα έθνη. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορία, η οποία υπάρχουν βιβλία να διαβάσετε, αν θέλετε. Μέρες εδώ που λέγονται αυτά να τα ακούσετε, όσοι θέλετε περισσότερα να γνωρίζετε σε αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάμε για το ταξίδι μας μέσα στην αιωνιότητα. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει μετά την αρπαγή? Ας αφήσουμε κάτω τι συμβαίνει. Είναι για εκείνους που θα μείνουν κάτω, δυστυχώς. Επάνω μας λέει ότι πριν μας εισαγάγει στο θρόνο του Πατέρα ως την νύμφη, την εκλεκτή, την Εκκλησία, πριν μας φέρει αντιμέτωπους με εκείνο το ένδοξο πρόσωπο του Θεού που κανένας ποτέ δεν είδε, μόνο ο Υιός και το Πνεύμα του Θεού και οι άγγελοι το βλέπουν και το προσκυνούν, πριν μπούμε σε εκείνη τη μεγαλειώδη, απέραντη σε διαστάσεις, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη διαστάσεις, του θρόνου του Θεού, όπου η προβολής, η θύη, η αιωνιότητα, η δόξα, το μεγαλείο, το απαστράπτον φως, θα λούζει τα πάντα, πριν μας βάλει εκεί μέσα ο Κύριος, μας λέει ότι θα έχουμε μια συνάντηση μαζί Του. Εκείνος, εσύ, εγώ, όλοι οι πιστοί. Είναι η πρόσκληση, η προειδοποίηση,

Εάν δεν κάνεις συμβιβασμούς με την αμαρτία, μένει. Τίποτα δεν σε γκρεμίζει από τον θρόνο της σωτηρίας που σου έδωσε ο Θεός, εκτός μόνο η αμαρτία και η αποστασία της καρδιάς. Εάν στέκεσαι λοιπόν πάνω σε αυτό το έδαφος, θα σταθείς κι εσύ κι εγώ, όλοι μας, στο βήμα του Κυρίου. Και τότε, αδελφοί μου αγαπητοί, θα ανοίξουν όλα τα μυστικά της καρδιάς μας. Όλα τα μυστικά της καρδιάς μας θα ανοίξουν. Θα έρθουν μπροστά ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον όλης της ομίγυρης, των εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων λυτρωμένων. Οι καρδιές μας, οι σκέψεις μας, η ζωή μας, οι πράξεις μας, τα ελαττήριά μας. Τίποτε δεν θα μείνει κρυφό. Εδώ στη ζωή έχουμε ευκαιρίες, πολλοί από εμάς ίσως φαινόμαστε παραπάνω από τους άλλους, να κάνουμε μεγάλα πράγματα και να μας τα απομάζουν, να μας χειροκροτούν. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία αξία εκείνη την ώρα που θα σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Εκείνη την ώρα θα είναι το μάτι το Άγιο του Κυρίου, το οποίο θα δει και θα μας δείξει τους εαυτούς μας, το παρπάτημά μας πάνω στη γη, πώς ήταν. Εκείνη την ώρα δεν θα γίνει τακτοποίηση αμαρτιών, μη γέννητο. Γιατί κανένας δεν θα βρεθεί εκεί, εάν δεν έχει προηγουμένως πληθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι άλλο. Ότι εκείνη την ώρα θα διαχωριστούν αξίες που τις είχαμε αγκαλιάσει στην πνευματική μας πορεία. Θέσεις που είχαμε πάρει εσωτερικά για αλήθειες του Θεού, για αδελφούς μας, σχέσεις μεταξύ μας, η υπηρεσία μας, τα αγαθά μας, αν τα κρατήσαμε ασφιχτικά κοντά μας, μη μας τα πάρει κανείς, ή είδαμε ότι η ζωή αυτή είναι μια ευκαιρία, είμαστε οικονόμοι του Θεού και πρέπει να τα χειριστούμε έτσι ώστε ο Θεός μια μέρα να μας πει το έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Όλα αυτά θα ξεσκεπαστούν. Δύο κατηγορίες μεγάλες ανοίγονται, χρυσός, άργυρος, λίθη τίμη και από το άλλο μέρος ξύλα, χόρτο σκαλάμι. Και θα περάσει, μας λέει, η φωτιά του Θεού πάνω από όλα αυτά που ήταν το περιεχόμενο της ζωής μας. Θα περάσει από πάνω. Και ό,τι μείνει από τη φωτιά θα μας το ξαναδώσει ο Κύριος σε επένους, σε βραβεία, σε τιμές, σε δόξα, σε μεγαλεία, μέσα στην αιωνιότητα, σε σημείο που η δόξα θα διαφέρει το ενός από τον άλλον, όπως το αστέρι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, το ένα διαφέρει από το άλλο. Αλλά θα υπάρχουν όμως πολλά που θα κατακαούν. Θα υπάρχουν πολλοί από εμάς, όσο και αν είναι βροντόδης, θα με δείτε ίσως εμένα μπροστά εκείνη την ώρα να είμαι κατάγυμνος και ξερός και να με θεωρούσετε εδώ πάνω στον άβο να σας λέω το Λόγο του Θεού, και όμως εκείνη την ώρα όλα να καούν στη φωτιά, διότι μόνο ο Θεός ξέρει τα ελαττήρια. Τι είναι στην καρδιά μέσα? Γιατί γίνεται όλο αυτό που γίνεται? Γιατί κάνουμε μια οποιαδήποτε εργασία που κάνουμε? Γιατί κινούμε έτσι που κινούμε, τα δεξιά και αριστερά? Θα τα περάσει η ζυγαριά του Ιησού Χριστού μπροστά στο βήμα. Θα ζυγίσει η φωτιά του Θεού. Θα τα περάσει. Και θα τα καθαρίσει, θα τα κάψει. Στέλνουμε υλικό εκεί πάνω και χτίζουμε. Ποικιλία. Χρυσάφι, αργύριο και λίθους πολύτιμους. Και εκεί υπάρχει ποικιλία. Στα άλλα όλα μέσα και στα μάτια των ανθρώπων υπάρχει η διαβάθμιση αυτή. Καίγονται όλα από τη φωτιά. Είτε είναι ξύλα, είτε είναι χόρτο, είτε είναι καλάμι. Όλα στη φωτιά. Αδελφοί μου αγαπητοί, σήμερα το πρωί είχα αυτό το βάρος στην καρδιά μου και μπορώ να σας πω ότι από αυτό το σημείο ξεκίνησα και για όλα τα άλλα που είπαμε σήμερα το πρωί, ότι θα σταθούμε εκείνη την ημέρα ενώπιον του Κυρίου. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά μας απασχολεί το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει σοβαρότερο θέμα που πρέπει να το έχουμε στην καρδιά μας κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Να είναι ο φακός του Θεού που να πέφτει μέσα μας όλη την ώρα, σε ό,τι κάνουμε, σε ό,τι λέμε, σε ό,τι προθέσεις έχουμε, σε ό,τι σχέδια βάζουμε μπροστά. Και τα θέλει ο Θεός. Θέλει να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Αλλά ζητάει να μάθει τα ελαττήριά μας, αν είναι η αγάπη μας για αυτόν. Όχι απλώς για να μας επενέσουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι το κάνουν αυτό, αλλά μην το δεχθείς εσύ. Δόξα από μέσα τον Κύριο. Μην είναι πιστός. Αγάπησέ τον. Για να έχεις και να έχω εκείνη την ημέρα τη δόξα. Το μήνυμα λοιπόν του Θεού είναι σήμερα το πρωί. Πού στηρίζεσαι? Σε ό,τι κάνεις για να σταθείς στο βήμα του Κυρίου. Όχι για τη σωτηρία σου, αλλά για να πάρεις τα βραβεία και τους επένους. Πρόσεξε, αδελφέ μου και αδελφοί μου, και το λέω και στον εαυτό μου, τα ελαττήριά σου. Πρόσεξε, την καρδιά είναι πατηλή η καρδιά. Μην πεις ότι την ξέρεις. Μπορεί όπως κινείσαι αυτή τη στιγμή να είσαι ειλικρινής. Αλλά υπάρχουν βαθύτερα στρώματα μέσα στο είναι μας. Και αυτά αποκαλύπτονται με πολλούς τρόπους. Μελέτησε τη γραφή, σκάλισε το Λόγο του Θεού, αγκάλιασε εκείνα τα μηνύματα που σου δίνει ο Λόγος του Θεού, μείνε σε προσοχή.

Ευχή. Ζήτησε χάρη και έλεος από τον Κύριο. Έλασε επικοινωνία με πιστούς αδελφούς που ξέρεις ότι πρώτος στη ζωή τους έχουν αυτό το θέμα και έχει επαφή με τέτοιους ανθρώπους για να προχωρήσει πνευματικά. Έλασε συναθρήσεις εδώ, εκείνες που σε χορταίνουν, σε γεμίζουν, που μπορείς και χρονικά να είσαι, και πάρε και διδάξου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θέμα. Τι να κάνεις στη ζωή σου άλλο, παρά να σταθείς κι εσύ κι εγώ να ακούσουμε το «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ». Το εύχομαι αυτό σε όλους μας, με όλη μου την καρδιά. Εκείνη η μέρα να μην σταθεί κανένας από εμάς που να περάσει καψαλισμένος, πλην ως διαπυρός θα σωθεί. Αλλά όχι έτσι καψαλισμένος, όχι τόσο άδοξα, όχι τόσο ταπεινωμένος θα έλεγα μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και ο Θεός μας προετοιμάζει να το προσέξουμε και να το ακούσουμε. Θα παρακαλέσω λοιπόν να συνοψίσουμε αυτά. Πού στηρίζεσαι? Για τη ζωή σου πώς να την κάνεις πιο ευτυχισμένη? Στηρίζεσαι στη σοφία σου, στην καπατσοσύνη σου, στην νοημοσύνη σου, στην ιδιαίτερη ξυπνάδα, στα ταλαντά σου? Στηρίζεσαι στη δύναμη που διαθέτεις, είτε είναι αυτή μέσα στο σπίτι σου, είτε είναι μέσα στο επάγγελμά σου, είτε είναι μέσα στην κοινωνία? Στηρίζεσαι μήπως ακόμα στον πλούτο, ο οποίος πέρασε έτσι αλλιώς από τα χέρια σου, ή έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τον πλούτο, οι γνωριμίες που θα σου δώσουν τον πλούτο?

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μετά τη σοφία έρχεται η λέξη και η έννοια φιλοσοφία, γνήσια και απόλυτα ελληνικός όρος, θα μπορούσε να αποδοθεί σαν το αγαπώ ή και επιδιώκω την σοφία. Σύγχρονα επιδιώκω να αποκτήσω γνώσεις. Αλλά συγχρόνως σημαίνει σκέπτομαι κατά τρόπον φιλοσοφικό, παρατηρώ με φιλοσοφικό πνεύμα, φιλοσοφέων

όλων γιν πολλήν επελήλυθε. Στο συμπόσιο διαβάζουμε ότι ο Σοκράτης είπε «Φιλοσοφούνταμε δι ζήν». Βέβαια έχει και την κακή της έννοια η λέξη στο περιεχόμενο του «σοφιστεύω» ή του «σοφιστικός εξετάζω». Φιλοσοφώ σημαίνει διδάσκω φιλοσοφία. Σαν σύστοιχο όμως αντικείμενο «φιλοσοφίαν φιλοσοφήν» σημαίνει «επιδιώκω την φιλοσοφία». Φιλοσοφούμε σημαίνει «εξετάζομαι φιλοσοφικός». Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζίνος ερμηνεύει το φιλοσοφό σαν διάγο βίων κοινωνικό πλήρη από αυταπάρνηση. Φιλόσοφος είναι ο φίλος, ο εραστής της σοφίας. Την λέξη πρώτος χρησιμοποίησε ο Πυθαγόρας για τον εαυτόν του, αλλά όχι υπό την έννοια ότι είναι σοφός. Φιλοσοφίαν πρώτος ονόμασε Πυθαγόρας και εαυτόν φιλόσοφον μηδέν αγάρ είναι σοφόν άνθρωπον, αλλή θεόν, κατά μετάφραση από τον Κικέρονα. Σε λίγο η λέξη φιλόσοφος θα χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άνθρωπο που έτυχε ελευθερίου αγωγής. Τον πεπαιδευμένο, τον επιστήμονα. Οι πολλοί αποκαλούνται φιλομαθείς ή σε σχέση με τους ολίγους και φιλοσόφους ονομάζονται φιλόλογοι. Στο εμιολογικό της βάθος η λέξη σημαίνει εκείνον που ερευνά την φύση των πραγμάτων, την ελευθερία και την αλήθεια, κυρίως στο χώρο του Αριστοτέλη. Στις φιλοσοφικές σχολές φιλοσοφία καλείται και η διδαχή, φιλόσοφος δε και ο διδάσκαλος. Ο κάθε λαός, ο κάθε πολιτισμένος λαός δεν κατάφερε καν να κάνει φιλοσοφία. Πολλοί λαοί έχουν άγιους, προφήτες, θρησκευτικούς μεταρρυθμιστές, πολύ λίγοι όμως φιλοσόφους. Από τους λαούς της αρχαιότητας υπολογίσιμοι είναι εκτός από τους Έλληνας μονάχα οι Ινδοί και οι Κινέζοι, γράφουν οι Τσέλερ και Νέστλε. Και λίγο πιο κάτω στη σελίδα 3 του ίδιου βιβλίου, οι φιλοσοφικές ιδέες που βρίσκομαι στα βιβλία των Ρωμαίων δεν είναι πρωτότυπες παραδανισμένες από τους Έλληνες και μεταδομένες με το φόρεμα της λατινικής γλώσσας στο μεσαιωνικό και τον νεότερο κόσμο. Φυσικά θα υπάρξει και μια αιτιολόγηση γιατί, για τη διάσταση ανάμεσα, απαράδεκτη βέβαια για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, στην πρακτική φιλοσοφία και την έλλειψη μιας ηθικής θεμελιωμένης στην αυθεντία της θρησκείας. Και θα υποστηριχθεί πως ακριβώς τούτη η διάσταση αρνητικά και θετικά, συνεπώς η θρησκεία γέμιζε κυριολεκτικά ένα κενό στην πνευματική και ηθική ζωή του λαού, μια θέση που σ' άλλους λαούς την έπιανε η πίστη στην αποκάλυψη που κανόνιζε και την πρακτική της ζωή. Το ίδιο βιβλίο του Τσέλερ Νέστλε στις σελίδες 4 και 5. Αλλά αυτό είναι το μάθημά μας το απόψινό, προσέξτε με. Αλλά ο Θεός τώρα δεν δούλεψε μόνο στο χώρο της ελληνικής γλώσσας για να διαμορφώσει τους φιλοσοφικούς δρόμους και την μεθόδευση διαμέσου των σχολών της φιλοσοφίας. Κλίμα, επαναλαμβάνω, απαραίτητο, που δεν ήταν δυνατόν αλλιώς η Καινή Διαθήκη. Τι να μιλήσει, γιατί θα σας έχω εδώ πολύ λίγα πράγματα βέβαια. Τι σημαίνει άθεος? Ποιος το ξέρει να μας πει τι σημαίνει άθεος? Έπρεπε να περάσουν χίλια τη φιλοσοφία της εκκλησιαστικής ιστορίας. Ανακαλύπτουμε και αποκαλυπτόμεθα μπροστά στο μεγάλο εκείνο εμιολογικό βάθος ότι ο Θεός εχρησιμοποίησε έναν λαό, και αυτός ο λαός είναι ο ελληνικός λαός, από τον οποίο θα έχει και έχει τρομακτικές απαιτήσεις.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω
1: τον ψαλμό 27.
0: Ψαλμός Καπασίτα 27. Τον διαβάζω στη μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας.
1: Ψαλμός 27.
0: Κύριε, φως μου και σωτηρία μου, ποιον θα φοβηθώ? Κύριε, καταφύγιος της ζωής μου, από ποιον θα πανικοβληθώ? Όταν με ζήγωσαν κακοί τη σάρκα μου να φθείρουν, εχθροί και καταπιεστές μου αυτοί σκοντάψαν και πέσαν. Κι αν συναχτεί στρατόπεδο για να με πολεμήσει, η καρδιά μου δεν δηλιάζει. Κι αν πόλεμος ξεσπάσει εναντίον μου, και τότε
1: εγώ θα έχω εμπιστοσύνη.
0: Ένα από τον Κύριο ζήτησα και πάλι αυτό ζητάω, στον οίκο του να κατοικώ όλες τις μέρες που θα ζω. Τη χάρη του Κυρίου να θωρώ και στο ναό του να συχνάζω. Γιατί με στη σκηνή του θα με προστατεύσει τη μέρα του κακού. Στα μύχια της σκηνής του θα με αποκρύψει. Πάνω σε βράχο θα με ανεβάσει ψηλό. Και τώρα το κεφάλι μου υψώνεται πάνω από τους εχθρούς που με κυκλώνουν. Θυσίες θριάμβους στη σκηνή του θα προσφέρω. Θα ψαλμοδίσω και θα πιανίσω για τον Κυρίου τη χάρη. Άκου, Κύριε, τη φωνή μου που σε σένα απευθύνεται. Σπλαχνίσουμε και δώσ' μου απόκριση. Θυμήθηκα πως είπες αναζητήστε με. Για τούτο, Κύριε, το πρόσωπο σου αναζητώ. Μη κρύβεσαι από μένα. Το δούλος οργισμένος μην τον αποφύς. Εσύ σου το βοηθός μου. Μη μ' αφήνεις και μη με καταλύπεις, Θεέ μου και σωτήρα μου. Η μάνα και ο πατέρας μου με εγκαταλείψαν, μα ο Κύριος με δέχεται. Μάθε με, Κύριε, το δρόμο σου. Στο δρόμο οδηγήσέ με το σωστό, σε πείσμα των εχθρών μου. Στη βουλημία των εχθρών μου μη με παραδώσεις, γιατί οι ψευδομάρτυρες κατέθεσαν σε βάρος μου και αποπνέουν αδικία. Αλίμονό μου, αν δεν πίστευα πως του Κυρίου τ' αγαθά στη γη των ζωντανών θα δω. Στον Κύριο έλπιζε, ας έχει θάρρος η καρδιά σου και γενναιότητα. Ναι, έλπιζε στον Κύριο.
1: Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογία μας αριθμό 145.
0: Ω, δεν εξεύρω διατί η χάρις του Θεού, εγένετο είσαι με γνωστή πολέμιον αυτού. Αλεξεύρω την πιστεύω και ότι δύναται να φυλάξει ως τέλους την παραθήκη την ανέθηκα αυτό. 145.

πατέρα μας ουράνιε, στην Άγια Παρουσία σου σταματημένη την ώρα αυτή για ακόμη μια φορά. Προσκυνούμε το μεγαλείο σου, λατρεύουμε το Άγιο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε για την ευκαιρία την ευλογημένη που σήμερα εσύ μας χαρίζεις. Να σε συναντήσουμε, να ακούσουμε τη φωνή σου, να έχουμε κοινωνία μαζί σου, να πάρουμε από τα χέρια σου κάτι όμορφο, ευλογημένο. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε, Κύριε, την ώρα αυτή εσύ να την προετοιμάσεις και εσύ να την παρουσιάσεις σε καθέναν από μας. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για ακόμη μια φορά για το δώρο το μεγάλο του Χριστού που εσύ μας έχεις χαρίσει. Γιατί εκείνος ο Κύριος, ο Γιος ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε ανθρώπινη μορφή σαν τη δική μας και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας και πήρε πάνω του την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε στο σταυρό του Γολγοθά οδυνηρά για καθέναν από εμάς. Κυρία μας, την ώρα αυτή σε ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκείνο το αίμα που έτρεξε στα λαγματιά για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας δικαιώσει. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, γιατί μας έδωσε συγχώρηση με το έργο του Χριστού, γιατί μας έδωσες δικαίωση, γιατί μας χάρισες υιοθεσία. Και ο Άγιος Λόγος σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε το τραγούδι της καρδιάς μας, γιατί διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας, εις το όνομα Αυτού. Και θέλουμε την ώρα αυτή μέσα από τις καρδιές μας, ταπεινά αλλά βέβαια, να διακηρύξουμε κι εμείς ότι είμαστε από τους πιστεύοντες στο όνομα του Χριστού. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας έχουμε τον Άγιο Λόγο σου. Και καθώς τώρα και πάλι θα ανοίξουμε τις σελίδες της Αγίας Γραφής, παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος να είναι που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Έχουμε απορίες, έχουμε ερωτηματικά, καμιά φορά έχουμε αμφιβολίες, δυσπιστίες, αδυναμίες. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, σε κάποιους που ακόμα δεν κάνανε τη μεγάλη απόφαση, δεν άνοιξαν την πόρτα τους, δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Μίλησε σε κάποιους άλλους που ξεκίνησαν μαζί σου, αλλά σκοντάψαν και πέσαν και μπερδεύτηκαν. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το ελαιό σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, αρρώστιες, δοκιμασίες. Όλους εκείνους που είναι καθυλωμένοι σε κάποιο κρεβάτι, όλους εκείνους που σηκώνουν τα μάτια τους και αντικρίζουν μονάχα σύννεφα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο, το θεραπευτικό, το ενισχυτικό. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε χαμόγελα σε πρόσωπα, στη μέρα τη σημερινή τη δική σου, το φως το δικό σου.

ας καταβγάσει κάθε καρδιά. Καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου τώρα, στείλε μας μήνυμα αγνού καθαρού, γνήσιου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι αυτό που πρέπει να αντυχήσει ανάμεσά μας. Κυρία μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή εμείς συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, δική σου τοπική εκκλησία, προσκυνούμε το Άγιο όνομά σου και δεόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άμην. Να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει ρυθμό 214. Ω ψυχή μου τώρα ευλόγη τον Θεόν τον ποιητήν σου, τον Θεόν τον λυτρωτήν σου, τη ζωή τον δωρητήν. Ω ευλόγη και μη παύσεις τον Θεόν σου και σωτήρα, του ελέους τον δωτήρα και αιωνίων ικτυρμών. 214.

Το δικό μας ανάγνωσμα σήμερα το πρωί είναι από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, από το 4ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 32. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 32. Του δε πλήθους των πιστευσάντων, η καρδία και η ψυχή η τομία, και ουδεείς έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, ανήχων τα πάντα.

Αθηνά. Και μεταδυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρίαν της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη το επιπάντας αυτούς. Επειδή ουδεΐτο της μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι όσοι σαν κτήτορες αγρών οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζεται εις έκαστον κατά την χρίαν την οποίαν είχε. Και ο Ιωσής ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθ ερμηνευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών επώλησε και έφερε τα χρήματα και έθεσε εις τους πόδας των Αποστόλων. Ας είναι αδελφοί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στην καθημερινή πορεία και στο περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού. Να ψάλουμε τον ύμνο που έχει ρυθμό 79. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς. Στις αλήθειες στη Θεία Πηγή, στον εσταυρωμένο έλα να σωθείς και να πάρεις καινούργια ζωή. Στο Χριστό, στο Χριστό, στις αγάπης στη Θεία Πηγή, τη φτωχή σου άνοιξε τώρα καρδιά, αν δίψας την αιώνια ζωή. Ύμνος 79.

πριν προχωρήσω, αδελφοί, θέλω να καλωσορίσω ανάμεσά μας επισκέπτες αδελφούς που διακρίνω σήμερα το πρωί στις τάξεις μας.

Ανά τα εδάφια 36 και 37 του σημερινού κειμένου μας και τα διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. Ιωσής δε, ο επικληθής Βαρνάβας από τον Αποστόλων, ο εστί μεθερμινευόμενον Ιωσ Παρακλήσεως, Λεβίτης, Κύπριος το γέννη, υπάρχοντος αυτό αγρού, πολύ σας είναι και το χρήμα και έφυγε παρά τους πόδας των Αποστόλων. Εδώ και μερικές Κυριακές, τις καλοκαιριάτικες Κυριακές κυρίως, μελετούμε από την Καινή Διαθήκη ορισμένους βιβλικούς χαρακτήρες, μερικές από εκείνες τις προσωπικότητες που λαμπρύνουν τις σελίδες του Λόγου του Θεού. Και είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τη ζωή, τη σταδιοδρομία ή και μερικά στιγμιότυπα από τη ζωή ορισμένων από αυτούς. Είχαμε δει τον Ανδρέα, τον μαθητή του Χριστού, είχαμε δει τον Απολό, τον μεγάλο διανοητή και δάσκαλο της αλήθειας του Χριστού, είχαμε δει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που είχε μία πρωτότυπη και μοναδική διακονία, είχαμε δει τον Φίλιππο τον Ευαγγελιστή που οπουδήποτε βρισκόταν ήξερε πως να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άνθρωποι μεγάλοι όλοι αυτοί. Σταθήκαμε κάτω από τη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Δονηθήκαμε στον παλμό τους. Σημεριστήκαμε τον οραματισμό τους. Ονειρευτήκαμε το δυναμισμό τους. Και προσευχηθήκαμε το Πνεύμα του Θεού το Άγιο να δώσει και σε μας κάτι από όλες εκείνες τις μεγάλες ευλογίες που ο Θεός Παράκλητος ξέρει να σκορπίζει απλόχερα οπουδήποτε υπάρχουν ψυχές διαθέσιμες ώστε την ευλογία αυτή να τη δεχθούν. Στο κάτω-κάτω ποιος από εμάς δεν ζηλεύει τους ανθρώπους αυτούς? Ποιος δεν θα ήθελε να ήταν Ανδρέας ή Φίλιππος ή Ιωάννης ή Απολός? Αλήθεια, για πείτε μου ποιος. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, μια και βρισκόμαστε ακόμη στο καλοκαίρι και σήμερα το νιώθουμε έντονα αυτό, θα ήθελα να συνεχίσουμε και να δούμε μια άλλη προσωπικότητα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Και από αυτό που διάβασα ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι το θέμα μας σήμερα είναι ο Ιωσής, που οι Απόστολοι του αλλάξανε το όνομα και τον αποκάλεσαν Βαρνάβα. Ξέρετε, αυτός ο Βαρνάβας δεν είναι από τους 12 Αποστόλους. Δεν είναι καν από τους 7 διακόνους που αναφέρονται στις πράξεις των Αποστόλων. Παρατηρήστε όμως ότι είναι ένας άνθρωπος που ιδιαίτερα τον θαυμάζει ο Λουκάς, γι' αυτό και τις πράξεις του επανειλημμένως τις σχολιάζει στα γραπτά του. Είναι ένας άνθρωπος που ο Παύλος έχει μεγάλη εκτίμηση για εκείνον, όπως το αναφέρει ξεκάθαρα στις επιστολές του. Και ακόμη περισσότερο είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο που κάποιοι άλλοι άνθρωποι, λαθεμένα ασφαλώς, τον πέρασαν για Θεό. Θυμάστε ότι όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας βρίσκονται στη Λυκαωνία, μας διηγείται ο Λουκάς στο 14ο κεφάλαιο των πράξεων, Ιωταδέλτα 11, ότι όχλοι ειδώντες τούτο το οποίο έκαμε ο Παύλος, ύψωσαν την φωνήν αυτών, λέγοντες Λυκαωνιστοί, οι θεοί ομοιωθέντες με ανθρώπους κατέβησαν προς ημάς και ονόμαζαν τον εν Βαρνάβαν Δίαν, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήτο ο αρχηγός του λόγου. Αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν καλά τη μυθολογία τους. Και βλέποντας τον Παύλο να μιλάει, είπαν αυτό σίγουρα είναι ο Ερμής που μεταφέρει και κηρύττει τη θέληση των θεών. Ο άλλος όμως ο επιβλητικός, ο πιο σιωπηλός, ο πιο εντυπωσιακός, ο Βαρνάβας, αυτό σίγουρα είναι ο Δίας. Θέλω να σας καλέσω, αδελφοί, σήμερα το πρωί να προσιλώσουμε την προσοχή μας στη ζωή και τη διακονία αυτού του σπάνιου πραγματικά ανθρώπου και θα ήθελα να επισημάνω από τη ζωή του τρία κυρίως σημεία. Το πρώτο, τη μεγαλοσύνη του, που θα την ονομάσω εγώ η αρχοντιά του. Το δεύτερο, την τόμπροσύνη του, που θα την ονομάσω εγώ η λεβεντιά του. Και το τρίτο, την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, που θα την ονομάσω εγώ

καρδιά του. Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά με τη σειρά τους. Πρώτον λοιπόν, η αρχοντιά του. Δείτε ότι αυτή προκύπτει αμέσως από την πρώτη παρουσίαση που του κάνει ο Λουκάς στα εδάφια που διαβάσαμε πιο πριν. Μας είπε δηλαδή σε εκείνα ότι ο Ιωσής, ο επωνομαστής υπό τον Αποστολόν Βαρνάβας, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε εις τους πόδας των Αποστόλων. Μια χειρονομία που είναι πραγματικά ηρωική. Μια χειρονομία που σίγουρα μαρτυρεί ένα πνεύμα θυσίας. Ξέρετε, εκείνη την εποχή, όπως και σήμερα πολύ συχνά, το να έχει κανείς κάποιο ακίνητο ήταν ένα σημαντικότατο στοιχείο και κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να το χάσει. Δείτε όμως εδώ έναν άνθρωπο που είναι αποφασισμένος για χάρη του Χριστού και για να συνδράμει στο έργο της Εκκλησίας της δικής του, πηγαίνει, πουλάει το κτήμα του και φέρνει και δίνει στους Αποστόλους τα χρήματα που έχουν προκύψει από αυτήν την αγοραπολισία. Ξέρετε, εκείνη την εποχή η Εκκλησία του Χριστού έκανε ένα πείραμα. Θα το έλεγα μάλιστα εγώ ένα πείραμα, το πρώτο που σημειώθηκε στην ιστορία, πείραμα κομμουνιστικό. Μη σας τρομάζει όρος. Δείτε ακριβώς τι γινόταν εδώ, όπως το είπε ο Λουκάς. Και νομίζει κανείς ότι από εδώ μέσα έχει αντιγράψει και ο Μάρξ τις αντιλήψεις του. Θυμάστε ίσως ή πιο πολύ ότι ο Μάρξ ισχυριζόταν ότι σε μια άταξική κομμουνιστική κοινωνία θα πρέπει ο καθένας να συνεισφέρει κατά τις δυνάμεις του και θα πρέπει ο καθένας να αποκομίζει κατά τις ανάγκες του. Δείτε πως ωραία το λέει εδώ ο Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων. Όσοι είχαν αγρούς επόλουν, έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζετον εις έκαστον κατά την χρία την οποία είχε. Δεν έχει σημασία ότι το πείραμα απέτυχε. Και απέτυχε όπως βλέπει κανείς παρακάτω, γιατί απλούστατα η ανθρώπινη καρδιά είναι διεφθαρμένη. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εδώ ένας άνθρωπος, ο Βαρνάβας, αποφασίζει να συμπλέψει με αυτήν την αντίληψη. Πουλάει λοιπόν το κτήμα του και φέρνει τα χρήματα στους πόδας των Αποστόλων. Βέβαια αργότερα μια παρατήρηση που κάνει ο Απόστολος Παύλος δείχνει ότι η οικονομική του κατάσταση δεν ήταν τόσο καλή. 1 Κορινθίους θήτα 6. Μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μην εργαζόμεθα. Βλέπετε ότι η θυσία του τον όθησε στην συνέχεια στην ανάγκη να δουλέψει με τα χέρια του και φαίνεται ότι ήταν συνεργός στο βιοποριστικό επάγγελμα του Αποστολού Παύλου. Ένα άλλο όμως χαρακτηριστικό που επισημαίνει αυτήν την αρχοντιά του είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε εμπνεύσει εμπιστοσύνη στην Εκκλησία του Χριστού ακόμη από την πρώτη στιγμή. Θυμάστε στο τέλος του κεφαλαίου Ι.Α. των πράξεων των Αποστόλων που αναφέρεται εκεί ότι υπήρξε μια ειδική ανάγκη στις εκκλησίες της Μέσης Ανατολής. Μας λέει ότι έγινε εδάφιο 28 στο Ι.Α. μεγάλη πύλα καθ' όλην την οικουμένη και οι μαθηταί απεφάσισαν έκαστος αυτόν κατά την αυτού κατάσταση να πέμψει βοήθεια προς τους αδελφούς. Ότι το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αρχοντιά του. Θα ήθελα όμως αυτή την αρχοντιά να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Πρώτο πράγμα που κάνει εντύπωση είναι η καταγωγή του. Προσέξτε ότι στο εδάφιο 36 μας λέει ο Λουκάς ότι αυτός ο άνθρωπος παρουσίαζε έναν απίθανο συνδυασμό στην καταγωγή του. Ήταν από τη μια Κύπριος και από την άλλη Λεβίτης, που σημαίνει ότι ήταν Εβραίος της Διασποράς, επομένως πολύ πιο κοσμοπολίτης από αυτούς που ζούσαν κάτω στην Παλαιστίνη, και από την άλλη μεριά ήταν Λεβίτης, επομένως πάρα πολύ εξοικειωμένος με τις διατάξεις του νόμου του Θεού. Δείτε μάλιστα ότι αυτά τα χαρακτηριστικά της καταγωγής του οι Απόστολοι σπέβδουν να τα εκμεταλλευτούν όταν παρουσιάζεται η σχετική ανάγκη. Πράξεις Ι.Α. 20. Μετά των διωγμών του Στεφάνου
Αθηνές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, εισελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησού, και δημιουργείται στην Αντιόχεια μια καινούργια εκκλησία, με πρωτοβουλία, όπως βλέπετε, Κυπρίων πιστών. Εδάφιο 22. Οικούστη ο λόγος περί αυτών στα ότα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβαν για να περάσει εις Αντιόχεια. Γιατί? Σίγουρα γιατί ήταν άνθρωπος πνευματικός. Ασφαλώς γιατί ήταν άνθρωπος διαθέσιμος στις υποδείξεις του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και επειδή ήταν Κύπριος. Και επειδή αυτοί που κάναν το έργο το αρχικό ήταν Κύπροι, σκέφτηκαν οι Απόστολοι ότι η συνεργασία θα είναι ευκολότερη και ανετότερη. Να γιατί λέω ότι έχει σημασία στη διακονία του ακόμη και η καταγωγή του. Το πρώτο λοιπόν, η καταγωγή του. Το δεύτερο, η διαγωγή του. Προσέξτε ότι είναι πρόθυμος ο Βαρνάβας συνεχώς να συντρέξει, να βοηθήσει, να πλώσει το χέρι του. Ήδη μας το είπε στο εδάφιο 37, έχων αγρών επώνησε και έφερε τα χρήματα εις τους Αποστόλους. Είναι κάτι που έχει μάθει ο Βαρνάβας ότι είναι καθήκον του να το κάνει. Δείτε μάλιστα ότι η διαγωγή του σημαδεύεται και από ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά. Όταν τον στέλνουν οι Απόστολοι στην Αντιόχεια, στο 11ο κεφάλαιο των Πράξεων, εδάφιο 23, «Ελθόν και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκκίνη πάντας νεμένωσιν εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον». Επειδή το ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Επίσης σας θυμίζω μία πολύ θαρανέα παρεμβολή του στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, όταν στο κεφάλαιο θήτα των πράξεων των Αποστόλων ο Παύλος μόλις έχει δει το όραμα στη Δαμασκό, εδάφιο 26, ελθόν εις Ιερουσαλήμ επροσπάθη να προσκοληθεί στους μαθητάς. Πριν πάντε σε φοβούν το αυτόν μη πιστεύοντας ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας δε παραλαβών αυτόν έφερε προς τους Αποστόλους. Διηγήθη προς αυτούς πώς είδε τον Κύριον εν τη οδό και ότι ελάλησε προς αυτόν. Και πώς εν Δαμασκό εκήρυξε μετά Παρισίας και ήτο μετά αυτόν εν Ιερουσαλήμ εισερχόμενος και εξερχόμενος. Σκεφτείτε τον νεαρό τον Σαύλο, αν η Εκκλησία του Χριστού είχε κλείσει την πόρτα της και την καρδιά της σε εκείνον. Το πρώτο λοιπόν η καταγωγή του, το δεύτερο η διαγωγή του, το τρίτο η προαγωγή του, που όμως προσέξτε κάτι, δεν γίνεται από ανθρώπους, γίνεται από τον ίδιο τον Θεό. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο ότι στην Αντιόχεια, στην Εκκλησία, ήσαν προφήτες και διδάσκαλοι Βαρνάβας, Σιμεών, Λούκιος, Μαναήν και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσετε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον δια το έργον εις το οποίον προσεκάλεσε αυτούς. Δείτε πόσο ωραία εξελίσσονται τα πράγματα όταν τον Κύριο Λόγο τον έχει το Πνεύμα του Θεού. Δεν διαλέγει η Εκκλησία. Δεν διορίζει κάποιος. Δεν επιλέγουν καν οι πιστοί. Διαλέγει και διορίζει ο Θείος Παράκλητος. Και η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά αυτό που θέλει ο Θεός και να το αποδεχθεί και να το διακηρύξει. Δείτε τι λέει στο τρίτο εδάφιο. Τότε, αφού ενίστευσαν και προσευχήθηκαν, επέθεσαν τα σχήρας από αυτούς και απέστειλαν. Αυτός είναι ο βιβλικός τρόπος. Οπουδήποτε εφαρμόζονται άλλα συστήματα, η αποτυχία είναι σίγουρη. Εδώ έχουμε μία προαγωγή του Βαρνάβα σε ένα υψηλότερο και δυσκολότερο έργο, που όμως δεν την κάνουν άνθρωποι, την κάνει ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος που το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, στο 12ο κεφάλαιο, τους λέει στο εδάφιο 11, ότι πάντα ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμων ιδία εις έκαστον, καθώς θέλει. Αυτός είναι ο βιβλικός τρόπος. Όλα τα άλλα είναι λάθος.
Το πρώτο λοιπόν η αρχοντιά του. Το δεύτερο η λεβενδιά του. Και θα έλεγα, ξέρετε, ότι η όλη πολιτεία του αποπνέει λεβενδιά. Διαβάζετε για τον Βαρνάβα στις σελίδες των πράξεων των Αποστόλων και βλέπετε έναν άνθρωπο με ευγένεια, με αξιοπρέπεια, με ήθος. Πριν από μερικά χρόνια με ρώτησε κάποιος, προκειμένου να γραφτεί ένα κείμενο, εάν τον αδελφό Άργο Ζωδιάτη ήθελες να τον περιγράψεις με μία λέξη, με δύο λέξεις, πώς θα το έλεγες, τι θα χρησιμοποιούσες? Και του είπα που σκέφτηκα, θα έλεγα ότι ήταν μεγάλος άνθρωπος. Τι εννοώ όταν λέω μεγάλος άνθρωπος? Εννοώ ένας άνθρωπος που έχει μία πνευματική λεβενδιά. Αυτό που είναι σήμερα τόσο σπάνιο στον καιρό μας. Και ξέρετε, αυτό ο Βαρνάβας το είχε. Και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό. Τι μου κάνει όμως εντύπωση, αδελφή? Ενώ το χάρισμα το δίνει ο Θείος Παράκλητος όπου θέλει, ενώ τη διακονία την αναθέτει όπου κρίνει, αυτή την πνευματική λεβενδιά την περιμένει από όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Θέλετε την απόδειξη? Σας διαβάζω από την επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστολού Παύλου, από το ΙΒ, εδάφιο 10. Όλοι γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της Φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους, όχι ορισμένοι, όλοι σας. Θέλετε ένα άλλο εδάφιο? Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 3, εδάφιο 12. Ενδύθητε λοιπόν, σπλάχνα υφθυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμίαν. Θέλετε και ένα τρίτο? Φιλιππισίους β' 3. Μη πράττοντες μηδέν εξαν της ηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Με τα εδάφια που διάβασα, νομίζω, ζωγραφίστηκε αυτό που είπα, μεγάλος άνθρωπος. Εκείνος που έχει μια πνευματική λεβενδιά, όπως είχε ο Βαρνάβας στην περίπτωσή μας. Θα ήθελα όμως να δούμε μερικά χαρακτηριστικά αυτής της πνευματικής λεβενδιάς. Το πρώτο είναι το όνομά του. Προσέξαμε ότι είχε ένα όνομα και οι Απόστολοι του το αλλάζουν, του δίνουν άλλο όνομα. Και αυτό είναι που έχει κάνει εντύπωση στον Λουκά και το αναφέρει αμέσως. Ο Ιωσής, ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίο με θερμινευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας. Ξέρετε τι πάθανε οι Απόστολοι? Τον είχαν διαρκώς μπροστά τους και τον βλέπανε. Και λέγανε, μα αυτός ο άνθρωπος έχει το χάρισμα να παρηγορεί. Δεν το πήρε μόνος του, του το έχει δώσει ο Θεός. Και εμείς καθώς το παρακολουθούμε, δεν μπορούμε παρά να το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, ελάτε, ήταν συνήθεια εκείνη την εποχή αυτό, ελάτε να του αλλάξουμε το όνομα. Και ενώ ως τώρα τον λέμε Ιωσή, από εδώ και τώρα θα τον λέμε Βαρνάβα. Είναι Υιός Παρηγορίας. Δείτε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις που κάνουν εντύπωση στον αναγνώστη των πράξεων των Αποστόλων. Κεφάλαιο ΙΑ, εδάφιο 23. Βγαίνει ο Βαρνάβας στην εκκλησία της Αντιοχίας. Ελθών και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκκίνει πάντας να εμένωσιν εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον. Να γιατί τον είπανε Υιό Παρηγορίας. Δείτε και στο ΙΔΕΛΤΑ κεφάλαιο των πράξεων, στο εδάφιο 22, μαζί με τον Σαύλο, επιστηρίζονται στα ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστη, διδάσκοντες ότι κλπ. Το όνομα του. Ένα καινούριο όνομα που αντανακλά στην προσωπικότητά του. Δεν είναι πια ο Ιωσής, είναι ο Βαρνάβας, ο Υιός της Παρηγορίας. Πρώτο λοιπόν, σε αυτήν την πνευματική λεβενδιά του, το όνομά του. Δεύτερο, το τόλμημά του. Ξέρετε, δύο φορές στην ιστορία βλέπουμε ότι κάνει μια πολύ τολμηρή πράξη και τις δύο φορές υπέρ του Αποστόλου Παύλου. Την πρώτη φορά αυτή που είδαμε στο κεφάλαιο Θήτα,
όταν ο Παύλος προσπαθεί να προσκοληθεί στην εκκλησία των Ιεροσολύμων και οι αδελφοί του γυρίζουν.

0: την πλάτη και λένε μεταξύ τους, μην το πιστεύετε, δεν αποκλείεται αυτός να προσποιείται.
1: Και εκεί απάνω μας λέει ο Λουκάς, ο Βαρνάβας παραλαβών αυτών, έφερε προς τους Αποστόλους, διηγήθη πως ο Κύριος κλπ. Και οι Απόστολοι τον δέχτηκαν. Είναι κάτι που δεν το λέει ο Λουκάς, αλλά εγώ το υποψιάζομαι. Ότι όταν έγινε αυτή η ιστορία, κάποιοι τον πιάσαν τον Βαρνάβα και του είπαν, Βαρνάβα, θα την πάθεις, κάνεις λάθος. Πού το ξέρεις ότι αυτός δεν είναι κατάσκοπος. Αλλά ο Βαρνάβας ήταν ιός παρηγορίας. Και αυτό που έκανε ήταν ένα τόλμημα. Αλλά τόλμημα που το επιβράβευσε ο Κύριος. Δείτε μια δεύτερη φορά, στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων, όταν έχει πάει στην εκκλησία της Αντιοχίας, διαπιστώνει ότι υπάρχει μια μεγάλη πνευματική ανάγκη. Χαίρεται, διδάσκει, στηρίζει τους μαθητές, αλλά καταλαβαίνει ότι δεν επαρκούν οι δυνάμεις του. Εδάφιο 25. Εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, δια να αναζητήσει τον Σαύλον, και ευρών αυτόν έφερεν αυτόν εις Αντιόχιαν. Και συνελθόντες εις την εκκλησία εν ολόκληρον έτος, εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητέ χριστιανοί. Ξέρετε πάλι τι δεν λέει ο Λουκάς και υποψιάζομαι εγώ. Όταν βγαίνει ο Βαρνάβας να πάνε να ζητήσει τον Σαύλο, του λένε κάποιοι, Βαρνάβα, κάτσε φρόνημα. Αυτός έχει δυνατή προσωπικότητα και αν έρθει εδώ θα σε επισκιάσει. Και ενώ είσαι πρώτος, θα γίνεις δεύτερος. Αλλά αυτό δεν τον ενδιαφέρει τον Βαρνάβα. Πράγματι, αν δείτε από εδώ και ύστερα, στην παρέα Βαρνάβα Παύλου, ο Βαρνάβας από εδώ και ύστερα είναι το δεύτερο βιολί. Όχι πια το πρώτο. Γιατί? Γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Και ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται. Δεν κοιτάει να προβάλλει τον εαυτό του. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να προχωρεί το έργο του Θεού. Να δοξάζεται ο Κύριος, να κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να γιατί είπα ότι ήταν τόλμημά του αυτό που έκανε. Το πρώτο λοιπόν το όνομά του. Το δεύτερο το τόλμημά του. Το τρίτο το ολίσθημά του. Ξέρετε και ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος όπως είμαστε όλοι εμείς. Ξέρετε τι παθαίνουμε καμιά φορά. Διαβάζουμε για τον Βαρνάβα, για τον ένα, για τον άλλο και λέμε πω, τι γίγαντες πίστεως αυτοί οι άνθρωποι. Να ήμουν κι εγώ το ένα εκατοστό αυτού του ανθρώπου. Νομίζω ότι αυτή η σκέψη είναι λάθος. Θυμάστε όταν ο Ιάκωβος μιλάει για έναν άλλο κολοσσό της Παλιάς Διαθήκης βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Στην επιστολή του Ιακώβου στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, διαβάζουμε το εξής. Ο Ηλίας, ο προφήτης, ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Δηλαδή λέει εδώ ο Ιάκωβος, ακούστε εδώ, μη φαντάζεστε όταν λέτε Ηλίας, Ηλίας, εγώ δεν είμαι τίποτα. Όχι. Και εσύ είσαι κάτι σίγουρα, και ο Ηλίας δεν είναι τόσο μεγάλος που φαντάζεσαι. Ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και ο Βαρνάβας στην περίπτωσή μας ήταν άνθρωπος που έκανε τα λάθη του, όπως λάθη κάνουμε όλοι μας. Και εδώ στην Αγία Γραφή έχουμε μια περίπτωση που την ονόμασα εγώ το ολίσθημά του. Δείτε τι ακριβώς είχε γίνει. Στην εκκλησία αυτή της Αντιοχίας είχε αρχίσει να δημιουργείται μια καινούργια εκκλησία που αποτελούνταν από ελληνιστές. Δηλαδή όλοι αυτοί ήταν μεν εβραϊκής καταγωγής, αλλά είχαν ανατραφεί ανάμεσα στους εθνικούς και ήταν πολύ διαφορετικής νοοτροπίας από τους Ιουδαίους. Λέει λοιπόν ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας, πριν έλθω σιτινές από του Ιακώβου, από την Ιερουσαλήμ, ο Πέτρος συνέτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον συνεστέλετο και απεγόριζε εαυτόν φοβούμενος της περιτομής. Και με ταυτού συνυπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι. Εδώ ο Παύλος είναι απορριμμένος. Ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη στην υπόκριση αυτών. Βλέπετε τι γίνεται. Εδώ ο Πέτρος και η παρέα του κάνανε ένα λάθος. Φοβήθηκαν μήπως αυτοί που ήρθαν μας παρεξηγήσουν τι θα πούν. Αυτοί έχουν μάθει αλλιώς, να μην τους σκανδαλίσουμε. Ελάτε να υποκριθούμε, να κάνουμε ότι τάχα. Δηλαδή τι, αλλιώς όταν είναι παρόντες, αλλιώς όταν είναι απόντες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι συμπαρασύρθηκε ακόμη και ο Βαρνάβας. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Παύλος είχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο Βαρνάβα και απορεί πως είναι δυνατό.

0: ετών, ακόμα και ο Βαρνάβας. Βλέπετε, κανένας μας
1: δεν έχει πνευματική ανοσία.
0: Όλοι είμαστε άνθρωποι με μικρότητες, με αδυναμίες, με λάθη.
1: Το λέγαμε και την άλλη φορά, στο πούμε ακόμη μια φορά.
0: Δεν κάνει λάθη όποιος δεν κάνει τίποτα. Όποιος κάνει κάτι, κάνει και λάθη. Και δείτε ότι ο Βαρνάβας κάνει και αυτός το λάθος.
1: Δείτε όμως ότι ο Παύλος έχει μεγάλη εκτίμηση για τον Βαρνάβα. Συμπαρεσύρθη και ο Βαρνάβας.
0: Το πρώτο λοιπόν η αρχοντιά του, το δεύτερο η λευρενθιά του, το τρίτο η καρδιά του.
1: Μια καρδιά που είναι πλημμένη και καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Να το πω λίγο πιο θεολογικά. Μια καρδιά που είναι αγιασμένη από τον Χριστό.
0: Ξέρετε, καμιά φορά η λέξη Άγιος μας μπερδεύει λιγάκι. Νομίζουμε Άγιος είναι κάτι φοβερό, τεράστιο, απίθανο, απροσπέλαστο, μοναδικό, φανταστικό. Ποιος τα είπε όλα αυτά? Αν διαβάσετε την Καινή Διαθήκη, θα δείτε ότι ο Παύλος κάθε φορά γράφει προς τους Αγίους της Θεσσαλονίκης, της Κορίνθου, των Φιλίππων, ειδικά της Κορίνθου τους Αγίους, που αν βάλεις τη ζωή τους κάτω από το μικροσκόπιο και χωρίς το μικροσκόπιο, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Το συμπέρασμα δεν είναι ότι ήταν και τόσο Άγιοι, αλλά όμως ήταν πλημμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Δείτε πώς τον εγκομιάζει εδώ ο Λουκάς τον Βαρνάβα στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν πήγε στην Αντιόχεια, εχάρη και λοιπά, εδάφιο 24, επειδή το ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Θυμάστε στο 6ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όταν αποφασίζουν να επιλέξουν 7 διακόνους, τι λέει για τον Στέφανο, εδάφιο 5 του 6ου κεφαλαίου, εξέλεξαν τον Στέφανο, άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου. Ο Στέφανος πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου, ο Βαρνάβας πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Ακριβώς το ίδιο πράγμα διατυπωμένο αντίστροφα. Επομένως, έχουμε έναν άνθρωπο που η καρδιά του είναι τέλεια μπροστά στον Θεό. Τέλεια δεν θα πει ότι δεν κάνει λάθη. Δεν θα πει ότι δεν έχει ψεγάδια. Δεν θα πει ότι αν τον ψάξεις δεν θα βρεις αδυναμίες. Δεν θα πει καθόλου κάτι τέτοιο. Σημαίνει όμως ότι είναι άνθρωπος καθαρισμένος και ξεχωρισμένος. Αυτό θα πει Άγιος. Και υποθέτω ότι ο Βαρνάβας είχε διαβάσει προσεκτικά και εν πάση περιπτώσει το είχε ακούσει αυτό που λέει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, είναι για γραμμένον. Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Θέλω πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά σε μερικά φαινόμενα στη ζωή του Βαρνάβα που θα έλεγα ότι εμένα ιδιαίτερα μ' αγγίζουν. Το πρώτο είναι εκείνο που θα το πω, τα ξεσπάσματα. Ξέρετε, ο Βαρνάβας, όπως όλοι μας, είχε τις μικρές ανθρώπινες στιγμές του. Και θέλω να σας διαβάσω μια από αυτές που μας την περιγράφει διεξοδικά και πάλι ο Λουκάς. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο κεφάλαιο ΙΕ, ακούστε τι έγινε. Έχει τελειώσει μια καταπληκτική αεραποστολική περιοδία ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Όταν ξεκίνησαν, πήραν μαζί τους και τον ανεψιό του Βαρνάβα, τον Μάρκο. Αυτός κουράστηκε, ήταν νεαρός, δεν άντεξε στην ταλαιπωρία, τους παράτησε και έφυγε. Και τώρα, μετά την ασημέρα, λέει ο Παύλος στον Βαρνάβα, ας επιστρέψομεν και ας επισκεφθόμεν τους αδελφούς. Και ο μεν Βαρνάβας εστοχάστη να συμπαραλάβει τον Ιωάννη. Ο Παύλος όμως έκρινε άξιον τον αποχωριστέντα από αυτόν, Ιωάννης Μάρκος, από της Παμφιλίας, και μη συνακολουθήσαντα αυτούς, τούτον να μη συμπαραλάβει. Συνέβη λοιπόν ερεθισμός, ώστε απεχωρίστησαν απαλλήλων. Κοινώς τσακώθηκαν, τα σπάσανε και μάλιστα άσχημα. Το διαβάζεις αυτό και λες, καλά, ο Βαρνάβας. Έτσι είναι ο άνθρωπος, έχει τις αδύνατες στιγμές του. Θα ήταν καλά να μην γινόταν έτσι. Το διαβάζεις και σου μένει μια πικρία στο λαιμό. Λες, μα... Ξέρετε τι σκέφτεσαι.

0: Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι πολλά.
1: Η παρηγορία ήταν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Η πραότητα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Στην παρηγορία ο Βαρνάβας έπαιρνε άριστα.
0: Στην πραότητα έπιανε και δεν έπιανε τη βάση.
1: Και όταν ήρθε η στιγμή, συνέβη ερεθισμός. Τι να κάνουμε, ήταν Κύπριος, είχε μέσα του το ελληνικό το στοιχείο. Και ξέρετε, οι Έλληνες για πολλά φημίζονται, όχι για πραότητα. Να γιατί λέω τα ξεσπάσματα. Και σκέφτομαι, αδελφοί, ότι αυτά τα ξεσπάσματα καμιά φορά χαρακτηρίζουν και εμάς. Κακό.
0: Κάκιστο.
1: Θλιβερό, σίγουρα. Αλλά δείτε εδώ ένα πνευματικό κολοσσό. Απ' τη μια ο Βαρνάβας, απ' την άλλη ο Παύλος, ό,τι εκλεκτότερο διαθέτει η Εκκλησία του Χριστού. Και όλη η φασαρία τι είναι, για ένα νέο παιδί, να το πάρουμε μαζί ή να μην το πάρουμε. Εγώ δεν το θέλω. Μα εγώ τον θέλω. Συνέβη λοιπόν ερεθισμός. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει εκεί στην επιστολή προς Γαλάτα στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 22, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, αλλά σίγουρα όχι ερεθισμός. Όταν γράφει στους Κολοσσαείς το 3ο κεφάλαιο, το εδάφιο 13, υποφέρονται σαν ύλους, συγχωρούνται στις σαν ύλους, εάν της έχει παράπονον κατάτινος, καθώς ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω κι εσείς. Ναι, αλλά ξέρετε, αυτά τα ξεσπάσματα που βλέπω εγώ εδώ μου κάνουν το Βαρνάβα πολύ δικό μου. Γιατί αλλιώτικα θα τον έβλεπα εκεί πάνω, απρόσιτο, απροσπέλαστο, μακρινό. Τώρα έχει γίνει κοντινός. Άριστα στην παρηγοριά, Βαρνάβα. Στην πραότητα περνάς και δεν περνάς. Και πόσοι από εμάς σε πολλές ιδιότητες απαραίτητες στο χριστιανό περνάμε και δεν περνάμε. Το πρώτο λοιπόν τα ξεσπάσματα. Το δεύτερο τα φαντάσματα. Τα φαντάσματα του παρελθόντος. Εμείς έναν καιρό κάναμε αυτό και εκείνο. Πόσους από εμάς τους κυνηγάν τα φαντάσματα. Θυμάστε εκεί στην Αντιόχεια, το λέγαμε πιο πριν. Έρχονται από του Ιακώβου, ο Πέτρος, ο Βαρνάβας,

0: φαντάσματα από το παρελθόν μας ακολουθούν μέχρι τα γεράματα. Πέταξτε τα φαντάσματα, ξέχνατε. Διάγραψε τα, σβήστα. Υπάρχει ένα εδάφιο στην επιστολή προς Εβραίους που μου κάνει πάντοτε μεγάλη εντύπωση. Στο 10ο κεφάλαιο, το εδάφιο 20, μας λέει εκεί: «Έχουμε παρησία να εισέλθουμε στα Άγια δια του αίματος του Ιησού, προσέξτε, δια νέας και ζώς εισοδού, την οποία καθιέρωσεν εις ημάς». Και το λάθος που κάνουμε μερικοί από εμάς είναι ότι κουβαλάμε τα φαντάσματα του παρελθόντος και θέλουμε να μπούμε δια παλαιάς οδού, ενώ ο Κύριος μας οδηγεί δια νέας οδού. Φαντάζομαι τον Πέτρο και τον Βαρνάβα να συνεδριάζουν και να λένε: «Τώρα τι θα κάνουμε, καινούργιες ιδέες θα βάλουμε μέσα στην εκκλησία, θα αλλάξουμε αυτά που τόσα χρόνια έκαναμε, ας τους εκείνους απ' έξω, βάλε αυτούς από εδώ». Ο Κύριος όμως έχει τώρα μια νέα και ζώσα οδό και πρέπει, Βαρνάβα, να μάθεις να πορεύεσαι σε εκείνο το δρόμο του. Το πρώτο τα ξεσπάσματα, το δεύτερο τα φαντάσματα, το τρίτο τα ξαφνιάσματα. Καθώς διαβάζουμε την ιστορία του Βαρνάβα, συχνά ξαφνιαζόμαστε, μερικές φορές ευχάριστα. Χαιρόμαστε κάποιες πρωτοβουλίες και μερικές φορές σκυθροπάζουμε, γιατί διαπιστώνουμε αδυναμίες στη ζωή του Βαρνάβα. Φαντάζεστε, αδελφοί, αν η δική σας η ζωή ή η δική μου η ζωή έμπαινε έτσι κάτω από στενή παρακολούθηση, πόσα ξαφνιάσματα θα είχαν προκύψει. Ελάχιστα ευχάριστα, τα πιο πολλά δυσάρεστα. Δεν θα το σχολιάσω περισσότερο. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο του Αποστόλου Παύλου που θα μας απασχολήσει αργότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ας είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σήμερα το πρωί που θα το σχολιάσει στις καρδιές μας. Στο πρώτο κεφάλαιο της προς Φιλιππίσιου, στο εδάφιο 27, δείτε τι λέει ο Παύλος. Και αυτό εφαρμόστηκε στην περίπτωση του Βαρνάβα. «Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, για να ακούσω για σας ότι στέκεστε σε ένα πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου και μη φοβιζόμενοι ισουδέν από τον εναντίον». Ο Βαρνάβας, ένας άνθρωπος που μέσα του δούλεψε το Πνεύμα του Θεού, δεν έγινε τέλειος, δεν έγινε αψεγάδιαστος. Έμεινε άνθρωπος όπως εσύ και εγώ, αλλά άνθρωπος που πολιτεύτηκε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού και τη δόξα του Κυρίου. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί στις σελίδες της Αγίας Γραφής διαπιστώνουμε με πιο θαυμαστό τρόπο το Πνεύμα το δικό σου δούλεψε επανειλημμένα μέσα σε ανθρώπινες καρδιές. Και την ώρα αυτή θέλουμε ιδιαίτερα να σε ευχαριστήσουμε, γιατί το ίδιο αυτό Πνεύμα το δικό σου εργάζεται και μέσα στις δικές μας τις καρδιές. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ διαλέγεις ανθρώπους μικρούς, ασήμαντους, ταπεινούς και τους ευλογείς και τους χαριτώνεις και τους δίνεις χαρίσματα και τους αναθέτεις αποστολή. Κύριε, παρακαλούμε όσα μας τίνησε το Πνεύμα σου σήμερα το πρωί από τη ζωή του Βαρνάβα, δούλεψε τα σήμερα στις καρδιές μας. Δίδαξε μας την παρηγορία. Μάθε μας να είμαστε άνθρωποι έτοιμοι να πλώσουμε το χέρι, να συμπαρασταθούμε, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε. Και όλες τις αδυναμίες που έχουμε, που τις γνωρίζουμε εμείς και τις γνωρίζεις και εσύ, Κύριε, παρακαλούμε για αυτές, βοήθησέ μας να τις αφήσουμε στα πόδια του Σταυρού. Κύριε, δούλεψε, παρακαλούμε, μέσα σε κάθε καρδιά, καθώς θα φύγουμε, εξακολούθησε να διδάσκεις, να στηρίζεις, να υπενθυμίζεις, να διορθώνεις, να ελαγχείς και να ευλογείς. Δέξου, Κύριε, την ευγνωμοσύνη μας και άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει ρυθμό 241.

9. Πώς θέλω να είμαι κοντά στον Χριστό και πάντα να νιώθω πως ζω δι' αυτόν. Πως θέλω να ακούω αυτόν να μιλά και να μου οδηγεί στα ουράνια ψηλά. Δόξα δε ζητώ, πλούτη δεν ποθώ, ένα πράγμα λαχταρώ. Πως θέλω στον κόσμο για εκείνο να ζω και να ακολουθώ. 249, την τελευταία στροφή θα τη βγάλουμε όρθια.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Με τον αριθμό 14.

Αν θέλετε να σταθούμε ορθή, να ξεκινήσουμε την ώρα μας με προσευχή. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εσύ μας άνοιξες πραγματικά τον ουρανό μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για αυτό το τέλειο έργο της σωτηρίας, που κάποια στιγμή μας το αποκάλυψες, μας άνοιξες τα μάτια της καρδιάς μας και το δεχθήκαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί από τότε ζούμε σε επικοινωνία μαζί σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά δικά σου, εσύ μας το βεβαιώνεις αυτό. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις δώσει και το δικαίωμα να σε αποκαλούμε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι μας ακούς. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι ο αναστημένος Κυριός μας βρίσκεται στα δεξιά σου τώρα και μεσητεύει περ ημών. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτή την αναστημένη ζωή του Ιησού Χριστού μας την προσφέρεις και σε εμάς, τον καθένα από εμάς. Αξίωνε μας κάθε μέρα να κάνουμε πραγματικότητα αυτή την ανάσταση της ζωής του Ιησού Χριστού μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Και βοήθησέ μας, πρώτα απ' όλα, να κρατάμε εμείς τον εαυτό μας εσταυρωμένο, έτσι ώστε να σου δίνουμε τη δυνατότητα να κάνεις αυτή τη ζωή του Ιησού Χριστού πραγματικότητα μέσα μας. Την ώρα μας αυτή, εσύ σε παρακαλούμε να την καλύψεις, να δώσεις σε όλους μας, σύμφωνα με αυτά που ξέρεις ότι έχουμε ανάγκη, και σε παρακαλούμε

Κηρυχθεί ο λόγος σου, το Πνεύμα το Άγιο, η παρουσία του Αγίου σου Πνεύματος, ας είναι εκείνη που θα σκεπάσει ό,τι ποθεί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε, αν θέλετε, και τον ύμνο με τον αριθμό 333. Φράνθη Τελάι. Θα σου πω τώρα.

Θα διαβάσω τρία κομμάτια από το Λόγο του Θεού για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν. Το πρώτο είναι από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο, το κεφάλαιο ΚΙ και τα εδάφια 1 έως 10. Ματθαίος ΚΙ 1 έως 10. Αφού δε επέρασε το Σάββατον, περί τα χάρα

Πράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία δια να θεωρήσωση των τάφων. Και ιδού έγινε σεισμός μέγας. Διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε τον λίθον από της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ή το δε η όψης αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιών. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας. Μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησού τον εσταυρωμένο ζητείτε. Δεν είναι εδώ. Διότι ο Ανέστη, καθώς είπεν, έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκει το Κύριος. Και υπάγεται ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ιδού υπάγει πρώτερον ημών στην Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν. Ιδού σας είπον. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου μεταφόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον απαγγείλωση προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντον απαγγείλωση προς τους μαθητάς αυτού, ιδού ο Ιησούς απήντησεν αυτάς λέγον, «Χαίρετε». Και εκείνε προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς, «Μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, δια να υπάγωσιν στην Γαλιλαία, και εκεί θέλουσιν με ιδί». Διαβάζω επίσης από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το 6ο κεφάλαιο, τα εδάφια 4 έως και 11, Ρωμαίους σίγμα, 4 έως 11. Συνετάφημε λοιπόν μετ' αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι αν εγίναμε σύνθητοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη, δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας. Διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού. Γινώσκοντες, ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον. Θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανεν, απέθανεν άπαξ για την αμαρτίαν. Αλλά καθώ ζει, ζει εις τον Θεόν. Ούτε κι εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και διαβάζω επίσης και από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το κεφάλαιο ΙΕ, τα εδάφια 1 έως και 28. Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο, το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον και ίσταστε. Δια του οποίου και σώζεστε, την η τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτητε αυτό. Εκτός αν εμπιστεύσατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά της γραφάς. Και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέρα κατά της γραφάς. Και ότι εφάνει στον Κυφάν, έπειτα εις τους 12. Μετά ταύτα εφάνει 500 και επέκεινα αδελφούς διαμιάς, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένους είναι ως τώρα. Τινές δε και κοιμήθησαν. Έπειτα εφάνει στον Ιάκωβον. Έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους. Τελευταίων δε πάντων εφάνηκε εις εμέ, ως εις έκτρωμα. Διότι εγώ είμαι ελάχιστος των Αποστόλων. Ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και εις εμέ χάρης αυτού δεν έγινε ματέα. Αλλά περισσότερον αυτόν πάντων εκοπίασα. Πλεινουχή εγώ, αλλά χάρη του Θεού είμαι τεμού. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύττομεν και ούτω εμπιστεύσατε. Εάν δε ο Χριστός κηρύττεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τινές μεταξύ σας λέγουσιν ότι η ανάσταση νεκρών δεν είναι, και αν ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδό Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάτων άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι μαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι αν δεν ανασταίνονται νεκροί, ουδό Χριστός ανέστη. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας. Έτι είστε τες αμαρτίες ημών. Άρα και κοιμηθέντες σε Χριστό απολέστησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομενοι στο Χριστό, είμεθα ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Έγινε να απαρχεί των κοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ύστερον θελήστε το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία εις τον Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχή και εξουσία και δύναμη. Διότι πρέπει να βασιλεύει όσου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Διότι πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού.
Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερώνω ότι εξαιρεί το υποτάξα σε αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθώ είναι σε αυτόν τα πάντα, τότε και αυτό ο Υιός θέλει υποταχθεί στον υποτάξαντα σε αυτόν τα πάντα, δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να ευλογήσει το λόγο του. Αν θέλετε να ψάλλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 171.

Η πρώτη περικοπή που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι μία από τις τέσσερις που περιγράφουν οι Ευαγγελιστές για την περιγραφή του γεγονότος της Ανάστασης του Ιησού Χριστού και πιο σωστά για την περιγραφή της πρώτης επαφής, αν θέλετε, με αυτό το γεγονός της Ανάστασης. Περιγράφεται ότι πηγαίνουν οι γυναίκες για να βρούνε το σώμα του Ιησού Χριστού στον τάφο και αντί γι' αυτό βλέπουν τον τάφο ανοιχτό και το σώμα του Ιησού Χριστού να μην βρίσκεται εκεί. Και ένας άγγελος τους λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πια δεν είναι ανάμεσα στους νεκρούς, αλλά ότι αναστήθηκε. Και ότι αν θέλουν μπορούν να πάνε στη Γαλιλαία και εκείνες και οι μαθητές και εκεί θα τον δούνε. Τα επόμενα δύο κομμάτια από την Επιστολή προς Ρωμαίους και από την Επιστολή προς Κορινθίους είναι δύο κομμάτια στα οποία ο Απόστολος Παύλος τονίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως και σε όλο το κεφάλαιο αυτό της Επιστολής προς Κορινθίους, από το οποίο ήταν η περικοπή αυτή που διαβάσαμε, τη σημαντικότητα του γεγονότος της Ανάστασης για την πίστη μας. Το σημερινό θέμα είναι απαρμένο από το κομμάτι αυτό της Επιστολής προς Κορινθίους που διαβάσαμε, το 13ο εδάφιο, το οποίο λέει ότι εάν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ούτε ο Χριστός Ανέστη. Και το θέμα, όπως είναι διατυπωμένο στο πρόγραμμα των ημερών αυτών, είναι ο παραλογισμός της άρνησης. Ο παραλογισμός της άρνησης, αυτού ακριβώς του γεγονότος της Ανάστασης. Αυτό το γεγονός της Ανάστασης, όπως φαίνεται σε όσους διαβάζουν το Λόγο του Θεού, ήταν το πιο κεντρικό μέσα στη διδασκαλία όλων των Αποστόλων. Απ' την αρχή ακόμα, όπως περιγράφεται στις πράξεις, όταν οι μαθητές μαζεύτηκαν για να εκλέξουν τον 12ο, ο οποίος αντικαθιστούσε τον Ιούδα, λέει ο Πέτρος εκεί να εκλέξουμε έναν ο οποίος θα είναι μάρτυρας μαζί με εμάς της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και αμέσως μετά, όταν ο Πέτρος στο γνωστό κήρυγμα της Πεντηκοστής απευθύνεται στον κόσμο που είχε μαζευτεί από κάτω, το κύριο βάρος πέφτει σε αυτό ακριβώς το γεγονός της Ανάστασης. Ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός που έζησε, εσείς το σταυρώσατε, αλλά εκείνος αναστήθηκε μετά από τρεις μέρες. Και φαίνεται και από άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως και από αυτά που διαβάσαμε απόψε, ότι είναι πραγματικά το κεντρικό σημείο του Ευαγγελίου. Μαζί με το σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού, είναι εκείνο το γεγονός το οποίο, αν θέλετε, δίνει βαρύτητα και επαληθεύει αυτήν ακριβώς τη σωτηρία που έχουμε μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, στην Επιστολή προς Κορινθίους, στο τμήμα αυτό που διαβάσαμε, στο πρώτο κομμάτι αναφέρει διάφορα στοιχεία με τα οποία προσπαθεί να αποδείξει στους Κορινθίους την αλήθεια αυτού του γεγονότος της Ανάστασης. Από ό,τι φαίνεται, εκείνη την εποχή στην Κόρινθο υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούσαν όχι τόσο την Ανάσταση του Χριστού, αλλά αμφισβητούσαν γενικότερα τη δυνατότητα της Ανάστασης των νεκρών και κατ' επέκταση βέβαια και την Ανάσταση του Χριστού. Άνθρωποι πιστοί. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει, καθώς ήταν ένας έξοχος χρήστης διαφόρων σχημάτων της λογικής, ξεκινάει αποδεικνύοντας πρώτα την ύπαρξη αυτού του γεγονότος της Ανάστασης του Ιησού Χριστού και πάνω μετά σε αυτό βασίζεται για να τους δείξει ότι όλοι οι ισχυρισμοί τους είναι χωρίς βάση. Και μέσα σε αυτά τα επιχειρήματά του αναφέρει τις διάφορες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Δεν είναι της ώρας τώρα να αναφέρουμε τα διάφορα επιχειρήματα τα οποία υπάρχουν για να μας πείσουν ότι το γεγονός της Ανάστασης ήταν ένα πραγματικό γεγονός, όσο και αν αυτό ακούγεται πλεονασμός. Ωστόσο όμως θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό από όλα αυτά ήταν αυτό που και ο Παύλος λέει μέσα, ότι εξαιτίας αυτού ακριβώς του γεγονότος υπήρξε μια εντυπωσιακή μεταστροφή ανθρώπων που, όπως βλέπουμε και μέσα από το Λόγο του Θεού, από τις περιγραφές των Ευαγγελίων, αμέσως μετά το θάνατο του Ιησού Χριστού είναι φοβισμένοι. Δεν ξέρουν καλά-καλά τι πρόκειται να γίνει. Δεν ξέρουν γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Δεν ξέρουν πώς αυτός που ισχυρίστηκε τόσο εντυπωσιακά πράγματα για τον εαυτό του καταλήγει να πεθαίνει με ένα τέτοιο ατιμωτικό θάνατο. Και ωστόσο όμως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι φαίνονται τόσο φοβισμένοι, αμέσως μετά το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, μεταβάλλονται σε κήρυκες του Ευαγγελίου, οι οποίοι δεν δίστασαν να δώσουν τη ζωή τους με τρόπο φρικτό, γι' αυτό ακριβώς το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και την ίδια πορεία ακολούθησε και το μεγαλύτερο μέρος των πιστών της εποχής εκείνης. Δημιουργήθηκε μια εκκλησία βασιζόμενη ακριβώς αυτή την αλήθεια της Ανάστασης. Ότι Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας. Και πάνω σε αυτή την αλήθεια στηρίχθηκε
ολόκληρη δημιουργία της Εκκλησίας και στηρίζεται και σήμερα. Και πώς θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους με ένα τέτοιο τρόπο, εάν αυτό το γεγονός ήξεραν ότι δεν ήταν αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος επικαλείται εδώ, φέρνει μάλλον στους Κορίνθιους μπροστά διάφορες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού ως επιχείρημα, ακριβώς για να τους πείσει για την αλήθεια αυτού του γεγονότος.

Και αυτά που λέει στους Κορίνθιους είναι επιχειρήματα πολύ σημαντικά για να μας πείσουν ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν ένα γεγονός. Ήταν κάτι που συνέβη στα αλήθεια και ήταν κάτι που άλλαξε κυριολεκτικά το ρούν της ιστορίας. Βασιζόμενος αυτό, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στα επόμενα εδάφια από το 12 και μετά και αρχίζει να επιχειρηματολογεί και να λέει σε αυτούς τους ανθρώπους πόσο χωρίς νόημα είναι το να ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε η Ανάσταση των νεκρών. Και είναι αυτό ακριβώς που λέει το σημερινό μας θέμα, ο παραλογισμός της άρνησης. Και τους λέει ότι εάν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Και ας έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό είναι κάτι που μόλις πριν ο Απόστολος Παύλος το έχει αποδείξει στους Κορίνθιους, ότι ο Χριστός ανέστη. Και αν δεν ανέστη ο Χριστός, είναι μάταια η πίστη σας. Και αν δεν ανέστη ο Χριστός, είναι μάταιο το κήρυγμά μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και ψευδομάρτυρες, γιατί ισχυριζόμαστε ότι συνέβη κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν συνέβη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δεν ανέστη ο Χριστός, είστε ακόμα σε αμαρτία. Και προσέξτε, μιλάει σε πιστούς ανθρώπους. Ήταν άνθρωποι πιστοί αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονταν αυτά τα πράγματα. Και τους λέει ότι αν ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών και ότι κατά συνέπεια δεν ανέστη ο Ιησούς Χριστός, τότε βρίσκεστε ακόμα σε αμαρτία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δεν ανέστη ο Χριστός, όσοι απέθαναν εν Χριστώ έχουν χαθεί, απολέστηκαν. Και τέλος, εάν δεν ανέστη ο Χριστός, εμείς που ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει ανάσταση των νεκρών, και εννοεί βεβαίως ο Παύλος, εμείς που ζούμε με ένα τέτοιο τρόπο, με τόσες στερήσεις, με τόσους διωγμούς, είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων, διότι πιστεύουμε σε κάτι το οποίο δεν έχει καμία βάση. Θα ήθελα απόψε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να δούμε καταρχήν γιατί η Ανάσταση, το γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, έχει αυτή την κεντρικότητα στη διδασκαλία των Αποστόλων και όχι μόνο αυτό, στη δομή όλου του Ευαγγελίου. Και τι σημαίνει αυτό το γεγονός για μας τους ίδιους. Κατά πόσον δηλαδή η κεντρικότητα αυτού του γεγονότος υπάρχει και στις ζωές της δικές μας σήμερα. Ξεκινώντας από το πρώτο, στο να θυμηθούμε λίγο να σκεφτούμε γιατί αυτό το γεγονός της Ανάστασης έχει αυτή την κεντρικότητα, θα έλεγα καταρχήν ότι ήταν κάτι το οποίο έδειξε για άλλη μια φορά, ήταν μια διακήρυξη και μια επιβεβαίωση ταυτόχρονα της κυριαρχίας του Θεού σε όλη τη δημιουργία και ακόμα σε αυτόν τον ίδιο το θάνατο. Και ακόμα πολύ περισσότερο ήταν μια επιβεβαίωση της ίδιας της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Αυτό επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά μέσα στη Γραφή και είναι πολύ λογικό. Διότι θυμηθείτε, ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι χαλάστε αυτό το ναό και εγώ θα τον ξαναφτιάξω σε τρεις μέρες, ενώντας για το σώμα του και για την Ανάστασή του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εάν δεν υπήρχε το γεγονός της Ανάστασης, τότε αυτό θα σήμαινε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έλεγε αλήθεια. Και αν δεν έλεγε αλήθεια σε εκείνο το σημείο, οποιοδήποτε θα μπορούσε να αμφισβητήσει την αλήθεια όλης της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Επομένως, αυτό το γεγονός της Ανάστασης είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση, γιατί άλλωστε ήταν και ο μεγαλύτερος ισχυρισμός του Ιησού Χριστού, είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της αλήθειας της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Στη μεγαλύτερη του διακήρυξη, στο μεγαλύτερο του ισχυρισμό, ευρέθη αψευδής. Και κατά συνέπεια, μπορούμε και εμείς να έχουμε τη βεβαιότητα ότι εφόσον σε αυτό που ήταν ο μεγαλύτερος ισχυρισμός του ευρέθη αψευδής, είναι αψευδής και σε όλα τα άλλα τα οποία είπε, όσο ήταν εδώ. Και ακόμα, αυτό το ίδιο το γεγονός είναι επιβεβαίωση από το Θεό Πατέρα ότι το έργο το οποίο έπρεπε να κάνει ο Ιησούς Χριστός το έκανε με έναν τρόπο τέλειο. Απέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας. Ο Ιησούς Χριστός έκανε με τρόπο τέλειο αυτό που του είχε αναθέσει ο Πατέρας. Τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες τις δικές μας, πήρε την ενοχή τη δικιά μας επάνω στο Σταυρό και μέσω αυτού του χυμένου αίματος δίνει τη δυνατότητα σε εμάς, στον καθένα από εμάς που θέλει, να ξανασυνδέσουμε αυτή τη χαλασμένη σχέση μας με τον Θεό και να ξαναέχουμε πια τη δυνατότητα της γνωριμίας του προσώπου του. Αυτό το έργο ο Ιησούς Χριστός το έκανε με ένα τέλειο τρόπο. Και το έκανε με ένα τέλειο τρόπο αφενός μεν γιατί έζησε μια ζωή χωρίς αμαρτία, και αφετέρου γιατί αυτή η ζωή χωρίς αμαρτία καταλήγει σε ένα σταυρικό θάνατο, σε μια τιμωρία της αμαρτίας. Ποιας αμαρτίας? Όχι του Ιησού Χριστού, αλλά της δικιάς μου, του καθενός από εδώ μέσα, που αναγνωρίζει ότι επάνω στο Σταυρό τιμωρήθηκε η αμαρτία η δικιά του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η επιβεβαίωση ότι αυτό το έργο ήταν ένα έργο που ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Επειδή ακριβώς πραγματοποιήθηκε αυτό το έργο με έναν τρόπο τέλειο, ο Θεός ανέστησε.

0: τον Ιησού Χριστό, δίνοντας έτσι μια απόδειξη σε όλους μας ότι αυτό το έργο το σωτηριακό είναι μια πραγματικότητα στην οποία ο καθένας από εμάς μπορεί να ακουμπήσει και ο καθένας από εμάς μπορεί να βρει τη συγχώρηση των αμαρτιών του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι η απόδειξη από την πλευρά του Θεού ότι η δικαιοσύνη του ικανοποιήθηκε και ότι μέσω αυτού του σωτήριου έργου μπορεί ο καθένας από εμάς να ονομαστεί παιδί του Θεού πια. Και επίσης, αυτό το ίδιο το γεγονός της Ανάστασης είναι μια νίκη κατά του θανάτου. Είναι αυτή η νίκη κατά του θανάτου η οποία μας δίνει και εμάς τη βεβαιότητα ότι κάποια μέρα και εμείς θα είμαστε νικητές του θανάτου. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια από αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε: «Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό». Το γεγονός ότι ο Κύριος μας αναστήθηκε και τώρα ζει στα δεξιά του Πατέρα είναι η επιβεβαίωση για μας ότι κι εμείς κάποια μέρα, όπως πιο μπροστά ήμασταν νεκροί, επειδή εξαιτίας του Αδάμ μπήκε αμαρτία στον κόσμο, και όπως επειδή φέραμε πριν το σπέρμα της αμαρτίας και του θανάτου μέσα μας και ήταν σίγουρο ότι θα πεθάνουμε, άλλο τόσο δια του Ιησού Χριστού είμαστε σίγουροι ότι θα ζήσουμε. Επειδή εκείνος νίκησε το θάνατο μέσω της Ανάστασής του και επειδή εκείνος ζει τώρα στα δεξιά του Πατέρα. Δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι δεν ήταν ένας ιδρυτής μιας θρησκείας που έδειξε απλώς το δρόμο και από εκεί και πέρα μας άφησε στην τύχη μας, αλλά ότι είναι ένας ζωντανός Θεός, ο οποίος είναι έτοιμος να έρθει και να κατοικήσει μέσα σε κάθε έναν που το ζητάει αυτό, σε κάθε έναν που το δέχεται και να ενεργήσει πια μέσα στη ζωή του καθενός από εμάς. Και είναι κάτι που πολλοί από εμάς το έχουμε πειραματιστεί στη ζωή μας και το βλέπουμε, ότι εκεί που ήμασταν άνθρωποι χαλασμένοι, νεκροί, εκεί που υπήρχε μέσα μας η αμαρτία και βασίλευε ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, από τότε που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό μας σωτήρα, βασιλεύει μέσα μας η ζωή εν Χριστώ. Η ζωή αυτή εν Χριστώ του Αγίου Πνεύματος που, όπως λέει πάλι ο Παύλος, μας έχει ελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και έτσι λοιπόν, επειδή έχουμε ένα ζωντανό Ιησού Χριστό, ξέρουμε ότι εκείνος που μας είπε τι θα έπρεπε να κάνουμε, είναι εκείνος που μας δίνει και τη δύναμη να τα πραγματοποιήσουμε αυτά μέσα στη ζωή μας. Είναι εκείνος που μας υπόσχεται ότι είναι πιστός και θέλει εκτελέσει. Δεν μας έδειξε απλώς τις εντολές του και μας είπε πάρτε τα και κάντε τα. Αλλά είναι εκείνος που μας υπόσχεται ότι αν εμείς έχουμε τη διάθεση, εκείνος είναι που θα μας δώσει και τη δύναμη για την νίκη κατά της αμαρτίας. Είναι εκείνος που θα μας δώσει τις δυνάμεις να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού όπως ακριβώς είναι. Όπως θα ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός. Όσο και αν μας φαίνεται αυτό μεγάλο, όσο και αν μας φαίνεται αυτό πολύ, είναι υπόσχεση του Θεού. Ότι αν εμείς στεκόμαστε όπως εκείνος θέλει, είναι εκείνος που θα ενεργήσει μέσα μας και θα κάνει πραγματικότητα όλες τις υποσχέσεις. Και το δεύτερο στοιχείο, επειδή ακριβώς εκείνος είναι ζωντανός και έχουμε αυτή τη βεβαιότητα ότι είναι αναστημένος και ζωντανός, είναι αυτό που λέει στην Επιστολή προς Εβραίους, ότι έχουμε αρχιερέα μέγα που στέκεται στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Και επειδή ακριβώς πειράστηκε κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία, είναι έτοιμος να συμπαθήσει και είναι έτοιμος να μας δώσει έλεος και χάρη και βοήθεια όποτε έχουμε ανάγκη. Ήταν ένας ο οποίος έζησε ακριβώς όπως ζούμε και εμείς σήμερα και πειράστηκε με όλους τους πειρασμούς και συνάντησε όλα τα προβλήματα τα οποία κάθε ένας από εμάς υπάρχει δυνατότητα να συναντήσει σήμερα στον κόσμο. Και ο Ιησούς Χριστός δεν αμάρτησε. Και επειδή ακριβώς τα συνάντησε όλα αυτά που συναντούμε εμείς σήμερα, ξέρει και πώς ακριβώς αισθανόμαστε. Ξέρει πώς ακριβώς μας πειράζει ο διάβολος. Ξέρει τι προβλήματα συναντούμε. Δεν είναι ένας Θεός που στάθηκε από το θρόνο του επάνω και κοίταξε τον κόσμο και δεν καταλάβαινε πώς αισθάνεται ο καθένας από εμάς. Αλλά είναι ένας Θεός που έζησε ανάμεσά μας και, όπως μας λέει, πειράστηκε κατά πάντα. Και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να συμπαθήσει και να μας δώσει έλεος και χάρη όποτε έχουμε ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Πολλές φορές, σαν άνθρωποι, όταν έχουμε προβλήματα, εκείνος που είναι πιο πρόσφορος για να μοιραστεί μαζί μας το πρόβλημά μας είναι κάποιος που έχει περάσει από τα ίδια μονοπάτια τις δυσκολίες. Εκείνος μπορεί να μας καταλάβει καλύτερα. Όμως, πόσο πιο μεγάλο είναι όταν ξέρουμε ότι έχουμε ένα τέτοιο πρόσωπο, ένα τέτοιο φίλο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ξέρουμε ότι εκείνος που μπορεί να μας καταλάβει καλύτερα και από τον πιο καλό μας φίλο είναι εκείνος που πέρασε από τα ίδια μονοπάτια και χειρότερα από τα δικά μας μέσα σε αυτή τη ζωή. Και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να μας καταλάβει και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Μπορεί να καταλάβει τον πόνο της ψυχής μας, μπορεί να καταλάβει την αγωνία της καρδιάς μας και μπορεί εκείνος να μας ενισχύσει. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ζωντανός ο Ιησούς Χριστός σήμερα, αναστημένος. Εργάζεται μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος και είναι έτοιμος, εφόσον βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα, να μας βοηθήσει σε κάθε μας αδυναμία, σε κάθε μας πρόβλημα. Αυτή ήταν μόνο μερικοί από τους λόγους που καθένας από εμάς μπορεί να βρει, που να βεβαιώνουν αυτήν ακριβώς την κεντρικότητα του γεγονότος της Ανάστασης. Γιατί δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, και ο Παύλος και ο Πέτρος και όλοι οι άλλοι μαθητές, στήριξαν το μήνυμά τους στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα προχωρώντας να αναρωτηθούμε, άραγε αυτή η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έχει την ίδια κεντρικότητα και στη δικιά μας τη ζωή, όσον τουλάχιστον κάποια στιγμή αποκαταστήσαμε τη σχέση μας με τον Θεό και ξεκινήσαμε μια καινούργια ζωή μαζί Του. Πριν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, η ιδέα γενικώς της Ανάστασης από τους νεκρούς ήταν κάτι που μάλλον δεν υπήρχε, υπήρχε σε ελάχιστο βαθμό. Πολύ περισσότερο στους Έλληνες και σε όλο τον κόσμο που είχε αναπτυχθεί με τις ιδέες των Ελλήνων. Θυμηθείτε το περιστατικό στον Άριο Πάγο, που μόλις ο Παύλος μίλησε για Ανάσταση των νεκρών, αμέσως τον ειρωνεύτηκαν και του είπανε καλά, θα σας ξανακούσουμε κάποια άλλη στιγμή για αυτά. Αλλά και εκτός από αυτό, και στο λαό Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει περιγραφή του Ενόχ και του Ηλία που ανυρπάγησαν, από ό,τι φαίνεται, η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών ήταν κάτι που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται σιγά-σιγά και μόνο προς τα χρόνια του Ιησού Χριστού υπήρχε ασαφώς σαν ιδέα, και πάλι μόνο στους Φαρισαίους και όχι στους Σαδουκαίους. Και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε η δυνατότητα από πουθενά, παρόλο που φαινόταν σε αρκετές προφητείες. Δεν πίστευε αυτός ο λαός ή δεν περίμενε τουλάχιστον την Ανάσταση ενός Μεσσία. Το σκηνικό αλλάζει εντελώς με τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Και όπως είπαμε πριν, αυτό το γεγονός αποκτά την κεντρική θέση στο μήνυμα του Ευαγγελίου που μετέφεραν αυτοί οι άνθρωποι στα πέρατα της Οικουμένης. Θα διαβάσω δύο εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο είναι από την πρώτη επιστολή του Πέτρου και το δεύτερο από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Λέει ο Πέτρος, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς». Αυτή ήταν η ελπίδα του Πέτρου. Μέσω της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού ήταν η ελπίδα του για μια κληρονομιά άφθαρτη, αμάραντη και αμίαντη, που ήταν φυλαγμένη και είναι φυλαγμένη για κάθε έναν που πιστεύει στο Θεό. Και ακόμα λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την Ανάσταση πάλι, «Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους». Και θα ήθελα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να αναρωτηθούμε απόψε, κατά πόσον έχουμε εμείς στο μυαλό μας, σαν άνθρωποι του Θεού, αυτή την προσδοκία μιας τέτοιας κληρονομίας, αμίαντης, άφθαρτης και αμάραντης. Πόσο συνέχει δηλαδή τις καρδιές μας και τις σκέψεις μας αυτή η ιδέα. Πόσο μας επηρεάζει στην ίδια μας τη ζωή. Πόσο οι προτεραιότητές μας διατάσσονται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι προσανατολισμένες σε αυτήν ακριβώς την προσδοκία της κληρονομίας του Θεού που έχει ετοιμάσει για μας. Πόσο δηλαδή αυτό το γεγονός της Ανάστασης και αυτά που συνεπάγεται αυτό κατέχουν κεντρική θέση μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Πολύ φοβάμαι ότι αρκετά συχνά φτιάχνουμε τη ζωή μας με τον τρόπο που εμείς θέλουμε, βάζουμε τις προτεραιότητες μας όπως εμείς νομίζουμε και κάπου, σε λιγότερο ή περισσότερο καλή θέση, υπάρχουν μέσα και τα πράγματα του Θεού. Δεν ισχύει το ίδιο για αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν άνθρωποι που είχαν θεωρήσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλο όλα τα υπόλοιπα για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού. Και αυτό ακριβώς ήταν εκείνο που είχαν, αν θέλετε, σαν όραμα μπροστά στα μάτια τους, κάθε στιγμή της ζωής τους. Λέει ο Παύλος μέσα στην επιστολή προς Κορυφαίους, «Εάν κατά άνθρωπο πολέμησα με θηρία εν Εφέσο, τι το όφελος είσαι με, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται». Ο Παύλος έφτασε σε αυτό το σημείο και σε άλλα κομμάτια των επιστολών του λέει ότι το χτύπησαν ληστές, έμεινε γυμνός, έμεινε νηστικός. Βάσανα, πάρα πολλά. Γιατί? Γιατί είχε κάθε στιγμή μπροστά στα μάτια του αυτή την όμορφη εικόνα της αναστημένης ζωής, της αιώνιας ζωής και αυτής της άφθαρτης κληρονομίας που τον περίμενε στον ουρανό. Και επαναλαμβάνω το ερώτημα, σαν άνθρωποι του Θεού, πόσο έχουμε συνέστηση αυτής της κληρονομίας που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας? Πόσο αφήνουμε αυτή να είναι η κυρίαρχη σκέψη μέσα στη ζωή μας? Και εξαιτίας αυτού, πόσο φτιάχνουμε τη ζωή μας σύμφωνα με αυτή την κυρίαρχη σκέψη? Πόσο έχουμε προσανατολίσει στη ζωή μας στο να γνωρίσουμε πιο πολύ ποια είναι αυτή η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για μας ο Θεός? Και πόσο έχουμε προσανατολίσει τη ζωή μας στο να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας ώστε να γίνουμε μέτοχοι μιας μέρας αυτής της κληρονομιάς? Στο να αντικρίσουμε δηλαδή το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο? Πόσο προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας για κάτι τέτοιο? Και ακόμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο εδάφιο από αυτά που διαβάσαμε, αυτή η ανάσταση και αυτή η προσμονή της ανάστασης από τους νεκρούς θα είναι, λέει, η παρηγορία σας. Έχουμε ανάγκη τέτοιας παρηγορίας? Και αν δεν έχουμε ανάγκη τέτοιας παρηγορίας, είναι μήπως γιατί έχουμε βγάλει από τη ζωή μας εντέχνως όλες αυτές τις λήψεις που υπήρχαν στη ζωή του Παύλου, του Πέτρου και των υπολείπων μαθητών και τους έκαναν πραγματικά η παρηγορία τους να είναι η προσμονή της ανάστασης από τους νεκρούς και η στιγμή που θα αντίκρισαν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Φοβάμαι, αδελφοί, ότι αρκετές φορές, σαν άνθρωποι του Θεού, περιμένουμε να έρθουν οι θλίψεις στη ζωή μας και τότε να τις αντιμετωπίσουμε κατά Θεόν. Σωστό είναι αυτό. Και πράγματι, σε πολλούς ανθρώπους επιτρέπει ο Θεός και έρχονται δυσκολίες μέσα στη ζωή. Και πολλοί είναι εκείνοι που η χριστιανική τους αντιμετώπιση φαίνεται μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Από την άλλη πλευρά, όμως, σαν άνθρωποι του Θεού, αρκετά συχνά βγάζουμε μέσα από τη ζωή μας ό,τι είναι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να φέρει δυσκολία εξαιτίας του γεγονότος ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Παύλος είπε ότι έφτασε να παλέψει με θηρία στην Έφεσο. Για μας θηρία? Πού να τα βρούμε? Βεβαίως δεν υπάρχουν σήμερα, γιατί δεν έχει Εκκλησία του Θεού τέτοιους διωγμούς, τουλάχιστον στην πατρίδα μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως σε πολύ μικρότερα πράγματα τα βγάζουμε στην άκρη, είμαστε έτοιμοι να υποστήλουμε ή να κατεβάσουμε στο λίγο τη σημαία του ότι είμαστε παιδιά του Θεού για να μην συναντήσουμε δυσκολίες στη ζωή μας? Μήπως επειδή φοβόμαστε την ειρωνεία στο φιλικό μας περιβάλλον? Μήπως επειδή φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα κοστίσει στην κοινωνική μας και εργασιακή μας ανέλυξη? Μήπως επειδή για χίλιους δυο λόγους ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι νομίζει? Μήπως για τέτοιους λόγους φροντίζουμε και βγάζουμε από τη ζωή μας αυτές τις θλίψεις που θα συναντούσαμε εάν ήμασταν πραγματικά όπως ο Θεός θα ήθελε να είμαστε? Και αν γίνεται κάτι τέτοιο, μήπως γίνεται και πάλι γιατί έχουμε αφήσει άλλες εικόνες και έρχονται μπροστά στα μάτια μας? Έχουμε αφήσει άλλες προτεραιότητες και μπαίνουν στη ζωή μας? Και έχουμε χάσει αυτό που λέει ο Παύλος, το έξοχον της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού? Εάν συμβαίνει αυτό, είναι δύσκολο να βάλουμε τον εαυτό μας σε δυσκολία? Εάν δεν καταλαβαίνουμε την αξία μιας τέτοιας θυσίας, γιατί να την κάνουμε? Μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες που συμπληρώνεται κάποια επέτειος από το θάνατο ενός από τους μεγάλους αγωνιστές για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Και υπήρχαν διάφορα αφιερώματα για αυτόν τον άνθρωπο. Τα βασανιστήρια που είχε περάσει αυτός, εξαιτίας ακριβώς των ιδεών για τις οποίες πίστευε και αγωνιζότανε. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισε στη ζωή του ότι χάρη των ιδεών αυτών έπρεπε να βάλει σε κίνδυνο αυτή την ίδια τη ζωή του, την οικογένειά του, την οικογενειακή του ειρήνη, και το έκανε. Και σκέφτομαι, σαν άνθρωποι του Θεού, πόσο συχνά αποφασίζουμε να βάλουμε σε κίνδυνο την οικογενειακή μας γαλήνη, την ησυχία μας, την ευμάρειά μας, την κοινωνική μας προβολή, χάρη αυτό που πιστεύουμε? Πόσο συχνά το κάνουμε? Προσπαθούμε πολύ συχνά να τα συμβιβάσουμε όλα και να κρατήσουμε και τη ζωή μας στην Χριστό και τη ζωή μας όμως όπως τραβάει το δρόμο της κατά τα άλλα. Δεν ξέρω αν είναι πάντοτε εύκολο. Βεβαίως, κατά κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι που θα πρέπει να επιδιώκουν τις θλίψεις. Κάθε άλλο. Αλλά πιστεύω όμως ότι σαν άνθρωποι του Θεού δεν θα πρέπει να φροντίζουμε να βγάζουμε εκείνες τις θλίψεις μέσα από τη ζωή μας, οι οποίες προέρχονται από την ιδιότητα που έχουμε ως παιδιά του Θεού. Και επαναλαμβάνω, κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο όταν έχουμε, όπως ο Παύλος, όπως ο Πέτρος, αυτή την εικόνα μιας κληρονομιάς που μας περιμένει, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και έχει ετοιμάσει τόπο για μας. Μέσα στο Λόγο του Θεού, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε πει, ότι εάν ο κόκκος του σίτου δεν αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι συνετάφημνεν μετά του Ιησού Χριστού δια του βαπτίσματος και ότι γίναμε σύμφητοι στο θάνατο αυτού. Πολλές φορές ζητάμε από το Θεό να μας δώσει τα στοιχεία της αναστημένης ζωής του Ιησού Χριστού μέσα μας. Σωστό. Όμως ξεχνάμε ότι πριν από αυτό θα πρέπει να προηγηθεί ένας θάνατος. Δεν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός πριν πεθάνει. Πέθανε πρώτα και μετά αναστήθηκε. Και αυτή είναι η πορεία που ζητάει ο Θεός και για μας. Βεβαίως δεν μας ζητάει να πεθάνουμε με ένα θάνατο σταυρικό. Μας ζητάει κάτι πολύ πιο εύκολο. Να είμαστε κάθε στιγμή έτοιμοι να θυσιάσουμε ενώπιόν Του κάθε τι το οποίο δεν αρέσει σε εκείνον. Να το φέρουμε πάνω στο σταυρό και να κρατήσουμε, αν θέλετε, τους εαυτούς μας σταυρωμένους επάνω στο σταυρό. Και από εκεί και πέρα, εκείνος είναι έτοιμος να μας δώσει στη θέση όλων αυτών που εμείς φέρνουμε στο θυσιαστήριό Του δυνάμεις αναστάσεως. Αλλά πρέπει όμως να προηγηθεί από την πλευρά μας αυτή η διάθεση του θανάτου κάποιων πραγμάτων μέσα από τη ζωή μας. Εάν δεν υπάρξει αυτό, τότε ο Θεός δεν μπορεί να ενεργήσει. Ο Θεός είναι αψευδής. Και εφόσον λέει ότι είναι έτοιμος να μας χαρίσει όλα αυτά που μας υπόσχεται μέσα στο λόγο Του και να μας δώσει αυτές τις ευλογίες για τη ζωή του καθενός μας που μας έχει υποσχεθεί, θα το κάνει. Αλλά αν τον αφήσουμε. Εάν δεν αφήσουμε χώρο μέσα στην καρδιά μας, τότε ο Θεός δεν θα μπορέσει να ενεργήσει. Έτσι λοιπόν, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι για να ζητήσουμε από το Θεό και για να βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα αυτή η αναστημένη ζωή του Ιησού Χριστού μέσα στη δικιά μας τη ζωή, με άλλα λόγια για να βλέπουμε εκεί που υπάρχει βρωμιά μέσα στη ζωή μας να υπάρχει αγιότητα του Θεού, θα πρέπει εμείς να έχουμε τη διάθεση αυτή τη βρωμιά να τη φέρουμε στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Διαφορετικά δεν μπορεί να συνυπάρξει η αγιότητα του Θεού με την αμαρτία τη δικιά μας. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι γίναμε σύμφητοι στο θάνατο του Ιησού Χριστού, είναι μια πάρα πολύ όμορφη έννοια. Και είναι αυτό που μας φέρνει στο μυαλό δύο σπόρους που μπαίνουν στο έδαφος μαζί. Πράγμα που σημαίνει ότι ό,τι είναι καλό για τον ένα σπόρο, θα είναι καλό και για τον άλλο σπόρο. Και όπως θα μεγαλώνει ο ένας σπόρος, θα μεγαλώνει και ο άλλος σπόρος. Και αυτή είναι η εικόνα που μας φέρνει ενώπιόν μας ο Λόγος του Θεού για να μας δείξει πώς περιμένει ο Θεός από μας να αυξανόμαστε στη ζωή μας. Περιμένει να αυξανόμαστε ως σπόροι σύμφητοι με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Να έχουμε δηλαδή τη διάθεση, όπως ο Ιησούς Χριστός υπέταξε το θέλημα το δικό Του στο θέλημα του Πατέρα, έτσι και εμείς κάθε στιγμή να έχουμε μια διάθεση υποταγής του δικού μας του θελήματος στο θέλημα του Θεού. Και τότε, όπως αναπτύχθηκε ο Ιησούς Χριστός, έτσι θα αναπτυχθούμε και εμείς. Και σε αυτή την πορεία, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι επειδή ακριβώς είμαστε δύο σπόροι σύμφητοι, εμείς και ο Ιησούς Χριστός, ό,τι ήταν καλό για εκείνον, θα είναι καλό και για μας. Ο Ιησούς Χριστός ζητούσε να διακρίνει σε κάθε στιγμή της ζωής Του το θέλημα του Πατέρα. Και αυτό ήταν το καλό για εκείνον. Άρα αυτό είναι το καλό και για μας. Εφόσον αυτό ήταν καλό για τον Ιησού Χριστό που είναι ο διπλανός μας σπόρος, αυτό είναι καλό και για μας. Και όπως ακριβώς ο Ιησούς Χριστός μέσω του θανάτου Του έφερε πολύ καρπό, έτσι και εμείς, εάν έχουμε διάθεση να κρατάμε τους εαυτούς μας σταυρωμένους στο Σταυρό του Ιησού Χριστού, τότε θα φέρουμε πολύ καρπό. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός σε αυτά ανταποδίδει με έναν τρόπο πολλαπλασιαστικό, θα έλεγα. Όπως λέει ότι εάν έχετε πίστη σαν ένα κόκκο ενός συναπιού, θα μπορείτε να πείτε σε αυτό το όρος να πάει στη θάλασσα και θα γίνει αυτό. Έτσι ακριβώς. Και σε αυτό το πολύ μικρό που έχουμε εμείς διάθεση να βγάλουμε μέσα από τη ζωή μας και να το φέρουμε ενώπιον του Θεού, εκείνος είναι έτοιμος να μας δώσει πολλαπλάσιες ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Πολλαπλάσια καρποφορία. Όπως ακριβώς ο θάνατος του Ιησού Χριστού ήταν ένας θάνατος που έφερε πάρα πολλούς καρπούς. Ο θάνατος λοιπόν κάθε στοιχείο της δικιάς μας της ζωής που δεν αρέσει στο Θεό θα είναι ένας θάνατος που θα φέρει πολλούς καρπούς μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Και είναι κάτι που επαναλαμβάνω, πολλοί άνθρωποι μέσα από εδώ, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, θα είχαν τη δυνατότητα να σηκωθούν σήμερα και να το πούνε. Ότι για κάθε μια απόφαση θυσίας μέσα στη ζωή μας, για κάθε τι που είδαμε που δεν άρεσε στο Θεό και αποφασίσαμε κάποια στιγμή να το φέρουμε ενώπιον Του και να το βγάλουμε, εκείνος έφερε μέσα στη ζωή μας πολλαπλάσιες ευλογίες και δημιούργησε ένα χαρακτήρα πολύ καλύτερο και πολύ διαφορετικό από αυτό που εμείς φανταζόμασταν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το γεγονός ότι είμαστε σύμφοιτοι με τον Θεό, με τον Ιησού Χριστό, και είμαστε σύμφοιτοι με το θάνατο του Ιησού Χριστού, σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε, καθώς θα αυξανόμαστε και καθώς θα βλέπουμε την καρποφορία, και μια μεγάλη συγκομιδή δόξας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει υποσχεθεί ότι κάποια μέρα θα τον αντικρίσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, ότι κάποια μέρα θα βασιλεύσουμε μαζί του. Και αν έχουμε εμείς αυτή τη βεβαιότητα, αυτή τη διάθεση του θανάτου του εγώ μας, της δικιάς μας ζωής, της αμαρτίας μας, τότε είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει πραγματικότητα και βεβαιότητα της Ανάστασης μέσα στη ζωή μας. Και η κατάληξη όλων αυτών θα είναι ένα ένδοξο αποτέλεσμα. Διαβάζω δύο εδάφια μόνο από την Αποκάλυψη. Στο ένα από αυτά είναι η υπόσχεση του Θεού ότι όποιος νικά, και όπως είδαμε πριν, η νίκη είναι μια νίκη που την έχει κερδίσει ήδη ο Ιησούς Χριστός και ζητάει από εμάς να την κάνουμε μόνο δικιά μας. Όποιος νικά, αυτός θα πάρει το όνομα του Θεού και αυτός θα καθίσει στον ίδιο θρόνο με τον Ιησού Χριστό. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, διά να μην λάβει μηδή στο στεφανό σου. Ώστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στήλων εν τον ναό του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου, το νέον. Και ακόμα λίγα εδάφια πιο κάτω, ώστις νικά, θέλω δώσεις αυτό να καθίσει μετεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Είναι οι καταπληκτικές υποσχέσεις του Θεού, ότι εκείνος ο οποίος έστειλε τον Ιησού Χριστό και πέθανε για τις αμαρτίες μας και μας έδωσε τη δυνατότητα να ξανασυνδέσουμε το χαμένο νήμα, το κομμένο νήμα της ζωής μας με το πρόσωπο του Θεού, εκείνος είναι ο οποίος νίκησε το διάβολο, νίκησε το θάνατο, νίκησε την αμαρτία. Και αυτή τη νίκη την προσφέρει στον καθένα από εμάς που έχει διάθεση να την κάνει δικιά του. Και χάριν αυτής της νίκης έχουμε την βεβαιότητα, έχουμε την υπόσχεση μέσα από το Λόγο του Θεού ότι κάποια μέρα θα τον δούμε και θα μας δώσει το όνομα του Θεού, τις ιδιότητες δηλαδή του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα καθίσουμε στον ίδιο θρόνο που κάθεται και ο δοξασμένος Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί, το Λόγο της καρδιές μας. Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί και κάποιος αδελφός να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή.
1: Κύριε, μας ευχαριστούμε από τα μάτια του καρδιού μας για το μήνυμα του προεδρικού, το πάνω σταυρό, για κάποιο σταδίο το δυνατό, να πεθάνεις εσύ ο δημιουργός της σύμπαντος, με ένα θάνατο τόσο σκληρό. Και κάμψε μας την καρδιά της Αγίου, πάντα η καρδιά μας να ταιρίζει είτε σε καλό, είτε όταν περνάμε καλές στιγμές είτε άσχημες, να ταιρίζει στο σταυρό του Χριστού. Γιατί αγάπη σε πιστευτεί ο Αντίος, για το οποίο πάμε και όλες τις ευλογίες, όλους τους χριστιανούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα πάντα των καρδιών μας για τη μεγάλη αυτή αγάπη που δεν εκφράζεται, που δεν νοείται, που είναι άπειρη, όπως η άπειρη το σχήμα, είναι άπειρη αυτή τη μεγάλη θυσία πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν έρχεται αρχή και τέλος. Και θα σου δει κάθε άνθρωπος που θα απαχθεί από τη λύτρωση, από το αίμα του την πληγή του Χριστού. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, ούτε μεσάγοντες, ούτε άγιοι, ούτε τίποτε. Μόνο Ιησούς Χριστός και αυτός από μένα. Σε ευχαριστούμε λες την πατρίδα μας να καταλάβει αυτές τις μέρες ότι ένα πρόσωπο μόνο είναι καλό να τον βγάλει από τη δυστυχία, την απελπισία, την καταστροφή και το θάνατο. Η λύτρωση και το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στον πρώτο προβοθά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
0: Θυμίζω ότι αύριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, η συνάθρηση είναι στις 10.30 και το θέμα είναι από το εδάφιο «Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεό σας». Ομιλητής Σπύρος Πρωτινός.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ένα μυστήριο. Που σημαίνει ότι μπορεί να το γνωρίζει. Μπορεί να έχεις αφιερώσει μια ζωή ολόκληρη διαβάζοντας γύρω από το θέμα της πίστεως. Και μπορεί ακόμα να νόμισες ότι μπορεί να γράψεις και βιβλίο περί πίστεως. Και το έφτιαξες και το βιβλίο. Και πάλι στέκεσαι μπροστά στο μεγάλο αυτό θέμα. Και νιώθεις τόσο μικρός, τόσο αδύνατος. Νιώθεις ότι δεν ξέρεις σχεδόν τίποτε. Διότι δια της πίστεως ενεργεί και αποκαλύπτεται ο Θεός. Η πίστη δεν μπαίνει μέσα σε ορισμένα καλούπια, φόρμες, αλλά παρουσιάζεται με ποικίλες εκδηλώσεις, πάντοτε όμως προκαλώντας κατάπληξη εις τους ανθρώπους γύρω. Η πίστη κάνει θαύματα. Όλες οι ενέργειες του Θεού είναι θαυμαστές. Ένα σημάδι για να ξεχωρίσουμε το ανθρώπινο από το Θείο. Τα ανθρώπινα είναι κοινά, τετριμένα, γνωστά. Του Θεού οι ενέργειες είναι μεγαλόπρεπες, θαυμαστές. Έξω από τα πλαίσια του κοινού νου, που μέσα στον οποίο ζούμε. Και ένα σημείο που περισσότερο ήθελα να τονίσω, ότι η πίστη, έτσι παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή, είναι δίκοπο μαχαίρι. Άλλους σώζει, αλλά και άλλους καταδικάζει. Εάν μάλιστα θέλαμε να ακριβολογήσουμε, θα λέγαμε ότι πιο πολλούς καταδικάζει παρά σώζει. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι σώζονται δια της πίστεως. Και ενώ αυτοί σώζονται και χαίρονται, τα θαυμάσια του Θεού την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι για τη ιδία πίστεως καταδικάζονται. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μια εποχή ολόκληρη κατέκρινε η πίστη του Νόα. Σε κάθε εποχή ο Θεός σηκώνει μνημεία. Έχουμε μνημεία για τους ήρωες που σκοτώθηκαν στους πολέμους, αλλά μνημεία που έχουμε για ανθρώπους που φέρθηκαν γενναιόδωρα και έκαναν μεγάλες προσφορές για την ωφελή έργα. Και ο Θεός στα αιώνια σχέδιά του σηκώνει μνημεία. Μια απαρίθμηση, ένας κατάλογος τέτοιων μνημείων είναι το 11ο της προς Εβραίους, ένα εδάφιο από το οποίο σας διάβασα. Και αγκαλιάζει όλη την ιστορία μέχρι τότε που γράφηκε και αναφέρει τα διάφορα μνημεία, μερικά από αυτά. Μνημεία πίστεως, μνημεία των ηρώων της πίστεως. Τι είναι αυτά τα μνημεία? Α, μην πάει ο νου σας μακριά, ούτεν άλλου. Άνθρωποι είναι. Άνθρωποι, οι οποίοι άνθρωποι όμως είχαν πίστη στον Θεό και την είχε ανάγκη ο Θεός αυτή την πίστη. Και με την πίστη των ανθρώπων αυτών ο Θεός έκανε μεγάλα και θαυμαστά και μίλησε σε διάφορες εποχές, έδωσε δε την μαρτυρία του. Ο Θεός απευθύνεται, μιλά, ελέγχει, προτρέπει, διότι αγαπά τους ανθρώπους και τους θέλει στη σωτηρία του. Και τους θέλει κοντά του για πάντα. Ένα τέτοιο μνημείο, μοναδικό θα λέγαμε, είναι και η κύβωτος του Νόε. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, ιστορικά και άλλα, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Και εδώ πάλι τα ίδια. Ένας άνθρωπος και μια μαρτυρία. Πρέπει να πούμε δύο λόγια όμως εισαγωγικά. Δεν είμαστε χρονικά και πολύ μακριά από τότε που ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, η εποχή του Νόε. Λίγο πριν φέρει την κρίση εκείνη τη μεγάλη του κατακλυσμού, λέει κάτι άλλο που έχει μπερδέψει πάρα πολύ τους θεολόγους, που γελάω με αυτό. Μετεμελήθη ο Θεός διότι εφύησε τον άνθρωπο. Τη μεταμέλεια τη θεωρούν ανθρώπινη αδυναμία. Δεν μας ενδιαφέρει. Ο Λόγος του Θεού το λέει. Αλήθεια, εάν κάνουμε ένα συσχετισμό με το πρώτο ξεκίνημα, με εκείνο το έρθατε και φύγησαμε έναν άνθρωπον κατ' εικόνα και ομοίωση ημών, τότε που έμπαιναν τα σκαριά και δημιουργούσε ο Θεός τον άνθρωπο και βλέπουμε τον Θεό
με έναν ενθουσιασμό και με για μια απλοχεριά γενεοδορία να

πρωτοπλάστες και να τους βάζει μέσα στο ευλογημένο εκείνο περιβάλλον. Πόσο ωραία ήταν όλα αυτά. Και ο Θεός τους εχάρισε τόσα πολλά. Αλλά ύστερα από λίγο ο Θεός μετεμελήθη, διότι επίησε τον άνθρωπο. Γιατί? Διότι όταν τον κοίταξε από πάνω είδε αξιοθρύλητα χάλια και διαφθορά. Διότι ο άνθρωπος είχε φύγει μακριά από τον Θεό, την αγάπη του και το θέλημα του Θεού, που είναι το αγαθόν μας μέσα εις την ζωή αυτή. Και τότε ο Θεός πήρε μια μεγάλη απόφαση. Μια απόφαση πολύπλευρη. Πρώτον, να περιστείλει το κακό που πολλαπλασιαζόταν αλματωδό. Να το περιορίσει λιγάκι, να το σφίξει. Ύστερα, να δώσει μια ευκαιρία εις τους ανθρώπους. Μήπως, εν όψη της κρίσεως που θα ερχότανε, μήπως μετανοήσει κανένα. Αυτού βρισκόμαστε τώρα, αγαπητοί μου. Μην ερμηνεύετε διαφορετικά τα πράγματα. Όλα τα μηνύματα που ακούονται στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, παντού, στα μέσα ενημερώσεως, για την κρίση τη μεγάλη, όχι θα έρθει. Έχουμε μπει μέσα και προχωρούμε. Αυτό το νόημα μόνον έχουν. Ένα περιθώριο του Θεού. Μήπως και ένας ακόμα φτάνει. Όχι φτάνει βέβαια, μακάρι όλοι, αλλά όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για να σωθεί είναι κάτι τι σπουδαίο. Και ακόμα μια προσπάθεια για ένα νέο ξεκίνημα από έναν άνθρωπο που οπωσδήποτε είχε τις προϋποθέσεις της πίστεως για ένα νέο ξεκίνημα εδώ πέρα στην ανθρωπότητα. Να εξουδετερώσει όλους εκείνους τους διεφθαρμένους και να ξεκινήσει από μια αγία, θα λέγαμε, οικογένεια. Και έγινε η εξής δουλειά. Μέσα στα βάθη της Ανατολής, ένα πρωί, ένας γνωστός άνθρωπος από τα μέρη εκείνα έκανε κάτι περίεργες και αφύσικες κινήσεις. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός άφησε τη δουλειά του. Τι δουλειές είχαν την εποχή εκείνη, ίσως κτηματίας, αγρότης. Άφησε τη δουλειά του, πήγε και πούλησε τα κτήματά του, τα οποία είχε, και έχοντας στη μασχάλη του ένα ρολό με σχέδια, μέσα, λεπτομέρειες, αναλογίες, διαστάσεις, ένα ρολό με σχέδια, του τα είχε υπαγορεύσει λεπτομερώς ο Θεός όλα. Επήγε εκεί που μαζευόντου οι εργάτες και οι τεχνίτες, ας λέμε πως είναι τώρα στο Δημαρχείο μπροστά, και μίστοσε ανθρώπους να δουλέψουν, κυρίως ξυλουργούς που ξέρανε από τέτοια πράγματα. Τους εμίστοσε και τους έβαλε μέσα σε ένα όχημα, σε ένα κάρο ή πολλά, και προχώρησε σε ένα ορισμένο μέρος και άρχισε εκεί να κάνει δουλειές. Ένα έργο. Κάθε μέρα πια φτάνανε τα ξύλα τα οποία είχε παραγγείλει, τα οποία πλήρωνε αυτός με τα δικά του έξοδα, και άρχισε να γίνεται ένα παράξενο σκαρί, ένα πλοίο. Μέχρι εδώ δεν λέει τίποτε, κάτι το συνηθισμένο. Όπως και τώρα και τότε φτιάχνανε τα πλοία. Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά, ότι τα πλοία τα κάνουν κοντά στη θάλασσα για να τη δώσουν μια σπροξιά μετά να μπουν στο νερό. Τα καρνάγια είναι στο πέραμα, νελευσίνα. Εδώ όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Το πλοίο αυτός που έφτιαχνε ήταν πολύ μέσα στα βάθη της Ανατολής. Ούτε ποτάμι εκεί κοντά, ούτε θάλασσα, ούτε τίποτε. Και όμως αυτός δούλευε έργων μιας ζωής ολόκληρη, κατασκευάζοντας αυτό που ο Θεός του είχε παραγγείλει, την κυβωτό εκείνη, το παράξενο εκείνο πλεούμενο. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει ένα τεύχος που λέμε πολλά στοιχεία μέσα για θαυμαστές αναλογίες που ο Θεός του είχε παραγγείλει. Μια ζωή ολόκληρη εκράτησε η κατασκευή αυτή, αλλά ήτανε και η μαρτυρία μιας ζωής ολόκληρης. Λέω, παρένθεση, αν τι νομίζετε ότι μας αφήνει ο Θεός εδώ κάτω, ή ούτως ή άλλως κάποια μέρα, κάποια αρρώστια, κάποιο μικρόβιο θα μας πει σήκω και φύγε και θα φύγουμε. Όσο υπάρχουμε όμως, υπάρχουμε για αυτήν την μαρτυρία του Θεού εδώ κάτω εις τον κόσμο. Και δούλευαν στο έργο αυτό και ήταν ένα συνεχές σφυροκόπημα. Τα σφυριά, τα ροκάνια, τα πριόνια δουλεύαν, ένα κρότο.
Αλλά δεν ήταν ένα σφυροκόπημα μόνο των τεχνητών. Ήταν και ένα σφυροκόπημα της εποχής εκείνης. Ο Θεός με τα κρυόνια αυτά μιλούσε και έλεγε στους ανθρώπους με το κατασκεύασμα εκείνο το μνημείο ότι η κρίση έρχεται, ότι ο Θεός θα το καταστρέψει αυτό τον κόσμο. Τώρα, τι σημασία έχει, τι στάση κρατούσανε οι άνθρωποι αυτοί? Με λίγη φαντασία μπορεί κανείς να δώσει θαυμάσιες περιγραφές. Είχε γίνει ένα είδος τουριστικού περιέργου, πηγαίνανε να δούνε, να γελάσουνε, όλοι μιλούσανε γι' αυτό, παρακολουθούσαν την εξέλιξη και με την κυβωτό εκείνη κατέκρινε την εποχή του. Πού να το ερμηνεύσεις αυτό, ότι κατέκρινε μια εποχή, έναν κόσμο ολόκληρο? Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές στα δικαστήρια είναι αρκετό ένα μικρό πραγματάκι για να καταδικάσει έναν άνθρωπο και σε θάνατο ακόμα. Μπορεί να είναι ένα κουμπί το οποίο βρέθηκε στον τόπο του εγκλήρου και αυτό στο δικαστήριο και λέει ο άλλος, α, την έπαθα. Χάθηκα από εκείνο το κουμπί, από εκείνο το μικρό το αντικείμενο που με έπεσε την ώρα εκείνη. Σκέπτομαι την ημέρα της κρίσεως. Να τη σκέφτεστε κι εσείς, αγαπητοί μου. Καλό πράγμα. Κακό δεν κάνει. Θα μου χαλάει την όρεξη. Δεν πειράζει. Ας χαλάει και πότε. Την εποχή εκείνη την κατέκρινε ο Θεός. Σκεφτείτε τους ανθρώπους της εποχής του Νόε. Θα τους ρωτάει ο Θεός και θα του λέει, μήπως άκουσες για κάποιον Νόε? Εγώ? Τι να τον άκουσα, αφού τον είδα. Μήπως θυμάσαι κάτι που έφτιαχνε? Πότε θυμάμαι. Αφού πήγα και το είδα, είχαμε πάει με το σχολείο, εκδρομή. Απλά. Μήπως εκεί. Λοιπόν, τι έκανες? Τι να πει αυτό? Τι να πει? Δεν άκουσες γιατί το έφτιαχνε? Ναι. Παραπέρα. Θέλετε να αλλάξουμε τα κοστούμια και τα ονόματα? Θα λέει το ίδιο πράγμα ο Θεός. Πού καθόσουνα στη Νέα Ιωνία? Μήπως ήξερες ένα τσαγκάρι στο όνομα Βαγγέλη? Πώς, αφού πήγαινα τα παπούτσια μου εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται παραπέρα. Λοιπόν, πώς ήταν ο άνθρωπος αυτός του Θεού? Καλό. Εσύ λοιπόν κατέκρινε. Ώστε γι' αυτό είμαστε εδώ κάτω στον κόσμο τούτο. Είπαμε στην αρχή. Και γι' αυτό και για το άλλο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που μας εδέχθηκε μέσα στη σωτηρία του και τη λύτρωσή του. Αλλά αυτό δεν το θέλουμε. Δεν το επιθυμούμε. Γίνεται όμως, είναι ένα στοιχείο κατακρίσεων. Να γιατί ο Θεός μας θέλει σκορπισμένους από εδώ και από εκεί. Σε ένα υπουργείο, σε μια εταιρεία, σε μια μονάδα στρατιωτική. Παντού ο Θεός έχει τους ανθρώπους τους δικούς του, οι οποίοι άνοιξαν την καρδιά τους, μετενόησαν, επίστευσαν στην αγάπη του και στη λύτρωσή του, μετεβλήθη η ζωή τους και τους μεταβάλλει. Αλλά δεν ανάγκη να είμαστε μνημεία σαν του Νόε, μικρούλια έστω, αλλά μάρτυρε και μνημεία, ελέους και κατακρίσεως. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις ή ένα μαχαίρι, για να μείνουμε πιο γραφικά, ένα μαχαίρι δίκοπο με δύο πλευρές. Άλλους σώζει και άλλους τους καταδικάζει. Και το λέει ο Λόγος του Θεού, το λέει ο Παύλος στην προς Κορινθίου, σε άλλους ως μη θανάτου προς θάνατον. Εκείνο το προς σημαίνει και ένα σπρόξιμο. Προς τον θάνατο. Σε άλλους ως μη ζωής προς ζωή. Συζητάμε στο γραφείο πολλές φορές και εσείς το ίδιο κάνετε. Αφορμή βρίσκεται θέματα πνευματικά. Μα τι θα γίνει εκείνοι στους βόρειους, στο βόρειο πόλο που δεν άκουσαν ποτέ στα χιόνια μέσα? Με συγχωρείς, δεν είμαι από εκείνους που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Ίσα ίσα στα πιο πολλά λέω δεν ξέρω. Αλλά σε αυτό το δόμπορο να πω το έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεός με εκείνους. Ξέρω όμως τι θα κάνει με εσάς που τα ακούσατε και τα είδατε. Και εκείνη την ημέρα οπωσδήποτε δεν ξέρω τι απάντηση θα δώσετε εις τον Κύριο. Και ξέρω και το ξέρετε κι εσείς πως ο Χριστός σώζει, ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας, του χαρίζει χαρά και αγαλίαση και τον κάνει ευτυχισμένο. Διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθεί. Επήρε ένα μήνυμα. Λοιπόν, σήκω. Λέγαμε την άλλη φορά για τον Αβραάμ. Δεν αλλάζει τίποτε. Πάλι το ίδιο. Σήκω, ξεκίνα και κάμε.

αυτή τη δουλειά. Κατεσκεύασε την κυβωτόν δια την σωτηρίαν του οίκου αυτού και κατέκρινε τον κόσμο. Η πίστη του Νόε. Δεν είπαμε τίποτα για την πίστη του Νόε. Και ο λόγος του Θεού δεν λέει πολλά πράγματα. Κάτι του είπε να κάνει και αυτό που του είπε ο Θεός αυτό έκανε. Δεν ζητάει από μας ο Θεός παραπάνω. Πολλές φορές αφήνουμε τη φαντασία μας και προχωράει, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο, θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Έχεσέ μου άνθρωπε, ο Θεός τι θέλει από σένα. Όχι εμείς, τι νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε εις τον Θεό. Γεγονός είναι ένα, ότι τον εαυτόν του ολόκληρο προσέφερε και τα υπάρχοντά του μαζί εις τον Θεό. Και έγινε αντικείμενο κοροϊδίας και φλέγης. Φανταστείτε τον Νόε την εποχή του πόσο εξωπραγματικός. Λιγάκι στα 40 ποδαρούσα είναι αυτό. Έξω της πραγματικότητας σε θεωρείτο. Α, τι λέει, τι φτιάχνει, τι κάνει αυτό. Έτσι συμβαίνει και με το γνήσιο παιδί του Θεού, όταν κάποιος που δεν τον ξέρει βρεθεί κοντά του, τον ακούσει, μελετήσει τη ζωή του. Μα πού σημαίνει αυτό σήμερα. Βλέπετε, το πνεύμα κάθε εποχή έχει μια ικανότητα πλαστική και πλάθει τους ανθρώπους και τους δίνει ένα καλού. Τούτος εδώ, πού είναι, πού βγαίνει. Σινεμαδάκι, όχι. Εκείνο ταβερνάκι, όχι. Αποχωρώ και τα άλλα, όχι. Τι διαβάζετε το βράδυ, γράφει. Πού πάτε, στην εκκλησία. Ποιες μέρες, όλες τις μέρες. Το κοιτάζει ο άλλος. Η κοροϊδία και η χλέβη. Δεν βαριέσαι, δεν είναι και σπουδαίο πράγμα αυτό. Αλλά δόξα να έχει ο Θεός. Και λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό και θα ήθελα ιδιαίτερος να το τονίσω σήμερα. Και σώθηκε αυτός, παραπέρα, και ο οίκος αυτού. Όλες οι συζητήσεις των θεολογούντων εδώ. Εάν η σωτηρία είναι του σπιτιού, αν είναι του ατόμου και αν μπορούν να σωθούν και οι άλλοι και οι όχι, πολλές φορές δε οι διαφωνίες φτάνουν μέχρι διαπληκτισμού. Δεν ξέρω αγαπητοί. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού προς σωτηρία του οίκου αυτού. Και έχουμε δύο μορφές συμβολικές μέσα στον λόγο του Θεού. Κοντά κοντά η μία με την άλλη. Ο Νόε εσώθηκε αυτός και η οικογένειά του. Δίπλα από αυτόν, ο Λότ. Αυτός τίποτα, ούτε η γυναίκα του, απόξω. Και οι δύο ήταν άνθρωποι πιστοί. Αλλά κάτι έλειπε από τον έναν όπου ο άλλος το είχε. Και όσο να είναι όμως, δεν θα ήθελα, ούτε εσείς θα θέλατε ασφαλώς να βρεθείτε στην κατηγορία του Λότ, που μόνος τέριμος ο καημένος. Βέβαια, γι' αυτόν είχε πάλι ο Θεός σωτηρία, αλλά χάθηκε. Το σφυροκόπημα, είπαμε, χτυπούσανε και φτιάχνανε την κυβωτό και τα ήταν μηνύματα εκείνα. Δεν λέει αν έκανε κηρύγματα, αν ανέβαινε εκεί απάνω στην κυβωτό και του έλεγε μετανοήστε. Και μάλιστα όπως συνηθίζουμε εμείς τελευταία, απόψε, σήμερα, όχι μέχρι το βράδυ, αυτά δεν ξέρω, είναι ανθρώπινα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν έλεγε τίποτα. Μόνο όταν το ρωτούσαν, τι φτιάχνει. Μου είπε ο Θεός ότι θα καταστρέψω τον κόσμο και γι' αυτό το φτιάχνω. Όποιος θέλει, εγώ βέβαια μέσα, αλλά και όποιος άλλος θέλει μπορεί να μπει μέσα σε αυτό. Ήτανε μια πρόσκληση του Θεού. Τι πρόσκληση? Προς σωτηρία. Με ποιο τρόπο? Εδώ δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις με το μαχαίρι, με ακρίβεια. Ασφαλώς ήτανε μέσα το στοιχείο της αγάπης. Αλλά της αγάπης δεμένο πολύ σφιχτά με το σημείο της κρίσεως. Φοβάμαι ότι παρεξηγούμε πολύ τα μηνύματα της αγάπης του Θεού. Είναι αλήθεια ότι προηγούνται. Πρώτα αυτά φέρνει ο Θεός μπροστά μας. Αλλά καλά βρε αδερφέ, αν λείπει η αγάπη, το αναβάλουμε. Ίσως η εποχή μας, επειδή για την εποχή μας ο Θεός λέει τα ίδια τα οποία έλεγε για την εποχή του Νόε, το μήνυμα της κρίσεως του Θεού, που όπως είπα προηγουμένως, εισήλθαμε μέσα στην κρίση του Θεού, ίσως θα είναι πιο επίκαιρο, πιο αποτελεσματικό. Να μετανοήσουμε, να πιστέψουμε εις τον Χριστό, διότι, δεν ξέρω, η κρίση του Θεού είναι μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας. Και να συνέλθουμε να αποδώσουμε τα δίκαια της των Θεών και να ταπεινωθούμε μπροστά σε αυτόν. Το λαδάκι της εποχής μας τελειώνει. Δεν έχει μεγάλα μάκρυτα, όχι αγαπητοί μου. Βέβαια τώρα δεν θα κάνουμε εσκατολογικά, θα τα διαβάσετε κάπου αλλού. Αλλά δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια. Βλέπω κάτι μορουδάκια που γεννιούνται εκεί πέρα τώρα και τα κοιτάζω. Περιθώρια πολύ περιορισμένα. Αλλά και αυτό να μην ήταν
με τη μόλυνση του περιβάλλοντος και με τα τόσα που συμβαίνουν, δεν ξέρεις, αγαπητέ μου, δεν ξέρεις. Γιατί, εάν λες και αναγνωρίζεις ότι έχει δίκαιο ο Θεός και το Ευαγγέλιο του είναι η πραγματικότητα, τότε τι νόημα έχουν τα φλερταρίσματα με την αμαρτία του κόσμου και να σε κρατούν στο επικίνδυνο εκείνο σημείο, να είσαι εκτεθειμένος εις την οργήνη και εις την κρίση του Θεού. Λέγω, εκείνος που δεν βλέπει την ερχομένη κρίση σήμερα, λιγάκι βαρύ θα είναι αυτό που θα του πω, αλλά δεν είναι ισορροπημένο. Λιγάκι, έχει λασκάρει. Ω, αγαπητοί μου, όλοι φωνάζουν και από όλες τις μεριές. Το μήνυμα του Ιωάννου, του Βαπτιστού, είναι το πιο επίκαιρο. Φύγετε από τις μελούσεις οργής. Αυτή η οποία έρχεται και εισήρθαμε. Και πώς θα φύγω. Αυτό είναι το ευκολότερο από όλα. Εάν το αποφασίσεις με μια ματιά πίστεως εις τον Σταυρόν του Χριστού και στην αγάπη του τη μεγάλη και κατόπιν με τον Κύριο να εργαστεί με το Πνεύμα του το Άγιο και την τελευταία στιγμή το σπουδαίο είναι τούτο, τα σκέφτομαι και τα ξανασκέφτομαι. Έκανε τόση μεγάλη προσπάθεια ο Νόε, ο Θεός στα σχέδιά του, εσώθηκε κανένα? Δεν φαίνεται. Παρά τα αυτά όμως ο Θεός τα έκανε όλα όπως έπρεπε. Θα μου πεις μήπως το ίδιο θα γίνει και τώρα? Όχι, αμφιβάλλω, εύχομαι. Όλο ελπίζουμε, η αγάπη ελπίζει ότι κάποιος θα βρεθεί, ο οποίος θα πει ναι, Κύριε. Τέλος, πάει το παρελθόν. Τώρα με σένα. Λοιπόν, λέγε μου, ακούω. Γονατιστώ ενώπιον του Κυρίου με την καρδιά ανοιχτή, το έλεος και η χάρη του μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να το χαρίσει τους όλους μας. 175 να ψάλουμε όλοι μαζί.

Την κοινή του αυρά δεν ετεκνοποίησε αυτό. Είχε δε δούλην Αιγυπτίαν ονομαζομένη Άβρα. Και είπε η Σάρα προς τον Αβρά, ιδού ο Κύριος με απέκλεισε της τεκνοποιίας. Είσαι δε λοιπόν προς την δούλη μου, ίσως αποκτήσω τέκνον εξ αφής. Και υπήκουσε δε ο Αβραάμ. Μικρό σχόλιο. Πολλές αμαρτίες των ανδρών οφείλονται στο ότι ακούνε τις γυναίκες των. Κλείνει στο σχόλιο. Υπήκουσε δε ο Αβραάμ εις τον λόγον της Σάρας. Και έλαβε η Σάρα η γυνή του Αβραάμ, την Άγα, την Αιγυπτία, την δούλην αυτής, αφού ο Αβραάμ είχε κατοικήσει 10 έτη στη γη Καναάν, και έδωκε αυτήν στον Αβραάμ τον άντρα αυτής, δια να είναι γυναίκα αυτού. Και εισήλθε προς την Άγα και εκείνη συνέλαβε, και ό,τι είδε ότι συνέλαβε η κυρία αυτής, πήρε το μισθό της η Σάρα, κατεφρονήτο ενώπιον αυτής. Και εγέννησε η Άγα ιών εις τον Αβραάμ, και ο Αβραάμ εκάλεσε το όνομα του Υιού αυτού τον οποίο εγέννησε η Άγα, Ισμαήλ. Ήτο δε ο Αβραάμ 86 ετών, ότε η Άγα εγέννησε τον Ισμαήλ εις τον Αβραάμ. Ο Θεός έχει πάρα πολλούς τρόπους, πουλάχης και πολυτρόπος λέει ο λόγος του Θεού, όταν πρόκειται να μιλήσει εις τους ανθρώπους. Αλλά ένας από τους πιο συνηθισμένους της Καινής Διαθήκης είναι η υπόμνηση εδαφίων που το φέρνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το εδάφιο, και σου το θυμίζει ή ένα περιστατικό μέσα από το Λόγο του Θεού υπογραμμισμένο καταλήλω. Και πολλές φορές είναι τόσο έντονο μπροστά σου, ίσως κάτι ανάλογο ήταν με εκείνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου που λένε ότι είδε, αν το είδε, εκείνο το εντούτον είδα. Κάτι ανάλογο συνέβη και με μένα πριν από λίγες εβδομάδες μπροστά μου, με το περιστατικό αυτό που ήταν μια τόσο σαφής και κατηγορηματική απάντηση του Θεού σε απορίες και ερωτήματα. Δεν υπάρχουν απορίες και ερωτήματα. Όταν η σάρκα μπαίνει στη μέση, αυτή τα θολώνει και δεν ξέρουμε, ενώ τα πράγματα είναι πάντοτε διαβιέστατα. Ο Αβραάμ έχει τίτλους που δεν μπορούμε εμείς να τους σχολιάσουμε. Ο πατήρ της πίστεως. Η ζωή του πίστης δεν είναι ένα στατικό στοιχείο, αλλά μια πορεία, εξέλιξη, πρόοδο. Η πίστη, πορεία, διαδοχικά βήματα. Αλλά εφόσον είναι βήματα, μπορεί μέσα στα βήματα να προχωράς καλά και κάποια στιγμή να παραπατήσεις σε ένα από τα βήματα αυτά. Και να μην πορευτείς διαπίστεως εις το βήμα εκείνο. Και τότε βέβαια τα αποτελέσματα θα έρθουν ραγδαία. Και μπορούμε να αναφέρουμε πληθώρα ανθρώπων πιστών και αφιερωμένων παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αλλά σε κάποια σημεία όμως οι άνθρωποι αυτοί παρήκουσαν, δεν εφέρθηκαν με πίστη εις τον Θεό. Και ευθύς αμέσως να οι συνέπειες της μεμονωμένης εκείνης απιστίας των απέναντι εις τον Θεό. Διαβάζουμε για την πειρακτωμένη εκείνη ατμόσφαιρα της Ανατολής σήμερα, της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ, βοράς, νότος, η Αιγύπτη, η Σύρια, από πάνω γύρω από όλες τις μεριές. Πω από τι γίνεται. Ο αντίκτυπος δε μέχρι η Αμερική, η Ρωσία, όλος ο κόσμος. Σε τελευταία ανάλυση, ή μάλλον γυρίζοντας προς τα πίσω, ξέρετε που οφείλεται αυτό? Στα εδάφια τα λίγα τα οποία σας διάβασα. Στα δύο παιδιά εκείνα, τον Αβραάμ, τον Ισμαήλ, γιατί γι' αυτόν μιλήσαμε, και τον άλλον που απέκτησε μετά τον Ισαάκ. Αυτά τα δύο αδέρφια είναι εκείνα τα οποία συγκρούονται κυρίως μέσα στην περιοχή εκείνη. Και είναι και τα δύο παιδιά του Αβραάμ. Ο Αβραάμ, ξέρουμε την ιστορία, δεν είχε παιδί. Και τώρα ακόμα πολύ περισσότερο τότε το πνεύμα ήταν ένας κληρονόμος, ρε παιδιά, ένας κληρονόμος να τα πάρει τους κόπους και να είναι δικός μας και να είναι συνέχεια. Ναι, αλλά, ευράδυνε ο Κύριος να απαντήσει. Κρατήστε το αυτό, αγαπητοί μου. Πάντα ο Θεός αργεί. Περίεργο, γιατί?
Βραδίνει να έρθει, λέει ο Κύριος. Βραδίνει, βραδίνει. Όλο αργεί. Όλο έρχεται καθυστερημένα. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Σκόπιμα το κάνει, στο σχέδιο του είναι. Εν πάση περιπτώσει, στους πόθους και στις προσευχές των, ο Θεός δεν απαντούσε. Και η γυναίκα εκείνη, η οποία πια το είχε πάρει απόφαση ότι ήταν στήρα, περίμενε, αλλά περιμένοντας απέκαμε. Η προσφυγή στον Θεό έχει καθολικό χαρακτήρα σε όλους τους λαούς, σε όλα τα συστήματα, σε όλες τις εποχές. Στην Αφρική πηγαίνουν στα είδωλα, τα τσόανα εκείνα, τα οποία στείνουν και ζητάνε τα ζητήματά τους. Κάνουν και τις προσφορές τους, κάνουν ομοιότυπα σχεδόν σε όλους τους λαούς. Και προσφέρουν το αίτημά τους, τι είναι αυτό, δεν ξέρουμε, μια νίκη σε ένα πόλεμο ή κάτι άλλο, βροχές. Όταν όμως δεν γίνεται αυτό που θέλουν ή γίνεται το αντίθετο, πάνε την άλλη μέρα και ζητάνε λογαριασμό από το είδωνο. Ελάλο, εμείς είπαμε εκείνη τη δουλειά. Δεν έκανε, κάνε ένα καλάμι λοιπόν για αρχίζει και το χτυπάει, να το συνετίσει ώστε την άλλη φορά να βρεθεί ανάλογα και να απαντήσει. Χοντροκοπιάδα λέει κανείς. Αφέλεια ανθρώπινη, αλλά δεν βαριέσαι. Μήπως δεν αλλάζουν σήμερα τα πράγματα και μέσα στην γραφή ακόμα. Έχουμε μια άλλη περίπτωση. Η γη του Ηλί, η οποία ήταν διεφθαρμένη μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο πατέρας τους ήταν κριτής, το λαό Ισραήλ και αντιπρόσωπος του Θεού. Λοιπόν, δεν έρχεται, λέει ο Θεός, δεν τους χαρίζει τη νίκη. Α, έτσι λέει, δεν θέλει ο Θεός να πει μαζί μας. Προσέξτε το αυτό, αγαπητοί μου, είναι πολύ σοβαρό, διότι επαναλαμβάνεται και στις μέρες μας. Αντί να ψάξουν μέσα στην καρδιά τους και στη ζωή τους, γιατί ο Θεός δεν έρχεται να μας χαρίσει τη νίκη. Θέλετε να αλλάξουμε τη λέξη νίκη, να πούμε ευλογίες. Το ίδιο πράγμα είναι. Λέει θα τον κάνουμε να έρθει με το ζόρι με το στανιό. Δεν θα του περάσει. Μπράβο. Λοιπόν, και πήραν με το ζόρι την κυβωτό και την κατέβασαν στη μάχη. Στη συνέχεια την ξέρει. Χαλασμός μέγα. Σκοτώθηκαν κι αυτοί. Έχανε και ο πατέρας τους. Έγινε ξολοθρεμός μέσα στον Ισραήλ. Με το ζόρι δεν μπορείς να αναγκάσεις τον Θεό. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι ο Θεός δεν θέλει να συμπορευτεί μαζί σου, σταμάτα όπως έκανε ο Ιησούς του να δει, ταπεινώσου και ζήτησε από τον Θεό να σου αποκαλύψει το γιατί. Μη φωνάζεις ευλόγησον και ευλόγησον, χαμένα λόγια δεν πιάνουν τίποτε. Και έχουμε και μια τρίτη περίπτωση τη Σάρα εδώ. Εξυπνούλα φαινόταν η Σάρα. Ήταν και όμορφη πολύ, ξέρετε. Λοιπόν, ήταν η ηλικία της προχωρημένη τώρα. Λοιπόν, λέει, ο Θεός δεν δίνει, δεν απαντά. Δεν μπορούμε, λέει, να τον παρακάμψουμε τον Θεό, να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να απασχολήσουμε τον Θεό. Παρακαμπτήριος, Καμιά φορά εκεί πηγαίνοντας στην Πάτρα είναι ένα μέρος που πέφτουν βράχια και έχουν ένα μόνιμο πέρασμα από το κάτω μέρος, ώστε να πάμε από την παρακαμπτήριο. Και συνέλαβε το σχέδιό της. Φτάσου, δεν δίνει ο Θεός, θα φτιάξουμε εμείς το παιδί. Οπωσδήποτε. Και πήρε μια Αιγυπτία. Και αυτό έχει σημασία μέσα η Αίγυπτος, κάτι το συμβολικό. Για αργότερα και για μετά. Επήρε μια Αιγυπτία, κόρη, την έδωσε στον Αβραάμ. Φτιάξε, λέει, ένα παιδί από αυτή, λέει, να έχουμε τέλος πάντων, αφού ο Θεός δεν θέλει, θα το φτιάξουμε εμείς, το πληρωνούμε με άλλο τρόπο. Και ο καημένος, ο Αβραάμ, υπήκουσε. Μετά από λίγο όμως, ήρθε η ώρα του Θεού. Η ώρα του Θεού, γράψτε το καθό, η ώρα του Θεού η ευλογημένη. Μα είναι η ώρα δική του. Δεν μπορούμε να το κανονίσουμε εμείς. Θυμάμαι μια αδερφή καημένη έφυγε, πιστεύω είναι με τον Κύριο, πολύ καλή. Μα δεν μπορώ, λέει, να περιμένω, λέει. Δεν μπορώ να περιμένω. Τι θα κάνεις τώρα. Τι θα κάνεις. Να προχωρήσει. Α, από την ώρα που δεν μπορείς να περιμένεις και προχωρήσει, να είσαι βέβαιος ότι προχωρείς τα δικά σου, τα σχέδια και οπότε η καταστροφή μόνο θα έρθει. Ήρθε η ώρα και ο Θεός του εχάρισε το παιδί της επαγγελίας, τον Ισαάκ. Από τη Σάρα και από τον Αβραάμ. Πρώτα τους το υποσχέθηκε και μετά τους το έδωσε όπως το υποσχέθηκε. Και μετά τώρα μέσα στο τσαντιράκι εκείνο, διότι σε τσαντήρι έβαινε ο Αβραάμ, το είπαμε την άλλη φορά, ήτανε τώρα και τα δύο τα αγόρια. Ήτανε το ένα ο καρπός της ανθρωπίνης ευθυνοήσεως και βιασύνης. Περίεργο, ο Ισμαήλ. Και από την άλλη ήτανε ο καρπός των δώρων του Θεού. Το ένα ήταν το παιδί της απιστίας και της αδημονίας και το άλλο ήταν το παιδί της πίστεως. Εδώ τελειώνει η αναφορά μας στον Αβραάμ και στους κληρονόμους του. Αγαπητοί μου, κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας κάνουμε σκέψεις, οι σκέψεις μπαίνουν σε αποφάσεις, οι αποφάσεις μπαίνουν στην πράξη και γίνονται γεγονότα. Και κάθε ένα από αυτά θα είναι
ή Ισμαήλ ή θα είναι Ισαάκ. Συνεννοούμαστε τώρα, ε. Ή θα είναι από τον Θεό δώρο, χαρισμένο, ευλογημένο, το έχει υποσχεθεί ο Θεός, το έχει δώσει ο Θεός. Ή το άλλο θα είναι από την εξυπνάδα, τη μαεστρία, τη δική μας. Αγαπητοί μου, ευχαριστώ τον Θεό. Δεν θέλω, έχω τρομάξει τόσο πολύ. Δεν θέλω τίποτε που να μην είναι 100% από τον Θεό. Βεβαιωμένο, Κύριε, είναι, για να το δούμε και από εδώ, να το γυρίσουμε και από εκεί, για να περιμένουμε ακόμα λίγο, μα τόσο καιρό περιμένεις, ακόμα λίγο, να είμαστε βέβαιοι ότι είναι από τον Κύριο, ο Θεός μας δηλαδή. Όλα τα άλλα, από όπου κι αν έρχονται, όσες υποσχέσεις και αν προσφέρουν, δεν είναι επιθυμητά, είναι επικίνδυνα και ύποπτα. Περνά ο καιρός, αλλά δεν δίδει ο Θεός την απάντηση και αρχίζει, βλέπετε, η πίστη υπήρχε στην αρχή, τώρα λιγοστεύει, τι είναι να εξαφανιστεί. Άκουσε, αγαπητέ, δεν υπάρχει καιρός για τον Θεό, αυτά είναι αδυναμίες ανθρώπινες. Τι θα πει γρήγορα, τι θα πει αργά. Έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, σαν να έχει γίνει και να δεις ξαφνικά τα μεγαλεία και τα θαυμάσια του Θεού. Ο Ισμαήλ στάθηκε μια αποτυχία, στάθηκε ένα στίγμα. Έγινε ένα δράμα μεγάλο μέσα στην οικογένεια του Αβραάμ και μια ντροπή και ένας εχθρός παντοτινός για τον Ισραήλ. Πιστεύουμε στον Λόγον του Θεού. Ανάθεσε εις τον Κύριο την οδός. Αναπαύου, όχι μέχρι ότου έρθει η ώρα να τρέμεις και να φτάσεις στα άνθρωπα. Αναπαύου. Ωραία, ρίξτε μας την ανάπαυση. Και πρόσμενε. Και ξαφνικά θα το δεις μπροστά σου το θαυμαστό. Την απάντηση, τον Ισαάκ θα δεις μπροστά σου, όχι τον Ισμαήλ. Οι πράξεις μας όλες είναι σε ένα από τα δύο αυτά αδέρφια. Και το περίεργο είναι ότι μοιάζουν και τα ονόματά τους, Ιώτα και Σίγμα αρχίζουν και τα δύο. Ισμαήλ, Ισαάκ μοιάζουνε, αλλά αν τα προχωρήσεις παραπέρα όμως, το ένα είναι η ευλογία του Θεού, το άλλο δεν είναι. Το ένα είναι πράξεις διασύνης και ανθρωπίνης ενεργίας, το άλλο είναι εκείνο το ευλογημένο το οποίο ο Θεός χαρίζει. Και έστω κι αν είναι παιδιά και τα δύο του Αβραάμ, που ελεμάει το ένα το άλλο και έρχονται σε σύγκρουση, σάρκα και πνεύμα, αντίκειται προς άλληλα, λέει ο Λόγος του Θεού. Ας μάθουμε να πορευόμαστε δια πίστεως. Μα πέρασε καιρός, δεν έγινε τίποτα και δεν μπορώ να περιμένω. Να περιμένει. Κάνε κι άλλη μια προσευχή και να λες, Κύριε, μάθαμε να περιμένω, Κύριε. Να περιμένω, Κύριε, και να χαίρεσαι και να αγάλεσαι. Και θα έρθει η ώρα, θα μπορούσαμε να δώσουμε μια τεραστία προέκταση στο θέμα μας. Λέει, υπόσχεται τόσα πολλά ο Θεός. Γιατί να σου τα αρνηθεί ο Θεός, τι είναι εκείνο. Αλλά περίμενε και πρόσμενε. Με πίστη κάθε μέρα. Οι περιπτώσεις όπου φαίνεται περισσότερο η πίστη είναι ακριβώς αυτές. Όταν δεν βλέπεις τίποτε, όταν φαίνεται ότι ο Θεός δεν απαντά στους πόθους της καρδιάς σου και της προσευχής σου, αλλά πίστευε εσύ στον Θεό και θα έρθει η ώρα που θα δώσεις δόξα εις τον Θεό. Ο Ισμαήλ και ο Ισαάκ. Ας είναι η ζωή μας γεμάτη από δώρα των Επαγγελιών του Θεού που έχουν πάνω τη σφραγίδα made, πώς το λέει, κατασκευασμένο από το χέρι του Θεού. Τέτοια τα θέλουμε. Τα άλλα ας λείπουν. Ας πάνε. Θα πάρουν άλλοι. Ας είναι και σε τιμή ευκαιρία. Δεν τα θέλουμε. Μου φτάνει μόνο που λέει ένας ύμνος, μου έχει μόνο ο Θεός και εκείνα που έρχονται από το χέρι του Θεού. Η χοροδία ψάλλει.

μας ουράνιε και θέμα. Δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αυτός που είσαι. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό που μας εχάρισε. Είναι δικός μας. Ο Κύριός μας. Ο Σωτήρας μας και ο Κύριός μας. Σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες που έφερες μπροστά μας. Το αίτημά μας είναι ένα. Να σταθούμε άνθρωποι πίστεως. Ο καθένας στον τομέα που τον έχει στάξει εσύ ο Θεός. Να δώσουμε μια διπλή μαρτυρία. Ζωής πρώτα και χιλέων μετά. Για την δόξα του ονόματος. Και ακόμα να μας φυλάξεις, να μας προστατεύσεις. Μην πέσουμε στο ολίσθημα της άρας. Μην βιαστούμε εκεί που έχεις ετοιμάσει εσύ ο Θεός. Απάντητη έκβαση λύση. Να περιμένουμε τα δικά σου τα αιώνια και τα αληθινά. Να μην μας καταλάβει εκείνο το πνεύμα της σαρκικής βιασύνης. Ώστε η ζωή μας να είναι μεστή από καρπούς ελαίους που θα δοξάζουν το όνομά σου το Άγιο. Να είσαι μαζί με τους πάσχοντας και υποφέροντας αδελφούς μας και αδελφάς μας, τους τεμπλημένους Κύριε, σε παρακαλούμε, το έθνος μας να προστατεύσεις μέσα στη διεθνή αναταραχή και στο σάλο, Κύριε, και εμάς όλους να μας κρατήσεις με το βλέμμα στραμμένο ψηλά προς τον ερχόμενο Κύριό μας, διότι ας μην εξαπατούμε τον εαυτό μας. Καλύτερες μέρες εν τη γη τούτη δεν θα υπάρξουν παρά μόνον δια της ελεύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας και τη λατρεία μας εν το ονόματι εκείνου. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διεξήλθαμε τα πρώτα χωρία του δευτέρου κεφαλαίου, καθώς επίσης και ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο, και είχαμε ιδιαίτερα σχολιάσει την προσευχή του Νεεμία, τη δομή της προσευχής του Νεεμία, καθώς επίσης και αυτό τον πολύ ωραίο τρόπο επικοινωνίας που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, τη στιγμία επικοινωνία με τον Θεό σε ώρες δύσκολες, κρίσιμες. Αυτά τα δύο κυρίως θέματα είχαμε σε αυτά τα δύο θέματα κυρίως είχαμε σταθεί. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το υπόλοιπο του δεύτερου κεφαλαίου, καθώς και με το τρίτο. Το τρίτο κεφάλαιο, επειδή κυρίως περιλαμβάνει ονόματα, τοποθεσίες κλπ, δεν θα το σχολιάσουμε. Διαβάζω όμως από το εδάφιο 9 του δευτέρου κεφαλαίου. «Ήρθα λοιπόν, λέει ο Νεεμίας, προς τους επάρχους οι οποίοι βρίσκονταν πέρα από τον ποταμό και έδωσα σε αυτούς τις επιστολές του βασιλιά. Είχε στείλει δε ο βασιλιάς αρχηγούς δυνάμεως και υπείς μαζί μου. Και όταν ο Σαναβαλάτο ο Ρονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμμονίτης άκουσαν, λυπήθηκαν υπερβολικά, επειδή ήρθε άνθρωπος να ζητήσει το καλό των ιών Ισραήλ». Σημειωτέων ότι αυτοί οι δύο τους οποίους αναφέρει εδώ, όπως είναι γνωστό από την ιστορία, ήταν εξαιρετικά σημαντικά πρόσωπα στην περιοχή εκείνη. Ο Σαναβαλάτ ήταν διοικητής της Σαμάριας. Και επομένως ήταν εύλογο να ενοχληθεί από την παρουσία ενός άλλου, ο οποίος πιθανότατα θα έπαιρνε ένα μέρος από τη δόξα και από την κυριαρχία την οποία εκείνος είχε. «Και ήρθα στην Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί τρεις μέρες. Και σηκώθηκα τη νύχτα εγώ και λίγοι μερικοί και μερικοί ακόμη μαζί μου. Και δεν φανέρωσα σε κανένα τι είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά μου να κάνω στην Ιερουσαλήμ. Και δεν υπήρχε άλλο ζώο μαζί μου παρά το ζώο επάνω στο οποίο καθόμουν. Και βγήκα τη νύχτα δια της πύλης της Φάραγγος και ήρθα απέναντι από την πηγή του Δράκοντος προς τη θύρα της Κοπρίας και παρατηρούσα τα τείχη της Ιερουσαλήμ τα οποία ήταν γκρεμισμένα και τις πύλες της που είχαν καταφαγωθεί από τη φωτιά. Και έπειτα πέρασα στην πύλη της πηγής και στη βασιλική κολυμβήθρα και δεν υπήρχε τόπος για να περάσει το ζώο που ήταν από κάτω μου. Και ανέβηκα τη νύχτα δια του χυμάρου και αφού παρατήρησα το τείχος, στράφηκα και γύρισα δια της πύλης της Φάραγγος και επέστρεψα. Λεπτομέρειες θα μπορέσουμε να δούμε στις σημελέτες με τους χάρτες τους οποίους έχουμε στα φυλάδια. Οι προεστώτες δεν ήξεραν που πήγα και τι έκανα. Ούτε είχα φανερώσει ακόμη αυτό, το σκοπό μου δηλαδή, ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους προκρήτους, ούτε στους προεστώτες, ούτε σε όλους τους υπόλοιπους που εργάζονταν το έργο. Και τους είπα, εσείς βλέπετε τη δυστυχία στην οποία βρισκόμαστε, πώς η Ιερουσαλήμ βρίσκεται ερημωμένη και οι πύλες της έχουν καταφαγωθεί από τη φωτιά. Ελάτε και ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ για να μην είμαστε πια όνειδος, κοροϊδία. Και τους απάγγειλα όλα τα σχετικά με το αγαθό χέρι του Θεού επάνω μου και τους λόγους του βασιλιά, τους οποίους είπε σε μένα. Και αυτοί είπαν, ας σηκωθούμε και ας οικοδομήσουμε. Και έτσι ενίσχυσαν τα χέρια τους για το καλό. Αλλά όταν άκουσαν ο Σαναβαλάτο ο Ρονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμμονίτης και Γισέμ ο Άραβας, μας περιγέλασαν και μας περιφρόνησαν και είπαν, τι είναι το πράγμα αυτό το οποίο κάνετε, θέλετε να επαναστατήσετε κατά του βασιλιά? Και εγώ αποκρίθηκα σε αυτούς και είπα, ο Θεός του ουρανού αυτός θα ευωδώσει εμάς. Γι' αυτό εμείς οι δούλοι του θα σηκωθούμε και θα οικοδομήσουμε. Εσείς όμως δεν έχετε ούτε μερίδα, ούτε δικαίωμα, ούτε μνημόσυνο στην Ιερουσαλήμ. Το τμήμα αυτό ιδιαίτερα αναφέρεται στο ζήτημα του σχεδιασμού της στρατηγικής αλλά και της συνεργασίας μέσα στο έργο του Θεού. Είναι δύο τομείς οι οποίοι δεν είναι εύκολοι, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Καταρχήν για το πρώτο, για το ζήτημα της συνεργασίας, για το ζήτημα του σχεδιασμού μέσα στο έργο του Θεού. Θυμάμαι την περίπτωση του Ιησού του Ναβί, που ασφαλώς ήταν ο Θεός εκείνος ο οποίος είχε προπορευτεί του λαού Ισραήλ και ήταν εκείνος ο οποίος τους πρότρεπε να μπουν μέσα στη γη της Επαγγελίας, αλλά ήταν ο Ιησούς του Ναβί ο οποίος υλοποίησε αυτό το σχέδιο και ήταν εκείνος ο οποίος κατέστρωσε μια στρατηγική και έστειλε τους κατασκόπους, όπως ο ίδιος είχε πάει πριν πολλά χρόνια σαν κατάσκοπος. Τώρα πλέον αυτός ο ίδιος έστειλε τους κατασκόπους και οργάνωσε ένα τέτοιο σχέδιο παρατήρησης του τόπου και του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να μπουν μέσα στην πόλη. Βεβαίως ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος είχε δώσει το γενικό σχέδιο να περιέλθουν την πόλη κάθε μέρα, την τελευταία μέρα 7 φορές. Αλλά ο Ιησούς του Ναβί ήταν εκείνος ο οποίος είχε αναλάβει να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό στις λεπτομέρειες. Σκέφτομαι ακόμη τον επιτελικό σχεδιασμό, τον οποίο ο Απόστολος Παύλος έκανε κατά τη διάρκεια των ιεραποστολικών του ταξιδιών. Πραγματικά είναι θαυμαστό να δει κανείς με τι τρόπο είχε σχεδιάσει σε εκείνη την εποχή που τα μέσα ήταν πολύ πενιχρά, πολύ λιγότερα από αυτά που έχουμε τώρα, με τι τρόπο είχε σχεδιάσει τα ιεραποστολικά του ταξίδια. Πώς μπορούσε και κινούσε μια ομάδα συνεργατών ευάριθμη. Ένας πήγαινε εδώ, άλλος εκεί, άλλος ερχόταν, άλλος έφευγε, έκανε συνδυασμούς. Ο Απόστολος Παύλος είχε ένα επιτελικό σχέδιο βάσει του οποίου κινείται. Και είναι ανάγκη στο έργο του Θεού να υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, το οποίο το βλέπουμε και εδώ στο Νεεμία. Βλέπετε με τι τρόπο βγήκε το βράδυ από τα τείχη, παρατήρησε, είδε που υπήρχαν ελλείψεις, πώς ήταν η κατάσταση των τείχων, τι θα έπρεπε να κάνει, τα